0: Είναι το 16ο πρωτάθλημα που παίρνουν. Έχουμε πάρει 41. Έχουν πάρει 16.
1: Μπράβο, συγχαρητήρια σας.
0: Και θέλουν να ξεκινήσουμε με τον ύμνο.
1: Και συγχαρητήρια. Το πήραμε, παιδί μου. Ρε Μαρία, βάλ τον όμως.
0: Παιδί μου, εδώ πέρα έχουμε εξελίξεις. Έχουμε τερματισμό του πολέμου.
1: Έχουμε εξελίξεις. Να πούμε.
0: Μας τώρα.
1: Ο Ολυμπιακός πήρε
0: μετά,
1: και το.
0: Μετά θα πάμε στην ενότητα μπάσκετ μετά.
1: Α.
0: Λύσαξε. Το βάλαμε όταν πήρατε το ευρωπαϊκό.
1: Το πήραμε,
0: να ήταν και ωραίος ύμνος, να το βάζαμε, να τον χαιρούμε.
1: Το ενώ του Παναθηναϊκού,
0: δηλαδή,
1: εγώ όταν κερδίζω ο Παναθηναϊκός, σε αφήνω ελεύθερο και βεβαίως.
0: Πότε?
1: Και καλά κάνεις. Αφού δεν πήρατε τίποτα, τι να βάζεις.
0: Σε μας λοιπόν στον πόνο μας.
1: Όχι, παιδιά, δεν μπορώ, αλήθεια, δεν μπορώ. Τέλος πάντων, καλά κάνει έτσι και είναι. Είμαστε σε χαρούμενο και θετικό mood αυτή η εκπομπή, γιατί ο πόλεμος τελείωσε. Λέμε τώρα.
0: Ρε γλέντια.
1: Τρελά γλέντια.
0: Τρελά γλέντια, παιδιά, πραγματικά, για τον Ντόναλντ, το μεγάλο αυτό ηγέτη, το μεγάλο πολιτικό, την προεδράρα που ανακοίνωσε ότι τελείωσε ο πόλεμος.
2: Kissing my ass.
0: Κάνε μα τη χάρη, ρε, πρωί-πρωί.
1: Πρωί-πρωί. Να σου πω πάντως, Ιωσήφ μου, εγώ θέλω να δω τη συμφωνία. Ενώ έχουν κάποια πράγματα έχουν διαρρεύσει και για τα στενά του Ορμούζ και για τα πυρηνικά. Γιατί τι λένε οι Ιρανοί, ότι είναι προς το συμφέρον του συμφωνία. Τι λένε οι Αμερικανοί και ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι τους κάναμε και υπέγραψαν και υπέκυψαν. Λίγο μπερδεμένο, τέλος πάντων, μακάρι να έχει τελειώσει, να υπογραφούν την Παρασκευή.
0: Μακάρι.
1: Να υπογραφεί, να πέσουν υπογραφές στην Ελβετία την Παρασκευή. Έχουμε και G7, στη Γαλλία, είδατε τι γίνεται τα επεισόδια στη Γαλλία. Λοιπόν, εγώ το εύχομαι, το πετρέλαιο κατρακυλά πραγματικά, μεγάλη βουτιά. Δόξα τω Θεώ και την Παναγία, να δούμε να πέφτει και στην Αγγλία που θα πέσει οι τιμές και από εκεί και πέρα να σταματήσει και αυτή η αύξηση του πληθωρισμού που έχει πονοκεφαλιάσει όχι μόνο την Ελλάδα, όλες τις οικονομίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Μακάρι, μακάρι.
0: Όπως δήλωσε λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ, το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει μόλις υπογραφεί η συμφωνία, δηλαδή την Παρασκευή στη Γενέβη. Και ταυτόχρονα έστειλε ένα μήνυμα. Αφήστε να ρεύσει το πετρέλαιο. Drill, baby,
1: drill. Μωρέ, να ρεύσει το πετρέλαιο. Μακάρι, αλλά τόσο καιρό δεν έρε, και εμείς την πληρώναμε. Δηλαδή τώρα να ρεύσει, αλλά. Πώς, δηλαδή, να είναι.
0: Αλλά πώς θα ρεύσει.
1: Α, έτσι, μπράβο. Και πότε θα ξεκινήσει πάλι, θα επέλθει κανονικότητα στην αγορά ενέργειας. Γιατί και αυτό είναι το ζητούμενο. Ναι, θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Ναι, η συμφωνία. Αλλά οι οικονομολόγοι και αναλυτές τι λένε, ότι θα περάσουν κάποιοι μήνες για να επανέλθει. Πρώτα απ' όλα πρέπει να επισκευαστούν οι ενεργικές υποδομές που έχουν, ξέρεις, υποστεί ζημίες λόγω της πολεμικής σύραξης.
0: Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε ακούσει όλο το προηγούμενο διάστημα ότι έχει ναρκοθετηθεί. Πάρα πολύ μεγάλο μέρος εκεί των στενών του Ορμούς. Δεν θα πρέπει λοιπόν να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να φύγουν αυτές οι νάρκες. Πόσο χρόνο θα πάρει? Επίσης, εκεί λέει βρίσκονται εγκλωβισμένα κάποια πλοία. Χιλιάδες, 2-3 χιλιάδες. Δεν μπορούν ξαφνικά να ανοίξουν τα στενά και να βγουν όλα μαζί ή να μπουν όλα μαζί. Οπότε έτσι κι αλλιώς αυτό θα πάρει χρόνο. Για να επανέλθει η κανονικότητα.
1: Πάντως, τι λέει το Ιράν, ότι έχουμε 60 μέρες για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας, 60 ημέρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι θα επανέλθει με στρατιωτική πίεση αν δεν υπάρξει ικανοποιητική συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα. Γι' αυτό λέω είναι λίγο μπερδεμένο όλο αυτό. Καταλαβαίνω ότι και ο Ντόναλντ Τραμπ πια πιέζεται πολύ και στο εσωτερικό του. Θέλει συμφωνία. Τα έβαλε και με τον Νετανιάχου, του είπε τι κάνεις, βρε η τρελέ, που πας και χτυπάς το Λίβανο τώρα που είμαστε λίγες ώρες πριν τη συμφωνία.
0: Καλά, η αλήθεια είναι ότι το Ισραήλ προσπαθεί να τορπιλήσει τώρα αυτή τη συμφωνία.
1: Βεβαίως.
0: Το Ισραήλ τη θεωρεί μια κακή συμφωνία. Ναι. Δεν τη θέλει, όπως καταλαβαίνετε, και εστιάζει σε δύο θέματα. Το πρώτο είναι το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν, γιατί λέει ναι, okay, μπορεί να υπογράψουν ότι δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά. Αλλά τι γίνεται με το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν?
1: Ακριβώς.
0: Δεν μπορούμε να το αφήσουμε έτσι. Και το δεύτερο είναι η επιρροή η οποία ασκεί γενικότερα στην περιοχή το Ιράν διά των αντιπροσώπων του.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή Χεσμπολάχ, Χαμάς, Χούθη και όλοι οι υπόλοιποι.
1: Και από την άλλη, να πω και κάτι. Ο Τραμπ ευχαρίστησε το Πακιστάν βεβαίως, γιατί ήταν ο βασικός μεσολαβητής, ο φίλος μας.
0: Ο στρατάρχης.
1: Ο στρατάρχης ήταν καλά.
0: Ο Ασίμ.
1: Ο Ασίμ. Λοιπόν, ευχαρίστησε και την Τουρκία. Γιατί? Για ποιο λόγο? Λέω εγώ τώρα, γιατί άκουσα κάποιες και διάβασα κάποιες αναλύσεις που λέει ότι στο παρασκήνιο η Τουρκία έπαιξε ένα ρόλο και συχνά πυκνά ο Ερντογάν τηλεφωνούσε στους Ιρανούς και έκανε το ρόλο του, έπαιζε το ρόλο του διαμεσολαβητή. Έριξε και μία καλή, έτσι, για ευχαριστούμε πολύ και την Τουρκία, τον Ερντογάν, έτσι, γιατί είναι και φιλαράκια. Θα δούμε, γιατί ξαναλέω, να δούμε αν τελειώνει εδώ αυτός ο πόλεμος. και τι συνέπειες θα έχει και μετά. Θα είναι έτσι η συμφωνία, θα γίνει μια άλλη συμφωνία, θα την πάρει πίσω το Ιράν τη συμφωνία. Περιμένετε να δούμε.
0: Κάτσε, ναι, μέχρι να πέσουν οι υπογραφές την Παρασκευή, εγώ δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά για
1: συμφωνώ
0: τίποτα.
1: Απόλυτα.
0: Ειδικά με αυτόν τον τύπο, ο οποίος είναι τόσο απρόβλεπτος από τη μία στιγμή στην άλλη, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για τίποτα. Καλημέρα και στον Δημήτρη και λέει: ευτυχώς που τελείωσε ο πόλεμος για να ξαναγυρίσουμε το φταίξιμο της ακρίβειας στους Χούθη. Τους είχαμε ξεχάσει. Καλημέρα και στην Γεωργία, η οποία είναι επιφυλακτική επίσης και λέει: Αμαλία μου, πάμε ένα στοίχημα ότι ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να τραβάει την ανηφόρα και μετά το τέλος του πολέμου. Όποιος χάσει, κερνάει καφεδάκι.
1: Εντάξει, ο κόσμος είναι επιφυλακτικός και δικαιολογημένος. Και δικαιολογημένα, γιατί δεν είναι τώρα η ακρίβεια. Είναι κάποια χρόνια. Σου λέει εντάξει, τελειώνει ο πόλεμος, θα πέσει το πετρέλαιο, μπορεί να πέσει στην Αγγλία. Γιώργο μου, δεν μπορεί να πέσει σήμερα να δει να πέφτει η τιμή στην Αγγλία. Δεν γίνεται. Πρέπει να περάσουν κάποιες μέρες να προμηθευτούν καύσιμα τα πρατήρια και μετά. Αλλά πέρα από αυτό, σου λέει θα πέσουν πραγματικά. Έχει δίκιο ο κόσμος. Τόσα χρόνια ακούμε. Καλά, το ζούμε τον υψηλό πληθωρισμό και βλέπουμε ότι όχι τίποτα δεν πέφτει, όλα ανεβαίνουν. Άρα σου λέει, μακάρι να είναι αυτό, όλοι μας το λέμε και το ευχόμαστε, η απαρχή να πέσει ο πληθωρισμός πραγματικά.
0: Αλλά όπως ακούσατε από την Αμαλία και όπως λένε όλοι οι αναλυτές, αυτό θα πάρει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να επέλθει μια κανονικότητα και στην αυσιπλοεία, δηλαδή αρχικά εκεί στα στενά του Ορμούς και στο Περσικό κόλπο. Και στην μετακίνηση των εμπορευμάτων, όπως καταλαβαίνετε, και στις τιμές των καυσίμων, και στις τιμές των προϊόντων, και στις τιμές των τροφίμων. Και βέβαια και στα επιτόκια, τα οποία ανέβηκαν για να μην ξεχνιόμαστε προχθές, και έρχεται και μια δεύτερη άνοδος στο Σεπτέμβριο.
1: Ελπίζω να έχει πέσει ο πληθωρισμός μέχρι το Σεπτέμβριο, μετά και αν επιτευχθεί τελικώς και το ευχόμαστε όλη η συμφωνία, έτσι ώστε να μην χρειαστεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αυξήσει άλλο 0,25% τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο, γιατί αυτό θα είναι ένα διπλό χτύπημα για όσους έχουμε δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο. Είτε είναι στεγαστικά, είτε είναι καταναλωτικά, είτε είναι επιχειρηματικά, ακριβένει το χρήμα.
0: Ας κρατήσουμε λοιπόν την αισιοδοξία μας, τουλάχιστον για το ξεκίνημα της εβδομάδας, με την ανακοίνωση αυτή για τη συμφωνία που θα οριστικοποιηθεί ενδεχομένως στην Παρασκευή.
1: Μηνύματα.
0: Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης, που είναι περιχαρής στο άλλο μικρόφωνο λόγω της επιτεύξης συμφωνίας, εννοώ.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί
0: και
1: κατά
0: θέλω,
1: τα άλλα...
0: μου έρχεται να πω και ένα ποίημα, έτσι, για
1: πες
0: να το γιορτάσουμε
1: ποίημα
0: σήμερα το πρωί.
2: Καλή σας μέρα, θα σας διαβάσω τώρα το ποίημα μου με τον τίτλο «Μπάμιες».
1: Όχι, μπάμιες.
0: Με
1: μαγιονέζα και σκόρδο,
0: δεν
1: θέλουμε,
0: τι είναι
1: αυτό. Φτάνει με την μπάμια.
0: Καλέ μου κύριε, τις ακούσαμε τις μπάμιες την Παρασκευή. Αν έχετε τίποτα καινούργιο να το ακούσουμε.
2: Καλή σας μέρα, θα σας διαβάσω τώρα το ποίημα μου με τον τίτλο «Μανιταρόπιτα».
0: Ναι,
1: το φαγητό δεν το χειρίζει αυτό. Ποίημα για τα φαγητά. Δηλαδή αυτό μάλλον του αρέσει το φαγητό.
0: Και μπνέεται.
1: Και μπνέεται και γράφει ποίηματα. Δεν εξηγείται. Αλλιώς είναι κάτι σαν και εμένα.
0: Είχαμε πρώτα τις μπάμιες, τώρα έχουμε τη μανίτα. Σ' αρέσει η μανιταρόπιτα.
1: Το μανιτάρι μου αρέσει γενικώς και η μανιταρόπιτα. Πάρα πολύ μου αρέσει. Ωραίο και ψητό μου αρέσει. Εμένα σκέτο. Σαλάτα, σαν σαλάτα, ρε παιδί μου, πώς το λένε. Ψητά, μπαλτσάμικο πάνω, λαδάκι. Ωραίο πράγμα.
0: Ωραία, αρχίσαμε. Και δεν με βλέπω καλά σήμερα.
1: Έχεις κάτι. Έχεις κάτι.
0: Πάντα είχα.
1: Ναι, όχι, λέω. Έχεις κάτι, σαν έχεις κάποια ενόχληση.
0: Όχι, όχι.
1: Α, εντάξει.
0: Στη συνέχεια, λοιπόν, θα απολαύσουμε και αυτό το τελευταίο πόνημα του δημιουργού, το ποίημα «Μανιταρόπιτα». Η κυρία Μαρία Ψάλτη, η οποία αναρωτιέται, κάνει κάτι γκριμάτσες απέναντί μας.
1: Δεν ήτανε, το κορίτσι.
0: Τι σούλαχη και σένα.
1: Τι σούλαχη. Λέω Τάσο από το γυμναστήριο. Καλημέρα σας. Ιωσήφ Βολάνιος θα μπορέσει να έλθει σήμερα.
0: Ναι,
1: οι κακές
0: γλώσσες
1: λένε ότι έχει πάθει λουμπάγκο από τις κούπες που σηκώνει.
0: Ναι,
1: Τασούλη μου. Να σε καλά, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, Τάσο. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας όπως κάνουμε και εμείς στο στούντιο atrialfm.gr.
1: Και ο Χρήστος λέει: καλημέρα σας, κύριε Καλαμαράκη. Έχετε πει ότι είστε υπεράνω. Άρα να βάλετε τον ύμνο του Ολυμπιακού. Αν έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός, δεν θα τα βάζετε το δικό του ύμνο. Ας το δούμε και από την άλλη πλευρά. Σας ακούω τώρα καθώς γράφω που λέτε: όποιος χάσει κερνάει καφεδάκι. Άρα κεράστε μας τον ύμνο του Ολυμπιακού. Καλημέρα, Χριστάκο μου.
0: Ερε λίσα κακιά, η Χρύσα είναι.
1: Η Χρύσα είναι, εντάξει. Την έκανα έτσι κάνω εγώ. Τον Νταβαρή τον είπα Μαρία.
0: Παναγία μου. Χριστός.
1: Έλα,
0: και Παναγία. Ο Χριστός και η Παναγία.
3: Κούσιος Χριστός τζιγκάι και όλα τα κακά.

0: 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Είμαι αληθινά συγκινημένος για την ξεχωριστή τιμή που μου έγινε να μου δοθεί το βραβείο Όσκαρ για το τραγούδι μου «Τα παιδιά του Πειραιά».

0: Ιαπωνία έχουμε μια μεγάλη έκπληξη. Είναι ίσως η πιο όμορφη εκτέλεση μαζί με εκείνη που έκαμε η Λάλε Άντερσεν και πήρε το χρυσό δίσκο.
1: Σαν σήμερα, φεύγει, φεύγει τώρα. Αυτό σηκώνει μεγάλη σημασία.
2: Εντάξει, δεν νομίζω ότι έφυγε ποτέ.
1: Φεύγει από κοντά μας ο Μάνος Χατζηδάκης. Oh. 15 Ιουνίου του 1994 και τους λέω: πρέπει, παιδιά, να κάνουμε μία αναφορά τουλάχιστον στο Μάνο Χατζηδάκη και μου βάλανε τα παιδιά του χέρια. Οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται εδώ στην εκπομπή.
2: Καημένο, δηλαδή σήμερα είναι παρατά τα χτυπήματα.
1: Δεν υπάρχει σωτηρία, παιδιά, από πουθενά. Μάνος Χατζηδάκης, λοιπόν, εντάξει, ό,τι και να πεις είναι λίγο. Ο ένας από τους πυλώνες της ελληνικής μουσικής, μαζί με τον Μίκη Θεοδωράκη, τον Σταύρο Ξαρχάκο και άλλους σπουδαίους συνθέτες. Αλλά θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε και άλλες αναφορές στην συνέχεια της εκπομπής. Αυτή ήταν η πρώτη, τυχαία, με τα παιδιά του Πειραιά.
2: Επειδή είπα ο Ιωσήφ για την Ιαπωνία, λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης από Νέα Σμύρνη: καλημέρα, παιδιά. Ασχολείται ο γιος μου με το καράτε και σε αγώνες εξωτερικό έχουμε δει την ομάδα της Ιαπωνίας φεύγοντας από το χώρο που βρίσκεται να καθαρίζει. Και νομίζω ότι δεν υπήρξε ποτέ άνθρωπος εκεί. Τόσο καθαρά αφήνουν το χώρο σε αντίθεση με εμάς. Πραγματικά, ένας φίλος πήγε Ιαπωνία ταξίδι και μου λέει τέτοια καθαριότητα. Και σε δημόσιους χώρους, στις δημόσιες τουαλέτες, όπου και αν πήγε, στα εστιατόρια, σε μουσεία, όπου και αν μου λέει, αμαλία, δεν υπάρχει. Δεν είναι πραγματικά. Και οι ίδιοι όμως.
1: Είναι η νοοτροπία τους.
2: Αυτό.
1: Έχει περάσει αυτό. Και το κάνουν, σου λέω, και οι αθλητές στα αποδυτήρια. Τώρα, επαγγελματίες, ποδοσφαιριστές, δηλαδή φτασμένοι, οι οποίοι και αυτοί αμείβονται αδρά. Και τους βλέπεις, τελειώνουν τα παιχνίδια και τα κάνουν μέσα λαμπίκο. Και το ίδιο κάνουν και οι φίλαθλοι στις εξέδρες. Και μπράβο τους, να τους αναγνωρίσουμε. Καλημέρα και στον Αλέξη. Να βλέπω, λέει, εκατομμυριούχους παίκτες να πλακώνονται. Ή τους επιχειρηματίες προέδρους να το παίζουν αθώοι και εμείς να τρέχουμε για το μεροκάματο για να βγει ο μήνας. Όχι, δεν θα πάρω.
2: Μπράβο, Αλέξη μου.
1: Ούτε εγώ θα πάρω.
2: Μαζί
1: καλημέρα.
2: Ο Κώστας έχει εμπνευστεί από τον τύπο που με τα ποίηματα με τις μπάμιες και τη μανιταρόπιτα. Δεν το έχουμε ακούσει ακόμα τη μανιταρόπιτα. Μια τυρόπιτα με κρούστα μου ξεσούκωσε τα μπούστα και ξεκίνησαν τα γούστα. Ριγέ του λούμπες ίσιοσαν και γίνανε φινίκια. Λουκάνικα στα πενερλί μπήκαν με μπινελίκια. Τι να κάνει μια μπάμια με στη δίαιτα τη λάμια. Μπέικο ζαμπόν και λείπει δός μου. Να μου φύγει λύπη με τα βούτυρα τη λούτσα μέσα στα καυτά τη γάνια. Τι είναι, τι παίρνετε πρωί-πρωί. Ο Κώστας εμπνεύστηκε από τον τύπο με τον ποιητή. Τον ποιητή. Με τις μπάμιες, με τη μαγιονέζα και τη μανιταρόπιτα.
1: Θα τα ακούσουμε όταν έρθει η ώρα μαζεμένα, γιατί η ψάλτη δεν έχει ακούσει τις μπάμιες.
2: Θα βάλεις και την διπλό το χτύπημα. Ωραία,
1: αφιέρωμα.
2: Πάρα πολύ ωραία. Ο Σιφ λέει ο Νίκος, ο Σάνσης, σε τι λυσσασμένο γαυρομάγαζο δουλεύεις. Αχ, αχ, αχ.
1: Τι να κάνω, παιδιά, είναι πολύ. Είναι πολύ εδώ μαζεμένοι. Καλημέρα και στο Αρμενάκι. Είμαι, λέει, κατά της βίας από όπου και αν προέρχεται. Αλλά πείτε μου, λέει, σας παρακαλώ, ποια πρέπει να είναι η αντίδραση κάποιου όταν δέχεται επίθεση. Να γυρίσει, λέει, και το άλλο μάγουλο, να κάνει ό,τι κοιμάται, να το βάλει στα πόδια. Απαντήστε μου, σας παρακαλώ, γιατί μιλάω πολύ σοβαρά. Εάν αναφέρεσαι, λοιπόν, στο συγκεκριμένο περιστατικό ανάμεσα στους δύο αυτούς παίκτες, τον Ναν και τον Tyreek Jones, φταίνε και οι δύο. Εγώ αυτό θα σου πω. Και ο Ναν είναι προκλητικός. Γίνεται ό,τι γίνεται μέσα στον αγώνα, τον πιάνει ο Tyreek Jones από το λαιμό. Φάουλ του Tyreek Jones, δεν το συζητάω και γι' αυτό αποβλήθηκε.
2: Καλώς αποβλήθηκε.
1: Εκείνος, λοιπόν, ξεκίνησε τον καύγα. Αλλά μετά στα αποδυτήρια τον περιμένει και με το που περνάει πάει και τον προκαλεί.
2: Ο Ναν.
1: Ναι, τον σπρώχνει, τον χτυπάει. Πάντως ξεκινάει το δεύτερο γύρο. Και μετά παίρνει φορά ο άλλος, πάει να ρίξει το δεξί κροσέ. Δεν ξέρω αν βρήκε και το στόχο του τώρα εδώ που τα λέμε. Νομίζω ότι την έφαγε πιο γεμάτη από τον Ναν. Αλλά τέλος πάντων, εγώ δεν δικαιολογώ κανέναν. Είναι και οι δύο για μένα το ίδιο. Τέλος. Και δεν θέλω να τα βλέπω αυτά. Καλημέρα και στην Ροζαλία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ,
2: καλά,
1: Ροζαλία,
2: μου.
1: Την αγάπη μας. Και στη Δανάη. Καλή εβδομάδα, Δανάη. Ευχαριστούμε.
2: Έλα, βρε κουμπάρι.
1: Τώρα ξέρεις πως είναι. Μπαίνει η ζέστη και ξαφνικά όλοι λέμε.
2: Εγώ δεν ξέρω.
1: Εντάξει, ήρθε η ώρα για κλιματιστικό. Τελευταία στιγμή. Αν σκέφτεσαι, λοιπόν, και αναβάθμιση, στα Public και Public Plus Home θα βρεις κλιματιστικά νέας γενιάς που το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Με λειτουργίες που φέρνουν καθαρό και φρέσκο αέρα μέσα στο σπίτι, δροσίζουν τον χώρο ομοιόμορφα, φροντίζουν για χαμηλότερη κατανάλωση και έχεις πραγματικά άλλη εμπειρία δροσιάς. Και το καλύτερο, έχεις δώρο την εγκατάσταση. Πληρώνεις με άτοκες δόσεις, ενώ με την επιστροφή της παλιάς συσκευής μπορείς να κερδίσεις και δώρο επιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Οπότε, ναι, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που δεν το σκέφτεσαι πολύ. Απλά το κάνεις και μπαίνεις σε πιο άνετο καλοκαίρι. Στα Public και Public Plus Home για να πάρεις κλιματιστικά νέας γενιάς και με δώρο την εγκατάσταση και με άτοκες δόσεις. Τι άλλο θέλεις, Αμαλία Κάτζου?
2: Αν έχεις μικρή επιχείρηση λιανικής, ξέρεις πολύ καλά ότι όταν κολλάει ταμιακή, κόλλανε όλα. Εξυπηρέτηση, αποδείξεις, ουρές και εκνευρισμός. Γι' αυτό όλο και περισσότερες επιχειρήσεις περνάνε σε πιο σύγχρονες λύσεις, όπως το ES One Go Retail της Entersoft One, ψηφιακή ταμιακή, POS και σύνδεση με My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα σε μία ολοκληρωμένη λύση για πιο εύκολη και γρήγορη καθημερινή λειτουργία. Δείτε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr.
1: Ο καιρός, όπως έχετε διαπιστώσει και εσείς, είναι αίθριος, έχουμε λιακάδα, έχουμε και άνοδο της θερμοκρασίας σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, γιατί το Σαββατοκύριακο δεν μπορώ να πω, είχαμε και τη δροσιά, είχαμε και λίγο αέρα και ήταν μια χαρά. Από σήμερα λέει ανεβαίνει η θερμοκρασία, πάμε για 33 άρια.
2: Εντάξει, πάντως δεν έχει κάνει πολλές ζέστες. Παρόλο που η Ευρώπη, στην Ευρώπη υπάρχουν χώρες που έχουν πραγματικά και παρατεταμένο καύσωνα. Εδώ είμαστε ακόμα δροσερά και το πρωί και το βράδυ. Και χθες το μεσημέρι ήταν καλά, 30-31, θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία. Πάντως μέχρι στιγμής είναι ένα καλό καλοκαίρι, καλός ο Ιούνιος. Δημοκρασιακά εννοώ.
1: Ναι, ναι, να σας πούμε ότι μετά το διαφημιστικό διάλειμμα στις 9 παρατέταρτο θα συνομιλήσουμε με τον Μιχάλη Χριστοδουλίδη, τον ενεργειακό επιθεωρητή, για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας, το καινούριο πρόγραμμα. Οπότε, αν θέλετε να μάθετε πληροφορίες, δώστε προσοχή αμέσως
2: σήμερα
1: μετά.
2: Σήμερα ξεκινά.
1: Ναι, αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Προς το παρόν,
2: ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κίνηση. Έλα, Παναγιώτη μου.
3: Δεν με προανήγγειλε, δεν το περίμενα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Εγώ σε προαναγγέλω, μην δίνεις σημασία, εσύ κάνε τη δουλειά σου. Είσαι επαγγελματίας.
1: Α, εδώ είσαι, Παναγιώτη, δεν σε είχα δει.
3: Εδώ είμαστε.
1: Έλα, παιδί μου, πες τα, μην κοπιάζεις.
3: Ωραία. Ξεκινάμε ορθολογικά με την κίνηση. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Άλιμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από το Πανηγυρικό Φάλιρο μέχρι τους κατάμεστους δρόμους προς το λιμάνι. Στο λιμάνι διδάσκεται και πόλο μετά την κατάκτηση του 4ου Champions League από τις γυναίκες. Ενημερώνουμε τώρα και τους οδηγούς. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στον Κηφισό, στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνή ροή στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου, στις Βασιλής Σοφίας Βασιλής Αμαλίας και στην Πειραιώ στην Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων στην κάθοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό. Δυσκέρια στην κυκλοφορία και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, στον Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι και Σαριανή. Πάμε και στην Αττική Οδό. Καθυστερήσεις 25 έως 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο για την πληρέστατη ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Θα σε συναντήσουμε και τη δεύτερη ώρα.
2: Μπορώ να αλλάξω λίγο την. Γιατί έχω κάποια μηνύματα στο Messenger για τη σκαλά της εκπομπής. Θα μου το επιτρέψεις?
1: Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, θα μιλούσαμε για τα καθάριστα οικόπεδα μετά τον κύριο Χριστοδουλίδη. Όμως, εγώ θα πω ότι δόθηκε μια παράταση στις 21 Ιουνίου. Ήταν σήμερα η τελευταία μέρα. Δεν έχουν γίνει πάρα πολλοί καθαρισμοί. Γιατί δεν βρίσκουν και, το εργατικό δυναμικό να το κάνει, ή είναι πάρα πολύ ακριβό. Πέρα από αυτό, θα μιλήσω για το δικό μου Δήμο. Και πραγματικά, τώρα θα πει ο Ιωσήφ πάλι. Και επειδή έχουν έρθει 10 μηνύματα στο Messenger, πραγματικά. Αν αρπάξει κάπου στην περιοχή Διονύσου, Δροσιάς, εκεί κάτι, φωτιά, έχουμε καεί. Επειδή ο κύριος Τουρνάς, ο υπουργός πολιτικής προστασίας, πήγε λέει στον Διόνυσο χθες, νομίζω, ή το Σάββατο. Τα είδε αυτά. Ο Δήμος θα έκανε. Γιατί ο κόσμος εδώ στέλνει πραγματικά θορυβημένος στα μηνύματά του. Και έχω και τις φωτογραφίες. Έχει. Η Δήμαρχος εκεί έχει δει την κατάσταση, είναι ο Δήμος. Εάν. Ειλικρινά υπάρχει ένας χώρος, χώρια όλα τα άλλα. Ιωσήφ, δεν κάνω πλάκα. Υπάρχει και φωτογραφία που είναι, ξέρεις, υπήρχαν ειδικοί κάδοι για παπούτσια, ρούχα. Ξέρεις τώρα. Αντί να τα πετάζει, ρε παιδί μου. Και είναι όλα απ' έξω και είναι ένα σαν οικόπεδο μεγάλο και είναι όλα στιβαγμένα εκεί. Είναι ντροπή πραγματικά. Και αν υπάρχουν πρόστιμα για εμάς, αν δεν καθαρίσουμε το οικόπεδό μας για να είμαστε και υπεύθυνοι πολίτες και δημότες και να το κάνουμε, για τους Δήμους δεν υπάρχει. Πραγματικά ο κόσμος είναι έξαλλος στην περιοχή. Είναι έξαλλος στην περιοχή, σου λέει, όπου και αν πας είναι τα ξερά. Μιλάμε για βουνά. Επειδή φτιάχνουν και κάτι πεζοδρόμια. Βγάζουν το πράσινο από τα πεζοδρόμια. Βάζουν κάτι έναν άλλο, κάτι πλάκες. Τα έχουν παρατήσει όλα μες στη μέση. Άμμο, ξύλα, αυτό πράγμα ποιος θα μαζέψει. Πραγματικά. Ο κ. Στουρνάς τα είδε, αυτό τον πήγαν εκεί να τα δει. Αναρωτιέμαι. Πάλι εμείς θα τα πληρώσουμε. Τα δικά μας σπίτια κινδυνεύουν. Εντάξει, ο Μπακετάκη γελάει, αλλά αυτό που λέω είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πραγματικά. Μπορεί στην Κεσαριανή, δεν ξέρω πώς είναι η κατάσταση, αλλά πραγματικά η κατάσταση. Και χθες κατέβηκα μέχρι τον Οροπό. Εκεί να δεις τι γίνεται. Εκεί να δεις τι
1: γίνεται. Καλά, φαντάζομαι ότι δεν είναι ο μοναδικός Δήμος που θα έχει τέτοια προβλήματα.
2: Τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει. Ειλικρινά στο λέω, είμαι 10 χρόνια, 12 στην περιοχή. Τέτοιο πράγμα και τέτοια αναισθησία δεν υπάρχει. Μακράν ο χειρότερος Δήμος Αττικής. Μακράν. Αλλά δεν είναι αυτό. Εγώ δεν τα έχω με κανέναν.
1: Όχι.
2: Δεν φταίμε. Εμείς φταίμε γι' αυτά.
1: Όχι, βέβαια.
2: Το ότι δεν μαζεύονται τα σκουπίδια. Το ότι δεν γίνεται ανακύκλωση. Το ότι παντού υπάρχει σκουπιδότοπος. Οι δρόμοι σπάμε τα αυτοκίνητά μας. Μέσα παντού έργα χωρίς να τελειώνουν. Τρύπα στην τρύπα. Και άντε αυτά. Όλα αυτά.
1: Δήμαρχος είναι εκεί.
2: Ή δήμαρχος.
1: Είναι η δήμαρχος.
2: Ναι.
1: Καλημέρα, σε κυρία Δήμαρχο. Τι όνειρο να βλέπει χθες το βράδυ.
2: Όχι. Φταίμε κι εμείς όμως, γιατί όταν εγώ προσπάθησα να κινητοποιήσω τους δημότες και να πάμε κάτω από το Δημαρχείο και να φωνάξουμε, όλοι έλεγαν: Αχ, εγώ δεν θέλω να στοχοποιηθεί. Τι να στοχοποιηθεί, δεν μένει στην περιοχή. Άρα τα θέλει και εμάς, μην πω. Τα θέλει και εμάς, μην πω. Μπράβο, τώρα μην γκρινιάζετε. Μην γκρινιάζετε. Όχι, γκρινιάζουν τώρα στα μηνύματα. Μην γκρινιάζετε τώρα.
1: Τα πες.
2: Συγγνώμη, τα πα.
1: Ωραία, διαφεστικό διάλειμμα.

0: 10 λεπτά πριν από τις 9, λοιπόν, μετά το ξέσπασμα της Αμαλίας νωρίτερα, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα που επιβεβαιώνουν αυτή την κατάσταση στο συγκεκριμένο Δήμο, αλλά όχι μόνο σε αυτό το Δήμο και σε άλλους Δήμους. Οπότε φανταστείτε τι γίνεται. Ναι, όλοι πρέπει να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους. Είναι υποχρέωσή μας πλέον και να κάνουμε τη δήλωση, αλλά να κάνουν και άλλοι τη δουλειά τους. Να την κάνουν και οι Δήμοι.
1: Είδες πόσα.
0: Γιατί άμα είναι να το κάνουν οι πολίτες και οι Δήμοι να μην κάνουν τίποτα, είναι δωροάδωρο. Δεν κατάλαβα. Και το πρόστιμο γιατί πρέπει να μπαίνει μόνο στον πολίτη στην περίπτωση που δεν κάνει τον καθαρισμό ή που δεν κάνει τη δήλωση. Και λέει και ο προβοκάτορας, καλημέρα προβοκάτορα, ο Θεός με φύλαξε και μένω στα μαγευτικά κάτω πατήσια και όχι στο μαρτυρικό Διόνυσο.
1: Στο και στη μαρτυρική δροσιά θα έλεγα εγώ. Εντάξει. Και δεν κάνω, Αριστοτέλη μου, το διαβάζω το μήνυμά σου, εντάξει. Απλώς αυτό δεν αφορά μόνο εμένα, αφορά τον κόσμο που μένει σε όλη αυτή την περιοχή.
0: Από την άλλη, όπως σας λέγαμε και πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα, έχουμε αυτό το νέο πρόγραμμα για την ανακαίνιση κατοικίας.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, ένα νέο πρόγραμμα το οποίο έρχεται και για το οποίο έχουμε ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια. Και επειδή εμείς δεν είμαστε ειδικοί, ζητήσαμε από τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη, τον ενεργειακό επιθεωρητή, να μας δώσει τις πληροφορίες, τις απαραίτητες για αυτό το νέο πρόγραμμα, για να ξέρετε κι εσείς πώς μπορείτε να ωφεληθείτε. Κύριε Χριστοδουλίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Χριστοδουλίδη.
2: Καλημέρα σε εσάς στο σταθμό και στους φίλους ακροατές.
0: Λοιπόν, τι συμβαίνει με αυτό το νέο πρόγραμμα, για πείτε μας λίγο δύο λόγια.
2: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα, όπως είχε προαναγγελθεί κιόλας, για αυτούς οι οποίοι ενδιαφέρονται να εντάξουν την κατοικία τους στο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Σήμερα γίνονται οι αιτήσεις που αφορά την επιλεξιμότητα της κατοικίας. Θα ήθελα λίγο να επισημάνω το εξής, ότι αν η κατοικία δεν επιρρεί τις προϋποθέσεις του προγράμματος, δεν θα μπορέσει να ενταχθεί και δεν θα εκδοθεί η βεβαίωση επιλεξιμότητας. Σήμερα εκδίδονται οι βεβαιώσεις. Στη συνέχεια, αρχές Σεπτεμβρίου περίπου, θα γίνουν οι αιτήσεις προκειμένου να προχωρήσουν οι ενδιαφερόμενοι τα επόμενα βήματα.
1: Άρα, έως 31 Αυγούστου, οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να εκδώσουν τη βεβαίωση επιλεξιμότητας.
2: Σωστά, σωστά.
1: Και η υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου. Το λέω λίγο για τους ακροατές μας.
2: Δεν ξέρω αν είναι.
1: Αυτό είναι, έτσι είναι. Πρώτη.
2: Ναι, πρώτη. Εντάξει, 1η Σεπτεμβρίου, ωραία, εγώ είπα αρχές Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, μια χαρά. Ναι, αλλήμον.
2: Λοιπόν, απλά πρέπει να πούμε το εξής. Ότι πριν ξεκινήσει κάποιος ενδιαφερόμενος την υποβολή των αιτήσεων και ειδικά της επιλεξιμότητας κατοικίας, καλό είναι να είναι σίγουρος το 100% ότι το ακίνητό του δεν έχει πολυοδομικές παραβάσεις. Αυτό πολλοί δεν το ξέρουν. Νομίζω σου λέει, εγώ αγόρασα ένα σπίτι το οποίο το πήρα από το μηχανικό και δεν έχω κάνει καμία παρέμβαση πολυοδομική ώστε να αλλάξω τα στοιχεία της δόμησης. Αυτό θέλει λίγο προσοχή. Καλό είναι να έρθει ένας μηχανικός να ελέγξει, γιατί πρέπει να βγει η ηλεκτρονική ταυτότητα του ακινήτου, που σημαίνει η ηλεκτρονική ταυτότητα του ακινήτου. Αν υπάρχει πολυοδομική παράβαση, έστω και μία μικρή, δεν μπορεί να εκδοθεί. Άρα πρέπει να τακτοποιηθούν οι παραβάσεις σύμφωνα με τους νόμους τακτοποίησης και στη συνέχεια. Αυτό το λέω έτσι για ενημερωτικά, γιατί πολλοί ξαφνικά βρίσκονται στη δυσάρεστη κατάσταση να τους ανακοινωθεί ότι το ακίνητο δεν μπορεί να προχωρήσει για αυτό το λόγο. Όπως επίσης θα πρέπει ενεργειακά να είναι σε μία τέτοια κλάση, ώστε να μπορεί να ενταχθεί το ακίνητο από γάμα και κάτω, δέλτα, έψιλον, ζήτα, ήτα, για να μπορεί να πληρεί και αυτό το κριτήριο, πέραν των τετραγωνικών που πρέπει να είναι κάτω από 120 τετραγωνικά για το γενικό πληθυσμό, κάτω από 150 τετραγωνικά για αυτούς οι οποίοι είναι τρίτεκνοι, πολύτεκνοι κλπ. Και επίσης θα πρέπει η άδεια οικοδομής να είναι μέχρι 31 12 του 1990. Δεν εντάσσονται ακίνητα με άδεια μετεγενέστερη του 31 12 του 1990.
0: Οπότε αυτό μιλάμε για παλαιότερα ακίνητα, έτσι.
2: Ναι.
1: Και
2: ναι.
1: Κλειστά ακίνητα ή και αυτό που είναι, δηλαδή που μένει.
2: Και κλειστά, θα πρέπει να είναι καταρχήν 2 χρόνια κλειστά το ακίνητο, το οποίο θα αποδεικνύεται από 2 πράγματα. Και από το Ε2, αλλά ακόμα και από την κατανάλωση του ρεύματος. Θα πρέπει να είναι μέχρι 50 κιλοβατόρες τα 2 χρόνια η κατανάλωση, δηλαδή να έχεις ένα ψυγείο, ας πούμε, να μην το έχεις βγάλει ποτέ από την πρίζα, για παράδειγμα, ή αλλιώς θα πρέπει να έχει γίνει διακοπή. Αν δεν υπάρχουν αυτά τα 2 στοιχεία, το ακίνητο δεν θεωρείται, επειδή το λέω εγώ, ότι είναι κλειστό, έτσι. Αυτό να το εξηγήσουμε. Και φυσικά υπάρχουν και εισοδηματικά κριτήρια για να ενταχθεί κάποιος σε αυτό το πρόγραμμα. και τα ποσοστά επιδότησης διαφέρουν από κατηγορία σε κατηγορία. Το ποσοστό επιδότησης είναι έως και 70% σε 18.000 ευρώ.
0: Μπορείτε να επαναλάβετε, κύριε Χρυσοδουλίδη, γιατί είχαμε μια διακοπή για τα, για τα εισοδηματικά κριτήρια. Μάλλον για τη χρηματοδότηση, συγγνώμη, επειδή είχαμε μια διακοπή. Πάλι το χάσαμε.
1: Ναι.
0: Δεν βοηθάει λοιπόν η τηλεφωνική γραμμή. Στο κρίσιμο σημείο για τη χρηματοδότηση τον χάσαμε τον κύριο Χρυσοδουλίδη. Ακούω πάντως πολύ καλά λόγια για αυτό το νέο πρόγραμμα.
1: Ναι, πάντως να ξέρουμε ότι βεβαίως η επιλεξιμότητας δεν σημαίνει έγκριση, ότι οι αιτήσεις θα γίνουν σταδιακά και με προτεραιότητες, ότι το κτίριο πρέπει να έχει οπωσδήποτε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης και ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου, δύο πολύ κρίσιμα δικαιολογητικά για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Και επίσης προσοχή γιατί στις κλειστές κατοικίες απαιτείται πλήρης κυριότητα ή επικαρπία σε ένα ποσοστό τουλάχιστον κατά 50%. Επίσης, όσα χρησιμοποιούνται ως βραχυχρόνια μίσθωση δεν μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα και σωστά δεν μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα. Εν τω μεταξύ, επιδότηση δεν σημαίνει ότι μπήκαν τα χρήματα στο λογαριασμό μου και τα κάνω ό,τι θέλω. Μπαίνουν σε ένα δεσμευμένο λογαριασμό και αποδεσμεύονται σταδιακά αναλόγως με το πώς προχωρούν οι εργασίες και έτσι θα πάρεις τα χρήματα.
0: Για πάμε στον κύριο Χρυστοδουλίδη, μας ακούτε τώρα.
2: Ναι, σας ακούω. Θα ήθελα να προσθέσω το εξής, ότι οι εργασίες πιστοποιούνται από τον ελεγκτή δόμησης και όσον αφορά το κομμάτι της ανακαίνησης, δηλαδή ανακαινίζω το μπάνιο.
0: Δεν βοηθάει.
2: Ναι, μ' ακούτε?
1: Προσπαθούμε.
0: Με προβλήματα.
2: Ναι, λέω ότι πρέπει να πιστοποιηθούν όλες οι εργασίες ανακαίνησης από τον ελεγκτή δόμησης και όλες οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης από τον ενεργειακό επιθεωρητή, ο οποίος θα εκδώσει και το δεύτερο ενεργειακό πιστοποιητικό που θα φαίνεται, θα αποδεικνύεται ότι έχει μια ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον. Δηλαδή από Γ να έχει γίνει, ας πούμε, για παράδειγμα Β. Θέλει λίγο προσοχή.
0: Μάλιστα.
2: Επίσης, λέγαμε εκεί για τα εισοδηματικά κριτήρια, για αυτούς οι οποίοι έχουν εισοδήματα έως 25.000 ευρώ για τον άγαμο και έως 35.000 για τον έγαμο χωρίς παιδί. Εν τω μεταξύ, κάθε ένα παιδί προστίθεται και το ποσό των 5.000 ευρώ. Ναι, οπότε αυτοί έχουν μια επιδότηση της τάξης στο 70%, ενώ η προηγούμενη κατηγορία που έχει χαμηλότερα εισοδήματα στο 80%. Το ποσοστό επιδότησης μπορεί να φτάσει και μέχρι το 95%, διότι στο γενικό ποσοστό επιδότησης προστίθεται και ένα 5% για ακίνητα που βρίσκονται σε ορεινές περιοχές ή σε νησιωτικές περιοχές και άλλο ένα 5% για τρίτεκνες, πολυτεκνές, μονογονεϊκές οικογένειες. Αυτό το λέω για να ξέρουν και οι φίλοι ακροατές ότι μπορεί να αυξηθεί έως και 95% το ποσό, σχεδόν όλο το ποσό μπορεί να το πάρεις από το πρόγραμμα. Δίνεται προκαταβολή 60% με το καλημέρα, αυτό να το πούμε. Οπότε μπορείς να ξεκινήσεις, είναι 300 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο η ανακαίνιση και είσαι υποχρεωμένος ένα 60% με 80% να κάνεις ανακαίνιση και ένα 40 έως 20% να κάνεις ενεργειακές αναβαθμίσεις. Πρέπει να τηρηθεί και αυτή η αναλογία. Αν δεν μπορείς να κάνεις μόνο ανακαίνιση, δηλαδή να αλλάξω πλακάκια, ντουλάπες, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, αν δεν κάνω και μια ήπια ενεργειακή αναβάθμιση.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χρυστοδουλίδη. Καλή σας ημέρα.
1: Δύο πράγματα μόνο να προσθέσω. Ότι για να πάρεις το 60% ως προκαταβολή, θα πρέπει να έχεις ήδη καταβάλει μέσω τραπεζικού λογαριασμού σε προμηθευτές, αναδόχους κτλ. Το 40% εσύ. Για να πάρεις το 60% και να ανοίξει προκαταβολή το 60%. Και επίσης ότι αυτά τα κτίρια και τα σπίτια θα είναι ή για ιδιοκατοίκηση, είτε για να το βγάλεις στην αγορά, με σταθερό ενοίκιο για 3 χρόνια.
0: Για 3 χρόνια τουλάχιστον.
1: Μετά, αν έχεις παραβιάσει τους όρους του προγράμματος, πρέπει να επιστρέψεις τα χρήματα πίσω. Άρα είναι είτε ιδιοκατοίκηση, δηλαδή να μείνω εγώ, είτε σταθερό ενοίκιο για 3 χρόνια.
0: Μάλιστα. Οπότε από σήμερα ανοίγει πλατφόρμα
1: Αυγούστου
0: για τις βεβαιώσεις
1: επιλεξιμότητας.
0: Ακριβώς.
1: Που δεν σημαίνει πάντοτε εγκρίνονται.
0: Ακριβώς.
1: Και μετά από 1 Σεπτεμβρίου ανοίγουν οι αιτήσεις.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιτράπευση.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
3: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 8 στον Real FM 97,8 σε εορταστική ατμόσφαιρα σήμερα εδώ με την Αμαλία Κάτζου. Γιορτάζουμε την συμφωνία που υπάρχει πλέον μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Αλλά ας κρατήσουμε και μία πισινή μέχρι την Παρασκευή που είναι να πέσουν οι υπογραφές. Αλλά από φαίνεται μέχρι τώρα οδηγούμαστε σε οριστική συμφωνία. Βέβαια, άκουγα πληροφορίες, Αμαλία, τώρα κατά τη διάρκεια του δελτίου ειδήσεων ότι ο Νετανιάχου επιδιώκει συνάντηση με τον Τραμπ. Πά να βάλει το χεράκι του πάλι για να ανατρέψει τη συμφωνία.
1: Ναι, δεν νομίζω
0: ότι
1: μπορεί σε αυτή τη φάση, έτσι όπως είναι το κλίμα.
0: Ναι. Πάντως προς το παρόν, παιδιά, έχουμε συμφωνία. Χαρείτε το. Φαίνεται ότι τελειώνει ο πόλεμος, ανοίγουν τα στενά του ορμούς και θα προσπαθήσουμε να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα τους επόμενους πολλούς μήνες. Γιατί μη φανταστεί κανείς ότι τα πράγματα θα αλλάξουν από τη μία ημέρα στην άλλη. Τα αθλητικά δρόμενα τα παρουσιάσαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Είπαμε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του πρωταθλήματος μπάσκετ. Είπαμε συγχαρητήρια στα κορίτσια του Ολυμπιακού για την κατάκτηση του Champions League στο πόλο γυναικών. Έχει τίποτα άλλο να πούμε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό?
1: Όχι,
0: τα είπαμε όλα, έτσι.
1: Ναι, τα είπαμε, ναι.
0: Λέω μήπως μου ξεφεύγει κάτι. Και για το Μουντιάλ τα είπαμε. Και για τον Άρη φυσικά και την έλευση του Βασίλη Σπανούλη που αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία. Και βέβαια, σε συνεργασία με τον Μιχάλη Χριστοδουλίδη, η Αμαλία μας παρουσίασε νωρίτερα και το νέο πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας.
1: Πολύ σημαντικό πρόγραμμα που ξεκινάνε οι αιτήσεις από σήμερα, οι αιτήσεις για την επιλεξιμότητα, και μετά θα έρθουν οι κανονικές αιτήσεις από 1η Σεπτεμβρίου. Είπαμε ότι είναι κυρίως αφορά κλειστά ακίνητα ή ακίνητα που θα είναι για ιδιοκατοίκηση ή για το ενίκιο σταθερό, να το νοικιάσει σταθερό για 3 χρόνια. Είπαμε ότι για να πάρει την προκαταβολή του 60% πρέπει να έχει βάλει σε τραπεζικό λογαριασμό το 40% σε προμηθευτές και όχι προμηθευτές και οτιδήποτε άλλο. Και επίσης ότι δεν μπαίνουν και θα χρησιμοποιήσει τα χρήματα έτσι ό,τι να είναι. Μπαίνουν σε δεσμευμένο λογαριασμό και αποδεσμεύονται σταδιακά ανάλογα με το πώς προχωρούν οι εργασίες.
0: Για τα καθάριστα οικόπεδα, ακούσατε, έχει δοθεί παράταση για μία εβδομάδα ακόμη. Βέβαια, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και σε πολλούς δήμους. Όχι μόνο από πολίτες οι οποίοι δεν έχουν καθαρίσει τα οικόπεδά τους, αλλά κυρίως από δήμους οι οποίοι δεν έχουν κάνει αυτά που πρέπει, ώστε να μαζέψουν τα καθαρισμένα και να τα πάνε σε χώρους όπως έχουν διαμορφωθεί και τα έχουν αφήσει μέσα στη μέση του δρόμου. Οπότε, αν τυχόν χτύπα ξύλο έχουμε καμία πυρκαγιά, θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε. Τα παρουσίασε αναλυτικά και πολύ παραστατικά η κυρία Κάτζου στην προηγούμενη ώρα. Τώρα, αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχθης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα, απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε 3 θερμοκρασίες. Έτσι, λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξανααγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
1: Τα φρούτα και τα λαχανικά στα Lidl ξέρεις ότι είναι φρέσκα, νόστιμα και εγγυμένα. Τα τσεκάρουν όλα ένα-ένα. Ξέρεις όμως πόσους ελέγχους έχουν περάσει? 1.800 ετήσιους ελέγχους ποιότητας κάνουν για να βρεις πάντα τα πιο φρέσκα και ποιοτικά φρούτα και λαχανικά στα ράφια τους. Αυτό θα πει εγγύηση. Όποιος ξέρει, ξέρει.
0: Βέβαια, η μέρα δεν ξεκίνησε καθόλου καλά, καθώς είχαμε μια τραγική είδηση η οποία έγινε γνωστή από την περιοχή της Κόνιτσας, εκεί όπου 4 ηλικιωμένα αδέλφια βρήκαν τραγικό θάνατο όταν το κοντέινερ που διέμεναν τυλίχθηκε στις φλόγες στα ξημερώματα. Την είδηση μετέδωσε εδώ νωρίς το πρωί ο Θοδόσης Πάνου στην εκπομπή του Σπύρου Παπαδάκη και της Στεφανίας Κασίμη. 4 ηλικιωμένα λοιπόν αδέλφια, 69, 75, 83 και 88 ετών, οι οποίοι ζούσαν, λέει, στο κοντέινερ που τους είχε παραχωρηθεί πριν από 30 χρόνια μετά τον μεγάλο σεισμό της Κόνιτσας. Είναι ένας οικίσκος λοιπόν για σεισμόπληκτους. Πριν από 30 χρόνια λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι...
1: Και δεν είχαν ηλεκτρικό.
0: Εγκαταστάθηκαν σε αυτό το σπίτι... Και τώρα γίνονται οι έρευνες φυσικά από το ανακριτικό της πυροσβεστικής για να διαπιστωθεί η αιτία που ξέσπασε η πυρκαγιά. Πάντως είναι Όχι απλά τραγική είδηση, είναι απίστευτη, έτσι. Τέσσερις άνθρωποι ηλικιωμένοι απανθρακώθηκαν σε ένα κοντέινερ στο οποίο ζούσαν 30 χρόνια μετά το σεισμό της Κόνιτσας. Πραγματικά δηλαδή δυσκολεύεται να το συλλάβει ο νους.
1: Απίστευτο, απίστευτο.
0: Δεν αποκλείεται λοιπόν δεδεχόμενη φωτιά να προκλήθηκε από κερί ή καντήλι που άναβαν οι ηλικιωμένοι για να έχουν λίγο φως. Σύμφωνα λέει, με πληροφορίες που διαβάζουμε στο real.gr, παλαιότερα είχε επιληφθεί και η κοινωνική πρόνοια για καθαρισμό του κοντέινερ. Τώρα, ό,τι και αν διαπιστωθεί, είναι αργά. Δυστυχώς, τέσσερις ηλικιωμένοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Έτσι ξεκίνησε η ημέρα σήμερα. Θα πρέπει να προχωρήσουμε, θα πρέπει να πάμε παρακάτω και στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, έτσι όπως τα έχουμε σταχυλογήσει εδώ με την Αμαλία. Προεκλογική περίοδος.
1: Χαμός
0: και
1: γίνεται.
0: Επίσημα πλέον. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός μπορεί να λέει για εκλογές την άνοιξη του 27.
1: Ναι, το έχει πει πάρα πολλές φορές τελευταία.
0: Αλλά τον βλέπω όλο περιοδίες, ομιλίες. Πήγε στη Ρόδο.
1: Εντάξει, έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο.
0: Κανονικά, ναι. Γιατί όποτε και να γίνουν εκλογές, ο τελευταίος χρόνος είναι χρόνος.
1: Εγώ δεν βλέπω μόνο τον Πρωθυπουργό, βλέπω και τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς.
0: Ναι, όλοι.
1: Στο Ήλιο σήμερα το πρωί ο κύριος Ανδρουλάκης, στη Νίκαια το βράδυ, το τώρα μιλάμε, είναι αυτό τώρα μιλάμε του Αλέξη Τσίπρα, με τους νέους και όχι μόνο, με τους δημότες, τους πολίτες. Όλοι γυρίζουν τις γειτονιές της Αττικής.
0: Στο Περιστέρι σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος.
1: Το ξέχασα τον κύριο Κουτσούμπα, βέβαια. Χόρεψε ένα ζεμπέκικο. Τον είδα.
0: Το φεγγάρι μάγια μου κάνει.
1: Το φανταστικό.
0: Ναι, ναι.
1: Ζεμπέκικο,
0: ναι.
1: Παραδικό. Πραγματικά. Μπράβο στο γραμματέα.
0: Όντως. Και η κυρία Καριστιανού έχει κάποια εκδήλωση πολιτική.
1: Είχε μια εκδήλωση την Παρασκευή, αλλά ακυρώθηκε στο.
0: Αυτή ήταν στο δικηγορικό σύλλογο.
1: Ναι, δεν έγινε.
0: Αυτή δεν έγινε, αλλά σήμερα έχει πολιτική εκδήλωση και η κυρία Καριστιανού. Γενικά πυκνώνουν τις περιοδίες τους οι πολιτικοί αρχηγοί, γιατί όπως είπαμε έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο και επίσημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν βρέθηκε στη Ρόδο.
2: Θα θέσουμε σε κίνδυνο όλα αυτά τα οποία έχουμε πετύχει με πειραματισμούς τους οποίους δοκιμάσαμε στο παρελθόν, ή θα εμπιστευτούμε μια κυβέρνηση η οποία παρά τα όποια λάθη της αναντήρητα έχει πάει τη χώρα μπροστά, έχει μεγαλώσει την Ελλάδα. Εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27.
0: Για άλλη μια φορά λοιπόν το επανέλαβε ο Πρωθυπουργός μετά και τη συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου την Πέμπτη στον Αντένα, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Και μάλιστα νωρίτερα σε άλλη τηλεοπτική του εμφάνιση είχε πει βάλτε και φουτεράκι γιατί θα γίνουν άνοιξη οι εκλογές το 2027. Εκεί στη Ρόδο έστειλε και το μήνυμα σχετικά με την ασφάλεια που πρέπει να νιώθουν οι πολίτες. Λέει ότι χρέος μου είναι να κρατήσω την πατρίδα ασφαλή και εσείς εδώ στα σύνορα θα πρέπει να αισθάνεστε ασφαλείς. Και επανέλαβε λοιπόν ότι οι εκλογές θα γίνουν όπως ακούσαμε την άνοιξη του 27.
2: Εμείς είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι. Κάποιοι άλλοι βλέπω ήδη να έχουν λαχανιάσει.
0: Ποιοι έχουν λαχανιάσει? Ποιοι δεν αντέχουν το μαραθώνιο?
1: Ναι.
0: Ποιοι δεν αντρέχουν τους δρόμους αντοχής?
1: Μα όλοι πάνε, γιατί δεν αντέχουν?
0: Δεν ξέρω, έτσι λέει ο Πρωθυπουργός. Τι να σου πω. Εμείς λέει είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι. Κάποιοι άλλοι λέει λαχανιάζουν. Από εκεί και πέρα, ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Να πω ότι την Τρίτη θα πάει στη Δυτική Αττική ο Κυριάκος, αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άλλη μια περιοχή έτσι και λαϊκή περιοχή θα βρεθεί εκεί.
0: Νομίζω ότι μέχρι και τα μπάνια του λαού.
1: Κάτσε
0: δηλαδή,
1: να δούμε,
0: και...
1: γιατί λέει ότι θα είναι στο Μαξίμου τον Αύγουστο.
0: Τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, νομίζω ότι θα έχουμε πολλές.
1: Μην έχουμε τα μπάνια του λαού και περιοδίες δίπλα.
0: Δεν νομίζω.
1: Εκεί. Καλά, για να δούμε.
0: Θα πρέπει και λίγο να κάνουμε ένα διάλειμμα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και από τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, ξεκινάμε
1: πάλι. Έτσι,
0: αυτό που λέμε, τρώμε κάτι και συνεχίζουμε. Πάμε και στον Αλέξη Τσίπρα, τον πρόεδρο πλέον, τον αρχηγό της ΕΛΑΣ, της ελληνικής αστυνομίας, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, ο οποίος μίλησε στο φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου.
3: Ο θεριστής έρχεται.
1: Μα έχεις φαγωθεί που ήρθε.
0: Μ' αρέσει ο θεριστής, μ' αρέσει.
1: Μα ήρθε ρε παιδί μου, τελείωσε.
0: Ήρθε. Λοιπόν, εκεί είπε πάρα πολλά ο Αλέξης Τσίπρας. Πρώτα απ' όλα απάντησε σε αυτό που είχε πει ο Πρωθυπουργός, ότι του έχουν πάρει τρεις φορές το δίπλωμα. Και ότι κανονικά δεν θα πρέπει να οδηγήσει πάλι αυτοκίνητο. Απάντησε και ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν με ανάλογο παράδειγμα.
4: Οδηγώ και μηχανή και αυτοκίνητο, ακόμα και ταχύπλο. Δεν ξέρω ποια από όλα τα δίπλωμα μου έχουν πάρει. Κοιτάξτε, εγώ ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζει τους κανόνες. Τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και όχι όταν χάνει τις εκλογές. Εγώ κυβέρνησα 4,5-5 χρόνια Και πιστεύω ότι δεν παραβίασα κανένα κανόνα της δημοκρατίας. Ποιος Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα να μην παραβιάσει. Συνεπώς, αν κάποιος, όχι δίπλωμα οδήγησης, όχι αυτοκίνητο, ούτε πατίνι δεν θα μπορούσε να οδηγεί, είναι ο κ. Μητσοτάκης με τον τρόπο που κυβερνάει 7 χρόνια.
0: Έχουμε πει, όπως καταλαβαίνετε τώρα, στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Έτσι, παίρνουμε διπλώματα, ποιος θα οδηγήσει αυτοκίνητο, ποιος θα οδηγήσει
1: μηχανή. Μπήκα και τα πατίνια, ποιος στην κουβέντα.
0: Και τα παιδιά, με τα πατίνια προσοχή, γιατί είχαμε και τα τελευταία προβλήματα. Θα πρέπει να φοράμε και κράνος, θα πρέπει να έχουμε και συγκεκριμένη ταχύτητα.
1: Τώρα δεν ήθελα να το πω, αλλά γενικώς, επειδή ακούω και διαβάζω και παρακολουθώ, κυρίως όσον αφορά το οικονομικό πρόγραμμα των κομμάτων.
0: Ναι.
1: Πολύ πράγμα, πολύ δίνουν, ρε παιδί μου. Ο ένας θα δώσει μέχρι 24 δωρεάν σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ο άλλος σε όλους δωρεάν.
0: Έχει αργήσει μια πλειοδοσία, είναι η αλήθεια.
1: Να το προσέξουμε αυτό. Επειδή αυτό τώρα θέλει λίγο προσοχή. Απλώς το λέω.
0: Δίνεις πάσα.
1: Γιατί το έχουμε βρει μπροστά μας αυτό. Λοιπόν, και βεβαίως τι λένε κάποιοι,

0: Μεσκολάντο μπολέριο τσατσάκι ομπρουλιά τορέρο.
1: Και μπορεί το τραγούδι να λέει τορέρο και να παραπέμπει σε Ισπανία. Ο ερμηνευτής όμως είναι ο Ρενάτο Καροζόνε, ο σπουδαίος αυτός Ιταλός. Και εμένα το μυαλό μου πηγαίνει στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Η κλήρωση το οποίο θα γίνει σήμερα στην εκπομπή του Πάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Εκεί λοιπόν θα έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε 6 ημέρες στη μαγευτική Κοστιέρα Αμαλφιτάνα για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manes Travel. Ένα ονειρικό ταξίδι για 2 άτομα. 6 ημέρες γεμάτες εικόνες από το Σορέντο, το Ποζιτάνο, το Αμάλφι και τα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας. Με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, διαμονή, είναι 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4 αστέρων και οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό την Manesis. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Δεύτερο δώρο του διαγωνισμού, κλιματιστικό inverter 9000 BTU από τη MyTherm με AI, με τεχνητή νοημοσύνη και ενεργειακή κλάση A3+. Περισσότερες πληροφορίες στο mytherm.gr για όλα τα προϊόντα της MyTherm και τη νέα αντλία θερμότητας. Και βέβαια, τα σπουδαία δεν τελειώνουν, καθώς τρίτο δώρο του διαγωνισμού, 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets για να φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα 2:20 το μεσημέρι, για να

0: Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοιο της E-Jets. Τσα-τσα-τσα. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Προλαβαίνετε να δηλώσετε συμμετοχή και να πάρετε και το δώρο εκεί τις 6 μέρες στην Κοστιέρα Αμαλφιτάνα. Μπαίνετε τώρα στο real.gr. Εκεί λοιπόν θα βρείτε τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλά ταξίδια.
1: Για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
2: Καλή σας μέρα, θα σας διαβάσω τώρα το...
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Έχει φαγωθεί ο άλλος, θέλει να πει τη μανιταρό.
1: Να το πει. Να τελειώνουμε.
0: Μετά τις μπάμιες λοιπόν έχουμε και τη μανιταρόπιτα εινοποιητής. Αυτός που έχει αγαπήσει τούτη εδώ η εκπομπή.
2: Την τελευταία φορά που σε είδα μιλούσες στο τηλέφωνο. Μιλούσες για μια μανιταρόπιτα. Ένιωσα τότε την ανάγκη να σου ρουφήξω το λαιμό, αλλά με νίκησε στα σημεία η μανιταρόπιτα.
0: Το νίκησε στα σημεία.
1: Δεν μπορώ.
0: Η μανιταρόπιτα δηλαδή... τον νίκησε. Τι να κάνουμε, τον κέρδισε η μανιταρόπιτα, ρε παιδί μου. Άμα σ' αρέσει η μανιταρόπιτα,
1: ναι.
0: Δηλαδή και έχει να διαλέξει απέναντι σε ένα λαιμουδάκι. Ωραίο. Έτσι,
1: θα πας στη μανιταρόπιτα.
0: Θα πας στη μανιταρόπιτα.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ γούστα είναι αυτά.
1: Τι να πω, εγώ περιορίξω σκολοκυθόπιτα. Δηλαδή μανιταρόπιτα.
0: Εσύ που είσαι στη μανιταρόπιτα, σίγουρα εσύ δεν υπήρχε περίπτωση.
1: Εγώ. Ναι, φυσικά, γιατί εγώ δεν κρύβω, μου αρέσει το φαγητό.
0: Εκεί θέλει να είναι χορτάτη, κάτσε. Δεν μπορεί, ρε παιδιά. Δηλαδή, χωρίς μανιταρόπιτα, χωρίς το κρεατάκι τη κτλ. Τώρα θα μου πείτε, εσείς δεν είστε χορτάτη. Μην ανησυχείτε, θα χορτάσετε μετά τις επόμενες εκλογές. Κανένας δεν θα μείνει πεινασμένος.
1: Όλοι
0: θα είναι χορτάτη. Ακριβώς την επόμενη μέρα των εκλογών.
4: Ο κύριος Μητσοτάκης ζητάει τρίτη θητεία, ξεχνώντας ότι παρέλαβε 1,20 ευρώ το ψωμί, το πήγε 3,40. Με αυτόν τον πρωθυπουργό θα πει ο Έλληνας το ψωμί ψωμάκι. Με την ελληνική λύση δεν θα πεινάσει, θα χορτάσει.
5: Λοιπόν, σε βλώστε τα αυτιά σας και ακούστε το μεγάλο μου πολιτικό πρόγραμμα. Από τη Δευτέρα, παρεκόσμε. Φάε κόσμε, χόρτασε.
4: Με αυτόν τον πρωθυπουργό θα πει ο Έλληνας το ψωμί ψωμάκι. Με την ελληνική λύση δεν θα πεινάσει, θα χορτάσει.
5: Από τη Δευτέρα λέγω, δεν θα πεινάει κανένας.
6: Εγώ και τη Δευτέρα θα πεινάω.
5: Δεν γίνεται, γιατί θα είσαι χορτάτος.
6: Μπορείς να πεινάω.
0: Χορτάτη. Την επόμενη μέρα των εκλογών
1: όλοι.
0: Δεν θα πεινάει κανείς. Τέλος.
1: Μανταρόπιτες, μπάμιες και ζαμπονιτιρόπιτες θέλει ο αγαπητός και ζαμπονιτιρόπιτες λοιπόν.
0: Μπάμιες θα πάμε σίγουρα. Αυτό είναι σίγουρο.
1: Πανάκριβες οι μπάμιες, μην το δένεις. Πανάκριβες.
0: Ναι,
1: και οι φρέσκες ακόμα πιο ακριβές, αλλά και οι καταψυγμένες έχουν πάρει.
0: Όχι, 8 ευρώ το κιλό που το λέγω Παντέλης. Ούτε μπάμιες. Αφήστε το παιδί.
1: Με μηνύματα ότι υπάρχει καπνός στα δυτικά προάστια.
0: Δεν είναι δυτικά ακριβώς.
1: Α, γιατί
0: υπάρχει
1: βλέπω
0: λοιπόν,
1: Γιώργο,
0: όπως μας ενημέρωσε η Ελισάβετ Σαλαμάρα και την ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ελισάβετ.
0: Υπάρχει φωτιά αυτή την ώρα σε Αγίο Ταχύ στη Νέα Ιωνία.
1: Α, και ίσως από εκεί, ναι, μάλιστα.
0: Και μάλιστα, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε πριν από 2 λεπτά, ακόμη δεν έχει φτάσει όχημα της πυροσβεστικής.
1: Ναι.
0: Είναι λοιπόν φωτιά σε Αγίο Ταχύ στην περιοχή της Νέας Ιωνίας. Γι' αυτό μας στείλαν και από την περιοχή εκεί στη Μεταμόρφωση.
1: Ναι, γι' αυτό λέει κάποιος δυτικά προάστια και τα λοιπά. Ναι.
0: Ελπίζουμε να είναι
1: ναι,
0: όλα
1: γιατί
0: καλά.
1: Γιατί σήμερα δεν ξεκίνησε καλά η μέρα.
0: Και μόνο υλικές ζημιές, δηλαδή. Ακριβώς. Αυτό ελπίζουμε. Καλημέρα και στον Νίκο, που θέλει να κεράσω μια μπανάνα το φίλο μας στο Βολάνιο. Να το κάνω, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Ο Δημήτρης στέλνει μήνυμα σχετικά με την πρόταση που άκουσε νωρίτερα για δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς και λέει 200 με 250 εκατομμύρια είναι 25% διαφορά. Αυτή είναι η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα. Αφού το έχουν κοστολογήσει, λέει 25%, απόκληση είναι εκτός προδιαγραφών. Αφού αυτό είναι το 1/4 από τα ΠΑΣ της κυβέρνησης, αυτό σημαίνει ότι τα ΠΑΣ έχουν υπερκαλύψει τη δωρεάν μετακίνηση 4 φορές. Συνεπώς, λέει, τα ΠΑΣ θα προτιμήσει ο κόσμος. Έκανε κάποιους υπολογισμούς ο Δημήτρης. Τι να σου πω, Δημήτρη μου, είπαμε, θα πρέπει να υπάρξει και μια κοστολόγηση των προγραμμάτων όλων των κομμάτων όταν φτάσει η ώρα των εκλογών. Καλημέρα, Νίκο. Το ανέφερα στην πρώτη ώρα της εκπομπής σχετικά με τον αριθμό των πρωταθλημάτων και των δύο ομάδων στο μπάσκετ. Καλημέρα και στον αγαπητό. Ο Αλέξης Τσίπρας εκεί λοιπόν στην παρουσία του στον οικονομικό ταχυδρόμο, πέρα από την πρόταση αυτή για τη δωρεάν μετακίνηση για όλους πλην τουριστών με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τοποθετήθηκε γενικότερα και για το κόμμα, φυσικά το νέο κόμμα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, και λέει ότι αν δεν υπήρχε κενό στο χώρο της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, εγώ δεν θα ήμουν σήμερα εδώ. Είμαι, λέει, σήμερα εδώ γιατί οι δημοσκοπικές βελόνες ήταν κολλημένες.
1: Αυτό είναι αιχμή προς το Πασόκ.
0: Αυτό είναι αιχμή προς το Πασόκ, ξεκάθαρη. Για τους πρώην συντρόφους του, είπε ότι οι πόρτες είναι ανοιχτές, αλλά δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις business class.
1: Ωραία, το έχει ξαναπεί. Εγώ, επειδή ακούω ότι γίνεται ο κακός χαμός στο ΣΥΡΙΖΑ και ότι όταν τελειώσει το δεκαήμερο που έχει δώσει η μειοψηφία, η πλευρά δηλαδή Πολάκη Παπαδούρου, στον κύριο Φάμελο, μπορεί να τον αμφισβητήσουν και να πάνε σε κράτος συνέδριο. Του στέλνει όλους ο Άλεξ Τσίπρας εκεί.
0: Εγώ δεν το έχω καταλάβει.
1: Γιατί δεν έχω καταλάβει κάτι. Κάποιοι λένε, φυσικά από την Αμαλία, λένε ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία με κανέναν. Εγώ το ακούω και το πιστεύω αυτό. Ναι, πώς. Άλλοι λένε ότι θα φύγουν τέλος Αυγούστου ή Σεπτέμβριο να πάνε στον κύριο Τσίπρα. Πώς θα φύγουν. Λίγο μπερδεμένο μου κάνει όλο αυτό. Βεβαίως από την Αμαλία το ξεκαθαρίζουν. Ότι ελάτε, ναι, ανοιχτό, είμαστε ανοιχτοί, αλλά σαν απλοί στρατιώτες.
0: Ναι.
1: Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Ή έστω σαν ψηφοφόροι.
1: Ναι.
0: Και επίσης είπε ότι οι εκλογές δεν θα είναι περίπατος για τον κύριο Μητσοτάκη. Βλέπετε, λέει, ότι μέσα σε 24 ώρες η κοινωνία μας κατέταξε στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και έκανε και μία αναφορά σχετικά με την προηγούμενη παρουσία του, αυτή στην διακυβέρνηση δηλαδή, λέγοντας ότι έχω αλλάξει. Τώρα πλέον έχω συσσωρευμένη εμπειρία. Το 2015, λέει, ήξερα τι ήθελα να κάνω, αλλά δεν ήξερα πώς να το κάνω. Αυτό είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα, λέει, γνωρίζω και τι θέλω να κάνω και γνωρίζω και πώς θέλω να το κάνω. Για τον Νίκο Ανδρουλάκη, είπαμε και η δική του πρόταση, ναι, σχετικά με τη δωρεάν μετακίνηση, εκείνος έως 24 ετών για όλους τους νέους με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το Κυριακό Βελόπουλο τον ακούσατε, χορτάτη όλοι οι Έλληνες χορτάτη, από την επόμενη όλοι. Μέρα των εκλογών, δεν θα πεινάει κανείς.
1: Τον κύριο Μητσοτάκη που πήγε στη Ρόδο τον ακούσαμε. Έτσι. Αύριο θα βρεθεί στη Δυτική Αττική. Σήμερα το πρωί 10.30 νομίζω ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Ήλιον. Αρχίσαμε, σου λέω. Έχουμε μπει γερά, δυνατά.
0: Α, ο Ηλίας βάζει ένα άλλο.
1: Στην Νίκαια το βράδυ. Γι' αυτό να μεταπίσουμε. Και ο κύριο Τσίπρας στην Νίκαια το βράδυ.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Έτσι. 7.30.
1: Τώρα πάμε.
0: Ναι. Εκεί θα έχει συζήτηση με πολίτες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλημέρα στον Ηλία. Ως προς τη δωρεάν μετακίνηση, λέει, εγώ θα προτιμήσω όποιον υποσχεθεί δωρεάν μετακίνηση και εκδοτικά κουπόνια για καφέ μαζί. Δηλαδή, ναι, το θέλει συνδυαστικό το πακέτο. Κατάλαβες, δεν θέλει ο Ηλίας μόνο τη δωρεάν μετακίνηση. Θέλει και το καφεδάκι του και έχει και το δίκαιο του τώρα εδώ που τα λέμε.
1: Έχει εκεί που έχει φτάσει ο καφές.
0: Παιδιά, όπου έχει υποσχεθεί καφέ, τώρα βάλτε το τώρα που γυρίζει. Νομίζω ότι θα πάει πολύ καλά. Ωραία όλα αυτά, Αμαλία μου, και θα έχουμε την ευκαιρία τώρα να τα λέμε καθημερινά, γιατί όπως είπαμε έχει ξεκινήσει επί της ουσίας επίσημα η προεκλογική περίοδος.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι, ξεκάθαρα.
0: Είδα όμως μία είδηση, η οποία είναι αυτό που λέμε η ευχάριστη είδηση της ημέρας. Ναι. Έρχεται από την Αύπακτο. Ένας Έλληνας, ο οποίος έζησε και εργάστηκε για πάρα πολλά χρόνια στην Αυστραλία, αποφάσισε να επιστρέψει στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Δηλαδή γύρισε στην Ελλάδα και πήγε στην Αύπακτο για να κατοικήσει. Τι κάνει λοιπόν ο άνθρωπος, είναι και συνταξιούχος, έχει μια βαρκούλα, ξυπνάει το πρωί, πάει και κάνει το ψαρεματάκι του. Μια μέρα λοιπόν είδε ένα ασθενοφόρο και έπιασε κουβέντα με τους διασώστες. Εκεί λοιπόν έμαθε ότι δεν υπήρχε ασθενοφόρο στην περιοχή και το ασθενοφόρο αυτό ήταν από το νοσοκομείο Πατρών.
1: Μάλιστα.
0: Δανεικό. Και τι έκανε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος. Αγόρασε ένα ασθενοφόρο και το δώρισε στην τοπική μονάδα υγείας. Και επειδή πρέπει να τα αναδεικνύουμε τα καλά και να λέμε για κανένα μπράβο, να τον ακούσουμε αμέσως τώρα. Είναι ο κύριος Σπύρος Μαχαίρας. Μετανάστες χρόνια στην Αυστραλία, πλέον κατοικεί στη Ναύπακτο.
7: Έβγαινα με τη βάρκα για να πάω στην Ναύπακτο και εκεί ήταν το ασθενοφόρο το οποίο περίμενε μια κυρία για να την πάει στο νοσοκομείο Πατρών. Και ρωτάω τον οδηγό, τον κύριο Γιάννη, λέω, πού είστε, δεν από την Άπαπτη. Μου λέει, αυτό έχουμε μόνο και είναι δανεισμένο από την περιοχή των Πατρών. Τότε λοιπόν σκέφτηκα ότι θα ήταν ωραίο να κάνω κι εγώ ένα ασθενοφόρο, πόσα έχουν ανάγκη στην περιοχή μου. Το ελληνικό στοιχείο είναι τέτοιο που πάντοτε δεν ξεχνάει τον τόπο του. Όσα χρόνια να μείνει στο εξωτερικό, όσα χρήματα και να κάνει, θα ήθελε πάντοτε να επιστρέψει στον τόπο του. Είμαι χαρούμενος που ήρθε το ασθενοφόρο στην Άσπαυτο και κυκλοφορεί και εξυπηρετεί όλη την επαρχία.
8: Χαρήκανε πάρα πολύ και κάθε 15 ημέρες μου τηλεφωνούν να με ευχαριστήσουν. Μία τυχαία συνάντηση που βγήκα έξω με τη βάρκα για να πάω στην Άφακτο και περίμενα το ασθενοφόρο. Και φαίνεται ο Θεός με βοήθησε να τους πω γεια σας παιδιά, τι γίνεστε, διότι είναι μεγάλο πράγμα να πιστεύεις ότι υπάρχει ανωτέρα δύναμης.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο σε αυτόν τον άνθρωπο.
1: Πολλά
0: μπράβο. Είναι ο κύριος Σπύρος Μαχαίρας. Κύριε Μαχαίρα, πολλά συγχαρητήρια.
1: Να είστε καλά.
0: Να σας έχει ο Θεός καλά. Δηλαδή πραγματικά εξαιρετική κίνηση. Θες να μας κόψεις εσύ τώρα, γιατί η ώρα είναι 10 παρατέταρτο και θέλεις διαφημιστικό διάλειμμα. Ό,τι πει η Μαρία Ψαλτή.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στον αγαπητό Θανάση, ο οποίος μου λέει πολύ ωραίο ο ύμνος του Ολυμπιακού που βάλατε νωρίτερα. Μήπως λέει να κλείνατε την εκπομπή και με τη θάλασσα του Πειραιά, με τον Γιάννη Πάριο. Όχι, αγαπητέ φίλε, βάλαμε και τα παιδιά του Πειραιά σήμερα. Για τη μνήμη του Μάνου Χατζηδάκη. Εντάξει, πόσο Πειραιά να αντέξω πια, φτάνει. Σχετικά με τις πυρκαγιές, έχουμε λοιπόν μία φωτιά στη Νέα Ιωνία σε αυτοκίνητο και μία φωτιά στην περιοχή των Αχαρνών.
1: Γι' αυτό όσοι κατεβαίνουν τον Κυφισό βλέπουν καπνό.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Σε κατάστημα με ανταλλακτικά.
1: Ναι.
0: Όπου εκεί, σύμφωνα με την πυροσβεστική, η εικόνα είναι καλύτερη.
1: Ωραία.
0: Οπότε είναι δύο διαφορετικές πυρκαγιές. Και γι' αυτό στέλνατε και εσείς τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα να σας πω για μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public, που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίσεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
1: Πολύ ωραία πρωτοβουλία. Πολύ ωραία πρωτοβουλία.

0: Κάποια εξέλιξη από το Τραμπ, δεν είχαμε κάτι νεότερο, κάποια ανάρτηση.
1: Το Ιράν ετοιμαζόταν να επιτεθεί στο Ισραήλ. Και μπήκε στη μέση ο Τραμπ, τώρα βγήκε η είδηση και έτσι ουσιαστικά δεν έγινε το χτύπημα και προχώρησε η συμφωνία. Η οποία, να πούμε, θα υπογραφεί την Παρασκευή, έτσι.
0: Την Παρασκευή.
1: Στην Ελβετία.
0: Ο Τραμπ λέει ότι ήταν δώρο γενεθλίων,
1: ναι,
0: η συμφωνία.
1: Α, ναι,
0: αυτή,
1: γιατί
0: η γενέθλια.
1: Ναι, και έκανε και ολόκληρο show,
0: ναι.
1: Στους κήπους του.
0: Εκεί,
1: λευκό,
0: βέβαια.
1: Ναι, είδα λίγα
0: έκλεισε
1: πλάνα.
0: Έκλεισε τα 80,
1: ναι,
0: και ήταν το δώρο γενεθλίων του.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή η συμφωνία είπε και στον Νιατανιάχου ότι τι θέλεις και το τραβά στο σκηνή. Αν δεν ήμουν εγώ, θα σας είχε εξαφανίσει το Ιράν μέσα σε μερικές ώρες. Αυτό το μήνυμα έστειλε και ταυτόχρονα αρπάχτηκε μαζί του για το γεγονός ότι χτύπησε ο Νιατανιάχου στο Λίβανο, απειλώντας να τεινάξει στον αέρα αυτή την συμφωνία για τερματισμό του πολέμου.
1: Να σας πω, το πετρέλαιο συνεχίζει την πτωτική του πορεία. 4,5% κάτω περίπου στα 83,2 δολάρια το βαρέλι. Έχει πέσει πάρα πολύ. Καθίστε να λένε οι αναλυτές ότι μόλις ανοίξει και ο Wall Street, το 4,5 ώρα Ελλάδος ανοίγει, τότε θα έχουμε πιο ραγδαία πτώση. Μακάρι για να τη δούμε τις επόμενες μέρες και στην Αγγλία.
0: Και να πούμε και άλλη μια ευχάριστη είδηση. Καθώς νωρίτερα η κυρία Μεσαροπούλου,
1: ναι,
0: αναφέρθηκε στο σύζυγό της, τον Γιώργο Μιλωνάκη.
1: Επέστρεψε στην εκπομπή.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Μιλωνάκης πήρε εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης στο οποίο βρισκόταν την Κυριακή, χθες νομίζω, και είναι πολύ καλύτερα στην υγεία του και γρήγορα, πειραστικά και γρήγορα επιστροφή για το να ευχηθούμε στον Γιώργο Μιλωνάκη.
0: Κάθε καλό. Σιδερένιος και γρήγορα. Όπως καταλαβαίνεις, Αμαλία μου, και αύριο θα έχουμε να σχολιάσουμε πάρα πολύ την πολιτική επικαιρότητα.
1: Θα έχει.
0: Έτσι, και μετά τις σημερινές συγκεντρώσεις όπου θα κάνουν πολιτική αρχηγή. Οπότε έχουμε χρόνο για αυτά αύριο.
1: Έχουμε.
0: Σήμερα, τώρα, σε πολύ λίγο κοντά σας,
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικό από το Μάνο Χατζηδάκη. Έφυγε σαν σήμερα, 15 Ιουνίου του 1994, και αυτός που βρέθηκε δίπλα του την τελευταία στιγμή και του έκλεισε τα μάτια ήταν ο Μίκης Θεοδωράκης. Έτσι θα κλείσει σήμερα η εκπομπή. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας.
2: Πάλι είχε ησυχάσει και όχι να ομορφαίνει. Ήταν πάρα πολύ όμορφος. Θυμήθηκα τα προτερά του μάτια. Καθόμουν εγώ εδώ και τα μάτια του ήταν ζωντανά και με κοίταζαν και το κοίταζα και χάζαμε μισή ώρα έτσι. Πάντα του χρυσαγώ τα μάτια. Του λέω, καλή αντάμωση, λέω, μάνα μου, και φύγω.

καρδιά δίχως να το γνωρίζετε. Τώρα είναι αργά και όλοι οι φίλοι μου έχουν αποκοιμηθεί. Εγώ αθεράπευτα πιστός σε αυτό το δρόμο θα ξαγρυπνήσω στο πρωί για να μαζέψω τα καινούργια όνειρα που θα γεννήσετε, να τα φυλάξω και να σας τα ξαναδώσω μια άλλη φορά πάλι σε

0: Real FM.
1: Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, στο Ενώπιος Ενωπίο, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα, στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαυγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουράστηκε.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Durostik DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
1: Durostik για κάθε χρήση. Durostik υπάρχει λύση.
0: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ, είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
3: Real FM. Η ώρα είναι 5.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

και να θέλω να ξαποστάσω κανένα δίλεπτο παραπάνω, δεν μπορώ, δεν με αφήνει ο νυφλής. Έρχονται τα μηνύματα, το ένα πίσω από το άλλο. Πολλές καλημέρες, τι κάνετε, ανταμώνουμε και σήμερα. Ανταμώνουμε μετά από 24 περίπου ώρες, με πάρα πολλές εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα. Για να δούμε τι θα γίνει εκεί στην Μέση Ανατολή. Θα τα πούμε πάρα πολύ αναλυτικά. Ελάτε να τα βάλουμε όμως σε μία σειρά τα πράγματα. Ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης είναι απέναντί μου σε ρύθμιση των ήχων, ο απόλυτος άρχοντας του cockpit εδώ, του Real FM, του αληθινού ραδιοφώνου. Στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Studio papakirialfm.gr είναι το mail μας. Ξέρετε τώρα το κόλπο, αν δεν θέλετε να ακουστείτε, στέλνετε mail. Εμείς το βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο ότι στέλνετε στο studio papakirialfm.gr. Και βεβαίως, αν βαριέστε να γράψετε, στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη μας φέρνει όλα τα μηνύματα εδώ μέσα στο ραδιοθάλαμο του Real FM. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 8, τρεις ωρίτσες. 5 με 6 χτυπάμε τις καμπάνες ενημέρωσης δυνατά. Θα περπατήσουμε μαζί σε αυτό το ανάγλυφο της επικαιρότητας. Μαζί θα το καρτογραφήσουμε όλο αυτό. 6 με 8 με το τσουνάμι μας με τη Στεφανία Κασίμη. Σήμερα, δεν ξέρω, αλλά μου ήρθε την ώρα που ήμουν στο δρόμο. Ας ξεκινήσουμε κάπως έτσι, παρακαλώ.

Η μεγάλη είδηση ασφαλώς είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κρατήσει την ίδια γραμμή εδώ και 24 ώρες. Μεγάλο επίτευγμα για τον Σέριφμαν, ο οποίος επιβεβαίωσε την υπογραφή συμφωνίας των ΗΠΑ με το Ιράν. Το ενδιαφέρον εστιάζεται πλέον στο Εβιάν, εκεί που βρίσκονται οι G7. Έχουν να συζητήσουν πολλά πράγματα και ασφαλώς να συζητήσουν και αυτό το κομμάτι της συμφωνίας. Θα μας τα πει αναλυτικά ποιος άλλος, ο ανταποκριτής μας στις ΗΠΑ, ο Θανάσης Τσίτσας. Συνεχίζεται. Μη παρατεταμένη αυτή η προεκλογική περίοδος. Δεν ξέρω τι να πω. Περιοδίες πάντως βλέπω παντού. Σήμερα στην Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη θα μεταβεί ο Πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης. Άλλαξε την τελευταία στιγμή, ήταν να πάει στη Δυτική Αττική, αλλά μου σφύριξε ένα πουλάκι από το Μέγαρο Μαξίμου, λέει έχει πολύ συνωστισμό γενικότερα στις λαϊκές γειτονιές της Αθήνας και του Πειραιά, οπότε εμείς θα πάμε κάποια άλλη στιγμή. Χθες ο Ανδρουλάκης ήταν στο Ήλιον, ο Τσίπρας στη Νίκαια. Νέα δημοσκόπηση της Σάλκο που αυτή τη φορά δείχνουν τη διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και τον Τσίπρα να είναι κάτω των 10 μονάδων. Κρατήστε το αυτό. Άλλη μια γυναίκα θύμα ενδοοικογενειακής βίας στη Δράμα αυτή τη φορά. Ημέρα Τρίτη σήμερα, 16 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. Πάμε κάπως έτσι.

Ο ήλιος θα ανατείλει 6 λεπτά μετά. Όχι, 6 ώρα ακριβώς θα ανατείλει ο ήλιος. Και θα δύσει 51 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μεγαλώνει η ημέρα. Τα είπαμε αυτά. Διανύουμε ήδη την 167η ημέρα του έτους. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων. Να πούμε, να μας στείλουν κανένα έμβασμα.

Πολλές και ενδιαφέρουσες συγγονιές στο ημερολόγιο, στο σημερινό ημερολόγιο, στη σημερινή μας ατζέντα. Σα σήμερα το 1816, αλλά θα το βρούμε που θα πάει. Κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας στη βίλα του στη Γενέβη, ο Λόρδος Βίρον διαβάζει στους συνδετημόνες του ιστορίες τρόμου. Η 19χρονη Μέρι Σέλεϊ εμπνέεται τον Φράγκενστάιν. Σα σήμερα το 1913 αρχίζει ο Δεύτερος Βαλκανικός Πόλεμος με την επίθεση της Βουλγαρίας εναντίον της Σερβίας και εναντίον της χώρας μας. Το 1948 σημειώνεται η πρώτη καταγεγραμμένη αεροπειρατεία στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας. Δύο Κινέζοι καταλαμβάνουν υδροπλάνο της Cathay Pacific με 27 επιβαίνοντες που εκτελεί το δρομολόγιο Μακάο-Χονγκ Κονγκ με σκοπό να ληστέψουν ή να απαγάγουν κάποιους από τους πλούσιους επιβάτες του. Σαν σήμερα το 1998, τέσσερα μαχητικά F-16 και δύο μεταγωγικά C-130 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας προσγειώνονται για πρώτη φορά στην Πάφο στο πλαίσιο του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου. Η Τουρκία, η οποία ισχυρίζεται ότι η στρατιωτική συνεργασία Αθήνας-Λευκοσίας απειλεί τώρα όχι μόνο τους Τουρκοκυπρίους, αλλά ευθέως και την Τουρκία, αντιδρά στέλνοντας έξι μαχητικά F-16 στο αεροδρόμιο του Λευκονίκου στα κατεχόμενα. Σας θυμίζουν κάτι όλα αυτά? Όχι, όχι, δεν αναφέρομαι στο πρόσφατο παρελθόν. Στο 1998 μας έχει γυρίσει το ημερολόγιο. Και γιατί συνεχίζουμε κάπως έτσι, θα σας εξηγήσω.

Άλλη μια γυναίκα θύμα ενδοοικογενειακής βίας στη Δράμα, με τρεις μαχαιριές ο αστυνομικός σύζυγός της και η ίδια αστυνομικός δολοφόνησε τη 44χρονη και μετά αυτοκτόνησε. Το έγκλημα αποκαλύφθηκε όταν ένα από τα δύο παιδιά του ζευγαριού ειδοποίησε τις αρχές. Ο 50χρονος αστυνομικός βρέθηκε νεκρός έχοντας αυτοκτονήσει με το υπηρεσιακό του όπλο. Διαβάζω πολύ προσεκτικά και το αναλυτικό ρεπορτάζ στο ενικός.gr. Έχει προκαλέσει σοκ αυτή η νέα είδηση. Έχει προκαλέσει σοκ και αποτροπιασμό. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται το ενικός.gr, ο άντρας επιτέθηκε με μαχαίρι στην σύζυγό του και οι δύο υπηρετούσαν στην ελληνική αστυνομία. Η γυναίκα μεταφέρθηκε σπευσμένα στο νοσοκομείο της Δράμας σε κρίσιμη κατάσταση, δίνοντας μάχη για τη ζωή της. Το τραγικό, το επαναλαμβάνω γιατί δεν μπορεί να το χωρέσει ο νους μου, το ένα από τα δύο παιδιά του ζευγαριού πήρε τηλέφωνο στις αρχές και ενημέρωσε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Μεταφέρθηκε η γυναίκα στο νοσοκομείο. Έγιναν υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών. Η γυναίκα υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της. Έφερε τρεις μαχαιριές, μία στο στήθος, μία στην πλάτη και μία στο πρόσωπο. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο.

Οι έρευνες συνεχίζονται και για τα αίτια γενικότερα να κάνουν μια χαρτογράφηση του τι ακριβώς συνέβη και με ποιο τρόπο. Δεν υπήρχε καταγεγραμμένη καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία. Ξέρετε όμως, τώρα σε λίγο θα αρχίσουν να μιλάνε, θα αρχίσουν να ανοίγουν στόματα εκεί, στην πόλη, στη γειτονιά, στον περίγυρο, στην αυλή, που όλοι τώρα θα θυμηθούν ότι ναι, κάτι βλέπανε, κάτι δεν πήγαινε καλά, κάτι έπρεπε να κάνουν, αλλά τελικά δεν πρόλαβαν. Δεν έχω πληροφορία, απλά είναι η αίσθησή μου. Τέτοιου είδους επιθετικές καταστάσεις δεν ξημερώνουν από τη μία στιγμή στην άλλη, θα πω εγώ. Αυτά. Λοιπόν, τώρα στα υπόλοιπα. Το Ιράν επιβεβαίωσε, το Αμερικανός Πρόεδρος επιβεβαίωσε την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν. Σε εκεί γύρω στα 6 με 7 λεπτά θα έχουμε το Θανάση Τσίτσα για να μας πει αρκετά πραγματάκια, να μας δώσει το περίγραμμα και τον οδικό χάρτη, να δούμε αν ξεμπλέξαμε από αυτή την ιστορία, τουλάχιστον προς το παρόν. Και γιατί λέω προς το παρόν? Η υπογραφή, η συμφωνία έχει να κάνει για μια εκεχηρία η οποία θα διαρκέσει 60 ημέρες. Μετά τις 60 ημέρες ουδής γνωρίζει τι θα συμβεί. Ας φτάσουμε βεβαίως στη συμφωνία και να ηρεμήσουμε στο για 60 μέρες. Είναι ένα πρώτο μεγάλο βήμα και βλέπουμε.

Την καλημέρα μου στο Μάνο τον Ιφλή. Καλημέρα, αδερφέ μου. Να προσέχεις το δρόμο, να προσέχει και ο Γιάννης ο Κολοκυθάς. Ανοίγουν το μαγαζί στις 6 ώρα εκεί στο Open, εκπομπάρα. Με πολλές ειδήσεις και υπέροχες συνεντεύξεις. Να τους βλέπετε. Να ακούτε Real FM και να βλέπετε ασφαλώς Open και τα παιδιά μας. Το Μάνο τον Ιφλή και τον Γιάννη τον Κολοκυθά. Καλημέρα και στην κυρία Λινάρδου. Το άσμα το ξέρετε. Πάμε στο αρχείο μας, γνωμικό παρακαλώ.

σήμερα θα μιλήσουμε για την αρετή. Όχι τη μούσα, για την αρετή, ξέρετε, την, αυτή που πρέπει να έχουμε όλοι μέσα μας. Ένα από τα πιο διάσημα και διαχρονικά αρχαία γνωμικά για την αρετή ανήκει στον ποιητή Ησίωδο. Αρετής προπάρηθε υδρότα, θεοί αθάνατοι έθηκαν. Μπροστά από την αρετή οι αθάνατοι θεοί έχουν βάλει τον υδρότα. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Το απόφθεγμα αυτό υπογραμμίζει πως η κατάκτηση της αρετής δεν είναι κάτι το δεδομένο ή το εύκολο, αλλά απαιτεί επίπονη προσπάθεια, κόπο και αγώνα. Άλλες χαρακτηριστικές αναφορές είναι αυτή του Σωκράτη. Δουλοπρεπές, άρα η κακία. Ελευθεροπρεπές, δε η αρετή. Η κακία ταιριάζει σε δούλους, ενώ η αρετή στους ελεύθερους ανθρώπους. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Και θα κλείσουμε με Πλάτωνα. Θεωρούσε ότι η τέλεια αρετή αποτελείται από 4 πυλώνες: φρόνηση, δικαιοσύνη, ανδρεία και σοφροσύνη. Τροφή για σκέψη, για μπόλικη σκέψη. Πάμε για τα υπόλοιπα, κύριε Καραγευρέκη.

Θέλω να μου δώσετε τον παλμό της πόλης, όπως κάνετε καθημερινά, να μας πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω και τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει και θέλετε να αλλάξει άρδιν. Να μας πείτε πώς ακριβώς πηγαίνει η δουλίτσα σας, η εργασία σας, για όλους και για όλες εσάς που είσαστε εκεί έξω και προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμοι. Καλημέρα στο Σπύρο, γεια σου ρε Σπύρο, συνονόματος, ο ταξιτζής, την αγάπη μου. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφεις στο σπιτικό σου. Καλημέρα και σε σένα, ελπίδα μου, την αγάπη μου. Γεια σου Θανάση, να είσαι καλά. Καλά να περνάμε πάνω απ' όλα, καλά να περνάμε. Γεια σου Γιάννη. Καλημέρα Γιάννη μου, εντάξει, δεν υπάρχουν και άλλες λύσεις. Εμείς εδώ πέρα δίνουμε μπόλικη τροφή για σκέψη, όπως μας δίνετε άλλωστε και εσείς. Όσες μέρες κυρία Βουγιουκλιώτη μέχρι τα Χριστούγεννα. Με εκνευρίζει λέει το καλοκαίρι, θέλω να έρθει ο χειμώνας. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει θα πέσουν λίγο. Νομίζω ότι από Πέμπτη έχει πάλι βροχούλες. Πέφτει η θερμοκρασία. Κάτι τέτοιο μαθαίνω.

0: Λοιπόν, πάμε, θα μεταφερθούμε στην άλλη άκρη του, του Ατλαντικού. Εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες μας περιμένει ο Θανάσης, ο Τσιτσάς, ο ανταποκριτής μας, για να μας δώσει τα νεότερα. Θανάση μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλή σας μέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Για πες.
1: Ναι, εδώ προσπαθούν και οι δύο πλευρές, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, να πουλήσουν επικοινωνιακά στο κοινό τους ότι ουσιαστικά έχουν πάρει αυτά που ήθελαν. Οι λεπτομέρειες όμως συμφωνίας δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, ας το τονίσουμε αυτό. Μάλλον θα δημοσιοποιηθούν οι λεπτομέρειες μετά την υπογραφή που θα γίνει στη Γενέβη την ερχόμενη Παρασκευή. Και το πυρηνικό ζήτημα παραμένει απολύτως ασαφές. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι είναι πολύ νωρίς για να αποτιμηθεί η πλήρης κληρονομιά μιας σύγκρουσης που δήρξε 5,5 εβδομάδες έντονων μαχών και ακολούθησε μια έφραστη εκκυρία άνω των 2 μηνών. Εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα, καθώς ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες ούτε το Ιράν έχουν δημοσιοποιήσει το κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης. Δεν πρόκειται για ειρηνευτική συμφωνία. Μια ανακοχή είναι που πηγαίνει σε διαπραγματεύσεις. Παραμένει ασαφές πότε θα τεθεί σε εφαρμογή και πώς ακριβώς θα οδηγήσει σε πλήρη επαναλειτουργία των ασθενών του Ορμουζού. Ντόναλντ Τραμπ και οι υποστηριχτές του παρουσιάζουν τη σύγκρουση με το Ιράν ως σημαντική επιτυχία. Ωστόσο, αναλυτές και διπλωμάτες αμφισβητούν αυτή την αισιόδοξη εκτίμηση, αν και είναι μια συμφωνία που τερματίζει τις εχθροπαξίες και διασφαλίζει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Φυσικά είναι προτιμότερη από τη συνέχιση ενός πολέμου. Προειδοποιούν ότι το ιρανικό καθεστώς μπορεί να διατηρήσει βασικά εργαλεία ισχύως, όπως τους βαλιστικούς πυράνους, τα ντρόνς και τα δίκτυα των συμμάχων στην περιοχή. Έχουν γίνει δηλώσεις και από τον Τραμπ και από τον αντιπρόεδρό του, τον J.D. Vance, σήμερα από τη Γαλλία που βρίσκεται για τη σύνοδο των 7, είπε ότι τα στενά θα είναι ανοιχτά και χωρίς τέλη διέλευσης, βασικό σημείο, γιατί η Τεχεράνη κάνει λόγο για ακριβώς το αντίθετο. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance υποστηρίζει ότι η συμφωνία θα συνοδεύεται με μηχανισμό επαλήθευσης ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι με διαρροές τους αναφέρουν ότι ο Ουάσιγκτον είναι πρόθυμη να προσφέρει άρση κυρώσεων και οικονομικά κίνητρα εφόσον το Ιράν ανταποκριθεί στις αμερικανικές απαιτήσεις. Μιλάμε για 300 δισεκατομμύρια από ένα ταμείο το οποίο θα προέλθει από τις χώρες του Περσικού. Παράλληλα, στο τραπέζι μπαίνουν και οι απειλές ότι ο Τραμπ δεν θα διστάσει να επανέλθει στις κυβερνητικά πλήγματα αν το Ιράν επιχειρήσει να καθυστερήσει ή να παρακάμψει τις δεσμεύσεις του. Παρά τη θετική εικόνα που προβάλλει η αμερικανική πλευρά, οι δύο χώρες εμφανίζονται να διαφωνούν σε κρίσιμες λεπτομέρειες. Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι την αυσιπλοεία στα στενά θα είναι ελεύθερη και χωρίς χρεώσεις, ενώ το Ιρανικό πρακτορείο ΦΑΣ μετέδωσε ότι προβλέπεται δωρεάν διέλευση μόνο για 60 μέρες και συνέχεια θα επιβληθούν τέλη. Είναι ένα σημαντικό ζήτημα.
0: Πάντως όλα δείχνουν, μακάρι να υπάρξει τελική συμφωνία, αλλά όπως το είπες και εσύ, δεν είναι ο τερματισμός του πολέμου, είναι ουσιαστικά είναι μια γέφυρα ακριβώς, για 60 ημέρες και μακάρι να μπορέσουν να διατηρήσουν, να μπορέσουν να διατηρήσουν αυτές τις 60 ημέρες.
1: Το σίγουρο είναι ότι θα υπάρξει και παράταση αυτή των 60 ημερών και αν το βάλεις έτσι χρονολογικά και υπάρξει αυτή η παράταση, μπορεί να πέσει και πριν ή μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Κογκρέσου. Επικοινωνιακά καταλαβαίνεις αυτό, ναι, πόσο μπορεί να απαντάρει ή να στοιχήσει σε αντίθετη περίπτωση. Την ώρα που υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις από το Κογκρέσο, ότι μια τέτοια συμφωνία, όποια και να έρθει, πρέπει να περάσει από την έγκριση. Εάν γίνει αυτή η συμφωνία, είναι πολύ πιο πιθανό να την περάσει πριν τις ενδιάμεσες εκλογές, παρά μετά, που ουσιαστικά θα έχουν αλλάξει οι συσχετισμοί, σίγουρα θα έχουν αλλάξει συσχετισμοί. Με βάση βέβαια τις δημοσκοπήσεις, αναμένεται μια ήττα των Ρεπουμπλικάνων, εκτός και αν στον χρόνο που θα αλλάξει συσχετισμοί. Με βάση βέβαια τις δημοσκοπήσεις,

0: και σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, παρόμοιες επιφυλάξεις εξέφρασε και ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών και ο υπουργός άμυνας. Σε αυτές τις σκέψεις που έγιναν πριν την ανακοίνωση της Κυριακής, ο Τραμπ ενημερώθηκε για πληροφορίες που έδειξαν ότι οι Ιρανοί αξιωματούχοι συζητούσαν διαφορετικά τη συμφωνία στο εσωτερικό τους από ό,τι παρουσίαζαν στους διαδημοσιολαβητές και στις ΗΠΑ. Δηλαδή, μια διγλωσία στο εσωτερικό λόγω ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα με τους κληροπυρηνικούς της Τεχεράνης απέναντι στους πραγματιστές που θέλουν να δουν μια συμφωνία με τις ΗΠΑ. Εκείνο που ο Βάνς έχει βγει τις τελευταίες ώρες και δίνει μια σειρά συναντήσεων, όλοι συμφωνούν σαν ένα που λέει ότι τουλάχιστον οι ΗΠΑ έχουν αποκτήσει απευθείας η επαφή για πρώτη φορά από το 1979 με την Ιρανική ηγεσία, με το καθεστώς της Τεχεράνης, κάτι το οποίο γινόταν μέσω διαμεσολαβητών όλα αυτά τα χρόνια.
1: Πάντως φαίνεται πλέον επισπεύδων ο Ντόναλντ Τραμπ και no matter what, για να το πούμε έτσι αμερικάνικα, θέλει να υπάρξει, θέλει να πέσουν οι υπογραφές σε αυτή τη συμφωνία. Δεν ξέρω αυτό από πού πηγάζει και πώς το εξηγείς.
0: Είναι επισφεύδων διότι προτιμά στην προκειμένη σύγκρουση, στην προκειμένη περίπτωση τη διαπραγμάτευση από τη σύγκρουση και την κλιμάκωση. Σε στρατιωτικό επίπεδο είδε ότι αυτό δεν θα μπορούσε να ωφελήσει τις ΗΠΑ και διαλέγει το δρόμο της διαπραγμάτευσης, η οποία είναι θολή. Είναι θολή, δεν ξέρεις πού θα καταλήξει, αν θα καταλήξει, γιατί υπάρχουν και αστάθμιοι παράγοντες, υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν μάλλον χώρες που είναι απέναντι σε αυτή τη συμφωνία, όπως είναι η Ισραηλινή. Σε όλες τις δηλώσεις του, η Ισραηλινή ηγεσία θεωρεί ότι το Ισραήλ εξακολουθεί να κινδυνεύει από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και ότι σε καμία περίπτωση αυτή η συμφωνία δεν ωφελεί το Τελ Αβίβ. Και επειδή βρισκόμαστε εν ώψη και εκλογών στο Ισραήλ, μην ξεχνάμε ότι ο Νετανιάχου θα δοκιμαστεί τον ερχόμενο Οκτώβριο, θα γίνει ένας απολογισμός με μια σύγκρουση που ξεκίνησε.
1: Του χαλάει το αφήγημα.
0: Από τη Γάζα και φτάνει μέχρι το Ιράν. Δεν νομίζω να νιώθηκε πάρα πολύ άνετα στη θέση του, αν και ο Αμερικανός πρόεδρος το δήλωσε και στη συνέντευξη του ότι το τελευταίο καιρό υπάρχει μια μεγάλη διάσταση απόψεων και όντως έτσι είναι. Αν στο παρελθόν καλυπτόταν αυτό επικοινωνιακά, υπάρχει μια σοβαρή διάσταση απόψεων με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, που πολλές φορές τον έχει συχτηρήσει για πολλές ενέργειες που έχει κάνει στα μέτωπα του Λιβάνου αλλά και στις υπόλοιπες περιοχές όπως είναι η Γάζα.
1: Θανάση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ, όπως πάντα. Να είσαι καλά, την καλημέρα μου.

Πάντως, για να δείτε πόσο διφορούμενα είναι τα πράγματα, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο BBC ότι η συμφωνία δεν περιλαμβάνει το Λίβανο, προσθέτοντας ωστόσο ότι διεξάγονται άμεσες συζητήσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και το Λίβανο. Για να δούμε πού θα καταλήξει. Χθες από τις Ισραηλινές επιθέσεις 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Λίβανο, πάντα για το Λίβανο μιλάμε αυτή τη στιγμή, ενώ από τον περασμένο Μάρτιο 3.798 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, πάνω από 11.780 οι τραυματίες. Ένας πόλεμος έχει μόνο δυσάρεστη οσμή, έχει μόνο μαύρη εικόνα, θολή εικόνα και θύματα. Είμαστε στα 29 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης πάντα στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8. Αυτή είναι η συχνότητά μας στο λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Μπορείτε ασφαλώς να μας βρείτε σε κάθε νομό αυτής της χώρας, σε κάθε πόλη, σε κάθε χωριό, εκεί που βρίσκεστε, που αναπνέετε, εργάζεστε, ερωτεύεστε. Ξερωτεύεστε και πάει λέγοντας.

0: Εκμεταλλευτείτε λοιπόν αυτό το τεραστίων διαστάσεων ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM για να μας έχετε μονίμως στο αυτάκι σας. Εάν τώρα δεν μπορείτε να μας βρείτε μέσω των FM, να μην ανησυχείτε καθόλου. Η τεχνολογία μας βοηθά. Διότι αν πληκτρολογήσετε στον υπολογιστή σας...
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Player.gr, αυτό είναι. Realplayer.gr και πατάτε ένα Enter. Μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη, όπως ο Νίκος. Γεια σου ρε Νικόλα, τι κάνεις? Ο Νίκος από το Ho Chi Minh City, από τη Σαϊγκόν. Σχετικά λέει με τη μισθοδοσία των Μητροπολιτών και γενικά των ιερωμένων, οποιοδήποτε δόγματος δεν πρέπει να είναι υποχρέωση του κράτους. Η μισθοδοσία τους πρέπει να προέρχεται από τους πιστούς, από τις δωρεές εισφορές τους. Εδώ δεν χρηματοδοτούνται παγόδες, εκκλησίες, τεμένοι και υπηρετούντες σε αυτά από το κράτος. Διάβασα με πάρα πολύ προσοχή το άρθρο του Ιερώνυμου, του Μητροπολίτη, ο οποίος έγραψε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν πληρώνουμε, λέει, από τους φορολογούμενους. Πληρώνουμε, λέει, από την περιουσία την εκκλησιαστική, την οποία την έχει και τη διαχειρίζεται το ελληνικό κράτος. Απλά το κρατάμε και αυτό. Ντερμπάρα, Ντερμπάρα. Βλέπουμε εδώ, έχουμε και το Ιράν Νέα Ζηλανδία στο 63-2-2, ισοφάρισε το Ιράν. Έχουμε και το Μουντιάλ, να το παρακολουθούμε με το... Εντάξει, είπαμε κιόλας. Στο μεταξύ, έτσι όπως διεξάγονται οι αγώνες, σχεδόν 24 ώρες στο 24ωρο μπορείς να πετύχεις και έναν αγώνα. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, Νικόλα μου, το έχουμε δώσει το ρεπορτάζ. Έχουμε δώσει και την εκδοχή της κυβέρνησης, για ποιο λόγο το έκανε τώρα και με ποιο σκεπτικό. Εν πάση περιπτώσει, ξέρετε, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σχετικά. Ας είχαν λυθεί, όπως μου είπε ένας στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που μιλούσα εχθές, ας είχαν, μου λέει ρε Σπύρο, λυθεί τα μεγάλα προβλήματα, όπως είναι η ακρίβεια, όπως είναι το στεγαστικό, και αυτά δεν θα ενοχλούσαν την ελληνική κοινωνία. Δεν έχει καθόλου άδικο. Το θέμα όμως, ξέρετε ποιο είναι, ποια είναι η λεπτομέρεια? Ότι αυτά δεν έχουν λυθεί.

Και κλείνοντας τα φώτα των μεγάλων πόλεων, ακόμα εδώ δεν τα έχουμε κλείσει, δεν τα έχουμε σβήσει τα φώτα ασφαλώς, διότι ακόμα είναι σκοτάδι έξω. Τα έχουμε πει. Και πολλές καλημέρες. Δεν βλέπω κινητικότητα και έχω αρχίσει και ανησυχώ. Στους οδηγούς των απορριμματοφόρων και στα πληρώματα που βρίσκονται στην πλάτη αυτών των οχημάτων και μας ξεβρωμίζουν καθημερινά. Πολλές και πολλές καλημέρες σε όλους τους εκαβίτες και τις εκαβίτισες. Ασφαλώς σε όλους τους μικρούς ήρωες της καθημερινότητάς μας, στους ταξιτζίδες, όλα τα παλικάρια εκεί έξω, γυναίκες και άνδρες. Ήγει και η ώρα για να πάμε σιγά σιγά στα πολιτικά. Δεν θα πλήξουμε, πιστέψτε με, και όσοι δεν είσαστε γενικότερα του πολιτικού, θα αρχίσει να σας λείπει το πολιτικό κομμάτι. Είχαμε νέα δημοσκόπηση της ΣΑΛΚΟ. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,3%. Η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα 14,2%. Το ΠΑΣΟΚ 10,3%. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 8,1%. Η Ελληνική Λύση 6,6%. Το ΚΚΕ 6,2%. Η Πλεύση Ελευθερίας 3,6%. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 1,1%. Όσο πάει και εξαϊλώνεται αυτό το κόμμα. Η ατάκα του 24ωρου νομίζω ότι ανήκει στον Αλέξη Τσίπρα. Σε 24 ώρες λέει γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, δημοσκοπικά πάντα. Πάμε τώρα για να γίνουμε κυβέρνηση. Στη συνείδηση του ελληνικού λαού και ανοίγω εισαγωγικά, η Ελλάς έχει καταγραφεί ως αξιωματική αντιπολίτευση και σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε κυβέρνηση. Είναι η πλήρης έκφραση που χρησιμοποίησε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας σε πολιτική εκδήλωση του κόμματός του στη Νίκαια. Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σφοδρή κριτική, δρυμία κριτική για την ακρίβεια από το Ήλιον. Σημείωσε πως αν θέλει ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να επισκεφθεί την περιοχή για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας και όχι τον επικοινωνιακό θυμό που εκφράζει ο ίδιος. Μαθαίνω τώρα, θα σας δώσω όλο το ρεπορτάζ και όλο το παρασκήνιο. Ο σχεδιασμός ήταν σήμερα Τρίτη ο κύριος Μητσοτάκης να πάει μια βόλτα από τη Δυτική Αττική, από τη Δυτική Αθήνα για να είμαι πιο ακριβής. Τελικά όμως, όπως μου σφύριξαν, είχε πολυκοσμία ρε παιδί μου, συνοστισμός πολιτικών αρχηγών, οπότε προτίμησε να αλλάξει το σχεδιασμό. Σήμερα λοιπόν όσοι βρεθείτε στη βάρη βούλα βουλιαγμένη, θα πέσετε πάνω στον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Ποιο είναι το πρόγραμμά του, θα σας πω αμέσως. Στις 6 παρα 20 θα επισκεφθεί τα αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα Κόρμπι και στη συνέχεια θα μεταβεί στο κέντρο υγείας της Βάρης. Θα συναντηθεί με εθελοντές δασοπυροσβέστες στο Δημαρχείο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Εκεί θα είναι και ο οικοδεσπότης, ο Δήμαρχος και αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, ο κύριος Κωνσταντέλος. Στις 18:30 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με πολίτες στη Βούλα. Θα συνομιλήσει μαζί τους και θα απαντήσει και στις ερωτήσεις τους. Έλα, τα φάγαμε τα σίγμα, τα βάλαμε μετά. Δεν είναι προαιρετικά, επιβάλλονται.

Στα χρηστικά μας να ξέρετε ότι κλείνουν νωρίτερα στις 10 παρά 20 έως και την Πέμπτη. Θα σας το υπενθυμίζουμε. Λόγω εργασιών, η σταθμή του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκι, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο. 10 παρά 20 το βράδυ οι σταθμοί αυτοί κλείνουν. Δεν θα μπορείτε να μπείτε, δεν θα μπορείτε να βγείτε. Θα περνάνε βεβαίως οι σειρμοί, ναι. Οπότε να κάνετε τα κουμάντα σας με την ώρα για να μην καθυστερήσετε. Καταλαβαίνω ότι είναι λίγο εκνευριστικό. Πώς το λέγανε παλιά, το λέγανε ως εξής. Η ταλαιπωρία είναι για λίγο, το έργο μένει για πάντα. Ναι, στην Ελλάδα είναι λίγο περίεργα και ανάποδα τα πράγματα, αλλά σε κάθε περίπτωση ηρεμία, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Καλημέρα Κωνσταντίνε μου, καλημέρα από τη Στουτγκάρδη μας στέλνει ο Κωνσταντίνος. Οι Αμερικάνοι λέει κάνανε ένα πόλεμο ανώτερο, σκότωσαν τόσο κόσμο, κάνανε τις χώρες ανω κάτω για να επιστρέψουμε στη συμφωνία του 2015. Δεν έχεις καθόλου άδικο, καθόλου άδικο πραγματικά. Καλή σου μέρα και σε σένα Νίκο, ο Νίκος Αγγελίδης. Καλημέρα αγαπητέ Σπύρο και καλή εκπομπή από το φούρνο. Εκεί από το Μπέλβι στη Νέα Σμύρνη. Να εξακολουθείτε να φτιάχνετε ψωμάκια μοσχομυριστά. Να μοσχοβολά μωρέ η γειτονιά. Γεια σου Δημήτρη μου ο ταξιτζής. Καλημέρα Σπύρο μου. Παρατηρώ διαβαίνοντας στις γειτονιές της Αθήνας ότι τα σκουπίδια στους κάδους μυρίζουν άσχημα. Και πολλή τροφή για ρεπορτάζ λοιπόν. Κάθε πότε πλένονται οι κάδοι. Λοιπόν, θέλω να μου πεις περιοχή. Θέλω να μου πεις περιοχή, να μου γράψεις την περιοχή. Ακριβώς το σημείο στο οποίο βρέθηκες Δημήτρη μου και είδες αυτή την εικόνα. Σε παρακαλώ πολύ, έτσι για να τα βάζουμε σε μία σειρά τα πράγματα, για να δούμε ποιος δήμαρχος δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Καλημέρα, καλημέρα Δανιήλ. Όλα τα λεφτά λέει είναι η Σεζάρια. Υπάρχει η ομάδα στο Μοντιάλ Σεζάρια. Μήπως εννοείς την Κουρασάο. Το πράσινο ακροτήρι. Ο Ντάνιελ Μπατίστα και μπράβο, καλή σας ημέρα. Okay, λίγο μπερδεμένα μας τα γράψεις ρε Δανιήλ. Ρε Δανιήλ, στις 6 παρά 20 το πρωί μας και στον εγκέφαλο ρε αδερφούλη. Τι σου έχουμε κάνει να πούμε, και είναι και μια δύσκολη ημέρα γιατί έχω κοιμηθεί και ελάχιστες ώρες, γιατί είχα πάρα πολύ τρέξιμο. Γιατί μου το κάνεις αυτό δηλαδή, λίγο έλεος. Μη βαράτε κι εσείς είστε η παρεΐτσα μας εδώ πέρα. Αν θέλεις, δεν ξέρω τώρα πώς έγραψες αυτό το μήνυμα και τι σκεφτόσουν ειλικρινά. Αν θες, κάνε μια ορθή επανάληψη. Έτσι για το καλό όλων μας, την αγάπη μου, την καλημέρα μου σε κάθε περίπτωση. Ακούστε λοιπόν τώρα, μετά τα πάρκινγκ, τα συνεργεία αυτοκινήτων, τα πλυντήρια, τα φανοποιία και τις αντιπροσωπείες ενοικίασης γιοταχή και μοτοσυκλετών που υποχρεούνται από πέρυσι τον Ιούλιο να εφαρμόζουν το ψηφιακό πελατολόγιο. Σειρά παίρνουν λέει σύντομα και οι διοργανωτές δεξιώσεων, γάμων και βαφτίσεων. Πρόκειται για ένα κλάδο με ιδιαίτερα υψηλή φορολογική παραβατικότητα. Όσοι είναι να παντρευτείτε, σπεύσατε, να σπεύσετε. Μπας και γλιτώσετε, ξέρετε τώρα, αστειεύομαι. Πρέπει να κόβουμε αποδείξεις, θα πω εγώ. Δημόσια στον αέρα. Αλλά σε κάθε περίπτωση και η πολιτεία πρέπει να πράξει τα ανάλογα για όλα τα υπόλοιπα κακώς κείμενα σε αυτή την άμυρη κοινωνία που παιδεύεται με πολλά πράγματα. Για να συνεχίσουμε κάπως έτσι κύριε Καραγευρέκη.

Λοιπόν, στη διεθνή, ας το πούμε έτσι, επικαιρότητα, και η γειτονιά μας είναι τώρα, τη διεθνή επικαιρότητα, έχουμε και το ρωσοουκρανικό. Μην νομίζετε, αυτό δεν έχει φύγει ούτε μία μέρα από πάνω μας. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι πρότεινε να συναντηθεί με τον Ρώσο ομολογό του στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ. Θα δούμε, λέει, τι θα προκύψει ο Ζελένσκι. Αν η Ρωσία αρνηθεί και αυτή την ευκαιρία, θα χρειαστεί περαιτέρω πίεση. Έχουμε λοιπόν ανοιχτό και αυτό το μέτωπο. Είχαμε και ένα δυστύχημα αεροπορικό στρατιωτικό. 8 μέλη πληρώματος εκτιμάται ότι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από τη συντριβή στρατηγικού βομβαρδιστικού τύπου Β-52 στην αεροπορική βάση Έντουαρτς στην Καλιφόρνια. Τώρα για να σας δώσουμε και τα αποτελέσματα των υπόλοιπων αγώνων, παρακολουθούμε εμείς εδώ με το ένα μάτι τον αγώνα Ιράν-Νέα Ζηλανδία. Έχει ενδιαφέρον τελικά. Αν παρακολουθήσει κάποιος, όποιος παρακολουθεί μάλλον το Μουντιάλ, νομίζω ότι έχει ήδη εντοπίσει πολύ ωραία, δυνατά ματσάκια και ωραίο ποδόσφαιρο. Εδώ τώρα είναι 2-2 στο 74 το Ιράν με τη Νέα Ζηλανδία. Αίγυπτος-Βέλγιο νωρίτερα 1-1. Είδατε εκπληξούλες. Ισόπαλη με σκόρ 1-1 αναδείχθηκε και η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη με την Ουρουγουάη. Δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα για τις μεγάλες εθνικές ομάδες. Μην κοιτάτε, εντάξει, η Γερμανία έριξε μια εφτάρα τώρα σε αυτή την μικρή χώρα που είναι ευτυχισμένη ασφαλώς μόνο που βρέθηκε σε τελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Θυμάστε τι χαρά είχαμε κάνει εμείς το 1994. Την ίδια χαρά δεν είχαμε κάνει και εμείς σε Καραγευρέ. Γιατί ωραία, wow, θα πάμε επιτέλους σε Μουντιάλ. Έρχονταν η μία τέσσερα πίσω από την άλλη. Εκείνος ο Μαραντόνα δεύτερη εφηβεία περνούσε. Βέβαια, εντάξει, καταλάβαμε μετά τι ακριβώς γινόταν. Αλλά εκείνο το γκολ το οποίο έβαλε, νομίζω μας έβαλε δύο γκολ ο Μαραντόνα. Το ένα από τα δύο ήταν, εντάξει, ήταν Μαραντονίσιο γκολ. Για μένα ο κορυφαίος, γιατί είναι και μπαλαδόφατσα και γενικότερα το attitude, η συμπεριφορά που είχε μέσα στο γήπεδο ήταν πολύ, δεν ξέρω, μου άρεσε, ρε παιδί μου, μου άρεσε. Δεν μου άρεσε η εξωγηπεδική του έτσι, ζωή και όλα τα σχετικά, αλλά τι να κάνουμε, κανένας δεν είναι τέλειος σε αυτόν τον κόσμο, έφυγε και αυτός άδικα. Ο Κερούλης σήμερα, σχεδόν έθριος, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι προς απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 από φόρη. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ζακέτα να μην πάρεις. Τώρα τι να σας πω, νεφώσεις λέει θα έχει. Δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί να πάρεις ομπρέλα, αλλά σε κάθε περίπτωση έχει το νου σου να είσαι κοντά σε κανένα υπόστεγο για να μην την πατήσεις, γιατί ξέρετε τώρα πώς είναι αυτά τα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση από την Πέμπτη λέει και μετά θα αρχίσει να έχει και βροχούλα εδώ στην Αττική. Να δούμε αν θα επαληθευθούν οι προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Αυτό πια που περιμένουμε πώς και πώς να είναι το Σαββατοκύριακο, για το Σαββατοκύριακο βρέχει. Ή εν πάση περιπτώσει δεν είναι καλός ο καιρός και δεν μπορούμε να ρίξουμε μια βουτιά στη θάλασσα, έχει αρχίσει και με ξεπερνά. Νομίζω ότι γίνεται επίτηδες. Είναι μάλλον παιχνιδάκια του πώς το λένε, του σύμπαντος αυτά. Ναι, ο Δανιήλ, τώρα θεωρείς ότι με αυτό που μου στείλες το έφτιαξες? Σενάρια λέει η Εβόρα, η ξυπόλυτη τραγουδίστρια από το πράσινο ακροτήρι, για την ισοπαλία με την Ισπανία. Δεν ξέρω, μάνα μου, εγώ το διάβασα το μήνυμά σου. Λοιπόν, μη με μπλέκεις με αυτά, εγώ του πολιτικού είμαι. Άντε μέχρι μέση να πάω σε αυτό το Μουντιάλ. Στο μεταξύ είδα τη Βραζιλία, δεν βλεπότανε ένα πράγμα. Ο Νεϊμάρ δεν τον είδα να παίζει. Κάποια στιγμή βαρέθηκε, γύρισε κανάλι. Αλλά τέλος πάντων, να δούμε, οι πρώτοι αγώνες είναι. Γεια σου, ρε Ελευθέρη, καλημέρα, λέει Σπύρο. Όπως ξέρεις, δυστυχώς η ακρίβεια, ο πληθωρισμός επίσης θα συνεχίσουν προς τα επάνω. Τα κράτη, οι κυβερνήσεις θέλουν μεγαλύτερα έσοδα. Α, έχουμε διαφημισούλα. Α, μάλιστα.
Θέλουν μεγαλύτερα έσοδα να πληρώνουν τα ομόλογα, τα δάνειά τους, τους τόκους και το σπάταλο δημόσιο. Αν και υπάρχει λύση για την ακρίβεια. Υπάρχει λύση. Αν την έχεις τη λύση, ρε Λευτέρη, πες τη μας. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα για να σου δώσω χρόνο να μου γράψεις τη λύση, να την πω στον αέρα. Μπας και την ακούσουν, ξέρεις, τα αρμόδια υπουργεία. Δικό σας, κύριε Καραγευρέκη.

0: Real FM.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Στα θετικά του τελευταίου 24ωρου είχαμε την είδαμε και το χάρτη τον τελικό. Εγκρίθηκαν τα αιτήματα της νέας κυριοπραξίας Chevron Hellenic Energy για την ολοκλήρωση της συμφωνίας συμμετοχής στο λεγόμενο Farm In όσον αφορά στα ενεργειακά. Είχαμε και σύσκεψη για τον Block 10 στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και μάλιστα ο χάρτης έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι εκτός από την κοινοπραξία αυτή που ουσιαστικά είναι εκεί στον κόλπο της Κυπαρισίας θα γίνουν οι έρευνες, θα ξεκινήσουν. Έχουμε και, όπως σας είπα, αυτό είναι το Block 10, αλλά έχουμε και τα υπόλοιπα σημεία κάτω από την Κρήτη, νότια της Κρήτης, εκεί που λένε ότι σε εκείνο το βαθούλωμα, το περίεργο, νότια της Κρήτης, γίνεται, λέει, ένας πανικός. Για να δούμε. Για να δούμε, περιμένουμε πώς και πώς. Βεβαίως όλα αυτά χρειάζονται χρόνο, αλλά επιτέλους έχει γίνει η αρχή. Είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έγινε η αρχή. Στη σύσκεψη αυτή λοιπόν, στην οποία συμμετείχαν ο κύριος Παπασταύρου, ο κύριος Τσάφος, ο υφυπουργός, η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, η κυρία Παλιαρούτα, η πρέσβης των ΗΠΑ της Αμερικής εδώ στην Αθήνα, η κυρία Κίμπερλι Γκίλφοιλ, και ασφαλώς μετά όλοι οι CEO των εταιριών. Και γιατί το λέω αυτό? Το λέω διότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι κύριοι Παπασταύρου και Στεφάτος ενημέρωσαν τις δύο εταιρείες για την ολοκλήρωση όλων των διοικητικών βημάτων εγκρίσεων για τη μεταβίβαση του ποσοστού της συμμετοχής στη σύμβαση μίσθωσης και την ανάληψη του ρόλου του εντολοδόχου στο Block 10 από τη Chevron. Ξέρετε, αυτό φαίνεται σαν να είναι μια ενεργειακή συμφωνία. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και πολιτική. Είναι και διπλωματική. Έχει πάρα πολλές και διαφορετικές παραμέτρους. Διότι έχουμε την εμπλοκή μιας αμερικανικής εταιρείας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και βεβαίως, όσο και αν έχει το χαβά του ο Ερντογάν, όλο αυτό το οποίο συμβαίνει από την πλευρά των Ιωνίων και θα συμβεί στα νότια της Κρήτης. Να μην ξεχνάμε και πάνω ψηλά τη Σαμοθράκη, γιατί βλέπω εδώ στο χάρτη ότι και σε εκείνο το σημείο θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για περαιτέρω έρευνα. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση είναι μια θετική εξέλιξη. Δεν νομίζω λοιπόν ότι ο Ερντογάν θα κουνηθεί έχοντας απέναντί του αμερικανικές εταιρείες, έναν αμερικανικό κολοσσό σε κάθε περίπτωση. Παρόλα τα αυτά, ο εκνευρισμός στην Άγκυρα εξακολουθεί να υπάρχει έκδηλος. Για να δούμε, γιατί ο Ερντογάν έχει αρχίσει και χάνει τον έλεγχο σε όλα τα επίπεδα εδώ στην περιοχή. Βεβαίως αυτό δεν είναι τόσο καλό, από την άποψη δεν είναι τόσο καλό ότι ο Ερντογάν όταν αρχίζει να αισθάνεται αδύναμος κάνει διάφορες σπασμωδικές κινήσεις. Καλή σας ημέρα κυρία Ελένη, από τη Θεσσαλονίκη. Καλή εκπομπή λέει, καλή μας ακρόαση. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέιτσα. Γεια σου Λευτέρη. Σου είχα στείλει λέει με τιμές να απαγορεύεται ένα μήνα να κατεβαίνει η τιμή κάθε είδος. Δεν μπορώ να καταλάβω γρή από αυτό το οποίο μου έχει γράψει, Λευτέρη. Αυτό το οποίο βλέπω πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ, όπως όλοι μας, από καρδιωτική εικόνα, όλα τα προϊόντα τσιμπάνε προς τα πάνω, έστω και λίγο, έστω και ελάχιστα. Κάποια στιγμή σε κάποια προϊόντα από αυτά βλέπεις κάτι πολύ έτσι γενναίες προσφορές, αλλά όταν προσέχεις λίγο περισσότερο την ημερομηνία λήξεως καταλαβαίνεις για ποιο λόγο σου δίνουν αυτή την ευκαιρία. Μάλιστα.
Μου γράφει λοιπόν εδώ ο Δημήτρης. Πρωταξιτζής, αγαπητέ μου Σπύρο, λέει, οι δύο δήμοι που μυρίζουν πολύ όσον αφορά η Κάδη είναι άπλητη, είναι απεριποίητη, η Γλυφάδα και η Αγία Παρασκευή. Κάνε ρεπορτάζ. Μα υπάρχει καλύτερο ρεπορτάζ από αυτό το οποίο μας δίνεις εσύ, ρε Δημήτρη? Πότε πλένονται οι Κάδοι, λοιπόν, αναρωτιέται ο Δημήτρης, και εμείς θέτουμε το ερώτημα στον αέρα. Για τα σκουπίδια της Αττικής, δεν ξέρω τι θα γίνει με το Χιτά Φιλής και τι ακριβώς γίνεται και με τους Χιτί και όλα τα σχετικά. Θα κάνουμε ένα ρεπορτάζ. Θα κάνουμε ένα ρεπορτάζ. Μας δίνεις έτσι την ευκαιρία να το ψάξουμε λίγο παραπάνω και έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις κάνει, μου γράφει ο Λεωνάρδος, την πρωινή εκπομπή σου πολύ ενδιαφέρουσα. Ευχάριστο ξύπνημα με ολοκληρωμένη. Ευχάριστο ξύπνημα. Ναι, το με το βάλες κατά λάθος. Ολοκληρωμένη ενημερωτική. Κάνουμε ό,τι μπορούμε και μαζί με τη Στεφανία προσπαθούμε καθημερινά να βρίσκουμε και θέματα. Βρε παιδί μου, ξέρετε, μας στέλνετε πάρα πολλά θέματα. Μερικές φορές κάποιοι στεναχωριέστε που τα αφήνουμε λίγο πιο πίσω. Μας καταπίνει μερικές φορές η επικαιρότητα. Τώρα ξέρετε τι. Είχαμε με τη Στεφανία στη φαρέτρα μας 2-3 πολύ ενδιαφέροντα θεματάκια. Τα υπόλοιπα, τα οποία όμως έχουμε την αίσθηση ότι αν τα βγάλουμε τώρα στον αέρα, που ο κόσμος, υπάρχει αυτή η αναμπουμπούλα, η πολιτική, ρε παιδί μου. Υπάρχει κινητικότητα, πώς να το κάνουμε. Στο μεταξύ, αυτό το οποίο συμβαίνει στην κυβερνόσα παράταξη, στην κυβερνόσα παράταξη, να βγαίνει ο αρχηγός της, να βγαίνει ο πρόεδρός της και να λέει εκλογές στην άνοιξη του 2027 και όλοι να λένε μπα, αποκλείεται, δεν υπάρχει περίπτωση, αφού τα πάντα είναι σε ετοιμότητα. Ναι, τα πάντα είναι σε ετοιμότητα, θα πω εγώ ρεπορταζιακά, για το μη σου τύχει ένα πράγμα. Τον θεωρώ το Μητσοτάκη σε αυτό το κομμάτι απόλυτα θεσμικό. Απόλυτα θεσμικό. Είναι υπέρ των τετραετιών ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να ολοκληρώνει μια κυβέρνηση την τετραετία. Τώρα βέβαια θα μου πεις, πώς μπορείς να είσαι σίγουρος? Εδώ δεν είναι ο ίδιος σίγουρος, διότι θέλει να δει πώς θα πάει για το καλοκαίρι. Να χτυπήσουμε ξύλο, να είναι όλα ήρεμα. Όλα ήρεμα, όχι προς όφελος της κυβέρνησης, του κόμματος του συγκεκριμένου. Εμείς κάνουμε το ρεπορτάζ και προσπαθούμε να αναδεικνύουμε και θέματα της καθημερινότητας. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι τι πρέπει να κλείσουμε τώρα που πήρα μπροστά. Ποιο? Έχω άλλες δύο ώρες, αλλά είναι η Στεφανία. Δεν με αφήνει να βάλω. Κίχ δεν με αφήνει. Δεν προλαβαίνουμε τη Στεφανία. Κίχ να πω. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, για να το κλείσω αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχω την εντύπωση ότι θα δει πώς θα πάει το καλοκαίρι. Καταλαβαίνετε πολύ καλά τι λέω. Να δούμε τι θα γίνει και με τον πόλεμο και βεβαίως πόσο μεγάλο θα είναι το καλάθι της ΔΕΘ. Και όπως πολύ σωστά λέει ο κύριος Καραγευρέκης, έχουμε άλλες δύο ώρες μπροστά μας με το τσουνάμι μας, με τη Στεφανία την Κασίμη. Όλα αυτά θα τα πούμε, θα τα σχολιάσουμε. Να μην έχετε καμία απολύτως. Δηλαδή δεν έχω ούτε καν την ευκαιρία να στείλω. Όχι, Κύριε Καραγευρέκη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία. Σας ευχαριστώ πολύ για τις αντοχές σας. Εμείς θα τα πούμε αμέσως μετά. Συνεχίζουμε. Δρυμύτερη, δικό σας.

0: Real FM.
1: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
0: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω.
7: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
8: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
9: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.

0: Κοίτα γρήγορα, παιδάκι μου, σου έχω πει.
1: Μα δεν, αφού έχει συνεννοηθεί, κάνω νοήματα το να τάλω, πας και προλάβω να πω καμιά κουβέντα, αλλά τίποτα. Τίποτα. Είναι να ξέρετε ότι εδώ και πέντε λεπτάκια, σύμφωνα με τα στοιχεία της ημέρας, ο ήλιος ανατέλει από τις 6 ώρα το πρωί. Κάνει παιχνιδάκια σε μας εδώ βέβαια, πίσω από την Πεντέλη, δεν τον βλέπουμε ακόμα, αλλά μπορούμε νομίζω να αντικρίσουμε. Καλημέρα σας κυρία Κασίνη, τι κάνετε? Έναν απίστευτο καταγάλανο Αττικό ουρανό. Γιατί το είπες αυτό το καλά?
0: Τι, γιατί, τίποτα, γιατί καλά.
1: Γιατί τίποτα.
0: Ένα
1: γιατί
0: καταγάλανο καλά. Ουρανό, ωραίο, ναι.
1: Ναι. Αυτό είναι χειρότερο από το τι έχεις τίποτα. Συγγνώμη, δεν ήξερα.
0: Είναι αυτό, με ρώταμε.
1: Ναι, ναι.
0: Ρώταμε,
1: τι
0: ναι,
1: έχεις? Άσχημα τα πράγματα. Πολύ άσχημα τα πράγματα. Αδέρφια, βοηθάτε, βοηθάτε, γιατί όπως βλέπετε η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη. Η Στεφανία έχει τίποτα.
0: Έχει τίποτα.
1: Έχει
0: okay. Τίποτα.
1: Έχει. Ακόμα χειρότερο. Ακόμα. Όλα καλά. Οκ. Okay.
0: Okay.
1: Ή το άλλο. Έγινε.
0: Εντάξει. Τι θες.
1: Το έγινε είναι. Αφήνει
0: δεν το,
1: κιόλας.
0: Δεν ξέρω. Έγινε.
1: Όχι, το έγινε αφήνει. Έχει και μία εσάνς έτσι απειλής. Έγινε ρε παπά.
0: Δεν το έχω.
1: Ναι, έγινε. Ναι.
0: Δεν το έχω.
1: Δεν. Εγώ δεν το έχω, το έχω βρει.
0: Δεν το έχω.
1: Ναι.
0: Τι έλεγες για τον ήλιο?
1: Έλεγα για τον ήλιο, ότι στις 6 ώρα το πρωί. Τώρα τι ώρα είναι, κυρία Κασίνη?
0: Τώρα η ώρα είναι 6 και 6.
1: 6,
0: και 6. Είναι μέρα πια που ερχόμαστε, εγώ δηλαδή.
1: Ναι.
0: Για να είμαι ακριβής.
1: Εγώ δεν έχω καμία σωτηρία, πρέπει να σου
0: ναι,
1: πω.
0: Εσύ
1: Στεφανία.
0: Δεν ξέρω.
1: Βράδυ φεύγω
0: μόνο
1: από το
0: στο διάστημα. Βράδυ γυρίζω κι εγώ, μην
1: βράδυ
0: νομίζεις.
1: Γυρίζω.
0: Αυτό το κάνω κι εγώ για ναι. Το βράδυ, αλλά τώρα που ξημέρωσε τουλάχιστον βλέπω λίγο φως.
1: Ναι, ναι. Το φως της ημέρας το απολαμβάνω κατά τη διάρκεια του 6 με 8, γιατί 5 με 6 είναι ακόμα σκοτάδι. Και βεβαίως μετά στην. Πώς το λένε, στη διαδρομή μου προς το κανάλι.
0: Ωραία.
1: Μετά μέσα στο κανάλι. Δεν
0: έχεις εμένα δίπλα σου για να έχεις φως γι' αυτό.
1: Είναι γεγονός αυτό.
0: Θέλεις που στο είπα.
1: Σκέφτεσαι?
0: Όχι. Πόσες ώρες. Καλά είναι.
1: Γιατί ρε παιδί μου μπορείς
0: να... Παναγία μου.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί τέτοια αντίδραση? Για ποιο λόγο βλέπουμε αυτό? Γιατί
0: λοιπόν,
1: έχω απορίες. Γιατί
0: σήμερα...
1: με γεμίζετε με απορίες?
0: Παπαδάκι.
1: Παρακαλώ.
0: Έγινε.
1: Ποιος?
0: Κανένα. Λοιπόν, μου είπες ότι κατάλαβες τι είναι το έγινε.
1: Το λοιπόν, έγινε, έγινε. Ναι. Όχι. Δεν το λες σωστά.
0: Δεν το ξέρω γι' αυτό.
1: Ναι. Έγινε.
0: Δεν
1: πρέπει
0: το
1: να το τραβήξεις κιόλας.
0: Λοιπόν, σήμερα λοιπόν, Τρίτη 16 Ιουνίου, σύμφωνα με το ερτολόγιο, τιμάται η μνήμη των Αγίων Μνημονίου και Τίχωνος Επισκόπων.
1: Μνημονίου. Γιορτάζουν τα μνημόνια.
0: Ο Μνημόνιος και ο.
1: Και η δημιουργική ασάφεια.
0: Όχι, σου είπα ποιοι γιορτάζουνε. Σου είπα ποιοι γιορτάζουνε.
1: Ο Μνημόνιος.
0: Ναι.
1: Ο Μνημόνιος. Μνημόνια δεν είχαμε. Τι έπεσε? Γιατί πέφτουν πράγματα? Ο νόμος της βαρύτητας.
0: Εντάξει. Σήμερα νομίζω ότι έχει πάντως. Όχι. Για να δω πότε έχει γενέθλια. Έχω την αίσθηση. Ψέμα είναι.
1: Ποιος
0: όχι, σωστό είναι. Ναι. Λοιπόν, καλά το θυμόμουν. Γιατί θυμάμαι ότι είχε διαμέρα με τον αδερφό μου. Γίνεται αδερφός μου καταρχάς.
1: Ω, να ναι. Τον χαίρεσαι. Να τον γλεντήσετε κιόλα σήμερα που είναι τα γενέθλιά του. Πόσο γίνεται? Προσδιορίστου.
0: 40.
1: Α, 40. Καλά και το. Τι, το κρύβει.
0: Όχι, απλώς ξέρεις, σκέφτομαι ότι όταν κάποιος. Έχει γενέθλια, πάντα πηγαίνει και η δική σου ηλικία, έτσι, όταν είναι σαν αδερφός, αδερφή σου μαζί.
1: Μην το λες. Ανακαλύψαμε με την κυρία Βουγιουκλιώτη σε μια έτσι συγκεκριμένη συνθήκη ότι μεγαλώνω μόνο εγώ.
0: Μάλιστα. Σήμερα λοιπόν, επειδή στα μνημόνια γενέθλια και ο Γιώργος Παπανδρέου, το θυμόμουν γιατί είχε διαμέρα με τον αδερφό μου.
1: Κοίτα ρε παιδιά από πού το ξεκίνησε και πού το έφτασε.
0: Όχι, εγώ το ερωτολόγιο θέλω να πω, επειδή με ρώτησες.
1: Χρόνια πολλά στον πρώην Πρωθυπουργό.
0: Ναι,
1: στον
0: επειδή
1: κύριο
0: με
1: ρώτησες,
0: εγώ δεν θα στο έλεγα.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Δεν είχα κάποιο σκοπό. Για τον αδερφό μου ήθελα
1: παρακαλώ.
0: Να σου πω.
1: Ναι, για ναι.
0: Τίποτα,
1: εννοώ,
0: γι' αυτό
1: πολλά.
0: Ήθελα να σου πω. Δεν ήθελα να σου πω για τον Γιώργο Παπανδρέου.
1: Θέλεις να του βάλουμε για το happy birthday?
0: Ω, δεν νομίζω ότι θα είναι ξύπνιος αυτή τη στιγμή.
1: Θα το κόψεις μετά.
0: Θα το στείλω. Λοιπόν, Κερούλη, στο Ιόνιο και τα υπηρετικά ρέζνε φως κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές, με πρόσκαιρες βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Κυρίως τα βόρεια υπηρετικά που θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, και στις υπόλοιπες περιοχές θα είναι γενικά αίθριος ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά 5 έως 5 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα στα βορειοανατολικά θα επικρατήσουν βορειοανατολικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει περισσότερες περιοχές στους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα επιρροτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, εδώ στην Αττική σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους ο καιρός. Μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία. Μέχρι 32 στην Θεσσαλονίκη, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές και πιθανότητα βροχών, φανταστείτε τώρα, μεσημέρι απόγευμα στα γυρωρινά.
1: Μάλιστα. Ζάκετα να μην πάρεις, θα βγάλεις την μπέμπελη. Τώρα ομπρελίτσα δεν νομίζω ότι χρειάζεται σήμερα.
0: Όχι.
1: Έτσι, μόνο για άλλους λόγους.
0: Γιατί?
1: Τι είναι γιατί?
0: Μη βρέξει λεφτά και τα χάσουμε.
1: Όχι ρε παιδί μου, άμα βρέξει λεφτά και, ανοίξεις την ομπρέλα, τότε με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά έχεις άξιος της μοίρας σου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι φοβερό, όπως λέγαμε πιο παλιά στο σχολείο, την ώρα λέει που έβρεχε μυαλά ο Θεός, εσύ κρατούσες ομπρέλα.
0: Έτσι.
1: Ο άλλος λέει: εγώ δεν κρατούσα ομπρέλα, είμαι κάτω από υπόστεγο. Καλό. Λοιπόν, πετυχημένο. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να σου πω ότι είμαι πάρα πολύ συγκινημένος.
0: Έβαλες βενζίνη?
1: Όχι, αυτό είμαι αναγκασμένος να το κάνω κάθε μέρα.
0: Γιατί είσαι συγκινημένος? Γιατί ναι, αλλά δεν θα βάζεις με την ίδια τιμή.
1: Ναι, έχει μεγάλη διαφορά.
0: Όχι, λέω.
1: Μέχρι πρώτη σε βάζαμε 2,00 κάτι και τώρα βάζουμε 1,999.
0: Ναι,
1: έχω ενθουσιαστεί.
0: Όχι, τέλος πάντων, ενδεχομένως να πέσει, γιατί υποτίθεται έσπασε αυτό το φράγμα το, που έπεσε κάτω, 99-95.
1: Αυτό λέω, ναι, έπεσε κάτω, ναι, από το από φράγμα, από... το ψυχολογικό φράγμα,
0: ναι,
1: των 2
0: αλλά
1: ευρώ.
0: Η τελευταία φορά που η αμόλυβδη το είχε πάθει αυτό, το ναι, κακό, το κακό.
1: Αυτό το κακό.
0: Αυτό το κακό. Και είχε μέση πανελλαδική τιμή κάτω από 2 ευρώ, ήταν στις 19 Μαρτίου.
1: Ναι, φοβερό.
0: Πόσο καιρός πέρασε από τότε?
1: Από τις 19 Μαρτίου, τώρα θες να κάνω τις προστασφαίρες?
0: Όχι ρε παιδάκι μου, θέλω να πέρασε 3 μήνες, εντάξει, αλλά σου λέω, σκέψου.
1: Έχει πλάκα όταν πηγαίνεις στο βενζινάδικο, έρχεται ο υπάλληλος και του λες φουλαρισέ το. Να δεις πως σε κοιτάει με, τι είπατε?
0: Πολύ καλός πελάτης αυτός.
1: Λέω φουλαρισέ το. Α, λέω έγινε κάτι? Όχι, όχι, όχι. Κατάλαβα μετά τι εννοούσε, διότι ήρθε ένα αυτοκίνητο και του λέει βάλε μου 10 ευρώ απλή αμόλυβη. Δηλαδή κάπως έτσι πάει το πράγμα, αλλά okay. Είμαι συγκινημένος για το γεγονός ότι έχουν περάσει πάνω από 24 ώρες,
0: ναι,
1: και ο Ντόναλντ Τραμπ, ναι, δεν έχει αλλάξει άποψη.
0: Ναι.
1: Θέλει υπογραφή.
0: Ωραία.
1: Το είπε και στο Evian. Λέει signature.
0: Ναι, δεν υπάρχει. Θα, πιστεύω, ναι, ότι θα πλέον είναι δεδομένο. Δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει αυτή. Αλλά θεωρώ
1: για 60
0: είναι...
1: μέρες λέει ο Θανάσης είναι τέτοιο. Δεν είναι, δεν τελειώνει λέει ο πόλεμος.
0: Μα
1: είναι μία και 1060
0: εγώ...
1: ημερών.
0: Ακριβώς. Εγώ θεωρώ ότι είναι κάτι τέτοιο με λίγους παραπάνω έτσι, όρους ειρηνευτικούς, να το πω έτσι.
1: Ναι. Δεν τους έχω καταλάβει εγώ ακόμα.
0: Ίδιοι είναι, δεν έχει κάτι.
1: Έτσι. Ναι, είναι το ίδιο πράγμα που γυρίζει γύρω-γύρω.
0: Δεν
1: πράγμα.
0: Έχει κάτι. Απλώς κάποια στιγμή,
1: ναι,
0: έπρεπε.
1: 300 δισεκατομμυριάκια.
0: Εν τω μεταξύ, sorry, ναι, λίγο. Για το, θυμάσαι που συζητούσαμε χθες για τα στενά του Ορμούς, για το πόσες μέρες θα ανοίξουν. Σε πόσες, ναι, μέρες θα ανοίξουν.
1: Ναι, ναι. Κάποιοι λένε την Παρασκευή.
0: Ο Τραμπ.
1: Κάποιοι ο Τραμπ,
0: ναι,
1: λένε την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Κάποιοι άλλοι λένε ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να μπορέσουν να βγάλουν τις νάρκες.
0: Αυτό, βασικά, επειδή το ψάξα λίγο, νομίζω ότι λένε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ο ένας το λέει άνοιγμα, ο άλλος είναι, ξέρεις, είναι το σταδιακό μέχρι να. Καταλαβαίνεις, λένε ένα πράγμα από δύο διαφορετικές
1: πλευρές. Μα για να βγάλουν τις νάρκες, θα έχει ξεπεραστεί το. Θα, ναι, θα φτάνουμε.
0: Είναι
1: δεν ξέρω.
0: Το άνοιγμα σε τόσες μέρες, 30, 40, 50, έχω ακούσει διάφορους αριθμούς. Mm-hmm. Είναι ότι με τη λογική ότι θα ανοίξει σταδιακά. Ο Τραμπ δεν σου λέει θα ανοίξει. Λέει θα ανοίξουν.
1: Θα ανοίξουν, ναι.
0: Ανοίγουν, άνοιξαν, ανοίγουν. Εντάξει, τέλος.
1: Ναι, και στις ενδιάμεσες εκλογές θα τον καταψηφίσουν.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου λέω, ουσιαστικά το ίδιο πράγμα λένε. Απλά ο Τραμπ λέει Παρασκευή πέφτουν υπογραφές, άνοιγμα του ορμού. Και σου λένε οι άλλοι που, ότι ναι, άνοιγμα του ορμού σταδιακά. Όμως γιατί έχει νάρκες. Δεν είπε κανείς ότι. Ότι η συμφωνία προβλέπει την πλήρη αποκατάσταση της εκλογίας στην περιοχή.
1: Συγγνώμη, αλλά... ο Τριντό τα έχει με την Κέιτ με την Katy Perry.
0: Ναι, παιδί μου. Okay. Τι έχεις πάθει σοκ τώρα,
1: Ναι.
0: Όχι, τα έχουν, είναι τα αποπέστη.
1: Μπορείτε να μην με βάζετε σε τέτοιες περίεργες και άγνωστες ατραπούς της ενημέρωσης.
0: Εντάξει.
1: Αφήστε με στο πολιτικό μου ρεπορτάζ, αυτό το βαρετό πολιτικό ρεπορτάζ, δηλαδή που είναι τόσο ωραία, παραδείγματος χάρη σου λένε.
0: Και αυτό πολιτικό ρεπορτάζ, πολιτικός είναι ο Τριντό.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, η υπογραφή θα γίνει στην Ελβετία την Παρασκευή και μετά θα δημοσιοποιηθεί το κείμενο. Τραμπ λέει το Ιράν, ναι, συμφώνησε, λέει ο Τραμπ, ότι δεν θα έχει πυρηνικά.
1: Αφήστε με να λέω, ας πούμε, πόσο οργανωμένα είναι εκεί πέρα στη Νέα Δημοκρατία και στο Μέγαρο Μαξίμου.
0: Πόσο οργανωμένα είναι.
1: Εχθές το πρωί, είχε και μία σύσκεψη χθες το πρωί για το θέμα της ακρίβειας.
0: Μπράβο, την κάνουν συχνά. Είναι συχνές συσκέψεις. Όχι, είναι σειρά συσκέψεων αυτή.
1: Ναι.
0: Είναι προγραμματισμένες, θέλω να πω.
1: Γενικότερα, ρε παιδί μου, όταν δεν έχουν κάτι ιδιαίτερο στην ατζέντα, βάζουν επάνω ακρίβεια.
0: Όχι, το λέω ότι δεν έγινε κάτι με τον ίδιο κόσμο. Είναι στο πλαίσιο σειράς συσκέψεων πραγματοποιούνται.
1: Αλλά για να δουν.
0: Θα τρομάξει μια φορά και ρώτησα γι' αυτό.
1: Σκιάχτηκες,
0: Σκιάχτηκα.
1: Παιδιά, σύσκεψη για την ακρίβεια. Μήπως δούμε κανένα αποτέλεσμα.
0: Ναι,
1: και σου είπαν, όχι, ηρέμησε, δεν πρόκειται να δεις κανένα αποτέλεσμα.
0: Όχι, παιδί μου, ότι δεν θα έλεγε στο προγραμματισμένο, δεν θα ανακοινωθεί κάτι, ναι.
1: Μάλιστα προσπαθούσαν να δουν στην περίπτωση που δεν κλείσει τελικά αυτή η συμφωνία ποια θα είναι τα αποτελέσματα, πόσο άσχημα θα είναι τα αποτελέσματα σε παγκόσμιο επίπεδο και πόσο θα επηρεαστεί η ελληνική αγορά και ειδικά όσον αφορά στο κομμάτι των πρατηρίων, με η αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Μάλιστα όταν πήγα, με ρωτάει υπάλληλος, μια συμπαθέστατη εκεί στη γειτονιά στο Βενζινάδικο, μου λέει να σας βάλω την κατοστάρα. Θέλω να σου πω, πολύ το πιέζεις, λέω, για κάτσε, λέω, για θα χαλάσουμε τις σχέσεις μας.
0: Έτσι.
1: Βάλε τώρα αυτά που, και μην οτιδήποτε άλλο. Αλλά αυτό το οποίο έλεγα είναι ότι είναι φοβερά μα φοβερά οργανωμένοι. Κάνανε λοιπόν τη σύσκεψη και μεταξύ άλλων που προσπαθούσα να μάθω το ρεπορτάζ και όλα τα σχετικά μου λένε, λέω παιδιά, τι θα γίνει με περιοδίες και όλα τα σχετικά, μου λένε αύριο, για σήμερα δηλαδή, ο Μητσοτάκης θα πάει στη Δυτική Αττική. Δυτική Αθήνα γενικότερα, εκεί στις λαϊκές γειτονιές. Λέω, okay, λέω πάνε και όλοι οι υπόλοιποι. Ναι, εντάξει, αλλά είναι προγραμματισμένο το ένα τ' άλλο. Μέχρι το απόγευμα είχαν αλλάξει γνώμη.
0: Να.
1: Ναι, σου λέει συνωστισμός. Μετά μου λένε, συνωστισμός ρε παιδί μου. Ήτανε ο Ανδρουλάκης στο Ήλιον. Ο Τσίπρας θα πήγαινε στη Νίκαια σε λαϊκές γειτονίες. Σου λέει, κάτσε τώρα, περίμενε. Θα πάμε εμείς σε ένα άλλο, πώς το λένε, σε ένα άλλο momentum. Και θα πάει στη Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη.
0: Ωραία.
1: Θα πάει στο ρέμα εκεί για να δει τα έργα τα οποία πραγματοποιούνται. Θυμάσαι που μας τα έλεγε ο Κωνσταντέλος, ο δήμαρχος.
0: Για τα έργα.
1: Για τα έργα στο ρέμα, για τα έργα. Πες το ρε παιδί μου, αντιμετώπισης των πλημμυρών, περίμενε.
0: Ναι παιδί μου, ναι, το θυμάμαι, ναι. Ωραία, θα πάει εκεί, ναι.
1: Κάτσε για να το... Θα επισκεφθεί τα αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα Κόρμπι. Και στη συνέχεια θα πάει στο κέντρο υγείας της Βάρης.
0: Ωραία. Α, και άλλα γένεια. Το κέντρο υγείας της Βάρης μου έχουν πει τι πάει να κάνει εκεί.
1: Δεν ξέρω τι πάει να κάνει.
0: Θέλω να πω ότι έχω μια φίλη η οποία είναι και την περιοχή και μου είχε πει ότι είναι όντως πολύ ανακαινισμένο και αυτό. Και
1: αυτό πάει,
0: άλλο
1: πάει να δει την ανακαίνιση.
0: Ενώ είναι
1: προφανώς
0: καιρό.
1: Δεν έχει σημασία. Τώρα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έχουμε μπει στην περίοδο της κορδέλας, δεν το έχεις καταλάβει.
0: Α, γιατί είναι, μου το λέει καιρό αυτό, τουλάχιστον ένα χρόνο.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Ότι είναι πολύ ωραίο. Ναι,
1: το φτιάχνουμε, το αφήνουμε να λειτουργήσει.
0: Γιατρούς να έχει απλά, ναι.
1: Το αφήνουμε να λειτουργήσει, να δούμε πώς έχει πάει όλη η ιστορία και μετά πηγαίνουμε και λέμε, το φτιάξαμε, παιδί μου. Εντάξει.
0: Πάντως το θυμάμαι ότι αυτό το κέντρο υγείας είναι καινούριο.
1: Και μετά το απογευματάκι θα μιλήσει με πολίτες.
0: Ωραία.
1: Γύρω στις 6:30 εκεί θα συναντηθεί με πολίτες, θα του κάνουν ερωτήσεις, θα απαντήσει και όλα τα σχετικά.
0: Ναι.
1: Θα επαναλάβει, φαντάζομαι, ακόμη μια φορά ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
0: Την άνοιξη, γιατί πρέπει να φοράμε φούτερ, όπως είπε.
1: Ναι, εντάξει. Την άνοιξη, παιδιά, εγώ άμα φορέσω φούτερ.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: Σωστό. Ναι, γι' αυτό το λέω. Στον περισσότερο κόσμο, Παπαδάκη, εσένα δεν θα σου λέγαμε αυτό το πράγμα. Ούτως ή άλλως. Να σου πω, είδες και τον Ανδρουλάκη χθες που έκανε βόλτα και μία οδηγός τον ρώτησε, για σας γίνεται όλο αυτό, χαλάλι. Μία άλλη κυρία του είπε, πιο ωραίος φαίνεσαι, έτσι σε χαλάει τηλεόραση. Το είδες αυτό.
1: Κάτι μου θυμίζει με αυτό.
0: Το Μητσοτάκη.
1: Στην Κυψέλη.
0: Ναι, για να.
1: Πω από την κούκλωσε εσύ.
0: Ναι, ναι, αυτό ήταν ακριβώς.
1: Α, μάλιστα.
0: Πιο ωραίο φαίνεσαι, έτσι χαλάει τηλεόραση. Καλά έκανε και στο θύμισε. Στο Ήλιον είναι, στη Λαϊκή στο Ήλιον.
1: Στη Λαϊκή στο Ήλιον. Παιδιά, μπορείτε να γίνετε λίγο πιο ευρηματικοί, ε. Πάντως έχει ενδιαφέρον, μια και ξεκινήσαμε τα πολιτικά.
0: Καλά, στην κυρία, λες πως θα μιλήσει στον πρόεδρο.
1: Όχι, ρε παιδί μου, λέω.
0: Έλα, Παναγία μου.
1: Λέω, ρε,
0: τι
1: παιδί,
0: θέλες να του πει,
1: στους
0: δηλαδή.
1: Πολίτες, λέω, στους αυθόρμητους πολίτες, όταν βλέπετε τους πολιτικούς μπροστά σας, να είσαστε πιο ευρηματικοί.
0: Δεν ξέρω να τα λες αυτά στην Κυψέλη.
1: Κάνεις λάθος.
0: Ότι δεν κάναμε εκπομπή. Είχες πει δηλαδή να, είσαι πιο, να είναι πιο ευεργετική.
1: Όχι ευεργετική, δεν είχα πει.
0: Ευρηματική.
1: Ευρηματική και αυθόρμητη. Παιδιά, λέω, μπορείτε να γίνετε, το έχω πει στον αέρα, μπορείτε να γίνετε πιο αυθόρμητη.
0: Ωραία.
1: Πολύ πιο αυθόρμητη. Δεν είναι θέμα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, η κυρία Στεφανία Κασίμη.
0: Ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Η Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση των ήχων και η Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio papakirielfm.gr.
1: Γίνεται ένας πολύ όμορφος πανικός από τα
0: θα κάνω ένα διάλειμμα από την.
1: Παρακαλώ.
0: Σκληρή επικαιρότητα.
1: Ναι.
0: Το είδε αυτό στην Ξάνθη με το γαμπρό. Που κλείστηκε στο
1: ασανσέρ.
0: Ναι. Έχει γίνει viral αυτό το TikTok.
1: Εντάξει.
0: Ναι, γιατί συνήθως ρε παιδί μου περιμένουν. Προφανώς θα περίμενε η νύφη τώρα στην εκκλησία.
1: Ναι, αλλά η νύφη δεν μπήκε σε ασανσέρ.
0: Ναι, γι' αυτό θα περίμενε.
1: Μήπως το σύμπαν στέλνει μηνύματα.
0: Όχι, εντάξει.
1: Τι.
0: Ο παχυδευμένος γαμπρός.
1: Φοβερό.
0: Ναι, γιατί αντί να περιμένει ο γαμπρός την νύφη, περιμένει η νύφη το γαμπρό.
1: Ναι.
0: Και αυτό τώρα δεν το καταλαβαίνω τώρα γιατί πρέπει να περιμένει κάποιος δεν και καλά σε ένα γάμο, αλλά τέλος πάντων. Μαζί με τους φίλους του εγκλωβίστηκε στο ασανσέρ με τα πόδια, παιδιά.
1: Σε ένα από τα κανάλια που έχω εργαστεί κατά το παρελθόν, μας έλεγε ο διευθυντής. Προσέξτε, βρε μπιπ. Πριν το δελτίο ειδήσεων, δεν θα πηγαίνετε στο στούντιο με το ασανσέρ.
0: Ναι.
1: Διότι. Μπορεί να κλειστείτε μέσα και να πεταχτεί να πούμε όλο το δελτίο ειδήσεων εκτός καλέτας.
0: Τον καημό που είχε κι αυτός.
1: Ναι. Συνέβη με παρουσιάστρια.
0: Εντάξει, θα κάνουμε τώρα. Κλείστηκε η γυναίκα.
1: Η οποία να πούμε φορούσε το 17 από
0: τον. Και τι να κάνει, θέλει και 17 από τον διευθυντή. Θέλει και να μην παίρνει σαν σερ.
1: Μα ο διευθυντή δεν τη είπε να βάλει το 17 από τον.
0: Ψέμα τώρα αυτό. Δεν θα έβγαινε με φλάτ η παρουσιάστρια. Ψέμα.
1: Καλά, εντάξει, από το φλάτ μέχρι το 17 από τον υπάρχει το 12 από τον.
0: Λοιπόν, άκου τώρα, χωρίς να το ξέρω.
1: Ναι.
0: Κατερίνα, πιστεύεις ότι η κοπέλα φορούσε μόνη της 18 πόντο η παρουσιάστρια για
1: α,
0: να
1: 18
0: πει...
1: πόντο είναι, δεν είναι 17.
0: 17, 16, 15, 12. Όχι. Προφανώς της το...
1: Τώρα προσπαθήσω εγώ να βγάλω άκρη
0: μα
1: ανάμεσα
0: όχι σε δύο σε τρεις.
1: Περίμενε, μισό λεπτό.
0: Θέλει παρουσιάστρια και να μην φοράει 12 πόντο και να μην πηγαίνει με τα σανσέρ.
1: Τι θεωρείτε, κυρία Βουγιουκλιώτη,
0: και να φοράει μάλλον.
1: Το 17 πόντο η παρουσιάστρια το φορούσε από μόνη της ή της το επέβαλε ο διευθυντής της.
0: Ναι, όχι.
1: Πριν βγει στο δελτίο ειδήσεων.
0: Μα έπρεπε να πάει με αθλητικά να δω τι θα της έλεγε. Ναι, έπρεπε να πάει με αθλητικά να δω τι θα της έλεγε.
1: Καλά, εντάξει, δεν είπα. Γιατί το πα στο άλλο άκρο.
0: Γιατί εντάξει τώρα κι εσύ. Τέλος πάντων.
1: Καλημέρα σας από Λεμεσό Κύπρου, στέλνει ο Γιώργος.
0: Λοιπόν, καλημέρα.
1: Σας ακούω, λέει, κάθε πρωί.
0: Έχει
1: στο πρωινό μου περπάτημα.
0: 622 θέμα έχει εκνευρίσει.
1: Στο πρωινό μου περπάτημα, λέει ο Γιώργος. Έχεις πάει Λεμεσό.
0: Ναι.
1: Υπέροχη πόλη.
0: Πολύ ωραία.
1: Και τώρα, λέει, έχει ξεφύγει. Είναι γενικότερα η Κύπρος. Το ξέρεις ότι μου είναι αλληλικάριος, ε?
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Την έχεις πει πολλές φορές την ιστορία. Έχει πάλι με το στρατό, θέμα μου, δεν θα αντέξω.
1: Αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Αυτή. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, κάθε φορά που με φημώνεις.
0: Όχι, πες τη, δεν είναι
1: κάθε
0: θέμα.
1: Κάθε φορά που.
0: Πες τη, απλά να πάω έξω, να συνεχίσω τον καφέ μου, να τον πίνω με την Εύη. Δεν θα ακούσω πάντα για την Κύπρο και δεν αντέχω. Όχι για την Κύπρο, γενικά για σένα στην Κύπρο.
1: Ελδικάριος. Πολύ περήφανος που είμαι.
0: Μπράβο, και πολύ καλά κάνεις. Και πάρα πολύ καλά κάνεις, η αλήθεια είναι.
1: Έτσι.
0: Και
1: πρόσεξε κιόλας για να δεις τι άνθρωπο έχεις δίπλα σου σε επαγγελματικό. Γιατί στην ζωή σου έχεις το Σοκράτη. Καλημέρα, Σοκράτη. Πού είναι ο Σοκράτης, είναι εδώ.
0: Άκου τώρα τι κάνει ο κόσμος 6 και 20.
1: Τι κάνει 6 και 20, για πες.
0: Κοιμάται.
1: Α.
0: Λοιπόν.
1: Δεν μπορώ να σε καταλάβω.
0: Για πες.
1: Τι έλεγα τώρα, τι ήθελα να πω. Από αλλού το ξεκίνησα, αλλού. Ναι. Κάλυπτα το Υπουργείο Άμυνας ρεπορταζιακά όταν μου ήρθε το χαρτί να παρουσιαστώ στο στρατό.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν έβαλα μέσο.
0: Μπράβο σου.
1: Για το παραμικρό.
0: Μπράβο σου.
1: Πήγα στην Κύπρο, κανονικότατα, Τρίπολη και Βόπ και μετά Κύπρο.
0: Μπράβο σου.
1: Και όταν άρχισαν να με ψάχνουν από το Πεντάγωνο, καλά που είναι ο Παπαδάκης, που είμαι ο Παπαδάκης και μάθανε ότι είμαι φαντάρος. Πήραν τηλέφωνο στο δεύτερο τάγμα εκεί στην Αθαλάσσα για να με βρουν. Γιατί δεν είχα και το κινητό το ελληνικό.
0: Εξαιρετικά.
1: Έτσι, φαντάρο. Πήραν τηλέφωνο στο δεύτερο τάγμα εκεί στην Αθαλάσσα για να με βρουν. Γιατί δεν είχα και το κινητό το ελληνικό.
0: Εξαιρετικά.
1: Έτσι, για να το καταλάβει δηλαδή. Όχι, για κάποιου που παίρνουν τηλέφωνο.

0: ειρηνών ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Η δημιουργία αυτού του επενδυτικού ταμείου που θα μπορούσε να συμβάλει, λέει, στην οικονομική ανάπτυξη του Ιράν και στην προσέλκυση ξένων κεφαλαίων. Είναι δημοσίευμα του Financial Times, δεν έχει διαψευστεί από καμία από τις πλευρές. Πολλά τα λεφτά, πραγματικά πάρα πολλά τα λεφτά. Και βλέπουμε ότι
1: να πω απλώς ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έχει ακουστεί.
0: Όχι, δεν είναι η πρώτη φορά. Αλλά όσο πλησιάζουμε.
1: Απλώς φαίνεται ότι μπήκε προφανώς στη συμφωνία.
0: Και όσο πλησιάζουμε σε αυτή την περιβόητη υπογραφή, το γεγονός ότι αυτό το ποσό βρίσκεται πάνω στο τραπέζι των συζητήσεων, νομίζω ότι δείχνει. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, δείχνει και το μέγεθος της ήττας του Τραμπ τώρα. Μην γελιόμαστε.
1: Να πω σε σχέση τώρα που λες με την ήττα του. Ναι, τώρα.
0: Δηλαδή και θα πληρώσουν 300 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Δεν είμαι σίγουρη ότι είναι ετοιμένος ο Τραμπ, αλλά τέλος πάντων. Θα το ξέρουν αυτοί που το ξέρουν καλύτερα από μένα. Πάντως, ακόμα και με τα στενά του ορμούς, για να το κλείσουμε και αυτό, δεν είναι ακριβώς. Δεν έχουν εκεί οι δύο πλευρές. Δεν παρουσιάζουν την ίδια άποψη για κάποια ζητήματα. Δηλαδή, το Ιράν, για παράδειγμα, λέει ότι σκοπεύει να εισπράξει κάποια τέλη από την.
0: Μετά το εξάμεινο, μετά τις 60 μέρες.
1: Από τη διέλευση του πλοίου. Δηλαδή, ο Τραμπ λέει όχι όμως.
0: Οι 60 μέρες, λέει, θα είναι καθαρά.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό το λόγο
1: ο Τραμπ
0: σήμερα.
1: Δεν λέει αυτό.
0: Ο Τραμπ λέει ότι θα είναι ανοιχτά.
1: Αυτό σου λέω. Είναι μια είναι διαφορετικό.
0: Οι Ιρανοί λένε ότι θα μείνουν ανοιχτά αυτές τις 60 μέρες και μετά θα βάλουμε διόδια. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική διαφοροποίηση.
1: Λέει, να σου πω πώς το. Δεν λέει ακριβώς. Θα εισπράξει το Ιράν, γιατί το διαβάζω τώρα στο CNN.
0: Ναι, ναι.
1: Θα εισπράξει, σκοπεύει να εισπράξει τέλη για διάφορες θαλάσσιες υπηρεσίες που προσφέρονται. Παράλληλα με το Μάνσα Στενά του Ορμούζ, μόλις
0: δηλαδή
1: ανοίξει η πλωτή οδός.
0: Σημειώνοντας ότι δεν
1: σημειώνοντας πάντως, λέει το ΤΑΣΝΙΜ, αυτό το είπε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Λέει όμως ότι δεν επιδιώκει να εισπράττει δύο διαδιέλευσης. Γι' αυτό σου λέω, κάτσε να δούμε τι ακριβώς θα ισχύσει. Πάντα λέει, λέγαμε ότι δεν επιδιώκαμε να εισπράττουμε δύο διαδιέλευσης. Ωστόσο, σε αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες που θα παρέχουμε, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών προλογής, προστασίας περιβάλλοντος, ασφάλισης πλοίων και άλλων υπηρεσιών προσφέρουν το Ιράν και το Ομάν, τα απαραίτητα έξοδα θα καλυφθούν και τα αντίστοιχα τέλη θα εισπραχθούν. Λέει, είναι ξεκάθαρο το Ιράν, έτσι λένε, ξεκάθαρο το θέμα.
0: Λοιπόν, καλημέρα.
1: Οπότε να δούμε τι ακριβώς σημαίνουν αυτά τα τέλη.
0: Καλημέρα στο Γιάννη, μας στέλνει μια καλημέρα από την ΚΟ. Μπορούμε να μάθουμε, λέει, από πότε ισχύει το ακατάσχετο στα 1600 ευρώ.
1: Χατζησαλάτας
0: 7 και 4. Υπομονή, be patient, που λένε και στους Μολάους, και θα απαντηθούν όλες σου οι απορίες. Κυρία Βουτσάδικό σας.

0: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη

0: εβδομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Dragon.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Το περιεχόμενο του μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής την Παρασκευή, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Εβιάν της Γαλλίας, όπου βρίσκεται για τη σύνοδο των G7. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη είναι έρευνες για την οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα, όπου 52χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε θανάσιμα τη σύζυγό και συναδελφό του μέσα στο σπίτι τους και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Σήμερα αναμένεται να επιστρέψει φυλακές Κορυδαλλού ο καταδικασμένος αρχηγός 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος.

Τραγουδάρα, τραγουδάρα. Απίστευτη τραγουδάρα. Ε, πολύ. Δεν, Queen, εξωγήινη. Και ο Freddie Mercury είναι κάπου εκεί πάνω. Είναι κάπου στο, στην Ανδρομέδα κάπου πρέπει να βρίσκεται. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αχ, δώσ' το λίγο ακόμα, κυρία Βουτσά.

0: Και πάνω στο σολάρισμα αυτού του απίθανου τύπου που λέγεται Brian May, να ξέρεις ότι ο Brian May δεν χρησιμοποιεί πένα, κλασική πένα. Έχει λιμάρει μία βρετανική λίρα και κάνει αυτά τα σολαρίσματα. Ε, είναι. Μία εσάνς, κυρία Βουτσά. Στην ενέργεια λοιπόν δεν θέλεις εκπλήξεις, θέλεις ασφάλεια και σταθερότητα. Γι' αυτό με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας απολαμβάνεις 5 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα για τους πρώτους 10 μήνες και σταθερή χρέωση κιλοβατόρας για 12 μήνες με έκπτωση συνέπειας από τον πρώτο λογαριασμό. Πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33 ή επισκέψου φυσικοαέριοελλάδος.gr με DOS στο τέλος που λέει και η Στεφανία μας. Και επειδή είμαι τώρα στη διαδικασία για να αλλάξω πάροχο.
1: Άρα ευκαιρία.
0: Α, πολύ μεγάλη ευκαιρία. 5 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα για τους πρώτους 10 μήνες. Σταθερή χρέωση κιλοβατόρας για 12 μήνες. Με έκπτωση συνέπειας από τον πρώτο λογαριασμό. Που αν μη τι άλλο είμαστε και συνεπείς.

0: Και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί τι ψάχνουν, Στεφανία?
1: Ψάχνω τη μεσαία τάξη.
0: Somebody to love.
1: Somebody
0: to love από τη μεσαία τάξη.
1: Έχω καιρό να την ακούσω πάλι τη μεσαία τάξη. Τι συμβαίνει?
0: Αρχίζει να ακούγεται πάρα πολύ.
1: Πάλι με το, με το που πλησιάζει τις εκλογές, η μεσαία τάξη γίνεται πρωταγωνίστρια πάλι.
0: Ναι. Η ατάκα πάντως του 24ωρου για μένα έχει έρθει από τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Μέσα σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση. Τώρα πάμε να γίνουμε κυβέρνηση.
1: Έχει άδικο.
0: Πάντως. Στα ευρήματα της ΑΛΚΟ, τα ευρήματα, πρόσεξε, τα ευρήματα της ΑΛΚΟ δείχνουν για πρώτη φορά την εξής εικόνα. Το δεύτερο κόμμα σε σχέση με το πρώτο, δημοσκοπικά μιλάμε πάντα, έχει μια διαφορά κάτω από τις 10 μονάδες. Ενδιαφέρον ευρήμα. Η διαφορά ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και Τσίπρα είναι στις 9 περίπου μονάδες. 9 ακόμα κάτι.
1: Ενώ έχει άδικο.
0: Όχι, σαφώς και δεν έχει άδικο.
1: Όχι.
0: Μίλησε και για τη βελόνα που κόλλησε.
1: Η αλήθεια είναι ότι βέβαια το έχω ξαναπεί εκτός αέρα ότι εγώ την εμπανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα την περίμενα με μεγαλύτερα ποσοστά.
0: 24-25%.
1: Την περίμενα. Δεν εννοούσα ότι την περίμενα με 25%.
0: Ναι.
1: Την περίμενα έτσι κάνα δύο μονάδες λίγο πιο ψηλά.
0: Τώρα κάνα δύο εβδομάδες. Κάνα
1: δύο
0: εβδομάδες.
1: Κάνα
0: δύο μονάδες είναι στα όρια του στατιστικού λάθους.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Πάντως φαίνεται πλέον στις δημοσκοπήσεις ότι είναι. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι είσαι. Νομίζω πλέον σε όλες είναι.
0: Ναι.
1: Τις δημοσκοπήσεις δεύτερο κόμμα.
0: Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω στη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ.
1: Το ξέρω, είναι κάτω από τις 10 μονάδες.
0: Είναι κάτω από τις 10 μονάδες.
1: Αλλά νομίζω ότι πλέον είναι και σε όλες και δεύτερο κόμμα.
0: Είναι παγιωμένο.
1: Είναι παγιωμένο.
0: Αυτό είναι παγιωμένο.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι παγιωμένο. Άρα το Πασόκ είναι, να πούμε λίγο τα ποσοστά, η Νέα Δημοκρατία είναι 23,3.
0: Ναι.
1: Ναι. Έχει άνοδο, μισή μονάδα η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση.
0: Είναι αυτό που επίσης λέγαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ότι συμβαίνει κάτι και αυτομάτως βλέπουμε να χάνει, να έχει φθορά, να είναι ορατή η δημοσκοπική φθορά της Νέας Δημοκρατίας. Και μετά για να πάρει αυτό το οποίο έχει χάσει, πραγματικά περνάνε αρκετές μέρες, ματώνει όπως λέμε στην καθημερινότητα. Εδώ έχει πάρει μισή μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη.
1: Στη δεύτερη θέση είναι η Ελλάς, 14,2.
0: Ναι.
1: Το Πασόκ 10,3.
0: Ναι, ναι, 10,3.
1: Και έχει απώλεια δύο μονάδων.
0: Ναι.
1: Είναι μεγάλη απώλεια. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού, 8,1. Είναι η πρώτη καταγραφή από την εταιρεία, νομίζω, ναι, δεν έχει προηγούμενο.
0: Η Ελληνική Λύση στο 6,6%, το ΚΚΕ στο 6,2%, η Πλεύση Ελευθερία στο 3,6%, ΣΥΡΙΖΑ στο 1,1%.
1: Και το κόμμα του κύριου Κασελάκη είναι πεσμένο.
0: Ναι.
1: 0,7. Είναι ουσιαστικά επιβεβαιώνονται αυτές οι ισχυρές πιέσεις που δέχονται τα υπόλοιπα πολιτικά σχήματα του χώρου με την, εμφάνιση της συμπαράταξης της Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Οι αναποφάσιστοι επίσης βλέπω έχουν μειωθεί από 19% ναι, σωστά, τρεις μονάδες είναι η μείωση των αναποφάσιστων. Άρα υπάρχει, σταδιακά βρίσκουν, γιατί δεν είναι ότι όλοι ξαφνικά σταμάτησαν να αποφάσουν, σταδιακά βρίσκουν πολιτική έκφραση σε κάποια νέα σχήματα που διαμορφώνονται.
0: Είναι μια ιδιαίτερη, θα λέγαμε, χρονική συγκυρία, διότι βρισκόμαστε στη δίνη μιας προεκλογικής εκστρατείας χωρίς να έχουμε ημερομηνία εκλογών.
1: Ναι.
0: Και για να το ξεκαθαρίσουμε, επειδή στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα ότι μα καλά δεν βλέπετε ότι θα πάει τον Οκτώβριο. Όχι, εμείς δεν το βλέπουμε. Διότι έχω την εντύπωση ότι ούτε ο ίδιος ο Μητσοτάκης γνωρίζει τι θα κάνει προς το τέλος του καλοκαιριού. Και τι εννοώ? Πρέπει να δούμε με ποιες συνθήκες θα φτάσουμε ή θα πηγαίνουμε προς το Σεπτέμβρη. Θα πάει καλά ο τουρισμός? Θα έχει λήξει ο πόλεμος? Οι 60 μέρες αυτές που υποτίθεται ότι θα υπογραφούν η συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν θα τηρηθούν? Θα έχουμε πτώση του πετρελαίου γενικότερα στα ενεργειακά? Όλα αυτά είναι παράμετροι, εξωγενείς παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τα εσωτερικά.
1: Προφανώς.
0: Λοιπόν, ο στόχος, μας λένε οι συνεργάτες του κυρίου Μητσοτάκη, είναι οι εκλογές, αυτό το οποίο λέει ο Πρωθυπουργός, ρε παιδί μου, ότι την άνοιξη του 2027. Εάν θα αλλάξει το αφήγημα, το διακύβευμα, όπως θέλετε πείτε το, ή όχι, οπ, κάτσε καλά, αυτό θα το δουν, θα το δει ο κύριος Μητσοτάκης προς το τέλος του καλοκαιριού, έχοντας όλα τα...
1: Ναι.
0: Και το καλάθι της ΔΕΘ είναι άμεσα συνυφασμένο από τα έσοδα του τουρισμού.
1: Καλά, προφανώς.
0: Έτσι.
1: Απλώς φαντάζομαι ότι θα συνυπολογίσει και τις δημοσκοπήσεις, αλλά εκείνη τη στιγμή, το έχουμε πει αρκετές φορές, λίγο να κάτσει μπίλια σε σχέση και με τα νέα κόμματα. Να δούμε αν θα υπάρχει ίδρυση κόμματος Σαμαρά.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, γιατί προφανώς το ρεπορτάζ λέει ότι όλα είναι έτοιμα. Δεν θα κουραστώ να το λέω. Εγώ αφήνω μία έτσι.
0: Το κόμμα. Πρόσεξε. Θεωρώ δεδομένο ότι το κόμμα θα το ανακοινώσει ο Σαμαράς.
1: Εντάξει, εγώ
0: δεν ξέρω όμως.
1: Αν θα κατέβει σε εκλογές.
0: Αν θα κατέβει σε εκλογές.
1: Ναι, ναι, το είπαμε. Εγώ κρατάω και μία επιφύλαξη, με επιτρέψει, για το αν θα το ανακοινώσει. Αντιλαμβάνομαι ότι όλα είναι έτοιμα. Νομίζω ότι και ο ίδιος από τη δική του πλευρά θα συνυπολογίσει άλλα πράγματα όταν έρθει η ώρα να αποφασίσει την ανακοίνωση. Προφανώς είναι διαφορετικό το θέμα της ανακοίνωσης, προφανώς είναι διαφορετικό το θέμα της καθόδου στις εκλογές.
0: Υπάρχει ένα ακόμα θεματάκι το οποίο πρέπει να βάλουμε μέσα στην εξίσωση όσον αφορά στο κόμμα Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Δεσμεύει άτομα.
1: Τι σημαίνει με δεσμεύει άτομα?
0: Δεσμεύει άτομα, δηλαδή έρχεται σε επαφή με τη Στεφανία την Κασίμη και λέει, λοιπόν, θα σε έχω υποψήφια στην τάδε περιφέρεια. Mm-hmm. Τα συμφωνήσαμε, τα κλειδώσαμε, δώσαμε τα χέρια.
1: Ντάξει.
0: Είναι το όνομα εκεί. Άρα εσένα δεν σου δίνει την ευκαιρία να διαπραγματευτείς ή να πας υποψήφια σε ένα άλλο κόμμα. Μαθαίνω επίσης.
1: Αυτό αφορά τους επαγγελματίες πολιτικούς, το καταλαβαίνω.
0: Ναι, παιδί μου, επαγγελματίες πολιτικούς.
1: Μα τι θα σου πω τώρα, δεν μου δίνει, με δεσμεύει τώρα, λες και είμαι, έχω συμβόλαιο.
0: Μα έτσι δεν πάει το πράγμα τώρα.
1: Στου επαγγελματίες πολιτικούς έτσι
0: τώρα,
1: πάει.
0: Τώρα θέλεις να το.
1: Όχι, γι' αυτό ήθελα να το κάνουμε,
0: ναι,
1: έτσι. Ναι, ναι.
0: Να το πάμε σε. Το πώς είναι το ρεαλιστικό του πράγματος. Εδώ πέρα άκουσα το εξής. Άκουσα για συγκεκριμένο βουλευτή που έφυγε από το κόμμα Α.
1: Ναι.
0: Πήγε στο κόμμα Β,
1: ναι.
0: Μετά πέρασε από το κόμμα Γ,
1: ναι.
0: Λοιπόν, έχει κατασταλάξει τώρα στο κόμμα, τουλάχιστον αυτή την εβδομάδα, στο κόμμα Γ,
1: ναι.
0: Και μαθαίνω από τέτοιο ότι δεν είχε υπομονή. Άμα είχε λίγη υπομονή θα του κάναμε πρόταση,
1: ναι.
0: Λοιπόν, καταλαβαίνουμε σε τι κατάσταση βρίσκεται.
1: Πολύ
0: η
1: όλη
0: ιστορία.
1: Πολύ κρίμα, στεναχωριέμαι γι' αυτόν.
0: Εντάξει.
1: Στη ζωή του δουλεύει.
0: Θες να σου απαντήσω? Εδώ το έχω, αλλά δεν θέλω. Όχι, να
1: πέντε
0: το...
1: μου, αφού δεν μου λες όνομα, πες μου αν δουλεύει.
0: Είναι ενεργεία.
1: Τι είναι ενεργεία, βουλευτής?
0: Είναι ενεργεία πολιτικός. Είναι ενεργεία πολιτικός.
1: Α, γιατί μου είπες ότι δεν είναι βουλευτής, κατάλαβα.
0: Δεν σου είπα ότι δεν είναι. Είπα ότι είναι ενεργεία και δεν είπα τη λέξη βουλευτής.
1: Α, δεν είπες, ναι, ναι.
0: Είπα ότι είναι ενεργεία.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Κρίμα, κρίμα.
0: Αυτό.
1: Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή και εγώ και οι υπόλοιποι ακροατές και ακροάτρες. Εντάξει. Συμπάσχουν, ένα δάκρυ κύλησε και όλα τα υπόλοιπα.
0: Εντάξει, να μου απαξιώνετε το πολιτικό ρεπορτάζ.
1: Δεν απαξίωσα το, το ρεπορτάζ εγώ.
0: Εντάξει,
1: λάθος.
0: Τι θα γίνουμε εμείς.
1: Αυτό κατάλαβες τώρα.
0: Πλάκα κάνω. Λοιπόν, καλημέρα σας, παιδάκια.
1: Ο Τσίπρας πάντως είπε ότι εκτός ότι θα γίνουμε, ότι γίναμε 24 λίγες ώρες τέλος πάντων η αξιωματική αντιπολίτευση, ότι σε λίγους μήνες θα γίνουμε και κυβέρνηση. Εντάξει. Είδες βουλευτές?
0: Τι εννοείς?
1: Του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι, δεν πρόσεξα. Είδες εσύ?
1: Δεν πρόσεξα.
0: Εσύ πρόσεξες? Ναι, γενικότερα δεν προσέξαμε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι.
0: Έχουν αρχίσει και μάλλον απέχουν το αθλήματος. Σου λέει, άσε με, μας βάλει πάλι στον εξώστη.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Και επειδή είναι λίγο έκριθμη η κατάσταση εκεί στην πλατεία Κουμουνδούρου. Δεν ξέρω, όντως εγώ δεν είδα κανέναν.
1: Όχι, δεν το είπα κι εγώ ότι.
0: Δεν ξέρω αν μου διέφυγε κάτι.
1: Όχι,
0: αλλά
1: δεν
0: επειδή
1: είδα.
0: Παρακολούθησα έτσι την. Γιατί ήθελα να δω γενικότερα το κλίμα της εκδήλωσης και όλα τα σχετικά. Δεν είδα κάτι.
1: Δεν
0: είναι πάντως.
1: Μιλάμε για ΣΥΡΙΖΑ, δεν μιλάω για τον κύριο Βασιλιάδη, α πούμε, τον κύριο Τεμπονέρα που είναι συνεργάτες του. Πια δεν μιλάω. Που έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ τους ή άλλους, μιλάω για βουλευτές εγώ. Κυρία Αθηναλινού που είναι ανεξάρτητη, που εντάξει, μιλάω για ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, βουλευτές.
0: Όχι, όχι, δεν. Είσαι σαφής. Σου λέω, δεν είδα κανέναν. Αυτούς που ανέφερες που θα πάρουν τον κύριο Τεμπονέρα θα είναι και στο Εθνικό Συμβούλιο. Ανακοινώθηκε το Εθνικό Συμβούλιο, το ανακοίνωσε ή όχι ακόμα? Όχι. Λοιπόν, αλλά σύμφωνα με ρεπορτάζ χθεσινό της εφημερίδας των συντακτών, θα είναι μέσα στο Εθνικό Συμβούλιο αυτά τα ονόματα. Ο Λεωνάρδος λέει: καλημέρα κυρία Κασίμη, ενημέρωση με ενδιαφέρον πνεύμα. Χρόνια πολλά στον αδερφό σου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και με αυτό νομίζω ότι μπορούμε να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
2: FM. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
7: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
8: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
9: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
8: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
10: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
9: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
7: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
11: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97.

0: Κόλλησαν τα πάντα εδώ πέρα. Από το μάτι το κακό.
1: Από το μάτι το κακό. Το κακό το μάτι φταίει. Ναι. Γενικότερα, πώς να το πω, πώς να το θέσω ρε παιδί μου, χωρίς να παρεξηγηθούν οι υπόλοιποι. Α, ο Αταμάν έφυγε.
0: Καλέ, ναι, πώς να ξεκινήσαμε με αυτό.
1: Ναι. Breaking news. Ναι. Εντάξει, ούτως ή άλλως.
0: Τα κατάφερες πάλι.
1: Στο Final Four που θέλω να καταλήξω.
0: Τι κατάφερες πάλι.
1: Τι κατάφερα, να φύγει ο Αταμάν.
0: Όχι, όχι.
1: Γενικότερα στο. Το Final Four το είδατε από τον καναπέ.
0: Έφυγε τα Μαν. Φαίνεται λέει ότι υπάρχουν ανοιχτές συζητήσεις με τον Ομπράντοβιτς.
1: Ναι.
0: Θα έρθει στην Αθήνα. Καλά, έρχεται και συχνά στην Αθήνα από ό,τι ξέρω, ο Ομπράντοβιτς.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι ο στόχος.
1: Ναι.
0: Γιατί γελάς, γιατί το είναι έτσι.
1: Απλά είναι ένας πάρα πολύ σοβαρός.
0: Φαινόταν πάντως το διαζύγιο, φαινόταν πολύ βελούδινο χθες στο βίντεο μεταξύ του Αταμάν και του Γιαννακόπουλου. Πολύ χαρούμενοι ήτανε.
1: Γιατί να μην είναι ο Αταμάν?
0: Και οι δύο πολύ χαρούμενοι.
1: Ο Αταμάν δεν παραιτήθηκε, απολύθηκε.
0: Και ο ίδιος όμως έλεγε ότι αν δεν κατακτήσει την Ευρωλίγκα το πρωτάθλημα θα φύγει.
1: Ναι, αλλά δεν παραιτήθηκε, ξαναλέω, απολύθηκε.
0: Δεν το διευκρίνησε κανείς αυτό.
1: Ναι. Θεωρείς δηλαδή ότι θα φύγει με άδειες τσέπες?
0: Δεν είπα εγώ κάτι τέτοιο.
1: Παρακαλώ.
0: Δεν είπα κάτι τέτοιο.
1: Καλημέρα από Γερμανία, με υγεία μας στέλνει ο Βασίλης.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα Βασίλη.
0: Πάντως φαινόταν γενικά ότι ήταν έτσι σε πολύ καλό κλίμα. Να δούμε τι θα συμβεί με τον ο Μπράντοβιτς, που όπως είπαμε αναμένεται μέσα στα επόμενα 24 ώρα στην Αθήνα. Αν θα υπάρχει λογικά ραντεβού με την πλευρά του Παναθηναϊκού. Αυτός είναι ο στόχος.
1: Ναι.
0: Τώρα αν θα επιτευχθεί δεν ξέρω, εμείς τον θέλουμε. Αυτός δεν ξέρω αν μας θέλει.
1: Ναι, σοβαρός προπονητής και σοβαρός άνθρωπος.
0: Ναι, όχι, δεν ξέρω αν μας θέλει. Δεν ξέρω αν έχει σκοπό να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Θα δείξει. Τι να πω.
1: Καλημέρα παιδάκια, από τον Ασπρόπυργο μας στέλνει ο Σωτήρης ο Τριφυλάρας. Σπύρο, εσύ μάλλον κατάλαβες από πού είναι η φωτογραφία. Εάν όχι, είναι η παύση που έκανα το φορτηγό από εχθές στις 6 που πιάσαμε δουλειά και κλειδώσαμε 9 το βράδυ. Mm-hmm. Ελλάδα 2.0. Ό,τι και
0: μάλιστα,
1: να πούμε είναι
0: εξαιρετικό. Λοιπόν, ναι.

0: όσο κλισέ και αν είναι η φράση ότι στο άκουσμα της είδησης του τι συνέβη στη Δράμα, το διάβασα πολύ προσεκτικά το ρεπορτάζ που έχετε κάνει στο ενικός.gr, είναι πραγματικά γρουθιά στο στομάχι. Να διαπιστώνεις ότι έχουμε άλλη μία γυναίκα θύμα ενδοοικογενειακής βίας.
1: Ναι, τραγωδία πραγματικά. Και χθες, επειδή ξέρεις, στην αρχή όταν γίνει γνωστή είδηση, προσπαθούσα να μάθω κάποιες πρώτες πληροφορίες. Δεν μπορούσα να πιστέψω πραγματικά. Αστυνομική και οι δύο.
0: Αστυνομική και οι δύο.
1: Η γυναίκα 44 ετών, ο σύζυγός της, ο γυναικοκτόνος
0: 50,
1: φαίνεται να δέχθηκε τρεις μαχαιριές πριν αυτοκτονήσει ο ίδιος, με όπλο.
0: Ναι, με το υπηρεσιακό,
1: με
0: του,
1: το
0: όπλο.
1: Υπηρεσιακό του όπλο. Και το φοβερό επίσης είναι ότι ειδοποίησε τις αρχές
0: ένα από τα παιδιά.
1: 12 ετών το παιδί, μου έλεγαν. Mm. Όταν μιλήσα, που πήρε τηλέφωνο τις αρχές και ενημέρωσε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη.
0: Στο υπόγειο του σπιτιού.
1: Ναι. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για περισσότερες από τρεις, υπάρχουν πληροφορίες και για 8 μαχαιριές. Λοιπόν, την εντόπισαν δυστυχώς τραυματισμένη σε υπόγειο χώρο η συνάδελφή της, η αστυνομική, την γυναίκα. Δίπλα της υπήρχε το μαχαίρι. Δυστυχώς, παρότι υπήρξε άμεση κινητοποίηση και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Στη συνέχεια, ενώ ήταν σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό του σύζυγου, αυτό λέει τουλάχιστον λένε δικές μου πληροφορίες, ένας πολίτης ενημέρωσε την αστυνομία για έναν άνδρα που βρισκόταν μέσα σε ένα αυτοκίνητο και χωρίς να παρουσιάζει, ας πούμε, σημεία ζωής, και κάποια στιγμή οι αστυνομικοί, όταν έφτασαν εκεί στο σημείο, διαπίστωσαν ότι ήταν ο σύζυγος της γυναίκας, ο οποίος είχε αυτοπυροβοληθεί και ήταν νεκρός. Λοιπόν,
0: παιδιά, υπάρχει και ο χωρισμός μέσα στη ζωή. Υπάρχει και το διαζύγιο.
1: Όλα αυτά είναι αποδεκτά. Ότι ήταν σε διάσταση και είχαν συμφωνήσει να πάρουν διαζύγιο μόλις τελείωνε το σχολείο το παιδί, το δεύτερο. Λοιπόν, δεν έχουν προκύψει μέχρι στιγμές αναφορές ή καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που να έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές. Αλλά
0: να δούμε τι θα υποθεί. Εκ των υστέρων. Γιατί συνήθως τα στόματα ανοίγουν σε τέτοιες υποθέσεις.
1: Δυστυχώς.
0: Εκ των υστέρων.
1: Δυστυχώς.
0: Τι ακριβώς, τι γινόταν στη γειτονιά, τι γινόταν στην αυλή.
1: Δυστυχώς.
0: Και όλα τα σχετικά. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ναι, υπάρχει και το διαζύγιο, υπάρχει και ο χωρισμός σε αυτή τη ζωή. Όλα αυτά είναι αποδεκτά. Δεν είναι αποδεκτές οι δολοφονίες.
1: Προφανώς.
0: Οι γυναικοκτονίες. Η ενδοοικογενειακή βία και όλα τα σχετικά. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο.
1: Πραγματικά, πραγματικά. Λοιπόν, στην δεύτερη ώρα της εκπομπής θα δούμε τα οικονομικά μας θέματα. Mm-hmm. Θα δούμε και τι γίνεται με τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, ο οποίος πέρασε την νύχτα στα κρατητήρια της Γάδα, καθώς δεν κατέστη δυνατή η άμεση επιστροφή της φυλακής Κορυδαλλού
0: σήμερα,
1: μετά την ανατροπή της απόφασης που οδηγεί στην αποφυλάκησή του. Θα μιλήσουμε με την Άννα Καντήλη να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ, mm-hmm, πώς φτάσαμε σε αυτή την εξέλιξη. Να σας πω, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε δελτίο ειδήσεων και σε αλλαγή ώρας, ότι κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι και ρεύμα, κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικό αέριο Ελλάδος.gr ή κάλεσε στο 18 11 33.
2: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη στο Ενώπιο Σενοπείο. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίου. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
6: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
7: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μικρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
8: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
9: Στην Track Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
8: Track Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
9: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
10: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
11: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
2: Real FM. Η ώρα είναι 7. Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνών από Χαϊδάριο ως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις και στην άνοδο του Καρέα στην Λιούπολη. Το περιεχόμενο του μνημονίου κατανόηση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφή την Παρασκευή στην Ελβετία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Εβιάν της Γαλλίας όπου βρίσκεται για τη σύνοδο των G7. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή και ξεκαθάρισε ότι θα υπάρξει άρση κυρώσεων κατά του Ιράν πριν η Τεχεράνη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της χώρας Μπενιαμίν Νετανιάχου. Πρόσθεσε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ελέθρου. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για την οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα, όπου 52χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε θανάσιμα τη σύζυγό και συναδελφό του μέσα στο σπίτι τους και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στα κρατήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, πέρασε τη νύχτα ο καταδικασμένος αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα εκτέλεση ποινών Πειραιά και ακολούθως θα επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλλού. Αρχίζουν σήμερα οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για τους υποψηφίους των πανελλαδικών. Θα διαγωνιστούν στα αγγλικά.
14: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
19: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Στις αναμετρήσεις για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, Αίγυπτος Βέλγιο 1-1, Ιράν Νέα Ζηλανδία 2-2, Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη 1-1 και Ισπανία Πράσινο Ακροτήρι 0-0. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
21: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Πρόσκαιρες νεφός με τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρωτικά. Άνεμοι μεταβλητοί ως 5 μποφόρ. Σχεδόν έθριος καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.
20: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
22: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
23: Η σχολή χορού Βίκη Φερδεκλή παρουσιάζει την παράσταση Circus The Untold Story. Μια ιστορία που δεν υπόθηκε ποτέ. Τα φώτα ανάβουν, η μουσική ξεκινά και η αρένα ζωντανεύει. Σε ένα τσίρκο μιας άλλης εποχής, γεμάτο φώτα, μουσικές και θαύματα, όλα μοιάζουν μαγικά. Πίσω όμως από τη λάμψη της αρένας γεννιούνται ερωτήματα, φόβοι και η ανάγκη για αλήθεια. Μέσα από ένα ταξίδι μεταμόρφωσης, οι ήρωες της ιστορίας αναζητούν την ελευθερία, την ταυτότητά τους και το θάρρος να ακολουθήσουν την καρδιά τους. Μια παράσταση για τη δύναμη της αλλαγής, την αναζήτηση της αλήθειας και το θάρρος να είμαστε αληθινοί. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 8.30, Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου. Τα έσοδα θα διατεθούν στον Σύλλογο Ροδαυγή, δωδεκανησιακός σύλλογος γονέων και φίλων παιδιού που χρήζουν μεταμόσχευσης μυελού των οστών.
24: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
25: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3,12. Νουνού τυρί γκούντα 6,89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6,95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστραφακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σας, καλημέρα και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε στη συχνότητα του Real Voice 995. Καλώς ήρθατε στην πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου, παρέα εννοείται πάντα με τον Μπέρι Βασιλάκη.

Εδώ είμαστε πάντα παρεούλα από τις 7 η ώρα το πρωί με όλους τους συνεργάτες του σταθμού μέχρι και αργά το μεσημέρι με όλες τις ειδήσεις που τρέχουν και όχι μόνο και εννοείται με την ιστοσελίδα μας με το www.realvoice995.gr.

Μην ξεχνάτε και τον τρόπο επικοινωνίας που έχουμε με το Viber μας στο 698-919-9995. Να μας στέλνετε τα πάντα πέρα από καλημέρες, έτσι, να μας στέλνετε ό,τι θέλετε. Ό,τι είναι αυτό, φωτογραφίες, βίντεο, παράπονα ή όχι παράπονα, ωραία πράγματα. Ό,τι θέλετε, εδώ είμαστε να τα συζητάμε, εννοείται όλα. Καλημέρα λοιπόν σε όλα τα 12 νησιά μας, από άκρη σε άκρη όπου μας ακούτε και σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα.

Φανταστικός ο καιρός και σήμερα, ηλιόλουστος ο καιρός. Ηλιόλουστος πρέπει να είναι και σε όλα τα δωδεκάνησα από ό,τι γνωρίζουμε από το μετεωρολόγο μας, το Γιάννη το Μανολά. Αργότερα θα ακούσετε και αναλυτικά το δελτίο.

καλοκαίρι πάντα τα νησιά μας είναι πιο όμορφα, ρε παιδί μου. Όχι ότι δεν έχουμε ομορφιά το χειμώνα, αλλά το καλοκαίρι είμαστε εμείς, τέλος. Είμαστε τα νησιά, τέλος.

Καλημέρα και στον Δήμαρχο της Λέρου. Καλημέρα στον κύριο Τιμόθεο Κοτάκη. Να είσαι πάντα καλά, Δήμαρχε. Βασικά δεν ξέρω αν είναι στη Λέρου ο Δήμαρχος. Είναι ακίνητος. Εχθές ήταν εδώ πάντως. Στη Ρόδο.

Καλημέρα μου και στην όμορφη Τήλο και στη Σοφία εκεί στα λιβάδια της Τήλου. Σοφία, της ανώτερα, καλή σταδιοδρομία εύχομαι για το πτυχίο και όλα καλά να πάνε από εδώ και πίσω.

Λοιπόν, τι θεματάκια έχουμε. Έχουμε θεματάκια να συζητήσουμε. Σίγουρα είδατε και την συνέντευξη που έδωσε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, ένα άλλο μέσο εδώ στη Ρόδο, όπου εκεί έβαλε και τα πράγματα λίγο στη θέση τους, έτσι, για αρκετά θέματα. Νομίζω ότι όλοι την ακούσατε, όλοι καταλάβατε και τι μας είπε, και ειδικά για το λιμάνι της Ρόδου, όπου με λίγα λόγια και στη Μαλιαρή, αν δεν έβαζε πλάτες, δύσκολα το λιμάνι, έτσι, όπως και άλλα έργα εδώ στον τόπο, αν δεν έβαζε πλάτη η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και προσωπικά ο Γιώργος Χατζημαρκός, αυτό να το ξέρουμε, έτσι είναι τα πράγματα, αυτή είναι η αλήθεια, αρέσει δεν αρέσει, έτσι, εντάχθηκε και το λιμάνι πως αυτά τα έργα, γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός, έτσι, εξήγηλε όταν ήρθε εδώ, ωραία πραγματάκια που θα γίνουν εκεί στο λιμάνι. Απουσία ή μη του θεσμού, έργα θα γίνουν για τον τόπο. Εγώ θέλω να τα πούμε λίγο για το παλιό νοσοκομείο της Ρόδου, γιατί είδαμε την άφιξη του ίδιου του Πρωθυπουργού, στρατιά από υπουργούς στο παλιό νοσοκομείο της Ρόδου. Κάποια απουσίαζαν, έχουμε καταλάβει το γιατί, αλλά από την άλλη είδαμε και ένα δελτίο τύπου, το οποίο βγήκε στον αέρα από την πλευρά του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, του κύριου Νίκη Τιάδη. Να σας το διαβάσω έτσι λιγάκι εντάχει τι λέει το δελτίο τύπου για το παλιό νοσοκομείο της Ρόδου. Λοιπόν, για το παλιό νοσοκομείο, η απένταξη του ως έργο της ζωής της πόλης αποτελεί όριμο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και όχι πεδίο επικοινωνιακών χειρισμών, λέει ο κύριος Νικητιάδης. Μεταξύ άλλων, ούτε μπορεί ένας χώρος με τέτοια ιστορία και τέτοια σημασία να αντιμετωπιστεί ως πεδίο ασκήσεων επί χάρτου. Χρειάζεται σαφές σχέδιο, συγκεκριμένες χρήσεις, δεσμευτική πορεία και εγγυήσεις ότι θα υπηρετήσει πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Και κάπου εδώ, συνεχίζοντας το δελτίο τύπου του κύριου Νικητιάδη, κάπου εκεί σταμάτησα, κάπου εκεί κόλλησα και λέω, τι γίνεται εδώ. Τι λέει λοιπόν το δελτίο τύπου. Την ώρα που η γενική απέτηση των φορέων της Ρόδου είναι, εφόσον προχωρήσει οποιαδήποτε διαδικασία, να υπάρξει ουσιαστικός ρόλος του α βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, η κυβέρνηση επιλέγει τελικώς να μεταφέρει την ευθύνη στο β βαθμό. Αυτό δημιουργεί εύλογα ερωτήματα. Θα το επαναλάβω άλλη μία αυτό το μικρό κομμάτι. Η κυβέρνηση επιλέγει τελικώς να μεταφέρει την ευθύνη στον β βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Μάλιστα. Ή στραβός είναι ο γυαλός πάντως, ή εμείς στραβά αρμενίζουμε. Να τα βάλουμε λίγο τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση. Εγώ θα το επαναλάβω. Έχουμε εκλογές. Τα καταλαβαίνω όλα. Όλα τα καταλαβαίνω. Όμως υπάρχουν και αλήθειες. Υπάρχουν καλώς ή κακώς έγγραφα. Υπάρχουν καλώς ή κακώς συσκέψεις. Έτσι. Υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν είναι έτσι, που αποδεικνύουν ότι δεν είναι έτσι όπως τα λέει ο κύριος Νικητιάδης στο δελτίο τύπου. Και γιατί το σχολιάζω το θέμα. Γιατί είναι ένα έργο που πραγματικά πάρα πολλά χρόνια, 22-25 χρόνια, κάθεται εκεί, ερημώνει. Και βρέθηκαν κάποιοι άνθρωποι, οι φορείς, έτσι, που θα σας πω αναλυτικά ποιοι είναι οι φορείς, που στείλανε αίτημα, προσέξτε, αίτημα, στην κυβέρνηση, έτσι, και συγκεκριμένα στον Άδωνη Γεωργιάδη, για να ξέρουμε τι λέμε. Στις 26 Φεβρουαρίου του 26, με αριθμό πρωτοκόλλου 488, έτσι, προς τον Υπουργό Υγείας κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, αίτημα, προσέξτε, αίτημα δωρεάν παραχώρησης, καταχρήση και διαχείριση του ακινήτου του παλιού νοσοκομείου Ρόδου στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Ποιος το στέλνει αυτό το αίτημα? Ποιος το στέλνει αυτό το αίτημα στον Υπουργό Υγείας? Γιατί διαβάζουμε στο δελτίο τύπου ότι η κυβέρνηση επιλέγει να μεταφέρει την ευθύνη, έτσι, για να φτιαχτεί το παλιό νοσοκομείο στο β βαθμό αυτοδιοίκησης, δηλαδή στην περιφέρεια. Ποιος το ζήτησε? Γιατί αυτό δεν αναφέρεται πουθενά. Και προφανώς οι φορείς που πήγαν και ζήτησαν από τον Περιφερειάρχη να αναλάβει το έργο,
προφανώς δεν ξέρουν τι τους γίνεται ή προφανώς για κάποιο λόγο αυτή τη στιγμή εργαλειοποιούνται, κακά τα ψέματα. Έτσι, να είσαι ανοιχτά εναντίον όλων των φορέων με αυτό το δελτίο. Το επαναλαμβάνω, να είσαι ανοιχτά εναντίον όλων των φορέων, γιατί τίποτα δεν αναφέρθηκε για τους φορείς που ζήτησαν, προσέξτε, να το πάρει περιφέρεια το έργο. Δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς τι αναφέρεται στο δελτίο τύπου. Πραγματικά δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Λοιπόν, θα σας πω για αναλυτικά τους φορείς. Έτσι. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου, Ηλίας Τσέρκης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, Γιάννης Πάπου, ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, Κωνσταντίνος Ζωγραφίδης, η πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, Μέρη Παπανδρέου, ο πρόεδρος του Οδοντοτριατρικού Συλλόγου Δωδεκανήσου, Νικόλαος Διακογεωργίου, ο πρόεδρος των Φυσικοθεραπευτών Δωδεκανήσου, Βασίλειος Τσαγκαράκης, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Οπτικών Οπτομετρών, Μιχαλάκης, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, Γιάννης Παπαβασιλείου, ο πρόεδρος των Ξεναχών Ρόδου, Δημήτριος Αλαχούρης, ο πρόεδρος των Αστυνομικών Υπαλλήλων Δωδεκανήσου, Εμμανουήλ Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δωδεκανησιακών Παρικιακών Συλλόγων, Νικόλαος Κωνσταντινίδης, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, Παναγιώτης Εγκλέζος. Όλοι αυτοί λοιπόν οι φορείς ετήθηκαν στον Υπουργό Υγείας, να το πεις Εγκλέζος. Όλοι αυτοί λοιπόν οι φορείς ετήθηκαν στον Υπουργό Υγείας να το πάρει το κτίριο η περιφέρεια, για να το πω και στη Μαλιαρή,

Αγνοήθηκαν σε αυτό το δελτίο τύπου. Αγνοήθηκαν τελείως. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή τους αποδυναμώνουμε τελείως σαν φορείς, έτσι. Και τι είναι δηλαδή αυτή ακριβώς, εργαλεία, αναλώσιμη, δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω. Εγώ διαβάζω ξεκάθαρα με φαρδιά πλατιά την υπογραφή αυτών των φορέων, που θα το επαναλάβω για ακόμη μία φορά. Εκείνοι το ζήτησαν από τον Υπουργό. Οι ίδιοι. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτή είναι η μόνη αλήθεια. Για πάρα πολλά χρόνια καθετική το κτίριο. Γιατί δεν το αξιοποίησε κανένας. Και βγαίνει αυτό το δελτίο τύπου, κύριε Νικητιάδη, που πραγματικά δεν καταλάβαμε. Δεν καταλάβαμε. Προσβάλλει τους θεσμούς. Καμία κυβέρνηση προσβάλλει ξεκάθαρα τους θεσμούς. Καμία κυβέρνηση. Θα το επαναλάβω άλλη μία. Ξεκάθαρα προσβολή προς τους θεσμούς είναι αυτό το δελτίο τύπου που βγήκε. Χωρίς λόγο, αιτία και αφορμή. Ενώ υπάρχει η πραγματικότητα. Και την πραγματικότητα σας την είπα πριν λίγο. Αυτοί οι φορείς συνυπέγραψαν με όνομα, επίθετο και φαρδιά πλατιά υπογραφή. Και το ζήτησαν από την κυβέρνηση. Αυτό μάλλον το ξέχασε ο κύριος Νικητιάδης. Ή, όχι το ξέχασε, τεχνιέντος προφανώς αποκρύπτει και όλο αυτό και βγαίνει και ένα δελτίο τύπου και θεωρεί ότι βάλει κατά της κυβέρνησης. Μα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν βάλετε κατά της κυβέρνησης, προφανώς. Τους θεσμούς προσβάλλετε εδώ και τους φορείς. Που τι είναι μπαλάκινοι οι φορείς. Τι είναι αυτοί οι άνθρωποι εδώ, τους χρησιμοποιούμε κατά το δοκούν και όπως θέλει ο καθένας και οτιδήποτε. Αυτό το έργο είναι ένα έργο πνοής. Είναι στην πόλη, στην καρδιά της πόλης μάλλον, της Ρόδου. Πάρα πολλά χρόνια. Πεταμένο. Δεν βρίσκω κατάλληλη λέξη. Πεταμένο. Πολλά τετραγωνικά. Άχρηστα. Μέσα στην καρδιά της πόλης. Και βρέθηκαν οι φορείς και λένε, ρε παιδιά κάτσετε, κάτι πρέπει να το κάνουμε. Πάμε να βρούμε τον Περιφερειάρχη να δούμε τι θα γίνει. Και στην τελική πάλι τα άκουσε η Περιφέρεια. Ή θεωρούμε ότι τα ακούει η Περιφέρεια. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω τι γίνεται.

καλά τα παιχνιδά, τα πολιτικά παιχνιδάκια, αλλά όπως ο Φαντομάς με το ρετσινόλαδο. Κάπως έτσι είναι η φάση. Λοιπόν, αφήστε τον τόπο να ανασανεί, αφήστε τους φορείς να ξέρουν καλύτερα γιατί πήγανε στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Εκτός αν θεωρείτε ότι και αυτοί οι φορείς θέλουν το κακό του νησιού. Όλοι αυτοί οι φορείς που προανέφερα πριν, έτσι, που έστειλαν έτοιμα στον Υπουργό. Επαναλαμβάνω, καταλαβαίνω ότι πάμε σε εκλογές. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Αλλά το να χρησιμοποιούμε και να εργαλειοποιούμε φορείς χωρίς λόγο, θεωρώντας ότι προσβάλλουμε την κυβέρνηση, όχι. Οι ίδιοι προσβάλλονται γιατί έχουν βάλει υπογραφή άνθρωποι. Υπάρχει αίτημα επίσημο από αυτούς τους ανθρώπους και ζητάνε από την κυβέρνηση να το αναλάβει η περιφέρεια. Καμία κυβέρνηση λοιπόν δεν διάλεξε πού να το δώσει αυτό το έργο και δημιουργούνται και εύλογα ερωτήματα. Εύλογα ερωτήματα δημιουργούνται, κύριε Νικητιάδη, από τη στιγμή που άλλα ξέρουμε εμείς επίσημα, άλλα έχει και ο Υπουργός Υγείας στα χέρια του, το αίτημα δηλαδή των φορέων εδώ, έτσι, και άλλα διαβάζουμε στο δελτίο τύπου. Αυτό είναι το πρόβλημα.

0: Βαλτώσεις εσύ με το τραγούδι, ε.
1: Μπορεί να είχα παίξει κάποιο τραγούδι από τον Μιλιόκα, αλλά προτιμάω αυτό εδώ.
0: Προτιμάς έτσι, εντάξει.

Είχαν απορία. Πραγματικά όλοι είχαν απορία. Και οι θεσμοί και όλοι είχαν απορία. Ποια κυβέρνηση ακριβώς το διάλεξε. Και γιατί οι δικές μας οι υπογραφές πέφτουν στο κενό. Το δικό μας μάλλον το αίτημα πέφτει στο κενό. Η απάντηση είναι απλή. Είναι πολιτική ή αλλιώς μικροπολιτική. Όχι όμως με τον τόπο, παιδιά. Όχι με τον τόπο. Καλημέρα και στην Καρπαθό. Καλημέρα, φίλε Γιώργο.

Λοιπόν, αυτά με το νοσοκομείο της Ρόδου. Νομίζω ότι όλοι έχουμε καταλάβει, έτσι, το παλιό νοσοκομείο της Ρόδου. Αλλά να ξέρετε ένα πράγμα. Όπως και να έχει, ό,τι και αν λέει ο καθένας, όπως και αν τη βλέπει, από ποια μεριά μάλλον και από ποια σκοπιά το βλέπει ο καθένας, αυτό το έργο θα γίνει, έτσι, και δεν μπορεί να γίνει κι αλλιώς, γιατί ό,τι έχει αναλάβει, ό,τι έχει αναλάβει, και εδώ είμαι, και τα τηλέφωνα είναι εδώ και το μικρόφωνο είναι εδώ του σταθμού, ό,τι έχει αναλάβει αυτή η περιφέρεια, έτσι, δεν μπορεί να κλείνουμε τα μάτια και να λέμε ότι δεν γίνεται τίποτα. Ό,τι έχει αναλάβει έχει γίνει, και όχι απλά έχει γίνει, αναλαμβάνει και άλλα πράγματα τα οποία δεν είναι και καθόλου μέσα στις αρμοδιότητες της. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί είναι κακιά η περιφέρεια? Όχι. Γιατί είναι ο τόπος πάνω απ' όλα. Και στην τελική, περί ευαίσθητων, πόσα χρόνια κάθεται εκεί το κτίριο ευαίσθητη? Πόσα χρόνια κάθεται εκεί? Ήμουν νιός και γέρασα. Έχω κάνει εκεί επέμβαση με την τη συγχωρημένη τη μάνα μου. Εκεί εργαζόταν σαν νοσηλεύτρια η μάνα μου, σε αυτό το νοσοκομείο, το παλιό νοσοκομείο. Λοιπόν, ας σοβαρευτούμε λίγο. Δεν υπάρχει κατάλληλη κουβέντα να πω. Κάτω τα χέρια από τον τόπο. Και όταν μιλάμε ή στέλνουμε ένα δελτίο τύπου, καλό είναι να λέμε αλήθειες. Καλό είναι να τα λέμε όλα, τέλος πάντων. Έτσι, και να μην αποκρύπτουμε, ειδικά στην περίπτωση του παλιού νοσοκομείου, όλους αυτούς τους φορείς, γιατί είναι προσβολή. Είναι μεγάλη προσβολή για αυτούς τους ανθρώπους. Όλους τους θεσμούς που υπέγραψαν, όλους τους φορείς που υπέγραψαν αυτό το αίτημα και το έστειλαν στον Υπουργό Άδων Γεωργιάδη.

αυτά λοιπόν με το παλιό νοσοκομείο και θα δούμε τι μέλη γενέστε. Πάντως και ο κύριος Χατζημάρκος που υπέγραψε το χαρτί αυτό δίπλα στους φορείς, γιατί τους στηρίζει, τους σέβεται, σεβάστηκε το αίτημα, πήγαν, τον βρήκαν, του το ζήτησαν, το σεβάστηκε, έτσι, και από εκεί και πέρα όλα τα άλλα προφανώς είναι για την ιστορία.

Πάντως ανοιχτά εναντίον όλων των φορέων. Περίεργη στρατηγική. Τι λες και περίεργη στρατηγική. Anyway. Κάτι τέτοια συμβαίνουν σε όλη την Ελλάδα και τα αποτελέσματα στα δημοσκοπικά τα είδατε και χθες. Τρεις δημοσκοπήσεις έχουν κυκλοφορήσει. Στην καλύτερη των περιπτώσεων η δωρεάν αξιωματική αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή του ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο τέταρτο. Στην καλύτερη. Αυτά συμβαίνουν σε όλη την Ελλάδα. Αυτά. Με αυτή την πολιτική τύπου Ζωή Κωνσταντοπούλου, τύπου Βελόπουλο, τύπου καταλαβαίνετε για να μην συνεχίσω. Καριστιανού, να το πω και αλλιώς. Που προσέξτε τώρα, με την Καριστιανού δεν μιλάει κανένας τους.

Μια που το ανέφερα αυτό με την κυρία Καριστιανού, μια που το ανέφερα, δεν ξέρω αν έχει πρόσωπο στα Δωδεκάνησα ή θα έχει κάποια στιγμή ή θα βρει. Εγώ προσωπικά 2 χρόνια τώρα συνομιλάω μαζί της, ή μάλλον θεωρώ ότι συνομιλώ μαζί της, στέλνοντας της πρόσκληση και, και στον προηγούμενο σταθμό που ήμουν και σε αυτόν τον σταθμό που βρίσκομαι τώρα, για να τα πούμε λίγο, για να συζητήσουμε λίγο. Αλλά προφανώς δεν είμαι της αρεσκίας της κυρίας Καριστιανού, δεν μου απάντησε ποτέ. Ενώ όλα τα μηνύματα, και τα έχω προφανώς, και είναι και διαβασμένα μηνύματα, έτσι. Και ξαφνικά τη βλέπω να έρχεται σε έναν εδώ άλλο σταθμό. Δεν το λέω για το σταθμό που ήρθε, προφανώς μακριά από μένα αυτά. Δεν, ούτε καν. Απλά προσπαθώ να καταλάβω και τη στρατηγική της κυρίας Καριστιανού. Anyway. Καλημέρα και στη Σίμη, καλημέρα φίλε Γιάννη, τι κάνετε εκεί? Νομίζω ότι θεωρώ έχετε και εκεί καλά νέα από την Υπουργό Μεδόνη. Μέσα σε όλο αυτό το χαμό που έγινε χάθηκαν και ωραία νέα, έτσι. Και ήταν ένα ζήτημα το οποίο βασανίζει και τους επιχειρηματίες στην τοπική κοινωνία, τους επαγγελματίες του νησιού, σχετικά με την αδειοδότηση των καταστημάτων σε κοινόχρηστους χώρους. Από ό,τι είπε και ο κύριος Ασπράκης και η κυρία Μενδώνη, έτσι, θα βρεθεί λύσεις, έτσι. Είναι μεγάλο το πρόβλημα. Είναι μεγάλο το πρόβλημα, προφανώς και είναι μεγάλο το πρόβλημα, αλλά και εκεί έδωσε λύσεις, θα δώσει λύσεις η κυρία Μενδώνη. Και συνομιλώντας και λίγο και με την Σίμη εχθές, ξέρω πάρα πολύ καλά ότι ήταν ένα πολύ όμορφο κλίμα. Και επιτέλους αυτό το πρόβλημα δείχνει να βρίσκει το δρόμο του.

Πάμε χάλι και λέει ο φίλος ο Μιχάλης. Κατάλαβες, κάτσε εσύ στο στούντιο τώρα, αδερφέ. Καλό ταξίδι, ραλάνια. Λοιπόν, εχθές δεν ξέρω αν το είδατε σίγουρα. Είχαμε μία εξαφάνιση. Είχαμε μία εξαφάνιση ενός 54χρονου συμπολίτη μας. Ψάχνω να βρω στο τηλέφωνο τον προϊστάμενο της βάσης του Silver Alert εδώ στη Δωδεκάνησο, τον Μανώλη τον Τζιμπούκα. Δεν μπορώ να τον βρω στο τηλέφωνο. Είχαμε ένα κανονισμένο ραντεβού. Προφανώς ο άνθρωπος κάτι του έχει τύχει τώρα. Αλλά θα σας πω εγώ ακριβώς τι συνέβη. Είχα μια εξαφάνιση λοιπόν ενός 54χρονου συμπολίτη μας, ο οποίος αναζητούταν από τους οικείους του, εδώ στο νησί, έτσι. Και πήγαν όλα καλά. Δόξα τω Θεώ, έτσι, δόξα τω Θεώ, πήγανε όλα καλά. Εγώ θα το λέω και θα το ξαναλέω για τη συμβολή των εθελοντών, ειδικά σε τέτοια θέματα, που ουσιαστικά αντιμετωπίζουν και τις καταστάσεις με την σοβαρότητα που πρέπει, έτσι, και με απόλυτο επαγγελματισμό. Και αυτή είναι και η αλήθεια και η πραγματικότητα. Βρέθηκε λοιπόν ο άνθρωπος, ο συμπολίτης μας, χθες. Πήγαν όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω, έτσι, πάνω στο πώς χάθηκε ο άνθρωπος, γιατί χάθηκε και τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά. Αυτά είναι για τους συγγενείς, έτσι, και τον κλειστό οικογενειακό κύκλο προφανώς. Η ουσία είναι ότι τέλος καλό, όλα καλά, έτσι, και ένα μεγάλο μπράβο σε όσους έκαναν αυτή την προσπάθεια και τα κατάφεραν τελικώς, έτσι, να βρουν τον άνθρωπο, να έχει μια θετική έκβαση όλο αυτό, και πραγματικά αυτό αποδεικνύει και τη δύναμη, έτσι, της συνεργασίας του εθελοντισμού.

και είσαι και από άλλο μέρος. Πρόσεξε, εμείς εδώ δεν το εκτιμούμε αυτό. Το έχουμε εμείς εδώ στα πόδια μας. Χρόνια το χρόνο, αλλά το είχαμε. Ξέρεις πως το είχαμε. Τα είπαμε χθες, προχθές.

Καλημέρα Πέτρο, καλημέρα και στη Χαλκή, στην όμορφη Χαλκή μας, στον πανέμορφο νησί μας. Έρχεται ένα φιλαράκι μας γνωστό, τώρα σε λίγο θα είναι εκεί από ό,τι έμαθα, να ξέρεις, εμπλό είναι.

0: Λοιπόν, πέρι πήρα καρπουζάκι χθες το πιο. Καραγιάννης, Τσαμπίκος, από Λακιά. Φοβερό. Και όταν λέμε μέλι, μέλι. Ποιος?
1: Τι ώρες είναι γύρω?
0: Από το πρωί μέχρι αργά το μεχριαδί. Μετά τις 9 ξέρω εγώ θα είναι γύρω.
1: Εγώ ξεκινάω στις 6, δεν τον έχω πετύχει ποτέ και τελειώνω 10 ώρα το βράδυ.
0: Θα το πω εγώ στον Καραγιάννη, στάνταρ το Τσαμπίγο. Θέλω καρπούζι, θέλει ο Πέρις πάνω καρπούζι, τελεία, παύλα. Ας το πάνω μου αυτό. Λοιπόν, για εσείς που μας ακούτε, για να ξέρετε τι λέμε. Φανταστικό καρπούζι. Τι να λέμε τώρα, τι να λέμε για το καρπούζι από Λακιάς. Μέλι, κυριολεκτικά μέλι. Πόσα ρε Τσαμπίγο, πόσα?
1: Μην το κουράσεις, ρε.
0: Πάντως έχω ερώτηση, να ξέρεις, πόσο απέρισε χθες, μόλις τώρα. Έτσι είμαστε εδώ μια παρέα. Εδώ είμαστε μια παρέα, σαν να συζητάμε στο σπίτι μας ή στην καφετέρια ή οπουδήποτε. Ό,τι στέλνετε, ό,τι θέλετε να μας πείτε, εδώ είμαστε. Αυτοί είμαστε βασικά, δηλαδή εμείς είμαστε εσείς.

Καλημέρα και στο φίλο τον Παύλο. Ναι, το είδα, Παύλο, το δελτίο τύπου του κυρίου Παπά. Δεν είναι για το ίδιο θέμα. Αναφέρεται ο κύριος Παπάς στο νοσοκομείο της ΚΟ. Αλλά από εκεί. Από εκεί κι αν είχαμε. Εν κατακλείδη, ξέρετε την άσχημο. Ο μηδενισμός. Ο μηδενισμός των πάντων, πραγματικά, επειδή πάμε σε εκλογές, είναι πολύ άσχημο πράγμα. Πάρα πολύ άσχημο πράγμα. Γιατί δεν σεβόμαστε ούτε τον τόπο. Κανέναν τόπο. Απλά για να κάνουμε το κομμάτι μας, δεν σεβόμαστε πραγματικά ούτε τον τόπο, ούτε τις προσπάθειες που μπορεί να έκανε τόπος, ούτε οτιδήποτε. Τώρα εγώ αν πω ρε παιδί μου, και αφήσω ένα χωράφι βρήκατε εκεί να παραδώσετε για να γίνει το νοσοκομείο της ΚΟ, και αυτό ήταν το πιο ακατάλληλο σε άδειες. Είναι και αυτό ψέμα, αλλά τα ξεχνάμε αυτά. Είναι αλλούνου παπά, Ευαγγέλιο, αυτό το δελτίο τύπου του κύριου Παπά, έτσι, που λέει για τον κύριο Νικητιάδη. Αλλά ναι, είναι επίσης για το νοσοκομείο. Δεν ξέρω, πήρε φορά ο κύριος Νικητιάδης με τα νοσοκομεία χθες.

Καλημέρα και στο Σάββατο Μπίσα που βρίσκεται στο γεφύρι της Κορακιάς. Πρωί-πρωί σήμερα λέει καλημέρα από το γεφύρι της Κορακιάς. Μάλιστα, φανταστικές οι φωτογραφίες του Σάββα μου.

Λοιπόν, για τις δημοσκοπήσεις που σας είπα χθες, είδατε και τη δημοσκόπηση στον Α, για τον Α μάλλον. Πολύ έμπερη στατωμένη δημοσκόπηση με πολλά χαρακτηριστικά. Εγώ αυτό που λέω και σας ξαναλέω είναι να διαβάζετε, έτσι, να διαβάζετε και την ταυτότητα αλλά και τα χαρακτηριστικά, έτσι, μιας δημοσκόπησης, και εκεί θα καταλαβαίνετε αρκετά πράγματα. Δεν είναι μόνο το τι θα ψηφίσεις ή αν δεν ψηφίσεις, που και σε αυτό το κομμάτι κάποια στιγμή, έτσι, κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε και λίγο στα σοβαρά. Η δεξαμενή του, δεν ξέρω, δεν απαντώ, είναι μεγάλη. Είναι πολύ μεγάλη. Είναι άνω του 20% αυτή η δεξαμενή σταθερά σε ό,τι δημοσκόπηση βγαίνει, έτσι. Και εδώ είναι το παράδοξο, το παράλογο. Κάποιοι λένε για δημοσκοπήσεις σε μαϊμού, να τις πω, έτσι τις λένε οι ίδιοι. Προσέξτε, αλλά όταν το ποσοστό μας είναι αυτό που μας αρέσει, εκεί οι δημοσκοπικές εταιρείες είναι κομπλέ. Εχθές αυτά που κυκλοφόρησαν πάλι δεν ήταν κομπλέ. Από πλευράς ειδικά Πασόκ. Προσέξτε. Αντί λοιπόν να γίνει ένας σχεδιασμός για το πώς θα γυρίσω την κατάσταση, προσέξτε, κατά το δοκούν χρησιμοποιούμε τις δημοσκοπικές εταιρείες. Είναι όπως μας βολεύει κάθε φορά. Πάντα είναι όπως μας βολεύει. Όταν ήταν άνω του 15% του Πασόκ δεν μιλούσε κανένας. Κανένας. Τώρα είναι καλομπουκωμένες, κάπως έτσι τις γράψανε, τις δημοσκοπικές, και οι δημοσκοπικές δηλαδή. Όλα δηλαδή σε ένα καζάνι, έτσι, και το μόνο που ξεχωρίζει, γιατί μπορεί, θεωρεί ότι μπορεί, είναι το Πασόκ. Το ότι αχνοφαίνεται πλέον στις δημοσκοπήσεις δεν το συζητάμε. Α, συγγνώμη, ξέχασα, αφού είναι κάτω του 15% είναι μαϊμού οι δημοσκοπήσεις. Ναι, Πάσο, οκ. Okay. Εντάξει, κάθε δημοσκόπηση έχει ταυτότητα. Έχει ταυτότητα. Έχει πρωτόκολλο. Έχει δείγμα. Μπορεί οποιοδήποτε να απευθυνθεί και να πει τι ήταν, ποιο, πού είναι αυτό το δείγμα, τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά. Επίσημες δημοσκοπικές εταιρείες. Αλλά δεν τα συζητά κανένας αυτά. Βγάζουν, λέει, ό,τι αριθμό θέλουν. Ωραία, μπορείτε να το ψάξετε. Υπάρχει ταυτότητα. Δεν το ψάχνετε. Όχι. Προτιμάμε τον πόλεμο. Στα καλά του καθουμένου πόλεμο. Τα οκ. Okay. Ότι τους τελευταίους 6 μήνες έχει μείον 10% περίπου, από 8 ως 10% μείωση το Πασόκ δημοσκοπικά, δεν το συζητά κανένας. Από 17%, 15% βλέπαμε σε μια φάση, τώρα είναι στο 7, 8, 9, κάπου εκεί. Αλλά δεν συζητά κανένας, δεν απασχολεί κανέναν αυτό. Ότι μήπως ο δρόμος που τραβάμε είναι λάθος. Λέω εγώ τώρα. Εντάξει, δεν μιλάνε ούτε με την Καριστιανού, δεν θέλουν να μιλάνε ούτε με τον Τσίπρα. Έτσι, τουλάχιστον δείχνουν. Αλλά τι να πω ρε παιδιά. Δηλαδή, αυτή η κατάσταση πλέον έχει αρχίσει από τη μία και κουράζει, αλλά από την άλλη έχει και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον. Και κοιτάξτε να δείτε, έχει ακόμα δρόμο. Έχει ακόμα δρόμο. Κάτσε να δούμε τι θα κάνει και ο Αντώνης ο Σαμαράς. Έτσι. Κακά τα ψέματα. Κάτσε να δούμε να κάνει και ο Πέρης ο Βασιλάκης ένα ακόμα. Για υπομονή λίγο.

Κουρασιέρα, λοιπόν. Κουρασιέρα, λέει ο Πέρης ο Βασιλάκης εδώ και το τραγούδι του. Καλό κεράκι είναι. Λυσμονούμε κι εμείς, ρε παιδί μου, εδώ από το στούντιο. Μια κουρασιέρα. Και σαν ερωτευμένη πιγκουίνη και όπως θέλεις.

0: γύρω το νησιό.
1: Πολύ σωστός ο φίλος ο Τάσος. Πάρα πολύ σωστός ο φίλος ο Τάσος. Και να πω και καλημέρα και στην ωραία Πάτμο. Σε μερικές μέρες, ούτε καν μήνα, δημοσκοπικά έγινε αξιωματική αντιπολίτευση ο Τσίπρας. Αυτό πρέπει να προβληματίζει τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Πα. Και που τα λες, Τάσο, αγόρι μου.

Λοιπόν, αυτά από μένα και τον Πέρι το Βασιλάκι. Φεύγουμε, πάμε για Μύκονο Σαντορίνη που λέει το τραγούδι. Εσείς όμως μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Έρχεται η Ρένα η Παυλάκη, έρχεται το πρωινό εξπρες. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7 από αλλού, εννοείται εδώ στη συχνότητα του Real Voice. Καλημέρα σε όλα τα 12 νησιά και όχι μόνο.

0: Μια καινούρια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κύφισο από Εγάλαιο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Περιστέρι στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Χαϊδάριο Σκαραμαγκά, στην κάθοδο της Μεσογείου στο Χολαργό και στην άνοδο του Καρέα και της Συγκρού. Καθυστέρηση μειώνονταν τμήματα σε Κηφισίας Αλεξάνδρας Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ζεφυρίως Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόηση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τα στενά του ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή και ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων κατά της Τεχεράνης πριν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της χώρας Μπενιαμίν Νετανιάχου. Πρόσθεσε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για την οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα, όπου 52χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε θανάσιμα τη σύζυγό και συναδελφό του μέσα στο σπίτι τους και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σήμερα θα οδηγηθεί στο Συμβούλιο Φετών Πειραιά ο καταδικασμένος αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος και ακολούθως θα επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλλού. Αρχίζουν σήμερα με τα αγγλικά οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για τους υποψηφίους των πανελλαδικών.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στις αναμετρήσεις για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, Αίγυπτος Βέλγιο 1-1, Ιράν Νέα Ζηλανδία 2-2, Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη 1-1 και Ισπανία Πράσινο Ακροτήρι 0-0. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
6: Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμοι μεταβλητοί ως 5 μποφόρ. Σχεδόν έθριος καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
7: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
8: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
9: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
10: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
12: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
13: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
14: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
15: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
14: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
12: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Κυρίες, κύριοι, καλή σας μέρα, καλό σας πρωινό, καλώς ήρθατε και σήμερα. Σας καλωσορίζω εδώ στη μεγάλη παρέα του Real Voice 99,5 στο πρωινό μας Express. Η ώρα είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, το ημερολόγιο δείχνει 3η 16 Ιουνίου και η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στη Ρόδο στους 23 βαθμούς Κελσίου.

Πώς είστε? Γεροί, δυνατοί, ακμαίοι, να δράξετε και σήμερα τη μέρα. Εύχομαι το καλύτερο σε όλους σας. Εμείς είμαστε εδώ για να σας κρατήσουμε συντροφιά ένα ακόμα πρωινό. Με την επικαιρότητα, με το σχολιασμό της, με τους προσκεκλημένους της και βέβαια με πολύ καλή μουσική.

Βρισκόμαστε, κινούμαστε ειδησιογραφικά στον απόϊχο των όσων συνέβησαν τις προηγούμενες μέρες, την προηγούμενη εβδομάδα μέχρι και το Σάββατο. Με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, των Υπουργών, όσα συζητήθηκαν, όσα ανακοινώθηκαν και επόμενο είναι να υπάρχει τώρα και η αντίδραση. Δεν θα την έλεγα αντίλογο, αντίλογος δεν υπάρχει πουθενά, υπάρχει μόνο μια στήρα και τυφλή αντίδραση. Για την αντίδραση. Ο αντίλογος θέλει επιχειρήματα. Και εδώ επιχειρήματα δεν υπάρχουν.

Επιχειρήματα δεν υπάρχουν για εκείνους που ευθύνονται για μια κατάσταση η οποία κράτησε αυτά τα νησιά πολλές δεκαετίες πίσω. Αντίλογος δεν μπορεί να υπάρχει από εκείνους που εμφορούνται μόνο από την προσωπική τους πολιτική αγωνία για την πολιτική τους επιβίωση. Τώρα μάλιστα που το πολιτικό σκηνικό αναδιατάσσεται εκ βάθρων. Αντίλογος δεν μπορεί να υπάρχει, τεκμηρίωση δεν μπορεί να υπάρχει από εκείνους που εμφορούνται μόνο από προσωπικές αιμονές και εμπάθειες. Αυτό το γενικό και αρχικό σχόλιο θα το συζητήσουμε και θα σας το τεκμηριώσω στην πορεία της εκπομπής. Είμαστε λοιπόν εδώ, η πρωινή παρέα, η γνωστή παρέα του Real Voice, του πρωινού μας Express. Είναι ο Πέρης Βασιλάκης που ρυθμίζει τον ήχο, επιλέγει καταπληκτικά τραγούδια. Στα γραφεία σύνταξης Δέσποινα Κουλούμπρη για την υποστήριξη της εκπομπής, Νατάσα Παμπρή για τα δελτία ειδήσεων και θα ακολουθήσει με τη δική της εκπομπή μετά το πρωινό μας Express, μαζί στις 10 με την Νατάσα. Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού, Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη, εκείνος ο οποίος μας έχει ενώσει όλες και όλους σε μία και μοναδική συχνότητα στους 99,5 και έχει φροντίσει ώστε η φωνή αυτού του σταθμού να φτάνει παντού σε ολόκληρη τη Δωδεκάνησο και σε ένα κομμάτι της Κρήτης ακόμη. Και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 και σήμερα μαζί. Τα απόγευμα τα ξαναλέμε μέσα από την επανάληψη της εκπομπής μας στις 5 το απόγευμα για να τα εμπεδώσουμε. Κάποιες φορές, ξέρετε, η επανάληψη κάνει καλό, γιατί εμείς εδώ λέμε και πράγματα τα οποία μάλλον δεν τα ακούτε πουθενά αλλού.

Βλέπω μια ανάρτηση του Τιμόθεου Κοτάκη, την έκανε χθες το βράδυ. Καλησπέρα σας. Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ. Είναι ο τίτλος που έχει βάλει. Και από κάτω φωτογραφίες από μια σειρά επαφών του. Με τον Περιφερειάρχη, με τον προϊστάμενο και τα στελέχη των διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών της Περιφέρειας. Τρέχει ο Τιμόθεος για τα έργα του νησιού. Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ, ε. Να γυρίσει τον ήλιο στο νησί του, προσπαθεί ο Δήμαρχος. Η εκπομπή μας έρχεται σε εσάς χάρη στην ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Και σήμερα σας περιμένουν για τις αγορές σας. Τη μεγαλύτερη ποικιλία. Χιλιάδες ετικέτες προϊόντων για όλα τα γούστα, όλες τις ανάγκες. Στην καλύτερη ποιότητα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και βέβαια με φανταστικές προσφορές. Δύο καταστήματα σας περιμένουν στη Ρόδο, στη Μυαλισσό, από τις 8 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Για τις προσφορές μπορείτε και σήμερα να ενημερωθείτε από το φυλάδιο, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr, για να υποφεληθείτε όσο γίνεται περισσότερο. Να πάρετε και τις πληροφορίες που χρειάζεστε για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να κάνετε τις παραγγελίες σας, ώστε να έρθουν οι αγορές σας στο σπίτι σας, στο χώρο σας. Εμείς μια απλή υπενθύμηση κάνουμε, γιατί τα ξέρετε πια όλα αυτά, δεν είναι δυνατόν, στην καθημερινότητά μας είναι. 70 χρόνια λειτουργίας είναι αυτά, 70 χρόνια εμπιστοσύνης, 70 χρόνια τα καλύτερα από τον Γιάννη Πάπου, από τα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, τα καλύτερα μαζί μας.

0: έμπνευση. Να υποθέσω ότι το ένα σου θυμίζει το άλλο. Μπράβο. Το έχω καταλάβει, γιατί συνειρμικά είναι πακεταρισμένα τα τραγούδια και εγώ το ίδιο κάνω. Πολλές φορές μάλιστα συμπίπτουμε. Μας έρχονται τα ίδια.
1: Πρέπει
0: να το κοιτάξουμε αυτό. Να σας πω ότι σήμερα θα ασχοληθούμε κατά κύριο λόγο, κυρίες και κύριοι, με τον απόϊχο των επισκέψεων και του Πρωθυπουργού βεβαίως και της Υπουργού Λίνας Μενδώνη, όσα έγιναν στη σύσκεψη φορέων, τη σύσκεψη τουριστικών φορέων, πρέπει να τονίσω, επειδή άκουσα και κάποια παράπονα έγιναν από κάποιους ότι δεν κλήθηκαν, δεν ήταν γενική, δεν ήταν ανοιχτή η σύσκεψη. Το πρόγραμμα ήταν πολύ σφιχτό σε κάθε περίπτωση και η σύσκεψη είχε να κάνει με τον τουρισμό, με τους φορείς του τουρισμού. Το διευκρινίζω αυτό, επαναλαμβάνω, ακούστηκαν πολλά, αλλά δεν τέθηκε κανένα ζήτημα αποκλεισμού σε καμία των περιπτώσεων, αν κάποιοι το εξέλαβαν έτσι. Απλά η σύσκεψη ήταν θεματική για τα θέματα του τουρισμού. Τι ελέγχθη λοιπόν, τι ζητήσαμε ως περιοχή, τι πήραμε. Θα τα δούμε, θα τα σχολιάσουμε. Θα είναι στην πορεία της εκπομπής κοντά μας και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, που καλύπτει το σύνολο των παραγωγικών φορέων και τάξεων, ο κύριος Γιάννης Πάπου. Ενώ θα είναι βεβαίως και οι εργαζόμενοι, στους οποίους ο Πρωθυπουργός, για τους οποίους μάλλον, έκανε ειδική μνήμα για τη συμμετοχή του Πρόεδρου του Εργατικού Κέντρου του Παναγιώτη Εγκλέζου στη σύσκεψη, και θα έχουμε τον κύριο Εγκλέζου στο δεύτερο μέρος της εκπομπής για να συζητήσουμε όλα όσα τέθησαν επιτάπητος στη σύσκεψη και τι τελικά απεκόμισαν οι εργαζόμενοι της περιοχής από αυτήν εδώ την συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Αυτά στην πορεία της εκπομπής μας. Επαναλαμβάνω, επί του παρόντος, Γιάννης Μανουλάς, πρόγνωση καιρού.
2: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
3: Γενικά αίθριος καιρός σε όλα τα νησιά του νομού, άνεμοι μεταβλητή σε εξασθένηση δεν θα ξεπεράσουν τα 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασίες μέγιστες το μεσημέρι στους 29 με 30 βαθμούς και υψηλότερες στην Ηλίνδο μέχρι 34 και στο Καστελόριζο μέχρι 33 βαθμούς. Για αύριο Τετάρτη αίθριος καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα ενισχυθούν λιγάκι και θα φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα στους 29 με 30 βαθμούς το μεσημέρι στα βόρεια και αντίστοιχα στα νότια νησιά. Στην Ηλίνδο υψηλότερη θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι εκεί.

Πραγματικά πρέπει να σας πω, κυρίες και κύριοι, ορμόμενοι από την επικαιρότητα και όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν μετά την παρουσία εδώ του Πρωθυπουργού, όλα όσα ανακοινώθηκαν, τις επισκέψεις που έκανε σημειακά σε διάφορα σημεία και όλα επιλεγμένα και όλα με την δική τους σημασία για την Ρόδο, αλλά όχι μόνο για την Ρόδο, αφού αναφορές έγιναν και για την ΚΟ. Με βάση λοιπόν όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν, η παρατήρηση που έχω να κάνω και το σχόλιο που έχω να κάνω είναι πραγματικά λυπάμαι όταν άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρα πολύ μεγάλη πορεία στα κοινά, στην πολιτική και θεωρούνται και έμπειροι, πώς είναι δυνατόν να πέφτουν σε τέτοια πολιτικά ατοπήματα. Και μάλιστα τελευταία καθέξιν και κατασυρωή, θα έλεγα, δεν είναι η πρώτη φορά. Και αναφέρομαι προφανέστατα στον βουλευτή δωδεκανήσου του Πασόκ, τον Γιώργο Νικητιάδη. Ο οποίος έκρινε σκόπιμο μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού εδώ να βγει στα μέσα ενημέρωσης και να ασκήσει κριτική στα θέματα της υγείας. Για την ΚΟ, για το νέο νοσοκομείο, ότι τάχα ξαναεξαγγέλθηκε. Για το ακτινοθεραπευτικό, ναι, εδώ βάζω καμιά δεκαριά θαυμαστικά. Για το παλιό νοσοκομείο, εδώ και αν χρειάζονται θαυμαστικά, το παλιό νοσοκομείο της Ρόδου, δεν θυμάμαι να ξανασχολήθηκε και να αναρωτήθηκε γιατί καταραίει τόσα χρόνια. Δεν θυμάμαι. Όλα μια τυφλή στήρα κριτική, γιατί τώρα, πώς έτσι, τι κάνατε τόσα χρόνια κτλ. Τώρα, να τα λέει ο εκπρόσωπος, ο βουλευτής, ένας που μπαίνει τώρα στα κοινά και δεν ξέρει την ιστορία του τόπου, την πολιτική ιστορία του τόπου, τη σύγχρονη, να πω, πάει και έρχεται, τώρα μπήκε το παιδί, τώρα τα ακούει, πρώτη φορά τα βλέπει, εντάξει, θέλει να κάνει, ρε παιδί μου, το εφέ του, το κομμάτι του. Τα λέει. Δεν έχει κανείς την απέτηση, που την έχει, κανονικά την έχεις, γιατί όταν βγαίνεις μπροστά εννοείται ότι πρέπει να έχεις μελετήσει την ιστορία του τόπου σου, αλλά τέλος πάντων δεν βαριέσαι, δεν τάζεσαι, δεν τα ξέρει. Αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος τάζησε από μέσα όλα αυτά τα χρόνια και ξέρει, πολύ καλά ξέρει και για ποιο λόγο αργεί να πάρει μπρος το νοσοκομείο της ΚΟ. Είναι το θέμα του οικοπαίδου, του ακινήτου. Άντε να το ξεκαθαρίσεις, άντε να το ξεμπλέξεις, άντε να βγάλεις οικοδομικές άδειες, άντε. Δεν ξέρει για το ακτινοθεραπευτικό κέντρο της Ρόδου ότι κάπου θα ρίσεις, άντε να το ξεμπλέξεις, άντε να βγάλεις οικοδομικές άδειες, άντε. Δεν ξέρει για το ακτινοθεραπευτικό κέντρο της Ρόδου ότι κάποτε ήταν μόνο μία εξαγγελία, ένας κωδικός χωρίς αντίκρισμα.

Για το παλιό νοσοκομείο. 20 χρόνια πριν παραχωρήθηκε στο Δήμο της Ρόδου. Δεν τον είδα να έχει κανένα ζόρι ιδιαίτερο, γιατί ο Δήμος το καμάρωνε σε εισαγωγικά να καταραίει κάθε μέρα, να καίγεται κάθε νύχτα, να γίνεται σκουπιδαριό, χιτά, χαδά, χωματερή, ό,τι θέλετε, αλλά κανένας να μην λέει τίποτα και να μην κάνει απολύτως τίποτα. Δεν δικαιούται λοιπόν ο κύριος Νικητιάδης να ομιλεί. Αλλά επειδή, επαναλαμβάνω, εμείς εδώ σε αυτή την εκπομπή τα πράγματα τα λέμε όπως είναι. Όπως είναι, ακόμα και όταν γινόμαστε υπερβολικά δυσάρεστοι για κάποιους. Αλλά προφανώς η δουλειά μας δεν είναι να είμαστε ευχάριστοι. Το θέμα είναι να αποτυπώνουμε την πραγματικότητα. Όλα αυτά τα χρόνια που παρακολουθώ την επικαιρότητα και ιδίως τα 12 τελευταία χρόνια που στα πράγματα είναι η σημερινή Περιφερειακή Αρχή υπό τον Γιώργο Χατζημάρκο, έχω παρατηρήσει, κυρίες και κύριοι, και είναι στατιστικά αποδεδειγμένο, ότι τα θέματα, τα μεγάλα του τόπου, οι υποδομές που καταραίουν, γενικά η εγκατάλειψη, η παρακμή στην οποία έχει παραδοθεί αμαχητή η Ρόδος και ιδίως η πόλη της Ρόδου, γιατί αυτή έχει φάει το μεγάλο στραπάτσο. Δεν υποτιμώ τα παραέξω, αλλά η πόλη της Ρόδου, καταλαβαίνετε, ένα αστικό σύνολο με τόσα μνημεία, με τόσα κτίρια, με, εκεί η παρακμή και η εγκατάλειψη, εκεί είναι πραγματικά εκοφαντική. Πότε τους έπιασε ο πόνος, αλήθεια, να τα βάλουν στο κάδρο, στατιστικά, επαναλαμβάνω, στατιστικά τεκμηριωμένο και αποδεδειγμένο. Μα όταν ενεπλάκει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο η περιφέρεια για να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Τα κάστανα που καίγονταν μια εποχή όπου όλα ήταν χυμαδιό και στο πόδι. Όπου η κρουνή των χρηματοδοτήσεων ήταν άφθονη, όπου οι διαδικασίες ήταν απλούστατες έως ανύπαρκτες, οι έλεγχοι το ίδιο, και σε εκείνη λοιπόν την περίοδο της απίστευτης ευκολίας δεν κατάφεραν να κάνουν τίποτα παρά να κληροδοτήσουν εργοτάξια. Και αυτά οι μητελοί έτοιμα και τα εργοτάξια να καταρρεύσουν. Βλέπε φράγμα γαδουρά. Πότε λοιπόν μπήκαν όλα αυτά στο κάδρο? Όταν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο ανέλαβε η περιφέρεια να τα αποκαταστήσει, να τα διευθετήσει, να τα δρομολογήσει, να τα κατασκευάσει, να, για να μην τα κλάψουμε οριστικά. Μόνο τότε, παρατηρήστε το, εγώ σας προκαλώ ανοιχτά, όλους εσάς που ασχολείστε, σε όποιο βαθμό ασχολείστε με την επικαιρότητα, πιάστε τα θέματα αυτά τα οποία σήμερα όλοι κάποιοι διαρριγνύουν τα ημάτια τους και μετρούν καθυστερήσεις. Καθυστέρησε, λέει. Αλήθεια. Μα εδώ δεν το ξέρες καν και δεν σε ενδιέφερε πριν από 2 χρόνια. Και τώρα βιάζεσαι. Θα τρελαθούμε τελείως. Να τα λέει και να τα κάνει αυτά, επαναλαμβάνω, κάποιος ο οποίος τώρα είδε φως στην πολιτική και μπήκε, γιατί έχουμε και τέτοιους. Οκ. Αλλά να τα λέει ένας άνθρωπος με ιστορία, από ένα κόμμα που κυβέρνησε και ξέρει πως κυβέρνησε και θεσμοθέτησε και έκανε νόμους και το ένα και το άλλο, και να έρχεται να στο λέει όλο αυτό. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο τώρα, δεν είναι η χθεσινή, το χθεσινό λογίδριο για τις υποδομές υγείας. Με τις ανεμογεννήτριες δεν ήταν ένα τεράστιο φάουλ? Ποιος άφησε έξω την αυτοδιοίκηση από την υπόθεση αυτού του τύπου των επενδύσεων? Ποιος έβγαλε απόψε τη δεσμευτική άποψη της τοπικής κοινωνίας, της αυτοδιοίκησης, και μετά πήγε να κλαίει πάνω από το πτώμα της στην Λαϊκή Συνέλευση στο Γεννάδη? Θα τα ξεχάσουμε. Θα τα ξεχάσουμε. Είναι δυνατόν? Και όμως είναι. Γιατί προφανώς ποντάρουν στην κοντή μνήμη

0: και στην κρίση, ότι δεν υπάρχει κρίση στους ανθρώπους, στους πολίτες, στους ακροατές, στους αναγνώστες. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Πώς γίνεται αυτό, όταν ξέρεις ότι θα πάρεις την απάντηση και θα την πάρεις και θα γίνεις κατά το κοινό λεγόμενον ρεζίλι και μετά θα βγάλεις άλλη ανακοίνωση για να προσπαθήσεις να το μαζέψεις και να το κάνεις χειρότερο. Τα έχουμε ξαναδεί αυτά. Γιατί κάποιοι άνθρωποι κακοποιούν τόσο πολύ την πολιτική τους προσωπικότητα? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Πραγματικά είναι μια απορία. Είναι η αγωνία, είναι το άγχος επειδή καταραίει το Πασόκ και πάμε σε εκλογές? Μα δεν είναι τωρινό το φαινόμενο. 12 χρόνια το παρακολουθούμε. Για να πω ότι είναι το προσωπικό άγχος των εκλογών. Θα μου πείτε τώρα όμως αυτές τις μέρες μπορεί να είναι και αυτό. Είναι η προσωπική εμπάθεια? Είναι τόσο μεγάλο τελικά το πρόβλημα? Είναι τόσο μεγάλη δυσανεξία απέναντι στην περιφέρεια? Και όχι συνολικά στην περιφέρεια, σαν θεσμό, στο Χατζημάρκο. Έτσι. Είπαμε εδώ, τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Λυπάμαι που το λέω, αλλά η πολιτική ζωή του τόπου είναι όμοιρος τα τελευταία χρόνια, κυρίες και κύριοι, από κάποιους αυτής της νοοτροπίας, αυτής της αντίληψης. Αν ψάχνετε να βρείτε τα αίτια, τα πολιτικά, ποια είναι και τι κρύβεται από πίσω και η πολιτική προσέγγιση και η στρατηγική, και τίποτα, τίποτα, τίποτα, ειλικρινά σας μιλάω, τίποτα, τίποτα. Κομφετή, σερπαντίνες, χαρτοπόλεμος, τίποτα. Τίποτα δεν υπάρχει. Ένα προσωπικό μένος, μια προσωπική εμπάθεια υπάρχει. Τίποτα άλλο. Ήρθε λοιπόν ο Γιώργος Νικητιάδης να αγκαλιάσει το Δήμο Ρόδου. Δεν μπορεί, λέει. Δεν μπορεί να είναι έξω ο Δήμος Ρόδου από την υπόθεση του παλιού νοσοκομείου. Δεν μπορεί να αξιοποιηθεί ερήμην της Ρόδου. Αλήθεια. Και ποιος του είπε ότι είναι ερήμην? Ο φίλος του Κολιάδης δεν του είπε ότι έχει συμφωνήσει σε αυτό? Και σε τελευταία ανάλυση, γιατί εδώ έχουμε άλλο ένα φάουλ ανεπίτρεπτο για άνθρωπο με εμπειρία στην πολιτική, του είπε κανείς ότι το παλιό νοσοκομείο της Ρόδου, αυτό που καταραίει στην πόλη, πήγε ο Χατζημάρκος και το ζήτησε από τον Άδωνη? Όχι, παιδιά, δεν έγινε έτσι. Δεν έγινε έτσι και το ξέρετε ότι δεν έγινε έτσι. Οι φορείς ήταν εκείνοι οι οποίοι ζήτησαν συνάντηση με τον Περιφερειάρχη για να του πούν να βγει μπροστά. Γιατί είδαν ότι αν δεν αναλάβει η Περιφέρεια την ιστορία αυτή, όπως έχει αναλάβει και άλλες, το Εθνικό Θέατρο, το Φράγμα του Γαδουρά και πολλά άλλα θα μπορούσαμε να πούμε, αν δεν το αναλάβει, σου λέει η Περιφέρεια, δεν πρόκειται να γίνει εδώ πέρα. Χαΐρι δεν θα δούμε. Και πήγανε λοιπόν και του το ζητήσανε. Και εκείνος δέχτηκε να αναλάβει μια ευθύνη, στην οποία θα μπορούσε να πει, παιδιά, στο Δήμο. Στο Δήμο να πάτε. Εγώ δεν θέλω να αναλάβω. Την ανέλαβε όμως την ευθύνη. Και έφυγε ένα αίτημα προς τον Υπουργό, το οποίο υπογράφουν όλοι οι πρόεδροι των φορέων που συμμετείχαν σε εκείνη τη σύσκεψη. Ηλία Τσέρκης, Γιάννης Πάπου, Κωνσταντίνος Ζωγραφίδης, Μέρη Παπανδρέου, Νικόλαος Διακογεωργίου, Βασίλειος Τσαγκαράκης, Θωμάγγελος Μιχαλάκης, Γιάννης Παπαβασιλείου. Τον είχε αντικαταστήσει ο κύριος Καλιουδάκης στη σύσκεψη εκείνη, για να είμαι ακριβής. Δημήτρης Αλαχούρης, Μανώλης Ανδρουλάκης, Νίκος Κωνσταντινίδης, Παναγιώτης Εγκλέζος. Όταν λοιπόν καταφέρετε κατά αυτόν τον τρόπο, κατά των εξαγγελιών, κατά της ανακοίνωσης μάλλον, όχι εξαγγελιών, που έκανε ο Πρωθυπουργός και ο Άδωνης Γεωργιάδης, τι κάνει ο Γιώργος Νικητιάδης? Πάει ενάντια στη βούληση και στο αίτημα των φορέων που προανέφερα. Δεν το λες και έξυπνο πολιτικά. Μόνο και μόνο για να υπονοήσεις και να ρίξεις λάδι σε αυτή την φημολογούμενη κόντρα, υποτίθεται, περιφέρειας και Δήμου, Και δεν τη λέω κόντρα, επαναλαμβάνω, πολλές φορές σας το έχω πει. Η κόντρα θέλει δύο. Εδώ δεν έχεις κόντρα. Δύο. Εδώ έχεις επιτιθέμενους και αμυνόμενο. Εντάξει. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Εδώ έχεις επιτιθέμενους και αμυνόμενο. Αυτό θα έλειπε σε αυτόν ο οποίος δέχεται τα βέλη να του απαγορευτεί το δικαίωμά του να σηκώσει μια σπίδα και να προστατευτεί. Αυτό θα έλειπε. Για να ρίξει λοιπόν νερό ο Γιώργος Νικητιάδης στο μήλο όλης αυτής της συζήτησης περί της κόντρας, δεν δίστασε να βάλει απέναντί του όλους τους φορείς, παραβλέποντας, εσκεμένα προφανέστατα, ότι οι φορείς το ζήτησαν. Δεν πήγε μόνος του ο Χατζημάρκος να το ζητήσει. Αλλά όταν του το ζήτησαν, αποδέχθηκε την ευθύνη. Και γιατί του το ζήτησαν? Εδώ είναι θέμα εμπιστοσύνης, παιδιά. Κακά τα ψέματα. Εδώ είναι θέμα εμπιστοσύνης. Εμπιστοσύνης που μπορεί να δείχνουν και οι φορείς, εμπιστοσύνη που μπορεί να δείχνει και η κυβέρνηση. Σου λέει αν το αναλάβει θα το φτιάξει, γιατί αυτή την ταμπέλα έχει πια η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου επί ημερών Χατζημάρκου. Αρέσει δεν αρέσει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτή η εμπιστοσύνη, ξέρετε, δεν έχει να κάνει μόνο στο εσωτερικό. Δηλαδή ότι φτιάχνει τα έργα του Δήμου, φτιάχνει το νοσοκομείο τώρα, το Εθνικό Θέατρο. Εμπιστοσύνη και ως προς την Ευρώπη. Φράγμα γαδουρά, η χώρα. Να μην τα ξεχνάμε αυτά επειδή περάσανε κάποια χρόνια. Μόλις είχε αναλάβει, ήταν η εποχή που η Ευρώπη ζητούσε πίσω δεκάδες, εκατοντάδες εκατομμύρια τα οποία θα πηγαίνανε από το Ταμείο Συνοχής στο Φράγμα Γαδουρά, αλλά το Φράγμα Γαδουρά ήταν ένα εργοτάξιο το οποίο κατέρεε και τα ζητούσε πίσω η Ευρώπη τα χρήματά της. Και μπήκε μπροστά με προσωπική ευθύνη, ανέλαβε προσωπικά την ευθύνη να φτιάξει το έργο για να μην χάσει ούτε η Ρόδος το έργο, αλλά ούτε και η χώρα τόσα εκατομμύρια ευρώ που θα έπρεπε να τα επιστρέψει πίσω. Όλα, παιδιά, είναι θέμα εμπιστοσύνης. Και δεν κερδίζεται έτσι απλά η εμπιστοσύνη. Κερδίζεται με πάρα πολλή δουλειά. Κάποιοι έχουν δυσανεξία στη δουλειά. Και άμα έχουν δυσανεξία στη δουλειά και δεν μπορούν να βάλουν μία πέτρα πάνω στην άλλη και δεν μπορούν να αλλάξουν ένα παγκάκι, τι κάνουνε? Κολλάνε δίπλα στους υπουργούς και στους πρωθυπουργούς, μπας και βγάλουν καμιά φωτογραφία και αποκτήσουν δια της φωτογραφίας φεϊσμπουκική πολιτική υπόσταση. Και ναι, αναφέρομαι στον Κολιάδη, ο οποίος, προσέξτε, απουσίαζε. Και από το λιμάνι απουσίαζε, και από το νοσοκομείο απουσίαζε, και από την Περβόλα απουσίαζε. Δηλαδή, εδώ είχαμε τρία σημεία, τα οποία δρομολογούμενα όλα αυτά αλλάζει η πόλη, αλλάζει η λειτουργία της, αλλάζει η εικόνα της, αλλάζουν όλα. Από το κόμπλεξ λοιπόν ότι τα κάνουν κάποιοι άλλοι, από την αδυναμία σου γιατί εσύ ο αντισυστημικός, ο οποίος φωτογραφίζεσαι μεν με τον πρωθυπουργό, δεν το σηκώνει το πετσί σου να πας και να πεις ευχαριστώ, γιατί άλλη διαπίστωση. Άλλοι στα φτιάχνουνε. Και δεν έχεις την πολιτική ανωτερότητα να πεις ένα ευχαριστώ σε αυτούς που τα φτιάχνουνε. Απέναντίας, εκεί που μπορείς, στείνεις κρίσεις και πολέμους, και εκεί που δεν μπορείς, φυλάς τα χέρια και βγάζεις φωτογραφίες. Εκεί που δεν σε παίρνει. Εκεί που νομίζεις ότι σε παίρνει, δημιουργείς κατά καιρούς κρίσεις, τεχνητές κτλ. Το λιμάνι στο φτιάχνει η κυβέρνηση. Το δίνει στο ΤΑΙΠΕΔ, μπας και προχωρήσει γρήγορα. Το νοσοκομείο το δίνει στην περιφέρεια, γιατί εσύ 20 χρόνια το έχεις καταχρήσει και δεν έχεις κάνει απολύτως τίποτα, δεν έχεις περάσει απ' έξω. Το Εθνικό Θέατρο, κι αν έχεις μπει και ποτέ, και αυτό δικό σου είναι, η περιφέρεια το φτιάχνει και στο χρηματοδοτεί το Υπουργείο. Αντί λοιπόν να πεις ένα ευχαριστώ που την πόλη σου, σου τη φτιάχνουν άλλοι. Την πόλη σου, σου τη φτιάχνουν άλλοι. Βλέπουμε όλες αυτές τις γελιότητες που παρακολουθήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Και τάχα αντάρτικο. Α, να σας πω και κάτι άλλο, για να καλημερίσω τον κύριο Πάπου και να πάμε στη σύσκεψη του Σαββάτου. Τρέξανε λοιπόν για να το συνδέσω με τα προηγούμενα. Τρέξανε το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ να βγάλουν ανακοινώσεις. Έτρεξε και ο Νικητιάδης να βγάλει ανακοίνωση για την κακή Μενδώνη κτλ. Και την πατήσανε με τα παιδιά. Την πατήσαν όλοι μαζί και μαθαίνω ότι και το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν λέει μετανιώσει γιατί βγάλανε ανακοινώσει για να στηρίξουν τον Κολιάδη. Γιατί από τη στιγμή που πήγανε και τον υποστηρίξανε, γιατί υποτίθεται ότι έτσι χτυπούσαν την κυβέρνηση, χτυπούσαν το Μητσοτάκη. Και μετά την άλλη μέρα τον βλέπουνε. Αγκαλιά με το Μητσοτάκη, αγκαλιά με τον Κυρανάκη, αγκαλιά με την Όλγα, χειροφίλημα και αγκαλιές με την Μενδώνη που την έβριζε και φυσικά σου λέει τι κάνουμε τώρα εδώ. Παιδιά να προσέχατε, να προσέχατε, γιατί έτσι κάνετε. Βλέπετε φως, ευκαιρία σου λέει, έτσι, στην αναμπουμπούλα ο λύκος χαίρεται, βρήκαμε ευκαιρία τώρα εδώ, είδαμε φως, είδαμε μια αφορμή, ας πάμε κι εμείς να κάνουμε το κομμάτι μας και μετά την άλλη μέρα μαζευτήκαν στα λαγούμια και μαθαίνω ότι είναι και δυσαρεστημένοι λέει, γιατί δεν περιμένανε από τον Κολιάδη ότι τελικά θα δήλωνε υποταγή στο Μητσοτάκη και τους υπουργούς που έβριζε την προηγούμενη Τετάρτη. Αυτά προς γνώση και συμμόρφωση. Όχι ότι το περιμένω βέβαια. Όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές και χάνεται η μπάλα και η ανασφάλεια ανεβαίνει, να δείτε τι σκηνικά, θυμάστε, να θυμάστε τη μέρα που σας το είπα, να δείτε τι σκηνικά, τι απίστευτη γελοιότητα έχουμε να αντιμετωπίσουμε σε αυτόν εδώ τον τόπο. Εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, θέλω να καλημερίσω στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, τον κύριο Γιάννη Πάπου, ο οποίος εκπροσωπώντας τις παραγωγικές τάξεις, τους φορείς της περιοχής μας, συμμετείχε στη σύσκεψη για τον τουρισμό που έγινε το πρωί του Σαββάτου με την συμμετοχή του προεδρεύοντος, για να ακριβολογώ, του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη, παρούσης και της Υπουργού Τουρισμού της Όλγας Κεφαλογιάννη. Τουριστική, επαναλαμβάνω, ήταν η σύσκεψη. Ο τουρισμός ήταν το θέμα. Προφανώς ετέθησαν και άλλα εκεί μέσα. Αλλά το τι ετέθη ακριβώς και τι πήραμε ως τόπος από αυτήν τη συνάντηση θα μας τα πει ο κύριος Πάπου. Καλημέρα σας, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα, κυρία Παυλάκη. Καλημέρα στους ακροατές σας. Πράγματι, το Σάββατο το μεσημέρι είχαμε την χαρά και την τιμή να συμμετέχουμε σε μια κλειστή σύσκεψη την οποία ζήτησε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός με παράγοντες και εκπροσώπους του τουρισμού. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι ο τουρισμός για μας είναι ο πνεύμονας της οικονομίας, όχι μόνο της Ρόδου, των νησιών μας, της χώρας γενικότερα. Είναι γνωστό ότι το 95% του παραγόμενου ΑΕΠ έχει άμεση εξάρτηση πάνω στον τουρισμό.
0: Προφανώς, το
1: πράγματι,
0: ξέρουμε.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Υπήρξε μια πολύ ισχυρή εκπροσώπηση, εκπροσώπηση η οποία χαρακτηρίστηκε από την ευπρέπεια, την σοβαρότητα, συμμετέχοντες όλοι με σχέδιο και με επιμονή βεβαίως για την υλοποίησή του, όπως γίνεται κάθε φορά για κάθε πρόβλημα, για κάθε πρόκληση την οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Δεν υπάρχει λοιπόν από εμάς κανένα παράπονο ως προς την σύνθεση της ομάδας. Έλεγα μάλιστα ότι ο κάθε εκπρόσωπος φορέα έκανε υπέρβαση και μίλησε και για θέματα τα οποία δεν είναι της δικής του αρμοδιότητας, όπως για παράδειγμα ακόμα και οι ξενοδόχοι μίλησαν για ζητήματα και προβλήματα εργασιακά που θα έπρεπε να τα τονίσει αποκλειστικά και μόνο ο εκπρόσωπος του εργατικού κέντρου. Παρά τ' αυτά, το λέω καθ' υπερβολή, ότι όλοι ζητήσαμε, θέσαμε προβληματισμούς και σκέψεις για τα εργασιακά τα οποία αντιμετωπίζει η περιοχή.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, αυτό το οποίο εμένα προσωπικά με λείπει είναι ότι η σύσκεψη έγινε το Σάββατο το μεσημέρι και αμέσως μετά το τέλος της σύσκεψης και ειδικότερα την Κυριακή παρουσιάστηκαν αυτόματα οι συνήθεις αδέκαστοι δικαστές που εμφανίζονται στα μέσα μαζικής δικτύωσης, οι οποίοι μας κάλεσαν άμεσα στο ψηφιακό εδόλιο τους ώστε να μας καταδικάσουν για την στάση μας, για την αφωνία μας και βεβαίως για το ότι η παρουσία μας εκεί είχε μόνο φωτογραφικό ενδιαφέρον.
0: Πού το ξέρουν αφού ήταν κλειστή η σύσκεψη? Πώς το ξέρουν? Εννοείται από αυτούς που δεν συμμετείχαν. Αυτοί που δεν συμμετείχαν τα έγραψαν αυτά και τα είπαν αυτά.
1: Βεβαίως ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν συμμετείχαν.
0: Άρα πώς το ξέρουν ότι είχατε αφωνία εκεί μέσα?
1: Φρόντισαν δυστυχώς να ενημερωθούν πρώτα για το τι ακριβώς επέφη τι απαντήσεις πήραμε και τι αποτελέσματα φέραμε, κυρία Παυλάκη, γιατί ήρθαν αποτελέσματα πάρα πολύ ισχυρά. Ήδη λοιπόν να ενημερώσουμε.
0: Λοιπόν, ναι, να πάμε πέρα από αυτό το κλίμα. Εντάξει, αυτή η συνήθιση είπαμε υπάρχουν πάντα και θα υπάρχουν όπως φαίνεται.
1: Ναι, αλλά είναι λυπηρό ότι γίνεται μια συνολική προσπάθεια από εκπροσώπους φορέων και πολιτικούς εκπροσώπους της περιοχής και αμέσως προτού καθαρογραφεί το αποτέλεσμα της συνάντησης. Βλέπουμε ότι υπάρχει αμέσως το θετικό, το υπερθετικό ενδιαφέρον να κατηγορηθούμε. Τέλος πάντων, να πούμε λίγο σύντομα, γιατί μπορούμε να μιλάμε μέρες.
0: Εντάξει, αυτά είναι, τα ξέρουμε, τα βιώνουμε κάθε μέρα. Πάμε στην ουσία.
1: Ναι. Είναι η εξής, ότι όλοι οι συμμετέχοντες φορείς ζήτησαν την επαναφορά των μειωμένων συντελεστών και για το νησί της Ρόδου.
0: Ναι.
1: Ζητήσαμε έναν μόνιμο μηχανισμό ελέγχου των τιμών καυσίμων στα νησιά μας. Ζητήσαμε να υπάρξει μηχανισμός ελέγχου των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, είτε αφορούν μεταφορά επιβατών είτε εμπορευμάτων. Ζητήσαμε να υπάρξει ειδική μέρημνα για την ακρίβεια στα τρόφιμα, για την ακρίβεια στο ρεύμα, το ενεργειακό κόστος. Κάναμε προτάσεις ούτως ώστε να επιταχυνθούν μεταρρυθμίσεις γιατί η μεταρρύθμιση της διασύνδεσης των νησιών μας με την υπηρετική χώρα, ώστε να καταφέρουμε να έχουμε και καλύτερη ποιότητα ρεύματος αλλά και καλύτερες τιμές.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, κάναμε ειδική αναφορά στο ειδικό χωροταξικό.
0: Ναι.
1: Κάναμε ειδική μία για τα θέματα εργασίας και εκπαίδευσης. Ζητήσαμε περισσότερη ασφάλεια και αστυνόμευση. Μιλάω για θέματα τα οποία ετέθησαν στο υπόμνημα του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου.
0: Ναι.
1: Η απάντηση
0: να πάμε λοιπόν στις απαντήσεις, γιατί αυτές περιμένει ο κόσμος να ενημερωθεί.
1: Η απάντηση και τα αποτελέσματα ακριβώς ήταν ότι άμεσα υπήρξε μέρημνα από τον Πρωθυπουργό και ήδη αυτή τη στιγμή έχει αποσταλεί επιστολή από την Attica Group ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αύξηση στις τιμές χρέωσης των επαγγελματικών οχημάτων, διότι έχει αναβληθεί η επιβολή επίναυλου καυσίμων. Είναι κάτι το οποίο το αποφάσισε ο Πρωθυπουργός μέσα σε αυτήν τη συγκεκριμένη σύσκεψη.
0: Συγγνώμη, λίγο, γιατί είναι σημαντικό αυτό το οποίο λέτε. Όλο το προηγούμενο διάστημα, γιατί δεν το ήξερα ομολογώ, είχαμε δει από τον περασμένο Μάρτιο ότι οι ακτοπλοϊκές εταιρείες και νομίζω η πρώτη που το ξεκίνησε αυτό ήταν η Attica Group, όπως είπατε, η οποία ανακοίνωσε την επιβάρυνση με επίναυλο καυσίμου στο μεταφορικό κόστος για τα πλοία της Αδριατικής, με προοπτική αυτό να επεκταθεί μετά και σε άλλα και ενδεχομένως και σε άλλες εταιρείες, έτσι.
1: Ακριβώς, κυρία Παυλάκη, πριν 15 μέρες εστάλει επιστολή προς όλους τους συνεργάτες της Attica Group ότι στις 16 Ιουνίου θα ισχύει νέος τιμοκατάλογος χρέωσης για τα επαγγελματικά οχήματα, για τις λεγόμενες νταλίχες που μεταφέρουν προϊόντα, λόγω της επιβολής επίναυλου στα καύσιμα τα οποία χρησιμοποιούν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες.
0: Από σήμερα δηλαδή θα ξεκινούσε αυτό.
1: Ξεκινούσε.
0: Δηλαδή το προλάβατε, αποκρούσατε αυτό.
1: Εντός της σύσκεψης πάρθηκε η απόφαση. Μας δόθηκε η υπόσχεση από τον Πρωθυπουργό εκείνη τη στιγμή ότι αυτό δεν θα ισχύσει, ότι θα δοθεί η εντολή να μην υπάρξει επιβολή του επίναυλου καυσίμων και σήμερα είχαμε την χαρά να έχουμε στα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία των συνεργατών μας, των μεταφορικών εταιριών, ότι εστάλει επιστολή από την Attica Group ότι δεν θα ισχύσει καμία αύξηση τιμών.
0: Άμεση δηλαδή ήταν. Άμεση ανταπόκριση, αλλά οφείλω να πω ότι είναι μια επιτυχία του επιμελητηρίου, κύριε Πάπου, αυτή τελικά. Έτσι, το ότι το θέσατε σε απόσταση αναπνοής 2-3 μέρες δηλαδή από την έναρξη ισχύως του μέτρου αυτού. Που καταλαβαίνουμε πόσο θα επιβάρυνε αυτό επιπλέον το κόστος εδώ των προϊόντων.
1: Θέσαμε ένα πολύ σημαντικό προβληματισμό που αφορά το σύνολο της κοινωνίας των νησιών μας, γιατί το συντριπτικό ποσοστό των εμπορευμάτων διακινείται μέσω του ακτοπλοϊκού δικτύου που έχουμε.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι θα είχαμε μια τεράστια αύξηση τιμών. Καταφέραμε να συγκρατήσουμε τις τιμές. Δεν θα υπάρχει αύξηση στις τιμές, επαναλαμβάνω, τις οποίες θα χρεώνει η Attica Group τους επαγγελματίες μεταφορή.
0: Ναι. Να σας πω τώρα, αυτό δεσμεύει όλες τις εταιρείες ή οι άλλες τι είχαν κάνει, θα ακολουθούσαν και αυτές?
1: Εμείς ξέρετε, θα ακολουθούσαν.
0: Θα ακολουθούσαν, σωστά, βεβαίως.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι θα ήταν τα αντανακλαστικά εκεί άμεσα.
0: Βέβαια.
1: Θα μας χαροποιεί ιδιαίτερα ότι αυτό λύθηκε μέσα στο γραφείο κατά τη διάρκεια της σύσκεψης. Όπως λύθηκαν και άλλα ζητήματα, δηλαδή...
0: Μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ, κύριε Πάπου, έτσι, γιατί αυτό είναι...
1: Μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ,
0: αυτό, εδώ τι σας είπε ο Πρωθυπουργός, αυτό γιατί αυτό απασχολεί όλη την κοινωνία.
1: Βγήκαν και μας κατηγορούν πάρα πολύ. Να θυμίσουμε λοιπόν λίγο ότι έχουμε περάσει 1000 μύρια κύματα με το ζήτημα των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς κατηγορηθήκαμε όταν καταφέραμε μετά από πολύ σκληρές διαπραγματεύσεις να κρατήσουμε το μέτρο ζωντανό, ζητώντας από την τότε κυβέρνηση να δώσει τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ τουλάχιστον στα νησιά που δέχονται μεταναστευτικές ροές.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα ήταν κάτι το οποίο δεν ήταν ηθικό, δεν μας άρεσε, αλλά...
0: Αλλά από το λότελα, έτσι όπως είχαν διαμορφωθεί τα πράγματα...
1: Αυτός ο μηχανισμός θα παρέμενε ζωντανός προκειμένου να συνεχίσουμε τις διεκδικήσεις.
0: Ναι.
1: Και πράγματι καταφέραμε, κρατήσαμε ζωντανό τον μηχανισμό αυτό. Και πέρσι είχαμε τη χαρά να τον υποδεχτούμε, να υποδεχτούμε τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ στα μικρότερα νησιά της Δωδεκανήσου πλην της Ρόδου.
0: Εδώ είναι τώρα το θέμα.
1: Σε
0: το
1: καμία
0: θέμα
1: περίπτωση.
0: Το θέμα της Ρόδου το θέσατε.
1: Σε καμία περίπτωση. Βεβαίως ετέθη όχι μόνο από το επιμελητήριο Δωδεκανήσου, αλλά ετέθη από το σύνολο των συμμετοχόντων στη σύσκεψη. Εμένα με χαροποιεί το εξής, ότι ο Πρωθυπουργός μας διαβεβαίωσε ότι είναι στις άμεσες προτεραιότητες του, ελέγχει πάρα πολύ αυστηρά τα δημοσιονομικά κριτήρια και τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο που έχει η πατρίδα μας, και σε πρώτη ευκαιρία θα είναι το μέτρο που θα επιστρέψει άμεσα και στο το νησί της Ρόδου. Και ξέρετε, βλέπω ότι όταν ο Πρωθυπουργός ανακοινώσει κάτι, όταν λέει κάτι και δεν το ανακοινώνει απλά σε έναν έτσι κρυφά στο αυτή, αλλά το ανακοινώνει στο σύνολο των συμμετοχόντων, χωρίς να του χτυπάει στην πλάτη, μου δίνει την αισιοδοξία ότι πράγματι θα έχουμε τη χαρά να το υποδεχτούμε το μέτρο και για το νησί της Ρόδου.
0: Εγώ καταλαβαίνω λοιπόν ότι το αφήνει ανοιχτό, ότι το συνδέει άμεσα με τις δημοσιονομικές δυνατότητες που έχει η χώρα και μόλις αυτές το επιτρέψουν θα γίνει. Διαφορετικά φαντάζομαι θα το κλείνε, δεν θα έλεγε ότι
1: εξετάζω
0: τα δημοσιονομικά.
1: Ακριβώς έτσι το είπε, θα μπορούσε να το αρνηθεί, θα μπορούσε να πει στεγνά ότι δεν γίνεται, δεν είναι εφικτό, όπως παίρναμε τέτοιες απαντήσεις στο παρελθόν, να δώσει κάτι στεχνό, όμως το δικαιολόγησε, το αιτιολόγησε και είπε ότι ναι, είναι στις άμεσες προτεραιότητες μου.
0: Μάλιστα, άμεσες προτεραιότητες.
1: Θα μπορούσε να μην το πει αυτό, ότι είναι στις άμεσες προτεραιότητες μου, ότι είναι στα σημεία ενδιαφέροντός μου, αναγνωρίζω την αναγκαιότητα, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ, ελέγχουμε πάρα πολύ αυστηρά τα δημοσιονομικά μας, στην πρώτη ευκαιρία θα επιστραφεί. Όταν λοιπόν λαμβάνεις αυτή την υπόσχεση από τα πιο αρμόδια χείλη που δεν είναι άλλα από το στόμα του Πρωθυπουργού, νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι σε μεγάλο βαθμό. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι θα θέλαμε να βγούμε από τη σύσκεψη, όλοι θα θέλαμε να βγούμε και να ανακοινώσουμε την άμεση επιστροφή, όμως το ότι μας δίνει την βεβαιότητα και την σιγουριά ότι θα επιστρέψουν οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ και στο νησί της Ρόδου, αυτό μας καθησυχάζει και μας κάνει να αισθανόμαστε ασφαλείς ότι αυτό θα γίνει πραγματικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Άλλα πολύ σημαντικά θέματα τα οποία λύθηκαν εντός της σύσκεψης, γιατί υπήρξαν και ζητήματα τα οποία τέθησαν εκείνη τη στιγμή και μάλιστα προφορικά,
0: ναι,
1: ήταν ότι θα πρέπει το λιμάνι της Ρόδου να γίνει κομπότ, θα πρέπει να εξευρεθούν κατάλληλοι χώροι, ούτως ώστε να υποδεχόμαστε με παρέχοντας υψηλού επίπεδου υπηρεσίες τους επισκέπτες μας, να εξευρεθούν οι κατάλληλοι χώροι στο λιμάνι. Έδειξε πραγματικά πολύ έντονο ενδιαφέρον να λυθεί το πρόβλημα με τις αίθουσες τις οποίες καταλαμβάνει το τελωνείο της Ρόδου, να απομακρυνθούν από τους φόρους τα κατασκευμένα οχήματα και άλλα υλικά, προκειμένου άμεσα να γίνουν οι απαραίτητες βελτιώσεις, με απότερο σκοπό να γίνει το λιμάνι της Ρόδου, το τουριστικό λιμάνι της Ρόδου, να γίνει home port για την κρουαζιέρα,
0: ναι,
1: κάτι το οποίο θα δώσει πολύ, πολύ υψηλή αξία στον προορισμό. Δεν θα είναι τα έσοδα πια μόνο από την κρουαζιέρα, αλλά θα υπάρχει και διάχυση στην αγορά του νησιού. Είναι ζητήματα τα οποία...
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό πάντως, κύριε Πάπου, και λίγο να μείνουμε σε αυτό. Το ότι προφανώς όλο αυτός ο χώρος εκεί και θα εξοραϊστεί και θα οργανωθεί και οι υποδομές του θα εξυγχρονιστεί. Γιατί είναι το master plan το οποίο, από όσο κατάλαβα και από ό,τι είπε και από τις δηλώσεις τις οποίες έκανε μετά το πέρας της σύσκεψης ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το ΤΑΙΠΕ δεν έχει αναλάβει το master plan και ολοκληρώνεται όπου να είναι αυτό, έτσι, για να αρχίσει μετά πια αυτό το έργο να υλοποιείται, ο εξυγχρονισμός του λιμανιού, με στόχο την κρουαζιέρα πάντα.
1: Ακριβώς, ακριβώς δείχνει το ενδιαφέρον που έχει η κυβέρνηση, το κράτος, το ελληνικό κράτος, προκειμένου να ενισχύσει με υποδομές, με κτίρια, με διαδικασίες, περιοχές οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία και την ευημερία και του τόπου αλλά και της χώρας.
0: Ναι, γιατί είναι έξι κομβικά λιμάνια έχουν επιλογή από την κυβέρνηση για να γίνουν αυτά
1: ακριβώς,
0: τα master plans από το ΤΑΙΠΕΔ. Θα μπορούσαν να πούνε ότι εντάξει, ανήκουν στα δημοτικά λιμενικά ταμεία, φτιάξτε τα εσείς. Δεν το λένε όμως. Γιατί...
1: Νομίζω ότι δείχνει το ειδικό ενδιαφέρον που έχει αυτή τη στιγμή το ελληνικό κράτος και η κυβέρνηση, προκειμένου να επιταχύνει τις διαδικασίες. Καλά είναι τα ελληνικά ταμεία, αλλά αντιλαμβάνεστε εδώ μιλάμε για διαδικασίες οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας, μεγάλες.
0: Πολύ μεγάλα έργα, πολύ μεγάλα, πολύ σύνθετα τώρα, έτσι.
1: Πολύ μεγάλες επενδύσεις, εμπλέκεται μεγάλος αριθμός υπουργείων, απαιτούνται σύμφωνες γνώμες και υπογραφές οι οποίες αντιλαμβάνεστε σε επίπεδο τοπικό δεν θα υπήρχε αυτή η δυνατότητα να υλοποιηθούν άμεσα.
0: 50 χρόνια και βάλε, έλεγα εγώ χθες πάντως, ότι έπαιρνε όλη αυτή η διαδικασία μεταξύ σοβαρού και αστείου, αλλά δεν νομίζω να είναι αστείο. Εκεί θα πήγαινε η υπόθεση, εάν ήταν θέμα, αν έπρεπε να το κάνει αυτό το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Μάλιστα.
1: Ακριβώς. Άλλο ειδικό κομμάτι ήταν ότι επειδή ακριβώς αναφέρθηκαν όλοι οι φορείς και για το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού.
0: Αλήθεια, εκεί τι είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Ότι χρήση βελτιώσεων, αναφέρθηκαν ειδικότερα σημεία τα οποία μας προβληματίζουν ως περιοχή, γιατί αυτό είναι ένα σχέδιο το οποίο θα λειτουργούσε οριζόντια. Αντιλαμβάνεστε ότι το κάθε νησί μας και η κάθε περιοχή μας έχει ιδιωτερότητες, ιδιομορφίες. Και δεν, σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε για ένα ενιαίο οριζόντιο σχέδιο το οποίο σε πολλές περιπτώσεις θα κατέστρεφε περιουσίες και αντίστοιχα θα λειτουργούσε ως τροχοπέδι για την ανάπτυξη, εξυπηρετώντας, θα έλεγα, σκοπούς οι οποίοι δεν ενδιαφέρουν και δεν απασχολούν το σύνολο τοπικής
0: κοινωνίας. Σε αυτό λοιπόν τι είπε, γιατί εμείς το έχουμε μελετήσει πολύ το θέμα του χωροταξικού, το ξέρουμε.
1: Η απάντησή του ήταν ότι πράγματι χρήζει βελτιώσεων, οι οποίες θα γίνουν οι βελτιώσεις, και βεβαίως μας έδωσε και την διαβεβαίωση ότι αφού ολοκληρωθούν αυτές οι τροποποιήσεις, μετά στα ειδικά τοπικά πολυοδομικά σχέδια θα γίνουν οι όποιες αλλαγές είναι απαραίτητες, προκειμένου να προβλεφθούν οι ιδιωτερότητες και να να προλάβουμε τις στρεβλώσεις οι οποίες θα προκύψουν από το γενικό χωροταξικό.
0: Ναι. Από μια οριζόντια εφαρμογή των γενικότερων προβλέψεων του χωροταξικού, να έρθουν να κουμπώσουν πάνω.
1: Βγήκαν αποτελέσματα τα οποία είναι πάρα πολύ ισχυρά. Αποτελέσματα τα οποία αφορούν την κοινωνία μας, αφορούν τον τόπο μας, τα νησιά μας. Λάβαμε υποσχέσεις. Εγώ αισθάνομαι πολύ ασφαλής για τις υποσχέσεις, γιατί όταν βλέπεις ότι ένας πρωθυπουργός, μια κυβέρνηση έχει υποσχεθεί στο παρελθόν πράγματα τα οποία πράγματι τα έχει υλοποιήσει, αισθάνομαι ότι δεν μπορεί να έχει απέναντί του 10 εκπρόσωπους φορέων και να λέει πράγματα τα οποία πιθανώς να έχει δεύτερη σκέψη να τα κρατήσει κάτω από το χαλί.
0: Ναι.
1: Νομίζω και αισθάνομαι απόλυτα ασφαλής ότι πράγματι αυτά θα υλοποιηθούν και μάλιστα θα υλοποιηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Επέθεσαν και άλλα θέματα
0: τον
1: για τα έργα πολιτισμού τα οποία...
0: Ένα σχόλιο με αυτό και να κλείσουμε, κύριε Παππού, γιατί δεν έχουμε χρόνο, τον έχουμε ξεπεράσει.
1: Για 75 χρόνια ντρεπόμασταν για τον πολιτισμό που είχαμε κρυμμένο στην Περιβόλα. Είχαμε τα μεγάλα ρωμαϊκά αγάλματα, το λέω για παράδειγμα, πεταμένα μέσα στα χόρτα απαξιωμένα, όπως και μια πληθώρα πολιτιστικών στοιχείων και μνημείων από όλους αυτούς τους πολιτισμούς που έχουν περάσει από τη Ρόδο, από την αρχαιότητα. Αυτά λοιπόν έχουν όλα συντηρηθεί, έχουν αναδειχθεί και έχουμε κάνει, έχει δημιουργηθεί πλέον εδώ στη Ρόδο ένας νέος πόλος έλξης, όχι μόνο για τους τουρίστες αλλά και για τους επισκέπτες, τους μόνιμους κάτοικους του νησιού, της χώρας, μόνιμους κάτοικους της χώρας. Ξέρετε, ο πολιτισμός είναι ένας από τους πιο ισχυρούς πόλους έλξης και για τους τουρίστες μας. Αισθάνομαι πάρα πολύ χαρούμενος για το ότι έχουν γίνει αυτά τα πολύ μεγάλα έργα. Αν είμαι απόλυτα ευχαριστημένος, όχι, χρειαζόμαστε και άλλα έργα. Αλλά βλέπουμε ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει την διάθεση, έχει την πρόθεση, βρίσκει τους απαραίτητους πόρους προκειμένου να προχωρήσει σε όλες αυτές τις απαραίτητες, αναγκαίες αλλαγές και είμαστε χαρούμενοι ότι προχωράμε βήμα-βήμα. Κάθε μέρα γινόμαστε καλύτεροι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πάππου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μας δώσατε μια συνοπτική εικόνα των όσων ελέγχθησε και βγάλαμε και ειδήσεις. Έτσι, αυτό με τον επίναυλο είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν το γνωρίζαμε. Και εντάξει, είναι μια δική μας εδώ τοπική επιτυχία.
1: Είναι κάτι το οποίο λύθηκε μέσα στη σύσκεψη.
0: Στη σύσκεψη, ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή σας μέρα, κύριε Πάππου.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, θα τα σχολιάσουμε σε λίγο αυτά όταν επιστρέψουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Η Νατάσα Παμπρή τώρα με το Δελτίο Ειδήσεων.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάππου. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 3,79. Αγκρίνο, ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό, 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια, 2,39. Κολλιός, στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 3×170 γραμμάρια, 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάππου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
3: Γη μου, έχει μάστορε στην ταράτσα.
4: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορεί να πάρει μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
3: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Τα κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η επιχειρηματική κοινότητα και η κοινωνία της Δωδεκανήσου έθεσε υπόψη του Πρωθυπουργού ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Γιάννης Πάπου στην σύσκεψη με τους φορείς του τουρισμού που πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια. Στο σχετικό υπόμνημα προς τον κύριο Μητσοτάκη, εκπροσωπώντας περισσότερα από 25.000 ενεργά μέλη στους κλάδους του εμπορίου, της μεταποίησης των υπηρεσιών και του τουρισμού, τίθενται οι αλυσιδωτές επιπτώσεις των γεωπολιτικών εξελίξεων στο κόστος ενέργειας, καυσίμων και μεταφορών, επιβαρύνσεις που για τα Δωδεκάνησα ενισχύονται δραματικά, όπως δήλωσε στον Real Voice ο κύριος Πάπου. Στις θέσεις του ΕΒΕ δίνει η επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στην Ρόδο σε πλήρη εξίσωση με τα υπόλοιπα νησιά της Δωδεκανήσου, θεσμοθέτηση του μόνιμου μηχανισμού εξίσωσης τιμών καυσίμων με τα επίπεδα της περιοτικής χώρας, άμεση παρέμβαση για τον εξορθολογισμό των άβλων στα επαγγελματικά οχήματα, οι οποίοι από το 2021 έχουν εκτοξευθεί κατά περισσότερο από 80%, και επιτάχυνση των υποθαλάσσιων ηλεκτρικών διασυνδέσεων και ενίσχυση της ανάπτυξης ΑΠΕ για την ενεργειακή σύγκληση των νησιών με την υπηρετική Ελλάδα, καθώς και αναθεώρηση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό. Σε μεγάλα έργα υποδομών υγείας, περιβάλλοντος και μεταφορών στην ΚΟ, αναφέρθηκε σε ανάρτησή του ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Όπως τόνισε, δρομολογούνται ή ήδη υλοποιούνται σημαντικά έργα, μεταξύ των οποίων η κατασκευή του νέου νοσοκομείου, η ριζική ανακατασκευή του οδικού άξονα Κώσα Αεροδρόμιο, η αναβάθμιση των περιβαλλοντικών υποδομών διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς και η προώθηση του έργου του λιμανιού της Κεφάλου. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στην κατασκευή του νέου δικαστικού μεγάρου, στις δράσεις αστικής ανάπλασης και στην ηλεκτρική και η διασύνδεση του νησιού με την υπηρετική Ελλάδα, ενώ πρόσφατα υπεγράφει και νέα σύμβαση συντήρησης του επαρχιακού οδικού δικτύου της ΚΟ ύψους 3,8 εκατομμυρίων ευρώ. Στην καθοριστική συμβολή της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη για την ολοκλήρωση των δύο σημαντικών έργων στα νησιά Σίμη και Χάλκη, για την αποκατάσταση του κοδονοστασίου του Ναού Αγίου Ιωάννη Προδρόμου και τα θυρανίξια της Παναγίας Χωριανής στο Κάστρο, αναφέρθηκε ο Μητροπολίτης Σίμης, Στήλου, Χάλκης και Καστελορίζου κ. Χρυσόστομος σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Real Voice, τονίζοντας ότι είναι ευγνώμων αφού η δέσμευσή της υλοποιήθηκε. Ο Μητροπολίτης παράλληλα ζήτησε τη συνδρομή της Υπουργού Πολιτισμού για την αναστήλωση του ιστορικού ναού της Μεγάλης Παναγίας του Κάστρου Σίμης, ο οποίος κατεστράφει ολοσχερός από τα ναζιστικά στρατεύματα το 1944, λαμβάνοντας την δέσμευση από την ίδια ότι θα διερευνηθεί το αίτημα από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ανακοινώθηκαν χθες και επίσημα οι 4 νέοι γενικοί γραμματείς στα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Ναυτιλίας. Ως γνωστόν, νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ορίστηκε ο Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγκος. Τα θερμά του συγχαρητήρια προς τον νέο Γενικό Γραμματέα εκφράζει με επιστολή το Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Στην επιστολή του επισημαίνει ότι η επιλογή του κυρίου Μάγκου αποτελεί αναγνώριση της πορείας, της προσφοράς και της αυτοδιοικητικής του εμπειρίας, υπογραμμίζοντας παράλληλα την βαθιά γνώση που διαθέτει για τις ιδιαίτερες ανάγκες των νησιωτικών κοινωνιών, προερχόμενος ο ίδιος από ένα μικρό ακριτικό νησί της Δωδεκανήσου. Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ΚΟ πραγματοποιήθηκε χθες η τελετή απονομής του τιμητικού τίτλου του πολίτη της ΚΟ, στον πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα, Μάθιου Λότς, από τον Δήμο της ΚΟ. Στο σκεπτικό της απόφασης τονίστηκε η σημαντική συμβολή του στην ανάπτυξη και ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ ΚΟ και Ηνωμένου Βασιλείου. Συνάντηση εργασίας είχαν ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου με στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκαν ζητήματα που αφορούν την εφαρμογή του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Μελετών Πυροπροστασίας και την πορεία διεκπαιρέωσης των σχετικών διαδικασιών. Άνοιξε η πλατφόρμα για την επιλεξιμότητα των δικαιούχων του προγράμματος Ανακαινίζω, Ενοικιάζω. Από 1η Σεπτεμβρίου, υποβολή αιτήσεων για επιδότηση ανακαίνησης έως 95%. Όλες οι ειδήσεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά στον ιστότοπό μας. realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Γενικά αίθριος καιρός σε όλα τα νησιά του νομού, άνεμοι μεταβλητή σε εξασθένηση δεν θα ξεπεράσουν τα 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασίες μέγιστες στο μεσημέρι στους 29 με 30 βαθμούς και υψηλότερες στην Ηλίνδο μέχρι 34 και στο Καστελόριζο μέχρι 33 βαθμούς. Για αύριο Τετάρτη αίθριος καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα ενισχυθούν λιγάκι και θα φτάσουν τα 4 με 5 ποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, στους 29 με 30 βαθμούς το μεσημέρι στα βόρεια και αντίστοιχα στα νότια νησιά. Στην Λίνδο η υψηλότερη θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι εκεί.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Πρωινό Εξπρές. Με την Ρένα Παυλάκη.

0: Τι υπέροχο τραγούδι, Neil Diamond, I Am I Said, από τα all time classics που λέμε, και σεβασμός, respect σε αυτά τα τραγούδια, δεν τα κόβεις εύκολα. Και συμφωνεί και ο Παρής Βασιλάκης σε αυτό. Λοιπόν, είμαστε εδώ κυρίες και κύριοι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, Πρωινό Express, στον Real Voice. Και σήμερα, αφού παρουσιάσαμε χθες όσο πιο διεξοδικά μπορούσαμε όλα αυτά τα οποία έγιναν τις προηγούμενες μέρες, συναντήσεις, επισκέψεις, ανακοινώσεις και όλα αυτά, σήμερα τα σχολιάζουμε, σήμερα τα αποτυπώνουμε. Και πολύ περισσότερο βέβαια στο επίπεδο της σύσκεψης φορέων που έγινε το Σάββατο το μεσημέρι στην περιφέρεια, γιατί ήταν μια κλειστή σύσκεψη για τους δημοσιογράφους. Επομένως, με τους συμμετέχοντες συζητάμε για να δούμε τελικά τι αποκομίσαμε. Και σύμφωνα με τις δηλώσεις, κυρίες και κύριοι, που έκανε ο Πρωθυπουργός μετά στους δημοσιογράφους, μετά την λήξη της σύσκεψης αυτής, είπε ότι ανταποκρινόμαστε στο αίτημα του εργατικού κέντρου να φτιαχτεί στη Ρόδο ένα γραφείο υγιεινής και ασφάλειας, κάτι το οποίο, όπως είπε, γνωρίζω ότι εκκρεμούσε εδώ και πολλά χρόνια, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η πρώτη προτεραιότητα της πολιτείας που πρέπει να είναι εξασφάλιση ότι τηρούνται οι βασικοί κανόνες ασφάλειας για τους εργαζόμενους, πραγματικά αυτή η υποχρέωσή μας θα μπορεί και διοικητικά πια να καλύπτεται. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα αυτό, γιατί αποτελεί ζητούμενο δεκαετιών, ετών για αυτήν εδώ την περιοχή. Και βέβαια, στέκομαι επίσης στη δήλωση την οποία έκανε στην αποστροφή του λόγου του Πρωθυπουργού, ο οποίος χαιρέτησε ιδιαιτέρως την παρουσία του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου της Ρόδου στην σύσκεψη του κ. Εγκλέζου, και να εξάρω, όπως είπε, το γεγονός ότι εδώ στη Ρόδο υπάρχει απόλυτη εργασιακή ειρήνη και ένα πολύ καλό κλίμα συνεργασίας μεταξύ εργοδοτών εργαζομένων στον τομέα του τουρισμού. Κύριε Εγκλέζε, καλημέρα σας.
1: Κύριε Παυλάκη, σε εσάς και στους ακροατές, καλημέρα.
0: Από όλα αυτά που, από αυτά που αποτυπώθηκαν, έτσι, από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να είστε ικανοποιημένος. Αυτό το ζήτημα τώρα του γραφείου υγιεινής και ασφάλειας, νομίζω ότι ήταν ένα σημαντικό αποτέλεσμα της σύσκεψης αυτής.
1: Πέρα από το αν είμαστε ικανοποιημένοι ή όχι, είναι μεγάλη ευκαιρία και μεγάλη χαρά για τον καθένα μας που εκπροσωπούμε ένα φορέα να συναντιέται με τον Πρωθυπουργό της χώρας, όποιος και αν είναι αυτός. Αυτό, κύριε Παυλάκη, το λέω γιατί ξαφνικά την επόμενη μέρα σταυρωθήκαμε, γιατί δεχτήκαμε να συμμετέχουμε σε μια σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω αυτή την επίθεση που δεχτήκαμε όσοι συμμετείχαμε σε αυτή την κλειστή σύσκεψη, οι οποίοι ήμασταν οι φορείς της περιοχής και ήμασταν οι άνθρωποι που έχουν επιλέξει οι συνάδελφοί μας από οποιοδήποτε πόστο να τους εκπροσωπούμε σε ανώτερα όργανα. Αυτό, λοιπόν, το πράγμα δεν το καταλαβαίνω. Οποιοδήποτε και ήταν πρωθυπουργός, γιατί και δεν μιλάω για τον κύριο Μητσοτάκη, που ήταν μεγάλη χαρά και τιμή, παρόλο που εγώ σας το λέω, το ξέρετε όλοι, δεν είμαι υποστηριχτής της κυβέρνησης αυτής, αλλά είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος αναγνωρίζει τις προσπάθειες. Και πάνω σε αυτό θέλω να πω ότι με εξέπληξε το γεγονός ότι ήταν γνώστης των θεμάτων του εργατικού κέντρου, και αυτό σημαίνει, όπως το είπε και κατηδίαν μετά, ότι τις επιστολές που του στέλνει το εργατικό κέντρο τις διαβάζει. Ήξερε τι ζητούσαμε, ήξερε ακριβώς τι έπρεπε να πει. Και με το θέμα της ελληνικής επιθεώρησης, που είναι ένα πάνω από μια δεκαετία αυτό το τεράστιο πρόβλημα, το οποίο έπαιρνε αναβολή από μήνα σε μήνα, επιτόπου όταν το έβαλα στη συζήτηση, στην εισαγωγή μου, επικοινώνησε τηλεφωνικά και στην δευτερολογία του μου ανακοίνωσε και μας ανακοίνωσε ότι στο επόμενο δεκαήμερο θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Άρα, λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι αν ένα χρόνιο θέμα πηγάζει 10 χρόνια και ξαφνικά με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, που κάποιοι θεώρησαν ότι δεν ήταν αναγκαίο να παραστούμε, παίρνουμε λύσεις, νομίζω ότι μόνο ικανοποιημένοι μπορούμε να είμαστε. Βέβαια, ποτέ...
0: Εννοείται, και σας διακόπτω, με συγχωρείτε, κύριε Κλέζο, ότι εκείνη την ώρα, με το που το άκουσε, πήρε τηλέφωνο εκείνη την ώρα, μέσα στη σύσκεψη.
1: Μέσα στη σύσκεψη επικοινώνησε, ειδοποίησε τον συνεργάτη του, ειδοποίησε ο συνεργάτης του αμέσως, επικοινώνησε με το, νομίζω, με το Υπουργείο Εργασίας και τον Γενικό Γραμματέα Ανεξάρτητης Αρχής, και τον διαβεβαίωσε ότι όλες οι διαδικασίες είναι έτοιμες και το επόμενο δεκαήμερο θα ολοκληρωθεί η διαδικασία. Όχι μόνο αυτό. Η σειρά των θεμάτων που τέθηκαν το εργατικό κέντρο, γιατί όποιος δεν ήταν στη σύσκεψη δεν γνωρίζει τι έχουμε συζητήσει. Και καλά είπατε στον πρόλογό σας και διαβάζουμε ότι μόνο όσοι ήμασταν μέσα στη σύσκεψη καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Μας κατηγόρησαν ότι δεν αναδείξαμε τα θέματα της τοπικής κοινωνίας.
0: Μα πού το ξέρουνε, αφού μιλάνε αυτοί οι οποίοι δεν συμμετείχανε, πώς το ξέρουν αυτό?
1: Ναι, αυτή είναι η απορία μας. Εμείς, λοιπόν, όλοι οι φορείς, όλοι οι φορείς και θεωρώ δηλαδή ότι ήταν ούτε συνεννοημένοι να ήμασταν, γιατί έτσι έχουμε μάθει αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι εδώ στη Ρόδο το φαινόμενο εργοδότες, εργαζόμενοι, είμαστε στην ίδια πλευρά και διεκδικούμε πράγματα για το καλό κοινό και των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, αλλά και της τοπικής κοινωνίας. Είναι ένα παράδειγμα και ένα πρότυπο το οποίο δεν υπάρχει πανελλαδικά.
0: Ναι.
1: Αυτό αναγνώρισε και ο Πρωθυπουργός, γι' αυτό είπε και αναφέρθηκε ξεχωριστά και στην συνέντευξη τύπου. Βέβαια και κατηδίαν μας έδωσε συγχαρητήρια για τη συνεργασία που έχουμε και για την εργασιακή ειρήνη. Γιατί όσοι δεν θέλουν να το καταλάβουν, στη Ρόδο υπάρχει εργασιακή ειρήνη, ναι. Γιατί υπάρχει συνεννόηση.
0: Και στην ομιλία του, και στην ομιλία του μετά εκεί έξω, το Σάββατο το μεσημέρι, μετά τη σύσκεψη, εκεί που έγινε στο Όπερα, δίπλα στο Εθνικό, το είπε και εκεί για την εργασιακή ειρήνη που έχει επιτευχθεί εδώ.
1: Όταν σε άλλες περιοχές. Για να διεκδικήσεις κάτι πρέπει να ανάψεις φωτιές, πρέπει να κλείσεις δρόμους και να κάνεις οδομαχίες, το οποίο είναι μακριά από εμάς ειλικρινά και ας κατηγορούμαστε καθημερινά. Γιατί αναφέρθηκε και αυτό ότι του είπαν και οι συνεργάτες του, ότι είμαι συχνά πυκνά προσέλιδος σε μια εφημερίδα η οποία θεωρεί ότι για να κερδίσεις κάτι πρέπει να κάνεις επανάσταση. Πλέον αυτά έχουν ξεπεραστεί, ειδικά για εμάς, και το έχουμε αποδείξει με διάλογο, με σωστές προτάσεις, όπως το καταθέσαμε και επώνυμα, κύριε Παυλάκη. Και πάμε και στο μεγαλύτερο κομμάτι που ζητήσαμε για την επέκταση του επιδόματος ενεργείας,
0: ναι.
1: Γιατί δεν ακούστηκε.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί όντως υπήρχε μια, αναφέρθηκε και είπε ότι εκκρεμεί μια συνάντηση με τους εργοδοτικούς φορείς και είναι μάλιστα και η πρόταση της ΓΕΣΕΕ αυτή. Ήταν πριν από αρκετό διάστημα, ότι το επενθύμησα και μου είπε ότι εκκρεμεί αυτή η συνάντηση. Επειδή υπάρχει μια δυσκολία αυτή τη στιγμή, είναι σε συνεννόηση με τους εργοδότες, ώστε τον πρώτο ένα μήνα να δώσουν οι εργοδότες σαν επέκταση επιδόματος, σαν μεικτό μισθό, και μετά να καλύψει τη διαφορά το κράτος αν υπάρχει περιθώριο. Άρα λοιπόν αυτά τα άκουσε, mm-hmm. δεν υπάρχει λύση, δεν υπάρχει απάντηση, και λογικό είναι να μην υπάρχει απάντηση, γιατί κρεμεί συνάντηση με τους εργοδοτικούς φορείς, όπως άκουσε και για το ΦΠΑ, όπως άκουσε για τις αυξήσεις, όπως άκουσε για την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά, για την ΑΣΤΕΡ, για την υποβάθμιση της ΑΣΤΕΡ και πρέπει να γίνει αναβάθμιση, όπως άκουσε και για την Επιτροπή στο ΕΙΚΑ, την Επιτροπή Εστάσεων, που κατεργείται τέλος του χρόνου, βάζοντάς του και λέγοντάς του τον Πρωθυπουργό ότι αυτό θα αποτελέσει ένα κοινωνικό ξεσηκωμό, γιατί θα αναγκαζόνται οι ασφαλισμένοι συνταξιούχοι να μεταβαίνουν στην Αθήνα για να κάνουν τις οποιασδήποτε εστάσεις, να διεκδικήσουν 100 και 150 ευρώ, πληρώνοντας 500 και 600 ευρώ. Όλα αυτά, κύριε Παυλάκη, υπόθηκαν. Και απορώ πώς βγάζουν συμπεράσματα κάποιοι και μας στολίζουν στην κυριολεξία ότι δεν αναφερθήκαμε στα προβλήματα αυτά.
0: Μα να σας πω τώρα, εδώ που και εσείς το βλέπετε τι συμβαίνει στα social media, κύριε Γκλέζε, δεν χρειάζεται κανείς να ξέρει τι λέει και γιατί το λέει. Ναι. Από τη στιγμή που ζούμε σε μια εποχή που πλέον ο καθένας διεκδικεί το μερίδιο της προσοχής σε αυτά τα οποία υποστηρίζει μέσα από τα social media, δεν χρειάζεται καμία τεκμηρίωση. Ο καθένας εδώ γράφει ό,τι θέλει, λέει ό,τι θέλει και σου λέει κάποιοι θα ακολουθήσουν, κάποιοι θα συμφωνήσουν. Δεν έχει πια αυτό καμία σχέση με τα γεγονότα αυτά καθ' αυτά. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε ότι είναι ένα άλλο σύμπαν εκεί μέσα που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα και υπάρχει και η κανονική ζωή. Αυτά δεν συναντώνται πια. Μην σας πω ότι όσο περνάει ο χρόνος και γίνεται αυτή η κατάχρηση των social, αποκλίνουν αυτά τα δύο. Αυτός ο ψηφιακός κόσμος δεν έχει καμία σχέση με τον πραγματικό τελικά.
1: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή και είναι η απορία όλων μας που συμμετείχαμε και την επόμενη μέρα σταυρωθήκαμε στην κυριολεξία ήταν εάν ήταν στη θέση μας οποιοδήποτε από αυτούς θα αρνιόταν μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό της χώρας. Θα αρνιόταν να μεταφέρει κατηδίαν τα προβλήματα του χώρου του. Πότε θα ξαναβρεις τέτοια ευκαιρία να συναντήσεις τον Πρωθυπουργό της χώρας, να κάτσεις ένα τραπέζι και να κάνεις μια ωραία συζήτηση. Σας το λέω, εγώ δεν είμαι υποστηριχτής του κ. Μητσοτάκη, είμαι ξεκάθαρος, αλλά σας λέω ότι ήταν μια τεράστια ευκαιρία και ο Πρωθυπουργός μας άκουσε. Μας άκουσε, σημείωσε, απάντησε στα ερωτήματά μας, μας άφησε την ελπίδα σε όλους, νομίζω αυτό το κοινό συμπέρασμα, ότι γνωρίζει τι συμβαίνει ειδικά στη Ρόδο, η Ρόδο την οποία για πάρα πολλές φορές έλεγε ότι είναι η ναυαρχή του τουρισμού, ότι γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι προσφέρει η τοπική κοινωνία και ότι πρέπει κάποια στιγμή όλα αυτά να τη στρέψουν στην τοπική κοινωνία, και τα θέματα που το έβαλε και ο Περιφερειάρχης αλλά και οι υπόλοιποι φορείς και ο Δήμαρχος ήταν γνώστης, και μάλιστα σας λέω αυτό που αποκομίσαμε είναι ότι στο τέλος κάτι θα κερδίσει η Ρόδος.
0: Ναι.
1: Δεν λέω ότι θα κερδίσουμε εμείς προσωπικά ο καθένας μας από την παρουσία μας στη συνάντηση, αλλά η Ρόδος θα βγει κερδισμένη, γιατί σας λέω είναι μεγάλη ευκαιρία και μεγάλη χαρά, ειλικρινά, να συνομιλείς με τον Πρωθυπουργό της χώρας.
0: Ναι, θα σας πω τώρα κάτι εδώ. Εγώ θα το αντέστρεφα, κύριε Γκλέζε. Θα έπρεπε να σας σταυρώσουνε, όπως λέτε, αν δεν πηγαίνατε.
1: Και να σας
0: ναι, ακριβώς. Και να σας κατηγορήσουνε ότι ενώ έρχεται ο Πρωθυπουργός της χώρας, όποιος και αν είναι, σε όποια κυβέρνηση, όπως πολύ καλά είπατε, και αν ανήκει, δεν νομιμοποιήστε, δεν δικαιούστε, δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό ως εκφραστής των εργαζομένων της περιοχής, να απουσιάζετε. Δεν νομιμοποιήστε, δεν δικαιούστε, δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό ως εκφραστής των εργαζομένων της περιοχής, να απουσιάζετε σε μια λογική πείσματος ή επαναστατικής γυμναστικής, αντί να είσαι εκεί και να φέρεις τα προβλήματα.

0: το υλικό για να λάβουν έτσι περισσότερες πληροφορίες. Και η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της διαχείρισης και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Βακού.
1: Mm-hmm. Ωραία. Αφήνουμε τα υπόλοιπα για αύριο, γιατί ωραία, θα έχουμε σε λίγο κοντά μας τον Δήμαρχο της Λέρου, τον κύριο Κοτάκη, και τον νέο Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Οπότε να κρατήσω χρόνο, Κλεοπάτρα μου, και θα πούμε τα υπόλοιπα αύριο. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Αύριο, λοιπόν, για καλή συνέχεια. Καλημέρα.

0: Νομίζω ότι εν πλώ εντοπίζουμε τον δήμαρχο της Λέρου. Πρέπει να είναι στο καταμαράν, επιστρέφοντας από την Ρόδο στο νησί του, μετά από τις συναντήσεις που είχε χθες εδώ στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και με τον Περιφερειάρχη τον κύριο Χατζημάρκο, αλλά και με το επιτελείο της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών, από ό,τι είδα και στην ανάρτησή του και στο φωτογραφικό υλικό. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους που μας ακούν.
0: Λοιπόν,
1: υπάρχει θόρυβος, ναι. Το καταμάρα είναι και συγγνώμη για το θόρυβο, αλλά δεν γίνεται αλλιώς.
0: Το μόνο, δεν ξέρω αν είστε και με Bluetooth, να πιάσετε καλύτερα το τηλέφωνο.
1: Όχι, δεν είμαι.
0: Λοιπόν,
1: δεν είμαι,
0: οπότε όσο μπορείτε πιο δυνατά, αν δεν είναι τόσο καλή σύνδεση, θα τα πούμε αύριο. Απλά ξεκινήστε να μας λέτε για να μην σας καθυστερώ.
1: Επισκέφτηκα, είχα πολύ ωραία συζήτηση με τον Περιφερειάρχη, με τον Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών, τον Νίκο τον Λιμπερόπουλο, και με όλους τους διευθυντές των τμήματων των Τεχνικών Υπηρεσιών. Το θέμα ήταν, ολοκληρώνεται και θα γίνει παραλαβή σε 10 μέρες περίπου της αποκατάστασης, της πηλαίωσης του λιμανιού του Λαγκιού, ένα τεράστιο θέμα που ελόγευε κινδύνους ασφάλειας όλων μας. Στον ίδιο χρόνο περίπου, σε 10-15 μέρες, ολοκληρώνεται το καταφύγιο τουριστικών σταθών στα Άλυντα. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη στην κατασκευή του χώρου υγειονομικής σταθής υπολοιμάτων. Αυτά είναι έργα που ο Χιθή είναι θέμα του ΦΟΣΔΑ και όλη τη διαδικασία παρακολούθησης και εκτέλεσης του έργου ανήκει στις υπηρεσίες του ΦΟΣΔΑ και της περιφέρειας του Αιγαίου. Το λιμάνι του Λαγκιού ήταν ένα κοινό έργο με τον Περιφερειάρχη, με τον Δήμο, με χρηματοδότηση από την περιφέρεια, με ίδιους πόλους περιφέρειας και από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και Αρχιωτικής Πολιτικής. Το αγκυροβόλιο των τουριστικών σκαφών ήταν εξ ολοκλήρου αρμοδιότητας και χρηματοδότησης της περιφέρειας. Σε ένα μήνα το αργότερο θα εγκαινιάσουμε και το ξενοδοχείο Λέρος.
0: Μάλιστα.
1: Είπαμε αυτά και πολλά άλλα που είναι σε εξέλιξη, αλλά δεν θέλω να σας φράσω. Πέστε μου ότι άλλο θέλετε.
0: Μήνα μου είπατε ότι θα εγκαινιαστεί το ξενοδοχείο Λέρος. Φαντάζομαι ότι θα είναι υπουργός πολιτισμού και εκεί.
1: Θα είμαι. Mm-hmm. Εννοείται θα είμαι.
0: Έχει οριστεί, Δήμαρχε, η ημερομηνία?
1: Όχι, η ακριβή ημερομηνία όχι. Θα οριστεί σε 10-15 μέρες από σήμερα και θα δούμε πότε θα μπορέσει και η υπουργός και ο περιφερειάρχης να είναι στα εγκαίνια. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο για μας. Ένα έργο που ταλαιπώρησε κοινωνία της Λέρου. Τέλος πάντων, τέλος, καλό, όλα καλά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα αφήσω τα επόμενα για μία άλλη συζήτηση, επειδή δεν είναι καθόλου καλή επικοινωνία, Δήμαρχε.
1: Το βλέπω.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ξαναμιλήσουμε σύντομα.
1: Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας. Να είστε
0: καλά. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, ήταν ο δήμαρχος της Λέρου, ο κύριος Κοτάκης, αλλά με τον θόρυβο μέσα από το καταμαράν που ήταν εν πλώ άνθρωπος επιστρέφοντας πίσω στο νησί του. Ακούσατε εν τάχει, εν συντομία, όσο μπορούσατε να ακούσετε βεβαίως από τον ήχο, τα όσα ανέφερε για αυτές τις επαφές που είχε χθες στην Ρόδο για τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα υποδομών στο νησί. Και βεβαίως μας είπε ότι σε έναν μήνα περίπου, δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί η ημερομηνία, αλλά σε έναν μήνα από τώρα υπολογίζεται ότι θα γίνουν και τα εγκαίνια του ιστορικού ξενοδοχείου.

Ελέρος, στο Λακί της Ελέρου, όπου θα είναι βεβαίως εκεί η Υπουργός Πολιτισμού Ηλίνα Μενδώνη και ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Το συνδυάζω τώρα και φαντάζομαι ότι η Υπουργός μπορεί να μεταβεί και στο Αγαθονήσι από εκεί. Λέω τώρα εγώ, επειδή είναι να εγκαινιαστεί και το διαχρονικό, το νέο διαχρονικό μουσείο του Αγαθονησίου.

0: χθες ανακοινώθηκαν οι 4 νέοι γενικοί γραμματείς στα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Και βεβαίως ένας δικός μας άνθρωπος είναι ο νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ο Δήμαρχος μέχρι χθες Λειψών, Φώτης Μάγκος, γιατί είδαμε και την ανάρτησή του πριν από λίγα λεπτά, ότι υπέβαλε χθες και την παραίτησή του. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον ευχαριστώ θερμά. Ένας άνθρωπος που έχουμε μιλήσει άπειρες φορές. Τώρα πρέπει να συνηθίσω να σας προσφωνώ, κύριε Γενικέ, κύριε Μάγκο, και όχι Δήμαρχε, που έχουμε συζητήσει αυτά τα χρόνια μέσα από τη συχνότητα του Real Voice άπειρες φορές, ειδικά μέσα από αυτή την εκπομπή. Και πόσα και πόσα ρεπορτάζ και βεβαίως καθόλου τυχαία η επιλογή του ονόματός σας από τον Πρωθυπουργό. Στην αρχή ξαφνιαστήκαμε, φαντάζομαι το ίδιο και εσείς θα μας τα πείτε αναλυτικά, τα πρώτα δευτερόλεπτα, αλλά μετά συνειδητοποιήσαμε ότι δεν ήταν καθόλου τυχαία η επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη στο πρόσωπό σας, σε μια αναγνώριση της πορείας, της προσφοράς, της αυτοδιοικητικής σας εμπειρίας, γνωρίζοντας βαθιά τα προβλήματα της νησιωτικότητας και μάλιστα από ένα μικρό ακριτικό νησί της Δωδεκανήσου, μέσα από αυτό το έργο που έχετε επιτελέσει αυτά τα 12 χρόνια και μπαίνοντας στο ζύγι, κύριε Γενικέ, πλέον η απόφαση, το δίλημα που μπήκε στο μυαλό σας εκείνη τη στιγμή να μείνω στον Δήμο ή να αναβαθμιστώ και να πάρω τον δρόμο της πολιτικής, θα ήταν με βαριά καρδιά, έτσι, στο να δείτε τι θα επιλέξετε, φαντάζομαι, αλλά και με μεγάλη ικανοποίηση την ίδια στιγμή. Καλημέρα και ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
1: Καλημέρα κύριε Παμπρή, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Πραγματικά ήταν η πιο δύσκολη απόφαση και δεν είναι υπερβολή αυτό που έχω πάρει μέχρι τώρα, γιατί το διακύβευμα ήταν τεράστιο. Από τη μια, να αφήσω έναν τόπο που τον αγαπώ, μεγάλωσα, εδώ γεννήθηκα, εδώ πρόσφερα κάθε εικμάδα της δύναμής μου για να μπορέσω να τον δω, να ξεχωρίζει, αυτό ήταν το όνειρό μου, να κάνω τους Λειψούς γνωστούς. Από τότε που ήμουν φοιτητής και δεν τον ήξεραν, είχα πει στον εαυτό μου, θα γυρίσω πίσω, μπορούσα να πάω αλλού, όπως κάνουν πάρα πολλοί, να βρω το δρόμο μου σε άλλες καταστάσεις και πίστες, αλλά εμένα αυτό με συνέδεε με τον τόπο, η αγάπη, και έτσι αυτή ήταν και η προσπάθειά μου η μεγάλη, έτσι, να γίνει ο τόπος, να πάει μπροστά ο τόπος. Ναι. Και ανάμεσα λοιπόν σε αυτό το πολύ ισχυρό αίσθημα και στην πρόταση την πολύ τιμητική, και τον ευχαριστώ γι' αυτό, του Υπουργού, του κυρίου Κικίλια, προς τον Πρωθυπουργό, ο οποίος την έκανε αποδεχτεί με μεγάλη χαρά από την μετέφερε ο Υπουργός, δηλαδή σχεδόν ενθουσιάστηκε με την ιδέα, και τον ευχαριστώ και τον Πρωθυπουργό γι' αυτό, βάρινε περισσότερο αυτή η απόφαση και αυτή η σκέψη, ότι μέσα από άλλο μετερίζει, αλλά στο ίδιο στρατόπεδο, πάλι θα μπορέσω να βοηθήσω και τον τόπο μου, αλλά συνολικά και τα υπόλοιπα νησιά χωρίς διακρίσεις.
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρετε, η αγάπη για έναν τόπο δεν σημαίνει αγάπη μόνο για τα στενά όρια της εδαφικής σου αρμοδιότητας σαν δήμος. Είναι η αγάπη για την πατρίδα, είναι αγάπη για τα νησιά. Όταν ευημερεί η πατρίδα, ευημερείς και εσύ. Δεν μπορείς να νοιάζεσαι μόνο για τον τόπο σου, γιατί αυτό είναι πρόσκαιρο, είναι παροδικό.
0: Σωστά.
1: Και έχω αυτή τη συναντήληψη και την οικουμενικότητα στη σκέψη, η οποία, σας είπα, πρώτα απ' όλα βάρινε σε αυτή μου την επιλογή, και απ' την άλλη θεωρώ ότι είχα και την ικανότητα να το κάνω, γιατί η διοίκηση ενός μικρού δήμου, τον οποίο παρέλαβα με δεκάδες έως και εκατοντάδες προβλήματα, τον έκανα να λειτουργεί σαν μια υποδειγματική υπηρεσία μαζί με τους υπαλλήλους, μαζί με τη στήριξη των Δημοτικών Συμβουλίων τριών ΦΠΑ. Ήτανε μια όθηση που λέω, εντάξει, μπορώ να το καταφέρω, γιατί ξέρετε, ένα μικρό νησί έχει τα προβλήματα ενός μεγάλου, είναι τα δικά του.
0: Ναι.
1: Άρα για μένα δεν είναι ένα άγνωστο πεδίο, δεν είναι ένα άγνωστο περιβάλλον, γιατί το 50% λέει τη λύση ενός προβλήματος είναι πρώτον η αναγνώριση.
0: Ναι.
1: Να το διαπιστώσεις ως πρόβλημα, να καταλάβεις όλες τις στοιχές. Και 12 χρόνια τώρα δήμαρχος, εγώ αυτό έκανα.
0: Ναι.
1: Επίσης, να σας πω ότι δεν είμαι θεωρητικός. Εγώ είμαι εκτελεστικός, ας μου επιτραπεί η έκφραση.
0: Και αυτό είναι το σημαντικό.
1: Δηλαδή,
0: αυτό είναι το σημαντικό.
1: Η θεωρητική συζήτηση τη φτάνω μέχρι ένα σημείο. Αρχίζει πολύ και με κουράζει και δεν μπορώ να ανακυκλώνω θεωρίες και ιδέες. Θέλω να κάνω δουλειά. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Θέλω να πιάνω δουλειά και να λύνω προβλήματα και ξέρω ότι τα προβλήματα είναι σαν τη Λερναία ύδρα. Κόβεις ένα κεφάλι και βγαίνουν δύο.
0: Ναι. Και σίγουρα έπαιξε ρόλο το γεγονός, φαντάζομαι, ότι είχατε άριστη σχέση και με τον Υπουργό, όπως είπα, τον κύριο Κικίλια, και με τον κύριο Λιβάνιο, τον Υπουργό Εσωτερικών. Εγώ σας θυμάμαι άπειρες φορές μέσα από τις συζητήσεις μας ή από τις αναρτήσεις σας που παρακολουθούσα να πηγαίνετε πολύ εντατικά στο συγκεκριμένο Υπουργείο για τα θέματα και φαίνεται από αυτά που προωθήθηκαν και για το λιμάνι των Λειψών και για όλα αυτά που έχουν γίνει με τις αναπλάσεις, τα έργα υποδομών, όλα αυτά τα αναπτυξιακά έργα που αναφέρατε. Οπότε τίποτα δεν είναι τυχαίο και να που εσείς αναλαμβάνετε ένα τέτοιο σημαντικό πόστο για την ισιωτικότητα μετά τον κύριο Κουτουλάκη, που επίσης είχατε μια εξαιρετική συνεργασία και τώρα θα είσαστε και άμεσοι συνεργάτες με εκείνον να τοποθετείτε στη Γενική Γραμματεία Λιμένων. Άρα με έδρα πλέον θα είστε στη Μυτιλίνη, λογικά, έτσι, εκεί που ήταν και το Υπουργείο
1: είναι
0: Αιγαίου.
1: Είναι κάποιες μέρες έδρα η Μυτιλίνη, η τυπική έδρα είναι η Μυτιλίνη,
0: ναι,
1: για λόγους και εθνικούς και ιστορικούς, αλλά η έδρα η βασική είναι στο Υπουργείο, η ουσιαστική θα έλεγα, γιατί εκεί είναι όλες οι υπηρεσίες που σχετίζονται. Στην Μυτιλίνη είναι κάποιες υπηρεσίες,
0: ναι,
1: που αφορούν κυρίως το νερό. Τώρα, να σας πω, πέρα από τη δική μου έτσι, προσωπική ικανοποίηση, εγώ οφείλω και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον Μανώλη τον Κουτουλάκη, ο οποίος ήταν αυτός ο οποίος κατά κάποιο τρόπο με υπέδειξε στον Υπουργό, γιατί είχαμε μία σχέση,
0: ναι,
1: καθημερινή,
0: ναι,
1: επαφή, η οποία δημιούργησε και αυτή τη σχέση εμπιστοσύνη.
0: Ναι.
1: Το έλεγε πάντα, πάντα χρησιμοποιούσε το παράδειγμά μου και στα υπόλοιπα νησιά και το έκανε με πολύ τόλμη, γιατί αυτό, ξέρετε, μπορεί κάποιες φορές να προκαλεί κάποιον ανταγωνισμό.
0: Ναι.
1: Αλλά υπερεύει τα εσκαμμένα, όπως το έκανε και ο Υπουργός, ο Θόδωρος ο Λιβάνιος, ο οποίος και αυτός είναι ένας πολύ καλός φίλος, αλλά η φιλία δεν χτίστηκε, ναι, πάνω σε κάποια άλλη σχέση παρά μόνο από την σχέση μεταξύ
0: έτσι,
1: Υπουργού και Δημάρχου.
0: Έτσι.
1: Και αυτό γιατί. Γιατί ένας Δήμαρχος, ο οποίος απορροφά όλα τα κονδύλια, είναι αποτελεσματικός, αναδεικνύει και το έργο του Υπουργείου.
0: Ναι.
1: Αναδεικνύει τη δουλειά που έχει γίνει και στο Υπουργείο. Γιατί και στο Υπουργείο έχει γίνει φοβερή δουλειά. Έχουμε έναν πολύ καλό Υπουργό Εσωτερικών, υπόδειγμα σε όλα τα επίπεδα, με άμεση επαφή. Δεν περνάει λεπτό χωρίς να σου απαντήσει σε κάποιο πρόβλημα ή σε κάποιο αίτημα. Και αυτό είναι σπάνιο. Είναι σπάνιο. Είναι μηχανάκι, όπως λέω εγώ, ο κύριος Λιβάνιος.
0: Λοιπόν, και είχατε και μια εξαιρετική συνεργασία και με τον Περιφερειάρχη εδώ Νοτίου για τον κύριο Χατζημάρκο, ο οποίος και με την επιστολή του αυτή, πέρα από τα συγχαρητήρια που εκφράζει και την αναγνώριση του έργου και της πορείας σας, δηλώνει συμπαραστάτης έτσι για το έργο αυτό που θα επιτελέσετε. Οπότε τα Δωδεκάνησα χαίρονται ιδιαίτερα, κύριε Γενικέ, που σας έχουμε πλέον σε αυτό το πόστο, και μια έτσι αναγνώριση, γιατί υπήρχε και το παράπονο, αν θέλετε, και μέσα από τον μίνι ανασχηματισμό, ότι δεν αξιοποιήθηκε για μια ακόμη φορά κανείς Δωδεκανήσιος από τους βουλευτές. Οπότε ήρθε μετά αμέσως ο δικός σας ο διορισμός από τον Πρωθυπουργό να καλύψει και αυτό το κενό.
1: Μου δίνετε την ευκαιρία και σας ευχαριστώ να πω και αυτό, ότι ο Περιφερειάρχης από την αρχή της θητείας μου ήταν αυτός που νομίζω ότι ένιωσα πρώτος τη στήριξη. Και θα σας πω έτσι ένα περιστατικό. Κάποια στιγμή ερχόντουσαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο διάφορα θέματα και πάντα υπήρχαν και ένα-δύο θέματα των Λειψών. Και το ρωτούσαν, καλά, τι γίνεται, λέει, συνέχεια βάζει θέματα των Λειψών. Λέει, δεν φταίω εγώ, ο Δήμαρχος των Λειψών. Δηλαδή αναγνώρισε την επιμονή μου, την εργατικότητα και την αγάπη μου για αυτόν τον τόπο και με βοήθησε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Και να σας πω κάτι, αυτό δεν σταμάτησε εκεί. Υπάρχει μια συνέχεια. Είμαστε σε συνεχή συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες κυρίως, με το Γενικό Διευθυντή Υποδομών, τον Λιμπερόπουλο. Και βέβαια όλο αυτό ξεκινάει από τον Περιφερειάρχη. Έτσι. Αυτή η σχέση δεν είναι μεταξύ εμένα και των υπαλλήλων. Είναι πρώτα απ' όλα θεσμική και μετά καταλήγει να είναι και υπηρεσιακή.
0: Μα η Περιφέρεια αυτό λειτουργεί και σαν ομπρέλα σε όλους εσάς, τους Δήμους εννοώ, έτσι, σε μια ομπρέλα συνεργασίας με όλα αυτά που έχετε κτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Να σας ρωτήσω τώρα σε ανθρώπινο επίπεδο, το περιμένατε, σας είχαν ήδη προετοιμάσει ή σας πήρε μια μέρα ο Βασίλης Κικίλιας, ο Υπουργός, και σας λέει, Φώτη Μάγκο, αύριο είσαι στο πλευρό μου ως συνεργάτης, Γενικός Γραμματέας?
1: Όλα αυτά έγιναν μέσα σε μία ώρα την Πέμπτη το βράδυ.
0: Άρα δεν γνωρίζατε
1: κάτι. Μου έβαλε ένα τελεσίγραφο. Ο υπουργός μου λέει σε μία ώρα θα συναντήσω τον πρωθυπουργό. Θέλω να κάνω κάτι που να μην έχει ξαναγίνει, να είναι και συμβολισμός και ουσία. Και εγώ δεν είχα καταλάβει. Νόμιζα ότι ήθελε να ίσως να συναντήσω τον πρωθυπουργό, ίσως να καταθέσω εγώ τις προτάσεις μου για κάποια θέματα. Και μου σκάει το μυστικό ότι θα σε προτείνω για Γενικό Γραμματέα. Αυτή η ώρα ήταν μαρτυρική, θα έλεγα, γιατί έπρεπε σε πάρα πολύ λίγο χρόνο να σταθμίσω πολλά και αντιφατικά συναισθήματα. Αυτό πιστεύω ότι θα δικαιωθεί αυτή η επιλογή εν καιρό. Δεν είναι κάτι που τώρα θα μπορέσει κάποιος να κρίνει αν είναι σωστό ή όχι. Ναι. Κάποιοι ήδη έχουν βγάλει συμπεράσματα, άλλοι είναι αναφανδόν θετικοί με αυτή την απόφαση. Κάποιοι άλλοι δεν είναι, γιατί θεωρούν ότι εγκαταλείπω το νησί και κάποιοι άλλοι...
0: Ή ξέρετε, υπάρχει και ο άλλος ο προβληματισμός που άκουσα, κύριε Μάγκο, ότι μα είναι δυνατόν ένας τόσο επιτυχημένος δήμαρχος 12 χρόνια στο νησί του, έχοντας μπροστά του μετά άλλη μία τετραετία σίγουρα, να αφήνει την αυτοδιοίκηση για να επιλέξει να πάει σε αυτό το πόστο, σε αυτή την τιμητική κατά τα άλλα θέση. Αλλά οι εκλογές είναι σε 8 μήνες, παράδειγμα, εάν δεν τις κάνει και πρόωρα ο πρωθυπουργός, χωρίς να ξέρει μετά τι μπορεί να γίνει.
1: Τα σκέφτηκα όλα αυτά. Τα σκέφτηκα, αλλά αποφάσισα να δείξω αυτή την τόλμη και το θάρρος, γιατί το διακύβημα ήταν πολύ μεγαλύτερο από το προσωπικό μου πολιτικό μέλλον. Έφυγα από την ασφάλεια μιας κοινωνίας που με ψήφιζε όλα αυτά τα χρόνια χωρίς αντίπαλο και πιθανότατα θα συνέβαινε και την επόμενη φορά αυτό. Δεν υπήρχε κάτι δηλαδή που να δείχνει ότι θα αλλάξει το μοτίβο. Αλλά απ' την άλλη δεν μπορούσα να κλωτσίσω και αυτή την ευκαιρία.
0: Ναι, ναι.
1: Και για μένα, που αυτό βέβαια όμως αφορά εμένα, δεν αφορά τον κόσμο, αλλά για το νησί μου και για την πατρίδα μου.
0: Ναι.
1: Σας είπα και πριν, έχω αυτή την οικουμενική αντίληψη.
0: Ναι. Και σε έναν τόπο η αλήθεια κάνω... που απογειώσατε τους λειψούς, έτσι φαίνεται δηλαδή η διαφορά τα χρόνια της θητείας σας. Όποιος επισκεφτεί το νησί θα μπορεί να έχει και ήδη ανάποψη. Εγώ τουλάχιστον που το επισκέφθηκα είδα το τι γίνεται εκεί και τι έργο έχει επιτελέσει ο κύριος Μάγκος και βεβαίως είχα και την τιμή να μας ξεναγήσετε κιόλας εσείς, κύριε Μάγκο, σε αυτή την επίσκεψή μου πριν από 3 χρόνια, περίπου 2-3 χρόνια στο νησί και ευχαριστώ για μία ακόμη φορά. Τώρα, η επόμενη μέρα για τον Δήμο, είδα ότι παραιτηθήκατε χθες. Τι προβλέπει το καταστατικό, θα πρέπει να γίνει εκλογή μέσα από τα εκλεγμένα μέλη σας ή ορίζετε εσείς το πρόσωπο? Αυτό δεν το γνωρίζω, για δώστε μας τα φώτα σας.
1: Όχι, και ευτυχώς γι' αυτό υπάρχει πρόβλεψη σε αυτές τις περιπτώσεις όταν παραιτείται ο Δήμαρχος. Να γίνεται εκλογή μέσα από τα εκλεγμένα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου της παράταξης, που εδώ ταυτίζεται με το Δημοτικό Συμβούλιο ολόκληρο, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει άλλη παράταξη. Άρα λοιπόν οι 13 που είναι τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και μέλη της παράταξής μου θα πρέπει να συνεδριάσουν και να αναδείξουν τον νέο δήμαρχο ή τη νέα δήμαρχο.
0: Μάλιστα. Οπότε δεν υπήρχε και κάποια προετοιμασία να πω για να είναι έτοιμο το έδαφος με προεργασία, με μια συζήτηση, γιατί ήσασταν κι εσείς την Πέμπτη, όπως είπατε, εξαπίνης από το τηλεφώνημα του Υπουργού, του κυρίου Κικίλια. Άρα τα 13 μέλη πλέον του Δημοτικού Συμβουλίου θα συνεδριάσουν για να εκλέξουν τον νέο δήμαρχο αντικαταστάτη σας. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την πρώτη συνέντευξη που είχαμε γενικέ. Καλή δύναμη στο έργο σας, καλή επιτυχία στα καθήκοντά σας. Είμαι σίγουρη ότι θα τα πάτε εξίσου περίφημα και ακόμη καλύτερα από ότι στο νησί των Λειψών, γιατί τώρα θα έχετε τη φροντίδα όλων των νησιών μας και να σας βλέπουμε και συχνά εδώ και στην Ρόδο.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και για τη δική σας στήριξη προσωπικά και του σταθμού και αυτό μπορώ να δώσω υπόσχεση ότι θα συνεχίσουμε, γιατί πάλι το ίδιο πεδίο ενδιαφέροντος θα υπάρχει και για εσάς και για τα νησιά μας και είναι μονόδρομος να ενημερώνουμε τον κόσμο και να ακούμε ενδεχομένως και την κριτική, γιατί τώρα θα είναι πολύ πιο αυστηρή, δεν θα έχω αυτή την ασφάλεια που σου εξασφαλίζει ένα μικρό νησάκι που αντιμετωπίζεται με συμπάθεια. Είμαι έτοιμος γι' αυτό, για να λέμε κιόλας και να προβάλλουμε και τις λύσεις οι οποίες κατά καιρούς θα εμφανίζονται για να κάνουμε καλύτερη τη ζωή των νησιωτών μας.
0: Mm-hmm. Και βέβαια, αν σας ενοχλούσα μία στις τόσες, μία στις 15 μέρες για την εκπομπή, τώρα θα σας ενοχλούμε ακόμη συχνότερα, όπως καταλαβαίνετε, με τα θέματα που θα έχετε να διαχειριστείτε. Ευχαριστώ και πάλι. Καλημέρα, καλή δύναμη. Γεια σας.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, ο νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ο Φώτης Μάγκος, που χθες πλέον ανακοινώθηκαν και επίσημα από την κυβέρνηση τα νέα μέλη των Γενικών που καλύπτουν αυτές τις θέσεις σε τρία Υπουργεία, Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Πολιτισμού και Ναυτιλίας. Είναι ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευάγγελος Κυριαζόπουλος. Η Γενική Γραμματέας Πολιτισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού, Ολυμπία Βικάτου. Ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων στο Υπουργείο Ναυτιλίας, ο κ. Μανώλης Κουτουλάκης, που τον συγχαίρουμε, αναβαθμίστηκε ο κ. Κουτουλάκης. Και πρέπει να σας πω ότι είναι ο κ. Κουτουλάκης ένας άνθρωπος που δεν ήταν από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας. Εντάχθηκε στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην κυβέρνηση. Είναι από την αρχή της πρώτης θητείας του κ. Μητσοτάκη σε αυτή την θέση. Και πρέπει να πω ότι όλοι οι δήμαρχοι με τους οποίους έχω συνομιλήσει από τα Δωδεκάνησα σε αυτή την εκπομπή, άπειρες φορές έπιναν νερό στο όνομα του κ. Κουτουλάκη για την άψογη συνεργασία που είχαν. Και βεβαίως ακούσατε τώρα που τον διαδέχεται πλέον ο κ. Φώτης Μάγκος ως Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, και εκείνος μας είπε για αυτή την άριστη συνεργασία, την άψογη συνεργασία. Και ουσιαστικά ήταν ο κ. Κουτουλάκης που πρότεινε το όνομα του κ. Μάγκου στον Υπουργό Ναυτιλίας, τον Βασίλη Κικίλια, και εκείνος με τη σειρά του στον Πρωθυπουργό. Ο κύριος Μάγκος, για να σας πω λίγα λόγια έτσι για το βιογραφικό του, γεννήθηκε στους Λειψούς στις 22 Οκτωβρίου του 1973 και είναι πατέρας τεσσάρων παιδιών. Αποφύτησε από το Γυμνάσιο Λύκειο Λειψών το 1993, εισήχθη στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στο ΕΚΠΑ. Ολοκλήρωσε την στρατιωτική του θητεία με τον βαθμό του λοχεία πεζικού. Από το 1998 εργάστηκε ως εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής, αρχικά ως ορομίσθιος και στη συνέχεια ως αναπληρωτής, ενώ το 2004 διορίστηκε στη δημόσια εκπαίδευση ως επιτυχών του διαγωνισμού ΑΣΕΠ του 2002. Υπηρέτησε την εκπαίδευση επί 17 συνολικά έτη και εξελέγει δήμαρχος Λειψών και ανέλαβε καθήκοντα την 1η Σεπτεμβρίου του 2014. Έχει επανεκλεγεί 3 συνεχείς φορές, κάτι που αντανακλά την ευρύ εμπιστοσύνη και στήριξη της τοπικής κοινωνίας προς το πρόσωπό του. Κατά τη διάρκεια της δημαρχιακής του θητείας υλοποίησε σημαντικά έργα υποδομής, κοινωνικής συνοχής, περιβαλλοντικής προστασίας και βιώσιμης ανάπτυξης, συμβάλλοντας καθοριστικά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και στην αναπτυξιακή πορεία του νησιού. Και με αυτό που του έλεγα, ότι είχε επισκεφθεί άπειρες φορές το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τα θέματα του νησιού, κυρίως βεβαίως για το λιμάνι, έτσι, για την ανάπλαση, για την επέκταση του λιμανιού στους Λειψούς. Και βεβαίως και σε πολλά πάνελ, και τελευταία τον είχαμε δει σε πάνελ και με τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Θοδωρή Λιβάνιο, με τον οποίον εξίσου έχει μια άριστη συνεργασία. Αλλά επειδή ο Πρωθυπουργός πάντα έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο, η επιλογή Φώτη Μάγκου ήταν μια επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη, μετά την εισήγηση που του έγινε, από ό,τι μας είπε ο κύριος Μάγκος, με την αλυσίδα που σας είπα, από τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Και πράγματι δεν θυμόμαστε ποτέ έναν δήμαρχο από ένα τόσο μικρό νησί να έχει τοποθετηθεί σε αυτό το αξίωμα του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Λοιπόν, ήρθε και η παραίτησή του, όπως ακούσατε. Χθες υπέβαλε την παραίτησή του από την θέση του Δημάρχου Λειψών, η οποία έγινε σήμερα αποδεκτή από την Γενική Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα. Μας είπε ότι ήταν η πιο δύσκολη απόφαση της ζωής του αυτή, σε ένα ζύγι για το αν θα πρέπει να φύγει από τον Δήμο μετά από 12 χρόνια και έχοντας μπροστά του ουσιαστικά, γιατί κακά τα ψέματα χωρίς αντίπαλο ήταν ο Φώτης Μάγκος μέχρι σήμερα, έχοντας μπροστά του και το υπόλοιπο της θητείας αλλά και μια νέα θητεία πολύ πιθανόν, κανείς δεν ξέρει, θεωρητικά μιλάμε ότι θα είχε άλλη μια ενδεχόμενη θητεία, αλλά άφησε πίσω του αυτό το έργο στην αυτοδιοίκηση, στον τόπο του, επιλέγοντας τελικά να προχωρήσει, να κάνει το βήμα στην πολιτική και να δεχθεί την τιμητική πρόταση του Πρωθυπουργού να αναλάβει Γενικός Γραμματέας.

Λοιπόν, κάπου εδώ θα πρέπει να κλείσουμε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα κοντά μας. Ευχαριστώ και το Κριθόνης Paradise, το υπέροχο αυτό ξενοδοχείο στην Λέρο, που είναι χορηγός της εκπομπής μας. Να είστε όλες και όλοι καλά. Ανανεώνουμε για αύριο την ίδια ώρα. Καλή συνέχεια.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία του Κριθόνης Paradise. Κριθόνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κριθόνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025120. Κριθόνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Μάστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
3: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
2: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
1: Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Μετά από αίτημα του Προέδρου του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Γιάννη Πάπου στην διάρκεια της σύσκεψης των φορέων υπό τον Πρωθυπουργό το περασμένο Σάββατο στη Ρόδο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε επιτόπου από την ακτοπλοϊκή εταιρεία Attica Group να μην προχωρήσει στην υλοποίηση της απόφασής της να επιβάλει επίναυλο στο μεταφορικό κόστος προκειμένου να καλυφθεί η αύξηση στις τιμές των καυσίμων. Αποτέλεσμα της παρέμβασης του Επιμελητηρίου δια του Προέδρου του Γιάννη Πάπου και της άμεσης ανταπόκριση του Πρωθυπουργού ήταν η Attica Group να ενημερώσει τη σήμερα τους συνεργάτες της ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει στην επιβολή επίναυλου. Την ικανοποίησή τους για την εξέλιξη αυτή εξέφρασαν μιλώντας στον Real Voice οι πρόεδροι του ΕΒΕΔ και του Εργατικού Κέντρου Ρόδου Γιάννης Πάπου και Παναγιώτης Εγκλέζος αντίστοιχα. Τα κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η επιχειρηματική κοινότητα και η κοινωνία της Δωδεκανήσου έθεσε εξάλλου υπόψη του Πρωθυπουργού ο Πρόεδρος του ΕΒΕΔ στη σύσκεψη με τους φορείς. Στο σχετικό υπόμνημα προς τον κύριο Μητσοτάκη, εκπροσωπώντας περισσότερα από 25.000 ενεργά μέλη στους κλάδους του εμπορίου, της μεταποίησης των υπηρεσιών και του τουρισμού, τέθηκαν οι αλυσιδωτές επιπτώσεις των γεωπολιτικών εξελίξεων στο κόστος ενέργειας, καυσίμων και μεταφορών, επιβαρύνσεις που για τα Δωδεκάνησα ενισχύονται δραματικά. Θέσεις του ΕΒΕΔ είναι εξάλλου η επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στην Ρόδο σε πλήρη εξίσωση με τα υπόλοιπα νησιά της Δωδεκανήσου και η θεσμοθέτηση μόνιμου μηχανισμού εξίσωσης τιμών καυσίμων με τα επίπεδα της υπηρετικής χώρας. Στο υπόμνημα αναφέρεται η ακρίβεια τροφίμων και βασικών αγαθών που περιλαμβάνει αίτημα για την αναβάθμιση επίσης της ΑΣΤΕΡ και της τουριστικής εκπαίδευσης, καθώς και την ανάγκη για ενίσχυση με προσωπικό τελωνίων και αστυνομικών αρχών στα νησιά της Δωδεκανήσου. Ο Πρωθυπουργός μας εξέπληξε ευχάριστα γιατί ήταν γνώστης όλων των θεμάτων του Εργατικού Κέντρου Ρόδου που τέθηκαν στη σύσκεψη των φορέων, δήλωσε στον Real Voice ο Πρόεδρος του Παναγιώτης Εγκλέζος. Μάλιστα, τόνισε ότι ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε τηλεφωνικά στην διάρκεια της σύσκεψης τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας για το θέμα της επίλυσης στο πάγιο αίτημα για την δημιουργία τμήματος τεχνικής επιθεώρησης στην Ρόδο. Για το ζήτημα υπήρξε δέσμευση ότι εντός των ημερών αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία υπογραφής για την δημιουργία γραφείου για την ενίσχυση της ασφάλειας και της προστασίας των εργαζομένων. Ο κ. Εγκλέζος επισήμανε ότι από πλευράς Εργατικού Κέντρου Ρόδο έμφαση δόθηκε στην επέκταση επίσης του επιδόματος ανεργίας των εποχικά εργαζομένων, την προστασία των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, την επαναφορά της κοινωνικής παρουσίας του ΕΦΚΑ και την στήριξη των εργαζομένων στον τουρισμό. Για το θέμα του ΦΠΑ, ο κ. Εγκλέζος τόνισε ότι ο Πρωθυπουργός άφησε κατά την εκτίμησή του ελπίδες για να μειωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου και στην Ρόδο, όπως και στα υπόλοιπα νησιά της Δωδεκανήσου. Σε μεγάλα έργα υποδομών υγείας, περιβάλλοντος και μεταφορών στην ΚΟ αναφέρθηκε με ανάρτηση το Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Όπως τόνισε, δρομολογούνται ή ήδη υλοποιούνται σημαντικά έργα, μεταξύ των οποίων η κατασκευή του νέου νοσοκομείου, η ριζική ανακατασκευή του οδικού άξονα κόσα αεροδρόμιο, η αναβάθμιση των περιβαλλοντικών υποδομών διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς και η προώθηση του έργου του λιμανιού της Κεφάλου. Παράλληλα, έγινε αναφορά στην κατασκευή του νέου δικαστικού μεγάρου, στις δράσεις αστικής ανάπλασης και στην ηλεκτρική διασύνδεση του νησιού με την Υπηρετική Ελλάδα, ενώ πρόσφατα υπεγράφει και νέα σύμβαση συντήρησης του επαρχιακού οδικού δικτύου της ΚΟ ύψους 3,8 εκατομμυρίων ευρώ. Στην καθοριστική συμβολή της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη για την ολοκλήρωση των δύο σημαντικών έργων στα νησιά Σίμη και Χάλκη, την αποκατάσταση του κοδονοστασίου του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Προδρόμου και τα θυρανίξια της Παναγίας Χωριανής στο Κάστρο, αναφέρθηκε ο Μητροπολίτης Σίμης, Τύλου, Χάλκης και Καστελορίζου κ. Χρυσόστομος σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Real Voice, τονίζοντας ότι είναι ευγνώμων αφού η δέσμευσή της υλοποιήθηκε. Ο Μητροπολίτης παράλληλα ζήτησε τη συνδρομή της Υπουργού για την αναστήλωση του ιστορικού ναού της Μεγάλης Παναγίας του Κάστρου Σίμης, ο οποίος καταστράφηκε το 1944 από τα ναζιστικά στρατεύματα, λαμβάνοντας την δέσμευση ότι θα διερευνηθεί το αίτημα από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ανακοινώθηκαν χθες οι 4 νέοι γενικοί γραμματείς στα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Ναυτιλίας. Νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ορίστηκε ο Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγκος. Τα θερμά του συγχαρητήρια προς τον νέο Γενικό Γραμματέα εξέφρασε με επιστολή το Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Τονίζει μεταξύ άλλων ότι η επιλογή του κυρίου Μάγκου αποτελεί αναγνώριση της πορείας της προσφοράς και της αυτοδιοικητικής του εμπειρίας, υπογραμμίζοντας παράλληλα την βαθιά γνώση που διαθέτει για τις ιδιαίτερες ανάγκες των νησιωτικών κοινωνιών, προερχόμενος από ένα μικρό νησί της Δωδεκανήσου. Σειρά συναντήσεων είχε χθες στη Ρόδο ο Δήμαρχος Λέρου Τιμόθεος Κωτάκης με τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο, τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών της Περιφέρειας Νίκο Λιμπερόπουλο και τα στελέχη τεσσάρων διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών για μια σειρά αναπτυξιακών έργων του νησιού. Βρισκόμαστε ήδη στην τελευταία φάση για δημοπρατήσεις έργων που επί 2,5 χρόνια οριμάσαμε, δήλωσε σχετικά ο κ. Κωτάκης. Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου της ΚΟ πραγματοποιήθηκε χθες η τελετή απονομής του τιμητικού τίτλου του πολίτη της ΚΟ στον πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα, Μάθιου Λότζ, από τον Δήμο. Συνάντηση εργασίας είχαν ο πρόεδρος και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου με στελέχη της πυροσβεστικής, όπου συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής μελετών πυροπροστασίας και την πορεία διεκπαιρέωσης των σχετικών διαδικασιών. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Γενικά αίθριος καιρός σε όλα τα νησιά του νομού, άνεμοι μεταβλητοί σε εξασθένηση δεν θα ξεπεράσουν τα 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασίες μέγιστες το μεσημέρι στους 29 με 30 βαθμούς και υψηλότερες στην Ηλίνδο μέχρι 34 και στο Καστελόριζο μέχρι 33 βαθμούς. Για αύριο Τετάρτη αίθριος καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα ενισχυθούν λιγάκι και θα φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα στους 29 με 30 βαθμούς το μεσημέρι στα βόρεια και αντίστοιχα στα νότια νησιά, στην Λίνδο υψηλότερη θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι εκεί.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνιο.
1: Έλα, ένα-δύο, ένα-δύο. Έτσι, κάνα συναυλίες. Κάνα και έτσι. Όχι, για να μην μου κάνει ο Βασιλόπουλος προβοκάτσεις. Δεν ακούμε.
0: Όχι, όχι. Έρχεσαι σε εικόνα HD και ήχο Dolby Surround.
1: Θα φτιάξω τώρα το καλοκαίρι που θα λείψω λίγες μέρες.
0: Λίγες μέρες όταν λες.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Εκεί. Κάπου εκεί.
0: Λίγους μήνες είπες.
1: Όχι μήνες, όχι ρε Νίκο.
0: Ναι.
1: Θα φτιάξω μια φωνή AI δικιά μου και θα αρχίσει να μιλάει στην αρχή.
0: Όταν δεν πατάς το κουμπί,
1: όταν
0: θα βγαίνει το AI.
1: Σιγουρεύομαι.
0: Ωραίο.
1: Λοιπόν, πίκο. Ξέρεις ποιος είναι αυτός?
0: Όχι.
1: Ο παίκτης του Κάβο Βέρντε που απέκρουσε τελευταία στιγμή παραλίγο γκολ της Ισπανίας.
0: Ο τερματοφύλακας.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Όχι.
1: Ο παίκτης του Κάβο Βέρντε που απέκρουσε τελευταία στιγμή παραλίγο γκολ της Ισπανίας.
0: Ο τερματοφύλακας.
1: Όχι, ένας αμυντικός.
0: Ένας αμυντικός,
1: ναι.
0: Πάντως όλα τα μεγάλα φαβορί εμφανίστηκαν στο ξεκίνημα με περίεργη εικόνα. Ούτε η Βραζιλία κατάφερε να νικήσει, ούτε η Ισπανία κατάφερε να νικήσει. Να δούμε τι θα κάνει η Γαλλία απόψε στις 10 το βράδυ.
1: Ενώ η Φαντίνο είναι σαφές ότι άνοιξε πολύ το όπλο στον Τραχανά γιατί έχει εκλογές και θέλει να εκλεγεί, έβαλε 120 ομάδες, δεν ξέρω τι.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι κάτι κράτη με 100.000 κόσμο κτλ.
0: Πώς το λένε, κουρασάω, κουρα.
1: Ναι, διάφορα τέτοια. Φαίνεται ότι οι ομάδες αυτές θα κάνουν εκπλήξεις. Δεν ξέρω πόσο θα φτάσουν, δεν είμαστε στον πρώτο γύρο ακόμα. Αλλά όλες οι ισοπαλίες χθες ήταν μαζεμένες και με μεγάλη βέβαια μεγάλη ήττα της Ισπανίας, το μεγαθύριο του ευρωπαϊκού και του παγκόσμιου ποδοσφαίρου 0-0 με το πράσινο ακροτήρι που μέχρι το 77 ήταν απικία των Πορτογάλων, ας πούμε.
0: Ναι, κοίταξε όμως το πράσινο ακροτήρι, μπήκα και είδα μέσω AI δηλαδή ότι ναι, έχει κάποιους παίκτες που παίζουν σε καλές ευρωπαϊκές ομάδες. Mm-hmm. Ας πούμε στην άμυνά του έχει ένα παίκτη που παίζει στη Λα Κορούνια και θεωρείται πολύ δυνατός αμυντικός. Έχει 3-4 καλούς παίκτες.
1: Ναι,
0: αλλά
1: πάντως,
0: εν πάση περιπτώσει, νομίζω έχεις δίκιο ότι θα δούμε εκπλήξεις από μικρές ομάδες.
1: Έτσι. Ακόμα δεν έχω αποφασίσει εγώ που είμαι πάντα Ιταλία-Αργεντινή. Εδώ θα πρέπει να πάω με κανένα outsider.
0: Εγώ συνήθως είμαι με τη Βραζιλία, αλλά το ξεκίνημά της.
1: Εσύ πάντα με τους πρωταθλητές.
0: Έχει να ξέρεις πόσα
1: πολύ
0: χρόνια
1: καιρό,
0: έχει να πάρει.
1: Ναι.
0: Πάνω από 20 χρόνια. Πάνω από 20 χρόνια. Αλλά δεν την είδα στο ξεκίνημα πολύ δυνατή.
1: Εγώ για να το συνδέσω και με τα πολιτικά θα είμαι με τους δεύτερους που πάνε να γίνουν πρώτοι.
0: Κοίταξε, από την Ευρώπη είμαι με την Αγγλία, γιατί θεωρώ ότι είναι η μαμά του ποδοσφαίρου. Αλλά επίσης όλο απογοητεύσεις παίρνω. Όλο απογοητεύσεις.
1: Για να πάμε στα δικά
0: μας. Για πες εδώ τώρα, στο δικό μας πρωτάθλημα εδώ, το πολιτικό πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Βλέπεις κανέναν από τους μικρούς να κάνει την έκπληξη, να μπορεί να δημιουργήσει μια κατάσταση?
1: Κοίταξε, βλέποντας και την δημοσκόπηση την τελευταία της Άλκο, βλέπω ότι ο Τσίπρας μαζεύοντας το μαγαζί, ουσιαστικά τι παίρνει? Παίρνει το 2 στους 3 που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και τα γύρω-γύρω. Μαζεύει ένα ποσοστό 14-16%, που σημαίνει ότι περιμένοντας να πάρει...
0: Ότι γίνεται διακριτά δεύτερος, σε απόσταση από τον τρίτο.
1: Περιμένοντας να πάρει και τη δυσαρέσκεια που μπορεί να εισπράξει από όσους δεν επιθυμούν την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ή το Μητσοτάκη, νομίζω ότι αυτό που είχα πει και εγώ, και όχι μόνο εγώ προφανώς, και άλλοι μπορεί να έχουν πει, ότι φαίνεται αν δεν αλλάξει κάτι, είτε οι εκλογές γίνουν τον Οκτώβρη είτε γίνουν την Άνοιξη, τώρα γιατί τον Οκτώβρη είναι πιο εύκολα κανείς να το προβλέψει, ότι θα ανοίξει, θα είναι εκεί γύρω στο ποσοστό που
0: είχε όταν έφυγε.
1: Όταν έφυγε, ναι, το
0: 17,8.
1: Σχετικά επιτυχία το λες, από το έτσι όπως ξεκινάει, και με μεγάλο ερωτηματικό τι θα γίνει και με τους πρώην συναδέλφους, συντρόφους τους, φίλους τους κλπ.
0: Λοιπόν, διάβασα σενάριο, κάπου το διάβασα πριν στις εφημερίδες, ότι μπορεί, λέει, να δούμε συνεργασία του Κασελάκη με το Πασόκ, με τον Ανδρουλάκη, και ότι μεσολαβεί, ότι μεσολαβεί η κυρία Τζάκρη για το προξενιό.
1: Φαίνεται ότι γίνεται κουβέντα, ναι, και εγώ όταν το πρώτο διάβασα και το άκουσα και μου το είπαν και οι συνάδελφοι εδώ στον Ποντίκη, δεν το έδωσα σημασία, τι λέω τώρα, τι τέρι είναι αυτό τώρα με τον Ανδρουλάκη και με διάφορους συντρόφους του εκεί. Με
0: ναι,
1: τον,
0: αλλά ο Κασελάκης μιλάει για προοδευτικό κέντρο, οπότε θα μπορούσε να δέσει το γλυκό.
1: Ναι, δεν ξέρω, έχω αμφιβολίες για την κατάληξη των διαπραγματεύσεων.
0: Και μάλιστα... Άκου την κακία που διάβασα. Τι? Κακία τώρα, μπορεί να είναι και καλοσύνη, θα δούμε. Ότι σκοπεύει, λέει, αν γίνει η συνεργασία το Πασόκ, να βάλει τον Κασελάκη υποψήφιο στην Αλφα Αθηνών, όπου είναι ο Γερουλάνος υποψήφιος τώρα.
1: Κοίταξε, εάν... λες να τον κουβεντιάζει γι' αυτό.
0: Έχει ενδιαφέρον, έχει ενδιαφέρον.
1: Βέβαια. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος εγώ για την τέτοιου είδους συμφωνία. Πιο αισιόδοξος είμαι για το προσύμφωνο που έχει κάνει ο Τραμπ.
0: Α, είσαι αισιόδοξος για το προσύμφωνο.
1: Για το προσύμφωνο,
0: εγώ
1: για τη
0: συμφωνία. Φοβάμαι ότι θα το μπομπήσει, θα το υπονομεύσει ο Νετανιάχου.
1: Ναι. Δούμε.
0: Έχει λόγους να το μπομπήσει.
1: Θα δούμε. Πάντως, εάν υπάρξει συμφωνία για τη συμφωνία και προχωρήσουν οι δύο χώρες στα σημεία, βλέπω το και στην ξένη δισογραφία το Ιράν να έχει κερδίσει πόντους αυτήν την 60 μέρες, τώρα γίνεται προφανώς κάτι στο παρασκήνιο, νομίζω ότι οι επιπτώσεις παραπάνω από αυτές που ήδη έχουμε από τον πόλεμο στην ελληνική οικονομία θα είναι πιο ελεγχόμενες, πράγμα που σημαίνει ότι η δική μου πρόβλεψη, βοηθούντος και αυτής της εξέλιξης, οι εκλογές το Μάρτιο είναι περισσότερο πιθανή από ότι ήταν πριν.
0: Πράγματι, αν η συμφωνία επιτευχθεί, παίρνει πόντους η λύση της άνοιξης. Παίρνει πόντους. Λοιπόν, εδώ ο Γιώργος ο Εγκονίδης, ο καλός φίλος, ο καλός ζωγράφος από το Αμβούργο, λέει: συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, Νίκο. Είμαι απογοητευμένος από το ξεκίνημα του Μουντιάλ. Και με τη Βραζιλία και με την Ισπανία. Έχω φτάσει στο σημείο να λέω ότι δεν αξίζει τον κόπο να ξενυχτάω για να παρακολουθώ τους αγώνες. Και έχουμε επίσης ένα μήνυμα από το Γιάννη που λέει: το Κάπο Βέρντε, παιδιά, δεν είναι ομάδα της πλάκας. Στον όμιλό του άφησε δεύτερο το Καμερούν που είναι υπερδύναμη στην Αφρική. Είναι δυνατή ομάδα, λέει το πράσινο ακροτήρι. Λοιπόν, debate έχουμε σήμερα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σε ένα-δύο λεπτά θα έχουμε τους δύο κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας, τον Δημήτρη Κερίδη, τον καθηγητή και πρώην υπουργό, και του ΣΥΡΙΖΑ, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, τον Χρήστο Γιαννούλη. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο όμιλος Κοσμοτέ Τέλεκομ. Στην επιχείρησή σου κάθε επιλογή μετράει. Κάντε να αποδίδει περισσότερο με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ. Συνδυάζεις σταθερό και κινητό και αποκτάς επιπλέον ωφέλη. Μείον 10% σε εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ backup για να είσαι πάντα online, αλλά και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου, αλλά και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας, για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα, cosmote.gr, / Magenta One Business. Το επαναλαμβάνω, cosmote.gr, / Magenta One Business, και ανακάλυψέ το. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η Προτέρια. Σας έχει τύχει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέπτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό? Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο, για κάποιους άλλους μια σχέση. Για τον Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση της Προτέρια, είναι ο νέος συγκάτοικός του, ο ανιψιός του, αλλά και η Προτέρια. Αν δεν την έχετε δει ακόμη, αναζητήστε την στα social media της Προτέρια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον καθηγητή Δημήτρη Κερίδη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, και τον συνάδελφό μας δημοσιογράφο και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτή Α Θεσσαλονίκης, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Καλημέρα σας, κύριε.
1: Καλημέρα και στους δύο.
2: Καλημέρα σε όλους. Και πράγματι η διαφήμιση αυτή με τον Δημήτρη Πιατά είναι ένα αριστούργημα. Την είδα προχθές.
0: Είναι καλή διαφήμιση.
2: Έναν κινηματογράφο, ναι, γιατί είναι αριστούργημα ο ίδιος ο Πιατάς.
0: Μέγας κωμικός.
2: Μεγάλο ταλέντο. Πραγματικά γελάσαμε την ψυχή μας. Είναι πολύ εμπνευσμένη.
3: Στους λογαριασμούς μας κόβεται λίγο το χαμόγελο όταν έρχονται, αλλά και πάλι
2: παίχνει. Δεν μπορεί να μην το πει.
1: Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω και τους δύο.
0: Οι λογαριασμοί πάντως στις Πρωτέρια είναι εξόχως ανταγωνιστικοί, από τους πιο ανταγωνιστικούς στην αγορά.
3: Λοιπόν, λέω για τη συγκεκριμένη εταιρεία.
0: Πάμε τώρα στην πολιτική συζήτηση.
1: Λοιπόν, διαβάζουμε, κύριε Κερίδη, και θα θέλαμε μια απάντηση και από τους δύο σας. Διάφορα δημοσιεύματα, ανταποκρίσεις από την Τουρκία, όπου φαίνεται ότι πριν κατατεθεί, πριν ψηφιστεί, αν θα ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο για τα νησιά και τις προκλητικές δηλώσεις που ακούμε των διαφόρων και του Πρόεδρου Ερντογάν, και θέλω να ρωτήσω αν νομίζετε ότι τα ελληνοτουρκικά σε μια ένταση θα αποτελέσουν το επόμενο διάστημα το επίμαχο θέμα, ότι θα είναι στην κορυφή της ατζέντας στα ισοκομματικά εδώ, μάλλον στα ενδοκυβερνητικά και στην πορεία προς τις εκλογές.
2: Κοίταξε, αναμφίβολα τα ελληνοτουρκικά ενδιαφέρουν τον κόσμο. Το βλέπω εγώ συνεχώς σε κάθε επαφή που κάνω με τους πολίτες της περιφέρειάς μου εδώ στη Βόρεια Αθήνα, αλλά και ευρύτερα σε όλη την Ελλάδα. Είναι ένα και δικαιολογημένα το εθνικό θέμα. Από εκεί και πέρα ελπίζω να μην γίνουν αντικείμενο μικροκομματικής εκμετάλλευσης και εθνικολαϊκιστικής, να πούμε, σπέκουλας, το οποίο θα είναι λάθος. Γιατί βλέπω κάποιους πολιτικούς επιχειρηματίες οι οποίοι αδειμονούν να το κακομεταχειριστούν το θέμα, είναι πολύ σοβαρό.
1: Και επιχειρηματίες λέτε?
2: Πολιτικοί επιχειρηματίες, ναι.
1: Α, πολιτικοί επιχειρηματίες.
2: Που επιχειρούν δηλαδή να υφαρπάξουν την ψήφο του ελληνικού λαού, δημιουργώντας τρευλώσεις και ψυχώσεις. Η Ελλάδα έχει μια ξεκάθαρη.
0: Τώρα αυτό δεν πιστεύω να το λέτε για τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά.
2: Όχι, μιλάω γενικά. Μιλάω για ένα κλίμα το οποίο δημιουργείται.
1: Ελάτε τώρα που μιλάτε γενικά εσείς, κύριε Κερίδη. Γενικά και Κερίδης είναι εκτός καιρού.
2: Είναι πάγια η δικιά μου ανησυχία για το εσωτερικό μέτωπο. Και όχι τόσο για το εξωτερικό, παρά τα προβλήματα τα σοβαρά που έχουμε με την Τουρκία. Αλλά νομίζω ότι χρειάζεται μεγάλη σοβαρότητα στο εσωτερικό μέτωπο. Βλέπω διάφορες δηλώσεις που δεν βοηθούν. Είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα το ζήτημα της Τουρκίας για την οποιαδήποτε μικροπολιτική σπέκουλα, αυτό και μόνο.
1: Μάλιστα. Κύριε
0: Γιαννούλη.
3: Κοιτάξτε, έχοντας την εντύπωση ότι έχω μια μέση αντίληψη, είναι πολύ εύστοχο αυτό που παρατηρήσατε, ότι η πιο ισχυρή κριτική για τα εθνικά ζητήματα, για την συμπεριφορά της Τουρκίας, απευχόμαστε όλοι όσοι βρισκόμαστε στην κοινή ενιαία εθνική γραμμή για αυτό το νομοσχέδιο. Αλλά η πιο σκληρή κριτική που έχει ασκηθεί είναι από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρος του κόμματος, τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Σαμαρά. Αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία για το δικό μας χώρο. Αλλά θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια εμπειρία.
1: Εσείς δηλαδή, για να το καταλάβουμε, καθίστε, γιατί αυτό τώρα που είπατε, δεν συντάσσεστε με τις παρατηρήσεις Σαμαρά και Καραμαλή? Και θεωρείτε ότι είναι η δική σας στάση πιο ήπια?
3: Εγώ συντάσσομαι.
1: Είστε στη εθνική γραμμή, όπως είπε και ο Κερίδης, ή όχι?
3: Εγώ εκπροσωπώντας το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, κύριε Δελατόλα. Ναι, θεωρώ ότι στο εσωτερικό μέτωπο το να κρατηθούν χαμηλοί τόνοι και να υπάρχουν πολύ περισσότερα που γίνονται και δεν λέγονται, παρά να λέγονται περισσότερα που στο τέλος δεν γίνονται, είναι πιο σημαντικό με τα συμφέροντα της χώρας μας. Όπως για παράδειγμα, είναι κάτι βιωματικό που το ζούμε. Σας είπα, επιστρέφοντας από την Αρμενία με ενδιάμεσο σταθμό την Κωνσταντινούπολη, το μεγαλύτερο, ένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια του κόσμου είναι γεμάτο με αφίσες για την Τουρκετζίαν. Αυτό είναι μία μάχη που ως χώρα τη χάσαμε. σε επίπεδο.
0: Όχι, δεν τη χάσαμε, την κερδίσαμε σχάτως. Υπήρξε απόφαση, υπήρξε απόφαση με την οποία δικαιώθηκε η Ελλάδα. Σαφέστατα. Και όχι η Τουρκία, τώρα.
3: Η εικόνα του αεροδρομίου.
0: Γιατί λέτε είναι... ότι χάσαμε την. Δεν τη χάσαμε, την κερδίσαμε.
3: Εγώ σας μεταφέρω, κύριε Χατζηνικολάου, είναι η εικόνα ψευδής μάρτυρας για το τι συμβαίνει. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα βρεθούμε στην ίδια θέση με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που οραματίζεται να περάσει ο Ερντογάν. Πάντως, κοινός τόπος πιστεύω ότι πρέπει να είναι η χαμηλή τόνη και η εθνική συνεννόηση να είναι το βασικό όπλο και εργαλείο μας σε αυτή την υπόθεση.
1: Τώρα, ένα άλλο ζήτημα, αν μου επιτρέπετε.
0: Εκτός αν θέλει ο κύριος Κερίδης να δώσει κάποια απάντηση.
2: Κοιτάξτε, επειδή. Όχι, συμφωνώ και επαυξάνω σε αυτό. Απλώς επειδή τον είδα λίγο ανικανοποίητο τον κύριο Δελατόλα, να πω τούτο έτσι, λίγο πιο.
0: Δεν ικανοποιείται με τίποτα αυτός.
2: Λίγο πιπεράτο. Ότι με όλο το σεβασμό στους πρώην πρωθυπουργούς, στους οποίους και εγώ ακούω με μεγάλη προσοχή. Τον Κώστα Καραμαλή τον ξέρω πολύ καλύτερα και προσωπικά έχουμε πάει και στο ίδιο σχολείο στην Αμερική. Και
0: δεν είναι έτσι... στον ίδιο τόνο οι δύο πρώην πρωθυπουργοί.
2: Δεν είναι, όχι. Ναι. Θα έλεγα όμως, έτσι για χάρη του Αντώνη, ότι δεν ήμουν εγώ αυτός που επέλεξε ως υπουργός εξωτερικών ο ένας την Τώρα Βακογιάννη και ο άλλος τον Βαγγέλη Βενιζέλο. Έχω αυτή την κακή συνήθεια εγώ να θυμάμαι και να... Μιλάω με τα στοιχεία και τα γεγονότα και να βλέπω κάποιες έτσι, πώς να το πούμε, αντιφάσεις και παραδοξότητες.
3: Η συζήτηση γίνεται κατάλληλη για ανηλίκους.
1: Τώρα,
0: δεν είναι ανήλικος ο Δελατόλας, δεν θα το έλεγα αυτό.
3: Νέος είναι, μην τον αδικείς.
1: Λοιπόν, εδώ υπάρχει
0: πάμε,
1: ένα
0: Αντώνη,
1: θέμα.
0: Πάμε στο επόμενο θέμα.
1: Πάμε στο επόμενο θέμα. Βλέπω τον κύριο Τσίπρα, κύριε Κερίδη. Δεν ξέρω σας πώς σας κοιτάει, ίσως με, την, με το βλέμμα της Τσοκόντα, αλλά να έχει μια άποψη που λέει ότι διαφθορά είναι δημοκρατία, εντιμότητα, άρα με αυτό το σύνθημα πάει σε εκλογές. Και με αφορμή, δεν θέλω να το γενικεύσω, αλλά να πω με αφορμή τα θέματα που προέκυψαν με τις πολλοδομίες, που πασχίζαμε με σένα συναδελφό σας να πούμε χθες με τον Νίκο, ότι βραδερφέ, 6 χρόνια, μάλιστα ο γραμματέας ήταν ο καινούριος της Νέας Δημοκρατίας, φαίνεται δεν κάνατε όσα έπρεπε να κάνετε, γι' αυτό υπάρχει ακόμα και υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα. Θεωρείτε ότι αυτή η λογική του κ. Τσίπρα, όπως την εξέφρασε χθες στη Νίκαια, είναι κυριαρχή, είναι αυτή που θα κυριαρχήσει στην πολιτική αντιπαράθεση? Έχει έδαφος δηλαδή, έχει αφήγημα αυτό?
2: Κοιτάξτε, θα το επιχειρήσει φαντάζομαι, ελλείψη επιχειρημάτων για το μέλλον της χώρας. Είναι μια ατζέντα ακροδεξιά αυτή, ξέρετε, άλλοι την έχουν υιοθετήσει, όπως και το αρχηγικό του κόμματος του δεν συνάδει με τις παραδόσεις της πολιτικές της αριστεράς. Είναι κάτι απολύτως προσωποκεντρικό, θα σας έλεγα βασισμένο στο χάρισμα του ηγέτη, παραπέμπει σε άλλα κομματικά φαινόμενα, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτός είναι ο Αλέξης Τσίπρας και έτσι θα πορευτεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί εμείς οι ίδιοι για τα οποιαδήποτε φαινόμενα διαφθοράς, τα οποία ως επιτοπλίστων έχουν να κάνουν με χρόνιες παθογένειες και υπολοδομίες. Το γεγονός ότι είμαστε στο 2026, ακούστε, και δεν ξέρουμε αν μπορούμε να χτίσουμε ή όχι εκτός σχεδίου, είναι μια μεγάλη ντροπή για τη χώρα. Με τις αλλεπάλληλες αποφάσεις, αντιφατικές συχνά, του Συμβουλίου Επικρατείας, το οποίο συναποφασίζει τα πολεοδομικά χωροταξικά της χώρας, δεν είναι το Υπουργείο μόνο του. Και εκεί έχουμε ένα τρομερό μπλέξιμο, το οποίο επιχειρούμε τώρα να εξηγιάνουμε με τη μεταφορά των πολεοδομιών από τους Δήμους, όπου δεν λειτουργήσε, από ό,τι φαίνεται, στο κτηματολόγιο, όπου ελπίζω να λειτουργήσει.
0: Βάζουμε μια άνω τελεία στη συζήτησή μας. Θα επανέλθουμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων με τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη.
4: Real FM.
5: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
6: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
7: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
6: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
7: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
6: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω.
8: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup. Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία.

0: Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
1: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
0: Cherry Park, the place of happiness.
2: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Κίκι, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι, πάμε.
6: Πού θα πάμε?
3: Κρήτη.
5: Μήλο.
4: Κρήτη λέω κι εγώ.
5: Μήλο.
3: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
4: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι.
3: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
6: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
5: Κι εγώ.
0: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
7: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου εν αναμονή της υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή στη Γενέβη. Το Brent διαπραγματεύεται αυτή την ώρα λίγο πάνω από τα 81 δολάρια το βαρέλι. Στις φυλακές Κορυδαλλού επιστρέφει εντός της ημέρας ο καταδικασμένος αρχηγός της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Περισσότερα στο real.gr. Συνελήφθη 56χρονος στην Αθήνα, ο οποίος εισήγαγε από το εξωτερικό αρχαία αντικείμενα και νομίσματα. Επιχειρούσε να τα πουλήσει διαδικτυακά.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούσιος Χαλάνδρη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη.

0: στους 97,8. Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Άντωνη Δελατόλα στη συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή και πρώην υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον δημοσιογράφο, τον βουλευτή της πρώτης περιφέρειας Θεσσαλονίκης, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Κύριε Γιαννούλη,

0: Να έχουμε και τη δική σας τοποθέτηση. Μιλούσαμε για τις πολεοδομίες.
1: Είχαμε μείνει άφωνοι πριν από κάποια χρόνια, κύριε Χατζηνικολάου, όταν σε μία από τις σπάνιες συνεντεύξεις του αείμνηστος Κώστας Σμίτης είχε χαρακτηρίσει τη διαφθορά ως φυσικό φαινόμενο. Ερχόμαστε στο σήμερα. Παρακολούθησα με ενδιαφέρον τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού που παραχώρησε σε εσάς.
0: Ναι, ο κύριος Σμίτης, ο αείμνηστος πρώην Πρωθυπουργός, ο Κώστας Σμίτης, μίλησε για φυσικό φαινόμενο, γιατί ήταν καταιγίδα τα σκάνδαλα στη διάρκεια της δεύτερης θητείας του.
1: Ακριβώς. Πού το συνδέω? Σας άκουσα επίμονα να θέτετε το ερώτημα στον κύριο Μητσοτάκη για το θέμα παθογένειες, διαχρονικές και όλα αυτά, σε κάθε τι που έχει διαστάσεις διαφθοράς, διασπάθησης εθνικών ή κοινωνικών πόρων, και να επικαλείται διαρκώς τις παθογένειες και να ρωτάτε, μα μετά από 7 χρόνια, μα μετά από 7 χρόνια να βρισκόμαστε στο σημείο 0 για τη δημόσια διοίκηση, να μην πάω στα πολιτικά πρόσωπα, γιατί υπάρχει κίνδυνος να θεωρηθούμε πολιτικοί επιχειρηματίες από τον κύριο Κερίδη. Όποιος λέει την αλήθεια σε αυτή τη χώρα, ή τοξικός ή ύποπτος μπορεί να καταστεί. Στη δημόσια διοίκηση, στο επιτελικό κράτος, στο κράτος των αρίστων, στο διοικητικό μοντέλο που έχει ως ναυαρχίδα το Μέγαρο Μαξίμου. 7 χρόνια μηδέν αποτέλεσμα και έρχονται και σκάνε στην πλάτη της ελληνικής κοινωνίας και της οικονομίας, γιατί η διαφθορά παράγει και κοινωνικές ανισότητες. Αδικεί εκατομμύρια Έλληνες, καταστρατηγεί συνταγματικό δικαίωμα ότι είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού του τόπου, και πάντα να τρέχουμε στο παρελθόν να δικαιολογήσουμε το παρόν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται.
2: Τι εννοείται μηδέν αποτέλεσμα? Δεν έχει κανένα αποτέλεσμα οι παρεμβάσεις που έχουν κάνει σε μια σειρά πράγματα.
1: Όπως εδώ είναι για
2: την εξυπηρέτηση των πολιτών μέσα από το διαδίκτυο και το
1: COVID
2: κλπ. Να μην το σοπεδώνετε, γιατί η ισοπαίδωση, αγαπητέ συνάδελφε,
1: που
2: επιχειρήσατε μέχρι το 23, δεν απέδωσε πολιτικά.
1: Κύριε Δελατόλα, θα με βρείτε σύμφωνο στο να μην μηδενίζουμε, αλλά και να μην μεγενθύνουμε επιτυχίες που δεν αντιστοιχίζουν στην πραγματικότητα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
2: Δηλαδή,
1: αλλά οι πολεοδομίες έγιναν αντικείμενο πολλών πειραματισμών. Το κτηματολόγιο.
2: Μα είπε και ο κύριος Κερίδης πριν. Παραδέχτηκε. Εκεί φαίνεται ότι το μοντέλο δεν πέτυχε.
1: Μα η ομολογία δεν είναι ενός παρατηρητή. Είναι ενός εκ της πλειοψηφίας που στηρίζουν μια κυβέρνηση που κρίνεται για τα αποτελέσματά της.
2: Καλό είναι να παραδέχεις ότι κάτι δεν πήγε καλά, κύριε.
1: Καλύτερο είναι να το λύνεις.
2: Δεν κάνω τώρα υπερασπιστή, έχω καμία όρεξη εγώ.
1: Το ξέρετε ότι δεν έχετε όρεξη, αλλά από το να το παραδέχεσαι και μόνο.
2: Κάνω τώρα υπερασπιστή, όρεξη έχω. Μιλάμε και μεγάλη.
1: Από το να το παραδέχεσαι μόνο και να προσπερνάς, είναι καλύτερο να έχεις συμβάλει στη λύση του. Και αναρωτιέμαι μεγαλόφωνα, ακούτε κάθε χρόνο να επαναλαμβάνετε ότι τελειώνουμε με το κτηματολόγιο? Το ακούω από το 19. Έχουμε φτάσει στο 26. Μου θυμίζει λίγο το θρίλερ με την Εγνατία Οδό από την εποχή Λαλιώτη, που από χρόνο σε χρόνο τελείωνε. Λοιπόν, θέλω να πω ότι καλό θα είναι να θέλουμε να διεκδικήσουμε με κομματικό εγωισμό τα συμφέροντα των παρατάξεών μας, αλλά πιστεύω ότι απομακρυνόμαστε από την αντίληψη που έχει ο κόσμος ότι κάτι δεν πάει καλά. Κάτι πρέπει να αλλάξει και πρέπει να αλλάξει άμεσα. Υπάρχει αντιπρόταση, υπάρχει. Αλλά όταν έχεις μια κυβέρνηση.
0: Πάντως στα ίδια αυτά μέτωπα, εγώ συμφωνώ μαζί σας για τα 7 χρόνια, ότι σε ορισμένα θέματα χάθηκε χρόνος και έπρεπε πολύ νωρίτερα να τα έχει αντιμετωπίσει η κυβέρνηση, αλλά και στα δικά σας 5,5 χρόνια στην εξουσία δεν είδαμε καμία μεγάλη τομή στα θέματα του βαθέως κράτους. Δεν είδαμε. Ούτε στις πολεοδομίες είδαμε, ούτε στον ΟΠΕΚΕΠΕ είδαμε, με τα ίδια κριτήρια λειτουργούσε, που λειτουργούσε και στη συνέχεια και οδηγηθήκαμε στο σκάνδαλο. Δεν είδαμε κάποια μεγάλη διαφορά. Στην αντιπολίτευση είστε πολύ δυνατοί, αλλά εκείνη την περίοδο.
1: Όχι ως δικαιολογία, ότι μέσα σε 4,5 χρόνια γίνανε πράγματα που είχαν το emergency της φτωχοποιημένης Ελλάδας, της Ελλάδας που είχε χάσει ένα μεγάλο κομμάτι της εθνικής κυριαρχίας της λόγω της δημοσιονομικής ασφυξίας και της χρεοκοπίας, που δεν είναι καλό παράδειγμα σύγκρισης για όσα συμβαίνουν 7 χρόνια με μια κυβέρνηση που βρήκε και δημοσιονομικό χώρο και μια πιο ήρεμη χώρα από μια πολυετή κρίση για να τα συγκρίνουμε με την ίδια
0: φτερότητα. Πάντως η αντιμετώπιση της διαφθοράς της πολεοδομίας δεν θέλει δημοσιονομικό χώρο, βούληση θέλει.
1: Θέλει βούληση, θέλει ανθρώπους, θέλει ελεγκτικούς μηχανισμούς, θέλει μία σειρά από πράγματα που στα 7 χρόνια θα μπορούσαν να είχαν καταφέρει πολύ σημαντικότερα πράγματα από ό,τι δεν καταφέραμε.
0: Πάμε στον κύριο Κερίδη για μια σύντομη απάντηση για να αλλάξουμε θέμα.
3: Κοιτάξτε, ο κύριος Γιαννούλης και ο κάθε κύριος Γιαννούλης, με όλο το σεβασμό, είμαστε και στις Πατριώτες από Θεσσαλονίκη, αντιμετωπίζει ένα παράδοξο και μια αντίφαση. Προσπαθεί να υπερασπιστεί τα 4,5 χρόνια την ίδια ώρα που τα έχει.
1: Να υπερασπιστώ.
3: Την ίδια ώρα
1: όμως. Δεν κάνω διαχωρισμό ΣΥΡΙΖΑ, Ελλάς, Τσίπρα, Γιαννούλης, Φάμελος.
3: Ναι, αλλά το διαχωρισμό τον κάνει ο Αλέξης.
1: Είναι ξεπεράσιμο. Όχι, δεν κάνει κανένα διαχωρισμό, κύριε Κερίδη. Είναι ξεπερασμένο το επιχείρημα αυτό. Δεν με λερώνει αυτό που πάτε να πείτε.
3: Δεν σας λερώνει εσάς. Τον Αλέξη Τσίπρα λερώνει, ο οποίος από τη μια προσπαθεί να υπερασπιστεί τα 4,5 χρόνια και από την άλλη απαξιώνει όλους τους συνεργάτες αυτά τα 4,5 χρόνια και δεν θέλει να έχει σχέση.
0: 5,5 ήταν τα χρόνια. 5,5.
3: Σωστά. Μοιάζανε με 25,5.
1: Την αποτελεσματικότητα του επιτελικού σας κράτους.
3: Θα έρθω και σε αυτό. Αλλά πράγματι έχει δίκιο ο κύριος Δελατόλας. Η ψηφιοποίηση έχει άρει την διαφθορά σε μια σειρά από τομείς. Σήμερα ο κόσμος δεν συναλλάσσεται με τις εφορίες. Γίνονται όλα αυτοματοποιημένα. Δεν συναλλάσσεται με τον ΕΦΚΑ. Βγαίνουν οι συντάξεις μέσα σε 1 και 2 μήνες και δεν χρειάζεται το γρηγορώσιμο για τα 4 και τα 5 χρόνια. Έχουν γίνει πολλά βήματα. Θεωρώ ότι ο ΠΚΠ και το πολεοδομικό είναι το μεγάλο στοίχημα από εδώ και στο εξής, όπου στο πολεοδομικό εγώ είμαι πάρα πολύ αυστηρός, στο γεγονός ότι είμαστε στο 2026 και δεν ξέρουμε πού μπορούμε να χτίσουμε και τι, αλλά μπαίνει επιτέλους μια τάξη.
1: Τώρα που έφτασε έχετε πρόταση, κύριε Κερίδη, γιατί μιλάτε
3: η πρόταση δεν είναι τώρα, δηλαδή. Είναι μετά εδώ και 6 χρόνια. Μήνες για τη μεταφορά στο κτηματολόγιο και την ηλεκτρονικοποίηση όλων αυτών. Ήταν στους Δήμους, έτσι. Δεν ανήκει στην κεντρική κυβέρνηση η αρμοδιότητα των πολεοδομιών. Τώρα έρχεται στο κτηματολόγιο.
1: Καλά, οι Δήμοι δεν είναι απολύτως.
3: Η πολιτική ευθύνη. Σωστό. Η πολιτική ευθύνη βαραίνει εμάς. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και τα 7 χρόνια μας βαραίνουν.
1: Φίσκο μπορεί μονούσατε ότι.
3: Μα γι' αυτό είμαστε στο 23,5 στην πρόθεση ψήφου της ΑΛΚΟ. Είναι τα 7 χρόνια. Αλλά κοιτάξτε και εσείς που είσαστε στο 1%, έτσι.
1: Βεβαίως, δεν θα διαφωνήσω. Απλά εμείς έχουμε αρκετά δανεικά ποσοστά σε όμορους χώρους.
3: Παραέχετε, ναι.
0: Τώρα, Αντώνη, βάζεις ναι. Το επόμενο θέμα. Έλα.
2: Ναι, ναι. Το επόμενο θέμα μοιάζει διαφορετικό. Η ερώτηση αφορά καθέναν ξεχωριστά, αλλά τελικά είναι για ένα θέμα που αφορά την επόμενη μέρα. Είμαστε σε μια περίοδο προεκλογική, όσο και να κρατήσει αυτή. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, η αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία, που τουλάχιστον φαίνεται καθαρά πρώτη, είναι ακόμα ζητούμενο. Απ' την άλλη πλευρά, οι σχέσεις στην αντιπολίτευση μεταξύ των κομμάτων δεν είναι καλύτερες δυνατές για μια συμμαχία, αν το επιτρέπουν οι αριθμοί. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, κύριε Κερίδη, ποια μπορεί να είναι η επόμενη μέρα για τη χώρα, αν δεν έχουμε αυτοδυναμία, όταν έχουν κοπεί από αυτούς ή εσείς δεν επιθυμείτε συνέργειες και συνεργασίες μετεκλογικές με αν ο κόσμος το αποφασίσει, με κόμματα που είναι κοντά σε εσάς.
3: Ναι, κοιτάξτε, τα πράγματα είναι λίγο πολύ ξεκάθαρα. Με βάση τις δημοσκοπήσεις δεν μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα. Και επειδή το πρώτο κόμμα είναι μακράν πρώτο, έτσι δεν είναι, και στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, θα συμφωνήσουμε σε αυτά τα δεδομένα, ξέρετε, με όλες τις επιφυλάξεις που μπορεί κάποιος να έχει τις δημοσκοπήσεις, είναι μια φωτογραφία της στιγμής και όλα τα υπόλοιπα που σωστά λέμε, και εν τέλει ο λαός τα κρίνει. Αλλά εδώ, οτιδήποτε και αν γίνει την επόμενη μέρα, δεν μπορεί παρά να έχει κορμό του την Νέα Δημοκρατία. Στην απευκταία περίπτωση που δεν λάβουμε την αυτοδυναμία, η οποία θεωρώ ότι είναι η βέλτιστη λύση, έτσι δεν είναι. Άρα εδώ θα πρέπει να τοποθετηθούν τα κόμματα και εκεί. Δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ πήρε μια αυτοκαταστροφική, αυτοκτονική απόφαση να πάει ενάντια στην παράδοσή του, στην ιστορία του, σε αυτό που είναι. Δηλαδή που είναι ένα κόμμα όχι διαμαρτυρίας.
2: Γιατί θα έλεγε, θα συνεργαστεί από τώρα, αν το έλεγε θα είχε πάει 30%.
3: Θα μπορούσε να πει ότι θα βάλει όρους, θα βάλει προϋποθέσεις, ακόμα και για την ηγεσία. Θα βάλει μια σειρά από πράγματα, αλλά το να κλείσει την πόρτα με τέτοιο.
2: Αν δεν έπαιρνε 5 τότε.
3: Ακούστε.
2: Άμα το έκανε κάπως καλύτερο περιτύλιγμα.
3: Ωραία.
2: Κύριε Κερίδη.
3: Εν πάση περιπτώσει, εδώ έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία δεν δίνει προοπτική κυβερνησιμότητας και αυτό νομίζω θα μετρήσει.
2: Ισχύει αυτό. Έτσι τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα. Ναι.
3: Έτσι. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το αξιοποιήσουμε, θα το αναδείξουμε και θα το λέμε διαρκώς. Πώς μπορεί να δώσει προοπτική κυβερνησιμότητα ο Τσίπρας όταν συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο στους ίδιους τους δικούς του? Εάν ακούσετε στους διαδρόμους, ο κύριος Γιαννούλης δεν θέλω να τον φέρω σε δύσκολη θέση και δεν πρόκειται να το κάνω. Αλλά αν ακούσετε.
1: Δεν έρχομαι και να θέλετε, δεν έρχομαι. Πολύ καθαρή στάση.
2: Τους βουλευτές
3: του ΣΥΡΙΖΑ ή τον. Κομματιών του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν είναι μόνο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα στη Βουλή, είναι και από την Νέα Αριστερά, είναι και από εδώ και από εκεί. Το τι λένε για τον Αλέξη Τσίπρα, αυτοί δεν μπορούν μεταξύ τους να ομονοήσουν. Θα ομονοήσουν για τη χώρα. Νομίζω δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια.
1: Πάντως, κύριε Κερίδη, αν θέλετε να ακούσετε με απόλυτα ειλικρινή διάθεση την άποψή μου, θέλω να σας πω ότι οι βουλευτές δεν είναι το μείζον σε αυτήν την πολιτική συγκυρία. Κατ' εμέ, η πρόκληση είναι. Για να έρθει πρώτος ένας σχηματισμός, ένας πολιτικός φορέας, εφόσον έχουν υψωθεί τείχοι και ο καθένας θέλει να κρατήσει την αυτοτέλεια των κομμάτων του, το ΠΑΣΟΚ, η ΕΛΑΣ, ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε μια απόφαση στην Κεντρική Επιτροπή να
3: αυτοκαταργήσει.
1: Ναι, λειτουργήσει επικουρικά σε αυτή την προσπάθεια που ξεκίνησε ο Αλέξης Τσίπρας και φαίνεται ότι πρωταγωνιστεί από την
3: αυτό δεν είναι ντροπή όμως, πρε Χρήστο μου. Τώρα μιλήσουμε για ένα κόμμα το οποίο το ανέδειξε ο λαός με την ψήφο του αξιωματική αντιπολίτευση. Και εν τέλει να αυτοκαταργείται για να λειτουργήσει
1: όπως το είπες,
3: επικουρικά. Να λειτουργήσει επικουρικά. Παίρνω ακριβώς τη φράση σου. Να λειτουργήσει επικουρικά για ένα κόμμα το οποίο είναι εκτός Βουλής. Το οποίο ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί.
1: Έχετε όλο το χρόνο, καλή μου φίλε Δημήτρη, να χύσετε κροκοδίλια δάκρυα για την τύχη του ΣΥΡΙΖΑ ανεμπόδιστα. Μπορείτε να
3: Μέρα
1: το κάνετε.
3: Με ενδιαφέρει ο κοινοβουλευτισμός και το πώς λειτουργεί το πολιτικό σύστημα.
1: Για να διασφαλίσουμε την εναλλαγή των κομμάτων στην εξουσία, που είναι και στοιχείο ωριμότητας μιας δημοκρατίας, γνώμη μου ταπεινή, που την καταθέτω ως προσωπική, είναι ας κρατήσουν τα κόμματα την αυτοτέλειά τους, αλλά στις κάλπες του 27, αν υπάρχει ένα ενιαίο, ενωτικό, με πολύ μεγάλη δυναμική προσώπων, συλλογικοτήτων, φορέων, όλης αυτής της κοινωνίας που μας ρωτάει.
3: Ωραία, το προσπάθησε ο Αλέξης Τσίπρας το 23, πέτυχε και τώρα έρχεται
1: δεν
3: για να πάρει ποσοστό αναλογική. Χαμηλότερο
1: δεν
3: μιλώ
1: για την απλή αναλογική. Μιλώ για μια πραγματική συμπόρευση, όπως λέει και ο τίτλος του νέου κόμματος.
3: Μα το ποσοστό τώρα της συμπόρευσης είναι χαμηλότερο από αυτό με το οποίο έφυγε. Έφυγε με το 18% ντροπιασμένος και τώρα πανηγυρίζει γιατί παίρνει 14.
1: Δεν γίνεται αποσπασματικά. Δεν θα πω το τετριμένο, μην με διακόπτετε. Απλά αν δεν ακουστεί ολόκληρο δεν βγάζει νόημα.
3: Ωραία.
1: Εν πάση περιπτώσει, κρατάνε την αυτοτέλεια τα κόμματά τους, σχηματίζουν ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, ένα ψηφοδέλτιο, το οποίο αν κόψει πρώτο το νήμα μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση.
3: Τώρα είμαι έτοιμος να το ρωτήσω, αλλά δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση.
1: Αυτό είναι που ίσως τρομάζει
0: για
1: την Δημοκρατία και το Μητσοτάκι. Αυτό γίνεται που σας περιγράφω.
3: Αν σας αφορά εσάς προσωπικά.
2: Μην μας το κάνετε αυτό. Για ρωτήστε κύριε Κυρίδη. Γιατί
0: βέβαια.
2: Μη φημώνεστε, μη αυτοφημώνεστε.
1: Όχι ελεύθερα.
3: Αυτό λογοκρίνομαι, γιατί πραγματικά συμπάσχω με το δράμα το οποίο έχουν αυτοί οι βουλευτές. Αν το ρωτήσω ευθέως, αυτός τον αφορά αυτό, τον κύριο Γιαννούλη. Ναι, θα συμπαραταχθεί.
1: Εγώ αυτή τη στιγμή, προφανώς για να είναι μία από τις σκέψεις και τις προτάσεις μου, θα συμπαραταχθώ με όρους αξιοπρέπειας, ολοκληρώνοντας τη θητεία μου με το τέλος της παρούσας Βουλής. Δεν πρόκειται να μπω σε κανία λίστα αναμονής για οτιδήποτε, αλλά αν βρεθεί και η ανάγκη που γίνεται ιστορία, προκύψει αυτό που σας περιγράφω, ναι, θα βάλω όλες μου τις δυνάμεις.
3: Γιατί αυτό μπορεί προς να το παρόν όχι. Τον ακούσατε με αξιοπρέπεια να ολοκληρώσει. Ναι, σωστά. Ωραία. Γιατί άλλοι δεν την έχουν αυτή την αξιοπρέπεια.
1: Φαντάζομαι
3: και είναι αξιοσημείωτη. Εγώ την υπογραμμίζω και σας τιμά.
1: Κύριε Κερίδη, φαντάζομαι δεν είστε υπερασπιστής των γυρολόγων των κομμάτων που Δευτέρα, Τρίτη, Σάββατο είναι ΣΥΡΙΖΑ, Πέμπτη, Παρασκευή.
3: Όχι βέβαια, αυτό καταγγέλλω.
1: Και το Σαββατοκύριακο Νέα Αριστερά. Η συνέχεια
3: και λίγο ΠΑΣΟΚ. Είναι και μία η οποία γυροφέρνει το ΠΑΣΟΚ.
1: Εγώ γύρω. Σας λέω τη σκέψη μου ανοιχτά, που προτείνει κάτι.
3: Ωραία.
1: Που πιστεύω ότι θα φέρει τη Νέα Δημοκρατία.
3: Τέλος πάντων, τον κόσμο δεν τον αφορά όμως όλο αυτό από ένα σημείο και μετά.
1: Για τα προβλήματα του κόσμου.
0: Και γι' αυτό θα ήθελα να κλείσουμε. Και γι' αυτό θα ήθελα να κλείσουμε με ένα κοινό ερώτημα για την ακρίβεια. Για την ακρίβεια. Για την ακρίβεια, κύριε. Κύριε Κερίδη, γιατί επιμένει η παράταξή σας τόσο πεισματικά να μην μειώνει το ΦΠΑ ή τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, το ΦΠΑ σε ό,τι αφορά τα βασικά είδη ανάγκης, δεν θα έδινε μια πρόσκαιρη έστω ανακούφιση για ένα διάστημα?
3: Σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις, είναι ότι υπάρχει μόνο ένα πρόβλημα των πολιτών, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Όμως τα στοιχεία καλό είναι να τα θυμόμαστε. Η Ελλάδα 19-25 την εξαετία είχε συνολικό πληθωρισμό 22% έναντι 27% της Ευρωζώνης χαμηλότερο. Το τελευταίο διάστημα πράγματι υπάρχει μια επιτάχυνση των πληθωριστικών πιέσεων που έχουν να κάνουν με δύο κυρίως πράγματα. Το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους τρεις μήνες. Ένα είναι το Ορμούς και το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία εξαρτάται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τα πετρελοειδή από ότι η ευρωπαϊκή κατά μέσο όρο. Εδώ το πετρέλαιο παίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο. Το χρησιμοποιούμε για να θερμαίνουμε σπίτια, για την αυτοκίνηση, όταν άλλοι έχουν πάει στον ηλεκτρισμό. Και το δεύτερο, με τα πάρα πολλά χρήματα, είναι κάτι το οποίο δεν έχει ακουστεί, τα οποία πέφτουν το 26 στην αγορά καθώς κλείνει το Ταμείο Ανάκαμψης και αυτό από μόνο του δημιουργεί μια πληθωριστική πίεση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να εντείνουμε τους ελέγχους στην αγορά και να πατάσουμε με απόλυτη αυστηρότητα τα όποια φαινόμενα κερδοσκοπίας. Από εκεί και πέρα, δεν θεωρούμε ότι τα προσωρινά μέτρα είναι λύση. Εμείς πιστεύουμε στις μόνιμες μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, όπως κάναμε από το 19 και μετά, και έτσι προχωράμε. Είδατε ότι και στα χαμηλά κλιμάκια μειώσαμε την φορολογία εισοδήματος, και φόρους καταργήσαμε και τον έμφυα μειώσαμε και όλα τα υπόλοιπα.
0: Κύριε Γιαννούλη.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, φοβάμαι ότι θα φύγω από το μάτι του το κόσμο χωρίς να έχω πάρει απάντηση σε δύο ερωτήματα. Πώς γίνεται η μείωση του ΦΠΑ όταν κολυμπάει μερικά ναυτικά μίλια στα νησιά να είναι εργαλείο για την αντιμετώπιση της εσχροκέρδειας και όχι της ακρίβειας, ενώ στην υπηρετική χώρα εξαγγελώνεται και δεν αποφασίζει η κυβέρνηση να το επεκτείνει? Και το δεύτερο, δεν ξέρω αν θεωρείται φιλελεύθερη προσέγγιση. Ποιος θα μου εξηγήσει γιατί καθυστερεί το άμεσο άνοιγμα 10.000 κλειστών σπιτιών έτσι ώστε να μπουν περισσότερα σπίτια στην αγορά, να αυξηθεί ο ανταγωνισμός και να πέσουν τα ενίκια? Αυτές τις δύο απορίες φοβάμαι δεν θα μας τις λύσει ποτέ, ακόμα και προεκλογικά, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και είναι και η απάντηση για το ότι υπάρχει πολιτικός δόλος για να μην συμβαίνει το αυτονόητο. Αυτά που σας περιγράφω είναι εργαλεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν τα εφήβρε καμία κόβα, καμία σέχτα, καμία οργάνωση μελών του ΣΥΡΙΖΑ ή της Ελλάς. Είναι μέτρα ευρωπαϊκού χαρακτήρα. Εμείς εδώ κάνουμε ότι δεν υπάρχουν.
0: Ευχαριστούμε θερμά.
3: Υπάρχει μια αντίφαση.
0: Πρέπει να κλείσουμε, κύριε. Ελάτε, κύριε Κερίδη, 30 δευτερόλεπτα μόνο.
3: Όταν η κυβέρνηση επιχειρεί να διευκολύνει τους ιδιοκτήτες για να βγάλουν τα σπίτια τους στην αγορά, μας κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν προστατεύουμε τους ενοικιαστές. Εδώ πρέπει να αποφασίσουμε τι
1: θέλουμε
3: να κάνουμε.
1: Αυτό που λέει.
0: Δεν έχω άλλο χρόνο, πρέπει να κλείσουμε. Ευχαριστούμε τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, ευχαριστούμε τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Καλημέρα σας. Μαζί μας ήταν και σήμερα η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν. Ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Πρωτέρια. Το Release Athens επιστρέφει και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η Πρωτέρια σας προσκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι. Και φέτος στην Πλατεία Νερού, με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο, αλλά και fun happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την Πρωτέρια.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Μετά από αίτημα του Προέδρου του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Γιάννη Πάπου στην διάρκεια της σύσκεψης των φορέων υπό τον Πρωθυπουργό το περασμένο Σάββατο στη Ρόδο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε επιτόπου από την ακτοπλοϊκή εταιρεία Attica Group να μην προχωρήσει στην υλοποίηση της απόφασής της να επιβάλλει επίναυλο στο μεταφορικό κόστος προκειμένου να καλυφθεί η αύξηση στις τιμές των καυσίμων. Αποτέλεσμα της παρέμβασης του Επιμελητηρίου δια του Προέδρου του Γιάννη Πάπου και της άμεσης ανταπόκρισης του Πρωθυπουργού ήταν η Attica Group να ενημερώσει σήμερα τους συνεργάτες της ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει στην επιβολή επίναυλου. Την ικανοποίησή τους για την εξέλιξη αυτή εξέφρασαν μιλώντας στον Real Voice οι Πρόεδροι του ΕΒΕΔ και του Εργατικού Κέντρου Ρόδου Γιάννης Πάπου και Παναγιώτης Εγκλέζος αντίστοιχα. Τα κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η επιχειρηματική κοινότητα και η κοινωνία της Δωδεκανήσου έθεσε εξάλλου υπόψη του Πρωθυπουργού ο Πρόεδρος του ΕΒΕΔ στη σύσκεψη με τους φορείς. Στο σχετικό υπόμνημα προς τον κύριο Μητσοτάκη, εκπροσωπώντας περισσότερα από 25.000 ενεργά μέλη στους κλάδους του εμπορίου, της μεταποίησης των υπηρεσιών και του τουρισμού, τέθηκαν οι αλυσιδωτές επιπτώσεις των γεωπολιτικών εξελίξεων στο κόστος ενέργειας, καυσίμων και μεταφορών επιβαρύνσεις που για τα Δωδεκάνησα ενισχύονται δραματικά. Θέσεις του ΕΒΕΔ είναι εξάλλου η επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στην Ρόδο σε πλήρη εξίσωση με τα υπόλοιπα νησιά της Δωδεκανήσου και η θεσμοθέτηση μόνιμου μηχανισμού εξίσωσης τιμών καυσίμων με τα επίπεδα της υπηρετικής χώρας. Στο υπόμνημα αναφέρεται η ακρίβεια τροφίμων και βασικών αγαθών που περιλαμβάνει αίτημα για την αναβάθμιση επίσης της ΑΣΤΕΡ και της τουριστικής εκπαίδευσης, καθώς και την ανάγκη για ενίσχυση με προσωπικό τελωνίων και αστυνομικών αρχών στα νησιά της Δωδεκανήσου. Ο Πρωθυπουργός μας εξέπληξε ευχάριστα γιατί ήταν γνώστης όλων των θεμάτων του Εργατικού Κέντρου Ρόδου που τέθηκαν στη σύσκεψη των φορέων, δήλωσε στον Real Voice ο Πρόεδρος του Παναγιώτης Εγκλέζος. Μάλιστα, τόνισε ότι ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε τηλεφωνικά στην διάρκεια της σύσκεψης τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας για το θέμα της επίλυσης στο πάγιο αίτημα για την δημιουργία τμήματος τεχνικής επιθεώρησης στην Ρόδο. Για το ζήτημα υπήρξε δέσμευση ότι εντός των ημερών αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία υπογραφής για την δημιουργία γραφείου για την ενίσχυση της ασφάλειας και της προστασίας των εργαζομένων. Ο κ. Εγκλέζος επισήμανε ότι από πλευράς Εργατικού Κέντρου Ρόδο έμφαση δόθηκε στην επέκταση επίσης του επιδόματος ανεργίας των εποχικά εργαζομένων, την προστασία των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, την επαναφορά της κοινωνικής παρουσίας του ΕΦΚΑ και την στήριξη των εργαζομένων στον τουρισμό. Για το θέμα του ΦΠΑ, ο κ. Εγκλέζος τόνισε ότι ο Πρωθυπουργός άφησε κατά την εκτίμησή του ελπίδες για να μειωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου και στην Ρόδο, όπως και στα υπόλοιπα νησιά της Δωδεκανήσου. Σε μεγάλα έργα υποδομών υγείας, περιβάλλοντος και μεταφορών στην ΙΚΟ αναφέρθηκε με ανάρτηση το Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Όπως τόνισε, δρομολογούνται ή ήδη υλοποιούνται σημαντικά έργα, μεταξύ των οποίων η κατασκευή του νέου νοσοκομείου, η ριζική ανακατασκευή του οδικού άξονα κως αεροδρόμιο, η αναβάθμιση των περιβαλλοντικών υποδομών διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς και η προώθηση του έργου του λιμανιού της Κεφάλου. Παράλληλα, έγινε αναφορά στην κατασκευή του νέου δικαστικού μεγάρου, στις δράσεις αστικής ανάπλασης και στην ηλεκτρική διασύνδεση του νησιού με την Υπηρετική Ελλάδα, ενώ πρόσφατα υπεγράφηκε η νέα σύμβαση συντήρησης του επαρχιακού οδικού δικτύου της ΚΟ ύψους 3,8 εκατομμυρίων ευρώ. Στην καθοριστική συμβολή της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη για την ολοκλήρωση των δύο σημαντικών έργων στα νησιά Σίμη και Χάλκη, την αποκατάσταση του κοδωνοστασίου του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Προδρόμου και τα θυρανίξια της Παναγίας Χωριανής στο Κάστρο, αναφέρθηκε ο Μητροπολίτης Σίμης, Τύλου, Χάλκης και Καστελορίζου κ. Χρυσόστομος σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Real Voice, τονίζοντας ότι είναι ευγνώμων αφού η δέσμευσή της υλοποιήθηκε. Ο Μητροπολίτης παράλληλα ζήτησε τη συνδρομή της Υπουργού για την αναστήλωση του ιστορικού ναού της Μεγάλης Παναγίας του Κάστρου Σίμης, ο οποίος καταστράφηκε το 1944 από τα ναζιστικά στρατεύματα, λαμβάνοντας την δέσμευση ότι θα διερευνηθεί το αίτημα από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ανακοινώθηκαν χθες οι 4 νέοι γενικοί γραμματείς στα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Ναυτιλίας. Νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ορίστηκε ο Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγκος. Τα θερμά του συγχαρητήρια προς τον νέο Γενικό Γραμματέα εξέφρασε με επιστολή το Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Τονίζει μεταξύ άλλων ότι η επιλογή του κυρίου Μάγκου αποτελεί αναγνώριση της πορείας της προσφοράς και της αυτοδιοικητικής του εμπειρίας, υπογραμμίζοντας παράλληλα την βαθιά γνώση που διαθέτει για τις ιδιαίτερες ανάγκες των νησιωτικών κοινωνιών, προερχόμενος από ένα μικρό νησί της Δωδεκανήσου. Σειρά συναντήσεων είχε χθες στη Ρόδο ο Δήμαρχος Λέρου Τιμόθεος Κωτάκης με τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο, τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών της Περιφέρειας Νίκο Λιμπερόπουλο και τα στελέχη τεσσάρων διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών για μια σειρά αναπτυξιακών έργων του νησιού. Βρισκόμαστε ήδη στην τελευταία φάση για δημοπρατήσεις έργων που επί 2,5 χρόνια οριμάσαμε, δήλωσε σχετικά ο κ. Κωτάκης. Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου της ΚΟ πραγματοποιήθηκε χθες η τελετή απονομής του τιμητικού τίτλου του πολίτη της ΚΟ στον πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα, Μάθιου Λότζ, από τον Δήμο. Συνάντηση εργασίας είχαν ο Πρόεδρος και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου με στελέχη της πυροσβεστικής, όπου συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής μελετών πυροπροστασίας και την πορεία διεκπαιρέωσης των σχετικών διαδικασιών. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και μέσα από την ιστοσελίδα μας Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Γενικά αίθριος καιρός σε όλα τα νησιά του νομού, άνεμοι μεταβλητοί σε εξασθένηση δεν θα ξεπεράσουν τα 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασίες μέγιστες το μεσημέρι στους 29 με 30 βαθμούς και υψηλότερες στην Ηλίνδο μέχρι 34 και στο Καστελόριζο μέχρι 33 βαθμούς. Για αύριο Τετάρτη αίθριος καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα ενισχυθούν λιγάκι και θα φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα στους 29 με 30 βαθμούς το μεσημέρι στα βόρεια και αντίστοιχα στα νότια νησιά, στην Λίνδο η υψηλότερη θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι εκεί.
3: Δημοσιογραφικές βολές κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
4: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2 x 385 γραμμάρια, 4,99. Μάκβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια Αγίου Γεωργίου Φαρινάπ, 3 x 500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Ιωνικού. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
8: Η Σχολή Χορού Βίκη Φερδεκλή παρουσιάζει την παράσταση Circus The Untold Story. Μια ιστορία που δεν υπόθηκε ποτέ. Τα φώτα ανάβουν, η μουσική ξεκινά και η αρένα ζωντανεύει. Σε ένα τσίρκο μιας άλλης εποχής, γεμάτο φώτα, μουσικές και θαύματα, όλα μοιάζουν μαγικά. Πίσω όμως από τη λάμψη της αρένας γεννιούνται ερωτήματα, φόβοι και η ανάγκη για αλήθεια. Μέσα από ένα ταξίδι μεταμόρφωσης, οι ήρωες της ιστορίας αναζητούν την ελευθερία, την ταυτότητά τους και το θάρρος να ακολουθήσουν την καρδιά τους. Μία παράσταση για τη δύναμη της αλλαγής, την αναζήτηση της αλήθειας και το θάρρος να είμαστε αληθινοί. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 8.30, Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου. Τα έσοδα θα διατεθούν στον Σύλλογο Ροδαυγή, 12ανησιακός σύλλογος γονέων και φίλων παιδιού που χρήζουν μεταμόσχευσης μυελού των οστών.
9: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

καλημέρα σας. 12 και 11 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στο Real Voice και ακούτε την εκπομπή Real Blonde. Ναι, εγώ είμαι η Νατάσα Ράγιο και ναι, απέναντί μου είναι ο Πέρης Βασιλάκης με στα κέφια σήμερα. Παιδιά, έχουμε και καινούριο τραγούδι που του έστειλαν απευθείας από το γραφείο της Σακύρα, το καινούριο της Σακύρα, αλλά δεν το βρίσκει γιατί τα έχει μπερδεμένο με διάφορα. Θα το βρούμε όμως. Α, το βρήκε, εντάξει, μισό λεπτό. Θέλω λίγη υπομονή. Αυξήθηκαν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, γιατί ξέρετε, όταν φυσάει πολύ, τα νησιά απομακρύνουν.

Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει και η σημερινή μέρα. Προς το παρόν μας έχει υποδεχθεί πάρα πολύ ωραία, με πολύ ωραία ζέστη, ένα ελαφρύ αεράκι, όλα καλά. Δεν είναι για όλους όλα καλά. Είδατε τι έγινε στη Δράμα. Αστυνομικός δολοφόνησε τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, με 8 μαχαιριές και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Μόνο safe δεν ήταν λοιπόν αυτή η γυναίκα. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο δράστης να μην μπορούσε να διαχειριστεί τον επικείμενο χωρισμό του ζευγαριού. Κατάλαβες, οι άντρες τι παθαίνουν. Σου λέει, του λέει, οι άλλοι θα χωρίσουμε, δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Έχει αναζητήσει βοήθεια από ό,τι έχει καταγραφεί από ιδιώτη ψυχολόγο. Μέχρι στιγμής δεν είχε δώσει ποτέ κανένα δικαίωμα κανείς από τους δύο στην υπηρεσία. Δεν υπήρχαν αναφορές για κάποιο είδος ενδοοικογενειακής βίας. Και ξαφνικά πάρ' την κάτω νεκρή με μαχαιριές και εκείνος αυτοκτονεί.

Όσο και να κάνεις το σταυρό σου, κορίτσι μου, αυτά τα πράγματα. 8 μαχαιριές, ρε φίλε. Συνάδελφο, και δύο αστυνομικοί άντρες, αστυνομικός και γυναίκα. Και μετά αυτοκτόνησε. Μάλιστα. Τώρα, ψάχνουν τον ψυχολόγο. Τι σκατά έκανε με τον ψυχολόγο, δηλαδή αυτόν, και για να οδηγηθεί εκεί. Είχε και ψυχολογική, όπως διηγείται, που λέμε, άμα έχεις τέτοια προβλήματα, πήγαινε στον ψυχολόγο. Ορίστε, αυτός πήγαινε. Και να τι έγινε. Θα μου πεις, όλοι οι ψυχολόγοι είναι το ίδιο, όχι. Έχεις Σακύρα. Σακύρα, καινούργιο τραγούδι. Να το κλείσουμε λοιπόν αυτό το θέμα ακούγοντας Σακύρα. Η κυρία Δημογλίδου, η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας, μια καθώς πρέπει και υπέροχη γυναίκα και πολύ καλά κάνει τη δουλειά της, είπε ότι ενώ είχε μπει σε διαδικασία διαζυγίου για να διαλυθεί ο γάμος, το ζευγάρι δεν μπόρεσε ο συνάδελφος να το αντέξει και ζήτησε βοήθεια. Δεν ξέρω αν την πήρε τη βοήθεια, είδαμε τη βοήθεια πήρε τελικά. Το μάθημα των Αγγλικών ξεκίνησαν σήμερα οι πανελλαδικές στα ειδικά θέματα. Πιο χαλαρά τα πράγματα, άντε να τελειώσουν και τα παιδάκια. Συνεχίζονται με ελεύθερο την Τετάρτη, γραμμικό σχέδιο την Πέμπτη, γερμανικά την Παρασκευή, μουσική αντίληψη, θεωρία και αρμονία το Σάββατο. Και ολοκληρώνονται την επόμενη εβδομάδα. Έχουμε γαλλικά, έχουμε μουσική εκτέλεση, έχουμε ερμηνεία, ισπανικά και ιταλικά.

Gr, να μπαίνετε να ενημερώνεστε από το site μας. Έχει υπέροχα θέματα πάντα, η επικαιρότητα φρέσκια από τη Ρόδο, τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και τον κόσμο. Σήμερα το Black Pepper λέει ο 80ης χορεύει στο ταψί το πλανήτη. Βέβαια.

Ας πούμε ότι είναι στα καλά νέα της ημέρας, που από προχθές τα μεσάνυχτα είναι σε ισχύ η επικείμενη και σε αναμονή, μάλλον η επικείμενη υπογραφή εκεχηρίας και ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή, κάτι που περιμένει όλος ο κόσμος. Προβλήματα έχει, παλινοδίες έχει, αλλά φαίνεται, ξαναλέω, με κάθε επιφύλαξη, να είναι πιο κοντά από ποτέ. Και αν διαβάσεις και τους διεθνείς παρατηρητές και αναλυτές και τα μεγάλα ξένα πρακτορία, λένε ότι είναι σχεδόν αναγκαστική απόφαση των Αμερικανών της προεδρίας του Τραμπ, γιατί έχουμε και ενδιάμεσες εκλογές το φθινόπωρο. Εγώ λέω να περιμένουμε λίγες μέρες να κρυώσει λίγο η συμφωνία, παιδιά, γιατί τα έχουμε δει όλα με αυτούς. Στο μεταξύ συναντήθηκε ο Τραμπ με το ζεύγος Εμμανουέλ Μακρόν και Μπριζίτ. Είχε μια χειραψία ο γνωστός 80's Τραμπ, αυτά τα χαζό σαλιάρικα που κάνει με την Μπριζίτ, της είπε γλυκιά μου. Και κάνει το γύρο του διαδικτύου αυτή η συνάντηση στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής των G7 στο Evian Le Bain της Γαλλίας. Ήταν θερμός, αλλά ήταν λίγο άβολος ο χαιρετισμός του Τραμπ. Σχολίαζαν μια μακριά χειραψία και μια φιλική διάθεση που έδειξε ο Τραμπ, και αυτοί που διαβάζουν τα χείλη είπαν ότι είπε στο Μακρόν είμαι έτοιμος για απόψε, και μετά στράφηκε στην Μπριζίτ και της είπε γεια σου γλυκιά μου, και εκείνη το απάντησε χρόνια πολλά λόγω των γενεθλίων του. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στα δικά μας τώρα. Έχουμε μια δυσάρεστη είδηση, ελπίζουμε να μην είναι τα πράγματα, να μην εξελιχθούν χειρότερα. Στο νοσοκομείο βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, Μάρο Κοντού με ένα σοβαρό πρόβλημα, ελπίζουμε να τα καταφέρει. Είναι πνευμονολογικό το πρόβλημα της Μάρος Κοντού, χαρακτηρίστηκε σωβαρό, αλλά δεν απαιτεί τη εισαγωγή της στην εντατική. Μπήκε στη διάρκεια της εφημερίας στο νοσοκομείο, παρακολουθείται από πνευμονολόγο. Μπήκε χθες, 92 χρονών η Μάρο Κοντού, στην καρδιολογική κλινική του Αττικού νοσοκομείου. Ελπίζουν όλοι να τα καταφέρει. Δεν είναι ίωση, είναι ένα σοβαρό, το χαρακτηρίζουν ξαναλέω, πνευμονολογικό πρόβλημα, και έχει την αγάπη μας και τις ευχές μας όλη της Ελλάδας η Μάρο Κοντού. Ο Αταμάν αποχαιρέτησε, ο Τούρκος Αταμάν, ο προπονητής, αποχαιρέτησε τους Έλληνες στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Σας ευχαριστώ, είπε. Είμαι περήφανος που συνέβαλα στη φιλία μεταξύ τουρκικού και ελληνικού λαού. Συνέβαλε στη φιλία σου εσένα με τους Τούρκους ο Αταμάν? Εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, ο Τούρκος προπονητής αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό. Ανακοινώθηκε το διαζύγιο του από τους πράσινους εκεί. Αποχώρησε από την Ελλάδα. Γεια σας, το καλό να μας γράφετε, κυρία Ταμάν. Και να μην μας γράφετε, δεν μας πειράζει κιόλας. Πάντως έκανε δουλίτσα εδώ, η αλήθεια είναι, στον Παναθηναϊκό. Ήρεμο, πολιτισμένο το κλίμα. Ο χωρισμός ήταν γεμάτος κατανόηση, έτσι.

στα δικά μας τώρα, στα πολύ δικά μας. Ο Μητσοτάκης θα κάνει εκλογές, λέει, την ερχόμενη άνοιξη, αλλά από τις 15 Ιουνίου, από προχτές δηλαδή που ήρθε στην Ρόδο. 13. Πότε ήταν αυτές τις μέρες, εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι 10 μήνες νωρίτερα από την εποχή που προαναγγέλει τις εκλογές αρχίζει τις περιοδίες, πηγαίνει σε όλη την Ελλάδα. Τυχαίο δεν το βρίσκω. Νομίζω, όπως νομίζουν και πάρα πολλοί, ότι οι εκλογές θα γίνουν νωρίτερα. Θα δείξει. Η χθεσινή απόφαση του Αρείου Πάγου να μην αποφυλακιστεί τελικά ο Γιωτόπουλος ένα χρόνο νωρίτερα από το όριο της 25 ετίας, δεν ξέρω αν είναι θέμα εντυπώσεων ή ουσίας. Δηλαδή, κάποιος που έχει κάτσει 24 χρόνια θα κάτσει κι άλλο ένα, και πολύ καλά θα κάνει να κάτσει κι άλλο ένα, γιατί τα ισόβια κάποτε πρέπει να είναι ισόβια. Με χειροπέδες λοιπόν ο Γιωτόπουλος, ο ηγέτης της 17 Νοέμβρη, οδηγείται στις φυλακές Κορυδαλλού, και από κάτω να βλέπεις Έλληνες να φωνάζουν στον αρχιτρομοκράτη, τον αμετανόητο αρχιτρομοκράτη, κράτα γερά. Δεν καταλαβαίνω. Καταδικαστής σε 17 φορές ισόβια ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, που πήρε στο λαιμό του κόσμο και κοσμάκι, επιστρέφει πάλι στις φυλακές και φώναζε ο κόσμος κράτα γερά, κράτα γερά, υποστηρίζοντας ποιον, το Γιωτόπουλο. Δηλαδή, πόσα θέλετε να μας τρελάνετε? Ο άνθρωπος μπορεί να είναι, πόσο είναι, 80 τόσο? Τόσους φόνους, ηθική αυτουργία, και ούτε μια συγγνώμη όλα αυτά τα χρόνια. Ούτε μια συγγνώμη. Και έχεις και την Έλενα Κρήτα, η οποία επιμένει να υπερασπίζεται την αποφυλάκηση Γιωτόπουλο. Και με σθένος μάλιστα, και βρίζοντας όσους θέλουν να τιμωρηθεί ακόμα όσο πρέπει. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η Ακρίτα, χαρακτήρισε την επιστροφή του Γιωτόπουλου στη φυλακή ως ήττα της δημοκρατίας και επικράτηση του πολιτικού ρεβανζισμού. Ρε, θα μας τρελάνετε. Και τα έσουρε όσους σχολίασαν αρνητικά την ανάρτησή της, κιόλας μέσα εκεί από το Facebook. Τους κάλεσε να αποσυρθούν, γιατί ό,τι λέει η Ακρίτα είναι θέσφατο. Εμείς οι υπόλοιποι, μπα. Έλα τώρα.

Όλοι αυτοί οι αριστεροί που κόπτονται για το Γιωτόπουλο, έτσι. Όλοι αυτοί, επειδή απέρριψε ο Άριος Πάγος την αποφυλάκηση του αρχηγού της 17 Νοέμβρη, τι έχουν στο κεφάλι τους? Ο Γιωτόπουλος είναι τρομοκράτης και μάλιστα αρχηγός τρομοκρατικής οργάνωσης. Τελεία και παύλα, το έχουμε καταλάβει. Και όταν βγει του χρόνου, έχοντας εκτίσει 25 χρόνια, πάλι τρομοκράτης θα είναι. Μέχρι να κλείσει τα μάτια του θα είναι τρομοκράτης. Δεν καταλαβαίνω προς τι συμπάθεια προς το πρόσωπό του και η καταδίκη της δικαιοσύνης που τον έστειλε πάλι στην φυλακή και όλη αυτή η πρεμούρα. Δηλαδή είμαστε μονίμως να καταδικάζουμε τα νόμιμα και έτοιμοι να υμνούμε τους δολοφόνους? Έχουμε παλαβώσει σε αυτή τη χώρα, ρε παιδιά, ή μου φαίνεται?

Για τους θανάτους στη φυλακή του Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα που σας έλεγα τις προάλλες, έγινε επερώτηση στη Βουλή. Περιμένουν τώρα κάτι τοξικολογικές και όλα δείχνουν ότι δεν ξέρω αν είναι θανάσιμο το μυστικό που κρύβεται στις φυλακές της Πάτρας, αλλά το να πεθαίνουν τόσοι κρατούμενοι μέσα σε 2 μήνες, 10 κρατούμενοι, έτσι, δεν μπορεί να είναι σύμπτωση. Όλα συντείνουν, χωρίς να το λένε επίσημα, ότι είναι από τα ναρκωτικά που κυκλοφορούν ανάμεσα στους κρατουμένους στη φυλακή. Μιλάνε με το προσωπικό, έχει γίνει επερώτηση στη Βουλή, γίνεται χαμός. Εν πάση περιπτώσει, θα ασχοληθούμε λίγο με το θέμα. Όχι ακόμα όμως. Μόλις βγουν οι τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα, και θέλουμε να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Η Μπακογιάννη έδωσε η Ντόρα συνέντευξη στην τηλεόραση του Sky. Είπε ότι η Νέα Δημοκρατία βοήθησε τον Σαμαρά να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα, να γίνει πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε τον Τσίπρα απίστευτα αλαζόνα και είπε ότι για το Πασόκ δεν κάνει ο Ανδρουλάκης για αρχηγός. Για την Καριστιανού ανέφερε ότι δεν έχει καθόλου πολιτικό λόγο, δεν έχει και άδικο. Και όσο για το Γιωτόπουλο, που είναι καμένη τώρα Μπακογιάννη, την οικογένειά της από το 17 Νοέμβρη και το Γιωτόπουλο, είπε ότι σκέφτηκα δεν θα είναι και πολύ ωραίο να περπατάει στο δρόμο ελεύθερος και να συναντήσει τα παιδιά μου. Έκανε και μια διάκριση τώρα μεταξύ Καραμαλή και Σαμαρά. Είπε ότι ο Καραμαλής είναι βαθιά παραταξιακός, μπορεί να αποστασιοποιείται περιστασιακά από αποφάσεις και θέσεις, αλλά δεν θα έκανε ποτέ κάτι για να βλάψει την παράταξη. Ο Σαμαράς, ωστόσο, συνέχισε, είπε πολύ βαριές κουβέντες. Είναι πολύ βαρύ να αμφισβητείς τον πατριωτισμό του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών. Το Τσίπρα, τα έσουρε κανονικά. Έχω δει και έχω δει, λέει, αλαζόνες. Στην Ελλάδα έχουμε πει ότι τα καλάμια είναι αυτοφυή. Αλλά αυτό είναι απίστευτο. Έρχεται και λέει στους συντρόφους που είχε χθες: σας ξεφτιλίζω και σας υποχρεώνω να παραδώσετε τις έδρες σας. Και αφού σας ξεφτιλίσω, θα σας κατεβάσω και υποψήφιους. Ο Τσίπρας μπορεί να είναι επικοινωνιακός και χαρισματικός, είπε η Ντόρα, αλλά αυτή η καταστροφολογία και η αλαζονία δεν είναι αντιπολίτευση. Και πιστεύει ότι ο ελληνικός λαός δεν θα την ξαναπατήσει με τον Τσίπρα. Όταν ο λαός τον πίστεψε και του είπε ότι όταν του είπε θα καταργήσει με ένα νόμο και με ένα άρθρο τα διάφορα εκεί, μπορεί να τον πίστεψαν. Αλλά δεύτερη φορά το ίδιο λάθος δεν θα το κάνει. Δεν τα τρώει πια ο ελληνικός λαός αυτά.

Μιλώντας γενικότερα για το πολιτικό κλίμα, η Ντόρα Μπακογιάννη είπε ότι όλοι οι άλλοι θα προσπαθήσουν να πείσουν ότι έχουν τον τρόπο να πολλαπλασιάσουν τα χρήματα του κόσμου και ότι θα ταξιδεύει τζάμπα παντού και ότι θα λύσουν το κυκλοφοριακό και ότι ο κακός πρωθυπουργός δεν θέλει. Όλα τα έχουν πει για το Μητσοτάκη, αλλά για βλάκα δεν τον έχουν κατηγορήσει. Είναι δυνατόν ένας πρωθυπουργός να θέλει να είναι ψηλά ο πληθωρισμός, είπε.

0: Μήπως έχεις πάρει δάνειο, έχεις ελβετικά φράγκα?
1: Φράγκα.
0: Ούτε φράγκα, ούτε ελβετικά έχεις. Όχι, αν έχεις, αν είχες, όσους έχουν, θέλω να σας ενημερώσω ότι σύμφωνα με τον κύριο Πιερακάκη έχουμε παράταση ως τις 30 Σεπτεμβρίου για τη ρύθμιση του ελβετικού φράγκου. Αν έχεις, θέλεις να πάρεις δάνειο, αν έχεις πάρει δάνειο σε ελβετικό φράγκο, ο Πιερακάκης έχει κάνει ρύθμιση. Συγκίνηση για το Φώτη Μάγκο όταν παραιτήθηκε από Δήμαρχος Λειψών. Ήταν η πιο δύσκολη και πιο οδυνηρή στιγμή της ζωής μου, είπε. Ναι, τόσα χρόνια ο άνθρωπος εκεί. Παραιτήθηκε από Δήμαρχος Λειψών. 12 χρόνια ήταν εκεί για να αναλάβει τα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Εντάξει, κάλεσε τους δημότες των Λειψών να στηρίξουν το διαδοχό του. Δεσμεύτηκε να παρέχει πλήρη ενημέρωση για τα τρέχοντα κτλ. Στηρίξουν το διαδοχό του, δεσμεύτηκε να παρέχει πλήρη ενημέρωση για τα τρέχοντα κτλ. Μπράβο, βρε Φώτη, άντε, καλή δύναμη.

0: κρατούν σημειώσεις. Είναι πρωτοπόρος αυτά. Ο Αλέξης το έχει αυτό. Προσέχετε λίγο ρε παιδιά, γιατί παρουσιάσατε εκεί στην εκδήλωση του Τσίπρα το Βάιο Πράπα, ένα μουσικό, το παρουσιάσατε ως συνεργάτη του Σταμάτη Σπανουδάκη. Το καταλαβαίνετε ότι δεν γινόταν να ήταν του Σταμάτη Σπανουδάκη. Του Σταμάτη Κραουνάκη μπορεί και ήταν. Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτή η ματούλα Ζαμάνη, μια ματούλα Ζαμάνη, μια αριστερή που το παίζει και καλλιτέχνης και πρωτοπόρος και τα λοιπά. Ποια είναι, μπορείς να μου θυμίσεις λίγο, τι έχει τραγουδήσει αυτή.
1: Κάτι έκανε και πέρσι, αν δεν κάνω λάθος. Μια γεματούλα είναι.
0: Ναι, αυτή η γεματούλα που έβγαζε, που τα πέταξε όλα έξω και εμφανίστηκε με το σουτιέν και τα λοιπά. Για θύμισέ μου λίγο. Για βάλε μου μια ματούλα Ζαμάνη να καταλάβω ποια είναι.

0: Πες το βγάλω το αγάπη μου, η χορύπανση είναι. Η χορύπανση. Αυτή λοιπόν η κυρία που είχε ξεγυμνωθεί, γιατί είναι trendy προφανώς, τραγουδίστρια λέει και ασχολείται. Ακριβώς, το αφιερώνουμε. Ασχολείται λέει με την έντεχνη και παραδοσιακή μουσική, έτσι. Ναι. Αυτή λοιπόν η κυρία που κάνει τα διάφορα πάνω στην πίστα εμφανίστηκε σε μια συναυλία να σέρνει με αλυσίδες δύο άντρες από πίσω. Και αυτό ήταν θέαμα φοβερό. Να τραβάει με αλυσίδες δύο άτομα την ώρα που έλεγε κάποιο τραγούδι. Τι σκουπίδια είναι αυτά, ρε φίλε, που τα ακούμε κιόλας.
1: Άπλυτα.
0: Και άπλυτα κιόλας. Παιδιά, η τύπισσα είναι για τα πανηγύρια, δεν είναι για να τραγουδάει. Είναι μια αναρχοκαμένη της κακιάς ώρας είναι. Δεν ξέρω τι άλλο θα δούμε στο όνομα της πρόοδου και του προοδευτισμού, της αριστεράς πρόοδου, αλλά νομίζω θα δούμε πολλά τέτοια. Κάθε τέτοια σαβούρα που αποθεώνεται από τον κόσμο πραγματικά με αφήνει άφωνη. Τώρα αυτή η γυναίκα υπερασπίζεται την έντεχνη και παραδοσιακή μουσική. Δηλαδή θα βγει παραδοσιακή μουσική και θα μουτζώνει, ειλικρινά.

Διαβάζω από τη στήλη του Νίκου Φελέκη στο θέμα μια εξαιρετική ανάλυση, παιδιά. Με εσάς έχουμε μόνο ένα ζήτημα να λύσουμε. Ποιος θα θάψει ποιον. Αυτό το είχε πει κάποτε ο σοβιετικός ηγέτης Νικίτα Χρουτσόφ σε Αμερικανούς διπλωμάτες. Και κάτι ανάλογο θα έλεγε σήμερα ο Τσίπρας στον Ανδρουλάκη ή ο Ανδρουλάκης στον Τσίπρα, αν μπορούσαν να βρεθούν για να συζητήσουν το μέλλον της κεντροαριστεράς και την πιθανότητα συνεργασίας Ελλάς και Πασόκ. Γιατί μόνο έτσι θα μπορούσε να αλλάξει βάρδια η κυβέρνηση, παιδιά, συνεργαζόταν ο Ανδρουλάκης με τον Τσίπρα. Όμως οι σχέσεις των δύο κομμάτων που θα μπορούσαν υπό προϋποθέσεις να αμφισβητήσουν την προκαθεδρία του Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, όπως βλέπετε, δεν είναι καλές. Με ευθύνη των ηγεσιών, βέβαια, Ανδρουλάκης και Τσίπρας δίνουν την εντύπωση ότι λατρεύουν να μισούν ο ένας τον άλλον. Από παλιά, έτσι, όχι τώρα. Και στην πορεία προς τις κάλπες οι σχέσεις φαίνεται να χειροτερεύουν έτη περαιτέρω, όπως καταλαβαίνετε. Και αυτό είναι η χαρά του Μητσοτάκη, γιατί αν ο Μητσοτάκης είχε απέναντί του μια κεντροαριστερά δεμένη, άντε γεια!

επόμενες μέρες από την πλευρά της, του άλλου κομματιού της αριστεράς θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος εκεί, του ΣΥΡΙΖΑ, και ο Πολάκης θα έχει ακόμα μια ευκαιρία να στήσει ξόβεργα στο Σοκράτη.

0: Πάντως αυτό το rebranding του Τσίπρα και ο κόσμος που τρέχει πάλι. Τι να πω ρε παιδιά, ειλικρινά. Με αλλαγή αφημί δεν αλλάζει κάτι, το ξαναλέμε. Stop bugging me, stop bothering me, stop bugging me, stop fussing me, stop fighting me, stop yelling me, it's my life. It's my life. It's my life. Με τόσα σκάνδαλα, με ΟΠΕΚΕΠΕ, με πολεοδομίες και να κάθεται ακλόνητο στην κορυφή, για εξετάστε το λίγο, αναλύστε το, κάτι σημαίνει αυτό. Από το Μητσοτάκη θα σας πάω στους λαγοκέφαλους τώρα. Πολλοί κυκλοφορούν οι λαγοκέφαλοι στη θάλασσα. Πάρα πολύ στις ελληνικές θάλασσες. Έχουμε να φανταστείτε οδηγίες από τον Ερυθρό Σταυρό. Τι θα κάνετε, τι πρέπει να κάνετε αν σας δαγκώσει λαγοκέφαλος, το οποίο φαίνεται πολύ πιθανόν. Ενημερώνει λοιπόν ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τους πολίτες για τους κινδύνους από την αυξανόμενη παρουσία του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες. Μας λέει ότι το ψάρι περιέχει την ισχυρή νευροτοξίνη τετροδοτοξίνη, καθιστώντας την κατανάλωση οποιοδήποτε μέρους του εξαιρετικά επικίνδυνη. Οι ισχυρές σιαγόνες του λαγοκέφαλου μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά τραύματα και έντονη αιμορραγία αν, το δάγκωμα δεν, αν και το δάγκωμα δεν είναι τοξικό, αλλά έχει προβλήματα. Λοιπόν, εάν σας τσιμπήσει λαγοκέφαλο, δηλαδή θα το καταλάβω, θα το γνωρίσω εγώ το λαγοκέφαλο. Ρε παιδιά, εκεί που πάτε για μπάνιο, πριν πάτε για μπάνιο, ανοίξτε λίγο το ίντερνετ και πατήστε στο Google λαγοκέφαλος να δείτε πώς είναι, ώστε αν σας τσιμπήσει να ξέρετε τι να κάνετε. Άμεσος καθαρισμός του τραύματος με άφθονο τρεχούμενο νερό και σαπούνι. Μην χρησιμοποιείτε τοπικά αντισηπτικά, λέει, χωρίς οδηγία γιατρού. Εφαρμόστε σταθερή πίεση με καθαρές γάζες ή πανί καθαρό. Αν είναι έντονη αιμορραγία, διατηρήστε συνεχή πίεση πάνω από το τραύμα, κρατώντας το μέλος ψηλά. Αναζητήστε οπωσδήποτε ιατρική βοήθεια, γιατί θα χρειαστεί εξειδικευμένη φροντίδα το τραύμα από δάγκωμα, ίσως και αντιτετανικό ορό, αλλά και τραύμα, αλλά και ράματα αν είναι βαθύ το τραύμα. Εάν είστε σε απομακρυσμένη περιοχή και έχετε έντονη αιμορραγία, αμέσως το ΕΚΑΒ, το 166. Υπάρχει, υπενθυμίζω, και ο αριθμός έκτακτης ανάγκης, ο 112, ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης. Έρχεται εξειδικευμένη βοήθεια αν το πάρετε. Έχουμε εισβολή από λαγοκέφαλους, τέλος.
1: Ήταν κάτι άλλο τώρα, κάτι...
0: Και άλλα βρει τι ήταν, πυράγχας ήρθανε, μόνο πυράγχας δεν έχουν έρθει. Ασημένιο μακρόστενο ξυφολόγχη είναι αυτό.
1: Όχι, καμία σχέση.
0: Στην Κύπρο να δεις τι γίνεται, έχουμε το ίδιο πρόβλημα, παρόμοια κατάσταση, λαγοκέφαλοι και στην Κύπρο.
1: Πάντα είναι από εκεί
0: Μια υδροβιολόγος λέει ότι στη Μεσόγειο έχουν εισβάλει περισσότερα από 1000 ξενικά είδη. Ένας τύπος σχολιάζει ότι η φυσική εχθρή του λαγοκέφαλου είναι η ζαργάνα και ο κυνηγός. Να τους εκτρέψουμε, λέει, και να τους απελευθερώσουμε παντού για να φάνε τους λαγοκέφαλους. Μάλιστα. Κι άλλοι το λένε αυτό, ψάρι ζαργάνα και ψάρι κυνηγός, πρέπει να τα εκτρέψουν για να τα χώσουν, να τα μολύσουν στη θάλασσα για να φάνε τους λαγοκέφαλους. Ο άλλος βγαίνει και λέει, άσε δαγκώσει, λέει, κάτι του έκανες, δεν δαγκώνουν, λέει, χωρίς λόγο. Τι λες, μωρέ μαύρε κι εσύ.

πλησιάζουμε προς τη μία. Σας ενημερώνω για να μην πάτε πουθενά ότι σε λίγο μετά τη μία και μετά το δελτίο ειδήσεων θα έχουμε μαζί μας το Γεράσιμο Ανδρέατο. Και ας τους λαγοκέφαλους εκεί και τους κυνηγούς και τις αργάνες. Και μια και μιλάμε για ψάρια, διάβασα κάπου κάτι πάρα πολύ ωραίο. Τις τσούχτρες λέει να φοβάσαι, που δεν είναι ευδιάκριτες και είναι ύπουλες. Οι καρχαρίες ήταν ανέκαθεν απόλυτα ξεκάθαροι. Σωστό. Βγήκε ένας ψυχίατρος και είπε, ένας κύριος που λέγεται ψυχίατρος ψυχαναλυτής Σάββας Σαββόπουλος, και μίλησε στην εκπομπή Μεγάλη Εικόνα για την οτροπία των Ελλήνων γονιών, εξηγώντας ποια είναι η ψυχοσύνθεση των γονιών στην Ελλάδα. Και είπε κάτι που έχει γίνει χαμό στο διαδίκτυο. Πετυχημένη, λέει, μάνα. Μισό λεπτό, γιατί θέλει κουβέντα. Πετυχημένη μάνα είναι εκείνη που κάνει το παιδί της τόσο ανεξάρτητο που να μην χρειάζεται να της τηλεφωνεί στα Χριστούγεννα. Ένα λεπτό, ρε φίλε. Ένα λεπτό, κύριε Σαββόπουλε, δεν αμφισβητώ την επιστημοσύνη σας και την επιστημονική σας επάρκεια, αλλά εμένα, αν το παιδί μου δεν μου τηλεφωνήσει, αν είναι μακριά τα Χριστούγεννα, θα είναι γαϊδούρι. Έτσι. Και δεν θα είμαι περήφανη μάνα που το έχω κάνει να μην μου τηλεφωνεί. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω, δεν ξέρω αν έχετε παιδιά. Δεν ξέρω αν δεν κατάλαβα κάτι από αυτά που είπε ο ψυχίατρος. Είπε πάντως ότι η Ελληνίδα μανούλα θα πάει το παιδί, λέει, 50 χρονών και θα του πηγαίνει και στο γραφείο το τάπερ, ενώ ο Σουηδός έχει διώξει το παιδί του από τα 18. Το λένε μάλιστα και 18 συν 30, δηλαδή πάει 18 και έχει 30 μέρες να ετοιμάσει τα μπογαλάκια του. Δεν το βρίσκω λάθος αυτό που γίνεται στη Σουηδία. Όλα είναι και καλά και κακά, έχουν τα καλά τους και τα κακά τους, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, από τη Σουηδία αυτό το φαινόμενο είναι καλό για την ανεξαρτητοποίηση του παιδιού, αλλά λείπει η εγκύτητα του γονιού και του παιδιού, παιδιά. Εδώ παραυπάρχει, η αλήθεια είναι, αυτό με το τάπερ και μέχρι 50 χρονών. Την καταλαβαίνω και την ανεξαρτητοποίηση. Δηλαδή, δεν πρέπει το παιδί μας να το κάνουμε έτσι ώστε να αισθάνεται βάρος και να λέει δεν μπορώ να κοιμηθώ επειδή δεν πήρα τη μάνα μου τηλέφωνο. Το καταλαβαίνω. Εάν εννοείται, γιατρέ μου, ότι η πετυχημένη μάνα είναι εκείνη που κάνει το παιδί της ανεξάρτητα, να μην χρειάζεται να την πάρει, να μην νιώθει την υποχρέωση, να μην αισθάνεται την υποχρέωση να το κάνει από υποχρέωση, να συμφωνήσω μαζί σας. Αλλά τώρα είπαμε, ανεξαρτοποίηση ως ένα όριο. Θα με πάρει εμένα ο Φάνης τηλέφωνο τα Χριστούγεννα, μου πει χρόνια πολλά. Τον αποκλήρωσα την άλλη μέρα. Αλλά χωρίς πλάκα, τώρα το θέμα είναι να το νιώθει το παιδί. Να το κάνεις να το νιώθει, να το κάνει από υπουργά, να πάρω και

Ζουράκης τώρα τελευταία παθαίνει κάτι κρίσης πανικού μέσα την ημέρα. Όχι, το λέω για να ενημερώνεσαι. Παθαίνει κρίσης πανικού. Αυτό δήλωσε. Δεν χρειάζεται να κόψετε. Όλοι πρέπει να τους κόψετε τους καφέδες όσοι πίνετε σαν τρελίζει. Πόσους καφέδες πίνεις την ημέρα? Έλανε ρε φίλε, οι καφέδες δηλαδή ταράζουν το σύστημα όλο. Δεν χρειάζεται λέει να βγω στη σκηνή για να πάθω κρίση πανικού. Το παθαίνω και μέσα στην ημέρα. Μάλιστα. Περαστικά ρε εσύ, πραγματικά. Πολλοίς κόσμος πάντως παθαίνει κρίση πανικού και δεν ξέρω αν είστε κι εσείς που μας ακούτε ανάμεσα σε αυτούς που παθαίνουν. Οι κρίσεις πανικού έχουν γίνει πάρα πολύ της μόδας τελευταία. Δηλαδή έχω μια φίλη στην Πάτρα η οποία όντως, ξέρετε τι είναι κρίση πανικού για να τα ξεχωρίζουμε, είναι ένα ευνίδιο επεισόδιο που νιώθεις έντονο φόβο ή δυσφορία που κορυφώνεται μέσα σε λίγα λεπτά. Έχεις ξαφνικά ταχυκαρδία, δύσπνοια, υδρώνεις, ζαλίζεσαι. Είναι λίγο τρομακτικό όλο αυτό, η αλήθεια είναι. Νομίζω ότι πρέπει να συμβουλευτείτε το έναν γιατρό. Όταν το νευρικό σου σύστημα έχει μείνει πολύ καιρό στο κόκκινο, είναι μοιραίο να παθαίνεις κρίσεις πανικού που έχουν και σωματικές έτσι, αντιδράσεις.

Μουντιάλ 2026 και έχω έναν πατέρα με το μάτι σαν γαρίδα έτοιμο να κοιμηθεί, γιατί βλέπει από το πρωί μέχρι το βράδυ, παιδιά, νύχτα συνέχεια ποδόσφαιρο, δηλαδή έλεος. Ό,τι ώρα και να πάω μέσα στο δωμάτιό του, πρωί, είναι μεσημέρι, απόγευμα, νύχτα, ξημερώματα, βλέπει ποδόσφαιρο. Σήμερα έχουμε πρεμιέρα για την Γαλλία κόντρα στη Σενεγάλη. Εν τω μεταξύ, τι ήταν αυτό το Γερμανία Κουρασάο, Κουρακά, όπως το λέω αυτό το κράτος, 8-0, 10-0, κάτι τέτοιο. Τι ήταν αυτό, 11, κάτι τέτοιο. Πρεμιέρα λοιπόν σήμερα για τη Γαλλία κόντρα στη Σενεγάλη και τα ξημερώματα παίζει η Αργεντινή του Μέση. 10 η ώρα στην ΕΠ2 Γαλλία-Σενεγάλη, Ιράκ-Νορβηγία μετά τα μεσάνυχτα, 4 το πρωί Αργεντινή-Αλγερία και 7 το πρωί Αυστρία-Ιορδανία. Υπάρχει, λέει, άνθρωπος που θα βάλει ξυπνητήρι να ξυπνήσει στις 4 για να δει Αργεντινή-Αλγερία. Ναι, πάρα πολλοί υπάρχουν. Σας το λέω εγώ, ένας ο πατέρας μου που δεν χρειάζεται καν να βάλει ξυπνητήρι, έχει το μάτι γαρίδα. Ωραία τα καημένα, λαχτάρισαν παγωτά. Συνελήφθησαν 3 έφηβοι γιατί έκλεψαν παγωτά από περίπτερο στη Θεσσαλονίκη. Είναι δυνατόν. 15 και 17 χρονών παραβίασαν το ψυγείο του περιπτέρου και πήραν παγωτά.

Είχαμε σεισμό 5,3 ρίχτερ στην Μεθόνη. Ταρακουνήθηκε πολύ μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου το βράδυ της Κυριακής. Δεν ξέρω αν σας το είπα χθες, όχι δεν σας το είπα. 5,3 στις 9 το βράδυ κοντά στη Μεθόνη.

παιδιά, είμαστε, το έχετε καταλάβει όλοι ότι είμαστε σε κανονικά σε προεκλογική περίοδο, έτσι. Κανονικός προεκλογικός πυρετός. Όλοι, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Τσίπρας, Καριστιανού, Κουκουέ, η μία κομματική εκδήλωση μετά την άλλη. Διότι αυτό το η αδιαμεσολάβητη επαφή με τον κόσμο έχει γίνει της μόδας. Θέλει να υπάρχει μια διάδραση εκεί, το καταλαβαίνετε. Πλέον το είδατε και με το Μητσοτάκη εδώ στη Ρόδο. Δεν μιλάνε από μπαλκόνια όπως παλιά, τύπου Αντρέας και τέτοια. Μιλάνε σε μικρές εξέδρες, χωρίς να τους χωρίζει μεγάλη απόσταση από τους πολίτες. Συζητούν μαζί τους, ρωτάνε εκείνοι, απαντούν. Υπάρχει μια σχέση άλλη πια. Και παλιά πατέντα με τους εκατοντάδες χιλιάδες οπαδούς του Ανδρέα Παπανδρέου, του Γιώργου Παπανδρέου, του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Άλλες εποχές τότε, άλλοι συμβολισμοί. Έβγαινε ο άλλος επάνω και με το που τον βλέπαμε, Αντρέα προχώρα, σε θέλει όλη η χώρα. Είχες και κάτι πολιτικούς τότε όπως ο Ανδρέας που πιάνανε πουλιά στον αέρα κυριολεκτικά. Το έχω πει πολλές φορές αλλά δεν θα σταματήσω να το λέω. Το ευρηματικός τρόπος όπου ο Ανδρέας Παπανδρέου αείμνηστος γύρισε το παιχνίδι όταν κουρασμένος από την προεκλογική εκστρατεία είχε να πάει Λαμία, Λάρισα, Βόλο. Και κάποια στιγμή τα είχε χάσει. Πήγαινε από μπαλκόνι σε μπαλκόνι και βγαίνει στο μπαλκόνι κάποια στιγμή στη διάρκεια περιοδής και 2-3 πόλεις την ημέρα. Και βγαίνει στο μπαλκόνι λαέ του Βόλου. Και πετάγεται ένας φίλος του εκεί από το. Και του λέει: Πρόεδρε, είμαστε στη Λάρισα. Λαέ του Βόλου, να επιμένει αυτός. Πρόεδρε, είμαστε στη Λάρισα. Και συνεχίζει και το γυρίζει ο Ανδρέας. Λαέ του Βόλου, έλα να δεις τι γίνεται στη Λάρισα. Genius.

Πάμε να δούμε λίγο τις δημοσκοπήσεις, παιδιά. Η τελευταία δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ δείχνει την διαφορά Νέας Δημοκρατίας και Τσίπρα. Να κάνω το σταυρό μου 2-3 φορές. 9,1 μονάδες, 9 μονάδες. Τρίτο το Πασό και τέταρτη Καριστιανού. Η Ελλάς λοιπόν του Τσίπρα είναι δεύτερο κόμμα στην πρόθεση ψήφου σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Δεν το πιστεύεις αυτό το πράγμα? Με μονοψήφια διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. 23,3 η Νέα Δημοκρατία. Η Ελλάς του Τσίπρα 14,2, 10 το Πασόκ, η Καριστιανού 8 και ακολουθούν Ελληνική Λύση 6, Κουκουέ 6 και σε ελεύθερη πτώση βρίσκεται η Πλεύση Ελευθερίας, όπου δεν τη βλέπω με τα σημερινά ποσοστά την Κωνσταντοπούλου να μπαίνει στη Βουλή. Για χαμήλωσε λίγο, γιατί μου είναι πολύ δυνατά, ρε αγάπη. Ναι. Τι να κάνω, θέλεις τώρα? Έπεθα κρίση πανικού, μόλις το είδα αυτό. Η αναποφάσιστη για άλλη μια φορά νομίζω είναι εκείνη που θα κρίνει. Κοίτα, η αναποφάσιστη, φίλε, είναι στο 16%. Το 16% θα κρίνει για άλλη μια φορά τις εκλογές, παιδιά. Να είμαστε συντονισμένοι και συγκεκριμένοι.

καταπέλτης εισαγγελίας για την Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. Θυμάστε την υπόθεση με τα email, έτσι, που τη διαρροή των email. Πρότεινε την ενοχή της. Άλλα τώρα θα έχουμε. Τι ξέρει πολύ καλά τι έκανε, λέει. Προτείνω την ενοχή της.

Πάντως, βλέποντας τις δημοσκοπήσεις με μια πρόχειρη ανάλυση, θα μου πεις, είναι πολύ νωρίς ακόμα. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα παίρνει ψήφους από την αριστερά, κυρίως, έτσι. Κατά πολύ μεγάλο ποσοστό. Και από το ΣΥΡΙΖΑ γενικότερα, που εξαϊλώνεται. Παίρνει και λίγο από το ΚΚΕ, παίρνει και λίγο από την Πλεύση Ελευθερίας, παίρνει και ελάχιστα από το ΠΑΣΟΚ, αλλά καθόλου από τα υπόλοιπα ελληνική λύση Νέα Δημοκρατία. Το κόμμα της Καριστιανού παίρνει ψηφοφόρους από αυτούς που δηλώνουν άλλο κόμμα, λέει, από τους αναποφάσεις τους δηλαδή. Παίρνει από τη Νίκη, παίρνει από το ΣΥΡΙΖΑ και παίρνει και ελάχιστα από τη Νέα Δημοκρατία. Μάστε. Στο Ναύπλιο είχαμε μια νοσηλεύτρια που κατέρευσε και πέθανε μετά από ένταση που προκάλεσαν οι Ρωμά συνοδοί τραυματιών. Ακούστε τώρα περίπτωση. 55χρονη νοσηλεύτρια, ρε φίλε, στο Ναύπλιο πεθαίνει από ανακοπή επειδή της δημιούργησαν ένταση οι συγγενείς των Ρωμά που μπήκαν μέσα στο νοσοκομείο και να ουρλιάζουν μετά από τροχαίο. Τι να πω. Τι να πω. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Με αυτό θα σας πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων και επιστρέφουμε με Γεράσιμο Ανδρεάτο.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Μετά από αίτημα του Προέδρου του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Γιάννη Πάπου στην διάρκεια της σύσκεψης των φορέων υπό τον Πρωθυπουργό το περασμένο Σάββατο στη Ρόδο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε επιτόπου από την ακτοπλοϊκή εταιρεία Attica Group να μην προχωρήσει στην υλοποίηση της απόφασής της να επιβάλλει επίναυλο στο μεταφορικό κόστος προκειμένου να καλυφθεί η αύξηση στις τιμές των καυσίμων. Αποτέλεσμα της παρέμβασης του Επιμελητηρίου δια του Προέδρου του Γιάννη Πάπου και της άμεσης ανταπόκριση του Πρωθυπουργού ήταν η Attica Group να ενημερώσει τη σήμερα τους συνεργάτες της ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει στην επιβολή επίναυλου. Την ικανοποίησή τους για την εξέλιξη αυτή εξέφρασαν μιλώντας στον Real Voice οι Πρόεδροι του ΕΒΕΔ και του Εργατικού Κέντρου Ρόδου Γιάννης Πάπου και Παναγιώτης Εγκλέζος αντίστοιχα. Τα κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η επιχειρηματική κοινότητα και η κοινωνία της Δωδεκανήσου έθεσε εξάλλου υπόψη του Πρωθυπουργού ο Πρόεδρος του ΕΒΕΔ στη σύσκεψη με τους φορείς. Στο σχετικό υπόμνημα προς τον κύριο Μητσοτάκη, εκπροσωπώντας περισσότερα από 25.000 ενεργά μέλη στους κλάδους του εμπορίου, της μεταποίησης των υπηρεσιών και του τουρισμού, τέθηκαν οι αλυσιδωτές επιπτώσεις των γεωπολιτικών εξελίξεων στο κόστος ενέργειας, καυσίμων και μεταφορών, επιβαρύνσεις που για τα Δωδεκάνησα ενισχύονται δραματικά. Θέσεις του ΕΒΕΔ είναι εξάλλου η επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στην Ρόδο σε πλήρη εξίσωση με τα υπόλοιπα νησιά της Δωδεκανήσου και η θεσμοθέτηση μόνιμου μηχανισμού εξίσωσης τιμών καυσίμων με τα επίπεδα της υπηρετικής χώρας. Στο υπόμνημα αναφέρεται η ακρίβεια τροφίμων και βασικών αγαθών που περιλαμβάνει αίτημα για την αναβάθμιση επίσης της ΑΣΤΕΡ και της τουριστικής εκπαίδευσης, καθώς και την ανάγκη για ενίσχυση με προσωπικό τελωνίων και αστυνομικών αρχών στα νησιά της Δωδεκανήσου. Ο Πρωθυπουργός μας εξέπληξε ευχάριστα γιατί ήταν γνώστης όλων των θεμάτων του Εργατικού Κέντρου Ρόδου που τέθηκαν στη σύσκεψη των φορέων, δήλωσε στον Real Voice ο Πρόεδρος του Παναγιώτης Εγκλέζος. Μάλιστα, τόνισε ότι ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε τηλεφωνικά στη διάρκεια της σύσκεψης τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας για το θέμα της επίλυσης στο πάγιο αίτημα για τη δημιουργία τμήματος τεχνικής επιθεώρησης στην Ρόδο. Για το ζήτημα υπήρξε δέσμευση ότι εντός των ημερών αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία υπογραφής για την δημιουργία γραφείου για την ενίσχυση της ασφάλειας και της προστασίας των εργαζομένων. Ο κ. Εγκλέζος επισήμανε ότι από πλευράς Εργατικού Κέντρου Ρόδο έμφαση δόθηκε στην επέκταση επίσης του επιδόματος ανεργίας των εποχικά εργαζομένων, την προστασία των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, την επαναφορά της κοινωνικής παρουσίας του ΕΦΚΑ και την στήριξη των εργαζομένων στον τουρισμό. Για το θέμα του ΦΠΑ, ο κ. Εγκλέζος τόνισε ότι ο Πρωθυπουργός άφησε κατά την εκτίμησή του ελπίδες για να μειωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου και στην Ρόδο, όπως και στα υπόλοιπα νησιά της Δωδεκανήσου. Σε μεγάλα έργα υποδομών υγείας, περιβάλλοντος και μεταφορών στην ΚΟ αναφέρθηκε με ανάρτηση το Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Όπως τόνισε, δρομολογούνται ή ήδη υλοποιούνται σημαντικά έργα, μεταξύ των οποίων η κατασκευή του νέου νοσοκομείου, η ριζική ανακατασκευή του οδικού άξονα κόσα αεροδρόμιο, η αναβάθμιση των περιβαλλοντικών υποδομών διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς και η προώθηση του έργου του λιμανιού της Κεφάλου. Παράλληλα, έγινε αναφορά στην κατασκευή του νέου δικαστικού μεγάρου, στις δράσεις αστικής ανάπλασης και στην ηλεκτρική διασύνδεση του νησιού με την Υπηρετική Ελλάδα, ενώ πρόσφατα υπεγράφει και νέα σύμβαση συντήρησης του επαρχιακού οδικού δικτύου της ΚΟ ύψους 3,8 εκατομμυρίων ευρώ. Στην καθοριστική συμβολή της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη για την ολοκλήρωση των δύο σημαντικών έργων στα νησιά Σίμη και Χάλκη, την αποκατάσταση του κοδονοστασίου του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Προδρόμου και τα θυρανίξια της Παναγίας Χωριανής στο Κάστρο, αναφέρθηκε ο Μητροπολίτης Σίμης, Τύλου, Χάλκης και Καστελορίζου κ. Χρυσόστομος σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Real Voice, τονίζοντας ότι είναι ευγνώμων αφού η δέσμευσή της υλοποιήθηκε. Ο Μητροπολίτης παράλληλα ζήτησε τη συνδρομή της Υπουργού για την αναστήλωση του ιστορικού ναού της Μεγάλης Παναγίας του Κάστρου Σίμης, ο οποίος καταστράφηκε το 1944 από τα ναζιστικά στρατεύματα, λαμβάνοντας την δέσμευση ότι θα διερευνηθεί το αίτημα από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ανακοινώθηκαν χθες οι 4 νέοι γενικοί γραμματείς στα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Ναυτιλίας. Νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ορίστηκε ο Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγκος. Τα θερμά του συγχαρητήρια προς τον νέο Γενικό Γραμματέα εξέφρασε με επιστολή το Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Τονίζει μεταξύ άλλων ότι η επιλογή του κυρίου Μάγκου αποτελεί αναγνώριση της πορείας της προσφοράς και της αυτοδιοικητικής του εμπειρίας, υπογραμμίζοντας παράλληλα την βαθιά γνώση που διαθέτει για τις ιδιαίτερες ανάγκες των νησιωτικών κοινωνιών, προερχόμενος από ένα μικρό νησί της Δωδεκανήσου. Σειρά συναντήσεων είχε χθες στη Ρόδο ο Δήμαρχος Λέρου Τιμόθεος Κωτάκης με τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο, τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών της Περιφέρειας Νίκο Λιμπερόπουλο και τα στελέχη τεσσάρων διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών για μια σειρά αναπτυξιακών έργων του νησιού. Βρισκόμαστε ήδη στην τελευταία φάση για δημοπρατήσεις έργων που επί 2,5 χρόνια οριμάσαμε, δήλωσε σχετικά ο κ. Κωτάκης. Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου της ΚΟ πραγματοποιήθηκε χθες η τελετή απονομής του τιμητικού τίτλου του πολίτη της ΚΟ στον πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα, Μάθιου Λότζ, από τον Δήμο. Συνάντηση εργασίας είχαν ο πρόεδρος και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου με στελέχη της πυροσβεστικής, όπου συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής μελετών πυροπροστασίας και την πορεία διεκπαιρέωσης των σχετικών διαδικασιών. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Γενικά αίθριος καιρός σε όλα τα νησιά του νομού, άνεμοι μεταβλητοί σε εξασθένηση δεν θα ξεπεράσουν τα 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασίες μέγιστες το μεσημέρι στους 29 με 30 βαθμούς και υψηλότερες στην Ηλίνδο μέχρι 34 και στο Καστελόριζο μέχρι 33 βαθμούς. Για αύριο Τετάρτη αίθριος καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα ενισχυθούν λιγάκι και θα φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα στους 29 με 30 βαθμούς το μεσημέρι στα βόρεια και αντίστοιχα στα νότια νησιά. Στην Λίνδο υψηλότερη θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι εκεί.
3: Δημοσιογραφικές βολές κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
4: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
5: Παλατιέν SBS από την B2 Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ε, τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
4: Παλατιέν SBS από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα 800 γραμμάρια 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνος ελάδι ή σε νερό 80 γραμμάρια 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές 240 γραμμάρια 1,79. Μευγάλ, Love Milk 3,5% ή 1,5% 1 λίτρο 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιοτ. κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.
8: Τα θυμάται αυτός ο ηχολήπτης μου όλα.
9: Ο άνεμος θα καίει στη γη του Νείλου.
8: Πόσα χρόνια το άκουγα και έλειωνα τις κασέτες. Τις θυμάσαι τις κασέτες?
9: Στον τροπικό πως θα σε του καρκίνου.
8: Ελπίζω να σας αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι. Εμένα είναι από τα αγαπημένα μου διαχρονικά. Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. Real Blonde. Ο χρησμός του Κυρανάκη πάντως για το Σαμαρά είναι ότι αν κάνει κόμμα θα πληγώσει τον ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας που τον έκανε πρωθυπουργό.

Ακούστε περιστατικό άλλο σήμερα πρωί-πρωί, ρε παιδιά. 52χρονος στο νοσοκομείο οδηγήθηκε. 52χρονος οδηγός απορριμματοφόρου μετά από τσακωμό με μοτοσυκλετιστή Πακιστανό. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που γίνεται στους δρόμους θα σταματήσει ποτέ? Έναν ακόμα λόγο που έχουμε να νιώθουμε περήφανοι είναι ότι μια Ελληνίδα ανέλαβε δήμαρχος της Γενέβης. Λέγεται Χριστίνα Κίτσος. Ανέλαβε τα καθήκοντά της ως δήμαρχος της Γενέβης σε ειδική τελετή πριν από λίγες μέρες. Τη συνεχάρισαν. Ελληνίδα δήμαρχος της Γενέβης. Τις νύχτες θα σου κάνω. Είναι αυτό που έλεγε κάποτε ο μεγάλος. Έξω, πάμε καλά. Πάμε λοιπόν στο θέμα της ημέρας και στη συνέντευξη που σας έχω προαναγγείλει από χθες. Κυρίες και κύριοι, να σας πω κάτι. Κάνουν πάρα πολλοί επανεκτελέσεις, πάρα πολλοί τραγουδιστές. Αλλά όταν κάνει επανεκτέλεση τραγουδιού ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, είναι μουσικό γεγονός.

0: Όταν έκανα την ανάρτηση στο Facebook για τη συνέντευξη με το Γεράσιμο Ανδριάτο, γέμισε ο τείχος και το Messenger με σχόλια λατρείας. Υπέροχος, απλός, γλυκύτατος άνθρωπος, διαβάζω, γράφει Κλεοπάτρα. Τον απολαύσαμε το 2022 σε μια υπέροχη μουσική θεατρική παράσταση με αφορμή τα 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή στο Ρωμαϊκό Δίο της ΚΟ. Η Γιόλα η Αργυροπούλου, γεμάτη μέλη, μας βοήθησε αφάνταστα στο CD με το σκύλο στο δρόμο. Τραγούδησε, μας πήγε στην εταιρεία του, το βγάλαμε από εκεί. Πόσο δοτικός, πόσο απίστευτος, πόσο άλλος, πόσο μα πόσο καλό παιδί μπορεί να είναι κάποιος. Για το Γεράσιμο μιλάμε, παιδιά, λέει, αλλά όπου ακούς Κεφαλονιά. Καλό στο Γεράσιμο Ανδρεάτο.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
0: Καλώς τον, σε υποδεχόμαστε με ενθουσιασμό και μεγάλη χαρά και τα κύματα του ενθουσιασμού που έχεις προκαλέσει. Αυτό το καλό παιδί είναι κάτι που σε κυνηγάει σε όλη σου τη ζωή. Και το λένε και το γεμάτο, το καλό αυτό παιδί. Και το αποδίδουν Γεράσιμοι οι πιο πολλοί στο συνδυασμό Κεφαλονιάς και Ικαρίας.
1: Ξέρετε γιατί γελάω? Χαίρομαι καταρχήν πολύ, πάρα πολύ, για όλα αυτά τα σχόλια που άκουσα, τα ωραία σας λόγια, ευχαριστώ πολύ, αλλά το με κυνηγάει, έχει διπλή ανάγνωση και ερμηνεία.
0: Σωστό.
1: Με κυνηγάει, ναι, δηλαδή με συνοδεύει και με συντροφεύει, αλλά και με κυνηγάει σαν κατάρα.
0: Σε κατατρέχει. Λοιπόν,
1: δεν μπορείτε να φανταστείτε τι τραβάω, όπως ναι, και όλος ο κόσμος βέβαια.
0: Θέλετε να μιλάμε Γεράσιμε στον Ενικό όμως?
1: Ναι, ναι, με μεγάλη μου χαρά.
0: Έτσι, μπράβο, γιατί σε νιώθουμε δικό μας παιδί, δικό μας άνθρωπο. Το είπα και το εννοώ ότι κάνουν πάρα πολλοί διασκευές, επανεκτελέσεις, δεν ξέρω πώς πρέπει να το πω. Αλλά πραγματικά όταν κάνεις εσύ μια επανεκτέλεση αυτών των γνωστών, των παλιών αγαπημένων τραγουδιών, είναι γεγονός. Είναι το γεγονός του μήνα, της χρονιάς, δεν ξέρω και εγώ τι. Καταρχάς αυτό τώρα.
1: Με τιμάς να μου το λες αυτό.
0: Δεν σε τιμάω. Εσύ μας τιμάς που το κάνεις. Τιμάς όλους μας, τα αυτιά μας, την καρδιά μας που χαϊδεύεις, τα πάντα. Εν τω μεταξύ μου γράφει η Χριστίνα η Αλεξανιάν, πρωταγωνίστρια στο λόγο τιμής βέβαια, ηθοποιός. Μου έγραψε τα καλύτερα για σένα και μου γράφει από κάτω, δεν πιστεύω να μην βάλεις το τραγούδι το. Της λέω, πας καλά, που δεν θα βάλω το χρώμα, δεν αλλάζουν στα. Πας καλά. Κάτσε όμως πριν τα βάλουμε όλα αυτά, γιατί έχουμε το χρόνο μας, να μου πεις για αυτή τη σύμπραξη. Αυτό καταρχάς τα δύο τραγούδια θα ακούσουμε και τη Θεσσαλονίκη σε λίγο. Έχεις κάνει μία φοβερή κολεγιά με δύο κλασικούς κιθαρίστες, Πειραιώτες, πατέρα και γιο, το Στέλιο και το Γιώργο. Πώς δέσατε?
1: Μπράβο, Στέλιος και Γιώργος, Γκόλγαρης, να πούμε και το επίθετο.
0: Γκόλγαρης, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι όντως, ο Στέλιος είναι ο μπαμπάς και ο Γιώργος είναι ο γιος, ο οποίος είναι 20 κάτι τώρα και είναι μεγάλο αστέρι και ναι, έχει γράψει και τις διασκευές, αυτός μουσικά δηλαδή.
0: Α.
1: Ο μπαμπάς όμως, για να σταθούμε λίγο και στον μπαμπά, που είναι εξαίρετος άνθρωπος πρώτα απ' όλα και μετά είναι ένας μουσικός,
0: ναι,
1: διεθνούς βεληνικούς, μια και ήταν ο πρώτος που έκανε συμβόλαιο με τη Sony Classical. Φαντάζομαι,
0: wow,
1: ξέρετε.
0: Βέβαια. Ναι.
1: Πριν κάνει ο Φραγκούλης και πριν κάνει ο
0: άλλος
1: Έλληνας συνεργασία με τη Sony Classical, ένα κιθαριστικό ντουέτο που είχε με τον Βασίλη Μαστοράκη, ήταν οι πρώτοι Έλληνες καλλιτέχνες που έκαναν συμβόλαιο και συνεχίζουν και κάνουν συνεργασίες διεθνώς. Είναι διευθυντής του Οδείου Νικαίας, είναι καλλιτεχνικός διευθυντής σε πολλά οδεία, είναι διευθυντής σε διάφορα φεστιβάλ στην Ελλάδα, πρόκειται για μια μεγάλη μουσική προσωπικότητα.
0: Κοίτα πόσα πράγματα δεν ξέρουμε, λέω, και πρέπει να τα μαθαίνουμε και να βγαίνουν προς τα έξω, γιατί πάντα ο μπροστινός ακούγεται και φαίνεται, κατάλαβες?
1: Ναι, ναι, γι' αυτό εγώ τα λέω, γιατί και να πω και κάτι, ότι αυτοί με κάνανε μάγκα σε εισαγωγικά τώρα σε συγκεκριμένη περίπτωση. Ο Στήλιος με κάλεσε να τραγουδήσω αυτές τις διασκευές και έχουμε κι άλλες. Και μας έκατσε τόσο πολύ ωραία αυτή η συνεργασία.
0: Μα τι ωραία,
1: αγαπιέται,
0: ναι,
1: δείχνει να αγαπιέται πολύ. Και θα κάνουμε μια ολόκληρη σειρά, κυρίως με τις μπαλάντες. Το άλλο τραγούδι είναι η Θεσσαλονίκη.
0: Το οποίο θα ακούσουμε αμέσως, αλλά για πες μου τα επόμενα που είναι να έρθουν.
1: Καταρχήν έχουμε προγραμματίσει για αρχές του φθινοπόρου το πρώτο φθινόπορο. Πάντα με διακοιτάζει που έχω τραγουδήσει εγώ.
0: Κανονικά
1: με μπουζούκια και τέτοια. Εδώ, σε μια τέτοια εκτέλεση, το τέτοια τι σημαίνει? Σημαίνει με τις δύο κιθάρες, σημαίνει πολύ τρυφερή, πολύ εσωτερική, πολύ αφαιρετική και πολύ, πώς να το πω τώρα, όπως ταιριάζει στην εποχή μας. Έχει μια μοναχικότητα, έχει αυτή η αφαίρεση, ναι, σε οδηγεί κατευθείαν στο μεδούλι του τραγουδιού.
0: Ναι ρε παιδί μου, σου χτυπάει στο συνέστημα κατευθείαν.
1: Σου χτυπάει στο συνέστημα και ναι, αυτό για μένα είναι ιδανικό, γιατί πιστεύω ότι Υπάρχουν διαφόρων τύπων φωνές, ας πούμε. Άλλοι είναι τενόροι, ξέρω εγώ, ή ναι. κλασικοί που βγαίνουν και τραγουδάνε με φωνή με πολλά ντεσιμπέλ και τέτοια. Ναι. Εγώ πιστεύω η δύναμή μου είναι στην έκφραση και στην ερμηνεία.
0: Εννοείται.
1: Αυτή η εκτέλεση, αυτός ο τρόπος ερμηνείας μου δίνει αυτή τη δυνατότητα να φανεί δηλαδή και η φωνή μου ακριβώς ερμηνεύοντας τους στίχους του τραγουδιού που καταπιάνομαι. Και το ντουέτο το κιθαριστικό αφήνει, δημιουργεί όλες τις προϋποθέσεις και αφήνει όλο το χώρο και το φως για να όλα αυτά μαζί να δέσουν και να υπηρετηθεί το τραγούδι τελικά, που είναι και το ζητούμενο.
0: Ακριβώς, μα εγώ ακούγοντάς το την πρώτη φορά νιώθω ότι είναι μια μαγική σύμπραξη, ρε παιδί μου, σαν να συνωμοτούν όλα να δώσουν μια άλλη μαγεία. Μπράβο, σε ένα πολύ γνωστό τραγούδι που έτσι και αλλιώς το αγαπάμε και το τραγουδάμε.
1: Και πολύ μεγάλο, το οποίο βέβαια είχε την τύχη να έχει μια εξαιρετική πρώτη εκτέλεση με τον Τόλι Βοσκόπουλο.
0: Βέβαια.
1: Η οποία έχει κάνει πολύ μεγάλο μπαμ και χρόνια ακούγεται, είναι διαχρονική, δεν θα πάψει ποτέ να ακούγεται.
0: Ξέρεις όμως, Γεράση, με το γεγονός ότι το ίδιο μεγάλο επιτυχημένο τραγούδι ξαφνικά μετά από τόσα χρόνια γράφει αλλιώς πάλι στην καρδιά μας και στα αυτιά μας, είναι επιτυχία για μένα. Πολύ μεγάλη, δηλαδή.
1: Και για μένα είναι, και εδώ είμαστε τυχεροί, γιατί τα χρόνια που μεσολάβησαν και η αλλαγή που έχει γίνει στον τρόπο ζωής μας.
0: Ναι.
1: Μας δίνει αυτή τη δυνατότητα να μπορέσουμε σήμερα να αιτιολογήσουμε, όχι μόνο να αιτιολογήσουμε, και να έχουμε λόγο ύπαρξης κάνοντας αυτή την επανεκτέλεση. Ναι, και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί η πρώτη ύλη, ένας δημιουργός όταν γράφει κάτι, μια μουσική και ένα στίχο, όταν αυτά είναι πραγματικά, είναι συνδεδεμένοι οι δημιουργοί με το σύμπαν, αυτό το πράγμα είναι φτιαγμένο για να δίνει χαρά, για να δίνει φως. Στη ζωή των ανθρώπων.
0: Στη σημερινή εποχή ειδικά.
1: Διαχρονικά, για πάντα.
0: Ναι.
1: Εμείς λοιπόν καλούμεθα να αναγνώσουμε αυτή τη δημιουργία με τα σημερινά μάτια, με το σημερινό τρόπο.
0: Σωστά, το θέτεις πάρα πολύ σωστά.
1: Αν δεν ήταν το τραγούδι τόσο μεγάλο, δεν θα μπορούσε να έχει, ας πούμε, μέλλον.
0: Ναι.
1: Να έχει.
0: Όντως. Αλλά σου λέω αυτό το ότι ένα τόσο μεγάλο τραγούδι και το ξαναγράφεις μέσα μας με άλλο τρόπο, δεν είναι και εύκολο και είναι και παράλληλα μαγικό. Και από το Μίμη Πλέσα και τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, το «Και εσύ θα φύγεις», πάμε τώρα με τον μοναδικό αυτό ντουέτο του Στέλιου Γκόλγκαρη και του Γιώργου στη Θεσσαλονίκη. Πάμε σε Ζαμπέτα. Ναι.
1: Και αν θέλετε εδώ την ταπεινή μου γνώμη, γιατί και εγώ, ας πούμε, όταν τραγουδάω και όταν κάνω πράγματα, δεν σημαίνει, ας πούμε, ότι έχω ούτε το κόκαλάκι της νυχτερίδας, ούτε και όλη τη γνώση στα χέρια.
0: Ναι, αλλά κάτι έχεις όμως, δεν γίνεται, κάτι έχεις.
1: Έχω αγάπη. Έχω αγάπη και έχω ταπεινότητα και αφοσίωση.
0: Αγάπη, αυτό ταπεινότητα και αφοσίωση.
1: Ναι. Και συνεργατικότητα με τους συνεργάτες μου κάθε φορά.
0: Αυτό το βεβαιώνουν όλοι.
1: Μαζί. Ναι. Και να βρούμε το καλύτερο. Η ταπεινή μου άποψη, χωρίς να θέλω να αδικήσω τη Θεσσαλονίκη τώρα που θα ακουστεί, πιστεύω ότι οι δύο κιθάρες και αυτός ο τρόπος είναι πολύ, αποδίδει πολύ περισσότερο στο «Και εσύ θα φύγεις» που ακούσαμε, και όχι τόσο πολύ στη Θεσσαλονίκη του Ζαμπέτα, η οποία είναι μεν πολύ ωραία, αλλά δεν ξέρω αν έχουμε καταφέρει να δώσουμε κάτι παραπάνω από την πρώτη εκτέλεση με τα μπουζούκια και με το Μητροπάνο, βέβαια.
0: Ναι.
1: Χωρίς να θέλω να συγκρίνω τον εαυτό με το Μητροπάνο.
0: Ναι. Είναι άλλο το ύφος όμως, άλλο το στυλ, άλλη η αποστολή.
1: Είναι άλλη. Η χαρά όμως που είχε η εκτέλεση αυτή με τα μπουζούκια, δηλαδή την πρώτη εκτέλεση με το Ζαμπέτα παρόντα.
0: Ναι.
1: Έχει κάτι που εμείς μεν το έχουμε πάει αλλού, αλλά δεν ξέρω αν έχουμε καταφέρει να σταθούμε στο ίδιο ύψος. Πράγμα που με το «Και εσύ θα φύγεις» έχει γίνει.
0: Έχει
1: δηλαδή,
0: γίνει
1: κάτι
0: και το έχει περάσει στην άλλη όχθη. Θες να το κρίνουμε εμείς, να το ακούσουμε και να το κρίνουμε εμείς.
1: Ναι, το θέτω τώρα στην κρίση σας.
0: Μάλιστα.
1: Για να δείτε ότι είμαι αντικειμενικός. Δεν ξέρω τι είναι το καλύτερο που μπορεί να είναι το καλύτερο που μπορεί να κάνω εγώ στην δεδομένη στιγμή, αλλά δεν σημαίνει ότι έχω και δίκιο πάντα.
0: Μισό λεπτό, Γεράσιμε. Πάμε να ακούσουμε τη Θεσσαλονίκη στην επανεκτέλεση.
1: Και με ενδιαφέρει, να μας γράψουν και έτσι σχόλια.
0: Εννοείται, θα σου πω. Και εμένα με ενδιαφέρει η γνώμη του ηχολήπτη μου εδώ πέρα, που είναι έμπειρος και χρόνια. Θα σου πω σε λίγο.
1: Και η δική σου και του ηχολήπτη και χαιρετισμούς και το ηχολήπτη μας.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Λοιπόν, είμαι όλος αυτιά.
0: Για περίμενε.

0: Λοιπόν, πάμε στην ετοιμιγορία. Άκουσε, Γεράσιμε Ανδρεάτη, τι έχουμε να σου πούμε. Λοιπόν,
1: εγώ σκέφτηκα πράγματα τώρα που τα ακούγα.
0: Είναι αλλιώς, θα σου πούμε εμείς, ο ακροατής, ο καθένας, καταλαβαίνεις, έχει την άποψή του. Θα σου πω πρώτα τι μου είπε, τι σκέφτηκα εγώ, που εγώ είμαι απλή ακροατής, δεν είμαι δύσκολη σαν τον...
1: Όλοι απλοί είμαστε, όλοι.
0: Ναι, όχι, κάποιοι ξέρουν και παραπάνω πράγματα. Εγώ είμαι από την πλευρά μόνο του ακροατή που το βάζω και το ακούω, ο ηχολήπτης που έχει μια τεράστια εμπειρία, είναι 40 χρόνια φούρναρης, είναι αλλιώς. Μου είπε λοιπόν ότι εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, δεν θέλει να το πει γιατί είναι αντιστάρς, του λέω πώς μου το έγραψε. Το έχει γυμνώσει, το έχει γδύσει το τραγούδι, έχει αφήσει μόνο κιθάρες και πιάνο, δεν είμαι σίγουρος αν έχει και λίγο μπάσο.
1: Όχι, πιάνο δεν έχει πιάνο ούτε μπάσο, τίποτα, μόνο κιθάρα.
0: Μόνο κιθάρα ρε. Και ακούγεται, λέει, μέχρι και σαν... Λοιπόν, το έχει γυμνώσει, έχει αφήσει κιθάρες και ίσως πιάνο και μου έχει θυμίσει κάτι unplugged. Πώς το είπες αυτό?
2: MTV
0: Unplugged. Κάτι MTV Unplugged. Είναι ένα κλασικό τραγούδι που το έκαναν δικό τους. Εννοεί εσένα και τους δύο κιθαρίστες. Με πολύ σωστό βάθος στη φωνή και όλα αυτά. Εμένα τώρα μου κάνει ότι αυτή η Θεσσαλονίκη του Ζαμπέτα έχει πια σε αυτή την ερμηνεία μια λυρικότητα και μια συγκινησιακή φόρτιση που δεν την είχα με το Ζαμπέτα. Γιατί με το Ζαμπέτα το είχα στο Τσακίρ Κέφι αυτό το τραγούδι. Τώρα μου βγάζει μια φόρτιση και μια λυρικότητα. Δεν ξέρω αν έχω γίνει σαφής.
1: Πολύ χαίρομαι. Εγώ τώρα που το άκουγα.
0: Ναι.
1: Τελικά χάρηκα πολύ που το άκουσα. Γιατί πράγματι μου άρεσε πολύ και μου έδωσε αυτό που είπατε κι εσείς με άλλα λόγια το λέω. Ότι μια παρέα, ας πούμε, ανθρώπων που παίρνουν τις κιθάρες και είναι τόσο χαρούμενοι που θα πάνε στη Θεσσαλονίκη και να ζήσουν ωραίες στιγμές και αγάπης και χαράς και μοιρασιάς.
0: Σαν να ξεχυλίζει συγκίνηση και χαρά αυτό το πράγμα.
1: Αυτό πιστεύω ότι αυτό το καταφέραμε και νομίζω και τι άλλο δηλαδή να πετύχει κανείς. Μια χαρά είναι.
0: Είναι εξαιρετικό και αυτό και το άλλο, το καθένα έχει τη δική του μορφή και δεν το λέμε για να σου κάνουμε χάρη, για να σου πούμε.
1: Χαίρομαι, χάρηκα
0: και
1: εγώ.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο σου. Δηλαδή,
1: και
0: στα παιδιά και στο Στέλιο και στο Γιώργο και στους Γκολγκαραίους και τους δύο. Ρε παιδάκι μου, μου λες δεν έχεις το κοκαλάκι της νυχτερίδας. Εγώ θα διαφωνήσω. Δεν ξέρω ποιο είναι και πώς λέγεται αυτό το κοκαλάκι και τι μορφή έχει. Αλλά όταν τραγουδάς, πέραν των δικών σου των υπέροχων, σε όλα αυτά τα τραγούδια που έχεις κάνει και που πρόκειται να κάνεις τις επανεκτέλεσεις, δεν ξέρω, έχεις ένα κοκαλάκι. Δεν το ξέρω. Στη φωνή είναι, στην πτώ, κάπου είναι πάντως.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Μου δίνει κουράγιο αυτό. Μου δίνει
0: κουράγιο να σου
1: δυνάμει.
0: Δώσει. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι όμως πάρα πολύ σημαντικό. Πώς γίνεται, ρε Σιγεράσιμε, είναι απορία πάρα πολλών ακροατών μας αυτή τη στιγμή. Πώς γίνεται να φαίνεσαι 35 χρονών τα τελευταία 30 χρόνια. Δεν θες να μας. Σε παρακαλώ, πες μας να το κάνουμε και. Να φαίνεσαι 35 χρονών.

0: για χρόνια εξαφανίστηκαν από τη ζωή μου και τώρα τα τελευταία χρόνια και κλήθηκα από το μηδέν να επανατοποθετηθώ ως προς τη ζωή, αλλά δεν έχω χάσει, τι να σας πω, έναν ενθουσιασμό,
1: τον παιδικό ενθουσιασμό, αυτό χαρά, που είναι κινητήρια δύναμη, ρε παιδιά, για τα πάντα.
0: Σαφώς έχω ταλαιπωρηθεί πολύ και αν θα δείτε έτσι εκπομπές ή...
1: Τα έχω δει όλα.
0: Μου, ή φωτογραφίες μου από το παρελθόν, θα με δείτε και σε πολύ άσχημη κατάσταση.
1: Ναι.
0: Αλλά τα έχω ξεπεράσει, δόξα τω Θεώ, ευχαριστώ τω Θεώ, το σύμπαν, ό,τι θέλει ο καθένας μπορεί να βάλει. Και είμαι εδώ, είμαι ζωντανή και θα σας έλεγα ότι είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ δραστήριος και κάνουμε και πολύ δημιουργικός. Κάνουμε συνέχεια πράγματα.
1: Συνέχεια,
0: ωραία.
1: Δεν στέκεσαι καθόλου. Και με όλα αυτά
0: τώρα,
1: που...
0: Να σας πω και...
1: Ναι, πες μου.
0: Ο Στέλιος που είναι και διευθυντής στο 2 της Νίκαιας, στην Κοκκινιά, εδώ στην Αθήνα, στον Πειραιά, ετοιμάζουμε τώρα ένα έργο, ιστορικό έργο, πολύ σημαντικό, που θα λέγεται το μπλόκο της Κοκκινιάς. Αυτό που λέει, δηλαδή εκτέλεση...
1: Το γνωστό μπλόκο της Κοκκινιάς.
0: Το γνωστό μπλόκο της Κοκκινιάς.
1: Ναι.
0: Γράφεται τώρα με μουσικό δημιουργό συνθέτη τον Ανδρέα Κατσιγιάννη από την Σουβιαντίνα του Βόλου.
1: Ναι.
0: Και με στιχουργό, στιχοπλόκο, τον B.D. Foxmoor, Μιχάλη Μητακίδη από τους Active Member.
1: Και
0: εγώ είμαι ο βασικός τραγουδιστής.
1: Άρα μιλάμε για ένα τραγούδι ή για μια παράσταση?
0: Όχι, για μια δουλειά ολόκληρη, για ένα έργο. Πώς ήταν, ας πούμε, το Action ST του Θεοδωράκη.
1: Και ο τίτλος θα είναι το μπλόκο της Κοκκινιάς.
0: Το μπλόκο της Κοκκινιάς. Το ετοιμάζουμε τώρα και το φθινόπωρο θα είμαστε έτοιμοι.
1: Το φθινόπωρο, λοιπόν, το μπλόκο της Κοκκινιάς. Πω. Πολύ ωραίο ακούγεται όλο αυτό και σε τέτοιους καιρούς περίεργους. Θα είναι εξαιρετικό.
0: Εχθές παρουσιάσαμε στον Ιαννό ένα έργο με τίτλο Θράκη Μάνα Γη. Που βγήκε από τη Heaven και είναι του Ευρυπίδη Νικολίδη και έχει τραγούδια για τη Θράκη.
1: Ναι.
0: Για τους αγώνες, για τα πάθη, για όλα αυτά που έχει περάσει ο τόπος, που έχει βιώσει τα τελευταία 200 χρόνια, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και το έχουν γράψει στίχους διάφοροι θρακιώτες, ποιητές και στιχουργοί.
1: Ναι.
0: Και εγώ τραγουδάω εκεί τρία υπέροχα τραγούδια.
1: Μάλιστα. Ναι, κάνεις πράγματα, κάνεις πολλά. Λοιπόν,
0: και ετοιμάζουμε κι άλλα μεμονωμένα τραγούδια.
1: Πόσα άλλα ετοιμάζεις και πότε προλαβαίνεις? Είσαι και πολύτεκνος πατέρας. Διότι η τρίτεκνη είναι πολύτεκνη, πια το ξέρεις. Τα παίρνεις τα επιδόματα.
0: Όχι, δεν παίρνω. Τώρα όμως μεγάλωσαν τα παιδιά.
1: Ναι. Εντάξει, μια χαρά.
0: Οπότε
1: είναι χαρά. Έχεις χρόνους και ασχολείσαι συνέχεια. Είσαι δοσμένος και αφοσιωμένος στη μουσική. Νομίζω ότι είναι ώρα να ακούσουμε και το τραγούδι που σημάδεψε όχι μόνο εσένα και όλους μας. Και πεθαίνουμε κάτω. Φέρ τα ξηρά.
0: Να το αφιερώσουμε στη Χριστίνα Αλεξανιάρου.
1: Στη Χριστίνα μας, το Χριστινάκι μας το αφιερώνουμε.
0: Ναι, που την
1: μας
0: αγαπάμε
1: ακούει.
0: Πάρα πολύ, πολύ και που είναι εξαιρετική.
1: Λοιπόν, βγάλ τα ξηραφάκια πέρα και πάμε. Έλα, πάμε.

0: Τώρα τι να σε ρωτήσω, ρε Γεράσιμε, πώς νιώθεις που έχεις τραγουδήσει ένα από τα ωραιότερα τραγούδια όλων των εποχών? Δηλαδή, πραγματικά πολύ τυχερός. Έχεις πει κάποια στιγμή σε συνέντευξή σου ότι το τραγούδι για μένα δεν είναι δουλειά, είναι ανάγκη, και εμείς οι καλλιτέχνες διψάμε για επαφή με το κοινό. Εάν λοιπόν υπάρχει κάποιος που έχει κερδίσει τόσο υπέροχη επαφή με το κοινό, είσαι εσύ, που σε λατρεύουν όλοι. Και μην ξεχνάτε και κάτι άλλο. Έχει μιλήσει και έχει ξεχωρίσει το Γεράσιμο Ανδρεάτο Καζαντζίδης. Διαβάζοντας για σένα, κάποια στιγμή είχε ερωτηθεί για καινούριους λαϊκούς τραγουδιστές, κάποια στιγμή τότε ο Καζαντζίδης, και είχε εκφραστεί με τόσο καλά λόγια που σε είχε ξεχωρίσει και είχε πει ότι αυτό το παιδί μου θυμίζει εσένα, και το είχε πει στον Καραντίνη.
1: Ναι, είναι αλήθεια.
0: Δηλαδή, τι βάρος αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν το έχεις σαν βάρος, αλλά έχεις πράγματα να πατήσεις. Έχεις
1: ναι, αυτά είναι μεγάλη χαρά, ναι. Και γαλόνια για μένα τον ίδιο. Γιατί στην αγορά, ναι, δεν μετράνε αυτά. Στην αγορά πρέπει να αποδείξεις αν μπορείς να κάνεις κάτι, αν μπορείς να έχεις διάρκεια. Είναι δύσκολος ο αγώνας,
0: ναι,
1: της διάρκειας. Χρειάζεται συνέχεια να είσαι από πάνω, χρειάζεται καλές συνεργασίες,
0: ναι,
1: χρειάζεται να βρίσκεις πάντα πραγματικά την επαφή σου με το μέσα,
0: ναι,
1: ούτως ώστε
0: να βγαίνει και προς τα έξω και να είναι αληθινό, βέβαια.
1: Ακριβώς. Ο καθένας, ναι, μπορεί να πάρουν καριέρες οι οποίες είναι στημένες πραγματικά σε σχεδιασμούς, σε εμπορικότητα,
0: σε
1: γκάλοπ και σε διάφορα, αλλά εγώ, ας πούμε, ο τρόπος που λειτουργώ εγώ και μόνο έτσι μπορώ να λειτουργήσω είναι η αλήθεια μου. Και εκεί πέρα θέλω να πατάω και να πορεύομαι. Δεν, τα πράγματα είναι και δύσκολα πολλές φορές, είναι και ωραία, και αυτό γενικά είναι όμορφο.
0: Ναι,
1: είναι ωραίο.
0: Εσύ όμως το έχεις, βεβαίως, αλλά εσύ, Γεράσιμε, το έχεις πετύχει αυτό. Δεν ξέρω αν το έχεις πετύχει με προσπάθεια, σου βγαίνει. Αλλά εμάς απ' έξω που σε ακούμε, φαίνεται ότι έχεις ένα άστρο που σε οδηγεί πάντα στο σωστό δρόμο το μουσικό. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Δηλαδή, οι συνεργασίες που έχεις επιλέξει να κάνεις. Τι να πρωτοπώ τώρα, θα μιλάμε δύο ώρες. Γαλάνη, Αλεξίου, Αιδονίδης, Κατσιμίχας, Αρβανιτάκη, Νικολόπουλο, Πανός, Μαρκόπουλος, Χατζινάσιος, Λεοντίστα, δηλαδή είναι μεγάλος ο καθένας. Όλα αυτά συνθέτουν ένα παζλ που κάνουν εσένα και όλη αυτή την προσφορά σου στη μουσική που περνάει τόσο καλά στον κόσμο. Δεν έχω δηλαδή, για κάποιους έχουν να πούνε ότι κάτι για τον ένα για τον άλλον. Εσύ είσαι σαν να σε οδηγεί πάντα μια θετική άβρα που σε συνδέει με το,
1: ναι,
0: κοινό. Είναι τρομερό αυτό.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ, και όσες φορές έχει γίνει λάθος, έχει αυτό λίγο διακοπή, λίγο ακολουθήσει στραβόδρομο κτλ. Πάντα έφταιγα εγώ, που δεν είχα δηλαδή την καθαρότητα.
0: Πολύ γενναίο είναι αυτό που λες. Πολύ γενναίο.
1: Ναι. Να ακολουθήσω, ας πούμε, αυτό το δρόμο που λέτε, που,
0: ναι,
1: λες,
0: ναι,
1: το άστρο, και πήγαινα, ναι, νομίζοντας, ας πούμε, ότι άμα πάω από εκεί θα είναι καλύτερα, και την πάταγα, και τελικά,
0: ναι,
1: έχω καταλάβει ότι πρέπει να ακολουθάς αυτό το δρόμο το δικό σου, της αλήθειας σου, το άστρο σου, εκεί που σε πάει.
0: Ναι. Το ότι είσαι αυτοδίδακτος, το ότι επέλεξες από πολύ μικρός να πας παρέα με τον Μπουζούκι, είναι επίσης κάτι που σε καθόρισε.
1: Ναι, έκανα και τα μαθήματά μου, βέβαια, με το Θέμη του Παπαβασίλη, το μεγάλο δάσκαλο.
0: Ναι.
1: Ωραίο πράγμα το Μπουζούκι, πολύ τα αγαπάω. Πάρα πολύ τα αγαπάω το Μπουζούκι, μου λείπει, ναι.
0: Ναι, σου λείπει, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, αν σου λείπει.
1: Μου λείπει πάρα πολύ, παίζω βέβαια εγώ, αλλά μου λείπει γιατί τα τελευταία χρόνια λες και γίνεται, ρε παιδί μου, ένας αγώνας, μια γενοκτονία, ας πούμε,
0: ναι,
1: του Μπουζουκιού από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, όχι όλους,
0: ναι,
1: αλλά από τους μεγάλους και αυτούς που καθορίζουν, ας πούμε, το μέλλον. Υπάρχει ένας πόλεμος όσον αφορά το Μπουζούκι.
0: Το λαϊκό τραγούδι με το Μπουζούκι, γιατί το λες
1: αυτό? Το λαϊκό τραγούδι θέλουν να το αφαιρέσουν, είναι, βγάζουν, κάνουν, με διασκευές τραγουδιών χωρίς Μπουζούκι. Μιλάω τώρα για τις κιθαρίτσες, τις κιθαράκλες που παίξαμε εμείς τώρα.
0: Βέβαια.
1: Αλλά μιλάω τραγούδια, ας πούμε, του Χιώτη,
0: ναι,
1: χωρίς Μπουζούκι, του Ζαμπέτα χωρίς Μπουζούκι, ανθρώπων, ας πούμε, που...
0: Πώς θα βγάλεις τον Μπουζούκι, ρε παιδιά, από τον Έλληνα και από την Ελλάδα και από το ραδιοφωνικό? Πώς γίνεται να το βγάλεις τον Μπουζούκι, ναι, από τη ζωή? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Πας και το βλέπεις τον Μπουζούκι σε κάθε ταβερνάκι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Να πρωτοστατεί και δίκαια, γιατί είναι...
0: Παιδιά, είναι σύμφυτο με την ψυχή του Έλληνα, με την καρδιά του Έλληνα.
1: Ναι, ναι, τα αγαπάω πολύ τον Μπουζούκη, πάρα πολύ τα αγαπάω και στεναχωριέμαι που βλέπω να γίνονται τέτοιες.
0: Τίποτα δεν θα καταφέρουν όλοι αυτοί που λες, που οι instructors, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Εγώ δεν είμαι ενάντιος ούτε στις διασκευές, ούτε σε όλα τα υπόλοιπα όργανα κτλ. Αλλά ο πόλεμος, για οποιοδήποτε όργανο και αν γίνονταν, θα με ενοχλούσε.
0: Ναι.
1: Και πόσο μάλλον για τον Μπουζούκη που έχει χαρακτηρίσει τον τελευταίο αιώνα, ας πούμε, της ελληνικής μουσικής.
0: Ναι, πάντως εσύ το ξέρεις καλύτερα. Εγώ δεν έχω αντιληφθεί να γίνεται τέτοιος πόλεμος, δηλαδή. Αλλά για να το λες εσύ, κάτι θα. Δηλαδή, ίσως και εμείς εδώ είμαστε στο ραδιόφωνο όλη την ημέρα και με τα μπουζούκια μας και με τα λαϊκά μας και αυτά, μια χαρά. Αλλά προφανώς υπάρχει μια τέτοια κίνηση, για να το λες.
1: Ναι, αν τύχει και πιάστε και πείτε έτσι κάποια κουβέντα με συναδέλφους σας και θα δείτε ότι.
0: Ναι.
1: Υπάρχει αυτό.
0: Ναι, υπάρχει, λες.
1: Θα δείτε. Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν θα τα αφήσουμε να γίνει, Γεράσιμε. Μην ανησυχείς. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Να είστε καλά.
0: Θα σε αφήνω για το τέλος μια ερώτηση που την είδα κάπου γραμμένη από έναν ακροατή. Αναρωτιέμαι, λέει, και θα ήθελα να τελειώσουμε με αυτό. Πού βρίσκουν το κέφι να τραγουδάνε γενικώς όλοι οι τραγουδιστές και οι τραγουδίστριες, ενώ όλα γύρω μας διαλύονται. Και είναι μια τεράστια κουβέντα αυτό, αλλά θα σε καλέσω να την απαντήσεις το επόμενο λεπτό.
1: Αμέσως θα την απαντήσω. Σκεφτείτε να σταματούσαμε τώρα να τραγουδάμε. Σκεφτείτε τον κόσμο πώς θα ήταν σε μισή ώρα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Αν έφευγε από παντού το τραγούδι και η μουσική. Σκεφτείτε σε μισή ώρα πώς θα ήταν τα πράγματα.
0: Εγώ νομίζω ότι τώρα, πόσο μάλλον τώρα που είναι τόσο δύσκολα, πρέπει. Η τέχνη θα μας σώσει, το τραγούδι θα μας σώσει, η διαφυγή αυτή είναι, εκεί θα ξεφύγουμε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Δεν λέω ότι χάρη στο τραγούδι και στη μουσική στέκεται όρθιος ο κόσμος, αλλά σίγουρα είναι μία από τις μεγάλες διεξόδους που μας βοηθάει να στεκόμαστε στα πόδια μας.
0: Σωστά.
1: Το τραγούδι είναι πρόληψη. Μετά είναι η ιατρική, τα νοσοκομεία,
0: σωστό.
1: Επεμβάσεις και τα λοιπά. Εμείς είμαστε της πρόληψης και όσον αφορά εμένα, δεν ξέρω άλλοι τι κάνουν. Εγώ, εμένα μου φτάνει που μπορώ και ζω. Δεν θέλω ούτε πλούσιος έγινα ποτέ, ούτε θέλησα να γίνω. Ίσα ίσα βγάζω τα έξοδά μου και χαίρομαι γι' αυτό. Και μου φτάνει και ζω έτσι, έτσι ζω, έτσι έχω αγαπήσει τον κόσμο και δεν
0: και
1: μπορώ να
0: έχει
1: αλλάξω, να γίνω
0: πολύ.
1: Κάτι άλλο.
0: Ναι, ναι, δεν έγινες, δεν θες να γίνεις πλούσιος, γιατί άλλοι έχουν αυτό το σκοπό.
1: Και να σας πω και κάτι, όταν ναι. πηγαίνουμε σε συναυλίες ή σε, ακόμα και σε μαγαζάκια που στείλουμε έτσι, ο ενθουσιασμός, η αγάπη και η χαρά του κόσμου και έρχονται και μας το λένε, αχ, σας ευχαριστούμε, τι ωραία, μας δίνετε θάρρος, μας δίνετε κουράγιο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Δεν είναι αυτό που...
0: Ναι.
1: Στην εποχή του κορονοϊού
0: ναι.
1: υπήρχε έτσι μια τέτοια προσομοίωση, δηλαδή σαν να προσπαθούσε να αφαιρεθεί η μουσική
0: ναι.
1: από τις ζωές
0: ναι,
1: μας.
0: Ναι, ναι.
1: Και θυμάστε τι μεγάλη ανάγκη υπήρχε από τον κόσμο.
0: Και όχι μόνο και μεγάλη ανάγκη, και πόσα πράγματα έγιναν τότε. Πώς έγινε η κρίση αυτή της αρρώστιας ευκαιρία για πολλούς.
1: Πώς απογειώθηκε, ας πούμε, από τα μέσα τα ηλεκτρονικά, το διαδίκτυο, όλοι ακούγανε τραγούδια. Για σκεφτείτε, ας πούμε, να κατεβάζανε όλοι τα τραγούδια τους από παντού.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστά.
1: Λοιπόν,
0: άκουσε τώρα να δεις πώς θα γίνει. Το επόμενο τέταρτο μέχρι το τέλος της εκπομπής, τη 2, θα ακούσουμε το, για τη σκέψη της τρελής που ακούμε τώρα, για εκείνη, ο γκρεμός, είδα τα μάτια σου κλαμμένα, ο τρελός, και θα τελειώσουμε πάλι με τη Θεσσαλονίκη και θα τελειώσουμε πάλι με τα τελευταία τραγούδια, το «Και εσύ θα φύγεις». Είσαι έτοιμος
1: ναι. Ό,τι πείτε. Ναι.
0: Όχι, ό,τι πούμε εμείς και ό,τι τραγουδήσεις εσύ. Έτσι θα πάει από εδώ και πέρα. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ και να σου πω κάτι, Γεράσιμε. Συνέχιζε να κάνεις αυτές τις διασκευές με το ύφος το δικό σου, γιατί τα κάνεις δικά σου τα τραγούδια και μετά όταν τα κάνεις δικά σου γίνονται και δικά μας με άλλο τρόπο και δεν μπορούμε παρά να σε ευγνωμονούμε και να σε ευχαριστήσουμε γι' αυτό.
1: Θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Πάρε δύναμη, γιατί σε θέλουμε μπροστάρι στο τραγούδι, γιατί το τραγούδι σώζει, είναι καταφύγιο, είναι αγάπη, είναι έρωτας.
1: Εσείς μου δίνετε δύναμη.
0: Εμείς είμαστε εδώ, μη σε νοιάζει. Μη σε νοιάζει.
1: Αλλά και ο κόσμος.
0: Είμαστε εδώ, εσύ προχώρα, είμαστε από πίσω και στηρίζουμε.
1: Και εγώ είμαι εδώ, είμαστε όλοι μαζί, δεν γίνεται ο καθένας μόνος.
0: Σωστό
1: και
0: αυτό.
1: Είμαστε όλοι μαζί, πάμε.
0: Φιλιά πολλά, Γεράσιμος Ανδρέατος.
1: Εγώ θα προσπαθώ να σας δίνω κουράγιο μέσα από τα τραγούδια και εσείς με την αγάπη σας. Και όλοι μαζί να νικήσουμε τις αντικσότητες.
0: Έτσι,
1: τις καινούργιες που έρχονται συνέχεια και μας.
0: Να σε καλά, βρε Γεράσιμε, έχεις τόσο θετική αύρα. Να σε καλά, αγόρι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εσείς ευχαριστώ πάρα πολύ. Yeah, yeah.

0: Υπέροχος Γεράσιμος Ανδρεάτος, υπέροχος, υπέροχος και διαχρονικός.
1: Να σκέφτομαι τα μάτια της, τα πονηρά, τα χάδια της, που με κατάντησαν παιδί δυστυχισμένο.
0: Μέχρι το τέλος της εκπομπής θα πάμε με Γεράσιμο Ανδρεάτο, όμως πρέπει να σας πω κάτι που ίσως σας φανεί πραγματικά χρήσιμο. Ξαναλέω, θα σας πω κάτι που ίσως σας φανεί πραγματικά χρήσιμο. Αν σκέφτεστε να συμμετάσχετε στο νέο πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ ή θέλετε να αποκτήσετε ένα σημαντικό επαγγελματικό προσόν για το δημόσιο, την αγορά εργασίας, αξίζει να δείτε το πρόγραμμα Βασικές Δεξιότητες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Εκπαιδευτικού Κέντρου Τάλης του Ομίλου Μάστερ. Και επειδή πάντα μια καλή ευκαιρία πρέπει να αξιοποιείτε, όταν συμπληρώσετε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, γράψτε στις παρατηρήσεις τον κωδικό TALIS 12 ώστε να υποφεληθείτε από την ειδική προωθητική έκπτωση. Πληροφορίες στο site www.masterkek.gr, αλλά και μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες στο άρθρο του Real Voice News, το 99,5.gr. Αλλιώς σημειώστε και ένα τηλεφωνάκι 210 68 58 715.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στον Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιλέγουν να εγκατασταθούν στην περιοχή και 10.000 ευρώ για κάθε γέννηση παιδιού στην Ελάτη. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
1: Πρωταθλητισμό στην ταχύτητα αύξηση των ενοικίων κάνει η Ελλάδα. Σύμφωνα με πρόσφατη συγκριτική έρευνα, κατατάσσεται στην τέταρτη θέση ανάμεσα στα ευρωπαϊκά κράτη με τη μεγαλύτερη αύξηση μισθωμάτων σε σχέση με πέρυσι.
0: Συνελήφθη 56χρονος στην Αθήνα για υπόθεση αρχαιοκαπηλείας. Εισήγαγε από το εξωτερικό αρχαία νομίσματα και αντικείμενα τα οποία επιχειρούσε να πωλήσει μέσω ίντερνετ. Μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν δακτυλίδια, μεταλλικές πόρπες και αγγεία.
1: Στα αθλητικά, 4 ισοπαλίες στα τελευταία 4 παιχνίδια είχαμε στο παγκόσμιο κύπελο. Η Ισπανία σκόνταψε στον αγώνα με το πράσινο ακροτήρι, φέρνοντας λευκή ισοπαλία. Ακόμη, η Ιράν, Νέα Ζηλανδία 2-2, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη 1-1 και Βέλγιο, Αίγυπτος 1-1.
0: Το μπάσκετ παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αποτελεί ο Εργίνα Ταμάν μετά από 3 χρόνια παρουσία στην ομάδα. Από τον Ολυμπιακό αποχώρησε ο Αμερικανός forward Alec Peters που θα συνεχίσει στην Αρμάνι Μιλάνο.
1: Και πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά, άνεμοι μεταβλητή έως 5 μποφόρ, σχεδόν έθριος ο καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς, στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Σε ποιες περιοχές θα σημειωθεί αύριο απογευματινή αστάθεια.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι τη συμβολή με την περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κεφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη κίνηση στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας και στις Πατησίων Σταδίου στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας του Αμπελοκήπους, κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Ψυχικού και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό. Στο κόκκινο η άνοδος της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Μία ακόμα γυναικοκτονία, αυτή τη φορά στη Δράμα, συγκλονίζει το Πανελλήνιο. Αστυνομικός φέρεται να τραυμάτισε θανάσιμα τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό μπροστά στο ανήλικο παιδί τους, καταφέρνοντας τις πολλές μαχαιριές και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι ήταν σε διάσταση και πριν από το περιστατικό υπήρξε έντονη λογομαχία μεταξύ τους. Είναι τραγικό, Θεοδόση Πάνου, ότι το ανήλικο παιδί τους ήταν αυτό που τηλεφώνησε και ειδοποίησε την αστυνομία όταν είδε τη μητέρα του να βρίσκεται εμόφυρτη στο πάτωμα.
4: Ακριβώς, και συζητούμε για ένα νέο αγόρι, έναν ανήλικο μαθητή 16,5 προς 17. Το παιδί μάλιστα τον επόμενο χρόνο θα έδινε και τις Πανελλήνιες και φαίνεται ότι το ζευγάρι εκεί είχε συμφωνήσει να έχουν μία σχέση ως γονείς για να βοηθήσουν το παιδί τους ώστε να μην χωρίσουν για να μπορέσει να πάει ομαλά τις Πανελλήνιες το επόμενο έτος. Καθώς το πρώτο παιδί της οικογένειας, ένα κορίτσι, είναι ήδη φοιτήτρια στην Θεσσαλονίκη. Ήταν σε διάσταση, φαίνεται, το ζευγάρι. Αλλά όπως προείπα, διέμεναν στο ίδιο σπίτι για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αν και από καιρού εις καιρών ο 50χρονος αστυνομικός έφευγε από το σπίτι και διέμενε σε κάποιο άλλο σημείο, όταν πια υπήρχαν πάρα πολλές εντάσεις μεταξύ τους για να μην επιβαρύνεται η κατάσταση με το παιδί, εν προκειμένου το αγόρι τους. Το ζευγάρι δεν έδειχνε να αντιμετωπίζει τα προβλήματα που είναι δυνατόν να οδηγούσαν σε μια τέτοια πράξη, δηλαδή στην έκτη γυναικοκτονία από τις αρχές του έτους. Όλα ξεκίνησαν χθες μετά από έναν διαπληκτισμό που φαίνεται πως είχαν στο υπόγειο του σπιτιού. Στο ισόγειο ήταν το 17χρονο παιδί, το 17χρονο αγόρι. Στο υπόγειο λοιπόν ξεκίνησε ένας καυγάς και φαίνεται, σύμφωνα με τα πρώτα συμπεράσματα του ιατροδικαστή, ότι ο 50χρονος χτύπησε την 45χρονη σύζυγό του και επίσης αστυνομικό, αρχικά με κάποιο μεταλλικό αντικείμενο. Μεταλλική βέργα, λωστό, θα διευκρινιστεί αυτό από τις έρευνες. Και στην συνέχεια τις κατάφερε τουλάχιστον 8 μαχαιριές σε κέρια σημεία του σώματος, με αποτέλεσμα η γυναίκα να χάσει επιτόπου την ζωή της. Στη συνέχεια, χωρίς να πει τίποτα στο παιδί που έφυγε από το σπίτι. Το παιδί κατάλαβε ότι κάτι σοβαρό έχει συμβεί. Ο πατέρας αστυνομικός έφυγε από το σπίτι, πήγε στο αυτοκίνητό του και λίγη ώρα μετά βρέθηκε νεκρός, καθώς είχε αυτοπυροβοληθεί μέσα στο αυτοκίνητο με το υπηρεσιακό του όπλο στην περιοχή πίσω ακριβώς από το νοσοκομείο της Δράμας. Το παιδί κατέβηκε στο μεταξύ στο υπόγειο. Δεν είναι δυνατόν να σας εξιστορήσω την εικόνα την οποία αντίκρισε αυτό το παιδί. Που κατά πάσα πιθανότητα αυτή η εικόνα θα συνοδεύει και το υπόλοιπο της ζωής
0: του. Θα σημαδέψει τη ζωή του, Θεοδόση.
4: Βέβαια, βέβαια. Διατήρησε την ψυχραιμία του και ενημέρωσε την αστυνομία λέγοντας ότι η μητέρα μου είναι στο υπόγειο μέσα σε μία λίμνη αίματος ανέστητη. Δεν ήθελε το παιδί να πιστέψει το τι ακριβώς είχε συμβεί μέσα σε αυτό το υπόγειο. Εκτός από την 45χρονη, θύμα δολοφονίας, θύμα της έκτης γυναικοκτονίας από την αρχή του έτους, είναι και τα δύο παιδιά. Δύο παιδιά τα οποία έμειναν παντελώς ορφανά και από μητέρα και από πατέρα. Η μητέρα δολοφονήθηκε από τον πατέρα και ο πατέρας έβαλε τέλος στη ζωή του. Τώρα στην υπηρεσία του, επειδή έχουν ακουστεί πολλά, δεν φαίνεται η 45χρονη να είχε κάνει κάποια επίσημη καταγγελία ή επίσημη αναφορά για τον σύζυγό της. Φαίνεται όμως ότι τα προβλήματα που άρχισε να αντιμετωπίζει τους τελευταίους 6 μήνες από τον δράστη και αυτόχειρα, φαίνεται να τα είχε εκμυστηρευτεί σε κάποιον αξιωματικό, ίσως και προϊστάμενο εκεί στην υπηρεσία την οποία υπηρετούσε, με αποτέλεσμα να επισπευθεί η διαδικασία για τα ψυχομετρικά τεστ που κάνουν στους αστυνομικούς, ψυχομετρικά τεστ τα οποία για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, εν προκειμένου το δράστη και αυτόχειρα, βγήκαν θετικά, δηλαδή ότι δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Εδώ μία μικρή παρένθεση, γιατί έχει αναπτυχθεί μία παραφιλολογία στα social media ότι τα ψυχομετρικά δεν μπόρεσαν να βρουν το τι θα γίνονταν. Μα τα ψυχομετρικά τεστ δεν έχουν, οι άνθρωποι που τα κάνουν δεν έχουν κάποιο κληρονομικό χάρισμα για να ξέρουν αν ο άνθρωπος που του κάνουν το ψυχολογικό τεστ μία εβδομάδα μετά θα προβεί σε δολοφονία, και ότι υπάρχει κάποιο τεστ ψυχολογίας στην διεθνή βιβλιογραφία που να μπορεί να προβλέψει ότι ο άνθρωπος που κάθεται στο τιβάνι και μιλάει με τον ψυχολόγο δύο μέρες μετά ή κάποιο χρονικό διάστημα μετά θα κάνει κάποια δολοφονία. Την κλείνουμε αυτή την παρένθεση. Τώρα, και ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, στην υπηρεσία και από καταθέσεις που έχουν πάρει οι αστυνομικοί από συναδέλφους του δράστη και αυτόχειρα, όντως είπαν ότι τους τελευταίους 6 μήνες ψυχολογικά φαινόταν ότι δεν ήταν καλά, ότι κάτι τον απασχολούσε, γιατί πριν από αυτή την περίοδο είχαν να κάνουν με έναν άνθρωπο που γυμνάζονταν, έκανε crossfit, ήταν πρόσχαρος με τα αστεία του, στις παρέες έβγαινε, είχε κοινωνική ζωή. 6 μήνες όμως, τελευταίους 6 μήνες, δεν είχε ούτε μία κοινωνική δραστηριότητα και ακόμα και στην υπηρεσία του με τους φίλους του και συναδέλφους του δεν φαίνεται να είχε κάποια επαφή, ήταν κλεισμένος στον εαυτό του. Τώρα, και ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, ήδη έχει συνταχθεί η δικογραφία, αναμένεται το πόρισμα του ιατροδικαστή, το οποίο άλλωστε είναι τυπικό, φαίνεται το τι έχει γίνει, θα ενσωματωθεί στην δικογραφία τόσο για τον αυτόχειρα όσο και για το θύμα αυτής της νέας τραγωδίας. Νέα γυναικοκτονία, το τονίζω, η έκτη.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και σε αυτό θα επαναλάβω και εγώ αυτό που λες συνεχώς, ότι πρόκειται για την έκτη γυναικοκτονία μέσα σε 6 μήνες. Κάπου πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό, αφού σε ευχαριστήσουμε, Θεοδόση, τη δήλωση εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοκλίδου, που μίλησε στον Αντένα.
5: Ποτέ δεν είχαν δώσει κάποιο δικαίωμα. Ήταν απόλυτα λειτουργικοί οι άνθρωποι στην υπηρεσία τους. Δεν είχαν αναφέρει ότι υπάρχει κάποια ένταση, αν υπάρχει κάποια ένταση στο σπίτι, καθώς αυτό δεν έχει διευκρινιστεί. Δεν μας έχει αναφερθεί κάποιο περιστατικό, ακόμα και από το πολύ στενό περιβάλλον του ζευγαριού. Δεν μας έχει αναφερθεί κάποιο περιστατικό κακοποίησης τουλάχιστον, χωρίς να έχουμε ξεκάθαρα στοιχεία. Και επειδή έχουν αναφερθεί διάφορα στα μέσα, να ξεκαθαρίσω ότι ποτέ ο άνθρωπος αυτός δεν παραπέμφθηκε από την υπηρεσία του σε κάποιον υπηρεσιακό ψυχολόγο. Εξετάζεται αν είχε χορηγηθεί κάποια φαρμακευτική αγωγή. Υπάρχουν όμως μαρτυρίες ότι ο άνθρωπος αυτός επισκεπτόταν κάποιον ειδικό και μάλιστα από κοινού κάποιες φορές και με τη σύζυγο. Προφανώς και προσπαθούσαν να διαχειριστούν αυτό, το ότι ίσως υπάρχει τέλος σε αυτή τη σχέση, ο οποίος υποστήριζε σίγουρα τον συνάδελφο. Δεν έχουμε εικόνα να υπάρχουν περιστατικά κακοποίησης. Γι' αυτό ακριβώς και είναι συγκλονισμένοι και οι συνάδελφοι που υπηρετούσαν αυτούς τους ανθρώπους.
1: Στις φύλακες Κορυδαλλού επέστρεψε με ισχυρή αστυνομική συνοδεία ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την ανέρεση του βολεύματος για την αποφυλάκησή του από τον Άριο Πάγο. Ο καταδικαστής σε 17 φορές ισόβια ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη πέρασε τη νύχτα στη Γαδά μετά το διαδικαστικό αλαλούμ. Παρά το γεγονός ότι είχε δοθεί εισαγγελική εντολή για την επιστροφή του στις φυλακές, η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε χθες, καθώς δεν είχαν εκδοθεί ακόμη τα απαραίτητα έγγραφα. Η Άννα Κανδύλη θα μας ενημερώσει για το σκεπτικό της απόφασης των δικαστών.
6: Άλλο μεσημέρι. Οι αεροπαγίτες λοιπόν έκριναν ότι στην περίπτωση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εφαρμόζεται διάταξη του νόμου του 2021, ο οποίος προβλέπει ότι όσοι εκτείουν περισσότερες από μία ποινές ισόβιας κάθριψης μπορούν να απολυθούν υπό όρους μόνο εφόσον έχουν συμπληρώσει 25 έτη πραγματικής κράτησης. Και αυτό ισχύει και στην περίπτωση του Γιωτόπουλου, δηλαδή δεν μπορεί να εφαρμοστεί εδώ ευμενέστερος νόμος, ο προηγούμενος ευμενέστερος νόμος, όπως έκριναν οι δικαστές του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, γιατί πρόκειται για μια καινούργια διάταξη που έχει πρόβλεψη για τους πολυσοβίτες.
1: Ο προηγούμενος νόμος, Άννα, για να καταλάβει και ο κόσμος, προέβλεπε ότι στα 19 χρόνια πραγματικής έκτησης φυλάκισης.
6: Και 6 με ευεργετικό υπολογισμό, δηλαδή με πτυχία, με ηλικία, με τέτοια. Όπως επίσης έκριναν οι αρεοπαγίτες ότι δεν είχε και επαρκή αιτιολογία. Έτσι ανατράπηκε το βούλευμα βέβαια του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά και επιστρέφει στην φυλακή και έχει πλέον δικαίωμα, το σημειώνω, να καταθέσει εκ νέου αίτημα για υφόρον απόλυσης σε περίπου ένα χρόνο από τώρα, δηλαδή το 2027.
1: Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι αυτοδικαίως θα απελευθερωθεί κιόλας το 2027, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
6: Όχι, γιατί ακριβώς με τις αλλαγές που έχουν γίνει δεν λέει ότι βγαίνει ούτως ή άλλως κάποιος πολυσοβίτης στα 25 χρόνια, αλλά ότι τότε εξετάζεται το αίτημά του. Δεν είναι δηλαδή όπως παλιά που όταν συμπληρωνόταν ο χρόνος της υφόρων απόλυσης, ακόμα και η φυλακή η ίδια, αν δεν κινούσε ο κρατούμενος, κινούσε τη διαδικασία.
1: 25 λοιπόν μέρες έμεινε εκτός φυλακής ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος και να θυμίσουμε ότι είχαν προκληθεί έντονες αντιδράσεις και στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό. Θυμόμαστε και την αντίδραση του State Department για την αποφυλάκησή του στις 21 Μαΐου. Άννα, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Τραγωδία σημειώθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου. 55χρονη νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή εν ώρα υπηρεσίας και κατέληξε. Όπως καταγγέλει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, Μιχάλης Γιαννάκος, η άτυχη γυναίκα πέθανε από στρες, καθώς ομάδα Ρωμά είχε εισβάλει με φωνές και βρισχές στο τμήμα επιγόντων των περιστατικών. Οι ακριβείς συνθήκες, ωστόσο, διερευνώνται, Μιλία Σταθάκου.
7: Πραγματικά τραγικό περιστατικό. Η 55χρονη νοσηλεύτρια έχασε τη ζωή της ενώ βρισκόταν σε υπηρεσία. Σύμφωνα λοιπόν με την ΠΟΕΔΗΝ, τα επίγοντα του νοσοκομείου, το οποίο δεν εφημέρευε εκείνη την ημέρα, υπηρετούσαν μόλις 2 νοσηλεύτριες όταν διακομίστηκαν 5 τραυματίες Ρωμά από τροχαίο ατύχημα, ανάμεσά τους και ένα παιδί σε κρίσιμη κατάσταση. Παρά την άμεση κινητοποίηση του προσωπικού στους χώρους του νοσοκομείου, επικράτησε ένταση από τον μεγάλο αριθμό συγγενών και συνοδών των τραυματιών. Μέσα σε αυτό το ιδιαίτερα πιεστικό περιβάλλον, η 55χρονη νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή καρδιάς. Οι συνάδελφοί της έδωσαν μάχη για να την επαναφέρουν, ωστόσο δεν κατέστη δυνατόν να σωθεί. Η είδηση μας έδειξε συγκλονίζει ακόμα περισσότερο, καθώς η άτυχη νοσηλεύτρια έχει βιώσει τη δική της προσωπική τραγωδία, έχοντας χάσει το παιδί της πριν από 3 χρόνια. Και μάλιστα, σύμφωνα με όσα ανέφερε η ΠΟΕΔΗΝ, η οικογένειά της είχε αποφασίσει να διαθέσει χρήματα στο νοσοκομείο στη μνήμη του παιδιού της. Το τραγικό περιστατικό αναδεικνύει για μια ακόμα φορά τις μεγάλες πιέσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι επαγγελματίες υγείας στα δημόσια νοσοκομεία, που λειτουργούν με πολύ περιορισμένο προσωπικό και υπό ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες.
0: Να ακούσουμε τι είπε στον Real FM ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.
8: Ασθενείς οι συνοδοί έχουν ιδιοκτησιακή αντίληψη για τις υπηρεσίες υγείας, αλλά ταυτόχρονα και για τους συναδέλφους, οι οποίοι δεν είναι μηχανές. Τι συνέβη ακριβώς? Χθες λοιπόν το απόγευμα υπήρξε ένα τροχαίο με 5 τραυματίες ορωμά στον αυτή. Αν έπαιρναν το ΕΚΑΜ, θα τους πήγαινε στο νοσοκομείο του ΑΡΟ, γιατί αυτό επιμέριμε και όχι του ναυπλίου. Αποφάσισαν να βάλουν σε δικά τους αυτοκίνητα τους τραυματίες, καμιά τριανταριά ρωμά, και τους έφεραν στο νοσοκομείο του ναυπλίου που δεν επιμέριμε. Παρότι δεν επιμέριμε, υπήρχαν δύο νοσηλεύτεροι στα ΤΕΠ που τους υποδέχτηκαν, κινητοποιήθηκαν οι γιατροί, ήταν ελαφρά τραυματίες οι 4, αφαιροποιήθηκε το παιδάκι που ήταν περίπου 10 ετών και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Άργος εκτός κινδύνου. Όμως σε όλο αυτό το σκηνικό υπήρξε μια απίστευτη ένταση από τους Ρωμά, οι οποίοι έβρεζαν, φώναζαν το προσωπικό, ούρλιαζαν, χτύπαγαν. Όλο αυτό όταν έφυγαν αμέσως η συνάδελφος, η 55 ετών νοσηλεύτρια, τον επιγόταν, έπαθε ένα κοπή, διασωληνώθηκε και δεν τα κατάφερε. Μίλησα με τους γιατρούς, οι οποίοι μου είπαν ότι η γεννησιούργος αιτία ήταν αυτή η στρεσογόνος κατάσταση που δημιουργήθηκε εκεί, οι οποίοι ήταν απίστευτοι.
0: Πριν από λίγο, ο Υπουργός Υγείας, σε ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης, αναφέρει ότι το περιστατικό με το θάνατο της νοσηλεύτριας στο ναύπλιο δεν πρέπει να χρεώνεται στους Ρωμά. Δεν πρόκειται περί περιστατικού βίας προς εργαζόμενους. Περιστατικά τέτοιας φύσεως έχουν συμβεί, αλλά όχι χθες, αναφέρει στην ανάρτησή του ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επικύρωση της συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Θα υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη παρουσία του Αμερικανού Αντιπρόεδρου J.D. Vance, ενώ στην επίσημη τελετή ενδέχεται να παραστεί και ο Ντόναλντ Τραμπ. Πάντως, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά. Ωστόσο, οι δύο πλευρές παρουσιάζουν διαφορετικές εκδοχές για βασικά σημεία, όπως το καθεστώς των στενών του Ορμούς, ενώ το Ισραήλ εμφανίζεται δυσαρεστημένο με τον Νετανιάχου να δηλώνει ότι ο εκείνος και ο Τραμπ δεν βλέπουν πάντα τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο. Συνδεόμαστε με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη.
9: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται αυτή την ώρα στο Εβιάν της Γαλλίας, όπου συναντάται με τους ηγέτες των χωρών της G7. Με τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να κυριαρχεί στην ατζέντα. Παρά την ανακοίνωση του πλαισίου της συμφωνίας από τον Αμερικανό πρόεδρο, το πλήρες κείμενο δεν έχει ακόμα δημοσιοποιηθεί. Λίγο πριν από τις τελικές υπογραφές, ο Τραμπ έστειλε νέο αυστηρό μήνυμα προς την Τεχεράνη, ξεκαθαρίζοντας ότι το πυρηνικό πρόγραμμα παραμένει βασική αμερικανική προτεραιότητα. Το μόνο πράγμα, δήλωσε, που έχει πραγματικά σημασία για μένα, είναι το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, προειδοποιώντας παράλληλα ότι θα ξεσπάσει κόλαση στο Ιράν εάν η Ιρανική κυβέρνηση έχει την πρόθεση να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη συνέχεια των συνομιλιών, λέγοντας ότι το δεύτερο στάδιο της συμφωνίας θα είναι στην πραγματικότητα ευκολότερο, ενώ απέρριψε ως fake news δημοσιεύματα περί αμερικανικών επενδύσεων στο Ιράν. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance αποκάλυψε ότι το κείμενο της συμφωνίας είναι μόλις μια μισή σελίδα και αποτελεί ένα γενικό πλαίσιο αρχών, με τις λεπτομέρειες να παραπέμπονται στις επόμενες διαπραγματεύσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσαν οι δηλώσεις του Τραμπ για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέναν Νετανιάχου, όπου είπε: «Χωρίς εμένα δεν θα υπήρχε Ισραήλ, γιατί κανένας άλλος πρόεδρος δεν θα ήταν πρόθυμος να κάνει όσα έκανα εγώ», δήλωσε. Πριν προσθέσει ότι ο Νετανιάχου πρέπει να είναι πιο υπεύθυνος όσον αφορά το Λίβανο. Παράλληλα, υποστήριξε ότι παρά τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις με τη Χεζμπολά, η συμφωνία με το Ιράν μπορεί να επιβιώσει, χαρακτηρίζοντας το μέτωπο του Λιβάνου ως μικρό πόλεμο σε σύγκριση με τη σύγκρουση με το Ιράν. Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου απέφυγε τη δημόσια αντιπαράθεση, αλλά αναγνώρισε τις διαφωνίες με τον Αμερικανό πρόεδρο. Παράλληλα, κατέστησε σαφές ότι το Ισραήλ δεν προτίθεται να αποσυρθεί από το Νότιο Λίβανο, τη Γάζα ή τη Συρία. Στη σύνοδο της G7, αρκετοί Ευρωπαίοι ζήτησαν περισσότερες διευκρινήσεις για τη συμφωνία και για το πότε θα αποκατασταθεί πλήρως η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς, ενώ οι συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεζβολά συνεχίστηκαν παρά τις ανακοινώσεις περί αποκλιμάκωσης. Κλείνοντας, να πω ότι υπάρχουν αμφιβολίες για το πυρηνικό σχέδιο της συμφωνίας και παραμένουν έντονες. Ο διευθυντής της CIA, ο Τζον Ράτκλιφ, ενημέρωσε τον Τραμπ ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφορίων έχουν σοβαρές επιφυλάξεις για το κατά πόσο η Τεχεράνη είναι πραγματικά διατεθειμένη να αποδεχτεί τις πυρηνικές παραχωρήσεις που ζητά η Ουάσιγκτον.
1: Η συμφωνία δεν είναι οριστική και δεν επιλύει τα κανθόδη ζητήματα όπως είναι τα πυρηνικά της Τεχεράνης, εκτίμησε μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ο διεθνολόγος Κωνσταντίνος Φίλης.
10: Έχουμε μια συμφωνία που δεν είναι συμφωνία οριστική, που δεν είναι συμφωνία η οποία επιλύει τα κανθόδη ζητήματα. Αντιθέτως, είναι μια προσυμφωνία, θα έλεγα, η οποία αποτελεί έναν οδικό χάρτη βάσει του οποίου τα δύο μέρη συμφωνούν ότι για τις επόμενες 60 μέρες θα συνεχίσουν με την κατάπαυση του πυρός και τοποθετούν χρονικά, μεταθέτουν χρονικά την διευθέτηση των ακανθόδων ζητημάτων, όπως είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν μεταξύ άλλων, για αυτές τις επόμενες 60 μέρες. Που βέβαια κανείς δεν ξέρει αν θα καταφέρουν να βρουν πράγματι εκεί πέρα κοινό τόπο. Η διευθέτηση αυτή ήταν μια ανάγκη του Προέδρου Τραμπ να κλείσει, έστω και με αυτόν τον τρόπο, για την ώρα το ζήτημα. Όμως ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκίνησε μόνος του μαζί με τον Νετανιάχου αυτόν τον πόλεμο. Οι σύμμαχοί του τον άφησαν μόνο του. Μόνος του χωρίς τον Νετανιάχου είναι που φαίνεται ότι θα τον τελειώσει απέναντι στο Ιράν.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Στη Βουλή κατατέθηκε το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη χορήγηση 150 ευρώ σε οικογένειες με παιδιά, 300 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες, αλλά και το μέτρο της ρύθμισης χρεών σε 72 δόσεις. Παράλληλα, Σύση Σταυροπιεράκου προβλέπει την αύξηση στα 1.600 ευρώ του ακατάσχετου ορίου των τραπεζικών λογαριασμών και παράταση, πολύ σημαντικό, του χρόνου προστασίας των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο.
11: Πράγματι, κατατέθηκε στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που περιλαμβάνει μια σειρά από παρεμβάσεις που αγγίζουν από τους οφειλέτες, τους δανειολήπτες και τους δημοσίους υπαλλήλους έως τις οικογένειες με παιδιά. Να ξεκινήσουμε με τις νέες διατάξεις που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο, το οποίο μέχρι τώρα βρισκόταν σε διαβούλευση. Να ξεκινήσω από αυτά που ανέφερες, Βασίλη. Αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ για όλα τα χρέη προς το δημόσιο και τις τράπεζες, ενώ παρατείνεται μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο με στόχο, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, να δοθεί σε περισσότερους δανειολήπτες η δυνατότητα να μετατρέψουν το δάνειό τους σε ευρώ και να πάρουν μια ανάσα. Επίσης, στις νέες διατάξεις περιλαμβάνεται η παράταση για ένα εξάμηνο έως τις αρχές Ιανουαρίου του 2027, η υπαγωγή των υβριδικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε ενιαία μείωση τελούων ταξινόμησης ποσοστού 50% ανεξαρτήτως εκπομπών μάζας διοξιδίου του άνθρακα, ενώ η σημαντική είναι η διάταξη για την προσωπική διαφορά των δημοσίων υπαλλήλων. Με το νέο μέτρο, οι φορείς του δημοσίου, όπου η πλειονότητα των υπαλλήλων είχε προσωπική διαφορά, εξισορροπούνται οι μισθολογικές απολαβές με την αντικατάσταση της προσωπικής διαφοράς με τακτοικές αποδοχές ύψος 300 ευρώ. Οφελημένοι εκτιμάται ότι είναι περίπου 1.500 δημόσιοι υπάλληλοι συγκεκριμένων φορέων. Αυτές είναι οι νέες διατάξεις. Τώρα, στις διατάξεις που υπήρχαν στο νομοσχέδιο, ξεχωρίζουν αυτές που αφορούν στη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Θεσπίζεται η δυνατότητα ρύθμισης έως και σε 72 δόσεις για οφειλές που δεν είχαν ρυθμιστεί ως το τέλος του 2023. Εδώ στόχος, να πούμε, είναι να ανοίξει σχετική πλατφόρμα μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου τα τέλη Ιουνίου, ώστε να ξεκινήσουν οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους. Διευρύνεται ο εξοδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών, καθώς μειώνεται σε 5.000 ευρώ από 10.000 ευρώ που ισχύει σήμερα το ελάχιστο όριο οφειλών, ενώ παρέχεται για πρώτη φορά η δυνατότητα αποπληρωμής και διάσωσης της κύριας κατοικίας μέσω ρευστοποίησης ακινήτων που διαθέτει ο οφειλέτης στο πλαίσιο του εξοδικαστικού μηχανισμού. Όσον αφορά τις ενισχύσεις για οικογένειες και συνταξιούχους, έχουμε την έκτακτη οικονομική ενίσχυση που θα δοθεί στα τέλη Ιουνίου σε οικογένειες με παιδιά. Είναι 150 ευρώ για κάθε παιδί. Επίσης, αυξάνεται το επίδομα, η ενίσχυση που θα λάβουν οι συνταξιούχοι στα τέλη Νοεμβρίου από 250 ευρώ που είναι σήμερα σε 400 ευρώ, ενώ την ίδια ενίσχυση θα λάβουν από την ηλικία των 60 ετών αντί των 65 όσοι λαμβάνουν σύνταξη χειρίας. Επίσης, στις παρεμβάσεις για την στέγαση, έχουμε την επιστροφή ενοικίου επίσης τον Νοέμβριο, πλέον με διευρυμένα εισοδηματικά όρια, ώστε μεγαλύτερος αριθμός μισθωτών να λάβει την επιστροφή ενοικίων, ενώ προβλέπεται η επιστροφή δύο ενοικίων σε εκπαιδευτικού, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.
1: Ένταση σημειώθηκε στην Επιτροπή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση με το καλημέρα. Στο επίκεντρο των διαφωνιών βρέθηκε τόσο το χρονοδιάγραμμα όσο και το γεγονός ότι ο Μάκης Βορύδης ανέλαβε χρέη Προέδρου, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να ανεβάζει τους τόνους και να αποχωρεί με την κοινοβουλευτική ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Φαίνεται, Γιώργο Λικουρέτζο, ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με συνοπτικές διαδικασίες, αφού τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης δηλώνουν εκ των προτέρων ότι δεν θα υπερψηφίσουν τις διατάξεις που προτείνει η Νέα Δημοκρατία.
12: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Νομίζω ότι εχθές είδαμε το περίγραμμα αυτών που θα ακολουθήσουν σε σχέση με την Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης. Δηλαδή μια πολύ σύντομη χρονικά διαδικασία, η οποία μάλιστα δεν θα εξαντλήσει καν αυτό το δίμηνο της προθεσμίας που έχει λάβει η Επιτροπή. Σημειώνω ότι ο κύριος Βορύδης εχθές ως πρόεδρος της Επιτροπής όρισε ως προθεσμία, ως ημερομηνία λήξης εργασιών της Επιτροπής τη 15η Ιουλίου. Mm-hmm. Δηλαδή σε χρονικό διάστημα
1: ένα μήνα
12: από σήμερα. Και νομίζω ότι σε αυτό θα παίξει προφανώς ρόλο και αυτό που μόλις ανέφερες, η αποχώρηση δηλαδή του κόμματος της Πλεύσης Ελευθερίας, της κοινοβουλευτικής ομάδας της Πλεύσης Ελευθερίας από τις εργασίες της Επιτροπής σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την εκλογή του κυρίου Βορύδη. Δεν ξέρω κατά πόσο και τα υπόλοιπα κόμματα θα ασχοληθούν ιδιαίτερα σοβαρά με αυτή την Επιτροπή από τη στιγμή που δεν πρόκειται να ψηφίσουν καμία από τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Άρα επιβεβαιώνεται και αυτό που είχαμε γράψει στη Real News στα προηγούμενα φύλλα, ότι με το κλίμα που επικρατεί και δείχνει να μεταφέρεται αυτό το κλίμα πόλωσης της ολομέλειας και στις εργασίες της Επιτροπής Αναθεώρησης, είναι πάρα πολύ δύσκολο οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας να βρουν περισσότερες ψήφους από αυτούς της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Είναι σχεδόν αδύνατο και νομίζω ότι μπορούμε από τώρα να το προβλέψουμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση κάποια πρόταση να λάβει από τώρα 180 θετικές ψήφους. Άρα με προδιαγεγραμμένο το αποτέλεσμα θα είναι και μικρότερο το ενδιαφέρον αυτής της Επιτροπής. Πριν από λίγα λεπτά άρχισε η πρώτη ουσιαστική συνεδρίαση με τα πρώτα άρθρα τα οποία έχει προτείνει η Νέα Δημοκρατία.
1: Τα οποία είναι
12: το άρθρο 5 για την ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας, το 5α για το δικαίωμα στην πληροφόρηση, η ελευθερία του τύπου, ο κινηματογράφος, η φωνογραφία, η ραδιοφωνία και η τηλεόραση. Αντιλαμβάνεστε ότι ως πολύ σημαντική κρίνεται η αυριανή συνεδρίαση. Θα αφορά στο άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Και εκεί, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υπερψηφιστεί η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας από άλλα κόμματα, θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε τις θέσεις των κομμάτων, ακόμα και ενδεχομένως για την επόμενη Βουλή, οπότε και θα ασχοληθεί με την τελική διατύπωση του άρθρου.
1: Την ίδια ώρα τα κόμματα έχουν τεθεί ήδη σε εκλογική ετοιμότητα και η πολιτική...

0: αντιμετώπισής της. Σήμερα θα μιλήσει στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ στο Μέγαρο Μουσικής, επιχειρώντας μια γενική παρουσίαση των θέσεων του ΠΑΣΟΚ για την οικονομική πολιτική της χώρας. Ενώ τέλος ο Αλέξης Τσίπρας εγκαινίασε τον κύκλο των εκδηλώσεων με τίτλο «Τώρα μιλάμε. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ανοίγει τον διάλογο με την κοινωνία». Η αρχή έγινε από την Νίκαια, όπου συνομίλησε με πολίτες, ενώ σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός βρίσκεται στην Κύπρο, όπου συναντήθηκε με τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Το απόγευμα θα έχει τέτ-α-τέτ και με τον πρόεδρο του ΑΚΕΛ εν μέσω κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Ανάχωμα στην υπογεννητικότητα επιχειρεί να βάλει ο Δήμος Σερβίων. Τι επιδόματα δίνει σε ζευγάρια που επιλέγουν να εγκατασταθούν στην περιοχή και για κάθε γέννηση παιδιού στην Ελλάδα.
1: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
4: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
3: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
5: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
3: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
6: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
7: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ.
8: Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
9: Ναι! Πάμε!
10: Πού θα πάμε?
11: Κρήτη!
9: Μήλο!
7: Κρήτη λέω κι εγώ.
9: Μήλο!
11: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
7: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
9: Ναι!
11: Πάει το ταμείο.
7: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
9: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
10: Κι εγώ!
12: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
13: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
14: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
15: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
14: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
16: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
17: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
18: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης

0: Τα ΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, ανάχωμα στην ερημοποίηση της περιφέρειας και στην υπογεννητικότητα, επιχειρεί να βάλει ο Δήμος Σερβίων Κοζάνης. Ανακοίνωσε τη χορήγηση εφάπαξ ποσού έως και 5.000 ευρώ στα νέα ζευγάρια που θα επιλέξουν να εγκατασταθούν στην περιοχή. Επίσης, στην Ελάτη θεσπίστηκε η χορήγηση 1.000 ευρώ ετησίως σε όσα παιδιά γεννιούνται μέχρι να φτάσουν στην ηλικία των 10 ετών. Στόχος μας είναι η στήριξη της τοπικής κοινωνίας, αναφέρουν οι δημοτικοί άρχοντες Σοφία Γαλάνη.
2: Το δημογραφικό πρόβλημα και στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης λαμβάνει ενισχυτικές διαστάσεις, όπως είπες, λόγω έντονης υπογεννητικότητας και γύρανσης του πληθυσμού. Η κατάσταση επιδεινώνεται από την ανεργία, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την αναγκαστική εσωτερική μετανάστευση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της περιοχής, ο οποίος έφυγε για να κατοικήσει σε μεγαλύτερες πόλεις. Για την αντιστροφή αυτών των τάσεων, λοιπόν, ο Δήμος Σερβίων Κοζάνης έχει θεσπίσει συγκεκριμένες δράσεις. Στη δημοτική κοινότητα Ελάτης εφαρμόζεται πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ζευγαριών ύψους 10.000 ευρώ για κάθε γέννηση παιδιού, μια πρωτοβουλία που έχει ήδη προκαλέσει θετικά σχόλια. Επιπροσθέτως, άρχισε η οικονομική στήριξη κάθε νέου ζευγαριού που έχει επιλέξει να εγκατασταθεί μόνιμα στην περιοχή, με ποσό έως 5.000 ευρώ ανάλογα με το εισόδημα, με σκοπό να βοηθηθεί στα πρώτα βήματα της κοινή ζωή. Ο Δήμαρχος Σερβίων Κοζάνης, Χρήστος Ελευθερίου, μίλησε στον Real FM για το πρόγραμμα, το οποίο έχει ήδη ανταπόκριση από νέα ζευγάρια.
3: Είναι μια διπλή απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία η μία ισχύει εδώ και 2 χρόνια και αφορά την Δημοτική Κοινότητα της Ελάτης, όπου από κάποια χρήματα ανταποδοτικά μέσω μιας εκμετάλλευσης δάσους, για το κάθε παιδί που γεννιέται στην Ελάτη θα παίρνει 10.000 ευρώ σε βάθος χρόνου δεκαετίας, 1.000 κάθε χρόνο. Κάθε παιδί όμως μπορεί να γεννηθούν 2 από μια οικογένεια, 3, 4, όσα και να γεννηθούν. Έχουμε δυνατότητα να φανταστείτε μέχρι και 17 παιδιά το χρόνο να δώσουμε στην Ελάτη. Φανταστείτε ότι τα 2 αυτά χρόνια γεννήθηκε μόνο ένα παιδάκι και μετέπειτα η περσινή απόφαση Συμβουλίου που ήδη έχουμε δώσει 7 νέα ζευγάρια, τα οποία με ισοδηματικά κριτήρια και εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Σερβίων, να μπορούν να πάρουν, αν έχουν εισόδημα κάτω από 16.000 ευρώ, έως και 5.000 ευρώ το κάθε νέο ζευγάρι. Έτσι ώστε να αναγεννηθεί επιτέλους κόσμος της περιοχής μας. Το πρόβλημα της περιοχής, όπως και όλης της Ελλάδας, της ακριτικής Ελλάδας, είναι η έλλειψη ζευγαριών νέων. Είμαστε ένας Δήμος γερασμένος, ένας Δήμος που έφαγε τη σφαλιάρα της απολυνητοποίησης, κλείσαν τα ορυχεία μας και εμείς προσπαθούμε πλέον και με τέτοιες κινήσεις κατάλυση κάνουμε να φέρουμε κοντά κυρίως τους νέους οι οποίοι έφυγαν από τον τόπο τους και έχουν και σπίτι να μείνουν και έχουν δυνατότητα να έχουν ελεύθερο χρόνο και να ζουν μια ζωή με μεγαλύτερους και περισσότερους βαθμούς ελευθερίας.
4: Και πώς να στήσουν σπιτικό τα νέα ζευγάρια όταν το κόστος στέγασης εξακολουθεί να είναι στα ύψη. Μάλιστα, η Ελλάδα κάνει πρώτο αθλητισμό πλέον στις ταχύτητες αύξησης των μισθωμάτων. Μία ακόμα συγκριτική έρευνα δείχνει ότι η χώρα μας ανταγωνίζεται κράτη της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης ως προς τα ποσοστά αύξησης των ενοικίων. Συγκεκριμένα, η έρευνα μας κατατάσσει στην τέταρτη θέση ως προς τη μεγαλύτερη αύξηση ενοικίων σε σχέση με πέρυσι, Μέρη Παπακοσταντίνου.
5: Σε κατάσταση εκτός ελέγχου, Ελισάβετ, βρίσκεται η αγορά ακινήτων στην Ελλάδα, με το κόστος στέγασης να εξελίσσεται στο μεγαλύτερο οικονομικό αγκάθι για την πλειονότητα των πολιτών. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, η χώρα μας καταγράφει τη δεύτερη υψηλότερη ετήσια αύξηση ενοικίων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το ποσοστό της ανόδου να αγγίζει το εκρηκτικό συν 10,1%, ενώ την ίδια στιγμή βρίσκεται στην τρίτη χειρότερη θέση της Ευρώπης όσον αφορά την οικονομική επιβάρυνση, καθώς οι τιμές απορροφούν πάνω από το μισό του μέσου εισοδήματος των οικοκυριών. Να σου πω ότι η πρόσφατα στοιχεία δείχνουν μάλιστα ότι η ισορρευτική αύξηση των ενοικίων έχει αγγίξει το 26% την τελευταία πενταετία. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί δεν είναι συγκυριακή, αλλά τίνει να γίνει πιο σταθερή, οδηγώντας τα ελληνικά νοικοκυριά σε οικονομικό αδιέξοδο. Μιλώντας για την ευρωπαϊκή κατάταξη, πάνω από την Ελλάδα, την πρωτιά στη λίστα της στεγαστικής ακρίβειας, ως προς τη στέγη κατέχει η Κροατία με τις αύξηση 17,6%. Ενώ μετά την Ελλάδα, που το ποσοστό αύξηση ξεπερνά το 10%, όπως είπαμε, βρίσκεται η Ουγγαρία με άνοδο 9,8%. Αν και σε απόλυτες ονομαστικές αξίες το κόστος ενοικίασης στην Ελλάδα παραμένει χαμηλότερο από χώρες όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο ή η Γαλλία, όμως η αναλογία ενοικίου εισοδήματος καθιστά την κατάσταση στην Ελλάδα πολύ χειρότερη.
4: Ναι, φαίνεται, Μέρη, ότι οι αυξήσεις των ενοικίων στη χώρα μας τρέχουν με πολύ πιο γρήγορο ρυθμό από τον γενικό πληθωρισμό και αυτό βέβαια δημιουργεί μια κατάσταση ασφυξίας στα νοικοκυριά.
5: Ακριβώς, Ελισάβετ, γιατί έχουμε και το συνδυασμό της ραγδαίας ανόδου των τιμών και σε συνδυασμό με τα χαμηλά εγχώρια εισοδήματα φέρνει την Ελλάδα στις χειρότερες θέσεις της Ευρώπης όσον αφορά την οικονομική επιβάρυνση των οικοκυριών και για στέγαση. Να πούμε ότι με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η στέγαση εξάλλου απορροφά πλέον πάνω από το μισό του μέσου διαθέσιμου εισοδήματος των οικιαστών και το γεγονός αυτό στερεί πόρους από άλλες βασικές ανάγκες όπως είναι διατροφή, υγεία και ενέργεια. Δυστυχώς μετά από όλα αυτά, βλέπουμε ότι η στεγαστική κρίση αλλάζει ριζικά το κοινωνικό προφίλ της χώρας και για πρώτη φορά, μάλιστα στην ελληνική ιστορία, η παραδοσιακή ασπίδα της ιδιοκατοίκησης φαίνεται ότι τελικά υποχωρεί ραγδαία.
4: Έχει πέσει κάτω και από το 70%. Μέρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές σε 56χρονο, ο οποίος εισήγαγε από το εξωτερικό αρχαία νομίσματα και τα πολλούσε μέσω διαδικτύου. Στο σπίτι του στην Αττική εντοπίστηκε πλήθος αντικειμένων, Θεοδόση Πάνου.
6: Πάνω από 50 αρχαία νομίσματα, αλλά και αγκία, περιορισμένα βέβαια στον αριθμό και όπως αποδείχθηκε, τα περισσότερα τα είχε κάνει παραγγελίες από το εξωτερικό. Ορισμένα από αυτά φαίνεται να προέρχονται ακόμα και από τον Dark Web, από διάφορους πολιτές και το έρχονταν με δέματα. Στη συνέχεια ο ίδιος φαίνεται να τα διαφήμιζε στα social media, στο διαδίκτυο και να τα πολλούσε. Αυτό έγινε αντιληπτό από τους αστυνομικούς του Τμήματος Αρχαιοκαπηλείας του ελληνικού FBI με αποτέλεσμα αμέσως να ξεκινήσουν έρευνες και εν συνεχεία βεβαίως να προβούν οι αστυνομικοί στη σύλληψη του 56χρονου. Όλα τα αντικείμενα τα οποία βρέθηκαν στην κατοχή του εξετάστηκαν από αρμόδιους αρχαιολόγους του Υπουργείου Πολιτισμού, οι οποίοι βεβαίως για το πόρισμά τους έλεγε ότι όλα εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου περί αρχαιοτήτων. Κατά συνέπεια, σχηματίστε και σε βάρος του δικογραφία και την επαύριο θα έχει να τα πούμε τον εισαγγελέα.
1: Τα διαφήμιζε λοιπόν στα social media και του έκαναν like οι αστυνομικοί. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Αλλάζουμε κλίμα. Πρώτη μέρα σήμερα εξετάσεων στα ειδικά μαθήματα των Πανελληνίων με τα αγγλικά. Οι εξετάσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν την ερχόμενη εβδομάδα με τα ισπανικά, Κασιανή Βραχά.
7: Ακριβώς, Ελισάβετ, με το θέμα των αγγλικών ξεκίνησαν σήμερα πανελλαδικές εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Τα θέματα χαρακτηρίζονται εύκολα με κείμενα κατανόησης χωρίς παγίδες. Γραμματική και λεξιλόγιο ήταν στα αναμενόμενα πλαίσια, ενώ η έκθεση δεν είχε δύσκολο θέμα, αλλά χρειαζόταν σωστή χρήση της γλώσσας και επαρκές λεξιλόγιο. Τα ειδικά μαθήματα θα ολοκληρωθούν στις 25 Ιουνίου με τα ισπανικά, όπως είπες και εσύ, ενώ την ίδια μέρα θα διεξαχθούν οι απαραίτητες υγειονομικές εξετάσεις καθώς και τα πρακτικά αγωνίσματα για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑ. Αύριο οι μαθητές θα εξεταστούν στο ελεύθερο σχέδιο. Οι υποψήφοι, οι οποίοι έχουν δηλώσει ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, το κάνουν προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα στην εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα για το οποίο απαιτείται η εξέταση σε αυτά τα ειδικά μαθήματα. Ανάλογα με τη σχολή, είτε προστίθεται στη βαθμολογία, είτε ο υποψήφιος χρειάζεται να έχει γράψει πάνω από 10 στο ειδικό μάθημα. Οι βαθμολογίες για τα βασικά μαθήματα τώρα αναμένεται να ανακοινωθούν από 26 έως 29 Ιουνίου και τα αποτελέσματα στο τέλος του Ιουλίου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Σήμερα άνοιξε η πλατφόρμα στην οποία οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων μπορούν να κάνουν αίτηση, ώστε να ενημερωθούν με SMS για τους βαθμούς τους. Θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την επόμενη Τρίτη, 23 Ιουνίου.
1: Συνταξιούχος αστυνομικός κατηγορείται ότι δηλητηρίαζε με φόλες αδέσποτες γάτες στην Άνω Τούμπα Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη, απολογήθηκε και αφέθηκε ελεύθερος. Λεπτομέρειες για την υπόθεση έχει ο Δημήτρης Συρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
8: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Στα χνάρια ενός 57χρονου συνταξιούχου αστυνομικού έφτασαν οι αρχές αναζητώντας τον δράστη που έριχνε φόλες σε γάτες τον Μάρτιο του 2025. Θύματα του 57χρονου, 8 γάτες που βρήκαν τραγικό θάνατο, ενώ φέρεται να αποπειράθηκε να δηλητηριάσει άλλη μία στην περιοχή της Άνω Τούμπας. Η εξερμίαση της υπόθεσης ξεκίνησε μετά από καταγγελία μιας γυναίκας στην περιοχή που φρόντιζε τα αδέσποτα. Κάμερες ασφαλείας φανέρωσαν την παρουσία του 57χρονου στην περιοχή όπου εντοπίστηκαν τα νεκρά ζώα. Σύμφωνα με τη δικογραφία, στον κατηγορούμενο αποδίδεται ότι άφησε σε συγκεκριμένο σημείο σκεύος με τροφή που φέρεται να περιείχει το δηλητήριο. Κατά την απολογία του, ο συνταξιούχος αστυνομικός αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στην υπόθεση, χαρακτήρισε αβάσιμες τις κατηγορίες, επικαλέστηκε ότι υπάρχουν και οι εργαστηριακές εξετάσεις του σκεύους που δεν προέκυψε να έχει DNA που να τον συνδέει με το αντικείμενο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, παραδέχθηκε ότι κατά το επίμαχο διάστημα βρέθηκε στην περιοχή τόσο πεζός όσο και τη μηχανή, τόσο και με τη μηχανή του, γιατί υπήρχε πρόσωπο από το στενό του περιβάλλον, ο οποίος διαμένει στην περιοχή και του μετέφερε αδιάθετα γεύματα από τη φοιτητική λέσχη. Μετά την απολογία του στην ανακρίτρια και με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα, φέθηκε ελεύθερος χωρίς επιβολή περιοριστικών όρων. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για φόνο ζώου συντροφιάς, τετελεσμένο κατά συρροή και σε απόπειρα, με τη χρήση δηλητηριώδους ουσίας σε βαθμό κακουργήματος. Του επιβλήθηκε και πρόστιμο 60.000 ευρώ.
9: Αθλητικά.
4: Δημήτρη Σταυρακάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τέσσερις αγώνες για το χθεσινό μενού του Μουντιάλ. Δημήτρη, τέσσερις ισοπαλίες και μια μεγάλη έκπληξη για την Ισπανία, που είναι και ένα από τα φαβόρι της διοργάνωσης.
10: Η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2024 Ισπανία σκόνταψε απέναντι στο πράσινο ακροτήρι, που ήρθαν ισόπαλοι 0-0. Πρώτη παρουσία για την ομάδα της Δυτικής Αφρικής σε Μουντιάλ και είχε κορυφαίο το 40χρονο τερματοφύλακα που παίζει στην Τσάβες, στην πορτογαλική ομάδα, στη δεύτερη κατηγορία. Είχε περάσει και από την Αθλητική Ένωση Λεμεσού, τον Βοζίνια, που χθες ήταν πραγματικά καταπληκτικός και κράτησε το 0 στην αιστεία του.
4: Πανηγύριζαν οι παίκτες του πράσινου ακροτηρίου στο τέλος του αγώνα. Δημήτρη, και πώς να μην πανηγυρίζουν δηλαδή?
10: Πανηγυρίζουν φυσικά, και ο ίδιος ήταν συγκινημένος. Και να πω και ένα χαρακτηριστικό, ότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του είχε 50.000 ακολούθους. Πήγε μετά από αυτό το 0-0 το 1,7 εκατομμύρια.
4: Είναι αυτό που λέει, ανέβηκαν οι μετοχές του ξαφνικά.
10: Τώρα στην Ισπανία κάνουν λόγο για καταστροφή για την πρεμιέρα. Υπάρχει πολύ μεγάλη γκρίνια στον ισπανικό τύπο για αυτό το 0-0. Το Βέλγιο ήρθε ισόπαλο 1-1 με την πολύ μαχητική Αίγυπτο. Η Σαουδική Αραβία με προπονητή τον Γιώργο Δόνη στον πάγκο, τον Έλληνα τεχνικό, έβαλε δύσκολα στην Ουρουάη 1-1 έλξη αναμέτρηση. Έγινε ο Γιώργος Δόνης ο πρώτος Έλληνας προπονητής που παίρνει βαθμό σε παγκόσμιο κύπελο. Στο Λος Άντζελες το Ιράν, με τον Μεχτή Ταρέμι, τον επιθετικό του Ολυμπιακού, σύνθεσή του, έφερε 2-2 με τη Νέα Ζηλανδία. Δύο φορές βρέθηκε πίσω στο σκορ το Ιράν, αλλά έβγαλε αντίδραση. Έχουμε λοιπόν από έναν βαθμό τον 7ο όμιλο Ιράν, Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο, Αίγυπτος μετά την πρώτη αγωνιστική. Ναι. Τον 8ο όμιλο από έναν βαθμό μετά την πρώτη αγωνιστική Ισπανία, πράσινο ακροτήρι, Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη.
4: Μια απόλυτη ισορροπία είναι αυτή.
10: Ναι, και δύσκολα πράγματα για αυτούς που, αυτοί που θέλουν να περάσουν. Γιατί είναι, περνάνε οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο, από τους 12, και περνάνε και οι 8 τρίτοι καλύτεροι. Οπότε τα πράγματα εδώ δυσκολεύουν όταν έχουν από έναν βαθμό την πρώτη αγωνιστική. 10 ώρα το βράδυ η Γαλλία Σενεγάλη, 1 ώρα τη νύχτα η Ιράκ Νορβηγία, 4 το πρωί Αργεντινή με Μέση απέναντι στην Αλγερία, 7 το πρωί Αυστρία Ιορδανία. Μένω στο του Μουντιάλ να σου πω, Ελισάβετ και Βασίλη, στην εθνική ομάδα του Ιράν, ο Μεχτή Ταρέμι και ο Σαΐντ Αλαχούι αντιμετώπισαν πρόβλημα στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες κατά την επιστροφή του στην Τιχουάνα στο Μεξικό μετά τον πρώτο αγώνα. Θυμίζω ότι η αποστολή του Ιράν μένει στην Τιχουάνα και πηγαίνει έρχεται αυθημερών για τα παιχνίδια στη ΣΥΠΑ. Καθυστέρησαν στον έλεγχο πάρα πολύ, τους είχαν αλλεπάλληλους ελέγχους. Η Ομοσπονδία του Ιράν ανέφερε πως η βίζα του Ταρέμι ήταν έγκυρη για την είσοδο στη ΣΥΠΑ και κατά την έξοδο από τη χώρα θεωρήθηκε ληξιπρόθεσμη. Περίεργα πράγματα. Τελικά, με πολύ μεγάλη καθυστέρηση έφυγε η αποστολή και ταξίδευσε.
4: Είναι μεγάλη ταλαιπωρία πάντως για την ομάδα του Ιράν. Αυτό είναι δεδομένο.
10: Βέβαια, τώρα την ίδια στιγμή, την ίδια ώρα, η FIFA και ο Γιάννη Ινφαντίνο εξετάζουν το ενδεχόμενο το τελικό στις 19 Ιουλίου το τρόπαιο να το απονείμει ο Ντόναλντ Τραμπ. Κατά παράβαση των κανονισμών, γιατί το απονείμει ο πρόεδρος της FIFA, της διοργάνωσης, εξετάζουν να γίνει αυτό και μάλιστα εξετάζουν και το ενδεχόμενο, αν κάνει την απονομή, να παραμείνει μετά και στη φωτογραφία την ομαδική που είναι για την νικήτρια ομάδα.
4: Έρχονται τα πάνω κάτω από ό,τι φαίνεται, ακόμα και στο Μουντιάλ. Τα φέρνει τα πάνω κάτω ο Τραμπ.
10: Λοιπόν, πάμε στα δικά μας τώρα. Φεύγω με αμέτρητες υπέροχες αναμνήσεις και συναισθήματα που δεν μπορούν να εκφραστούν με λόγια, ανέφερε ο Εργίνα Ταμάν λίγο πριν αναχωρήσει από την Αθήνα. Χθες είχαμε τη λύση της συνεργασίας του Παναθηναϊκού μετά από 3 χρόνια και στο μπασκετικό Παναθηναϊκό είχε μία κατάκτηση Ευρωλίγκας. Ένα πρωτάθλημα Ελλάδος, δύο κατακτήσεις κυπέλου Ελλάδος. Είπε ακόμα ο Τούρκος τεχνικός, πέρα από τις επιτυχίες και τα τρόπαια που πετύχαμε, η μεγαλύτερη περηφάνεια μου ήταν η ευκαιρία να συμβάλλω στη φιλία μεταξύ του τουρκικού και του ελληνικού λαού, πρόσθεσε. Επόμενη μέρα στο Παναθηναϊκό όλα δείχνουν ότι έρχεται ο Ζέλικο Μπράντοβιτς να αναλάβει την τεχνική ηγεσία, να πάρει τα κλειδιά του μαγαζιού, δηλαδή να έχει την πλήρη ευθύνη για όλα στον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Αυτό αναμένεται να γίνει, θα να λέω ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Στον Ολυμπιακό αποχώρησε μετά από 4 χρόνια παρουσία στην ομάδα ο Αμερικανός forward ο Άλεξ Πίτερς, που θα συνεχίσει στην Αρμάνι Μιλάνο. Ποδοσφαιρικά στην ελληνική επικαιρότητα, το ΠΑΟΚ περιμένουμε σήμερα την επίσημη ανακοίνωση για τη λύση συνεργασίας με τον Ρασβάν Λουτσέσκου.
4: Και να κλείσουμε με αυτό, Δημήτρη.
10: Υποψήφι να πω, ο Ολλανδός, ο Ολλανδοκροάτης Μαρίνο Πούσιτς που έφυγε από την Αλ Τζαζίρα, ο Σαν Χωσέ που είναι στην Αιμπάρ και ο Λουίς Κάστρο που είναι στη Λεβάντε, και οι δύο όμως έχουν συμβόλαια και η κατάσταση για αυτούς τους δύο, η περίπτωση είναι αρκετά δύσκολη. Τέλος, στην Brighton θα συνεχίσει την καριέρα του Πορτογάλος μπακ ο Κωστίνια, που έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό.
1: Ο καιρός. Την Ανιούσα τραβά ο υδράργυρος, ωστόσο η αστάθεια καιροφυλακτή, Τάσο Αρνιακέ.
11: Πράγματι έτσι είναι, έχουμε ένα 35 αυτή τη στιγμή στη Θήβα, 34 στη Θεσσαλονίκη, 32-33 στην Αττική. Έχουμε και κάποιες βροχές, κυρίως τα ορεινά ψηλά. Αύριο τώρα περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες με την αστάθεια να επικρατεί. Ξεκινάμε από το Ιόνιο, τα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από το πρωί θα έλεγα, ενώ και πριν το μεσημέρι στις υπόλοιπες περιοχές θα ξεκινήσουμε με λιακάδα το πρωί, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα πάλι στα υπηρετικά τα υπόλοιπα οι βροχές θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και μπόρες και βελτίωση το βράδυ. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 3 με 5 στο Αιγαίο τα εξυπηφόρη, θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές αύριο τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου, στα υπηρετικά όμως μακριά από τη θάλασσα τους 33 με 34. Στην Αττική περιμένουμε λιακάδα, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα κάποια σύννεφα στα γύρω ορεινά, με πιθανότητα να έχουμε κάποιες βροχές και μπόρες, πρόσκαιρες με βελτίωση νωρίς το βράδυ. Βοριάδες 3 με 4, στα δυτικά έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με λίγες νεφώσεις το πρωί, συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές και μπόρες στα ορεινά. Βοριάδες 3 με 4. Το μεσημέρι θα γυρίσουν σε νοτιάδες θαλάσσια αύρα με την ίδια ένταση θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Πέμπτη και την Παρασκευή με ενίσχυση των βοριάδων και μικρή υποχώρηση του υδραργύρου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Και άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
12: Στο κόκκινο η άνοδος του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, από Μεταμόρφωση μέχρι Κηφισιά και η κάθοδος από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πανεπιστημίου Πατησίων στην Ομόνια. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr, στο νοσοκομείο Ημάρο Κοντού.
4: Και στο enikos.gr, τουρισμός για όλους, τα νέα εισοδηματικά κριτήρια και οι δύο φάσεις του προγράμματος, οι δικαιούχοι του βάουτσερ.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο ως αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρυθμίζαν ο Λάσκαρης Αγοραστός και ο Αντώνης Μορτάκης.
4: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
13: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη στο Ενώπιο Σενοπείο. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα στο Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
14: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
15: Πάμε Cherry Park.
14: Ναι!
15: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
14: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
15: Cherry Park, the place of happiness.
16: People have every power. Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
17: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
18: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
19: Coach.
18: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
19: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
18: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι.
20: Πώς βρέθηκα εδώ. Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
21: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Time out για Θράκων.
23: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
22: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
23: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
24: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
25: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
26: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
27: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
26: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
28: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
27: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
25: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες τα ανανεωμένα.
23: Θυμάσαι τώρα στην ταράτσα.
26: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ ακόμα. Και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
23: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
29: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
30: Η Σχολή Χορού Βίκη Φερδεκλή παρουσιάζει την παράσταση Circus The Untold Story. Μια ιστορία που δεν υπόθηκε ποτέ. Τα φώτα ανάβουν, η μουσική ξεκινά και η αρένα ζωντανεύει. Σε ένα τσίρκο μιας άλλης εποχής, γεμάτο φώτα, μουσικές και θαύματα, όλα μοιάζουν μαγικά. Πίσω όμως από τη λάμψη της αρένας γεννιούνται ερωτήματα, φόβοι και η ανάγκη για αλήθεια. Μέσα από ένα ταξίδι μεταμόρφωσης, οι ήρωες της ιστορίας αναζητούν την ελευθερία, την ταυτότητά τους και το θάρρος να ακολουθήσουν την καρδιά τους. Μία παράσταση για τη δύναμη της αλλαγής, την αναζήτηση της αλήθειας και το θάρρος να είμαστε αληθινοί. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 8.30, Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου. Τα έσοδα θα διατεθούν στον Σύλλογο Ροδαυγή. 12 Νησιακός Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιού που χρήζουν μεταμόσχευσης μυελού των οστών.

0: Μη με ρωτήσεις γιατί έβαλα Δέσποινα Βανδύ, το έλα.
1: Πάντα σε ρωτάω και το ξέρεις.
0: Για να μας φτιάξει το κέφι.
1: Σήμερα γιατί... δεν έκρυβε κάτι από πίσω. Κρύβει, δεν μου είχες κάποια πονηρή.
0: Κρύβει το επόμενο.
1: Όπως κάθε μέρα που με, έτσι, με βάζεις σε παγίδα.
0: Θα σου πω. Κρύβει το επόμενο.
1: Θα μαντέψω.
0: Κρύβει το επόμενο.
1: Ωραία.
0: Που είναι πάλι Βανδύ. Που είναι πάλι φίλος.
1: Μπορεί να το μαντέψω το δεύτερο.
0: Δεν μπορείς να το μαντέψεις.
1: Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Απόλαυσε το πρώτο, το οποίο είναι ένα υπέροχο καλοκαιρινό τραγούδι. 2001 παρακαλώ, ε. Μου φτιάχνει τη διάθεση κάθε καλοκαίρι, έτσι με καλοκαιρινή αύρα.
1: Που έχουμε ακόμα.
0: Τα ακούω, δεν έχω τίποτα ακόμα. Τα ακούω, το καλοκαίρι είναι εδώ. Που τα ακούω και μεταφέρομαι νοερά σε ένα νησί.
1: Το καλοκαίρι όταν πάμε διακοπές.
0: Μεταφέρομαι από τώρα νοερά σε ένα νησί. Και η υπέροχη Δέσποινα Βανδύ με το Φίβο μου φτιάχνουν το κέφι. Πάμε, Λάστα.
1: Μην μεταφερθώ κανονικά εγώ.
0: Πάμε.

0: Τα ακούς και νομίζεις, εμένα μου θυμίζει καλοκαίρια, υπέροχα καλοκαίρια.
1: Σου θυμίζει ένα πλοίο έτσι όπως ρίχνει άγκυρα το και φεύγει, πλοίο, το γεια σας.
0: Όχι μόνο το πλοίο, και το προορισμό μου θυμίζει.
1: Ναι, εννοείται, εννοείται.
0: Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, Ιόνιο.
1: Αυτά τα κύματα εκεί που αφρίζουν όπως φεύγει το πλοίο.
0: Καλοκαιρινά ωραία βράδια. Πολύ ωραία καλοκαιρινά βράδια.
1: Μια ξαπλώστρα με ένα βιβλίο.
0: Με πιο παλιά. Εγώ δεν χαλαρώνω με ξαπλώστρα και βιβλίο.
1: Εγώ χαλαρώνω και με θάλασσα να κολυμπάω, αλλά και με βιβλίο. Βιβλίο θέλω οπωσδήποτε στις διακοπές.
0: Και που θυμίζει βράδια υπέροχα και φάτα καλοκαιρινά σε πιο ξένιαστες εποχές. Όχι μόνο για μένα, για την Ελλάδα, για τον κόσμο. Αλλά να σου πω κάτι, επειδή σου υποσχέθηκα κάτι, βάλε λάσκαρ λίγο ακόμα.
1: Βάλε λίγο Δέσποινα.
0: Λοιπόν, επειδή σου υποσχέθηκα, άκου τώρα το θεματικό τραγούδι Δέσποινα Βανδύ, Φίβος της ημέρας. Άκου, βάλε λάσκαρη.
1: Πού πρέπει να μαντέψω.
0: Βάλε.
1: Γιατί το βάλε.

0: Μήπως το λοιπόν, είχε γράψει ο Αλέξη Τσίπρα.
1: Ευκολάκι ήταν αυτό, έλα τώρα. Τσίπρας. Αυτό το βρήκαμε τη μία, το ανάψει φωτιές. Βέβαια, ποιος έχει ανάψει φωτιές άμα τι εμφανίσει
0: και
1: του κόμματος.
0: Και πρόσεξε τους στίχους.
1: Βέβαια.
0: Περίμενε, άκου, θα σου διαβάσω τους στίχους.

0: ανάβεις φωτιές και όλα τα κες, από όπου περάσεις κάνεις καταστροφές.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Χθες, ας πούμε, στην Κοκκινιά.
0: Περίμενε. Πίσω σου αφήνεις πληγωμένες καρδιές, εγκλήματα κάνεις και αμαρτίες πολλές.
1: Και υπάρχει και ένας άλλος στίχος παρακάτω, εκεί που λέει.
0: Και προφορεί.
1: Ναι, όχι, όχι, που μαθαίνει, κάπου είπε. Κάτι τέτοιο άκουσα πριν.
0: Όχι.
1: Για βάλε, Λάσκαρ, να ακούσουμε λίγο.
0: Όποια να δεις την πυροβολείς, αυτό είναι άσχετο, δεν είναι για Τσίπρα. Την κάνεις να μιλάει για σένα. Αυτό είναι άσχετο. Άστο, είναι για άλλη ιστορία. Εσύ κράτα το,
1: το
0: και όταν περπατάς, όταν περπατάς, πανικό σκορπάς και όταν περπατάς όλους τους αναστατώνεις.
1: Έτσι.
0: Αυτό. Διότι ξέρεις, είδα χθες τώρα, το, εμείς που κάνουμε πολιτικό talk show κάθε πρωί 3 ώρες open, νομίζω ότι ούτε παραγγελία να είχαμε τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Εννοείται, σας χθες... έδωσε βολές και βούτυρο στο ψωμί σας ήταν.
0: Είδα
1: και τι δεν είπε.
0: Την ομιλία του στο, στην Νίκαια.
1: Στην Νίκαια.
0: Που ήταν και συμβολικός χώρος στην παλιά Κοκκινιά.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, να σου πω μερικές ατάκες να τις σχολιάσεις.
1: Βεβαίως. Θέλω να ξεκινήσουμε όμως, θα μου κάνεις τη χάρη, από την καλύτερη, κατά τη γνώμη μου. Γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση μέσα σε 24 ώρες.
0: Ναι.
1: Στη συνείδηση του λαού μπορούμε να γίνουμε και κυβέρνηση. Έτσι.
0: Ναι, όχι,
1: σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Συγγνώμη, το είπε πολύ καλύτερα από αυτόν τον τρόπο που το λέει.
1: Εγώ το είπα περίληψη.
0: Πολύ πιο δυνατά.
1: Για πες μου πώς το είπε ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: εγώ είπα την περίληψη.
0: Περίμενε. Ναι, εσύ είπες το νόημα πλήρως.
1: Ναι.
0: Αφού γίναμε σε 24 ώρες αξιωματική αντιπολίτευση, μπορούμε να γίνουμε σε λίγους μήνες κυβέρνηση.
1: Να τα. Καταλαβαίνετε.
0: Συγγνώμη,
1: ακούσατε.
0: Είναι αξιωματική
1: και
0: αντιπολίτευση.
1: Δεν το λέω. Με δημοσκοπικά υποθέτω, έτσι.
0: Όχι, γιατί στη Βουλή.
1: Δημοσκοπικά
0: δεν
1: υποθέτω. Δημοσκοπικά υποθέτω.
0: Ναι.
1: Δημοσκοπικά.
0: Μπορεί να γίνει κυβέρνηση.
1: Έχουμε έξι δημοσκοπήσεις, αν δεν απατώμε, που τον βγάζουν αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Παραπάνω. Αυτό το είπε στο ξεκίνημα της ομιλίας. Άκου τώρα πώς τελείωσε την ομιλία μέσα σε αποθέωση. Ο Μητσοτάκης λέει: έχω την αίσθηση ότι φοβάται τις δεύτερες κάλπες. Πείτε του ότι δεν θα χρειαστούν. Θα τον νικήσουν από την πρώτη Κυριακή.
1: Ναι.
0: Α, τι είναι?
1: Αισιοδοξία, ναι. Πολύ βλέπω.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρω αν. Δεν ξέρω. Αισιοδοξία, πολύ βλέπω.
0: Ναι. Να σε ρωτήσω.
1: Όλοι εντωμεταξύ, και δεν το βλέπω μόνο, δεν το λέω μόνο για τον κύριο Τσίπρα. Το λέω και για τον κύριο Ανδρουλάκη, το λέω και για την κυρία Καριστιανού. Γενικά το λέω για όλους.
0: Αυτό που είπε για τις συντάξεις, μπορείς να μου το εξηγήσεις, γιατί εγώ το καταλαβαίνω.
1: Για πες το. Θα κάνω τον Αλέξη Μητρόπουλο.
0: Το
1: 19
0: επαναφέραμε ένα δις το χρόνο σε συνταξιούχους.
1: Πού το?
0: Η Νέα Δημοκρατία το έκοψε.
1: Ναι.
0: Άρα έκοψε 7 δις σε 7 χρόνια.
1: Συγγνώμη, για τον νόμο Τσίπρα Κατρούγκαλου δεν λέγαμε ότι κατέκοψε τις συντάξεις. Τώρα πού τις επανέφερε, δεν καταλαβαίνω.
0: Όχι, επαναφέραμε, λέγει. Ένα δις το χρόνο. Το θυμάσαι εσύ αυτό?
1: Εγώ δεν θυμάμαι. Εγώ θυμάμαι το ανάποδο. Ότι ο νόμο Τσίπρα Κατρούγκαλου είναι αυτό που έφερε στους συνταξιούχους όλα αυτά και απογοήτευσε τους συνταξιούχους και τον έχουμε ακόμα και τώρα και δεν έχει καταργηθεί.
0: Υπάρχει το καλύτερο. Πριν το πρωί έβγαλα Γιώργο Αυτιά.
1: Ναι.
0: Και ρώτησα τον φίλο μας τον Γιώργο, που αναφέρθηκε και στη Real News πολλές φορές και τον Παζη Νικολάου, θετικά φυσικά.
1: Ναι.
0: Του λέω να σε ρωτήσω, βρε Γιώργο μου, επειδή χθες διαβάζαμε στο Real FM ότι αποπληρώσαμε το αγαπημένο σου θέμα, 6,9 δις ευρώ για τη δόση του μνημονίου.
1: Μπορούσαμε να τη δώσουμε αργότερα, τέλος πάντων, και τη δώσαμε πρόωρα.
0: 6,9 δις ευρώ είναι αποπληρωμή δανείου του πρώτου μνημονίου. Και ρωτώ. Είδα αμέσως μηνύματα συνταξιούχων που λέγανε κάθε μήνα έχουμε υπερπλεονάσματα, υπερκέρδη από τους φόρους που πληρώνουμε, τους έμεσους φόρους, και συνεχώς πληρώνουμε πρόωρα, κανονικά, μνημόνια, δόσεις. Ένα δις παραπάνω δεν περισσεύει για μας. Και μου λέει ο Γιώργος Αυτιάς, αφού μου είπε ότι και εκείνος το έχει ζητήσει και του λένε από τις Βρυξέλλες ότι δεν γίνεται, πρέπει να τις δαπάνες και όλα αυτά, ότι εμείς 7 χρόνια, εμείς ενώ η Νέα Δημοκρατία, εμείς δεν είμαστε Δημοκρατία, εκείνος είναι, πληρώνουμε τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίον θα πληρώνουμε ως το 2099.
1: Αυτό
0: έχει
1: λένε
0: υποθηκεύσει, λέει,
1: τη
0: χώρα.
1: Εδώ στην εκπομπή με τον κύριο Μητρόπουλο
0: για 100 χρόνια. Και λέει, ρωτήστε τον κύριο Μητρόπουλο, γιατί τον ρωτάτε?
1: Τον έχουμε ρωτήσει.
0: Γιατί ο νόμος Κατρούγκαλου είναι
1: αυτό
0: εδώ.
1: Αυτό που μας λέει μονίμως είναι για τον νόμο Κατρούγκαλου.
0: Είναι εδώ. Στο ασφαλιστικό 100%. Και όχι μόνο. Επομένως, λέει ο Γιώργος Αυτιάς, ρωτήστε τον κύριο Τσίπρα.
1: Βέβαια, θα μπορούσε τον νόμο Κατρούγκαλου να τον καταργήσει και η κυβέρνηση Μητσοτάκη, έτσι. Αλλά δεν τον κατήργησε.
0: Ναι,
1: να τα λέμε όλα.
0: Εγώ σου ρωτάω κάτι άλλο. Συγγνώμη που θα γίνω κακός με τον Γιώργο και το είπα κιόλας, αλλά μπορώ να το πω και εν τη απουσία. Ο Τσίπρας και ο Κατρούγκαλος κυβερνάνε 7 χρόνια.
1: Αυτό δεν λέω κι εγώ.
0: Δηλαδή,
1: θα μπορούσε να καταργήσει η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας το νόμο, εφόσον αυτό τον θεωρεί το νόμο κατάπτυστο, θα μπορούσε να το καταργήσει.
0: Δεν γίνεται.
1: Όχι.
0: Ναι. Δεν γίνεται, γιατί έχει υποθηκεύσει ο Τσίπρας στη χώρα.
1: Και νομίζω ότι ήταν και προεκλογική δέσμευση.
0: Να το μεταφράσω. Εγώ μέχρι το 2099 να το μεταφράσω αυτό. Που
1: βέβαια,
0: λέει ο κ. Σαφτιάς.
1: Φυσικά.
0: Ωραία. Μέχρι το 2099, ό,τι και να ψηφίσουμε, Τσίπρας θα βγαίνει. Μα αυτό λείπει. Αυτό δεν είπε. Αφού δεν μπορεί να κάνει τίποτα με Μητσοτάκης 7 χρόνια και άλλα 4 να το ψηφίσουν 11 και 4 15 και 4 19, πρέπει να το ψηφίσουν μέχρι το 3000, μήπως τελειώσουν οι επιπτώσεις του Τσίπρα και μπορούσαν να κυβερνήσουμε κανονικά. Όποιος εκλεγεί τέλος πάντων. Συγγνώμη, εγώ δεν έχω αυτή την απάντηση, Λουκία.
1: Εγώ
0: σέβομαι και ακούω με σεβασμό
1: αυτό που λέει και όσοι επίγησαν.
0: Ο Γιώργος, ο Αυτιάς, αλλά από την άλλη πλευρά.
1: 7
0: θα έλεγα,
1: χρόνια κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία.
0: Στο δρόμο για τις κάλπες να βρεθεί ένα πιο πιστικό επιχείρημα
1: από
0: για τους συνταξιούχους, τους μισθούς, τις συντάξεις, τους έμεσους φόρους και όλα τα υπόλοιπα. Επίσης, θα ήθελα να πληροφορήσω όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι ο λαός πια δεν τρώει κουτόχορτο. Άρα, όταν. Πρέπει να κοστολογούν ακριβώς και όχι περίπου.
1: Και πρέπει να σταματήσει κιόλας όλη αυτή η καραμέλα με τη σταθερότητα. Επίσης δεν το λέω για κανέναν.
0: Όλα.
1: Με τη σταθερότητα. Ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να προσφέρει σταθερότητα.
0: Καλά, αυτό θέλει πολύ συζήτηση.
1: Θέλει πολύ συζήτηση.
0: Τι είναι σταθερότητα.
1: Τι είναι σταθερότητα, γιατί όπως είπε και ο κύριος Τσίπρας χθες, είναι σταθερότητα ότι ο μισθός τελειώνει στην τάδε του μήνα.
0: Λοιπόν, καλά,
1: ότι
0: αυτό,
1: έχουμε. Και αυτό είναι
0: θα
1: σταθερότητα.
0: Θα το ρωτήσω ότι ήταν σταθερότητα 15-19 στο μήνα, είναι συζήτηση.
1: Ωραία.
0: Θα το ρωτήσω εγώ 15-19.
1: Ναι, και αυτό. Και αυτό. Αλλά και αυτό που ζούμε τώρα έχει σταθερότητα είναι.
0: Λοιπόν, κοίτα αυτό. Βλέπεις αυτό.
1: Ναι, πρωτοδυτικές Ευρώπης.
0: Ναι, θα σου διαβάσω μερικά στοιχεία. Πριν τα διαβάσω όμως, θα σου πω την ατάκα της ημέρας. Μπαίνω τώρα αμέσως στο link του πετρελαίου Brent παγκόσμιες αγορές. Πόσο έχει, ξέρεις, $80 το βαρέλι. Είχε φτάσει 126. Τώρα,
1: άντε
0: ενόψη,
1: να φτάσει στα 50. Το εύχομαι.
0: Θα έχω τον κύριο Τσακίρη σε λίγο να μας τα πει. Εν όψη της προοπτικής για συμφωνία την Παρασκευή, έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, έχει πέσει στα 80. Ρώτησαν τον κύριο Μαρινάκη το πρωί, στο όπλο του κυβερνητικού εκπρόσωπο. Και είπε, θα τους περιμένουμε. Σημείωσε το αυτό, σε παρακαλώ,
1: ναι, ναι,
0: κράτο.
1: Ναι.
0: Θα τους περιμένουμε στη γωνία, όλους, όλους λέει, όλους, όλους, για να δούμε αν όσο γρήγορα ανέβηκαν την πρώτη μέρα του πολέμου οι τιμές, τόσο γρήγορα θα πέσουν. Και εγώ ρωτώ, δεν πέσαν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς.
1: Τόσο γρήγορα θα πέσουν.
0: Πέφτουν μέρες. Εγώ θυμάμαι ότι ήταν Παρασκευή βράδυ, Σάββατο πρωί ήμουν όλη μέρα στον αέρα και οι τιμές ανέβηκαν μπαμ. Έτσι. Και λέω, ρε, ναι, τα
1: δεν θα έπρεπε να πέσουν και μπαμ.
0: Δεν θα έπρεπε τόσες μέρες να έχουν αρχίσει να πέφτουν.
1: Ναι. Εδώ έχουν φτάσει στο 80.
0: Η αμόλυβδη.
1: Δεν πέφτουν μπαμ.
0: Η αμόλυβδη παραμένει κοντά στα 2 ευρώ. Το πετρέλαιο έχει πέσει.
1: Τώρα, εσύ πιστεύεις τώρα ότι στην Ελλάδα ειδικά θα πέσουν μπαμ?
0: Εγώ δεν το πιστεύω. Α, μισό λεπτό.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Εγώ άκουσα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που είπε, τους περιμένουμε στη γωνία και θα δείτε. Και περιμένω να δω, δεν το είπε. Δεν πιέστηκε, χωρίς πίεση το είπε. Μπαίνω τώρα fuel prices. Παρατηρητήριο τιμών. Σημερινές τιμές, αμέσως. Επίσημα, Υπουργείο Ανάπτυξης. Λοιπόν, αμόλυβδη, νομός Αττικής, 1,96, 1,97 δηλαδή, και δίζελ 1,71. Ρωτώ, η αμόλυβδη έχει 1,97, το δίζελ 1,71. Πριν τον πόλεμο είχαν το καθένα 20 λεπτά λιγότερο. Γιατί? Έλα.
1: Τι? Ποιος ήρθε?
0: Έλα.
1: Ναι.
0: Θα πέσουν?
1: Ναι, και η απάντηση.
0: Δεν ξέρω. Θα ακολουθήσει αυτή η πτώση των τιμών. Ό,τι
1: και
0: ακρίβεινε.
1: Το θέμα είναι πώς. Συνήθως, κοίτα, στην Ελλάδα ότι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει. Το έχουμε
0: πάμε
1: μάθει
0: τώρα
1: αυτό πλέον.
0: Στο καλύτερο. Ετήσια μεταβολή τιμών, γύρω στα την καθημερινή είναι. Απρίλιος 25, Απρίλιος 26. Είναι πρώτος μήνας του πολέμου. Να σου πω. Να πέσει κάτω.
1: Ναι.
0: Φυσικό αέριο. Ευρωζώνη συν 0,2. Ελλάδα. Συν 19,3. 19 φορές επάνω. Ρεύμα. Ευρωζώνη μείον 0,6. Ελλάδα συν 14. Βενζίνη είμαστε περίπου μία ή άλλη. Εστίαση διπλό. 3,7 εμείς 6,7. Διακοπές που δεν πάνε μισοί Έλληνες. Μείον 1,5 η Ευρώπη. Συν 6,2 η Ελλάδα. 7 φορές επάνω. Νίκια. 3 φορές επάνω. 2,8 η Ευρωζώνη. 7, είναι γύρω στα αυτό, 7,6 Ελλάδα, Απρίλιος. Συνεχίζω. Φρούτα. Φρούτα είναι δικά μας τα φρούτα που να πάρει.
1: Ναι.
0: 1,7 στην Ευρωζώνη, 7,5 εδώ. Ζυμαρικά. μείον 1,7 στην Ευρωζώνη, συν 1,8 εδώ. Τυρί, τριπλάσιο. Μείον 1 στην Ευρωζώνη, πέφτουν οι τιμές στην Ευρωζώνη. Πόλεμος, 3,5 εδώ. Φρέσκο γάλα, μείον 1,7 στην Ευρωζώνη, 4,4 εδώ. Δεν θα σταματήσω, θα το πω όλο. Κρέας, 6,7 διπλό εδώ, 11,8. Συνολικά τρόφιμα, διπλό, 2 στην Ευρωζώνη, 4,5 εδώ. Μη επεξεργασμένα, διπλό, 4,6 στην Ευρωζώνη, 9,2 εδώ. Και σε ρωτώ, βρε Λουκία μου, να σε ρωτήσω κάτι. Εδώ οι αυξήσεις είναι μέχρι 20 φορές μεγαλύτερες. Δεν είχαν πόλεμο στην Ευρωζώνη.
1: Βέβαια.
0: Στην υπόλοιπη δεν είχαν. Γιατί έχουμε 20 φορές μεγαλύτερες αυξήσεις.
1: Πόσες φορές το έχουμε ρωτήσει αυτό, βρε Νίκο? Πόσες φορές έχουμε συζητήσει εδώ πέρα με, και με βενζινοπόλεις, με όλους, πραγματικά.
0: Περιμένω. Να ρωτήσουμε. Περιμένω. Προς το παρόν βλέπω τις δημοσκοπήσεις. Θα σου πω τη δημοσκόπηση να μου πεις τη γνώμη σου. Λοιπόν, είναι άλκο για τον Α. Η Νέα Δημοκρατία, ό,τι και να λες εσύ, είναι το μόνο κόμμα που έχει άνοδο.
1: Ναι,
0: άνοδο.
1: Αλλά έχει μονοψήφια διαφορά από το δεύτερο.
0: Ναι,
1: πλέον.
0: Αλλά έχει άνοδο. Είχε 22,8 και έχει 23,3 στην πρόθεση ψήφου.
1: Ναι.
0: Πρώτο, έτσι, με άνοδο. Mm. Το Πασόκ που είχε 12,2. Έπεσε σχεδόν δύο μονάδες.
1: Πήγε στο 10,3.
0: Τρίτο. Mm. Δεύτερος.
1: Δεύτερος είναι ο Αλέξης Τσίπρας με 14,2.
0: Άκου τώρα,
1: ανέβηκε από 13.
0: Δεν ανέβηκε. Η Άλκο είναι η πρώτη φορά που μετράει τον Τσίπρα. Δεν τον έχει ξαναμετρήσει.
1: Βλέπω ένα 13 εδώ στην πρόθεση ψήφου. Τι είναι αυτό?
0: Όχι. 14,2.
1: Ναι, είναι, κάτω δεν έχει, 13.
0: Δεν έχει ξαναμετρήσει. Επειδή το έδωσα για το φτιάξω για τηλεόραση. Ο κ. Παναγόπουλος δεν έχει ξαναμετρήσει Τσίπρα Καριστιανού. Είναι η πρώτη του δημοσκόπηση μετά τη δημοσιοποίηση των κομμάτων Τσίπρα Καριστιανού. Άρα με το καλημέρα ο Τσίπρας είναι στο 14,2. Δεν ξέρω αν συγκρίνει με άλλη δημοσκόπηση. Η Καριστιανού που είναι επίσης η πρώτη δημοσκόπηση με το καλημέρα 8,1 τέταρτη. Δηλαδή δύο μονάδες πίσω από το Πασόκ. Όλοι οι άλλοι έχουν μεγάλη πτώση. Η μεγαλύτερη, ΣΥΡΙΖΑ, έχει 1,1 Λουκία. Εξαήλωση.
1: Εντάξει, αυτό το περιμέναμε. Εμένα δεν μου κάνει εντύπωση πλέον. Εμένα δεν λέω ότι είναι εντάξει, λέω ότι το περιμέναμε. Εμένα πλέον δεν μου κάνει εντύπωση αυτό καμία.
0: Εδώ, επειδή θα έχουμε
1: εντύπωση
0: σε λίγο.
1: Εντύπωση μου κάνει η πτώση και όλων των άλλων. Δηλαδή.
0: Περίμενα, μείνω στο ΣΥΡΙΖΑ, θα μου πεις για τους άλλους. Στο ΣΥΡΙΖΑ. Είχα το πρωί τον κύριο Μπουλέκο. Θα έχουμε σε λίγο από την Ελλάδα.
1: Τον είχα
0: Ελλάς.
1: Και εγώ χθες το βράδυ.
0: Είναι
1: από τους ανθρώπους που τα λέει έξω από τα δόντια τα πράγματα.
0: Έχουμε από την Ελλάς ένα εξαιρετικό στέλεχος, την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, του κόμματος Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Να τη ρωτήσουμε. Διότι εγώ ρώτησα το πρωί τον κύριο Καρπουξή, επίσης εξαιρετικός, και μου λέει ότι εμείς έχουμε πει δεν θέλουμε συνεργασίες. Και ρωτάω τον κύριο Μπουλέκο. Δεν σας θέλουν, επιμένετε, αφού δεν σας θέλουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να πάει στον Τσίπρα, ο Τσίπρας δεν θέλει. Mm. Θα μείνετε εκεί, είναι στο κουδούν να χτυπάτε. Απάντηση, μήπως πρέπει να επαναδιατυπώσουμε. Και πριν από λίγο ο κύριος Πολάκης στέλνει μήνυμα στον κύριο Φάμελο και του λέει με ανάρτησή του. Άκουσε το, είναι καταπληκτικό. Καλημέρα. Πέρασαν 7 μέρες και άκρο του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει. Κάνει, λέει, και συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας για τη σταγματική αναθεώρηση. Αντί να πει καθαρά και εξάστερα, καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση υποκλοπών και σκανδάλων του Μητσοτάκη. Να μας φέρει πρόταση για συμφωνία με την Ελλάς. Εγώ θα καλέσω τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να διαλέξουν ποιους θα πάνε και ποιους θα αφήσουν. Παραμένω στον ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ σε ρωτώ, η εικόνα κόμματος που λέει πάμε στον Τσίπρα και ο Τσίπρας λέει δεν σας θέλω. Τι είναι, καληνύχτα.
1: Ναι.
0: Μα είναι καληνύχτα. Δεν καταλαβαίνω τον κύριο Φάμελο, πραγματικά. Τι νόημα έχει αυτό? Ο ΣΥΡΙΖΑ εξαϊλώνεται.
1: Αυτό το βλέπουμε.
0: Δεν έχει κανένα νόημα.
1: Ναι, συζητάμε, νομίζω, ξέρεις, δεν το συζητάμε εμείς, αλλά νομίζω ότι αυτή η συζήτηση έχει αρχίσει
0: αυτό
1: πλέον
0: είναι το
1: και
0: κόμμα
1: γίνεται
0: Τσίπρα.
1: Άνευ ουσίας.
0: Όχι καθόλου, το κόμμα Τσίπρα ήταν.
1: Όχι, άλλο θέλω να σου πω. Ότι αυτό που λέει αυτή τη στιγμή ο κύριος Φάμελος. Ο κύριος Φάμελος πρώτα απ' όλα χθες ξέκοψε κάθε συζήτηση με αυτό που είπε στο κόκκινο. Για οποιαδήποτε να μπει στη διαδικασία να κάνει να μιλήσει με τον κύριο Τσίπρα και να φέρει πρόγραμμα.
0: Τι να κάνει, να πάει σε κάποιον που δεν έχει μιλήσει μαζί του, τι νόημα έχει?
1: Το ξέκοψε ο κύριος Φάμελος. Άρα το τελεσίγραφο που του έχει δώσει τόσο ο Παύλος Πολάκης όσο και ο Νίκος Παπάς φαίνεται ότι δεν θα το κάνει πράξη. Οπότε από εκεί και πέρα. Είμαστε σε αδιέξοδο. Εγώ αυτό βλέπω.
0: Εκείνος
1: δηλαδή,
0: αδιέξοδο, όχι εμείς.
1: Όχι εμείς. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε αδιέξοδο. Εμείς γιατί να είμαστε σε αδιέξοδο? Σε κανένα αδιέξοδο δεν είμαστε. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε αδιέξοδο. Δηλαδή θέλω να πω ότι πρέπει να δουν τι θα κάνουν. Δεν ξέρω ποιες είναι οι διαδικασίες. Γιατί και εγώ τον ρώτησα χθες τον κύριο Μπουλέκο. Δηλαδή τι θα κάνετε, θα τον αμφισβητήσετε τον κύριο Φάμελο? Θα τεθεί θέμα αμφισβήτησης του?
0: Η απάντηση είναι ότι. Δεν υπάρχουν τα κουκιά.
1: Ναι, δεν υπάρχουν τα κουκιά γιατί αυτή τη στιγμή το ελέγχει ο κύριος Φάμελος.
0: Δεν μπορεί να γίνει τίποτα.
1: Το ελέγχει. ελέγχει ο κύριος Φάμελος. Άρα, δηλαδή με αυτό που είπε χθες ο κύριος Φάμελος, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή θέμα να δουλέψουμε για την εφαρμογή της απόφασης, γιατί αυτή η συζήτηση προσβάλλει την Κεντρική Επιτροπή. Ότι δεν κατάλαβε τι αποφάσισε. Ο κύριος Φάμελος θες το ξέκοψε. Άρα στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μου, βρίσκονται στο μηδέν, να το πω έτσι. Κάτι. Δεν κάνουν τίποτα. Περιμένουν αν θα τους φωνάξει ο Αλέξης Τσίπρας. Ναι,
0: ναι. Επειδή εγώ το είπα, τι ελέγχει ο κύριος Φάμελος ακριβώς?
1: Ναι, ελέγχει.
0: Όχι,
1: το κόμμα.
0: Ποιο κόμμα? Ναι,
1: ξέρω εγώ, το κόμμα.
0: Υπάρχει κόμμα.
1: Αυτό που ελέγχει, το 1,1%. Το 1%.
0: Εκεί.
1: Τίποτα
0: εκεί. Το 1%, μπράβο,
1: τίποτα εκεί. Είναι, μπαίνουν σε μία ροή κατρακύλας και δεν ξέρω πού θα φτάσει. Ενδεχομένως μπορεί να μην λένε ανοιχτά, μπορεί να έχουν γίνει συμφωνίες μεμονωμένες, δεν το γνωρίζω.
0: 20 φορές επί 0 πόσο κάνει? Πόσο κάνει 20 φορές? 0. Αν ελέγχει το 20 φορές το ΣΥΡΙΖΑ, 20 επί 0 στο 0. Και πολύ ωραία, εξαιρετικά. Λοιπόν, σε διάκοψη να λέγεις τα άλλα κόμματα, για πες μου, θέλω να σε ακούσω.
1: Λοιπόν, τα άλλα κόμματα, είχαμε μείνει στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι στο 10,3, έτσι, κατεβαίνει, πέφτει.
0: Πέφτει, έχασε 2 μονάδες.
1: Ακριβώς. Μετά έχουμε την ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, που είναι στο 8,1. Μετά έχουμε την ελληνική λύση, που είναι στο 6,6, από 6,1. Ναι. Μετά έχουμε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, στο 6,2. Μετά κάτσε να δούμε ποιο έχουμε. Μετά αρχίζουν και πέφτουν πάρα πολύ οι υπόλοιποι.
0: Τα συγκριτικά πρέπει να κοιτάξεις. Ναι. Η ελληνική λύση είχε 8.
1: Είχε 8. Είχε 8, βλέπω το πάνω. Μπράβο, ναι, είχε 8. Ναι. Μετά έχουμε την πλεύση ελευθερίας, αν δεν απατώμε, που από το 5,7 πέφτει στο 3,6. Ακριβώς, ακριβώς. Μετά έχουμε την πλεύση ελευθερίας. Μετά έχουμε.
0: Δύο κόμματα που αντέχουν.
1: Ναι,
0: που ανεβαίνουν.
1: Τη φωνή λογικής, έτσι δεν είναι. 2,9 από 2,6.
0: Ανέβηκε.
1: Είναι 8η.
0: Ανέβηκε.
1: Και μετά έχουμε το Μέρα 25 του κυρίου Βαρουφάκη, που και αυτό τσιμπάει λίγο, είναι από το 2,5 στο 2,8.
0: Πρόσεξε, επειδή αυτό είναι πρόθεση, εάν βάλεις
1: ναι, είναι πρόθεση.
0: Τα που είναι πάρα πολλά, είναι 16 και 2, σχεδόν 20%, 19%, μπαίνουν στη Βουλή και Λατινοπούλου και Βαρουφάκης.
1: Ναι.
0: Και δεν μπαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
1: Δεν μπαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Δεν μπαίνει η Νίκη.
0: Δηλαδή μπαίνουν Νέα Δημοκρατία, τουλάχιστον από τα βλέπω εδώ. Ναι. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας, Μέρα 25 και Φωνή Λογικής. Και φυσικά Τσίπρας
1: και Καριστιανού,
0: που είναι τα νέα κόμματα.
1: Ναι.
0: Τώρα,
1: αυτό βλέπουμε. Βλέπουμε τους αναποφάσεις τους να πέφτει το ποσοστό. Δηλαδή να είναι στο 16 από 19 που ήταν.
0: Σωστά.
1: Και είναι καλό αυτό να πέφτει.
0: Γιατί
1: δηλαδή να πάει ο κόσμο στην κάλπη, τέλος πάντων. Ναι.
0: Άκου τώρα, από ποιους παίρνει ο Τσίπρας. Έχει ενδιαφέρον αυτό. 62% από ΣΥΡΙΖΑ και 9% από ΚΚΕ.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι έκπληξη για μένα.
1: Αυτό είναι έκπληξη και για μένα. Δηλαδή θα περίμενα να είναι πιο. Δηλαδή να παίρνει λίγο από ΠΑΣΟΚ, λίγο από Νέα Δημοκρατία. Ελάχιστα μάλλον από Νέα Δημοκρατία.
0: Και παίρνει 7% πλεύση ελευθερίας.
1: Ναι.
0: Η κυρία Καριστιανού τώρα κάνει την έκπληξη και όχι ως ποσοστό το 6% που θα το μπερδέψουμε, ως αριθμό ψηφοφόρων. Ξέρεις από παίρνει τους περισσότερους. Μάντεψε.
1: Από πού?
0: Από τη Νέα Δημοκρατία. Ωραίο.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Διότι παίρνει το 6% της Νέας Δημοκρατίας, το 6% επί των εκατομμυρίων που έχουν ψηφίσει οι εκλογές του 23 Νέα Δημοκρατία, είναι μακράν οι περισσότεροι. Διότι μπορεί να παίρνει το 24% από τη Νίκη, αλλά το 24% επί 1% είναι 0.
1: Ναι.
0: Άρα παίρνει τους περισσότερους από τη Νέα Δημοκρατία η κυρία Καριστιανού. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Νέο έβριμα αυτό. Ολοκαινούριο. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι δεν θα βαρεθούμε. Πάμε να πούμε ποιοι είμαστε και ποιους έχουμε σήμερα, γιατί φτάνουμε στο χρόνο του πρώτου σύντομου δελτίου ειδήσεων. Για πες.
1: Λοιπόν, όπως κάθε μεσημέρι εδώ στην δημοσιογραφική υποστήριξη έχουμε τη Δήμητρα την Πανανού, εδώ μας τα συντονίζει όλα. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα έχουμε το Λάσκαρη Αγοραστό και στο τηλεφωνικό κέντρο τη Δέσμη την Καλοχέρη. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας 211-200-8200 και τα μηνύματά σας στούντιο papakirialfm.gr. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα σε λίγο.
0: Θέλω να ευχηθώ περαστικά στην μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου, τη Μάρκο Ντου,
1: ναι, η οποία νοσηλεύεται.
0: Μπήκε χθες το βράδυ στην εφημερία του νοσοκομείου στο Αττικόν. Νοσηλεύεται με σοβαρό πνευμονολογικό πρόβλημα, με βάση τις δηλώσεις των γιατρών. Να σας ευχηθούμε περαστικά. Έχει και καρδιολογικές εξετάσεις, αλλά και πνευμονολογικό που είναι πιο σοβαρό. Στα 92 της είναι αιώνια έφηβη η Μάρκο Ντου. Το έχει αποδείξει. Μέχρι πρόσφατα έπαιζε σε τηλεοπτικό σύριαλ. Και εγώ είμαι βέβαιος ότι θα την καταφέρει και θα βγει νικήτρια. Δεν μπορεί να μας λείψει η Ελληνίτσα. Είναι ο Αντωνάκης, είναι η Ελληνίτσα, το αγαπημένο μας ζευγάρι από το Ισαΐα Χόρευε. Και τη λατρεύω και θυμάμαι πάντα το υπέροχο τραγούδι που έχει γράψει τη μουσική και τους στίχους ο Μάνος Χατζηδάκης. Μια μαύρη Ford μοντέλο του 23, το θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Τι ωραίο
1: ναι,
0: που είναι,
1: ναι,
0: που χορεύουν οι καρέζοι με τον Ηλιόπουλο.
1: Είμαι βέβαιο ότι θα καταφέρει η Μάρα Κοντού.
0: Η σπουδαία, η μεγάλη Μάρα Κοντού. Είναι εδώ, είναι δυνατή και έχει ένα προσωρινό πρόβλημα υγείας. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε με την εκπρόσωπο του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα Ελλάς, την κυρία Λαλιώτου, την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, για να συζητήσουμε όλη την επικαιρότητα μαζί της.
2: Real FM.
3: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
4: Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
4: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω.
2: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Πολύ αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στον Κηφισό από Πειραιώς έως Λένορμαν και από Νέα Φιλαδέλφαια έως Λυκόβρηση. Και στην Κηφισία στο τμήμα Μαρούση Χαλάνδρη. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία. Τρομοκρατική επίθεση με ντρόουνς και ελεύθερους σκοπευτές στον Λευκό Οίκο Απέτρανδρη. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
0: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
2: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά.
6: Ο Κώστας Χατζής στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 36 λεπτά μετά τις 3. Ζήλα φαίνεται 7,8 σε μια υπέροχη καλοκαιρινή ημέρα. Με το θερμόμετρο πάντως να μην έχει ξεπεράσει κατά πολύ η ηλικία του 35 βαθμούς. Είμαστε εκεί γύρω στους 35,5. 37 ήταν η πρόγνωση. Τελικά ο άστατος καιρός δεν θα είναι Πέμπτη, θα είναι Τετάρτη-Πέμπτη και σου προσφέρει αυτό ένα υπέροχο τριήμερο.
1: Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.
0: Μόνο που αν μπει σε πλοίο θα έχει οκτωβοφόρο στο Αιγαίο. Και τοπικά 9. Μην πας σε πλοίο, εδώ κοντά.
1: Όχι, εδώ κοντά. Λοιπόν, αυτοκινητάκι.
0: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε το κεφάλαιο των όσων λέμε και σχολιάζουμε. Να είναι καλά οι αρχηγοί, διότι μη μου πεις ότι πιστεύεις ότι θα φτάσουμε έτσι ως το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 2026.
1: Όχι, και να σου πω κάτι. Επειδή λέμε όλη την ώρα. Μισό λεπτό. Εννοείται. Και επειδή λέμε όλη την ώρα για τον κύριο Τσίπρα, βλέπω και πολλές δηλώσεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας για το πιθανό κόμμα Σαμαρά. Βλέπω τον κύριο Κυριανάκη που λέει ότι αν κάνει κόμμα θα πληγώσει την παράταξη και κυρίως τον ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπω Χατζηδάκη, δηλαδή οι απόψεις βέβαια διήστανται. Ο κύριος Χατζηδάκης, παραδείγματος χάρη, λέει θα προκαλούσε μικρή ζημιά σε άλλα κόμματα και στη Νέα Δημοκρατία.
0: Σωστά, ότι υπάρχει μια απόλυτη διαφοροποίηση. Ναι, δηλαδή υπάρχει
1: υπάρχουν άλλοι που λένε δεν μπορεί κάνει ζημιά και άλλοι που θεωρούν ότι δεν θα κάνει ζημιά.
0: Μέχρι το Μητσοτάκη που το στρέφει ο Νικολάου περίπου τον είπα χάρη στο Σαμαρά. Δηλαδή του δώσαμε και άλλη ευκαιρία. Αν επανέλθει.
1: Ναι. Δηλαδή βλέπουμε δηλαδή ότι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έχουν διαφορετική γραμμή πάντως όσον αφορά τον πρώην Πρωθυπουργό. Και να πούμε ότι έχουμε και ομιλία αύριο του κύριου Καραμαλή στη Θεσσαλονίκη, έτσι.
0: Α, τι ώρα, πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι, και αυτό, ναι. Μήπως είναι. Μήπως δεν νομίζω λείπει ο Σαμαράς από εκεί. Δεν λείπει.
0: Λοιπόν, η κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του κόμματος Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Κύριε Λαλιώτου, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Βάλατε πολύ ψηλά τον πήχη. Ο κύριος Τσίπρας θες είδα την ομιλία του και στην αρχή και στο τέλος. Στην αρχή είπε, αφού γίναμε σε 24 ώρες αξιωματική αντιπολίτευση, είναι πολύ εύκολο, είναι θέμα μηνών να γίνουμε κυβέρνηση. Και στο τέλος είπε ότι μάλλον φοβάται ο Μητσοτάκης τις δεύτερες κάλπες, δεν θα χρειαστούν, θα κερδίσουμε από τις πρώτες. Πού βασίζεται την αισιοδοξία σας ότι ο κύριος Τσίπρας θα φτάσει ακόμα και να διεκδικήσει την πρώτη θέση? Και το ρωτώ αυτό, γιατί στη λέξη Νέα Δημοκρατία από το πρωί που στο έθεσα υπόψη τους, μου έδωσαν απάντηση Αλάδωνη Γεωργιάδη, που τον αγαπάει το κύριο Τσίπρα και ο κύριος Τσίπρας τον κύριο Γεωργιάδη. Γελάτε. Είπαν δηλαδή, συγγνώμη, ο Τσίπρας έφυγε το 23 και μετά που από τον ΣΥΡΙΖΑ με 17 ως αποτυχημένος. Τώρα γιατί είναι πετυχημένος με 14?
2: Η απάντηση είναι γιατί έχουν αλλάξει ιστορικές συνθήκες, αλλά εγώ θα απαντήσω στο πρώτο ερώτημα.
0: Το 17 είναι 14 όμως.
2: Θα απαντήσω στο πρώτο ερώτημά σας και όχι στο σχόλιο
0: του στελέχου το οποίο αναφέρεται.
2: Νομίζω ότι η αισιοδοξία, βεβαίως το ξέρω. Νομίζω ότι η αισιοδοξία, αισθάνομαι ότι η αισιοδοξία η οποία εκφράστηκε και χθες από τον Αλέξη Τσίπρα στην Νίκαια.
0: Πηγαία θα έλεγα, μου θύμιζε τον παλιό Τσίπρα τον Αεράτο.
2: Προέρχεται από την ανταπόκριση των πολιτών και της κοινής γνώμης, θα έλεγα, διότι δεν έχουμε εκλογές, έχουμε δημοσκοπικές έρευνες που καταγράφουν την κοινή γνώμη. Η ανταπόκριση
0: τι λένε αυτές
2: αυτή, αυτό που είπατε και εσείς στην αρχή, δηλαδή ότι ένας πολιτικός φορέας ο οποίος εμφανίζεται και έχει ζωή, αν δεν κάνω λάθος, 3 εβδομάδες τώρα, από τις πρώτες ημέρες της ίδρυσης του κόμματος και της παρουσίασης της ιδρυτικής μας διακήρυξης, φαίνεται ότι έχει μία ισχυρή ανταπόκριση από την πλευρά των πολιτών.
1: Απλά, οι κυρία Λαλιώτου, με βάση την ιστορία ένα λεπτό και την ιστορία των δημοσκοπήσεων, γιατί έχουμε δει πάρα πολλές δημοσκοπήσεις. Θυμάμαι, ας πούμε, όταν είχε πρωτοεκλεγεί ο κύριος Ανδρουλάκης στο τιμόνι του Πασόκ, πόσο αυξημένα ήταν τα ποσοστά του. Έχουμε δηλαδή δει πολλές δημοσκοπήσεις, σαν το σουφλέ, να το πω έτσι, να φουσκώνουν και να ξεφουσκώνουν. Ναι, αυτό το παραστατικό. Αυτό το λαμβάνεται υπόψη. Δηλαδή θέλω να πω,
2: κοιτάξτε,
1: ο κύριος Τσίπρας είπε χθες, γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση μέσα σε 24 ώρες στη συνείδηση του λαού. Αυτό θέλω να πω ότι θα μπορούσε κάποιος να το εκλάβει και ως αλαζονία.
2: Ναι, καταλαβαίνω ότι εννοείται, αλλά δεν είναι αλαζονία, είναι μια πρώτη αποτίμηση των όσων έχουν συμβεί τις τελευταίες εβδομάδες. Κοιτάξτε, όντως οι δημοσκοπήσεις, εγώ τιμώ τις δημοσκοπήσεις και τώρα, αλλά και παλαιότερα ως ερευνήτρια. Είναι ένα εργαλείο εξαιρετικό. Θυμάμαι ένας παλιός μου καθηγητής είχε πει, είναι λίγο σαν να βάζεις θερμόμετρο.
1: Ναι.
2: στην κοινωνία. Σωστά. Το χρωμόμετρο, όπως ξέρουμε, βέβαια, φυσικά, καταγράφει τις μεταβολές.
0: Να, συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Κυρίως. Εσείς έχετε και άλλες μετρήσεις που δεν ανακοινώνονται, που δείχνουν έτσι μια δυναμική μεγαλύτερη και μεγαλύτερη ποστά από αυτά
2: μέτρηση,
0: που βλέπουμε.
2: Η μέτρηση της Άλκο, την οποία παρουσιάστηκε εχθές, είναι σε συνέχεια, σε συνέχεια προηγούμενων μετρήσεων που έχουν
0: δημοσιοποιηθεί. 14, 15, 16, σταθερά δεύτερος.
2: Αυτό το οποίο, γι' αυτό ανέφερα το παράδειγμα της θερμομέτρησης, διότι αυτό που έχει σημασία στη θερμομέτρηση είναι οι καμπύλες, όπως ξέρουμε. Αυτό το οποίο βλέπουμε λοιπόν και μας δημιουργεί μια συγκρατημένη αισιοδοξία, αλλά αισιοδοξία παρόλα αυτά, είναι ότι φαίνεται να έχει δημιουργηθεί μια δυναμική που έχει θέσει ένα νέο ερώτημα που δεν το είχαμε πριν 3 εβδομάδες και ένα νέο διακύβευμα. Και το διακύβευμα αυτό είναι ότι στη συνείδηση, όπως καταγράφεται από τις δημοσκοπήσεις αλλά και από την επαφή που έχουμε και εμείς με τον κόσμο, στις ανοιχτές μας εκδηλώσεις, στη συνείδηση λοιπόν του κόσμου, πρώτον έχει διαμορφωθεί μία αντίληψη δυναμική και εξελισσόμενη, αναπτυσσόμενη θα πω εγώ, ότι υπάρχει εναλλακτική. Ξέρετε, το χειρότερο το οποίο ζήσαμε τα τελευταία χρόνια ήταν ότι, ως πολίτες μιλώ τώρα, ήταν ότι ανεξάρτητα από το αν ήμασταν ικανοποιημένοι, πληγωμένοι, ενοχλημένοι από όσα συνέβαιναν στην ζωή μας, αναφέρομαι στην επταετία της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, υπήρχε μια διάχυτη αντίληψη σε όλους μας και σε όλες μας, ή τουλάχιστον σε αρκετές από εμάς, ότι δεν υπάρχει και εναλλακτική. Τουλάχιστον αυτό ήταν ένα κυρίαρχο αφήγημα το οποίο το μοιραζόμασταν πάρα πολύ.
0: Αυτό που λέτε
2: πολύ.
0: Είναι μαχαιριά στην καρδιά για τον κύριο Ανδρουλάκη, το καταλαβαίνετε.
2: Είναι όμως μια πραγματικότητα που νομίζω ότι και στους επαγγελματικούς αλλά και στους φιλικούς μας κοινωνικούς χώρους το ζήσαμε όλοι. Το ζήσαμε όλοι. Αυτή τη στιγμή αυτό έχει αλλάξει. Και αυτό, το γεγονός ότι έχει αλλάξει, ότι παρουσιάζεται μια άλλη εναλλακτική.
0: Ο κύριος Τσίπρας έχει μιλήσει μία στο Θησίο, μία στην Νίκαια. Δεν ξέρουμε πρόγραμμα. Έχει 10 δημοσκοπήσεις που τον παρουσιάζουν δεύτερο. Άρα δεν μπορούμε να πούμε, έχει μια δυναμική όντως, είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Το πρώτο ερώτημα είναι που θα σας θέσω μετά, μην το συζητήσουμε τώρα, είναι ο ίδιος ή άλλος. Αλλά το βέβαιο είναι ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να βγάλουμε ένα ολοκληρωμένο συμπέρασμα. Όπως λέτε, είναι μια φλασιά στο θερμόμετρο.
2: Κοιτάξτε, τα συμπεράσματα στην ιστορική διαδικασία τα βγάζουμε από την ίδια την ιστορική διαδικασία. Και εγώ νομίζω ότι οι επόμενες μέρες και η επόμενη μέρα, για να το πω έτσι πιο γενικευτικά, θα επιβεβαιώσει αυτή την δυναμική και την εξέλιξή της. Κοιτάξτε, θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Είχαμε συνηθίσει το προηγούμενο διάστημα τη λέξη κανονικότητα, και αυτό ήταν και ένα κεντρικό σημείο του αφηγήματος της Νέας Δημοκρατίας, να τη θεωρούμε σαν σταθερότητα και ένα θετικό πράγμα. Παρόλο που στην κοινωνική μας εμπειρία, φυσικά, η σταθερότητα και η κανονικότητα είναι καλό για ανθρώπους οι οποίοι αισθάνονται ικανοποιημένοι από το βιωτικό τους επίπεδο και θεωρούν ότι τα προβλήματα και οι ανάγκες τους ικανοποιούνται. Η σταθερότητα και η κανονικότητα, μάλλον, δεν είναι κάτι θετικό όταν ο κόσμος, ένα μεγάλο ποσοστό των συμπολιτών μας, αντιμετωπίζουν προβλήματα σε επίπεδο καθημερινότητας. Και νομίζω ότι το δίλημα από σταθερότητα ως χάος αυτή τη στιγμή έχει μετατοπιστεί στο δίλημα στασιμότητα ή πρόοδος. Γιατί ξέρετε, η κανονικότητα με μία έννοια, ιδιαίτερα όταν έχεις πολύ ισχυρά προβλήματα μιας κοινωνικής πλειοψηφίας, είναι και μία στασιμότητα. Εμείς δεν είμαστε με τη στασιμότητα, εμείς είμαστε με την πρόοδο.
0: Λοιπόν, μια στιγμή ότι έχουμε εξέλιξη. Εδώ βλέπω, Λουγκία, κάτι πολύ σοβαρό. Ένα από τα στελέχη σας που είναι γνωστά και στήριξαν την προσπάθεια και τη στηρίζουν του κ. Τσίπρα είναι ο ακαδημαϊκός Αντώνης Λιάκος. Βλέπω λοιπόν να κάνει εδώ μία ανάρτηση που είναι εξαιρετικά επικριτική για τον κύριο Τσίπρα, λέγοντας ότι συνεχίζει να στηρίζει το εγχείρημα του κύριου Τσίπρα. Σας τη λέω. Είναι για την ανακοίνωση για τα δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μεταφοράς. Λέει, όποιοι χρησιμοποιούν τις δημόσιες συγκοινωνίες ξέρουν καλά ότι το πρόβλημα δεν είναι η τιμή του εισιτηρίου. Είναι αραιά δρομολόγια, σαρδελοποίηση επιβατών που δεν μπορούν σε ώρες αιχμής να επιβαστούν κτλ. Τι να την κάνουν επομένως την εξαγγελία δωρεάν εισιτηρίων? Μόνο άνθρωποι που δεν ταξιδεύουν, που ζουν στο ψιλορίτη, θα μπορούσαν να εισηγηθούν παρόμοια εξαγγελία στον κύριο Τσίπρα. Και καταλήγει λέγοντας, προσέξτε, αφού κριτικάρει την κατάργηση των εξετάσεων, μεταξύ μας έχει εξαλειφθεί καμιά τριανταριά φορές, λέει, υποστηρίζω την ανασύνταξη της αριστερής συμπαράταξης, γι' αυτό τα γράφω αυτά, και επειδή το κύριο ζήτημα της αριστεράς είναι η αξιοπιστία θέλει σοβαρότητα και στα μικρά και στα μεγάλα. Κατηγορεί λοιπόν ο κύριος Λιάκος τον κύριο Τσίπρα για έλλειμμα σοβαρότητας, και θέλω την απάντησή σας. Είναι η πρώτη παρέμβαση από το εσωτερικό της Ελλάς προς τον κύριο Τσίπρα και μάλιστα από τον κύριο Λιάκο, που ξέρω ότι είχε εξαιρετική σχέση με τον κύριο Τσίπρα.
2: Κοιτάξτε, καταρχήν ο Αντώνης Ολιάκος είναι ένας αγαπημένος μου καθηγητής.
0: Και είναι αξιόλογος άνθρωπος.
2: Βεβαίως. Και είναι ένας από τους πιο κριτικούς, προσέξτε, όχι επικριτικούς, γιατί μερικές φορές συγχαίρουμε την κριτική με την επίκριση. Ένας από τους πιο κριτικούς διανοουμένους των τελευταίων δεκαετιών και βέβαια σήμερα.
0: Άρα έχει αξία η παρέμβασή του που λέει χρειάζεται σοβαρότητα.
2: Πάντα έχουν αξία οι παρέμβασεις.
0: Κάποιος που ζει στο ψιλορί της το πρότεινε, ναι, Αλέξη.
2: Τις χώρες μας και μάλιστα με τον τρόπο έτσι το ζωντανό που γράφει ο Αντώνης Λιάκος. Εγώ θα πω το εξής όμως. Καταρχήν, το μέτρο το οποίο είπατε προηγουμένως ότι δεν έχουμε παρουσιάσει πρόγραμμα. Παρουσιάστηκαν ενδεικτικά κάποιες προτάσεις, οι οποίες είναι εμβληματικές, με ποια έννοια, όχι με την έννοια ότι λύνουν το σύνολο των προβλημάτων, αλλά δείχνουν την κατεύθυνση στην οποία θέλει να κινηθεί η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Το ζήτημα των συγκοινωνιών και της μετακίνησης στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας μας, γιατί δεν μιλήσαμε σε αυτή τη φάση για το σύνολο της χώρας, μιλήσαμε για το Λεκανοπέδιο της Αττικής και για την Θεσσαλονίκη. Το ζήτημα της μετακίνησης λοιπόν βασίζεται, και αυτή της πρότασής μας βασίζεται στο γεγονός ότι εμείς θεωρούμε ότι το δικαίωμα στη μετακίνηση, η μετακίνηση ίδια είναι ένα δημόσιο αγαθό με την ευρύτερη σημασία του όρου.
0: Δεν φέρνουμε κύριο Γκέρο. Κατηγορεί τον κύριο Τσίπρα για έλλειμμα σοβαρότητας και εκείνο και τους συνεργάτες του κύριε Λαλιώτου.
2: Η απαλλαγή, αφήστε με να ολοκληρώσω. Η απαλλαγή λοιπόν, η πρόταση για δωρεάν πρόσβαση σε αυτό το δημόσιο αγαθό με ένα δημοσιονομικό κόστος το οποίο είναι ιδιαίτερα χαμηλό, θα έλεγα, και αντιμετωπίσιμο εντός των δημοσιονομικών ορίων της χώρας μας, παράλληλα βέβαια με τη βελτίωση, γιατί αυτό το είπαμε από την πρώτη μέρα σε όλους τους τόνους, παράλληλα με τη βελτίωση της ποιότητας των αστικών συγκοινωνιών, είναι ένα μέτρο το οποίο δεν αφορά μόνο την ελάφρυνση της τσέπης, ας πούμε, των εργαζομένων και των κατοίκων του Λεκανοπεδίου και της Θεσσαλονίκης, αλλά επίσης μια διαφορετική θεώρηση για το πώς βλέπουμε την πόλη, τη βιώσιμη ανάπτυξή της.
0: Δεν ξέρω, δεν με καλύπτει.
1: Αυτό
0: ξέρω,
1: είναι η κυρία Λαλιώτου. Γιατί βλέπουμε.
2: Ας μην υποτιμήσουμε όμως και το θέμα του δωρεάν. Γιατί,
1: μισό λεπτό, κυρία Λαλιώτου, όμως αυτό ήρθε. Δεν ξέρω αν ήρθε ακριβώς, αν ήταν αυτή η πρόθεσή σας. Προφανώς μπορεί να μην ήταν, αλλά βγήκε πρώτα ο κύριος Ανδρουλάκης και είπε δωρεάν τα εστία κάτω των 24. Μετά είπε ο κύριος Τσίπρας αυτό. Έχουμε μπει σε μια εποχή πλειοδοσίας και παροχολογίας, να πω εγώ.
2: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι.
0: Αυτή
2: είναι η απάντηση.
1: Αυτή είναι η αίσθηση που έχουμε πάντως.
2: Δεν έχουμε μπει σε αυτή την εποχή από την πλευρά τη δική μας της συμπαράταξης. Πρώτον, γιατί αυτά τα μέτρα εντάσσονται σε ένα ευρύτερο εμπλέγμα μέτρων, τα οποία έχουν ως στόχο να αντιμετωπίσουν ένα μείζον ζήτημα και στην Ελλάδα ιδιαίτερα, αλλά και διεθνώς. Και αυτό το μείζον ζήτημα, το οποίο φαντάζομαι θα συμφωνήσετε μαζί μου, είναι το τεράστιο άνοιγμα της ψαλίδας και η τεράστια αύξηση, η μεγέθυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.
1: Αυτό θέλω να πω. Αυτό, δηλαδή, τα εισιτήρια είναι, κατά τη γνώμη μου, μία σταγόνα στον ωκεανό. Καταλαβαίνω ότι πώς θα φτιάξει τον ωκεανό αν δεν ξεκινήσει με τη σταγόνα, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που αντιμετωπίζουν οι πολίτες σε όλα τα επίπεδα της οικονομίας, από το στεγαστικό μέχρι το σούπερ μάρκετ, μέχρι τον πληθωρισμό, μέχρι τον κατώτατο μισθό, μέχρι το μέσο μισθό, οι συνταξιούχοι, νομίζω τα εισιτήρια είναι πραγματικά σταγόνα στον ωκεανό.
0: Μήματα το πρωί. Τώρα ο άνθρωπος που είναι μέσα από την Ελλάς λέει αυτός που το πρότεινε στον Τσίπρα ζει στον Ψιλορίτη.
2: Και αυτό
0: που λέει η Λουκία, η αίσθηση πλειοδοσίας, μην το υποτιμάτε. Έχω πάρει πάρα πολλά τέτοια μηνύματα. Ότι εδόθη αυτή η αίσθηση.
2: Να δείτε. Κάθε φορά που προτείνουμε ένα μέτρο το οποίο έχει σκοπό την ελάφρυνση των βαρών της κοινωνικής πλειοψηφίας, θεωρείται παροχολογία, ενώ έχουμε μία σειρά μέτρων από την πλευρά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για 7 χρόνια που κάνουν πολλαπλές ελαφρύνσεις, θα έλεγα.
1: Δεν το υποτιμούμε, κυρία Λαλιώτη. Δεν το υποτιμούμε.
2: Θέλω να πω ότι
1: ό,τι ακούγεται καλό είναι. Ό,τι ακούγεται και ό,τι μπορεί να δοθεί, καλό είναι. Απλά ήρθε σε συνέχεια του κυρίου Ανδρουλάκη αυτό.
0: Και να κλείσουμε παρακαλώ με αυτό. Έχουμε υπερβεί πάρα πολύ το χρόνο. Έχουμε 30 δευτερόλεπτα.
2: Να σας πω και κάτι όμως, ναι, για το μέτρο αυτό των δωρεάν μετακινήσεων το ανακοινώσαμε μαζί με μία άλλη δέσμη μέτρων που αφορούν και τα άλλα στοιχεία της ακρίβειας της καθημερινότητάς μας, όπως για παράδειγμα το ρεύμα, όπως η χαμηλή μισθή των εκπαιδευτικών μας, των γιατρών μας, των γιατρών και των νοσηλευτών που, να σας θυμίσω, μας κρατήσανε όρθιους, λέγαμε, κατά την περίοδο της πανδημίας, και δεν ξέρω πόσο τους ανταμείψαμε γι' αυτό, πόσο στηρίξαμε το σύστημα. Άρα δεν είναι ένα μεμονωμένο μέτρο, είναι ένα μέτρο μέσα σε ένα πλέγμα προτάσεων που νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα και τις επόμενες μέρες, εβδομάδες και μήνες, όσο χρειαστεί, να το ξεδιπλώσουμε και στη συζήτηση μαζί σας και φυσικά στη συζήτηση με τους πολίτες, που είναι αυτό που μας
0: απασχολεί πρωτίστως. Με μεγάλη χαρά θα να συζητήσουμε. Ήταν εξαιρετική μας χαρά που μιλήσαμε, κύριε Λαλιώτου. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
2: Η χαρά είναι δικιά μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα.
0: Στέλεχος της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε σε διαφημίσεις, Λουκία, και επιστρέφουμε, γιατί μετά έχουμε τον κύριο Ρωμανό.
1: Και μετά έχουμε τον κύριο Τσακή.
0: Να δούμε τι θα γίνει με αυτό που τους περιμένουμε στη γωνία, με τη μείωση των τιμών.
3: FM.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Sea Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, το σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Μήλο να αποβιβαστούν.
5: Ωχ, φτάσαμε!
4: Με Sea Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Πείτε μου, παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
8: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρσε στο πλοϊκό τελικό, να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
7: υπογράψετε εδώ, παρακαλώ.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose, από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
11: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
12: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
13: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
12: Ποιος μίλησε?
13: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
12: Στον δεύτερο.
13: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
12: Τι?
13: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επιταυτά.
12: Μπήκα σωστά?
13: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία, με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
12: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
12: Όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
14: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
15: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Γιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
3: Προπόληση more.com.
16: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
17: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
18: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
19: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
20: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
21: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
22: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
23: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
22: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
24: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
25: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
26: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά Σουπλίν 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικό.
27: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία.
28: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτζη καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα. Στις θέσεις μας εδώ, στον Real Voice 99,5 και στην εκπομπή Real Score και παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 5 έχοντας μια σειρά από πλούσια θεματολογία και περιμένοντας περίπου μία ώρα και κάτι. 5:30 θα ξεκινήσουν οι δύο αναμετρήσεις για την K16, για το Final Four της K16, το οποίο διεξάγεται σήμερα. Σήμερα είναι οι δύο ημιτελικοί, αύριο η τελική. Έχουμε εξελίξεις και στις ομάδες εδώ. Χθες είχαμε το καλοκαιρινό πάρτι του Ιπποκράτη. Νωρίτερα, μέσα στην μέρα σήμερα, έγινε γνωστό ότι αποχώρησε από τον αντίμαχο Χρήστος Ραβανιτογιάννης, ο οποίος ήταν ο προπονητής της ομάδας την περσινή χρονιά, αλλά φέτος δεν θα βρίσκεται στον πάγκο του αντίμαχου. Οι ομάδες συνεχίζουν τις μεταγραφικές τους κινήσεις. Ο Άρης Αρχαγγέλου συνεχίζει να κινείται εντυπωσιακά στο μεταγραφικό μπαζάρι, κλείνοντας τον Λαγκεσίρα, ενώ παίρνοντας ως τερματοφύλακα την νέα σεζόν τον Γιώργο Κουμέντο. Τις μεταγραφικές του κινήσεις συνεχίζει και ο Κλεάνθης Παραδεισίου, συγγνώμη, ο οποίος φαίνεται και εκείνος ότι θα παρουσιαστεί αρκετά δυνατός και ανταγωνιστικός την φετινή χρονιά, κλείνοντας από τον Ηρακλή Μαριτσόν τους Ζαφυρόπουλο και Κρίζη. Ο Γιώργος Ζαφυρόπουλος, ο οποίος επιστρέφει ουσιαστικά στην ομάδα του Κλεάνθη. Δύο εξαιρετικές κινήσεις είναι η αλήθεια για την ομάδα του Κλεάνθη, ο Κρίζης και ο Ζαφυρόπουλος. Έχουμε λοιπόν αρκετά πράγματα να συζητήσουμε μέχρι και τις 5. Είπαμε ότι αυτές τις ημέρες ούτως ή άλλως θα γίνουν σιγά σιγά γνωστές και κάποιες μεταγραφικές κινήσεις. Διαβάζουμε και για τον Κώστα Σουλιώτη, ο οποίος έχει κλείσει στον Ιπποκράτη. Δεν έχει υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, ωστόσο είναι γνωστό εδώ και μέρες εδώ στην μπασκετική πιάτσα του νησιού ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ του Κώστα Σουλιώτη και του Ιπποκράτη για να πάρει μεταγραφή από τον Φίβο στον Ιπποκράτη ο 30χρονος σέντερ. Οπότε έχουμε αρκετά πράγματα να κάνουμε, να πούμε βασικά, και σήμερα μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Real Voice 99,5 μέχρι και τις 5.

Το Final Four των Παπέδων λοιπόν στην ΚΟ πλησιάζει. Ο διοργανωτής Έσπερος ανακοίνωσε τα εξής και κυκλοφόρησε και η αφίσα της διοργάνωσης. Η ΚΟ θα φιλοξενήσει την τελική φάση του πρωταθλήματος Παμπέδων 12ανήσου με την συμμετοχή τεσσάρων ομάδων από την ΚΟ και την Ρόδο. Έσπερος, ΑΕ Δικαίου, Κολοσσός και Διαγόρας. Ο Έσπερος, σε συνεργασία με τον Δήμο ΚΟ και την ΕΚΑΣΔ, συνεχίζει να στηρίζει και να φιλοξενεί σημαντικές διοργανώσεις, δίνοντας την ευκαιρία σε αθλητές, γονείς και φίλους του μπάσκετ να ζήσουν από κοντά όμορφες μπασκετικές στιγμές. Σας περιμένουμε στο γήπεδο για ένα διήμερο γεμάτο μπάσκετ. Οι αγώνες θα μεταδοθούν ζωντανά από το yafkasports.gr, αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του συλλόγου. Σε ό,τι αφορά αυτά που σας έλεγα προηγουμένως για τα μεταγραφικά, να σας πω ότι ο Άρης Αρχαγγέλου συμφώνησε λοιπόν με τον Γιώργο Κουμέντο και τον Βίλσον Λαγκεσίρα, κράτησε τον Παναγιώτη Μπαμπή, ενώ παρελθόν αποτελούν οι Δημητριάδης, Μάλιος, Κιώτου και Ζέκα από τον σύλλογο. Ο Γιώργος Κουμέντος, ο οποίος αγωνιζόταν στον Διαγόρα Βατίου, λέγαμε χθες για τον Διαγόρα Βατίου που είναι μια ομάδα η οποία αναστέλει μετά από 42 χρόνια την λειτουργία της και είχε και πάρα πολλούς παίκτες οι οποίοι θα απασχολήσουν τις ομάδες και μάλιστα παιδιά τα οποία θα κάνουν την διαφορά, φαντάζομαι. Όχι φαντάζομαι, σίγουρα θα κάνουν και την διαφορά στις ομάδες στις οποίες θα πάρουν μεταγραφή. Ο Γιώργος Κουμέντος νομίζω ότι την χρονιά που πέρασε ίσως και να ήταν ο κορυφαίος θεματοφύλακας της αγωνιστικής περίοδου. Γενικότερα είναι σε πάρα πολύ καλή και σταθερή κατάσταση όλα αυτά τα χρόνια. Αυτά σε ό,τι αφορά τον Άρη Αρχαγγέλου. Σε ό,τι αφορά τον Κλεάνθη Παραδεισίου, σας έλεγα στο ξεκίνημα για δύο μεταγραφικές κινήσεις, αφού η ομάδα στην ανακοίνωσή της αναφέρει πως ο πρόεδρος και το ΔΣ του Κλεάνθη Παραδεισίου είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν την προφορική συμφωνία με τους Γιώργο Ζαφυρόπουλο και Γιώργο Κριεζή για την επόμενη ποδοσφαιρική χρονιά, προερχόμενη από τον Ηρακλή Μαριτσόν. Η συμφωνία με τους δύο ποδοσφαιριστές έγινε μετά από λιγόλεπτη συνάντηση, καθώς οι φιλοδοξίες του συλλόγου μας ταυτίζονται με αυτές των ποδοσφαιριστών. Τους καλωσορίζουμε στην οικογένειά μας και τους ευχόμαστε υγεία και καλή ποδοσφαιρική χρονιά χωρίς επιτυχίες. Στα μεταγραφικά, παύλα ανανεώσεις, να πούμε και μια πολύ σημαντική ανανέωση για τους Πάνθηρες. Ο Σάββας Ζουανάκης, ο οποίος ήταν μαζί με τον Μάρκο Αναγνώστου οι δύο πρώτοι σκόρερ της ομάδας της μερσινή χρονιά, ο Σάββας Ζουανάκης ήταν ο πρώτος σκόρερ των Πανθήρων, είναι αυτός ο οποίος ανανέωσε τη συνεργασία του με τους Πάνθηρες. Με την ανακοίνωση να αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η ομάδα μας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση της συνεργασίας με τον πρώτο σκόρερ της ομάδας και του πρωταθλήματος, Σάββα Τζουανάκη. Σάββα, σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας, αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση των Πανθήρων για τον νεαρό μεσοεπιθετικό.

0: Εχθές και προχθές είχαμε τελικές γιορτές. Τελικές γιορτές είναι επί της ουσίας. Εχθές είχαμε την γιορτή Ακαδημιών του Ιπποκράτη με μουσική, παιχνίδια και χαμόγελα. Στο καλοκαιρινό πάρτι του Ιπποκράτη ήταν επί της ουσίας, σε μια άκρος καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, στο κλειστό γυμναστήριο Κώδη Μητρής Παππούλης, με αρκετά παιδιά, με γονείς, προπονητές, με φίλους της ομάδας, αφού μετά το όποιο παιχνίδι έγινε στο κλειστό, ακολούθησε έξω και ένα μπάρμπεκιου και διάφορα εκεί κοκτέιλ, με την ευκαιρία έτσι και η ομάδα να περνάει καλά και να και οι παρευρισκόμενοι να έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν, να πούν διάφορα πράγματα και για την χρονιά που πέρασε και για την χρονιά που έρχεται, μια χρονιά στην οποία ο Ιπποκράτης θα έχει και πάλι ομάδα στις εθνικές κατηγορίες και φιλοδοξεί φυσικά να έχει και ομάδα στην Α1 γυναικών, παρότι ακόμη δεν έχει βγει, δεν έχει γίνει γνωστό αν η ομάδα πάρει εκείνη τη wild card ή πού θα πάει τέλος πάντων αυτή η wild card. Είναι σχεδόν μια εβδομάδα πια η υπόθεση αυτή και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η ομάδα η οποία θα πάρει το εισιτήριο για την Α1. Την προηγούμενη μέρα, την Κυριακή, έγινε η γιορτή του Φίβου. Η γιορτή του Φίβου η οποία ήταν γιορτή ακαδημιών με αρκετά παιδιά, γονείς, προπονητές και ανθρώπους της ομάδας οι οποίοι βρέθηκαν εκεί για να διασκεδάσουν, να περάσουν καλά, να κλείσουν τη χρονιά. Μια χρονιά η οποία πάντως για τον Φίβο δεν κλείνει εδώ, καθώς έχει μέσα στον Ιούλιο να τρέξει ένα προπονητικό κάμπ. Κάτι παρόμοιο κάνει και ο Ιπποκράτης από τις 22 Ιουνίου, αν θυμάμαι καλά, μέχρι τον Ιούλιο και η ομάδα του Ιπποκράτη. Ενώ στη συνέχεια, σε ό,τι αφορά τον Φίβο, θα γίνει το καθιερωμένο COS 3x3 Basketball Festival στην πλατεία Ανταγόρα. Να πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε την Κυριακή το απόγευμα κατά την διάρκεια της συγκεκριμένης βραδιάς ο πρόεδρος της ομάδας, ο Νίκος Μημερίνης, ο οποίος μας φιλοξένησε εκεί στο κλειστό γυμναστήριο Κώδη Μητρής Παππούλης.
1: Εδώ σήμερα που είστε τόσο υποστηρικτικοί και τόσο κοντά στα παιδιά σας. Αυτό μας δίνει και εμάς δύναμη και κουράγιο και ειδικά τους προπονητές των παιδιών να συνεχίζουν και να ασχολούνται τόσο επικοδημητικά με τα παιδιά σας. Ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά, θα έλεγα, για τις ακαδημίες μας, παρά τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίσαμε. Καταφέραμε με δυσκολίες να φέρουμε σε πέρας το πρόγραμμα που είχαμε οργανώσει από την αρχή της χρονιάς. Η σεζόν για μας συνεχίζεται. Έχουμε πει ότι οι προπονήσεις θα είναι μέχρι τέλους του μήνα. Το επόμενο Σάββατο τα τμήματα αγοριών, κοριτσιών, under 9, under 11 και μίνι κορίτσια και under 13, μίνι αγόρια, θα πάμε στην Κάλυμνο για αγώνες. Θα σας ενημερώσουμε για τις λεπτομέρειες.

0: Στις 13 Ιουλίου οργανώνουμε ένα προπονητικό κάμπ δεξιοτήτων για τα παιδιά που είναι γεννημένα από το 2015-16 έως και 2013. Στη συνέχεια έχουμε το πολύ επιτυχημένο 3x3 που κάνουμε στην πλατεία Ταγόρα κάθε καλοκαίρι. Οι προπονήσεις των μεγάλων των παιδιών, παιδικό, εφηβικό, θα συνεχιστούν σε όλη τη χρονιά, αλλά δεν θέλω να μακρηγορώ. Θα περάσουμε σε προγράμματα που έχουν ετοιμάσει οι προπονητές για τα παιδιά. Μόλις τελειώσουν τα προγράμματα για κάθε τμήμα, θα δώσουμε αναμνηστικά και μετάλλια και δωράκια σε όλα τα παιδιά. Θα βγάλουμε μια ομαδική φωτογραφία, πρώτα τα παιδιά και μετά όλοι όσοι είστε εδώ θα μπείτε μέσα στο γήπεδο για να βγάλουμε μια ωραία οικογενειακή φωτογραφία, και στο τέλος θα σας κεράσουμε ένα παγωτάκι έξω από την είσοδο του κλειστού γυμναστηρίου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά.
1: Αυτά έγιναν λοιπόν στη γιορτή Ακαδημιών του Φίβου, στο γιορτινό φινάλε για τις Ακαδημίες του Φίβου. Είπαμε ότι οι περισσότερες ομάδες πια μπαίνουν σε αυτή την διαδικασία σιγά σιγά για να κλείσουν και το φετινό τους και πρόγραμμα, το χειμερινό ακόμη πρόγραμμα, για να πάνε στα πράγματα τα οποία έχουν σχεδιάσει για το καλοκαίρι.

ακούσετε λιγάκι από την ερώτηση που έκανε η Μαρία Πολίτου, που πήγε να κάνει βασικά η Μαρία Πολίτου για το COS TV. Θα το ακούσουμε λιγάκι το ρεπορτάζ, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό ρεπορτάζ και μια πολύ σημαντική είδηση για την ΚΟ. Βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες για την εγκατάσταση των τριών νέων σύγχρονων αθλητικών θόλων σε Ζιπάρι, Κέφαλο και στην πόλη της ΚΟ, στο τέταρτο δημοτικό σχολείο. Ένα έργο που αποτελούσε πάγιο αίτημα για την αθλητική οικογένεια του νησιού. Μετά την επιτυχημένη λειτουργία της αντίστοιχης εγκατάστασης στην Καρδάμενα, ο Δήμος προχωρά στην δημιουργία νέων κλειστών προπονητηρίων με στόχο να δοθούν περισσότερες δυνατότητες άθλησης στην νεολαία, τόσο στην πόλη όσο και στα χωριά. Το συνολικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται περίπου στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από χρηματοδότηση του Υπουργείου Μετανάστευσης χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους πολίτες της ΚΟ. Καλά, προφανώς. Χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους πολίτες. Δηλαδή θα πληρώνανε και από την τσέπη τους, δηλαδή οι πολίτες της ΚΟ. Ναι. Okay. 1,5 εκατομμύριο ευρώ λοιπόν από το Υπουργείο χρηματοδότηση του Υπουργείου Μετανάστευσης, το οποίο χρηματοδοτεί αυτές τις. Αυτά τα προπονητήρια. Στο Ζιπάρι οι εργασίες βρίσκονται στην τελική ευθεία, καθώς ήδη έχει τοποθετηθεί το εξωτερικό προστατευτικό πανί για το κλείσιμο του θόλου. Το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν οι εσωτερικές εργασίες που περιλαμβάνουν την τοποθέτηση πιστοποιημένου παρκέ, ηλεκτρονικών πινάκων και συστημάτων κλιματισμού. Στην Κέφαλο έχουν ήδη ολοκληρωθεί βάσεις από μπετόν και το συνεργείο αναμένεται να μεταφερθεί εκεί μετά το Ζιπάρι, με στόχο η εγκατάσταση να παραδοθεί στα τέλη Ιουλίου. Ενώ στην πόλη της ΚΟ, στο 4ο δημοτικό σχολείο, οι εργασίες ξεκίνησαν αμέσως μετά το κλείσιμο των σχολείων. Παράλληλα, ο Δήμος προχωρά σε ξεχωριστές μελέτες για συνοδές υποδομές, όπως αποδυτήρια, τουαλέτες και εξωτερικό φωτισμό, ώστε οι χώροι να λειτουργήσουν με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις. Ενώ στις δηλώσεις που έκαναν όλοι οι εμπλεκόμενοι στην δημοτική τηλεόραση ΚΟ, τονίζεται ότι οι χώροι παραμένουν ενεργά εργοτάξια. Γίνεται έκκληση προς τους πολίτες να σεβαστούν τις εγκαταστάσεις και τα υλικά, καθώς πρόκειται για έργα μεγάλης αξίας που θα εξυπηρετήσουν τα παιδιά, τις ομάδες, τους συλλόγους και συνολικά την τοπική κοινωνία. Μετά την ολοκλήρωσή τους, οι τέσσερις συνολικά αθλητικοί θόλοι αναμένεται να αλλάξουν σημαντικά τον χάρτη των αθλητικών υποδομών του νησιού, δίνοντας λύσεις σε χρόνια προβλήματα και προσφέροντας σύγχρονους ασφαλείς χώρους άθλησης στη νέα γενιά, αναφέρει χαρακτηριστικά και το δικό μας το ρεπορτάζ αλλά και το ρεπορτάζ της Δημοτικής Τηλεόρασης ΚΟ. Πήγαν εκεί, μίλησαν μεταξύ άλλων ο Σεβαστιανός ο Παρβέρης, ο πρόεδρος της κοινότητας Ασφενδιού, ο αντιδήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι βασικά, ο Παναγιώτης Χατζηγρίστοφης, ο Κώστας Ζαχαρός, ο Αλέξανδρος Χρυσόπουλος. Ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν στο Ζιπάρι για να μιλήσουν για το έργο αυτό το οποίο εκεί έχει μπει τουλάχιστον το πανί και ο Δήμαρχος ΚΟ, ο Θεοδόρης Νικητάρης εκεί, έχει μπει το πανί και έχει προχωρήσει έτσι λίγο περισσότερο, είναι η αλήθεια, το κομμάτι του ΘΟΛ. Ξεκίνησαν βέβαια και νωρίτερα εργασίες εκεί, γιατί στο τέταρτο δημοτικό και στην Κέφαλο έπρεπε να κλείσουν τα σχολεία για να μπουν μετά και οι εργολάβοι εκεί να ξεκινήσουν και εκεί τις εργασίες. Μια χαρά. Ωραία νέα είναι αυτά, πολύ ωραία νέα.

Στο ξεκίνημα τη εκπομπή σα είπα και για την αλλαγή που υπάρχει, που θα υπάρξει βασικά στην τεχνική ηγεσία του αντίμαχου, αφού αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο τη ομάδα ο Χρήστος Αρβανιτογιάννης. Στις δηλώσεις του είπε, είναι ένας πανέμορφος κύκλος, φτάνει στο τέλος του, γεμάτος με αναμνήσεις και στιγμές που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στο μυαλό και στην καρδιά μου. Μετά από όρημη σκέψη, ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσω την ομάδα που έγινε η οικογένειά μου. Θέλω να εκφράσω ένα τεράστιο και ειλικρινές ευχαριστώ στην διοίκηση του αντίμαχου για την εμπιστοσύνη, την στήριξη και την άψογη συνεργασία μας όλο αυτό το διάστημα. Στους συνεργάτες μου που πειραστήκαμε αμέτρητες ώρες δουλειάς, αγωνίας αλλά και επιτυχιών, οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον επαγγελματισμό και την καθημερινή τους κατάθεση ψυχής. Το πιο μεγάλο ευχαριστώ όμως ανήκει στους πρωταγωνιστές, στους παίκτες μου. Σας ευχαριστώ που δώσατε τα πάντα στο γήπεδο, που με εμπιστευθήκατε και που μαζί ζήσαμε τις πιο όμορφες ποδοσφαιρικές στιγμές της ζωής μου. Οι δεσμοί που δημιουργήσαμε στα αποδυτήρια είναι πιο δυνατοί από κάθε αποτέλεσμα. Οι δρόμοι μας στο ποδόσφαιρο μπορεί να χωρίσουν, αλλά οι ανθρώπινες σχέσεις παραμένουν. Φεύγω γεμάτος περηφάνεια για όσα ζήσαμε. Από σήμερα ο αντίμαχος χάνει ένα στέλεχος, αλλά κερδίζει έναν πιστό φίλο για πάντα. Εύχομαι στην ομάδα κάθε επιτυχία στο μέλλον ή στο επανειδήν, είπε ο Χρήστος Αρβανιτογιάννης. Να πούμε ότι δεν έχει ανακοινωθεί βέβαια ακόμη. Θα χρειαστεί λίγος χρόνος για αυτό που θα πω τώρα, αλλά ξέρω ότι αυτή τη στιγμή πρώτος στη λίστα του αντίμαχου για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας είναι ο Λεωνίδας Κούτσικας. Δεν αναφέραμε καθόλου χθες και δεν το γράψαμε ακόμη, θα το γράψουμε όμως, για ένα δικό μας παιδί, για τον Δημήτρη Κουζούκα, ο οποίος ουσιαστικά πανηγύρισε ξανά πρωτάθλημα, αφού είχε κατακτήσει πρωτάθλημα με τον Ιπποκράτη και φέτος ξαναπαίρνει πρωτάθλημα με τον Πολυκράτη Σάμου, μία από τις ομάδες οι οποίες, όχι Πολυκράτη, συγγνώμη, με την ΑΕ Καρλοβάσου. Η Καρλοβάσου στέφθηκε πρωταθλήτρια στην ΤΕΣΑ μου, κερδίζοντας με 59-51 τον Πολυκράτη και πήρε το πρωτάθλημα ανδρών και μαζί το εισιτήριο για τα μπαράζ του Βορείου Αιγαίου που θα διεξαχθούν στην Χίο τώρα, το διήμερο αυτό που μας έρχεται, 17 και 18 Ιουνίου. Εκεί παίζει ένα δικό μας παιδί, ο Δημήτρης Κουζούκας, που πήρε τον τίτλο με την ομάδα της ΑΕ Καρλοβάσου.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο φινάλε και σήμερα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην αυριανή εκπομπή, εδώ στην θέση μας στον Real Voice 99,5. Ραντεβού λοιπόν αύριο στις 4. Θυμίζω, δύο αναμετρήσεις που είναι να διεξαχθούν τώρα στις 5.30 και θα έχετε την ευκαιρία να τις παρακολουθήσετε τηλεοπτικά μέσα από το κανάλι του XX Sports. Είναι οι δύο ημιτελικοί, Πάνθυρες Ρόδου ΠΑΟΚ ΚΟ για την κατηγορία K16 ο ημιτελικός, 5.30 την ίδια ώρα ο Όμιλος Αθλοπαιδιών ΚΟ απέναντι στην ομάδα της Ρόδου θα παλέψει και εκείνος για την πρόκριση στον μεγάλο τελικό. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν στο κανάλι των παιδιών για να το παρακολουθήσετε το παιχνίδι, τα δύο παιχνίδια, και να δούμε ποιες θα είναι οι δύο ομάδες οι οποίες θα βρεθούν στον αυριανό μεγάλο τελικό. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
2: Γη μου, έχει μάστορε στην ταράτσα.
3: Βάζουμε στάρα πεπέ από την B2 Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορεί να πάρει μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
2: Σταρ APP από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Η σχολή χορού Βίκυ Φερδεκλή παρουσιάζει την παράσταση Circus The Untold Story. Μια ιστορία που δεν υπόθηκε ποτέ. Τα φώτα ανάβουν, η μουσική ξεκινά και η αρένα ζωντανεύει. Σε ένα τσίρκο μιας άλλης εποχής, γεμάτο φώτα, μουσικές και θαύματα, όλα μοιάζουν μαγικά. Πίσω όμως από τη λάμψη της αρένας γεννιούνται ερωτήματα, φόβοι και η ανάγκη για αλήθεια. Μέσα από ένα ταξίδι μεταμόρφωσης, οι ήρωες της ιστορίας αναζητούν την ελευθερία, την ταυτότητά τους και το θάρρος να ακολουθήσουν την καρδιά τους. Μια παράσταση για τη δύναμη της αλλαγής, την αναζήτηση της αλήθειας και το θάρρος να είμαστε αληθινοί. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 8.30, Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου. Τα έσοδα θα διατεθούν στον Σύλλογο Ροδαυγή, δωδεκανησιακό σύλλογος γονέων και φίλων παιδιού που χρήζουν μεταμόσχευσης μυελού των οστών.
5: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
6: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
8: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
9: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
8: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
1: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Κυρίες, κύριοι, καλή σας μέρα, καλό σας πρωινό, καλώς ήρθατε και σήμερα σας καλωσορίζω εδώ στη μεγάλη παρέα του Real Voice 99,5 στο πρωινό μας Express. Η ώρα είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, το ημερολόγιο δείχνει 3η 16 Ιουνίου και η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στη Ρόδο στους 23 βαθμούς Κελσίου.

Πώς είστε? Γερή, δυνατή, ακμαίη, να δράξετε και σήμερα τη μέρα. Εύχομαι το καλύτερο σε όλους σας. Εμείς είμαστε εδώ για να σας κρατήσουμε συντροφιά ένα ακόμα πρωινό. Με την επικαιρότητα, με το σχολιασμό της, με τους προσκεκλημένους της και βέβαια με πολύ καλή μουσική.

Βρισκόμαστε, κινούμαστε ειδησιογραφικά στον απόϊχο των όσων συνέβησαν τις προηγούμενες μέρες, την προηγούμενη εβδομάδα, μέχρι και το Σάββατο. Με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, των Υπουργών, όσα συζητήθηκαν, όσα ανακοινώθηκαν και επόμενο είναι να υπάρχει τώρα και η αντίδραση. Δεν θα την έλεγα αντίλογο, αντίλογος δεν υπάρχει πουθενά, υπάρχει μόνο μια στήρα και τυφλή αντίδραση. Για την αντίδραση. Ο αντίλογος θέλει επιχειρήματα. Και εδώ επιχειρήματα δεν υπάρχουν.

Επιχειρήματα δεν υπάρχουν για εκείνους που ευθύνονται για μια κατάσταση η οποία κράτησε αυτά τα νησιά πολλές δεκαετίες πίσω. Αντίλογος δεν μπορεί να υπάρχει από εκείνους που εμφορούνται μόνο από την προσωπική τους πολιτική αγωνία για την πολιτική τους επιβίωση. Τώρα μάλιστα που το πολιτικό σκηνικό αναδιατάσσεται εκ βάθρων. Αντίλογος δεν μπορεί να υπάρχει, τεκμηρίωση δεν μπορεί να υπάρχει από εκείνους που εμφορούνται μόνο από προσωπικές αιμονές και εμπάθειες. Αυτό το γενικό και αρχικό σχόλιο θα το συζητήσουμε και θα σας το τεκμηριώσω στην πορεία της εκπομπής. Είμαστε λοιπόν εδώ, η πρωινή παρέα, η γνωστή παρέα του Real Voice, του πρωινού μας Express. Είναι ο Πέρης Βασιλάκης που ρυθμίζει τον ήχο, επιλέγει καταπληκτικά τραγούδια. Στα γραφεία σύνταξης Δέσποινα Κουλούμπρη για την υποστήριξη της εκπομπής, Νατάσα Παμπρή για τα δελτία ειδήσεων, και θα ακολουθήσει με τη δική της εκπομπή μετά το πρωινό μας Express μαζί στις 10 με την Νατάσα. Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού, Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη, εκείνος ο οποίος μας έχει ενώσει όλες και όλους σε μία και μοναδική συχνότητα στους 99,5, και έχει φροντίσει ώστε η φωνή αυτού του σταθμού να φτάνει παντού σε ολόκληρη τη Δωδεκάνησο και σε ένα κομμάτι της Κρήτης ακόμη. Η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 και σήμερα μαζί. Τα απόγευμα τα ξαναλέμε μέσα από την επανάληψη της εκπομπής μας στις 5 το απόγευμα για να τα εμπεδώσουμε. Κάποιες φορές, ξέρετε, η επανάληψη κάνει καλό, γιατί εμείς εδώ λέμε και πράγματα τα οποία μάλλον δεν τα ακούτε πουθενά αλλού.

0: Βλέπω μια ανάρτηση του Τιμόθεου Κοτάκη, την έκανε χθες το βράδυ. Καλησπέρα σας. Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ. Είναι ο τίτλος που έχει βάλει. Και από κάτω φωτογραφίες από μια σειρά επαφών του. Με τον Περιφερειάρχη, με τον προϊστάμενο και τα στελέχη των διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών της Περιφέρειας. Τρέχει ο Τιμόθεος για τα έργα του νησιού. Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ, Να γυρίσει τον ήλιο στο νησί του, προσπαθεί ο Δήμαρχος. Η εκπομπή μας έρχεται σε εσάς. Χάρη στην ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Και σήμερα σας περιμένουν για τις αγορές σας. Τη μεγαλύτερη ποικιλία. Χιλιάδες ετικέτες προϊόντων. Για όλα τα γούστα, όλες τις ανάγκες. Στην καλύτερη ποιότητα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και βέβαια με φανταστικές προσφορές. Δύο καταστήματα σας περιμένουν στη Ρόδο, στη Μυαλισσό, από τις 8 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Για τις προσφορές μπορείτε και σήμερα να ενημερωθείτε από το φυλάδιο, το οποίο είναι εναρτημένο στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr, για να επωφεληθείτε όσο γίνεται περισσότερο. Να πάρετε και τις πληροφορίες που χρειάζεστε για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να κάνετε τις παραγγελίες σας, ώστε να έρθουν οι αγορές σας στο σπίτι σας, στο χώρο σας. Εμείς μια απλή υπενθύμηση κάνουμε, γιατί τα ξέρετε πια όλα αυτά, δεν είναι δυνατόν, στην καθημερινότητά μας είναι. 70 χρόνια λειτουργίας είναι αυτά, 70 χρόνια εμπιστοσύνης, 70 χρόνια τα καλύτερα από τον Γιάννη Πάπου, από τα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, τα καλύτερα μαζί μας. I'm sick inside without a sense of feeling, and this is how you remind me. Τι τραγουδάρες είναι αυτές, κύριε Περιβασιλάκη? Σήμερα έχετε έμπνευση. Να υποθέσω ότι το ένα σου θυμίζει το άλλο. Μπράβο. Το έχω καταλάβει, γιατί συνειρμικά είναι πακεταρισμένα τα τραγούδια και εγώ το ίδιο κάνω. Πολλές φορές μάλιστα συμπίπτουμε. Μας έρχονται τα ίδια.
1: Πρέπει να το κοιτάξουμε αυτό.
0: Να σας πω ότι σήμερα θα ασχοληθούμε κατά κύριο λόγο, κυρίες και κύριοι, με τον απόϊχο των επισκέψεων και του Πρωθυπουργού βεβαίως και της Υπουργού Λίνας Μενδώνη, όσα έγιναν στη σύσκεψη φορέων, τη σύσκεψη τουριστικών φορέων, πρέπει να τονίσω, επειδή άκουσα και κάποια παράπονα έγιναν από κάποιους ότι δεν κλήθηκαν, δεν ήταν γενική, δεν ήταν ανοιχτή η σύσκεψη. Το πρόγραμμα ήταν πολύ σφιχτό σε κάθε περίπτωση και η σύσκεψη είχε να κάνει με τον τουρισμό, με τους φορείς του τουρισμού. Το διευκρινίζω αυτό, επαναλαμβάνω, ακούστηκαν πολλά, αλλά δεν τέθηκε κανένα ζήτημα αποκλεισμού σε καμία των περιπτώσεων, αν κάποιοι το εξέλαβαν έτσι. Απλά η σύσκεψη ήταν θεματική για τα θέματα του τουρισμού. Έχθη λοιπόν, τι ζητήσαμε ως περιοχή, τι πήραμε. Θα τα δούμε, θα τα σχολιάσουμε. Θα είναι στην πορεία της εκπομπής κοντά μας και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, που καλύπτει το σύνολο των παραγωγικών φορέων και τάξεων, ο κύριος Γιάννης Πάπου. Ενώ θα είναι βεβαίως και οι εργαζόμενοι, στους οποίους ο Πρωθυπουργός, για τους οποίους μάλλον, έκανε ειδική μνήμα για τη συμμετοχή του Πρόεδρου του Εργατικού Κέντρου του Παναγιώτη Εγκλέζου στη σύσκεψη, και θα έχουμε τον κύριο Εγκλέζο στο δεύτερο μέρος της εκπομπής για να συζητήσουμε όλα όσα τέθησαν επιτάπητος στη σύσκεψη και τι τελικά απεκόμισαν οι εργαζόμενοι της περιοχής από αυτήν εδώ την συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Αυτά στην πορεία της εκπομπής μας. Επαναλαμβάνω, επί του παρόντος, Γιάννης Μανουλάς, πρόγνωση καιρού. This is how you
2: remind me. Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανουλά.
1: Γενικά έθριος καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι μεταβλητοί σε εξασθένηση δεν θα ξεπεράσουν τα 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασίες μέγιστες το μεσημέρι στους 29 με 30 βαθμούς και υψηλότερες στην Ηλίνδο μέχρι 34 και στο Καστελόριζο μέχρι 33 βαθμούς. Για αύριο Τετάρτη έθριος καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα ενισχυθούν λιγάκι και θα φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα στους 29 με 30 βαθμούς το μεσημέρι στα βόρεια και αντίστοιχα στα νότια νησιά. Στην Ηλίνδο υψηλότερη θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι εκεί.

Πραγματικά πρέπει να σας πω, κυρίες και κύριοι, ορμόμενοι από την επικαιρότητα και όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν μετά την παρουσία εδώ του Πρωθυπουργού, όλα όσα ανακοινώθηκαν, τις επισκέψεις που έκανε σημειακά σε διάφορα σημεία και όλα επιλεγμένα και όλα με την δική τους σημασία για την Ρόδο, αλλά όχι μόνο για την Ρόδο, αφού αναφορές έγιναν και για την ΚΟ. Με βάση λοιπόν όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν, η παρατήρηση που έχω να κάνω και το σχόλιο που έχω να κάνω είναι πραγματικά λυπάμαι όταν άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρα πολύ μεγάλη πορεία στα κοινά, στην πολιτική και θεωρούνται και έμπειροι, πώς είναι δυνατόν να πέφτουν σε τέτοια πολιτικά ατοπήματα. Και μάλιστα τελευταία καθέξιν και κατασυρωή, θα έλεγα, δεν είναι η πρώτη φορά. Και αναφέρομαι προφανέστατα στον βουλευτή δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ, τον Γιώργο Νικητιάδη. Ο οποίος έκρινε σκόπιμο μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού εδώ να βγει στα μέσα ενημέρωσης και να ασκήσει κριτική στα θέματα της υγείας. Για την ΚΟ, για το νέο νοσοκομείο, ότι τάχα ξαναεξαγγέλθηκε. Για το ακτινοθεραπευτικό. Ναι, εδώ βάζω καμιά δεκαριά θαυμαστικά. Για το παλιό νοσοκομείο. Εδώ και αν χρειάζονται θαυμαστικά, το παλιό νοσοκομείο της Ρόδου. Δεν θυμάμαι να ξανασχολήθηκε και να αναρωτήθηκε γιατί καταραίει τόσα χρόνια. Δεν θυμάμαι. Μια τυφλή στήρα κριτική, γιατί τώρα, πως έτσι, τι κάνατε τόσα χρόνια κτλ. Τώρα να τα λέει ο εκπρόσωπος, ο βουλευτής, ένας που μπαίνει τώρα στα κοινά και δεν ξέρει την ιστορία του τόπου, την πολιτική ιστορία του τόπου, τη σύγχρονη, να πω πάει και έρχεται, τώρα μπήκε το παιδί, τώρα τα ακούει, πρώτη φορά τα βλέπει, εντάξει, θέλει να κάνει, ρε παιδί μου, το εφέ του, το κομμάτι του. Τα λέει. Δεν έχει κανείς την απέτηση που την έχει, κανονικά την έχεις, γιατί όταν βγαίνεις μπροστά εννοείται ότι πρέπει να έχεις μελετήσει την ιστορία του τόπου σου, αλλά τέλος πάντων δεν βαριέσαι, δεν τάζεσαι, δεν τα ξέρει. Αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος τάζησε από μέσα όλα αυτά τα χρόνια και ξέρει, πολύ καλά ξέρει και για ποιο λόγο αργεί να πάρει μπρος το νοσοκομείο της ΚΟ. Είναι το θέμα του οικοπαίδου, του ακινήτου. Άντε να το ξεκαθαρίσεις, άντε να το ξεμπλέξεις, άντε να βγάλεις οικοδομικές άδειες, άντε. Δεν ξέρει για το ακτινοθεραπευτικό κέντρο της Ρόδου ότι κάποτε ήταν μόνο μία εξαγγελία, ένας κωδικός χωρίς αντίκρισμα, γιατί δεν υπήρχε απολύτως τίποτα. Όχι μελέτη. Πού να πάει να το κάνεις? Σε ένα χωράφι στη μέση του πουθενά, όπου είχε κατασκευαστεί το νοσοκομείο για να αποκαλυφθεί όταν πήγε η περιφέρεια να κάνει το ακτινοθεραπευτικό, ότι δεν υπήρχε τίποτα πουθενά, ούτε άδεια, ούτε μερίδα, ούτε τίποτα, και ξανά γίναν όλα από την αρχή για ένα νοσοκομείο που λειτουργούσε ήδη 20 χρόνια. Δεν τα ξέρει αυτά. Για το παλιό νοσοκομείο, 20 χρόνια πριν παραχωρήθηκε στο Δήμο της Ρόδου, δεν τον είδα να έχει κανένα ζόρι ιδιαίτερο, γιατί ο Δήμος το καμάρωνε, σε εισαγωγικά, να καταραίει κάθε μέρα, να καίγεται κάθε νύχτα, να γίνεται σκουπιδαριό, χιτά, χαδά, χωματερή, ό,τι θέλετε, αλλά κανένας να μην λέει τίποτα και να μην κάνει απολύτως τίποτα. Δεν δικαιούται λοιπόν ο κύριος Νικητιάδης να ομιλεί. Αλλά επειδή, επαναλαμβάνω, εμείς εδώ σε αυτή την εκπομπή τα πράγματα τα λέμε όπως είναι. Όπως είναι, ακόμα και όταν γινόμαστε υπερβολικά δυσάρεστοι για κάποιους. Αλλά προφανώς η δουλειά μας δεν είναι να είμαστε ευχάριστοι. Το θέμα είναι να αποτυπώνουμε την πραγματικότητα. Όλα αυτά τα χρόνια που παρακολουθώ την επικαιρότητα
Και ιδίως τα 12 τελευταία χρόνια που στα πράγματα είναι η σημερινή Περιφερειακή Αρχή υπό τον Γιώργο Χατζημάρκο. Έχω παρατηρήσει, κυρίες και κύριοι, και είναι στατιστικά αποδεδειγμένο, ότι τα θέματα, τα μεγάλα του τόπου, οι υποδομές που καταραίουν, γενικά η εγκατάλειψη, η παρακμή στην οποία έχει παραδοθεί αμαχητή η Ρόδος και ιδίως η πόλη της Ρόδου, γιατί αυτή έχει φάει το μεγάλο στραπάτσο. Δεν υποτιμώ τα παραέξω, αλλά η πόλη της Ρόδου, καταλαβαίνετε, ένα αστικό σύνολο με τόσα μνημεία, με τόσα κτίρια, με, εκεί η παρακμή και η εγκατάλειψη εκεί είναι πραγματικά εκοφαντική. Πότε τους έπιασε ο πόνος, αλήθεια, να τα βάλουν στο κάδρο, στατιστικά επαναλαμβάνω, στατιστικά τεκμηριωμένο και αποδεδειγμένο. Μα όταν ενεπλάκει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο η περιφέρεια για να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Τα κάστανα που καίγονταν μια εποχή όπου όλα ήταν χυμαδιό και στο πόδι. Όπου η κρουνή των χρηματοδοτήσεων ήταν άφθονη, όπου οι διαδικασίες ήταν απλούστατες έως ανύπαρκτες, οι έλεγχοι το ίδιο. Και σε εκείνη λοιπόν την περίοδο της απίστευτης ευκολίας δεν κατάφεραν να κάνουν τίποτα παρά να κληροδοτήσουν εργοτάξια. Και αυτά οι μητελοί έτοιμα και τα εργοτάξια να καταρρεύσουν. Βλέπε Φράγμα Γαδουρά. Πότε λοιπόν μπήκαν όλα αυτά στο κάδρο? Όταν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο ανέλαβε η περιφέρεια να τα αποκαταστήσει, να τα διευθετήσει, να τα δρομολογήσει, να τα κατασκευάσει, να, για να μην τα κλάψουμε οριστικά. Μόνο τότε, παρατηρήστε το, εγώ σας προκαλώ ανοιχτά, όλους εσάς που ασχολείστε, σε όποιο βαθμό ασχολείστε με την επικαιρότητα, πιάστε τα θέματα αυτά τα οποία σήμερα όλοι κάποιοι διαρριγνύουν τα ημάτια τους και μετρούν καθυστερήσεις. Καθυστέρησε, λέει. Αλήθεια. Μα εδώ δεν το ξέρες καν και δεν σε ενδιέφερε πριν από 2 χρόνια. Και τώρα βιάζεσαι. Θα τρελαθούμε τελείως. Να τα λέει και να τα κάνει αυτά, επαναλαμβάνω, κάποιος ο οποίος τώρα είδε φως στην πολιτική και μπήκε, γιατί έχουμε και τέτοιους. Οκ. Αλλά να τα λέει ένας άνθρωπος με ιστορία, από ένα κόμμα που κυβέρνησε και ξέρει πως κυβέρνησε και θεσμοθέτησε και έκανε νόμους και το ένα και το άλλο, και να έρχεται να στο λέει όλο αυτό. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο τώρα, δεν είναι η χθεσινή, το χθεσινό λογίδριο για τις υποδομές υγείας. Με τις ανεμογεννήτριες δεν ήταν ένα τεράστιο φάουλ? Ποιος άφησε έξω την αυτοδιοίκηση από την υπόθεση αυτού του τύπου των επενδύσεων? Ποιος έβγαλε απόψε τη δεσμευτική άποψη της τοπικής κοινωνίας, της αυτοδιοίκησης, και μετά πήγε να κλαίει πάνω από το πτώμα της στην Λαϊκή Συνέλευση στο Γενάδη? Θα τα ξεχάσουμε. Θα τα ξεχάσουμε. Είναι δυνατόν? Και όμως είναι. Γιατί προφανώς ποντάρουν στην κοντή μνήμη και στην κρίση, ότι δεν υπάρχει κρίση στους ανθρώπους, στους πολίτες, στους ακροατές, στους αναγνώστες. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Πώς γίνεται αυτό, όταν ξέρεις ότι θα πάρεις την απάντηση? Και θα την πάρεις και θα γίνεις κατά το κοινός λεγόμενον ρεζίλη, και μετά θα βγάλεις άλλη ανακοίνωση για να προσπαθήσεις να το μαζέψεις και να το κάνεις χειρότερο. Τα έχουμε ξαναδεί αυτά. Γιατί κάποιοι άνθρωποι κακοποιούν τόσο πολύ την πολιτική τους προσωπικότητα? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Πραγματικά είναι μια απορία. Είναι η αγωνία? Είναι το άγχος? Επειδή καταραίει το Πασόκ και πάμε σε εκλογές. Μα δεν είναι τωρινό το φαινόμενο. 12 χρόνια το παρακολουθούμε. Για να πω ότι είναι το προσωπικό άγχος των εκλογών. Θα μου πείτε τώρα όμως, αυτές τις μέρες μπορεί να είναι και αυτό. Είναι η προσωπική εμπάθεια? Είναι τόσο μεγάλο τελικά το πρόβλημα? Είναι τόσο μεγάλη δυσανεξία απέναντι στην περιφέρεια? Και όχι συνολικά στην περιφέρεια, σαν θεσμό, στο Χατζημάρκο. Έτσι, είπαμε, εδώ τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Αυτό είναι το πρόβλημα.
Λυπάμαι που το λέω. Αλλά η πολιτική ζωή του τόπου είναι όμοιρος τα τελευταία χρόνια, κυρίες και κύριοι, από κάποιους αυτής της νοοτροπίας, αυτής της αντίληψης. Αν ψάχνετε να βρείτε τα αίτια, τα πολιτικά, ποια είναι και τι κρύβεται από πίσω και η πολιτική προσέγγιση και η στρατηγική και τίποτα, τίποτα, τίποτα, ειλικρινά σας μιλάω, τίποτα, τίποτα. Κομφετή, σερπαντίνες, χαρτοπόλεμος, τίποτα. Τίποτα δεν υπάρχει. Ένα προσωπικό μένος, μια προσωπική εμπάθεια υπάρχει, τίποτα άλλο. Λοιπόν, ο Γιώργος Νικητιάδης να αγκαλιάσει το Δήμο Ρόδου. Δεν μπορεί, λέει. Δεν μπορεί να είναι έξω ο Δήμος Ρόδου από την υπόθεση του παλιού νοσοκομείου. Δεν μπορεί να αξιοποιηθεί ερήμην της Ρόδου. Αλήθεια. Και ποιος μου είπε ότι είναι ερήμην? Ο φίλος του Κολιάδης δεν του είπε ότι έχει συμφωνήσει σε αυτό? Και σε τελευταία ανάλυση, γιατί εδώ έχουμε άλλο ένα φάουλ ανεπίτρεπτο για άνθρωπο με εμπειρία στην πολιτική. Του είπε κανείς ότι το παλιό νοσοκομείο της Ρόδου, αυτό που καταραίει στην πόλη, πήγε ο Χατζημάρκος και το ζήτησε από τον Άδωνη? Όχι, παιδιά. Δεν έγινε έτσι. Δεν έγινε έτσι. Και το ξέρετε ότι δεν έγινε έτσι. Οι φορείς ήταν εκείνοι οι οποίοι ζήτησαν συνάντηση με τον Περιφερειάρχη για να του πούν να βγει μπροστά. Γιατί είδαν ότι αν δεν αναλάβει η Περιφέρεια την ιστορία αυτή, όπως έχει αναλάβει και άλλες, το Εθνικό Θέατρο, το Φράγμα του Γαδουρά και πολλά άλλα θα μπορούσαμε να πούμε. Αν δεν το αναλάβει, σου λέει η Περιφέρεια, δεν πρόκειται να γίνει εδώ πέρα χαΐρι, δεν θα δούμε. Και πήγανε λοιπόν και του το ζητήσανε. Και εκείνος δέχτηκε να αναλάβει μια ευθύνη στην οποία θα μπορούσε να πει, παιδιά, στο Δήμο. Στο Δήμο να πάτε. Εγώ δεν θέλω να αναλάβω. Την ανέλαβε όμως την ευθύνη. Και έφυγε ένα αίτημα προς τον Υπουργό, το οποίο υπογράφουν όλοι οι πρόεδροι των φορέων που συμμετείχαν σε εκείνη τη σύσκεψη. Ηλία Τσέρκης, Γιάννης Πάπου, Κωνσταντίνος Ζωγραφίδης, Μέρη Παπανδρέου, Νικόλαος Γεωργίου, Βασίλειος Τσαγκαράκης, Θωμάγγελος Μιχαλάκης, Γιάννης Παπαβασιλείου. Τον είχε αντικαταστήσει ο κύριος Καλιουδάκης στη σύσκεψη εκείνη, για να είμαι ακριβής. Δημήτρης Αλαχούρης, Μανώλης Ανδρουλάκης, Νίκος Κωνσταντινίδης, Παναγιώτης Εγκλέζος. Όταν λοιπόν καταφέρετε κατά αυτόν τον τρόπο, κατά των εξαγγελιών, κατά της ανακοίνωσης μάλλον, όχι εξαγγελιών, που έκανε ο Πρωθυπουργός και ο Άδωνης Γεωργιάδης, τι κάνει ο Γιώργος Νικητιάδης? Πάει ενάντια στη βούληση και στο αίτημα των φορέων που προανέφερα. Δεν το λες και έξυπνο πολιτικά. Μόνο και μόνο για να υπονοήσεις και να ρίξεις λάδι σε αυτή την φημολογούμενη κόντρα, υποτίθεται, Περιφέρειας και Δήμου. Και δεν τη λέω κόντρα, επαναλαμβάνω, πολλές φορές σας το έχω πει, η κόντρα θέλει δύο. Εδώ δεν έχεις κόντρα δύο. Εδώ έχεις επιτιθέμενους και αμυνόμενο. Εντάξει, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Εδώ έχεις επιτιθέμενους και αμυνόμενο. Αυτό θα έλειπε σε αυτόν ο οποίος δέχεται τα βέλη, να του απαγορευτεί το δικαίωμά του να σηκώσει μια σπίδα και να προστατευτεί. Αυτό θα έλειπε. Για να ρίξει λοιπόν νερό ο Γιώργος Νικητιάδης στο μήλο όλης αυτής της συζήτησης περί της κόντρας, δεν δίστασε να βάλει απέναντί του όλους τους φορείς, παραβλέποντας εσκεμένα προφανέστατα ότι οι φορείς το ζήτησαν. Δεν πήγε μόνος του ο Χατζημάρκος να το ζητήσει. Αλλά όταν του το ζήτησαν, αποδέχθηκε την ευθύνη. Και γιατί του το ζήτησαν? Εδώ είναι θέμα εμπιστοσύνης, παιδιά.
Κακά τα ψέματα. Εδώ είναι θέμα εμπιστοσύνης. Εμπιστοσύνης που μπορεί να δείχνουν και οι φορείς, εμπιστοσύνη που μπορεί να δείχνει και η κυβέρνηση. Σου λέει αν το αναλάβει θα το φτιάξει, γιατί αυτή την ταμπέλα έχει πια η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου επί ημερών Χατζημάρκου. Αρέσει δεν αρέσει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτή η εμπιστοσύνη, ξέρετε, δεν έχει να κάνει μόνο στο εσωτερικό. Δηλαδή ότι φτιάχνει τα έργα του Δήμου, φτιάχνει να, το νοσοκομείο τώρα, το Εθνικό Θέατρο. Εμπιστοσύνη και ως προς την Ευρώπη. Φράγμα γαδουρά, η χώρα, να μην τα ξεχνάμε αυτά επειδή περάσανε κάποια χρόνια. Μόλις είχε αναλάβει, ήταν η εποχή που η Ευρώπη ζητούσε πίσω δεκάδες, εκατοντάδες εκατομμύρια τα οποία θα πηγαίνανε από το Ταμείο Συνοχής στο Φράγμα Γαδουρά, αλλά το Φράγμα Γαδουρά ήταν ένα εργοτάξιο το οποίο κατέρεε και τα ζητούσε πίσω. Εκατομμύρια τα οποία θα πηγαίνανε από το Ταμείο Συνοχής στο Φράγμα Γαδουρά, αλλά το Φράγμα Γαδουρά ήταν ένα εργοτάξιο το οποίο κατέρεε και τα ζητούσε πίσω η Ευρώπη τα χρήματά της. Και μπήκε μπροστά με προσωπική ευθύνη.

0: και δεν μπορούν να αλλάξουν ένα παγκάκι, τι κάνουνε? Κολλάνε δίπλα στους υπουργούς και στους πρωθυπουργούς, μπας και βγάλουν καμιά φωτογραφία και αποκτήσουν δια της φωτογραφίας facebookική πολιτική υπόσταση. Και ναι, αναφέρομαι στον Κολλιάδη, ο οποίος, προσέξτε, απουσίαζε. Και από το λιμάνι απουσίαζε, και από το νοσοκομείο απουσίαζε, και από την Περβόλα απουσίαζε. Δηλαδή, εδώ είχαμε τρία σημεία, στα τα οποία δρομολογούμενα όλα αυτά αλλάζει η πόλη, αλλάζει η λειτουργία της, αλλάζει η εικόνα της, αλλάζουν όλα. Από το κόμπλεξ λοιπόν ότι τα κάνουν κάποιοι άλλοι, από την αδυναμία σου, γιατί εσύ ο αντισυστημικός, ο οποίος φωτογραφίζεσαι μεν με τον πρωθυπουργό, δεν το σηκώνει το πετσί σου να πας και να πεις ευχαριστώ, γιατί άλλη διαπίστωση, άλλοι στα φτιάχνουνε. Άλλοι στα φτιάχνουνε. Και δεν έχεις την πολιτική ανωτερότητα να πεις ένα ευχαριστώ σε αυτούς που τα φτιάχνουνε. Απέναντίας, εκεί που μπορείς, στείνεις κρίσεις και πολέμους, και εκεί που δεν μπορείς, φυλάς τα χέρια και βγάζεις φωτογραφίες. Εκεί που δεν σε παίρνει. Εκεί που νομίζεις ότι σε παίρνει, δημιουργείς κατά καιρούς κρίσεις, τεχνητές κτλ. Το λιμάνι στο φτιάχνει η κυβέρνηση. Το δίνει στο ΤΑΙΠΕΔ, μπας και προχωρήσει γρήγορα. Το νοσοκομείο το δίνει στην περιφέρεια. Γιατί εσύ 20 χρόνια το έχεις καταχρήσει και δεν έχεις κάνει απολύτως τίποτα, δεν έχεις περάσει απ' έξω. Το Εθνικό Θέατρο, κι αν έχεις μπει και ποτέ, και αυτό δικό σου είναι. Η περιφέρεια το φτιάχνει και στο χρηματοδοτεί το Υπουργείο. Αντί λοιπόν να πεις ένα ευχαριστώ που την πόλη σου, σου τη φτιάχνουν άλλοι. Την πόλη σου, σου τη φτιάχνουν άλλοι. Βλέπουμε όλες αυτές τις γελοιότητες που παρακολουθήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Και τάχα αντάρτικο. Α, να σας πω και κάτι άλλο, για να καλημερίσω τον κύριο Πάπου και να πάμε στη σύσκεψη του Σαββάτου. Τρέξανε λοιπόν, για να το συνδέσω με τα προηγούμενα, τρέξανε το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ να βγάλουν ανακοινώσεις. Έτρεξε και ο Νικητιάδης να βγάλει ανακοίνωση για την κακή Μενδώνη κτλ. Και την πατήσανε μετά, παιδιά. Την πατήσαν όλοι μαζί και μαθαίνω ότι και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν, λέει, μετανιώσει γιατί βγάλανε ανακοινώσεις για να στηρίξουν τον Κολλιάδη. Γιατί από τη στιγμή που πήγανε και τον υποστηρίξανε, γιατί υποτίθεται ότι έτσι χτυπούσαν την κυβέρνηση, χτυπούσαν το Μητσοτάκη. Και μετά την άλλη μέρα τον εβλέπουνε αγκαλιά με το Μητσοτάκη, αγκαλιά με τον Κυρανάκη, αγκαλιά με την Όλγα, χειροφίλημα και αγκαλιές με την Μενδώνη που την έβριζε. Και φυσικά σου λέει, τι κάνουμε τώρα εδώ? Παιδιά, να προσέχατε. Να προσέχατε. Γιατί έτσι κάνετε. Βλέπετε φως, ευκαιρία σου λέει. Έτσι, στην αναμπουμπούλα ο λύκος χαίρεται. Βρήκαμε ευκαιρία τώρα εδώ. Είδαμε φως, είδαμε μια αφορμή. Ας πάμε κι εμείς να κάνουμε το κομμάτι μας. Και μετά την άλλη μέρα μαζευτήκαν στα λαγούμια. Και μαθαίνω ότι είναι και δυσαρεστημένοι, λέει, γιατί δεν περιμένανε από τον Κολλιάδη ότι τελικά θα δήλωνε υποταγή στο Μητσοτάκη και τους υπουργούς που έβριζε την προηγούμενη Τετάρτη. Αυτά προς γνώση και συμμόρφωση. Όχι ότι το περιμένω, βέβαια. Όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές και χάνεται η μπάλα και η ανασφάλεια ανεβαίνει, να δείτε τι σκηνικά, να θυμάστε τη μέρα που σας το είπα, να δείτε τι σκηνικά, τι απίστευτη γελοιότητα έχουμε να αντιμετωπίσουμε σε αυτόν εδώ τον τόπο. Εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, θέλω να καλημερίσω στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, τον πρόεδρο του Πελητηρίου, τον κύριο Γιάννη Πάπου, ο οποίος, εκπροσωπώντας τις παραγωγικές τάξεις, τους φορείς της περιοχής μας, συμμετείχε στη σύσκεψη για τον τουρισμό που έγινε το πρωί του Σαββάτου με την συμμετοχή του προεδρεύοντος, για να ακριβολογώ, του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, παρούσης και της Υπουργού Τουρισμού, της Όλγας Κεφαλογιάννη. Τουριστική, επαναλαμβάνω, ήταν η σύσκεψη, ο τουρισμός ήταν το θέμα. Προφανώς ετέθησαν και άλλα εκεί μέσα, αλλά το τι ετέθη ακριβώς και τι πήραμε ως τόπος από αυτήν τη συνάντηση θα μας τα πει ο κύριος Πάπου. Καλημέρα σας, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα, κυρία Παυλάκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Πράγματι, το Σάββατο το μεσημέρι είχαμε την χαρά και την τιμή να συμμετέχουμε σε μια κλειστή σύσκεψη, την οποία ζήτησε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, με παράγοντες και εκπροσώπους του τουρισμού. Βεβαίως, εδώ να πούμε ότι ο τουρισμός για μας είναι ο πνεύμονας της οικονομίας, όχι μόνο της Ρόδου,

0: των νησιών μας, της χώρας γενικότερα. Είναι γνωστό ότι το 95% του παραγόμενου ΑΕΠ έχει άμεση εξάρτηση πάνω στον τουρισμό.
1: Προφανώς.
0: Πράγματι λοιπόν, υπήρξε μια πολύ ισχυρή εκπροσώπηση η οποία χαρακτηρίστηκε από την ευπρέπεια, την σοβαρότητα, συμμετέχοντες όλοι με σχέδιο και με επιμονή βεβαίως για την υλοποίησή του, όπως γίνεται κάθε φορά και κάθε πρόβλημα, για κάθε πρόκληση την οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Δεν υπάρχει λοιπόν από εμάς κανένα παράπονο ως προς την σύνθεση της ομάδας. Έλεγα μάλιστα ότι ο κάθε εκπρόσωπος φορέα έκανε υπέρβαση και μίλησε και για θέματα τα οποία δεν είναι της δικής του αρμοδιότητας, όπως για παράδειγμα ακόμα και οι ξενοδόχοι μίλησαν για ζητήματα και προβλήματα εργασιακά, που θα έπρεπε να τα τονίσει αποκλειστικά και μόνο ο εκπρόσωπος του εργατικού κέντρου. Παρά τα αυτά, το λέω καθ' υπερβολή, ότι όλοι ζητήσαμε, θέσαμε προβληματισμούς και σκέψεις για τα εργασιακά τα οποία αντιμετωπίζει η περιοχή. Βέβαια, αυτό το οποίο εμένα προσωπικά με λυπεί είναι ότι η σύσκεψη έγινε το Σάββατο το μεσημέρι. Και αμέσως μετά το τέλος της σύσκεψης και ειδικότερα την Κυριακή παρουσιάστηκαν αυτόματα οι συνήθεις αδέκαστοι δικαστές που εμφανίζονται στα μέσα μαζικής δικτύωσης, οι οποίοι μας κάλεσαν ανάμεσα στο ψηφιακό εδόλιο ούτως ώστε να μας καταδικάσουν για την στάση μας, για την αφωνία μας. Και βεβαίως για το ότι η παρουσία μας εκεί είχε μόνο φωτογραφικό ενδιαφέρον.
1: Πού το ξέρουν αφού ήταν κλειστή η σύσκεψη? Πώς το ξέρουν? Εννοείται από αυτούς που δεν συμμετείχαν. Αυτοί που δεν συμμετείχαν τα έγραψαν αυτά και τα είπαν αυτά.
0: Βεβαίως ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν συμμετείχαν.
1: Άρα πώς το ξέρουν ότι είχατε αφωνία εκεί μέσα?
0: Φρόντισαν δυστυχώς να ενημερωθούν πρώτα για το τι ακριβώς επέφη, τι απαντήσεις πήραμε και τι αποτελέσματα φέραμε. Κυρία Παυλάκη, γιατί ήρθαν αποτελέσματα πάρα πολύ ισχυρά. Ήδη λοιπόν να ενημερώσουμε.
1: Λοιπόν, να πάμε πέρα από αυτό το κλίμα. Εντάξει, αυτή η συνήθιση είπε ότι υπάρχουν πάντα και θα υπάρχουν όπως φαίνεται.
0: Ναι, αλλά είναι λυπηρό ότι γίνεται μια συνολική προσπάθεια από εκπροσώπους φορέων και πολιτικούς εκπροσώπους της περιοχής και αμέσως προτού καθαρογραφεί το αποτέλεσμα της συνάντησης, βλέπουμε ότι υπάρχει αμέσως το θετικό, το υπερθετικό ενδιαφέρον να κατηγορηθούμε. Τέλος πάντων, λίγο σύντομα, γιατί μπορούμε να μιλάμε μέρες.
1: Εντάξει, αυτά είναι, τα ξέρουμε, τα βιώνουμε κάθε μέρα. Πάμε στην ουσία.
0: Ναι. Είναι εξής, ότι όλοι οι συμμετέχοντες φορείς ζήτησαν την επαναφορά των μειωμένων συντελεστών και για το νησί της Ρόδου.
1: Ναι.
0: Ζητήσαμε έναν μόνιμο μηχανισμό ελέγχου των τιμών καυσίμων στα νησιά μας. Ζητήσαμε να υπάρξει μηχανισμός ελέγχου των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, είτε αφορούν μεταφορά επιβατών είτε εμπορευμάτων. Ζητήσαμε να υπάρξει ειδική μέρημνα για την ακρίβεια στα τρόφιμα, για την ακρίβεια στο ρεύμα. Το ενεργειακό κόστος, κάναμε προτάσεις ούτως ώστε να επιταχυνθούν μεταρρυθμίσεις για η μεταρρύθμιση της διασύνδεσης των νησιών μας με την υπηρετική χώρα, ούτως ώστε να καταφέρουμε να έχουμε και καλύτερη ποιότητα ρεύματος αλλά και καλύτερες τιμές.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, κάναμε ειδική αναφορά στο ειδικό χωροταξικό.
1: Ναι.
0: Κάναμε ειδική μία για τα θέματα εργασίας και εκπαίδευσης. Ζητήσαμε περισσότερη ασφάλεια και αστυνόμευση. Μιλάω για θέματα τα οποία επέφυγαν στο υπόμνημα του επιμελητηρίου δαπανίσου.
1: Ναι. Να πάμε λοιπόν στις απαντήσεις, γιατί αυτές περιμένει ο κόσμος να ενημερωθεί.
0: Η απάντηση και τα αποτελέσματα ακριβώς ήταν ότι άμεσα υπήρξε μέρημνα από τον Πρωθυπουργό και ήδη αυτή τη στιγμή έχει αποσταλεί επιστολή από την Attica Group ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αύξηση στις τιμές χρέωσης των επαγγελματικών οχημάτων, διότι έχει αναβληθεί η επιβολή επίναυλου καυσίμων. Είναι κάτι το οποίο το αποφάσισε ο Πρωθυπουργός μέσα σε αυτήν τη συγκεκριμένη σύσκεψη.
1: Συγγνώμη, λίγο, γιατί είναι σημαντικό αυτό το οποίο λέτε. Όλο το προηγούμενο διάστημα, γιατί δεν το ήξερα ομολογώ, είχαμε δει από τον περασμένο Μάρτιο ότι οι ακτοπλοϊκές εταιρείες και νομίζω η πρώτη που το ξεκίνησε αυτό ήταν η Attica Group, όπως είπατε, η οποία ανακοίνωσε την επιβάρυνση με πίναυλο καυσίμου στο μεταφορικό κόστος για τα πλοία της Αδριατικής, με προοπτική αυτό να επεκταθεί μετά και σε άλλα και ενδεχομένως και σε άλλες εταιρείες, έτσι.
0: Ακριβώς, κυρία Παυλάκη, πριν 15 μέρες εστάλει επιστολή προς όλους τους συνεργάτες της Attica Group ότι στις 16 Ιουνίου θα ισχύει νέος τιμοκατάλογος χρέωσης για τα επαγγελματικά οχήματα, για τις λεγόμενες νταλίκες που μεταφέρουν προϊόντα, λόγω της επιβολής επίναυλου στα καύσιμα τα οποία χρησιμοποιούν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες.
1: Από σήμερα δηλαδή θα ξεκινούσε αυτό.
0: Και θα ξεκινούσε.
1: Δηλαδή το προλάβατε, αποκρούσατε αυτό.
0: Εντός της σύσκεψης, πάρθηκε η απόφαση. Μας δόθηκε η υπόσχεση από τον Πρωθυπουργό εκείνη τη στιγμή ότι αυτό δεν θα ισχύσει, ότι θα δοθεί η εντολή να μην υπάρξει επιβολή του επίναυλου καυσίμων, και σήμερα είχαμε την χαρά να έχουμε στα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία των συνεργατών μας, των μεταφορικών εταιριών, ότι εστάλει επιστολή από την Attica Group ότι δεν θα ισχύσει καμία αύξηση τιμών.
1: Άμεση δηλαδή ήταν. Άμεση ανταπόκριση, αλλά οφείλω να πω ότι είναι μια επιτυχία του επιμελητηρίου, κύριε Πάπου, αυτή τελικά. Έτσι, το ότι το θέσατε σε απόσταση αναπνοής 2-3 μέρες δηλαδή από την έναρξη ισχύως του μέτρου αυτού. Που καταλαβαίνουμε πόσο θα επιβάρυνε αυτό επιπλέον το κόστος εδώ των προϊόντων.
0: Θέσαμε ένα πολύ σημαντικό προβληματισμό που αφορά το σύνολο της κοινωνίας των νησιών μας, γιατί το συντριπτικό ποσοστό των εμπορευμάτων διακινείται μέσω του ακτοπλοϊκού δικτύου που έχουμε. Ναι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι θα είχαμε μια τεράστια αύξηση τιμών. Καταφέραμε να συγκρατήσουμε τις τιμές. Δεν θα υπάρχει αύξηση στις τιμές, επαναλαμβάνω, τις οποίες θα χρεώνει η Attica Group τους επαγγελματίες μεταφορεί.
1: Ναι. Να σας πω τώρα, αυτό δεσμεύει όλες τις εταιρείες ή οι άλλες τι είχαν κάνει, θα ακολουθούσαν και αυτές?
0: Εμείς, ξέρετε, θα ακολουθούσαν.
1: Θα ακολουθούσαν, σωστά, βεβαίως.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι θα ήταν τα αντανακλαστικά εκεί άμεσα.
1: Βέβαια.
0: Θα μας χαροποιεί ιδιαίτερα ότι αυτό λύθηκε μέσα στο γραφείο κατά τη διάρκεια της σύσκεψης. Όπως λύθηκαν και άλλα ζητήματα, δηλαδή...
1: Μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ, κύριε Πάπου, έτσι, γιατί αυτό είναι... Αυτό, εδώ τι σας είπε ο Πρωθυπουργός, αυτό γιατί αυτό απασχολεί όλη την κοινωνία.
0: Βγήκαν και μας κατηγορούν πάρα πολύ. Να θυμίσουμε λοιπόν λίγο ότι έχουμε περάσει 1.000 κύματα με το ζήτημα των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς κατηγορηθήκαμε όταν καταφέραμε μετά από πολύ σκληρές διαπραγματεύσεις να κρατήσουμε το μέτρο ζωντανό, ζητώντας από την τότε κυβέρνηση να δώσει τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ τουλάχιστον στα νησιά που δέχονται μεταναστευτικές ροές.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα ήταν κάτι το οποίο δεν ήταν ηθικό, δεν μας άρεσε, αλλά...
1: Αλλά από το λότελα, έτσι όπως είχαν διαμορφωθεί τα πράγματα...
0: Αυτός ο μηχανισμός θα παρέμενε ζωντανός προκειμένου να συνεχίσουμε τις διεκδικήσεις.
1: Ναι.
0: Και πράγματι καταφέραμε, κρατήσαμε ζωντανό τον μηχανισμό αυτό. Και πέρσι είχαμε τη χαρά να τον υποδεχτούμε, να υποδεχτούμε τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ στα μικρότερα νησιά της Δωδεκανήσου πλην της Ρόδου.
1: Εδώ είναι τώρα το θέμα.
0: Σε
1: το
0: καμία θέμα περίπτωση.
1: Το θέμα της Ρόδου το θέσατε.
0: Σε καμία περίπτωση. Βεβαίως ετέθη όχι μόνο από το επιμελητήριο Δωδεκανήσου, αλλά ετέθη από το σύνολο των συμμετοχόντων στη σύσκεψη. Εμένα με χαροποιεί το εξής, ότι ο Πρωθυπουργός μας διαβεβαίωσε ότι είναι στις άμεσες προτεραιότητες του, ελέγχει πάρα πολύ αυστηρά τα δημοσιονομικά κριτήρια και τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο που έχει η πατρίδα μας, και σε πρώτη ευκαιρία θα είναι το μέτρο που θα επιστρέψει άμεσα και για το νησί της Ρόδους. Και ξέρετε, βλέπω ότι όταν ο Πρωθυπουργός ανακοινώσει κάτι, όταν λέει κάτι και δεν το ανακοινώνει απλά σε έναν έτσι κρυφά στο αυτή, αλλά το ανακοινώνει στο σύνολο των συμμετοχόντων, μπορεί να το χτυπάει στην πλάτη, μου δίνει την αισιοδοξία ότι πράγματι θα έχουμε τη χαρά να το υποδεχτούμε το μέτρο και για το νησί της Ρόδου.
1: Εγώ καταλαβαίνω λοιπόν ότι το αφήνει ανοιχτό, ότι το συνδέει άμεσα με τις δημοσιονομικές δυνατότητες που έχει η χώρα και μόλις αυτές το επιτρέψουν θα γίνει. Διαφορετικά φαντάζομαι θα το κλείνετε, θα έλεγε ότι εξετάζω τα δημοσιονομικά.
0: Ακριβώς έτσι το είπε, θα μπορούσε να το αρνηθεί, θα μπορούσε να πει στεγνά ότι δεν γίνεται, δεν είναι εφικτό, όπως παίρναμε τέτοιες απαντήσεις στο παρελθόν, να δώσει κάτι στεχνό, όμως το δικαιολόγησε, το αιτιολόγησε και είπε ότι ναι, είναι στις άμεσες προτεραιότητες μου.
1: Μάλιστα, άμεσες προτεραιότητες.
0: Θα μπορούσε να μην το πει αυτό, ότι είναι στις άμεσες προτεραιότητες μου, ότι είναι στα σημεία ενδιαφέροντός μου, αναγνωρίζω την αναγκαιότητα, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ, ελέγχουμε πάρα πολύ αυστηρά τα δημοσιονομικά μας, στην πρώτη ευκαιρία θα επιστραφεί. Όταν λοιπόν λαμβάνεις αυτή την υπόσχεση από τα πιο αρμόδια χείλη που δεν είναι άλλα από το στόμα του Πρωθυπουργού, νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι σε μεγάλο βαθμό. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι θα θέλαμε να βγούμε από τη σύσκεψη, όλοι θα θέλαμε να βγούμε και να ανακοινώσουμε την άμεση επιστροφή, όμως το ότι μας δίνει την βεβαιότητα και την σιγουριά ότι θα επιστρέψουν οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ και στο νησί της Ρόδου, αυτό μας καθησυχάζει και μας κάνει να αισθανόμαστε ασφαλείς ότι αυτό θα γίνει πραγματικότητα.
1: Μάλιστα.
0: Άλλα πολύ σημαντικά θέματα τα οποία λύθηκαν εντός της σύσκεψης, γιατί υπήρξαν και ζητήματα τα οποία ετέθησαν εκείνη τη στιγμή και μάλιστα προφορικά, ήταν ότι θα πρέπει το λιμάνι της Ρόδου να γίνει κομπότ, θα πρέπει να εξευρεθούν κατάλληλοι χώροι, ούτως ώστε να υποδεχόμαστε με παρέχοντας υψηλού επίπεδου υπηρεσίες τους επισκέπτες μας, να εξευρεθούν οι κατάλληλοι χώροι στο λιμάνι. Έδειξε πραγματικά πολύ έντονο ενδιαφέρον να λυθεί το πρόβλημα με τις αίθουσες τις οποίες καταλαμβάνει το τελωνείο της Ρόδου, να απομακρυνθούν από τους φόρους τα κατασχεμένα οχήματα και άλλα υλικά, προκειμένου άμεσα να γίνουν οι απαραίτητες βελτιώσεις, με απότερο σκοπό να γίνει το λιμάνι της Ρόδου, το τουριστικό λιμάνι της Ρόδου, να γίνει home port για την κρουαζιέρα, κάτι το οποίο θα δώσει πολύ, πολύ ψηλή αξία στον προορισμό. Δεν θα είναι τα έσοδα πια μόνο από την κρουαζιέρα, αλλά θα υπάρχει και διάχυση στην αγορά του νησιού. Είναι ζητήματα τα οποία...
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό πάντως, κύριε Πάπου, και λίγο να μείνουμε σε αυτό. Το ότι προφανώς όλο αυτός ο χώρος εκεί και θα εξοραϊστεί και θα οργανωθεί και οι υποδομές του θα εξυγχρονιστεί. Γιατί είναι το master plan το οποίο, από όσο κατάλαβα και από ό,τι είπε και από τις δηλώσεις τις οποίες έκανε μετά το πέρας της σύσκεψης ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το ΤΑΙΠΕ δεν έχει αναλάβει το master plan και ολοκληρώνεται όπου να είναι αυτό, έτσι, για να αρχίσει μετά πια αυτό το έργο να υλοποιείται, ο εξυγχρονισμός του λιμανιού. Με στόχο την κρουαζιέρα πάντα.
0: Ακριβώς. Ακριβώς δείχνει το ενδιαφέρον που έχει η κυβέρνηση, το κράτος, το ελληνικό κράτος, προκειμένου να ενισχύσει με υποδομές, με κτίρια, με διαδικασίες, περιοχές οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία και την ευημερία και του τόπου αλλά και της χώρας.
1: Ναι, γιατί είναι έξι κομβικά λιμάνια έχουν επιλογεί από την κυβέρνηση για να γίνουν αυτά
0: ακριβώς,
1: τα master plans από το ΤΕΠΕ. Θα μπορούσαν να πούνε ότι εντάξει, ανήκουν στα δημοτικά λιμενικά ταμεία, φτιάξτε τα εσείς. Δεν το λένε όμως. Γιατί...
0: Νομίζω ότι δείχνει το ειδικό ενδιαφέρον που έχει αυτή τη στιγμή το ελληνικό κράτος και η κυβέρνηση προκειμένου να επιταχύνει τις διαδικασίες. Καλά είναι τα ελληνικά ταμεία, αλλά αντιλαμβάνεστε εδώ μιλάμε για διαδικασίες οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας, μεγάλες.
1: Πολύ μεγάλα έργα, πολύ μεγάλα, πολύ σύνθετα τώρα, έτσι.
0: Πολύ μεγάλες επενδύσεις, εμπλέκεται μεγάλος αριθμός υπουργείων, απαιτούνται σύμφωνες γνώμες και υπογραφές οι οποίες Αντιλαμβάνεστε, σε επίπεδο τοπικό δεν θα υπήρχε αυτή η δυνατότητα να υλοποιηθούν άμεσα.
1: 50 χρόνια και βάλε, έλεγα εγώ χθες πάντως, ότι έπαιρνε όλη αυτή η διαδικασία μεταξύ σοβαρού και αστείου, αλλά δεν νομίζω να είναι αστείο. Εκεί θα πήγαινε η υπόθεση, εάν ήταν θέμα, αν έπρεπε να το κάνει αυτό το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Μάλιστα.
0: Ακριβώς. Άλλο ειδικό κομμάτι ήταν ότι επειδή ακριβώς αναφέρθηκαν όλοι οι ορίσεις και για το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού.
1: Αλήθεια, εκεί τι είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Ότι χρήζει βελτιώσεων. Αναφέρθηκαν ειδικότερα σημεία τα οποία μας προβληματίζουν ως περιοχή, γιατί αυτό είναι ένα σχέδιο το οποίο θα λειτουργούσε οριζόντια. Αντιλαμβάνεστε ότι το κάθε νησί μας και η κάθε περιοχή μας έχει ιδιωτερότητες, ιδιομορφίες. Και δεν, σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε για ένα ενιαίο οριζόντιο σχέδιο το οποίο σε πολλές περιπτώσεις θα κατέστρεφε περιουσίες και αντίστοιχα θα λειτουργούσε ως τροχοπέδι για την ανάπτυξη, εξυπηρετώντας, θα έλεγα, σκοπούς οι οποίοι δεν ενδιαφέρουν και δεν απασχολούν το σύνολο της.
1: Σε αυτό λοιπόν τι είπε, γιατί εμείς το έχουμε μελετήσει πολύ το θέμα του χωροταξικού, το ξέρουμε.
0: Η απάντησή του ήταν ότι πράγματι χρήζει βελτιώσεων, οι οποίες θα γίνουν βελτιώσεις, και βεβαίως μας έδωσε και την διαβεβαίωση ότι αφού ολοκληρωθούν αυτές οι τροποποιήσεις, μετά στα ειδικά τοπικά πολυοδομικά σχέδια θα γίνουν οι όποιες αλλαγές είναι απαραίτητες προκειμένου να προβλεφθούν οι ιδιωτερότητες.
1: Μάλιστα.
0: Και, να προλάβουμε τις στρεβλώσεις οι οποίες θα προκύψουν από το γενικό χωροταξικό.
1: Ναι. Από μια οριζόντια εφαρμογή των γενικότερων προβλέψεων του χωροταξικού, να έρθουν να κουμπώσουν πάνω.
0: Βγήκαν αποτελέσματα τα οποία είναι πάρα πολύ ισχυρά. Αποτελέσματα τα οποία αφορούν την κοινωνία μας, αφορούν τον τόπο μας, τα νησιά μας. Λάβαμε υποσχέσεις. Εγώ αισθάνομαι πολύ ασφαλής για τις υποσχέσεις, γιατί όταν βλέπεις ότι ένας πρωθυπουργός, μια κυβέρνηση έχει υποσχεθεί στο παρελθόν πράγματα τα οποία πράγματι τα έχει υλοποιήσει, αισθάνομαι ότι δεν μπορεί να έχει απέναντί του 10 εκπρόσωπους ωραίων και να λέει πράγματα τα οποία πιθανώς να έχει δεύτερη σκέψη να τα κρατήσει κάτω από το χαλί. Νομίζω και αισθάνομαι απόλυτα ασφαλής ότι πράγματι αυτά θα υλοποιηθούν, και μάλιστα θα υλοποιηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Επέθεσαν και άλλα θέματα για τα έργα πολιτισμού τα οποία...
1: Ένα σχόλιο με αυτό και να κλείσουμε, κύριε Παππού, γιατί δεν έχουμε χρόνο, τον έχουμε ξεπεράσει.
0: Για 75 χρόνια ντρεπόμασταν για τον πολιτισμό που είχαμε κρυμμένο στην Περιβόλα. Είχαμε τα μεγάλα ρωμαϊκά αγάλματα, το λέω για παράδειγμα, πεταμένα μέσα στα χόρτα απαξιωμένα, όπως και μια πληθώρα πολιτιστικών στοιχείων και μνημείων από όλους αυτούς τους πολιτισμούς που έχουν περάσει από τη Ρόδο, από την αρχαιότητα. Αυτά λοιπόν έχουν όλα συντηρηθεί, έχουν αναδειχθεί και έχει δημιουργηθεί πλέον εδώ στη Ρόδο ένας νέος πόλος έλξης, όχι μόνο για τους τουρίστες αλλά και για τους επισκέπτες, τους μόνιμους κάτοικους του νησιού, της χώρας, κάτοικους της χώρας. Ξέρετε, ο πολιτισμός είναι ένας από τους πιο ισχυρούς πόλους έλξης και για τους τουρίστες μας. Αισθάνομαι πάρα πολύ χαρούμενος για το ότι έχουν γίνει αυτά τα πολύ μεγάλα έργα. Αν είμαι απόλυτα ευχαριστημένος, όχι, χρειαζόμαστε και άλλα έργα. Αλλά βλέπουμε ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει την διάθεση, έχει την πρόθεση, βρίσκει τους απαραίτητους πόρους προκειμένου να προχωρήσει σε όλες αυτές τις απαραίτητες, αναγκαίες αλλαγές, και είμαστε χαρούμενοι ότι προχωράμε βήμα-βήμα. Κάθε μέρα γινόμαστε καλύτεροι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πάππου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μας δώσατε μια συνοπτική εικόνα των όσων ελέγχθησε και βγάλαμε και ειδήσεις. Έτσι, αυτό με τον επίναυλο είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν το γνωρίζαμε. Και εντάξει, είναι μια δική μας εδώ τοπική επιτυχία.
0: Είναι κάτι το οποίο είναι εδώ, μέσα στη σύσκεψη.
1: Στη σύσκεψη, ακριβώς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή σας μέρα, κύριε
0: καλά,
1: Πάππου.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, θα τα σχολιάσουμε σε λίγο αυτά όταν επιστρέψουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Τι υπέροχο τραγούδι, Neil Diamond, I Am I Said, από τα all time classics που λέμε, και σεβασμός, respect σε αυτά τα τραγούδια, δεν τα κόβεις εύκολα. Και συμφωνεί και ο Παρίς Βασιλάκης σε αυτό. Λοιπόν, είμαστε εδώ κυρίες και κύριοι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, Πρωινό Express, στον Real Voice. Και σήμερα, αφού παρουσιάσαμε χθες όσο πιο, με συγχωρείτε, διεξοδικά μπορούσαμε όλα αυτά τα οποία έγιναν τις προηγούμενες μέρες, συναντήσεις, επισκέψεις, ανακοινώσεις και όλα αυτά, σήμερα τα σχολιάζουμε, σήμερα τα αποτυπώνουμε. Και πολύ περισσότερο βέβαια στο επίπεδο της σύσκεψης φορέων που έγινε το Σάββατο το μεσημέρι στην περιφέρεια, γιατί ήταν μια κλειστή σύσκεψη για τους δημοσιογράφους. Επομένως, με τους συμμετέχοντες συζητάμε για να δούμε τελικά τι αποκομίσαμε. Και σύμφωνα με τις δηλώσεις, κυρίες και κύριοι, που έκανε ο Πρωθυπουργός μετά στους δημοσιογράφους, μετά την λήξη της σύσκεψης αυτής, είπε ότι ανταποκρινόμαστε στο αίτημα του εργατικού κέντρου να φτιαχτεί στη Ρόδο ένα γραφείο υγιεινής και ασφάλειας. Κάτι το οποίο, όπως είπε, γνωρίζω ότι εκκρεμούσε εδώ και πολλά χρόνια, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η πρώτη προτεραιότητα της πολιτείας που πρέπει να είναι εξασφάλιση ότι τηρούνται οι βασικοί κανόνες ασφάλειας για τους εργαζόμενους, πραγματικά αυτή η υποχρέωσή μας θα μπορεί και διοικητικά πια να καλύπτεται. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα αυτό, γιατί αποτελεί ζητούμενο δεκαετιών, ετών για αυτήν εδώ την περιοχή. Και βέβαια, στέκομαι επίσης στη δήλωση την οποία έκανε στην αποστροφή του λόγου του Πρωθυπουργού, ο οποίος χαιρέτησε ιδιαιτέρως την παρουσία του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου της Ρόδου στην σύσκεψη του κύριου Εγκλέζου, και να εξάρω, όπως είπε, το γεγονός ότι εδώ στη Ρόδο υπάρχει απόλυτη εργασιακή ειρήνη και ένα πολύ καλό κλίμα συνεργασίας μεταξύ εργοδοτών εργαζομένων στον τομέα του τουρισμού. Κύριε Εγκλέζε, καλημέρα σας.
1: Κύριε Παυλάκη, σε εσάς και στους ακροατές, καλημέρα.
0: Από όλα αυτά που, από αυτά που αποτυπώθηκαν, έτσι, από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να είστε ικανοποιημένος. Αυτό το ζήτημα τώρα του γραφείου υγιεινής και ασφάλειας, νομίζω ότι ήταν ένα σημαντικό αποτέλεσμα της σύσκεψης αυτής.
1: Πέρα από το αν είμαστε ικανοποιημένοι ή όχι, είναι μεγάλη ευκαιρία και μεγάλη χαρά για τον καθένα μας που εκπροσωπούμε ένα φορέα να συναντιέται με τον Πρωθυπουργό της χώρας, όποιος και αν είναι αυτός. Αυτό, κύριε Παυλάκη, το λέω γιατί ξαφνικά την επόμενη μέρα σταυρωθήκαμε, γιατί δεχτήκαμε να συμμετέχουμε σε μια σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω αυτή την επίθεση που δεχτήκαμε όσοι συμμετείχαμε σε αυτή την κλειστή σύσκεψη, οι οποίοι ήμασταν οι φορείς της περιοχής και ήμασταν οι άνθρωποι που έχουν επιλέξει οι συνάδελφοί μας από οποιοδήποτε πόστο να τους εκπροσωπούμε σε ανώτερα όργανα. Αυτό, λοιπόν, το πράγμα δεν το καταλαβαίνω. Οποιοδήποτε και ήταν πρωθυπουργός, γιατί και δεν μιλάω για τον κύριο Μητσοτάκη, που ήταν μεγάλη χαρά και τιμή, παρόλο που εγώ σας το λέω, το ξέρετε όλοι, δεν είμαι υποστηριχτής της κυβέρνησης αυτής, αλλά είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος αναγνωρίζει τις προσπάθειες. Και πάνω σε αυτό θέλω να πω ότι με εξέπληξε το γεγονός ότι ήταν γνώστης των θεμάτων του εργατικού κέντρου. Και αυτό σημαίνει, όπως το είπε και κατηδίαν μετά, ότι τις επιστολές που του στέλνει το εργατικό κέντρο τις διαβάζει. Ήξερε τι ζητούσαμε, ήξερε ακριβώς τι έπρεπε να πει. Και με το θέμα της ελληνικής επιθεώρησης, που είναι ένα πάνω από μια δεκαετία, αυτό το τεράστιο πρόβλημα, το οποίο έπαιρνε αναβολή από μήνα σε μήνα, επιτόπου όταν το έβαλα στη συζήτηση, στην εισαγωγή μου, επικοινώνησε τηλεφωνικά και στην δευτερολογία του μου ανακοίνωσε και μας ανακοίνωσε ότι στο επόμενο δεκαήμερο θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Άρα, λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι αν ένα χρόνιο θέμα πηγάζει 10 χρόνια και ξαφνικά με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, που κάποιοι θεώρησαν ότι δεν ήταν αναγκαίο να παραστούμε, φέρνουμε λύσεις, νομίζω ότι μόνο ικανοποιημένοι μπορούμε να είμαστε. Βέβαια, ποτέ...
0: Εννοείται, και σας διακόπτω, με συγχωρείτε και κλείζω, ότι εκείνη την ώρα... Με το που το άκουσε, πήρε τηλέφωνο εκείνη την ώρα, μέσα στη σύσκεψη.
1: Μέσα στη σύσκεψη επικοινώνησε, ειδοποίησε το συνεργάτη του, ειδοποίησε ο συνεργάτη του, αμέσως επικοινώνησε με το, νομίζω, με το Υπουργείο Εργασίας και τον Γενικό Γραμματέα Ανεξάρτητης Αρχής και τον διαβεβαίωσε ότι όλες οι διαδικασίες είναι έτοιμες και το επόμενο δεκαήμερο θα ολοκληρωθεί η διαδικασία. Όχι μόνο αυτό. Η σειρά των θεμάτων που τέθηκαν το εργατικό κέντρο, γιατί όποιος δεν ήταν στη σύσκεψη δεν γνωρίζει τι έχουμε συζητήσει. Γιατί καλά είπατε στον πρόλογό σας και, και διαβάζουμε ότι μόνο όσοι ήμασταν μέσα στη σύσκεψη καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Μας κατηγόρησαν ότι δεν αναδείξαμε τα θέματα της τοπικής κοινωνίας.
0: Μα πού το ξέρουνε, αφού μιλάνε αυτοί οι οποίοι δεν συμμετείχανε, πώς το ξέρουν αυτό?
1: Αυτή είναι η απορία μας. Εμείς, λοιπόν, όλοι οι φορείς, όλοι οι φορείς και θεωρώ δηλαδή ότι ήταν ούτε συνεννοημένοι να ήμασταν, γιατί έτσι έχουμε μάθει αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι εδώ στη Ρόδο το φαινόμενο εργοδότες, εργαζόμενοι, είμαστε στην ίδια πλευρά και διεκδικούμε πράγματα για το καλό κοινό και των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, αλλά και της τοπικής κοινωνίας. Είναι ένα παράδειγμα και ένα πρότυπο το οποίο δεν υπάρχει πανελλαδικά.
0: Ναι.
1: Αυτό αναγνώρισε και ο Πρωθυπουργός, γι' αυτό είπε και αναφέρθηκε ξεχωριστά και στην συνέντευξη τύπου. Βέβαια και κατηδίαν μας έδωσε συγχαρητήρια για τη συνεργασία που έχουμε και για την εργασιακή ειρήνη, γιατί όσοι δεν θέλουν να το καταλάβουν, στη Ρόδο υπάρχει εργασιακή ειρήνη, ναι, γιατί υπάρχει συνεννόηση.
0: Και στην ομιλία του, και στην ομιλία του μετά εκεί έξω το Σάββατο το μεσημέρι, μετά τη σύσκεψη εκεί που έγινε στο Όπερα δίπλα στο Εθνικό, το είπε και εκεί για την εργασιακή ειρήνη που έχει κατευθεί εδώ.
1: Όταν σε άλλες περιοχές για να
0: και για τη συλλογική σύμβαση.
1: Βέβαια, για να διεκδικήσεις κάτι πρέπει να ανάψεις φωτιές, πρέπει να κλείσεις δρόμους και να κάνεις οδομαχίες, το οποίο είναι μακριά από εμάς ειλικρινά και ας κατηγορούμαστε καθημερινά. Γιατί αναφέρθηκε και αυτό ότι του είπαν και οι συνεργάτες του, ότι είμαι συχνά προσέλιδος σε μια εφημερίδα η οποία θεωρεί ότι για να κερδίσεις κάτι πρέπει να κάνεις επανάσταση. Πλέον αυτά έχουν ξεπεραστεί, ειδικά για εμάς, και το έχουμε αποδείξει με διάλογο, με σωστές προτάσεις, όπως το καταθέσαμε και επώνυμα, κύριε Παυλάκη. Και πάμε και στο μεγαλύτερο κομμάτι που ζητήσαμε για την επέκταση του επιδόματος ενεργείας,
0: ναι,
1: γιατί δεν ακούστηκε.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί όντως υπήρχε μια, αναφέρθηκε και είπε ότι εκκρεμεί μια συνάντηση με τους εργοδοτικούς φορείς και είναι μάλιστα και η πρόταση της ΓΕΣΕΕ αυτή. Ήταν πριν από αρκετό διάστημα, ότι το επενθύμησα και μου είπε ότι εκκρεμεί αυτή η συνάντηση. Επειδή υπάρχει μια δυσκολία αυτή τη στιγμή, είναι στη συνεννόηση με τους εργοδότες, ώστε τον πρώτο ένα μήνα να δώσουν οι εργοδότες σαν επέκταση επιδόματος, σαν μεικτό μισθό, και μετά να καλύψει τη διαφορά το κράτος αν υπάρχει περιθώριο. Άρα λοιπόν αυτά τα άκουσε, mm-hmm, δεν υπάρχει λύση, δεν υπάρχει απάντηση, και λογικό είναι να μην υπάρχει απάντηση, γιατί κρεμεί συνάντηση με τους εργοδοτικούς φορείς, όπως άκουσε και για το ΦΠΑ, όπως άκουσε για τις αυξήσεις, όπως άκουσε για την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά, για την ΑΣΤΕΡ, για την υποβάθμιση της ΑΣΤΕΡ και πρέπει να γίνει αναβάθμιση, όπως άκουσε και για την Επιτροπή στο ΕΙΚΑ, την Επιτροπή Εστάσεων, που κατεργείται τέλος του χρόνου, βάζοντάς του και λέγοντάς του τον Πρωθυπουργό ότι αυτό θα αποτελέσει ένα κοινωνικό ξεσηκωμό, γιατί θα αναγκαζόνται οι ασφαλισμένοι συνταξιούχοι να μεταβαίνουν στην Αθήνα για να κάνουν τις οποιασδήποτε εστάσεις, να διεκδικήσουν 100 και 150 ευρώ, πληρώνοντας 500 και 600 ευρώ. Όλα αυτά, κύριε Παυλάκη, υπόθηκαν. Και απορώ πώς βγάζουν συμπεράσματα κάποιοι και μας στολίζουν στην κυριολεξία ότι δεν αναφερθήκαμε στα προβλήματα αυτά.
0: Μα να σας πω τώρα, εδώ που και εσείς το βλέπετε τι συμβαίνει στα social media, κύριε Γκλέζε, δεν χρειάζεται κανείς να ξέρει τι λέει και γιατί το λέει. Ναι. Από τη στιγμή που ζούμε σε μια εποχή που πλέον ο καθένας διεκδικεί το μερίδιο της προσοχής σε αυτά τα οποία υποστηρίζει μέσα από τα social media, δεν χρειάζεται καμία τεκμηρίωση. Ο καθένας εδώ γράφει ό,τι θέλει, λέει ό,τι θέλει και σου λέει κάποιοι θα ακολουθήσουν, κάποιοι θα συμφωνήσουν. Δεν έχει πια αυτό καμία σχέση με τα γεγονότα αυτά καθ' αυτά. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε ότι είναι ένα άλλο σύμπαν εκεί μέσα που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα και υπάρχει και η κανονική ζωή. Αυτά δεν συναντώνται πια. Μην σας πω ότι όσο περνάει ο χρόνος και γίνεται αυτή η κατάχρηση των social, αποκλίνουν αυτά τα δύο. Αυτός ο ψηφιακός κόσμος δεν έχει καμία σχέση με τον πραγματικό τελικά.
1: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή και είναι η απορία όλων μας που συμμετείχαμε και την επόμενη μέρα σταυρωθήκαμε στην κυριολεξία ήταν εάν ήταν στη θέση μας οποιοδήποτε από αυτούς θα αρνιόταν μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό της χώρας. Θα αρνιόταν να μεταφέρει κατηδίαν τα προβλήματα του χώρου του. Πότε θα ξαναβρεις τέτοια ευκαιρία να συναντήσεις τον Πρωθυπουργό της χώρας, να κάτσεις ένα τραπέζι και να κάνεις μια ωραία συζήτηση. Σας το λέω, εγώ δεν είμαι υποστηρικτής του κ. Μητσοτάκη, είμαι ξεκάθαρος. Αλλά σας λέω ότι ήταν μια τεράστια ευκαιρία και ο Πρωθυπουργός μας άκουσε. Μας άκουσε, σημείωσε, απάντησε στα ερωτήματά μας, μας άφησε την ελπίδα σε όλους, νομίζω αυτό το κοινό συμπέρασμα, ότι γνωρίζει τι συμβαίνει ειδικά στη Ρόδο. Η Ρόδο την οποία για πάρα πολλές φορές έλεγε ότι είναι η ναυαρχία του τουρισμού, ότι γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι προσφέρει η τοπική κοινωνία και ότι πρέπει κάποια στιγμή όλα αυτά να τη στρέψουν στην τοπική κοινωνία, και τα θέματα που το έβαλε και ο Περιφερειάρχης αλλά και οι υπόλοιποι φορείς και ο Δήμαρχος ήταν γνώστης. Και μάλιστα σας λέω, αυτό που αποκομίσαμε είναι ότι στο τέλος κάτι θα κερδίσει η Ρόδος.
0: Ναι.
1: Δεν λέω ότι θα κερδίσουμε εμείς προσωπικά ο καθένας μας από την παρουσία μας στη συνάντηση, αλλά η Ρόδος θα βγει κερδισμένη. Γιατί σας λέω, είναι μεγάλη ευκαιρία και μεγάλη χαρά, ειλικρινά, να συνομιλείς με τον Πρωθυπουργό της χώρας.
0: Ναι, θα σας πω τώρα κάτι εδώ. Εγώ θα το αντέστρεφα, κύριε Γκλέζε. Θα έπρεπε να σας σταυρώσουνε, όπως λέτε, αν δεν πηγαίνατε.
1: Και να σας
0: ναι, ακριβώς. Και να σας κατηγορήσουνε ότι ενώ έρχεται ο Πρωθυπουργός της χώρας, όποιος και αν είναι, σε όποια κυβέρνηση, όπως πολύ καλά είπατε, και αν ανήκει, δεν νομιμοποιείστε, δεν δικαιούστε, δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό ως εκφραστής των εργαζομένων της περιοχής, να απουσιάζετε σε μια λογική πείσματος ή επαναστατικής γυμναστικής, αντί να είσαι εκεί και να φέρεις τα προβλήματα. Δηλαδή αυτό, εδώ μιλάμε για μια παροχημένη, παλαιοκομματική αντίληψη όλων αυτών που πιστεύουν ότι μόνο με την κόντρα έχουν παρουσία. Ναι, αλλά με την κόντρα αυτό δεν λύνεις τίποτα.
1: Τίποτα. Είναι αποδεδειγμένο, κύριε Παυλάκη. Και εμείς, η φιλοσοφία δικιά μας, σας λέω, εμένα με ξέπλυσε το γεγονός ότι ήταν ενημερωμένος για τα προβλήματα που κατά καιρούς του έχουμε αποστείλει με επιστολές, οι οποίες επιστολές είχαν μέσα προτάσεις και λύσεις και δεν ήταν μια επιστολή διαμαρτυρίας, μιας επανάστασης ή οτιδήποτε άλλο, μιας απειλής ότι θα σας κάνουμε και θα σας δείξουμε και ένα σωρό αυτά που θέλουν να ακούνε κάποιοι για να θεωρήσουν ότι γίνεται ένα έργο από κάποιο φορέα. Εμείς λοιπόν αυτό ακριβώς αναρωτηθήκαμε. Φανταστείτε τι θα ακούγαμε εάν δεν πηγαίναμε στη συσκέψη.
0: Ναι, τότε θα έπρεπε να τα ακούσετε.
1: Ναι. Ίσως για κάποιους να ήμασταν ήρωες.
0: Για κάποιους μπορεί να ήσασταν ήρωες. Ναι, όντως.
1: Ότι δεν δεχτήκαμε να συναντήσουμε τον Πρωθυπουργό της χώρας.
0: Δηλαδή,
1: δεν νομίζω ότι όλοι μας έχουμε την ευκαιρία να συναντήσουμε τον Πρωθυπουργό της χώρας σε ένα τραπέζι.
0: Μα τι θα κερδίζατε, τι θα κερδίζατε και το εργατικό κέντρο, τι θα κέρδιζε και ο Ρόδος, τι θα κέρδιζε, τίποτα. Απλά θα είχατε μερικά likes μέσα στο μπράβο μεγάλε και τα καλά τους έκανες και εκείνα και τα άλλα και όλες αυτές τις ανοησίες, εν πάση περιπτώσει.
1: Οι επαναστάτες του πληκτρολογίου, όπως τους ονομάζω εγώ, και αυτοί οι οποίοι θεωρώ ότι ποτέ μα ποτέ δεν έχουν στο μυαλό τους μια σωστή πρόταση και μια λύση η οποία, ή δεν έχουν καταφέρει κάτι εκεί που απασχολούνται. Ειλικρινά το λέω αυτό. Γιατί διάβασα και την ανακοίνωση του ΚΚΕ που βγήκε χθες, μας αποκαλούν εργατοπατέρες που συμμετείχαμε σε μια τέτοια σύσκεψη και τα γνωστά. Δεν με απασχολεί αυτό το πράγμα. Εμείς μιλάμε εκ του αποτελέσματος. Το αποτέλεσμα λοιπόν, κυρία Παπλάκη, είναι ότι από τα 5 τα 2 θα γίνουν και τα άλλα 3 είναι σε κρεμότητα. Αυτά που κοιτάει εδώ και καιρού στο εργατικό κέντρο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί η τεχνική επιθεώρηση στο γραφείο για εμάς είναι πρωταρχικός στόχος και για μένα προσωπικά είναι το στίχημα από την ημέρα που έκατσα σε αυτή τη θέση και με έκλεξαν οι συνάδελφοί μου.
0: Ναι.
1: Γιατί θεωρώ ότι με το γραφείο αυτό θα σωθούν ανθρώπινες ζωές. Έστω να γλιτώσουμε ένα εργατικό ατύχημα για αυτή. Αυτό είναι ικανοποίηση.
0: Ναι, ναι, ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, και είπατε σε 10 μέρες θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία προκειμένου να συσταθεί αυτό, να στηθεί πια αυτό το γραφείο εδώ, έτσι. Φαντάζομαι και σε επίπεδο προσωπικού, σε όλα. Προφανώς.
1: Σε επίπεδο προσωπικού έχουμε μια. Είμαστε σε διερεύνηση, σε συνεργασία με το ΤΕΕ για να βρούμε και στελέχη, ώστε όσο πιο γρήγορα γίνει στελέχωση και για να μην είναι απλά ένα γραφείο το οποίο έγινε χωρίς να είναι πλήρως στελεχωμένο για να μπορεί να λειτουργήσει άμεσα. Έχουμε μια συνεργασία με το ΤΕΕ και την κυρία Παπαδρέου και σε συνεργασία με την περιφέρεια αλλά και τον Δήμο να βρούμε συναδέλφους, εργαζόμενους οι οποίοι θέλουν να αποσπαστούν εκεί ώστε να το εμπλουτίσουμε και να είμαστε έτοιμοι. Από τη στιγμή όμως που θα υπάρχει η σύσταση ότι το γραφείο αυτό υπάρχει στη Ρόδο, νομίζω όλα τα άλλα απλουστεύονται πλέον, γιατί είναι θέμα συγχρονισμού, συντονισμού και συνεργασιών τις οποίες εμείς τις έχουμε εδώ στη Ρόδο.
0: Μάλιστα. Οπότε, αυτά σε ό,τι αφορά έτσι, τα θέματα των εργαζομένων. Για τον ΦΠΑ που τέθηκε από ό,τι μας έλεγε νωρίτερα και ο πρόεδρος του Εμπελητηρίου, ο κύριος Πάπου, από όλους σχεδόν τους συμμετέχοντες. Εκεί σας ικανοποίησε η απάντηση του Πρωθυπουργού.
1: Η απάντηση του Πρωθυπουργού μας άφησε ελπίδες. Εγώ αυτό θέλω να πω, ότι το έχει, το βλέπει, το εξετάζει, το ζυγίζει και εγώ θεωρώ, κύριε Παλάκη, ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα βγει κάτι θετικό και για το ΦΠΑ. Αυτά αποκόμισα εγώ.
0: Η δική σας εντύπωση.
1: Ναι, γιατί ο κύριος Πάπου ήταν πολύ επιτακτικό, δηλαδή ήταν πολύ επίμονος στο θέμα του ΦΠΑ και μάλιστα υπήρχε και η απάντηση για το τέλος, το ειδικό που από σήμερα, αν κάνω λάθος,
0: τον επίναυλο από σήμερα θα έμπαινε, 16 Ιουνίου.
1: Ήταν κατηγορηματικός ο Πρωθυπουργός και δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει την πρότασή του, τη φράση του ο κύριος Πάπου και του είπε αυτό δεν ισχύει, έχει παγώσει, θα το δούμε, πάμε παρακάτω.
0: Αυτό χαρακτηριστικά. Και πάγωσε. και πάγωσε. Γιατί όπως μας έλεγε νωρίτερα ο κύριος Πάπου, ήδη έφτασαν στα email των ακτοπλοϊκών εταιριών, έφτασε των συνεργαζομένων μάλλον με την Άττικα, ότι δεν πρόκειται να ισχύσει, παρότι είχε ανακοινωθεί τις προηγούμενες μέρες.
1: Λοιπόν, αυτό ναι. Λοιπόν δεν είναι κέρδος για όλους μας, όχι για τους επιχειρηματίες. Γιατί οι αυξήσεις αυτές δεν θα τις πληρώνει κανένας επιχειρηματίας. Ναι. Κανένας έμπορος. Εμείς θα τις πληρώναμε. Δεν είναι κέρδος για όλους μας αυτό. Άρα λοιπόν, όλοι πήραμε κάτι, πήρε η Ρόδος κάτι και θεωρώ ότι με το ΦΠΑ, το οποίο ήταν πολύ σημαντικό κομμάτι, mm-hmm. Το επόμενο διάστημα θα έχουμε εξελίξεις. Όπως και η θέση μας και η τοποθέτησή μας για τη σύμβαση, την τοπική σύμβαση εργασίας που υμνούσε ο Πρωθυπουργός, όταν τον ενημέρωσα ότι υπάρχει πρόβλημα, ότι δεν έχουμε πάρει απάντηση και δεν μπορεί να εφαρμοστεί, αμέσως και εκεί υπήρχε επικοινωνία, ναι. Και θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε μια απάντηση. Του είπαμε ξεκάθαρα ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα, υπάρχει σύμβαση, αλλά υπάρχει το κόλλημα ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί, διότι αναφέρει κάπου μέσα, όπως είπε και ο Υπουργός, οι 7 μέρες εργασία και αυτά. Δεν ζητάμε 7 μέρες εργασία. Εμείς ζητάμε αν μπορεί ο εργαζόμενος τη μέρα ανάπαυσής του, κατόπιν δικής του επιθυμίας και θέλησης, να απασχοληθεί, να την δουλέψει, διότι αυτή τη στιγμή, όπως του μετέφερα, δεν μπορούμε να ζήσουμε με 7 μήνες δουλειά και με 3 επιδόματα τα οποία τα 500 ευρώ τα παίρνουν πίσω στο φόρο.
0: Ναι.
1: Τα άκουσε, στο υπόμνημα το διάβασε. Θεωρώ ότι θα έχουμε εξελίξεις. Η απάντηση του Πρωθυπουργού και η σωστή απάντηση, δεν μπορεί να δεσμεύει και να καπελώνει η Υπουργεία, είναι ότι θα συνεννοηθεί με τους αρμόδιους υπουργούς και θα απαντήσει στα ερωτήματά μας και στα αιτήματά μας.
0: Μάλιστα. Οπότε περιμένουμε. Κάποια ήδη έχουν υλοποιηθεί όπως είπατε και στο θέμα του επίναυλου και στο θέμα του γραφείου για την υγιεινή και την ασφάλεια στην εργασία. Αισιόδοξο σας βρίσκω για τα υπόλοιπα. Τοπική σύμβαση. Ναι, μέχρι το τέλος του χρόνου η δική σας εκτίμηση ότι και η Ρόδος θα τύχει τελικά της μείωσης των συντελεστών ΦΠΑ και όλα τα άλλα τα ζητήματα τα οποία θεωρείτε ότι
1: μπήκαν
0: από τους φορείς. Ναι.
1: Γιατί ακούστηκε ότι πήγαμε και βγάλαμε φωτογραφία. Ωραία, εντάξει, η φωτογραφία που βγήκε στο δελτίο είναι για να δείξει την παρουσία μας εκεί.
0: Ναι.
1: Δεν πήγαμε, δηλαδή τα αιτήματα αυτά που έχουν βγάλει ήδη ανακοινώσεις, οι φορείς που συμμετέχουν βγάλει ανακοινώσεις, τι ζητήσαμε και τι συζητήσαμε. Αυτά δεν τα διαβάζουν, δεν ενημερώνονται.
0: Τώρα κοιτάξτε να δείτε. Μια φωτογραφία είναι εύκολο να τη δεις και να γράψεις ό,τι θέλει. Τώρα κάτσε να διαβάσει ολόκληρο κείμενο. Ποιος διαβάζει πια, μα εδώ είναι το θέμα μας. Κανένας δεν ασχολείται. Κύριε Γκλέζο, πρέπει να το πάρουμε χαμπάρι, επιτρέψτε μου την έκφραση, να το εμπεδώσουμε, ότι υπάρχει μία μερίδα που δεν ενδιαφέρεται για την ουσία. Και να σας πω και κάτι, έχω καταλήξει στο συμπέρασμα και το έχω πει πολλές φορές. Δεν θα την αναζητήσουν την ουσία, γιατί αν την αναζητήσουν δεν θα μπορούν να κάνουν μετά αυτό το οποίο κάνουν και να γράψουν αυτά τα οποία γράφουν, γιατί θα έχουν πάρει τις απαντήσεις. Δεν θέλουν λοιπόν απαντήσεις. Δεν τους ενδιαφέρει η ουσία για να μπορέσουν να στηρίξουν αυτόν τον απίθμενο λαϊκισμό. Αυτό είναι.
1: Εγώ πάντως προσωπικά έχω τη συνείδηση μου ήσυχη ότι πράττω αυτό που μου έχουν εμπιστευτεί οι συνάδελφοί μου και σε αυτή την περίπτωση θέλω να ευχαριστήσω και τον Περιφερειάρχη για την πρόσκληση, γιατί η πρόσκληση ήταν από την Περιφέρεια να συμμετέχω σε αυτή τη σύσκεψη και την ευκαιρία που μου δώσανε, που μου έδωσε ο Περιφερειάρχης να συμμετέχω και να πω τα προβλήματα από κοντά. Το αποτέλεσμα, εάν κερδίσουμε κάτι ή όχι, ή αν εγώ έκανα σωστά τη δουλειά μου, δεν θα το κρίνει ο καθένας από το πληκτρολόγιο, θα με κρίνουν οι συνάδελφοι οι οποίοι αυτοί με κλέγουν.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Γκλέζο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.

Μάλιστα, σταυρώθηκαν όλοι. Σταυρώθηκε το επιμελητήριο, σταυρώθηκε το εργατικό κέντρο, σταυρώθηκαν όλοι όσοι συμμετείχαν εκεί μέσα, από τους νταΐδες και τους τζάμπαμάγκες και τους λαϊκιστές και τους επαναστάτες του πληκτρολογίου, οι οποίοι θεωρούν ότι δια της απουσίας διεκδικούν. Γι' αυτό σας λέω εγώ ότι εδώ είναι πολύ επικίνδυνο αυτό που συμβαίνει με την κουλτούρα του τίποτα. Πώς μολύνει. Πώς μολύνει τελικά μια κοινωνία η κουλτούρα του τίποτα. Να θεωρείται διεκδίκηση και μαγιά το τίποτα. Η απουσία, η επαναστατική γυμναστική, οι φωτογραφίες, τα νταϊλίκια. Αυτά. Πολύ επικίνδυνο. Όχι, παιδιά. Όχι. Αν κάποιοι έχουν επιλέξει να ζουν μέσα στα social, αν θέλουν να είναι παράγοντες του φανταστικού ψηφιακού κόσμου των social, αν θέλουν να είναι δήμαρχοι, βουλευτές, υπουργοί, πρωθυπουργοί, πλανητάρχες, πάπες, πατριάρχες στα social, αυτό δεν έχει καμία σχέση με την αληθινή ζωή. Να το εμπεδώσουμε αυτά και να τα ξεχωρίσουμε. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Τελείως όμως. Άλλος κόσμος ο ένας, στο φαντασιακό του καθενός, άλλος κόσμος ο άλλος, ο αληθινός.

12 παρα τέταρτο το μεσημέρι έχουμε συνέντευξη τύπου του Περιφερειάρχη του κυρίου Γιώργου Χατζημάρκου. Και είναι σίγουρο ότι σήμερα θα έχει πάρα πολλά να πει στον απόϊχο όλων αυτών που έγιναν από την περασμένη Τετάρτη. Και σε αυτά που έγιναν και φαντάζομαι και σε αυτά που ακούστηκαν. Και στο πραγματικό και στον ψηφιακό, στο άλλο το παράλληλο σύμπαν που ζουν ορισμένοι. Το χειρότερο ξέρετε ποιο είναι? Ότι κάποιοι θεωρούν ότι όλες αυτές οι ανοησίες και οι τζάμπα μαγκές και δεν πάω και αυτά και εκείνα και δεν μιλάω και γιατί πήγες και όχι δεν θα πάω και γιατί μίλησα και δεν μίλησα και δεν ξαναπάω, όλες αυτές οι γελοιότητες όμως, στο μυαλό κάποιων θεωρούνται διεκδίκηση. Τώρα πώς διεκδικείς ενώ είσαι απόν, δεν ξέρω. Πραγματικά, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι σόι διεκδίκηση είναι αυτή. Και καλά, αυτή είναι. Τόσο τους κόβει. Το συγκλονιστικό είναι ότι υπάρχουν και κάποιοι από κάτω που τους χειροκροτούν. Βέβαια θα μου πείτε, τρόλς είναι οι περισσότεροι, εντάξει, ψεύτικοι λογαριασμοί είναι οι περισσότεροι, αλλά υπάρχουν και κανονικοί άνθρωποι και λες, δε φίλε, πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται? Τι χειροκροτείτε ακριβώς? Τι σταυρώνετε ακριβώς? Τι αποθεώνετε ακριβώς? Καλά, μαζευτήκανε βέβαια. Μαζευτήκανε μέχρι και τα τρόλς, γιατί όταν γύρισε το πράγμα, όταν οι μαγκές γίνανε φωτογραφίες αγκαλίτσα για να δείξουμε ότι ναι ρε παιδί μου, είμαστε και εμείς παράγοντες, μετράμε, είμαστε συνομιλητές, έτσι. Δεν τι πάθαμε. Εκεί δεν είχανε που να κρυφτούνε και καλά τα τρόλους. Τα κομματικά στελέχη και οι κομματικές οργανώσεις που τρέξανε. Και όπως σας έλεγα και το πρωί μαθαίνω ότι μετανιώσανε. Γιατί στηρίξανε τη μαγιά Κολιάδη και το Αντάρτικο υποτίθεται κατά της Μενδώνη, γιατί τους βόλευε για να χτυπούν την κυβέρνηση. Άρα αποθεώνουμε αυτόν που έκανε αντίσταση, τον αντισυστημικό κτλ. Κτλ. Και μετά ο αντισυστημικός αγκαλιά με όλους. Με όλους. Μόνο με τον Έζη ξέχασε να βγάλει φωτογραφία που τους είδα κάποια στιγμή εκεί να μιλάνε. Και μάλλον του κάνε παράπονα έτσι, γιατί από το ύφος που είδα ήταν ο θεσμός έκανε παράπονα. Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Οπότε τι κάνανε, ξεχάσανε, αφήσανε τον Κολιάδη και πιάσανε τα νοσοκομεία. Ούτε εκεί σας βγαίνει, παιδιά. Ούτε εκεί σας βγαίνει. Τι να πείτε τώρα, δηλαδή. Τι να πείτε τώρα για το ακτινολογικό εσείς, το ακτινολογικό... τι να πείτε για αυτό, τι να πείτε το ακτινοθεραπευτικό, τι να πείτε για το νοσοκομείο το παλιό της Ρόδου, τι να πείτε για το νέο νοσοκομείο της ΚΟ. Τι να πείτε αλήθεια.

έκθεση που μας έδωσε νωρίτερα ο Γιάννης Πάπου. Ακυρώθηκε η επιβολή επινάβλου από την Attica Group στα μεταφορικά. Θα ίσχυε από σήμερα, 16 Ιουνίου. Γιατί στη σύσκεψη που έγινε το περασμένο Σάββατο το μεσημέρι με το που το ανέφερε ο Γιάννης Πάπου, υπήρξε άμεσα τηλεφωνική επικοινωνία του Πρωθυπουργού, προκειμένου η Attica να μην προχωρήσει στην υλοποίηση της απόφασης που έλαβε, δηλαδή να αυξήσει τα εισιτήρια για να μπορέσει να καλύψει την αύξηση του μεταφορικού κόστους των καυσίμων στην ουσία. Να αυξήσει τα εισιτήρια, να αυξηθεί το μεταφορικό κόστος για εμπορεύματα, προκειμένου να καλύψει την αύξηση στα ακτοπλοϊκά καύσιμα. Από σήμερα θα ίσχυε αυτό, 16 Ιουνίου, και όπως μας είπε ο κύριος Πάπου, νωρίς το πρωί, στους συνεργάτες της Attica έφτασε email που τους έλεγε ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Ακυρώθηκε. Και αυτό ξεκίνησε από εδώ, από τη Ρόδο, από τη σύσκεψη της Ρόδου. Να σας πω ότι σε λίγο στην εκπομπή της Νατάσα Βαμπρή που θα ακολουθήσει την δική μας εκπομπή θα έχει δύο δημάρχους καλεσμένους. Τιμόθεο Κοτάκη, μετά από την χθεσινή του περιοδία, θα έλεγα εγώ, στις διάφορες διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών της Περιφέρειας, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ, έγραφε στην ανάρτησή του χθες το βράδυ, τις επαφές που κάνει για να προωθήσει τα έργα του νησιού του. Αλλά και το Δήμαρχο των Λειψών, το Φώτη Μάγκο. Ο Δήμαρχος των Λειψών, ο Φώτης ο Μάγκος, ο οποίος είναι πλέον εδώ και λίγες μέρες, χθες όμως το μεσημέρι ανακοινώθηκε επισήμως, ο νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό ορίστηκε Γενικός Γραμματέας. Θα μιλήσει στην Νατάσα Παμπρή. Νομίζω ότι είναι προφανές, ότι είναι αυτονόητο ότι ο κύριος Μάγκος δεν μπορεί να είναι και δήμαρχος και γενικός γραμματέας. Φαντάζομαι θα μιλήσει στην Νατάσα για το ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις, διαδικασίες από εδώ και πέρα, γιατί θα φύγει από το Δημαρχείο για να εγκατασταθεί στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και ισανότερα δήμαρχε των Λειψών. Μάλιστα, μέσα στις ανακοινώσεις και στα συγχαρητήρια που βγήκανε, βλέπω σήμερα και την πρωινή ανάρτηση την οποία έκανε ο Περιφερειάρχης και μια φωτογραφία μαζί με τον Δήμαρχο των Λειψών. Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση υποδεχθήκαμε την είδηση ότι ο νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Ναυτιλίας ορίστηκε από τον Πρωθυπουργό, ο Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγκος. Η επιλογή του σε αυτή τη θέση τιμά πρωτίστως τον ίδιο, την πορεία του, το έργο του, το νησί που υπηρέτησε με συνέπεια ως Δήμαρχος, αλλά τιμά και την αυτοδιοίκηση, ιδιαίτερα την νησιωτική. Γνωρίζει από πρώτο χέρι τι σημαίνει να αγωνίζεσαι καθημερινά για μικρές κοινωνίες με μεγάλες ανάγκες, μεγάλες δυνατότητες και ακόμη μεγαλύτερη ψυχή. Ο άνθρωπος που προέρχεται από ένα μικρό νησί του Αιγαίου γνωρίζει βαθιά ότι η νησιωτικότητα δεν είναι ένας διοικητικός όρος, είναι καθημερινότητα, είναι απόσταση, είναι κόστος, είναι ευθύνη, αλλά και μοναδικό πλεονέκτημα για τη χώρα μας. Γι' αυτό και είμαι βέβαιος ότι στη νέα του αποστολή θα φέρει όχι μόνο γνώση και εμπειρία, αλλά και την ευαισθησία εκείνου που έχει ζήσει από κοντά τις πραγματικές αγωνίες των νησιωτών. Νέα του αποστολή θα φέρει όχι μόνο γνώση και εμπειρία, αλλά και την ευαισθησία εκείνου που έχει ζήσει από κοντά τις πραγματικές αγωνίες των νησιωτών. Εύχομαι στο Φώτη Μάγκο από καρδιάς καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.

αυτά. Νομίζω ότι πραγματικά ήταν μια εξαιρετική επιλογή αυτή από πλευράς του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να φέρει στην θέση του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής τον Φώτη Μάγκο, τον Δήμαρχο των Λειψών.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
2: Λοιπόν, πιο χαλαρά το πάμε λίγο σήμερα όπως ακούσατε, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα η αλήθεια ήταν πάρα πολύ πυκνή η επικαιρότητα. Εκ των πραγμάτων πολύ πυκνή και η εκπομπή μας, οι εκπομπές μας γενικώς. Από πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις.

Θα το επαναλάβω, κυρίες και κύριοι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο έγινε γνωστό, περαιτέρω, ευρύτερα γνωστό, με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο λιμάνι το Σάββατο το πρωί.

Και αυτό γιατί πλέον η Ρόδος έχει μπει για τα καλά στις ράγες της αξιοποίησης, της αναβάθμισης του λιμανιού της, των λιμενικών της υποδομών. Ένα τεράστιο έργο, πάρα πολύ απαιτητικό, όπως μας έλεγε νωρίτερα και ο Γιάννης Πάπου, πολύ απαιτητικό γιατί εμπλέκονται σε αυτό πολλά υπουργεία. Οι αδειοδοτήσεις είναι κάτι το ασύλληπτο για το πλέγμα των έργων των παρεμβάσεων που απαιτούνται. Ένα λιμενικό ταμείο, δημοτικό λιμενικό ταμείο, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Χρόνια θα το πάλευε και αμφίβολο είναι πάλι εάν θα το κατάφερνε. Η Ρόδος όμως επελέγει το λιμάνι της από την κυβέρνηση ως ένα από τα κομβικά λιμάνια της χώρας, που εκεί τα πράγματα πρέπει να προχωρήσουν και να προχωρήσουν γρήγορα. Το λιμάνι της Ρόδου, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας και της Ελευσίνας. Πώς θα γίνει αυτό με μεγαλύτερη ταχύτητα και ευελιξία? Με το να ανατεθεί το master plan, τα master plans για την ακρίβεια, αυτά τα γενικά προγραμματικά σχέδια αυτών των λιμανιών στο ΤΑΙΠΕΔ. Αυτά τα στρατηγικά σχέδια που ορίζουν πώς θα αναπτυχθούν, πώς θα εξυγχρονιστούν και πώς θα αξιοποιηθούν τα λιμάνια αυτά και πώς θα διασφαλιστεί ότι τα λιμάνια αυτά θα λειτουργούν με διεθνή πρότυπα, προσελκύοντας επενδύσεις και βελτιώνοντας τις υπηρεσίες τους. Τα λιμάνια παραμένουν στα δημοτικά λιμενικά ταμεία, στους δήμους. Το ΤΑΙΠΕΔ θα τα εξυγχρονίσει. Θα κάνει αυτά τα σχέδια, θα προχωρήσει στις αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, τα

πάντα όλα για να ξεκινήσει μετά η υλοποίηση αυτών των πραγματικά φιλόδοξων σχεδίων, που πρέπει επίσης να σας πω ότι για κάθε λιμάνι το σχέδιο, το master plan είναι διαφορετικό. Σας το έλεγα και χθες, νομίζω, ότι δεν είναι copy-paste, δεν είναι ένα μοντέλο που το παίρνουν και το εφαρμόζουν αδιακρίτως όλα τα λιμάνια. Κάθε λιμάνι έχει τη δική του ταυτότητα, τις δικές του ιδιαιτερότητες, απαιτήσεις και το ρόλο τον οποίο διαδραματίζει στην περιοχή. Για τη Ρόδο, λοιπόν, στο επίκεντρο είναι το τουριστικό λιμάνι και η κρουαζιέρα, επέκταση υποδομών, ασφάλεια σκαφών, με στόχο να γίνει home port. Τι σημαίνει home port, το ξέρουμε, χρόνια το συζητάμε, να γίνει Ρόδος, δηλαδή όχι να είναι απλά μία στάση για τα κρουαζιερόπλια, μένουν λίγες ώρες και φεύγουν, αλλά να μένουν κιόλας. Που αυτό σημαίνει διάχυση των εσόδων από τον τουρισμό κρουαζιέρας και αύξηση, βέβαια, αλλά και διάχυση στο σύνολο της τοπικής οικονομίας. Γιατί οι άνθρωποι δεν θα κατεβαίνουν, θα κάνουν μια μικρή βόλτα εκεί γύρω-γύρω και γεια σας, θα έχουν το χρόνο να μείνουν, να περπατήσουν, να περιηγηθούν, να επισκεφθούν, όλα αυτά.

Σε αυτή λοιπόν την επίσκεψη στο λιμάνι, ο θεσμός αυτός ο οποίος είναι δήμαρχος στη Ρόδο επέλεξε να απουσιάσει. Όπως επέλεξε να είναι απόν από όλες τις επισκέψεις που σηματοδοτούν μια αλλαγή, αλλαγή όμως μεγάλη, μια μεταμόρφωση μεγάλη σε ό,τι αφορά την πόλη. Μια αναβάθμιση της, μια μεταμόρφωσή της. Λιμάνι, παλιό νοσοκομείο, ντροπή για τον αστικό ιστό της πόλης το παλιό νοσοκομείο. Εννοείται μεσαιωνική πόλη υπερβόλα, αναβαθμίζεται τόσο πολύ το τουριστικό, το ιστορικό απόθεμα με κάτι παγκόσμιας εμβέλειας, μοναδικό σε παγκόσμια κλίμακα. Αλλά προφανώς ο θεσμός στην προκειμένη περίπτωση απευθύνεται σε αυτούς οι οποίοι κατοικοεδρεύουν στα social media και σταυρώνουν αυτούς που συμμετέχουν στις συσκέψεις. Αυτούς που συνομιλούν όμως, συνομιλούν, θέτουν θέματα, δεν βγάζουν απλά φωτογραφία, γιατί και ο ίδιος έτρεξε να βγάλει φωτογραφία. Δεν είναι όμως συνομιλητής. Δεν είναι συνομιλητής. Σε καμία περίπτωση δεν επιφύλαξε στον εαυτό του και στο θεσμό που υποτίθεται ότι προσβλήθηκε επειδή δεν πήρε μικρόφωνο στο τέμενος, επιφύλαξε στον εαυτό του το ρόλο του απλού παρατηρητή και της ευκαιρίας για μια φωτογραφία. Όλοι οι φορείς που συμμετείχαν, κυρίες και κύριοι, και για να σας το τεκμηριώσω αυτό το οποίο λέω, όλοι οι φορείς οι οποίοι συμμετείχαν, ο ένας κατόπιν του άλλου δίνουν στη δημοσιότητα τα υπομνήματα τα οποία ετοίμασαν, προετοίμασαν, έδωσαν στον Πρωθυπουργό, συζήτησαν τα θέματα. Είδατε εσείς να γίνει κάποια συζήτηση, να βγει κάποιο δελτίο τύπου? Έχουν δυσανεξία άλλωστε στα δελτία τύπου, το έχουμε πει, μόνο καμιά ανάρτηση εκεί στα social. Είδατε εσείς να δει το φως της δημοσιότητας κάτι τεκμηριωμένο, κάτι συγκροτημένο, έτσι που να λέει ότι ναι, ήρθε ο Πρωθυπουργός και του θέσαμε αυτά? Τίποτα. Τίποτα. Και κατά τις πληροφορίες μου, ξέρετε ποια ήταν η παρέμβαση του θεσμού και η συμμετοχή του στη σύσκεψη φορέων, όπου αλίμονο πια αν δεν πήγαινε και στη σύσκεψη φορέων, έτσι εντάξει. Ξέρετε ποια ήτανε? Συμφωνώ με τους προλαλήσαντες. Αυτή ήτανε.

ανάρτηση του έγραψε η επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Ρόδο, έγραψε ο θεσμός, είναι μια σημαντική ευκαιρία να ακουστούν όλα όσα μας απασχολούν. Να ακουστούν από τους άλλους. Όχι να πούμε. Παράδειγμα, για την ΕΤΑΔ που καμαρώνει στα τηλεοπτικά παράθυρα των Αθηνών, γιατί εκεί δεν τον ξέρουμε, και παριστάνει το ζωρό και τον ήρωα κατά της ΕΤΑΔ. Τι τόλμησε να πει στον Πρωθυπουργό για την ΕΤΑΔ? Αυτά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ στην ωραία μας παρέα. Σε επανάληψη εκπομπή μας στις 5 το απόγευμα. Και αύριο λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ για να τα ξαναπούμε. Γεια χαρά.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα, μερούλα μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα. Μη μιλάς. Άκου. Λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα. Την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να έχει προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι. Σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
0: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ροδούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
2: Τραμπ από τη Σύνοδο Κορυφής των Ηγετών της G7 στη Γαλλία. Πρόσθεσε ότι τις επόμενες ημέρες θα δώσει στη δημοσιότητα το ακριβές περιεχόμενο του μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι θα υπάρξουν διόδια στην αυσιπλοεία. Σε τροχιά αποκλιμάκωσης κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent που υποχώρησε κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Παρεμβάσεις σε μισθούς του Δημοσίου, Φορολογία και Ιδιωτικό Χρέος περιλαμβάνει το νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Προβλέπει μεταξύ άλλων αντικατάσταση της προσωπικής διαφοράς στο δημόσιο με επίδομα έως 300 ευρώ, αύξηση του εκατάσχετου στα 1.600 ευρώ και παράταση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου της ρύθμισης για την προστασία των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η απουσία ειλικρινούς μετάνοιας, η μία αποκοπή από το εγκληματικό του παρελθόν, η έλλειψη στοιχείων που να δείχνουν ότι δεν θα τελέσει νέες αξιόπινες πράξεις, αποτελούν σύμφωνα με τον Άριο Πάγο τους κρίσιμους λόγους για την ανέρεση της απόφασης αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Αλλαγές στο ΣΥΡΙΖΑ εισηγήθηκε ο πρόεδρος του κόμματος ο Κράτης Φάμελος. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι στη θέση του Νίκου Παπά τοποθετούνται η Θεόφιλος Ξανθόπουλος και Κώστας Μπάρκας. Εκπρόσωπος τύπου στη θέση του Κώστα Ζαχαριάδη αναλαμβάνει ο Χρήστος Γιαννούλης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τους επόμενους 3 μήνες κηρύχθηκαν Τίνος και Αλόνισος προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της λειψίνδριας. Εγκρίθηκε παράλληλα η 3-μήνη παράταση του ίδιου καθεστώτος για το μεγανήσι της Λευκάδας. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία αυτή την ώρα στον Κηφισό από τη Λυκόβρηση προς τον Κόκκινο Μήλο στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος, κυρίως τον καθοδικό άξονα των Βασιλής Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Σε συμφωνία ήρθε ο Παναθηναϊκός με τη Βελγική Σαρλερουά για την απόκτηση του Γάλλου μέσου Ετιέν Καμαρά. Την προσεχή Πέμπτη αναμένεται ο ποδοσφαιριστής στην Αθήνα προκειμένου να επισημιωθεί η μεταγραφή. Περισσότερα στο philathlos.gr.
5: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real Weather.
2: Άστατος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και είμαστε την επόμενη μέρα της συμφωνίας, ανακοίνωσης συμφωνίας μεταξύ των Αμερικανών και των Ιρανών. Δεν μπορεί να γίνει αποτίμηση της κατάστασης. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να δούμε τι ισχύει μέχρι στιγμής και ποια είναι η μέχρι στιγμής κατάληξη της επίθεσης, εγκληματικής επίθεσης, δολοφονικής επίθεσης των Αμερικάνων και του Ισραήλ στο Ιράν. Αυτό λοιπόν που από πρώτη ματιά μπορεί να δει κανείς είναι ότι οι Αμερικάνοι είναι σε δυσκολότερη θέση έναντι των ανταγωνιστών τους από ότι πριν ξεκινήσει αυτό το έγκλημα. Οι Αμερικάνοι δεν πέτυχαν κανέναν από τους στόχους που είχαν θέσει, ούτε αλλαγή καθεστώτος κατάφεραν στο Ιράν. Παρά τα όσα λέει τώρα ο Τραμπ, καλά, ο Τραμπ βέβαια είναι και ένας γελίος κλόουν, ο οποίος μπορεί μία και δέκα να λέει αυτό και δύο παρατέταρτο να λέει το άλλο. Σε κάθε περίπτωση δεν πέτυχαν αλλαγή καθεστώτος, ούτε τη συνθηκολόγηση του Ιράν πέτυχαν, ούτε τα προσχήματα για τα οποία εξτράτευσαν ικανοποιήθηκαν, με πρώτο βεβαίως το λεγόμενο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αυτό το οποίο προκύπτει με βάση τα όσα ξέρουμε, ξαναλέω, μέχρι τούτη την ώρα, είναι ότι προχωρούν σε μία συμφωνία η οποία δεν διαφέρει καθόλου από τη συμφωνία για το λεγόμενο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, στην οποία είχαν καταλήξει Αμερικανοί και Ιρανοί το 2015 επί Ομπάμα. Αντίθετα λοιπόν, τα όσα έχουν διοχετευθεί ως μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, εκείνο το οποίο φανερώνουν είναι ότι οι Αμερικάνοι έχουν αποδεχτεί ρόλο ηγεμονικό του Ιράν στην διαχείριση των στενών του Ορμούς. Μάλιστα, σύμφωνα με αυτά τα οποία διοχετεύονται από την Ιρανική πλευρά, η υπόθεση της διαχείρισης των στενών του Ορμούζ είναι η υπόθεση του Ιράν και του Ομάν. Και ότι, όπως λένε, κάτι τέτοιο το έχουν αποδεχτεί οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν παραιτηθεί οι Αμερικανοί, αυτό προκύπτει και από τις δηλώσεις του Τραμπ, από σκέψεις για ανατροπή της εκεί πολιτικής κατάστασης, και έχουν αποδεχθεί ακόμα και καταβολή αποζημιώσεων μέσα από αυτό το λεγόμενο πρόγραμμα ανοικοδόμησης για τις καταστροφές που προκάλεσαν, που βεβαίως οι τελευταίες δηλώσεις του Τραμπ το εμφανίζουν ως fake news. Αλλά είπαμε ποια είναι η αξιοπιστία του Τραμπ και θα δούμε βεβαίως πώς καθορίζεται και αυτό το ζήτημα όταν έρθει στην δημοσιότητα το κείμενο. Ένα κείμενο το οποίο αναμένεται να το υπογράψουν την Παρασκευή στη Γενέβη οι Αμερικάνοι και οι Ιρανοί. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο έχει να παρατηρήσει κανείς είναι ότι οι Αμερικάνοι σε αυτή τη φάση οδηγούνται σε μία συμφωνία με τραυματισμένη, έως θα έλεγε κανείς βαριά τραυματισμένη, την εικόνα τους. Ποια εικόνα? Την εικόνα μιας αδιαμφισβήτητης στρατιωτικής υπεροχής και μιας υπερδύναμης που η στρατιωτική της ισχύ φάνταζε πρώτου πολέμου ότι ήταν αδιαπραγμάτευτη. Το αντίθετο συμβαίνει πλέον 4 μήνες μετά την έναρξη αυτού του μακελιού. Η ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών αποδείχτηκε μεν ότι είναι ικανή να δολοφονεί παιδάκια σε σχολεία. Θυμάστε ποιο ήταν το πρώτο χτύπημα με τα δεκάδες νεκρά παιδιά, νεκρά κορίτσια στο σχολείο στο Ιράν. Η ισχύ τους αποδείχτηκε ικανή να εξοντώνει ηγέτες και αξιωματούχους του αντιπάλου, αλλά δεν ήταν εκείνη η ισχύς που θα μπορούσε να κερδίσει έναν τέτοιο πόλεμο. Το τρίτο στοιχείο είναι ότι, και αυτό είναι σε απόλυτη σύνδεση με το προηγούμενο που αναφέραμε, τα δεδομένα, όλα τα δεδομένα που καθόριζαν το τοπίο στη Μέση Ανατολή για δεκαετίες και που αποτυπώνονταν σε ισορροπίες και σε συμφωνίες, τώρα πια έχουν μεταβληθεί σοβαρά, με πρώτο και βασικό ότι η προστασία που υπόσχονταν στους συμμάχους τους στην περιοχή οι Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε αυτοί, οι σύμμαχοί τους δηλαδή, να αποτελούν το μακρύ αμερικανικό χέρι στο πετρέλαιο και στους δρόμους της ενέργειας, κάθε άλλο παρά επιβεβαιώθηκε. Γιατί οι πετρομοναρχίες στην περιοχή είδαν να βομβαρδίζονται τα εδάφη τους και είδαν τον ισχυρό προστάτη τους να μην μπορεί να τηρήσει τις δεσμεύσεις του και να μην είναι ικανός να αποτρέψει αυτά τα χτυπήματα στα εδάφη τους. Ένα γεγονός το οποίο θα παίξει το δικό του ρόλο στη στάση που αυτές οι πετρομοναρχίες θα τηρήσουν ενδεχομένως έναντι των υπόλοιπων παγκόσμιων παικτών το επόμενο διάστημα. Ένα τέταρτο στοιχείο το οποίο μπορούμε να δούμε είναι βεβαίως ότι ο πόλεμος στο Ιράν φέρνει στο προσκήνιο το Ισραήλ αφενός ως κράτος δολοφόνο και γενοκτόνο, έτσι κι αλλιώς αυτό προϋπήρχε της κατάστασης του πολέμου στο Ιράν. Αυτή η εικόνα του δολοφόνου, του γενοκτόνου, του απαρχάι, του κράτους τρομοκράτη προφανώς και δεν ενοχλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αφετέρου όμως φέρνει στο προσκήνιο το Ισραήλ και ως παράγοντα αποσταθεροποίησης των ισορροπιών που επιδιώκουν ακόμα και οι πιο στενοί σύμμαχοί του στην περιοχή εν προκειμένου οι Ηνωμένες Πολιτείες, με ό,τι αυτό σημαίνει για τον επανακαθορισμό ισορροπιών και σχέσεων, οι οποίες έμοιαζαν αμετάβλητες πριν από τις 28 Φλεβάρι. Και επίσης θα πρέπει να δούμε ότι η εξέλιξη αυτής της φάσης του πολέμου, και λέμε αυτής της φάσης γιατί κανένα από τα αίτια που έφεραν αυτή την υπεριαλιστική επέμβαση δεν έχει φύγει από το τραπέζι, η εξέλιξη λοιπόν αυτής της φάσης του πολέμου βρίσκει στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών εκείνο το τμήμα του κεφαλαίου, τα συμφέροντα του οποίου προωθεί η πολιτική του Τραμπ, να υφίσταται αναταράξεις στο εσωτερικό του, στο εσωτερικό δηλαδή του πολιτικού του προσωπικού, πράγμα το οποίο δεν αποκλεί μετατοπίσεις του πολιτικού εκκρεμούς, γεγονός το οποίο πιθανά να έχει τις αντανακλάσεις του με πρώτο σταθμό τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές τον Νοέμβρη που έρχεται. Σε κάθε περίπτωση αυτά τα οποία ακούμε ως συμφωνία και ως μνημόνιο συνεννόησης είναι αντικρουόμενα. Άλλα λένε οι Αμερικάνοι, άλλα λένε οι Ιρανοί. Σε κάθε περίπτωση αυτή η διαφορετική προσέγγιση και ερμηνεία ουσιαστικά συνιστά την έναρξη της πραγματικής διαπραγμάτευσης. Γιατί αυτό το οποίο μας είπαν είναι ότι προχωρούν σε αυτό το μνημόνιο με μια χρονική φάση 30-60 ημερών ώστε να διαπραγματευτούν όλα εκείνα τα οποία σε κάθε περίπτωση παραμένουν ανοιχτά. Ωστόσο, αν θέλαμε να καταλήξουμε σε ένα πρώτο συμπέρασμα, είναι αυτό που είχε θυμίσει στην έναρξη του πολέμου ο πρώην ανώτατος διοικητής των νατοϊκών δυνάμεων στην Ευρώπη, ο Βρετανός, ο Σίρεφ. Αυτός λοιπόν είχε θυμίσει μία φράση του Κίσιγκερ από την περίοδο του Βιετνάμ, του πολέμου στο Βιετνάμ. Τι έλεγε λοιπόν ο Κίσιγκερ? Ο Κίσιγκερ έλεγε «Οι αντάρτες κερδίζουν αν δεν χάσουν, ο συμβατικός στρατός χάνει αν δεν κερδίσει. Να το μεταφράσουμε. Με άλλα λόγια λοιπόν, είμαστε ακριβώς στο σημείο που το Ιράν κερδίζει αφού δεν έχασε και οι ΗΠΑ χάνουν αφού δεν κέρδισαν. Αυτό είναι το πρώτο συμπέρασμα. Και το δεύτερο συμπέρασμα είναι αυτό για το οποίο μιλούσαμε και χτες, ότι εδώ πια μετράμε χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες, μετράμε εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένους, ανυπολόγιστες πραγματικά καταστροφές. Αυτό που είδαμε και βλέπουμε είναι ένα πλανητικό οικονομικό έγκλημα, προστέρψη των βρικολάκων, του ολέθρου. Μιλάμε για τις πολεμικές βιομηχανίες, μιλάμε για τους πετρελαιάδες, μιλάμε για τους μεταφορείς εφοπλιστές των πετρελαίων. Έχουμε λοιπόν ένα οικονομικό έγκλημα από το οποίο θρέφονται οι βρικόλακες και βεβαίως οι ίενες, οι οποίες τρέχουν μετά για να τραφούν από το αίμα του πολέμου. Έχουμε έναν, αν όχι στραπατσαρισμένο, σε κάθε περίπτωση όμως λαχανιασμένο αμερικανικό ιμπεριαλισμό. Έχουμε βεβαίως ένα φασίστα κλόουν που εκπροσωπεί τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό να παριστάνει τον νικητή. Δίπλα έχουμε ένα κράτος δολοφόνο που συνεχίζει το έγκλημα και τη γενοκτονία, καθιστώντας βεβαίως τις όποιες εκεχηρίες και τις όποιες συμφωνίες σε διαλύματα ενός διαρκούς πολέμου. Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, έχουμε μια Ελλάδα η οποία είναι ακόμα πιο βαθιά βουτυγμένη σε αυτό το οποίο αποκαλούν ορθή πλευρά της ιστορίας, αλλά δεν είναι τίποτε άλλο από την πλευρά των δολοφόνων. Και βεβαίως έχουμε έναν πλανήτη ο οποίος είναι έρμεο των συμμοριών που αντιμάχονται για την παγκόσμια κυριαρχία. Είναι προφανές λοιπόν ότι 4 μήνες μετά την επίθεση των Αμερικανών και του Ισραήλ στο Ιράν, τίποτα δεν έχει αλλάξει, αλλά είναι εξίσου προφανές ότι τίποτα πια δεν είναι το ίδιο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα δικά μας, την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, έχουμε νέα αναγραφόμενα για το σκάνδαλο, για αυτή τη βρωμερή υπόθεση των υποκλοπών και το παράνομο λογισμικό, το Predator. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας στο Βήμα, η πλευρά του Ισραηλινού, του καταδικασμένου, έτσι, 126 χρόνια φυλακή, του Ισραηλινού επιχειρηματία, μιλάμε για αυτόν τον πρώην αξιωματικό του δολοφονικού Ισραηλινού στρατού, γι' αυτόν μιλάμε, τον Ντίλιαν. Η πλευρά λοιπόν του Ντίλιαν ισχυρίζεται ότι κατέχει συστατικές επιστολές ελληνικών κρατικών υπηρεσιών για τη χρήση του χάφιεδο συστήματος, του Predator, με σκοπό να διευκολυνθεί η εξαγωγή του σε τρίτες χώρες. Τα έγγραφα αυτά, κατά το δημοσίευμα, αποτελούν ένα από τα 3 βασικά στοιχεία που φέρεται να επικαλείται η πλευρά του Ισραηλινού μαζί με συμφωνητικό συνεργασίας του 2020 μεταξύ της εταιρείας του και της Ελληνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, της ΕΙΠ. Όπως επίσης η πλευρά αυτή του καταδικασμένου Ισραηλινού μιλάει για ηλεκτρονική αλληλογραφία με Έλληνες κρατικούς υπαλλήλους για τεχνικά και διαχειριστικά ζητήματα σχετικά με τη χρήση του λογισμικού, του χαφιεδό λογισμικού. Σύμφωνα πάντα με τα δημοσιεύματα, με το δημοσίευμα, μεταξύ των εγγράφων περιλαμβάνονται πιστοποιητικά η ύπαρξη των οποίων λέει μια άλλη ιστορία, την οποία η κυβέρνηση δίνει μάχη για να μην βγει στην επιφάνεια. Και ξαναλέω, μιλάνε για πιστοποιητικά τα οποία φέρεται να εκδόθηκαν το 2020-2021 μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, προκειμένου να διευκολυνθούν οι άδειες εξαγωγής του Predator σε χώρες όπως το Σουδάν, η Μαδαγασκάρη και η Ουκρανία. Και σε ορισμένες από αυτές τις εξαγωγές εμπλεκόταν και άλλη εταιρεία, η εταιρεία Krikel, του επίσης καταδικαστέντα για την υπόθεση Predator, του κυρίου Λαβράνου. Τα σχετικά αυτά έγγραφα για τις εξαγωγές φέρεται να έχει υπογράψει ο τότε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος μετά επιβραβεύτηκε από τον κύριο Μητσοτάκη στη θέση του Γενικού Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας. Μία θέση την οποία διατηρεί μέχρι και σήμερα. Ξαναλέω, αυτά λένε τα δημοσιεύματα. Εφόσον αυτά τα στοιχεία επαληθευτούν, είναι προφανές ότι αμφισβητούν άμεσα την κυβερνητική στάση, μία στάση έτσι κι αλλιώς συγκάλυψης αυτής της βρωμερής υπόθεσης, και βεβαίως τεινάζουν στον αέρα όλο αυτό το κυβερνητικό αφήγημα ότι η χρήση, λέει, του Predator είναι αποκλειστικά ιδιωτική υπόθεση. Ιδιωτική υπόθεση η παρακολούθηση υπουργών, ιδιωτική υπόθεση η παρακολούθηση του αρχηγού του στρατού, ιδιωτική υπόθεση η παρακολούθηση δημοσιογράφων, επιχειρηματιών κτλ. Κτλ. Συνοψίζοντας λοιπόν, τι έχουμε? Έχουμε ένα δυσόδες σκάνδαλο. Έχουμε ένα δυσόδες σκάνδαλο απέναντι στο οποίο η κυβέρνηση χρησιμοποιεί όλες τις τεχνικές του μπαζώματος και της συγκάλυψης. Ένα σκάνδαλο στο οποίο έχει προκύψει από τους παρακολουθούμενους ότι εμπλέκεται η ΕΕΠ, αφού στόχοι του Predator ήταν και στόχοι της ΕΕΠ. Έχουμε μία δικαστική απόφαση που αναπέμπει την υπόθεση στον Άριο Πάγο με το ερώτημα της κατασκοπίας. Έχουμε τρίτη απόφαση του Άριου Πάγου, ο οποίος βάζει την υπόθεση στο αρχείο. Έχουμε μία έφεση των καταδικασμένων στο δικαστήριο που τους επιμέρισε 126 χρόνια να εκκρεμίσει το εφετείο, και εκεί περιμένουμε να πάει ο και εκβιάζων Ντίλιαν για να δούμε τι χαρτιά θα παρουσιάσει. Αλλά αυτό το οποίο κυρίως έχουμε είναι μια κυβέρνηση η οποία ακολουθεί τον βαθύ πολιτικό αμοραλισμό, τον βαθύ πολιτικό κινησμό, ο οποίος έγινε σλόγγαν την εποχή του Σιμίτη. Τι έλεγε στην εποχή του ο Σιμίτης, εκείνο το παροιμιώδες, όποιος έχει στοιχεία να τα πάει στον εισαγγελέα. Αυτό έλεγε ο Σιμίτης. Πέρα λοιπόν από το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης έχει πάρει τους μισούς του Σιμίτη και τους έχει κάνει υπουργούς ή στελέχη στο κόμμα του, δικαίωμά του, ταιριάζουν από ό,τι φαίνεται απόλυτα, έχει πάρει και τις πρακτικές εκείνης της διακυβέρνησης. Και μας λέει τώρα ότι βαθύτατα πολιτικές υποθέσεις, άρα λοιπόν θα πρέπει να απαντήσουν καλά η δικαιοσύνη σας, η ανεξάρτητη που τη διορίζετε εσείς βέβαια, έτσι. Αλλά το κράτος, η κυβέρνησή σας δηλαδή, τι ακριβώς έχει κάνει για να χυθεί άπλετο φως σε αυτή την υπόθεση? Αυτό που έχει κάνει είναι να έχει ξεπετάξει την υπόθεση της πρώτης επιτροπής στην Βουλή χωρίς να καλέσει κανένα μάρτυρα για αυτές τις αθλειότητες, και το δεύτερο που κάνανε είναι να πηγαίνουν στο προηγούμενο αίτημα, το πρόσφατο αίτημα για τη συγκρότηση εξεταστικής, και να την απορρίπτουν. Επομένως εδώ το ζήτημα δεν είναι τι κάνει η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη ας κάνει αυτά που είναι να κάνει. Και βεβαίως και οι κρίνοντες κρίνονται, και οι κρινόμενοι επίσης. Αλλά εδώ έχουμε ένα κατεξοχήν πολιτικό ζήτημα. Ξαναλέω, την παρακολούθηση, τις υποκλοπές του Υπουργού Άμυνας, του Υπουργού Εξωτερικών, πολιτικών αρχηγών. Αφήστε τη στη Βένους και τους δικαστές και τους εισαγγελείς. Εσείς, ως κυβερνώντες, εσείς της τάξης και της ασφάλειας, εσείς του νόμου και της τάξης, τι ακριβώς έχετε κάνει και τι κάνετε. Εσείς που μάλιστα μία από τις πρώτες πράξεις σας το 19 ήταν να πάρετε την πολιτική εποπτεία των μυστικών υπηρεσιών και της ΕΕΠ. Τι ακριβώς κάνετε για αυτή την υπόθεση. Τι ακριβώς. Αυτό που είπε ο Μητσοτάκης προχθές στο Χατζηνικολάου, υπήρξαν παρετήσεις. Σε ποιον αναφέρεται, στο Δημητριάδη. Ο οποίος τι είπε στη συνέντευξη εδώ στη Real, τα πήρα, λέει όλα πάνω μου. Τι είναι αυτό. Αυτή τη φράση είναι. Τι σημαίνει δηλαδή. Ότι τα κάναν όλα καλά. Δεν νομίζω ότι όταν τα κάνεις όλα καλά, μετά χρησιμοποιείς ως φράση τα πήρα όλα πάνω μου. Ποια πήρε πάνω του. Δηλαδή, τι ακριβώς έχει γίνει εδώ. Γι' αυτό λοιπόν το ερώτημα δεν είναι τι κάνει η δικαιοσύνη, που λέει ο Μαρινάκης τρεις φορές την ημέρα. Το ερώτημα είναι τι κάνετε εσείς ως κυβερνώντες. Και αυτό που κάνετε εσείς είναι μπάζωμα και συγκάλυψη.
1: Real FM.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
3: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
3: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω.
1: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
6: Πάμε Cherry Park.
5: Ναι!
7: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
5: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
7: Cherry Park, the place of happiness.
8: Για να φτάσεις ψηλά χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
9: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Στη Λουκέρδη και όχι στη Γενέβη θα υπογραφεί την Παρασκευή το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελβετίας. Το πλήρες άνοιγμα του στενού του Ορμούς χωρίς διόδια και πέραν των 60 ημερών ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από τη Σύνοδο Κορυφής των Ηγετών της G7 στη Γαλλία. Θα υπάρξουν τέλη διέλευσης, υποστηρίζει αντιθέτως η Τεχεράνη. Περισσότερα στο real.gr. Στην εντατική του νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύονται δύο παιδιά 13 και 16 ετών που τραυματίστηκαν σε διαφορετικά ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τους επόμενους τρεις μήνες κηρύχθηκαν Τίνος και Αλόνισος προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της λειψιδρίας.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στην Ποσειδόνος από το Ελληνικό Προσάλιμο, στην Κηφισίας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως σε Μαρούσι και Ψυχικό, και περιμετρικά του Συντάγματος στο καθοδικό άξονα των Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδίτου.

0: στους 97,8.
1: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
3: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
2: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
2: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
3: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου, έφτασε.
2: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
3: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα. Δώσ' παγωμένο και ζεστό. Πείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
5: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα.

0: Ρόζ. Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
1: Coach.
0: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
1: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
0: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
2: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
3: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι με χωρίζει άβυσσος από αυτά για τα οποία έχει καταδικαστεί ο Γιωτόπουλος. Άβυσσος. Όπως επίσης με χωρίζει άβυσσος από την άλλη μεριά με εκείνους όπως οι Αμερικάνικες πρεσβείες, το State Department, οι οποίοι καθορίζουν ποιο είναι το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Επίσης, αυτό το οποίο

0: γνωρίζαμε μέχρι τώρα είναι ότι για τους καταδικασμένους, για όλους τους καταδικασμένους, ισχύει ο ευμενέστερος νόμος. Θα πρέπει να σημειώσουμε λοιπόν ότι αυτή η χώρα, για την Ελλάδα μιλάω, δεν είναι μία μπανανία, όχι, δεν είναι μία μπανανία, είναι μία χώρα όπου, όπως έλεγε προχτές και ο Μητσοτάκης, επικρατεί το κράτος δικαίου χωρίς έξωθεν παρεμβάσεις. Τώρα, θέλω να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θανάσης Τσίτσας, τον καλησπερίζω και...
1: Καλά απόγευμα.
0: Να σε καλά, Θανάση.
1: Καλά απόγευμα.
0: Θέλω να σημειώσω, εσύ θα μας πεις βέβαια τα καινούργια από εκεί, ότι κάθε φορά που ο Τραμπ έχει ή εκλογές ή ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με εκλογές ή είμαστε σε χρόνο που έχει σημασία ότι έρχονται εκλογές, έχουμε και μία δολοφονική απόπειρα εναντίον του. Δεν λέω ότι δεν μπορώ να αξιολογήσω τη βάση των γεγονότων και την σημασία τους, αλλά απλώς σημειώνω την αλληλουχία.
1: Οι κομμουνιστές πάντα τα αξιολογούν αυτά.
0: Ναι.
1: Και προτρέχουν να δούμε και πότε θα λέγουν.
0: Και γι' αυτό και διάφοροι τύποι σαν τον Τραμπ, επειδή οι κομμουνιστές τα αξιολογούν αυτά, φροντίζουν να τους στέλνουν είτε στη Γιάρο είτε να στέλνουν ένα πάλμ εδώ για να μπορέσουν να τελειώνουν με αυτούς.
1: Έτσι, είναι οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι. Να το σκέφτεσαι αυτό, γιατί κάποια στιγμή θα επισκεφτείς και στη Νέα Υόρκη, θα σε υποδεχτώ και πρέπει να είσαι προσεκτικός στις διατυπώσεις σου. Για να μην σε κόψουν στο JFK.
0: Λες, θα μου δώσουν βίζα, γιατί είδα ότι εκεί σε 15 Παλαιστίνιους βίζα δεν έχουν δώσει. Δεν δώσανε βίζα στον επικεφαλής της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας Παλαιστίνης. Δεν δώσανε βίζα σε καμιά δεκαπενταριά Ιρανούς. Εμένα θα μου δώσουν, λες.
1: Τι είναι όλοι αυτοί μπροστά στον Νίκο Μπογιόπουλο. Έχεις access εδώ πέρα από μένα.
0: Εντάξει, έχεις εξασφαλίσει, θα βγαίνεις 4 φορές κάθε μέρα στην εκπομπή. Το εξασφάλισες αυτό.
1: Εγώ θέλω την Πέμπτη να δεις τη μεγάλη παρέλαση των Νίξ στη Νέα Υόρκη.
0: Τι είναι αυτό?
1: Πήρανε πρωτάθλημα μετά από 50... New York Νίξ, μην είσαι άσχετος. Ναι. Οι Knicks πήρανε πρωτάθλημα στο NBA μετά από 53 χρόνια.
0: Τι άθλημα είναι αυτό, παιδί μου? Τι άθλημα είναι αυτό?
1: Μπάσκετ.
0: Είναι αυτό με την μπάλα, την πορτοκαλιά εκεί που έχει κάτι σπηριά επάνω.
1: Το Σάββατο οι δύο αγαπημένες μας πόλεις, ο Πειραιάς και η Νέα Υόρκη, πήραν πρωτάθλημα. Είναι τυχαίο?
0: Όχι, δεν είναι τυχαίο.
1: Λοιπόν, θα δεις την Πέμπτη λοιπόν.
0: Γιατί, ξέρεις, οι γνώσεις μου γύρω από τον μπάσκετ τελειώνουν στον Μπαρτζόκα και στη Θρυλάρα. Εκεί τελειώνουν.
1: Ναι. Χάνεις ακροατές τώρα.
0: Ποιους ακροατές? Δεν ξέρω ακροατές ότι εδώ επικρατεί η Ολυμπιακάρα από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Σε όλο το μαγαζί, πες το, σε όλο το μαγαζί.
0: Δεν ξέρω αν είναι σε όλο. Εδώ πάντως 7 με 9 είναι τα παιδιά του Πειραιά, παρελάβουν.
1: Μπράβο.
0: Για πες μου τώρα, τι έχει γίνει εκεί? Έχουμε συλλήψεις γιατί πήγαιναν σε δολοφονία του Τραμπ?
1: Ξέρετε ότι να απέτρεψε ένα σχέδιο που θα μπορούσε να προκαλέσει μαζικό πανικό και αιματοχυσία στην καρδιά της Ουάσιγκτον. Στόχος ήταν η εκδήλωση κατά τις αρχές για τα 250 χρόνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί μαζεύτηκαν πάνω από 100.000, η οποία συνέπεσε και με τα 80 γενέθλια του πρόεδρου Τραμπ. Από τη Γαλλία, που βρίσκεται για τη σύνοδο της G7, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν έχει ενημερωθεί για την υπόθεση. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 5 άτομα σε 4 διαφορετικές πολιτείες, ενώ άλλοι 23 εξετάζονται για πιθανή εμπλοκή. Σύμφωνα με αυτά που διαραίουν οι αρχές, οι ύποπτοι συζητούσαν τη χρήση οπλισμένων drones πάνω από το συγκεντρωμένο πλήθος με στόχο να προκληθούν θύματα και χάος. Και ορισμένα σενάρια προέβλεπαν και δράση ενόπλων ή ελεύθερων σκοπευτών και κινήσεων να μπουν και στο Λευκό Οίκο. Η απειλή γνωστοποιήθηκε στις αρχές της 10 του Ιούνιου. Ακολούθησε εκτεταμένη επιχείρηση του FBI και της μυστικής υπηρεσίας. Οι αρχές δεν έχουν αποκαλύψει ταυτότητες ή κίνητρα. Κάποιοι έχουν συλληφθεί σε κάποιες πολιτείες στην Νεμπράσκα και στην Καλιφόρνια. Αίσθηση προκαλούν οι δηλώσεις του αντιπρόεδρου J.D. Vann, ο οποίος άφησε να νοηθεί ότι μια τόσο σύνθετη επιχείρηση δύσκολα θα μπορούσε να οργανωθεί χωρίς χρηματοδότηση, τεχνική υποστήριξη και ευρύτερο δίκτυο συνεργών. Μένουν οι ανακοινώσεις. Αυτά τα ισχυρίζονται οι αμερικανικές αρχές. Είδομεν. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συμφωνία που θα, το, το μνημόνιο κατανόησης μάλλον που θα υπογραφεί τη Γενέβη, στη Γενέβη μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Τραμπ προσπαθεί να παρουσιάσει τη συμφωνία ως σχεδόν κλεισμένη. Το Ιράν ανεβάζει τον τοίχη βάζοντας πλέον επίσημα στο τραπέζι το θέμα του Λιβάνου, κάτι που ούτε ο Ουάσιγκτον ούτε το Ισραήλ αποδέχονται αυτή τη στιγμή. Ο Τραμπ από τη Γαλλία δηλώνει ότι το κείμενο της συμφωνίας θα δημοσιοποιηθεί μέσα στις επόμενες μέρες και δεσμεύτηκε ότι θα σταλεί και στο Κογκρέσο. Παρουσιάζει τη συμφωνία ως σημαντική διπλωματική επιτυχία και υποστηρίζει ότι η επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα θα είναι ευκολότερη. Επιτίθεται και πάλι στον Νετανιάχου από τη Γαλλία, λέγοντας ότι πρέπει να είναι πιο υπεύθυνος απέναντι στο Λίβανο. Ο Βάνς δηλώνει ότι το μνημόνιο κατανόησης είναι ένα πολύ γενικό έγγραφο, για να καταλάβουν και οι ακροατές, λιγότερο από δύο σελίδες, που ανοίγει το δρόμο για μακρύτερες διαπραγματεύσεις. Όλοι συμφωνούν ότι αυτές οι 60 μέρες θα παραταθούν. Η απέτηση της Τεχεράνης, όπως είπα, είναι ότι θεωρεί πως η συμφωνία δεν μπορεί να επιβληρωθεί χωρίς Ισραηλινή αποχώρηση από το Νότιο Λίβανο. Όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι αυτό δεν περιλαμβάνεται στη συμφωνία, και το Ισραήλ δηλώνει ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει. Μάλιστα. Αυτά.
0: Πες μου κάτι, γιατί ξημερώθηκα 4 η ώρα να δω το παιχνίδι Νέα Ζηλανδία-Ιράν. Θέλω να μου πεις αν έχει σχολιαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι σε ένα γήπεδο που είχε 60-65.000 ανθρώπους, οι 50.000. 70 ήτανε.
1: 70.
0: Οι 50.000 φώναζαν υπέρ του Ιράν. Κατά βάση ήταν Μεξικάνοι, αν κατάλαβα καλά, γιατί τους έχουν εξωστρακίσει. Κάθε φορά που παίζουν αγώνα αυτοί, φεύγουν οι Ιρανοί και ξαναγυρίζουν στο Μεξικό, όπου δεν τους επιτρέπουν να μείνουν, δηλαδή, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει σχολιαστεί το γεγονός ότι το γήπεδο ήταν σε τέτοιο βαθμό με το Ιράν?
1: Είχε και πολλούς από την Ιρανική διασπορά, οι οποίοι είχαν μπει μέσα με τις σημαίες του Σάχη της Περσίας, γίνανε και κάποια επεισόδια, αλλά γενικά οι Μεξικάνοι είναι υπέρ των αδύναμων και καταπιεσμένων, σε εισαγωγικά. Η υποστήριξη που έχουν προς το Ιράν είναι σημαντική, τους φιλοξενούν στο έδαφος, άλλωστε και τα αισθήματα που τρέχουν οι Μεξικάνοι απέναντι στους Αμερικανούς λόγω του μεταναστευτικού κύματος δεν είναι πάντα τα πιο θερμά, αλλά το γεγονός είναι ότι σχολιάστηκε ότι η αποδοχή που είχαν από το κοινό ήταν ιδιαίτερα έντονη, όντως.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν και μεγάλη. Και ένα ωραίο παιχνίδι, μάλιστα.
0: Έγινε, Θανάση μου, σε ευχαριστώ.
1: Γεια χαρά, γεια χαρά.
2: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Πω πω πω! Άρε το Γιωτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το Γιωτόμι! Άρε μάχημο το Γιωτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
4: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
6: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
7: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
8: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
9: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
8: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
9: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
8: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
10: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
12: Φτάσαμε κιόλας.
8: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
10: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
14: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
13: Τρελό σερί.
15: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
17: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
18: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
19: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
18: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
20: Αυτή την Κυριακή, 3 περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Λοιπόν, αυτό το οποίο συμβαίνει με τα νίκια και αυτό το οποίο συμβαίνει με το πρόβλημα στέγης στη χώρα είναι δραματικό. Το πόσο δραματικό είναι, για να μας το περιγράψει η Μέρη. Η Μέρη Παπακοσταντινού. Μέρη μου, γεια σου.
1: Γεια σου, γεια σου Νίκο.
0: Τι γίνεται?
1: Έχουμε εδώ ενίκια της Ελλάδας, καινούρια έρευνα τώρα. Μας δείχνει για άλλη μια φορά λίγο απογοητευτικά τα στοιχεία. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι τα ενίκια της Ελλάδας τρέχουν με γρηγορότερους ρυθμούς αύξησης σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν και σε απόλυτους αριθμούς, ονομαστικές τιμές, όπως τις λέμε, φαίνονται χαμηλότερα από άλλες πόλεις, όπως είναι το Λονδίνο ή το Παρίσι. Η αναλογία τους όμως με το εγχώριο εισόδημα καθιστά τη χώρα μας πρωταθλήτρια στην ακρίβεια στέγασης. Μάλιστα για τους χαμηλόμισθους και όσους αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, η Αθήνα πλέον είναι αναλογικά και πιο ακριβή και από τις Βρυξέλλες. Το 2025, να σου πω, ο μέσος όρος αύξησης των ενοικίων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν γύρω στο 3%. Ξέρεις πόσο αυξήθηκαν στην Ελλάδα?
0: Για πες.
1: Πάνω από 10% μέσα σε μια χρονιά.
0: Τρεις φορές πάνω.
1: Αυτό μας φέρνει, Νίκο, στη δεύτερη θέση σε ολόκληρη την Ευρώπη στις αυξήσεις ενοικίων, ακριβώς πίσω από την Κροατία. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι ανεβαίνουν οι τιμές. Το πρόβλημα είναι η σχέση των ενοικίων με το τι βάζουμε στη τσέπη μας κάθε μήνα. Οι Έλληνες αυτή τη στιγμή είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης στο ποσοστό του εισοδήματος που ξοδεύουμε για το σπίτι. Έχουν βγει έρευνες που λένε ότι σχεδόν το 26,4% του πληθυσμού αντιμετωπίζει αυτό που οι ειδικοί ονομάζουν υπερβολική επιβάρυνση στο κόστος στέγασης. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Σημαίνει ότι ένα στους τέσσερις συμπολίτες μας δίνει πάνω από το 40% των χρημάτων του μόνο για ενίκιο, κοινόχρηστα και στους λοιπούς λογαριασμούς που συνοδεύουν μια κατοικία. Και αν μιλήσουμε ειδικά για όσους νοικιάζουν στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως είναι η Αθήνα ή η Θεσσαλονίκη, το ποσοστό αυτό συχνά αγγίζει και πολλές φορές ξεπερνά και το 50% του μισθού. Για να κάνουμε τώρα τη σύγκριση με την Ευρώπη, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος για την ίδια επιβάρυνση είναι μόλις 7,7% και εμείς είμαστε στο μέσο όρο που είπαμε στο 26,4%. Είμαστε δηλαδή τρεις φορές χειρότερα από το μέσο Ευρωπαίο.
0: Ας τώρα μιλάμε για πραγματικά δραματική κατάσταση. Το βέβαια το βιώνουν οι άνθρωποι στην καθημερινότητά τους. Απλώς έρχονται και τα στατιστικά στοιχεία για να δώσουν
1: έτσι την εικόνα αυτή και την κατάσταση που ζούμε. Λένε οι αναλυτές μάλιστα ότι από το 2022 και μετά ήταν τα ενίκια που πήραν ξανά την ανηφόρα στην Ελλάδα και πλέον ξεπέρασαν ακόμα και τις τιμές που είχαμε το 2010, που ήταν πριν την οικονομική κρίση. Μόνο που τότε, Νίκο, η μισθή ήταν διαφορετική. Σήμερα η ζήτηση για τα σπίτια είναι τεράστια. Τα διαθέσιμα κίνητα όμως είναι και αυτά λίγα. Γι' αυτό είναι και ένας λόγος που ανεβαίνουν και οι τιμές. Γιατί τα περισσότερα δίνονται είτε για βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, είτε γιατί πολλοί ιδιοκτήτες αδυνατούν να τα ανακατασκευάσουν τα σπίτια τους και να τα διαθέσουν στην αγορά. Και αυτό είναι ένα άλλο θέμα τώρα, βέβαια, να δούμε τι θα γίνει με τα προγράμματα που θα τρέξουν. Μέχρι όμως να δοθούν και αυτά τα προγράμματα, δυστυχώς βρισκόμαστε μπροστά σε ένα τεράστιο στεγαστικό αδιέξοδο. Και αυτό οδηγεί σε νέα πραγματικότητα. Βλέπουμε δηλαδή νέους ανθρώπους που δεν μπορούν ακόμα να φύγουν από το πατρικό τους μέχρι τα 30 ή τα 35 τους. Οικογένειες που ψάχνουν απεγνωσμένα να μετακομίσουν σε κάτι μικρότερο, γιατί δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Και ένα ποσοστό ιδιοκατοίκηση στη χώρα μας που συνεχώς
0: βαίνει μειούμενο.
1: Υποχωρεί. Ναι. Αυτό. Αν θέλω να σου συνοψίσω και τα στοιχεία, πρωταθλήτρια στην κορυφή ολόκληρη τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο δίκτυο υπερβολική επιβάρυνση στέγαση. Η χώρα δηλαδή με το μεγαλύτερο ποσοστό πληθυσμού που αναγκάζεται να δώσει το μεγαλύτερο μέρος του μισθού του. Δεύτερη θέση στην ταχύτητα αύξηση των ενοικίων. Η Ελλάδα κατέγραψε την αύξηση που είπαμε το 10,1% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό που μόνο ακούγεται λίγο σαν θετικό, θα ήθελα να στο κλείσω με αυτό, είναι ότι υπάρχουν έρευνες ότι η Ελλάδα ακόμα κατέχει την τέταρτη θέση σε απόλυτες τιμές αγοράς. Πρόκειται όμως για μια παγίδα αριθμών και θα σου πω ότι εννοώ. Αυτές οι έρευνες δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι η τέταρτη πιο φθηνή χώρα στην Ευρώπη για να αγοράσει κανείς σπίτι ανά τετραγωνικό μέτρο. Όμως αυτό το στοιχείο δείχνει γιατί έρχονται πολλοί ξένοι επενδυτές στην Ελλάδα, αλλά δεν αποτυπώνει τώρα τη δυσκολία που ζούμε εμείς, τη μόνιμη κάτοικη που
0: ζούμε. Μα θυμάμαι η δυσκολία που καταγράφονταν σε εκείνη την έρευνα ότι πρέπει, λέει, να δουλεύεις 15 χρόνια, ακριβώς, να μην φας, να μην πιείς, να κρατήσεις αυτά τα οποία θα έχεις ως εισόδημα, μήπως και αγοράσεις μετά από 15 χρόνια ένα διαμέρισμα 70 τετραγωνικών.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Μέρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε διαφημίσεις, δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
4: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
3: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
5: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
3: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
8: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια. Ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
7: Προσλαμβάνεστε.
9: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
7: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
11: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στην ιδιότητα.
12: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
13: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Νουνού τυρί γκούντα 6 και 89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6 και 95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1 και 19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
14: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
15: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
16: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
17: Μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βούλα, όπου πραγματοποίησε αυτοψία στα αντιπλημμυρικά έργα της περιφέρειας. Κάνοντας λόγο για παροχολογία, κάλεσε τους πολίτες να έχουν μεγάλη επιφύλαξη απέναντι σε αυτούς που μοιράζουν αυτά που δεν υπάρχουν. Κάποιοι τάζουν τζάμπα πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς, την ώρα που η Νέα Δημοκρατία έχει μηδενίσει το φόρο για τη νέα γενιά, τόνισε ο Πρωθυπουργός, και δεσμεύτηκε ότι η πτώση στις τιμές του πετρελαίου θα περάσει στην αγορά. Προανήγγειλε την παρουσίαση αύριο μιας καινοτόμας πλατφόρμας που θα δώσει τη δυνατότητα, όπως είπε, στον καταναλωτή να γνωρίζει ανά πάσα τη στιγμή τις τιμές στην αγορά. Στους όρους του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ Ιράν, που θα υπογραφεί τελικά στη Λουκέρδη και όχι στη Γενέβη την Παρασκευή, στρέφεται το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας. Αντικρουόμενες είναι μέχρι στιγμής οι πληροφορίες για το καθεστώς που θα επικρατήσει μετά το πλήρες άνοιγμα του θαλάσσιου περάσματος στο Ορμούς. Θα είναι χωρίς διόδια και πέραν των 60 ημερών, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από τη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της G7 στη Γαλλία, με την Τεχεράνη ωστόσο να υποστηρίζει ότι θα επιβληθούν τέλη για τη διέλευση πλοίων. Παρέμβαση σε μισθούς του δημοσίου, φορολογία και ιδιωτικό χρέος περιλαμβάνει το νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Προβλέπει μεταξύ άλλων αντικατάσταση της προσωπικής διαφοράς στο δημόσιο με επίδομα έως 300 ευρώ, αύξηση του ακατάσχετου στα 1.600 ευρώ και παράταση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου της ρύθμισης για την προστασία των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Περισσότερα στο enikos.gr. Αλλαγές στο ΣΥΡΙΖΑ εισηγήθηκε ο πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι στη θέση του Νίκου Παπά τοποθετούνται ή Θεόφιλος Ξανθόπουλος και Κώστας Μπάρκας, ενώ εκπρόσωπος τύπου στη θέση του Κώστα Ζαχαριάδη αναλαμβάνει ο Χρήστος Γιαννούλης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τους επόμενους τρεις μήνες κηρύχθηκαν Τίνος και Αλόνισσος προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της λειψίδριας. Παρατείνεται παράλληλα για ακόμη τρεις μήνες το ίδιο καθεστώς και για το μεγανήσι της Λευκάδας.
18: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
19: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
20: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
18: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Την πρόσληψη του Ρούμπεν Αμορίν στην τεχνική ηγεσία της ομάδας ανακοίνωσε η Μίλαν. Ο Πορτογάλος προπονητής που διαδέχεται τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2028. Περισσότερα στο filaflos.gr.
22: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
23: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
21: Real Weather.
17: Άστατος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η άνεμη βόρεια έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
2: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα.
3: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
2: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Και έχουμε μία ακόμα γυναικοκτονία. Έχουμε μία ακόμα δολοφονία στην Δράμα. Αστυνομικός δολοφονεί την επίσης αστυνομικό, η γυναίκα του, και αυτοκτονεί. Έχουμε τρεις γυναικοκτονίες μέσα σε 15 μέρες. Έχουμε 6 από την αρχή του χρόνου σε μια κοινωνία που δεν θα είχε συμβιβαστεί με την βία κατά των γυναικών. Αυτό, σωστά λέει η Τζένι Κρυθαρά, γράφει σήμερα στον ημεροδρόμο, θα αποτελούσε ένα εθνικό σοκ. Αντιθέτως όμως, αυτό που φαίνεται είναι να μοιάζει ένα γνώριμο μοτίβο. Οι ειδήσεις διαδέχονται η μία την άλλη, τα ονόματα αλλάζουν, οι φωτογραφίες αλλάζουν, οι λεπτομέρειες αλλάζουν, αλλά εκείνο που μένει ίδιο είναι το αποτέλεσμα. Μια γυναίκα νεκρή ακόμα και μια κοινωνία που εξακολουθεί να αναρωτιέται, όταν αναρωτιέται, τι συνέβη, αντί να δούμε στα σοβαρά γιατί συμβαίνει ξανά και ξανά. Οι δράστες κάθε φορά αλλάζουν, οι τόποι αλλάζουν, οι συνθήκες αλλάζουν. Εκείνο όμως που μένει ίδιο και απαράλλαχτο είναι ότι οι γυναίκες δολοφονούνται και η συζήτηση η οποία γίνεται επιμένει να αντιμετωπίζει κάθε περίπτωση σαν να έχει εμφανιστεί από το πουθενά. Και πάλι σωστά λέει η Τζένι ότι η έμφυλη βία αντιμετωπίζεται ως ένα ζήτημα, θα έλεγε κανείς, ειδικού ενδιαφέροντος και όχι ως μια κοινωνική πληγή η οποία θα έπρεπε να αφορά τους πάντες, και πάνω από αυτήν την συλλογική αδράνεια εκείνο το οποίο πλανιέται είναι η βαρύτατη ευθύνη της πολιτείας, γιατί βεβαίως κάθε γυναικοκτονία συνοδεύεται από τις ίδιες πάντα δηλώσεις αποτροπιασμού, από τις ίδιες διαβεβαιώσεις περί μηδενικής ανοχής, από τις ίδιες υποσχέσεις ότι το φαινόμενο θα αντιμετωπιστεί, αλλά η αλήθεια είναι άλλη. Η αλήθεια είναι ότι η πολιτεία δείχνει, μοιάζει να έχει αποδεχτεί τις δολοφονίες γυναικών σαν να ήταν ένα ανεκτό κοινωνικό κόστος, σαν μια τραγωδία, τι να κάνουμε όμως, η οποία προκαλεί μια πρόσκαιρη αναστάτωση, αλλά όχι και τόση, όχι και αρκετή αναστάτωση, ώστε να απαιτηθεί ριζική αναδιάταξη πόρων, πολιτικών, θεσμών. Και βεβαίως κάθε νέα γυναικοκτονία αποκαλύπτει όχι μόνο την αποτυχία της προστασίας της γυναίκας από τα καθάρματα, αλλά και την πολιτική τελικά επιλογή να παραμένει η έμφυλη βία πολύ χαμηλά στη λίστα με τα επίγοντα ζητήματά τους.

0: Επόμενη, μέρασε πριν από λίγη ώρα ο κύριος Πάνος Παπανικολάου, ο γιατρός από την Νικαία, ότι το νοσοκομείο της Νικαίας είναι σε εξαιρετικά άσχημη κατάσταση αυτή την ώρα που μιλάμε και είναι μέρα εφημερίας. Επικοινωνήσαμε με τον σύλλογο στο νοσοκομείο της Νικαίας και είναι μαζί μας η πρόεδρος του σωματείου, η κυρία Μέρη Αγρουγιάννη. Κυρία Αγρουγιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι γίνεται, τι συμβαίνει στην Νικαία?
1: Κοιτάξτε, εδώ και μία ώρα υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα στην εφημερία. Κόβεται διαρκώς το ρεύμα. Έχει ήδη κοπεί τρεις φορές η παροχή ρεύματος παντού. Ενώ δηλαδή έχουν κλείσει τα φώτα, έχουν κλείσει οι υπολογιστές. Λειτουργούν μόνο οι αναπνευστήρες και τα μόνιτορ, τίποτα άλλο. Ο αξονικός τομογράφος δεν μπορεί να λειτουργήσει γιατί δεν υπάρχει ρεύμα. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν ασθενείς σε βαριά κατάσταση που δεν μπορούν να κάνουν αξονική, άρα να παραμένουν αδιάγνωστοι με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την πορεία της υγείας τους. Ασθενείς οι οποίοι δεν μπορούν καν να κατοχωρηθούν και να τους στείλουμε εξετάσεις, ούτε απλά εξετάσεις αίματος, γιατί δεν δουλεύουν οι υπολογιστές και δεν υπάρχει ίντερνετ. Δεν λειτουργεί τίποτα στην εφημερία την τελευταία μία μισή ώρα.
0: Υποτίθεται ότι τα νοσοκομεία έχουν γεννήτριες, δεν είναι έτσι, κυρία Αγρουγιάννη? Δεν δουλεύει τίποτα, κανένα σύστημα δηλαδή?
1: Τα νοσοκομεία έχουν γεννήτριες. Η γεννήτρια, από ό,τι φαίνεται, έχει λειτουργήσει για τους αναπνευστήρες και τα μόνιτορ και για τίποτα άλλο. Πριν από λίγο, μέσα στα επίγοντα και εκεί που είναι βαριά περιστατικά, με συγχωρείτε κιόλας για τη φασαρία, γιατί είμαι στην εφημερία.
0: Παρακαλώ, τι λέτε, ναι.
1: Εξετάζαμε και παίρναμε αίμα με φακούς. Αλλά το πιο ανησυχητικό είναι το τι θα γίνει με τους ασθενείς που βρίσκονται στην εφημερία, που είναι σε βαριά κατάσταση, που κινδυνεύει η υγεία τους και δεν μπορούμε ούτε να τους κάνουμε εξετάσεις.
0: Έχετε κάποια
1: ούτε
0: εξήγηση, σας έχουν δώσει κάποια εξήγηση από τη διοίκηση, από το Υπουργείο, γιατί υπάρχει αυτή, γιατί έχει πέσει το ρεύμα, εν πάση περιπτώσει, στην Νικαία?
1: Όχι, δεν γνωρίζουμε τίποτα και γι' αυτό θεωρούμε ότι πρέπει για την ασφάλεια των ασθενών να κλείσει αυτή τη στιγμή η εφημερία, να μην έρχονται άλλοι ασθενείς, γιατί πραγματικά οι συνθήκες είναι επικίνδυνες.
0: Λοιπόν,
1: μεταδίδουμε. Δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί, δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Ξέρουμε όμως ότι τελευταία μια μισή ώρα πραγματικά περνάμε δύσκολες στιγμές.
0: Λοιπόν, μεταδίδουμε και από εδώ το μήνυμά σας. Καταρχάς, ξέρετε αν το πρόβλημα, το ηλεκτρικό πρόβλημα, είναι σε όλη την περιοχή ή αφορά μόνο το νοσοκομείο?
1: Δεν έχουμε καμία ενημέρωση.
0: Δεν έχετε καμία ενημέρωση. Είναι λοιπόν μέρα εφημερίας. Τέτοιες μέρες εφημερίας, και ειδικά ένα νοσοκομείο όπως την Νίκαια, δέχεται πάρα πολύ κόσμο. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολη η κατάσταση. Καταρχάς για τους ήδη νοσηλευόμενους. Εδώ μας λέτε ότι έχουμε σοβαρά προβλήματα σε ό,τι αφορά και τις μονάδες εντατικής θεραπείας.
1: Μονάδες εντατικής θεραπείας. Λειτουργούν, όπως σας είπα, οι αναπνευστήρες και τα μόνιτορ, ωστόσο καταλαβαίνετε ότι να μην υπάρχει ρεύμα μέσα σε μια μονάδα, να μην υπάρχει φως δηλαδή, όσο ανοιχτώνει σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας, όπως επίσης και στα επίγοντα, να μην υπάρχει φως, καταλαβαίνετε ότι είναι μόνο το πρόβλημα. Συν το ότι με το να μην δουλεύει το ρεύμα σημαίνει ότι δεν μπορούμε να στείλουμε εξετάσεις, δεν μπορούμε ούτε καν να μπούμε μέσα να δούμε αποτελέσματα για τους ασθενείς, γιατί είναι όλα ηλεκτρονικά, δεν μπορούμε να κάνουμε αξονικές, όλα δηλαδή όσα χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να ασκήσουμε ιατρική.
0: Λοιπόν, δεν ξέρουμε πού είναι η διοίκηση του νοσοκομείου, δεν ξέρω πού είναι ο κύριος Υπουργός, ο οποίος λύνει τα θέματα του ΕΣΥ. Ακούμε αυτά που μας λέτε, μεταφέρουμε και εμείς το μήνυμά μας στον
1: κόσμο.
0: Καλό
1: θα ήταν να κάνει μία ανάρτηση ο Υπουργός να μας πει τι γίνεται. Κατά τα άλλα, είναι λαλίστατος όταν είναι να σκοφαντήσει τους υγειονομικούς ή όταν είναι να πει ψέματα ότι το ΕΣΥ είναι στα καλύτερά του. Αλλά τώρα δεν βλέπουμε να μας έχει δώσει κάποια απάντηση.
0: Ο κόσμος που μας ακούει, αν δεν υπάρχει πολύ σοβαρός λόγος και είναι στην περιοχή, να έχει υπόψη του ότι εδώ έχουμε πρόβλημα σοβαρής δυσλειτουργίας του νοσοκομείου. Όσοι μας ακούνε και είναι υπεύθυνοι, οφείλουν το λιγότερο να αποκαταστήσουν το πρόβλημα. Και κυρία Αγρογιάννη, κρατάτε μας ενήμερους.
1: Κυρίως αυτό, να αποκατασταθεί το πρόβλημα, γιατί εμείς καταλαβαίνουμε ότι ο κόσμος της περιοχής το χρειάζεται το νοσοκομείο, δεν έρχεται για πλάκα. Οπότε πρέπει να αποκατασταθεί άμεσα το πρόβλημα. Το ότι ζητάμε να σταματήσει η εφημερία έχει να κάνει με το ότι ο κόσμος που έχει πρόβλημα δεν θα είναι ασφαλής υπό αυτές τις συνθήκες.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Αγρογιάννη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Πάμε στην Βουλή. Είναι ο Γιώργος μαζί μας, ο Γιώργος Λικουρέτζο. Γιώργο μου, γεια σου.
2: Γεια σου, Νίκο, καλησπέρα.
0: Πριν πάμε στα του συντάγματος, από ό,τι είδα, Η κατάσταση η οποία επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ αντανακλάται και στη Βουλή. Είχαμε αλλαγή του κυρίου Παπά από κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, έτσι.
2: Σωστά. Και στη θέση του μπαίνει ο κύριος Μπάρκας, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά νομίζω ότι, όπως πολύ σωστά το είπες, περιγράφει όλη αυτή τη συνθήκη η οποία επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, την ώρα που το κόμμα είναι ένα βήμα πριν την προσχώρησή του στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, στο ΣΥΡΙΖΑ κοιτάνε να αλλάξουν εκπροσώπους τύπου και κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους. Νομίζω ότι έχει να κάνει και με τη διαφοροποίηση, τη διαφορετική στάση και τη διαφωνία που εξέφρασε ο κύριος Νίκος Παπάς στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής να στηρίξει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και επί της ουσίας ο ΣΥΡΙΖΑ να οδηγηθεί στην αυτοδιάλυση. Νομίζω ότι θα έχει πολλά επεισόδια αυτό το ΣΥΡΙΑΛ ακόμα και σε επίπεδο Βουλής αλλά και εκτός Βουλής.
0: Σε ό,τι αφορά τώρα το Σύνταγμα, από ό,τι λέγαμε για fast track διαδικασίες, αλλά εδώ από ό,τι φαίνεται είναι υπερ fast track.
2: Ναι, και τα όσοι ακούνε την εκπομπή σου και μας ακούνε δεν έπεσαν από τα σύννεφα με αυτό που είδαν. Ενδεχομένως έπεσαν από τα σύννεφα με την ακόμα πιο σύντομη διαδικασία την οποία επέλεξε η πλειοψηφία. Γιατί είχε γίνει μεγάλος δώρος για το ότι το Προεδρείο και η Ολομέλεια έδωσε δίμηνη προθεσμία στην Επιτροπή για να υποβάλει την έκθεσή της. Αυτό σημαίνει ότι θα έπρεπε περίπου στις 10 Αυγούστου να υποβάλει αυτή την έκθεση και χθες πληροφορηθήκαμε ότι τελικά η προθεσμία, ή μάλλον το πέρας εργασιών της Επιτροπής, είναι στις 15 Ιουλίου. Δηλαδή σε λιγότερο από ένα μήνα από σήμερα. Καταλαβαίνεις ότι είναι μια πάρα πολύ σύντομη διαδικασία. Ακόμα και αν πάρει μια μικρή παράταση, αυτή θα είναι μία ή δύο συνεδριάσεων, το πολύ, δεν πρόκειται να είναι παραπάνω. Το ευχάριστο είναι ότι μετά το χθεσινό μπάχαλο που προκάλεσε η εκλογή του κυρίου Βορύδη στην Προεδρία της Επιτροπής, αλλά και η απόφαση για να πάει τόσο γρήγορα η διαδικασία, προκαλώντας και την αποχώρηση της πλεύσης ελευθερίας εχθές από τη συνεδρία της Επιτροπής, σήμερα έγινε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση. Μακάρι να πάει έτσι, ακόμα και αν είναι σύντομη διαδικασία. Σήμερα η συζήτηση αφορούσε το άρθρο 5 του Συντάγματος για την ελευθερία του ατόμου και εκεί ακούσαμε από την αντιπολίτευση να κατατίθεται μέσω του Πασόκ αρχικά, αλλά τυχάνοντας και τη στήριξη όλη της αντιπολίτευσης, η πρόταση ότι θα πρέπει να υπάρξει συνταγματική πρόβλεψη ώστε να γίνει κρατική ευθύνη η προστασία από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες. Είναι προφανώς ότι δεν πρόκειται αυτή η Βουλή να πάρει απόφαση για το πώς θα διατυπωθεί το άρθρο στην επόμενη Βουλή. Ωστόσο είναι μια συζήτηση που ανοίγει με βάση και τα τελευταία γεγονότα με αποκορύφωμα αυτό το αδιανόητο, αυτή τη δολοφονία της γυναίκας στη Δράμα. Ανοίγει μια τέτοια κουβέντα και σε επίπεδο Συντάγματος.
0: Μάλιστα. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
3: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
4: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
4: Εντάξει, σας το φέρνω.
3: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
8: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chanon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Απιτσατπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα, εδώ, δεξιά.
9: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κ. ξέρω.
9: Πω, δεξιά, όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
10: Ναι, ρε, τον πύργο. Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο, ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
9: Άστο, ρε παιδί μου, άστο. Άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
11: Λοιπόν, γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
12: Νιάου.
13: Νιάου.
11: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
14: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
11: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
14: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπετε αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπετε πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
16: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
17: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
16: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
18: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Ζιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
6: Προπόληση more.com. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βούλα. Ο Τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το Τζάμπα 2, δήλωσε και κάλεσε τους πολίτες να προσέχουν όσους μοιράζουν αυτά που δεν υπάρχουν. Στη Λουκέδη και όχι στη Γενέβη θα υπογραφεί την Παρασκευή το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελβετίας. Το πλήρες άνοιγμα του Ορμούς χωρίς διόδια και πέρα των 60 ημερών ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα υπάρξουν τέλη διέλευσης, υποστηρίζει η Τεχεράνη. Περισσότερα στο real.gr. Στην εντατική του νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύονται δύο παιδιά 13 και 16 ετών που τραυματίστηκαν σε διαφορετικά ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια.

ένα αετόπουλο που πέρναγε τις γραμμές του οχτρού, μεταφέροντας μαντάτα στους αντάρτες μέσα στο κούφωμα ενός καλαμιού. «Γιώργη, τον ξέρεις τον Άρη?» «Τον εξέρω. Τον είδες ποτέ σου?» «Τον είδα με τα μάτια μου». «Πώς είναι?» «Έχει μακριά γένια και ένα αληθινό άστρο στο μαύρο σκούφο του. Κι άμα μιλάει και ασιονίζει ακόμα, γίνεται μονομιάς πολύ ζέστα. Και όταν ακούνε το όνομά του οι Γερμανοί, κρύβονται σαν λαγί μέσα στα δάσα. Ένα μεγάλο κόκκινο άλογο, ένας αητός με μια σημαία, ένα άστρο αληθινό. Πολύ ζέστα. Αυτός είναι ο Άρης των παιδιών και των μεγάλων. Κι εγώ, που δυο φορές όλο-όλο τον αντάμωσα, έτσι σαν τα παιδιά κι εγώ, έτσι τον βλέπω και τον τραγουδάω τον Άρη». Γιάννης Ρίτσος. Το ιστερόγραφο της δόξας Άρης Βελουχιώτης. Πριν από 81 χρόνια, στις 16 Ιούνιου του 1945, ο πρωτοκαπετάνιος του Ελλάς, ο Άρης Βελουχιώτης, θα φύγει από τη ζωή. Ο Άρης, κυκλωμένος από τους διώκτες του έξω από τη Μεσούντα, θα ανοίξει ο ίδιος την πόρτα της αιωνιότητας, θα περάσει στην αθανασία της συλλογικής μνήμης και συνείδησης, δίνοντας το τέλος με το ατομικό του περίστροφο. Μαζί του, στο θάνατο, τον συντρόφεψε ο πιστός του αντάρτης, ο Τζαβέλας. Ο Άρης Βελουχιώτης δεν γεννήθηκε μέσα σε μια στιγμή, όπως η Αθηνά μέσα από το κεφάλι του Δία, δεν προέκυψε αστραπιαία. Για να φτάσει να διαμορφωθεί από το Θανάση Κλάρα, αυτό ήταν το πραγματικό του όνομα, στον χιλιοτραγουδισμένο πρωτοκαπετάνιο του Ελλάς, βγαίνει σε μια πολυκύμαντη πορεία βασανιστικής ορίμανσης. Ο Άρης ήταν δημιούργημα και γέννημα της ανάτασης του ίδιου του ελληνικού λαού. Ο μεγάλος ποιητής, ο Κώστας Βάρναλης, στο βιβλίο του Πάνου Λαγδά, Άρης Βελουχιώτης, ο πρώτος του αγώνα, έγραφε: «Θρυλικός ο Άρης Βελουχιώτης, ο πρώτος που άρχισε την αντίσταση του λαού στα βουνά και ο τελευταίος που την έκλεισε με τον τραγικό του θάνατο. Η πρώτη ψυχή του αγώνα και η τελευταία πνοή. Λίγοι το καταλάβανε, όπως ο Άρης, πως οι εχθροί της Ελλάδας, ξένοι και ντόπιοι, θα μετατρέπανε τη νίκη του έθνους σε νίκη των εχθρών του. Τιμή και δόξα στο ασύγκριτο παλικάρι, τιμή και δόξα και στο λαό που τον εγέννησε», γράφει ο Βαρναλής. Ο Άρης δεν υπήρξε τυχαία, δεν διαμορφώθηκε τυχαία. Η διαδρομή από το Θανάση Κλάρα μέχρι τον κομμουνιστή Άρη Βελουχιώτη είναι μια διαδρομή ταυτισμένη με το μήνυμα που εκπέμπεται από τα ίδια τα νάματα της ποίησης του κομμουνισμού. Πολλοί παριστάνουν τους αρμόδιους να μιλήσουν για αυτή τη διαδρομή, όμως αρμοδιότερος ήταν ο ίδιος ο Άρης. Και ο Άρης μίλησε: «Αν στη ζωή μου υπάρχει ένα σημείο που με συγκίνηση και με υπερηφάνεια αφάνταστη από καιρού σε καιρό γυρίζω και βλέπω, είναι ακριβώς η εποχή που μπήκα στο κομμουνιστικό κόμμα», γράφει σε επιστολή του στο Ριζοσπάστη στις 9 Σεπτέμβρη του 1931. «Έκτοτε», συνεχίζει ο Άρης, «δεν έχω στο ενεργητικό μου παραφυλακίσεις για πάλι επαναστατική. Μιλάνε τα γεγονότα, μιλάει αυτή η αλήθεια, ούτε μία κοιλίδα. Είναι αυτό σε βάρος μου? Είναι αυτό στοιχείο ενάντια στο κομμουνιστικό κόμμα?» Περίπου προφητικά, στην ίδια επιστολή, ο Άρης καταλήγει: «Στο κόμμα αυτό έδωσα όλη μου τη ζωή και θα συνεχίσω να δίνω όσες δυνάμεις μου απομείναν στον αγώνα του για το ψωμί των εργαζόμενων, κατά των φόρων και των πολέμων, για την Επανάσταση». Από τη σημερινή Ελλάδα δεν λείπουν οι απόγονοι του δοσιλογισμού, οι πολιτικοί και οι ιδεολογικοί συνεχιστές.

των ταγματασφαλιτών, οι φασίστες που ματαιοπονούν στην προσπάθειά τους να σπηλώσουν τον Άρη και να παραχαράξουν την ιστορία. Όπως συνηθίζεται στην περίπτωση των φασιστών, ο κεάδας της γελοιότητάς τους είναι τόσο βαθύς όσο η προστιχιά τους. Και όσο πιο πρόστιχοι γίνονται, τόσο περισσότερο θυμίζουν τον ήρωα ενός επίσης προφητικού κειμένου που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Αναγέννηση στις 21 Ιούνιου του 1945. Ο Θεσσαλός δημοσιογράφος, ο Φέδωνας Μακρής, έγραφε: «Σύμφωνα με τους μαθηματικούς νόμους του εκκρεμούς, το καθημαγμένο κεφάλι του Άρη Βελουχιώτη ταλαντευόταν προχθές κρεμασμένο σε ένα φανοστάτη της πλατείας των Τρικάλων. Εωρείτο αργά, δεξιά-αριστερά, δεξιά-αριστερά, και κάθε ταλάντευση σημείωνε και μια τραγική στιγμή των καιρών που διανύουμε. Σιωπηλά τα πλήθη βλέπαν με κατάπληξη το μακάβριο θέαμα. Ένα γιατί μεγάλο σαν το έργο του Άρη γεννιόταν μέσα στις ψυχές όλων, χωρίς να φτάνει στα χίλια. Η ανταρσία του ενάντια στο κράτος τιμωρήθηκε με το θάνατο. Η ανταρσία ενάντια στο κόμμα του τιμωρήθηκε ακόμα πιο σκληρά για έναν κομμουνιστή, με τη διαγραφή του. Όμως η αισχρή, βάρβαρη και ανίερη διαπόμπευση της κεφαλής του ήρωα είναι μια ιστορική αδικία και μια εθνική ντροπή. Χαράς Ευαγγέλια γάβγησε για το θάνατο του ήρωα η εμπαθής ασημότης της νομαρχίας Τρικάλων, χωρίς να σκεφτεί ότι όταν αυτός θα εγκαταλείψει με τας και κανονισμένα στιμά στη ζωή, ύστερα από λίγο δεν θα το θυμούνται ούτε οι στενότεροι συγγενείς του. Ενώ τον Άρη Βελουχιώτη δεν θα τον ξεχάσουν ούτε οι φίλοι του, ούτε οι εχθροί του. Γιατί αυτός και το έργο του έχουν πια καταγραφεί στην ιστορία του έθνους». Κυρίες και κύριοι, αυτός ήταν ο Άρης, ανέγκυχτος από κάθε επιχείρηση γκεμπελικού τύπου λασπολόγησης του ονόματός του. Και έτσι θα παραμείνει, ολικά και αμετάκλητα εγκατεστημένος στη συνείδηση του λαού, αποκατεστημένος στη συνείδηση του λαού και από το κόμμα του, το ΚΚΕ. Γιατί πολύ απλά, ο Άρης Βελουχιώτης είναι βαθιά εγκατεστημένος στο νου και στην καρδιά του λαού ως σύμβολο των αγώνων για τη λευτεριά και τη δημοκρατία του λαού.

0: FM.
1: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
2: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
1: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
2: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
6: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επί ταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
11: Τρουφαλντίνο
10: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
12: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Πριν μου πεις εσύ, να σου πω ότι ο αγαπημένος μας ο Άκης ο Κοσόνας μου στείλε ένα. Δεν το ήξερα. Στην Ελβετία αποφάσισαν, λέει, να αποκαταστήσουν τους αντιστασιακούς, αυτούς οι οποίοι πολέμησαν στη Γαλλία ενάντια στους Ναζί. Το αποφασίσανε με 85 χρόνια μετά.
1: Σωστά, και ετοιμάζουμε στη Real News αυτή τη Κυριακή εκτενέστατο ρεπορτάζ.
0: Μάλιστα. Νωρίς το θυμηθήκανε.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, να πάμε στη Γερμανία για αρχή, καθώς μετά τη Γαλλία.
0: Μισό λεπτό.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Μισό λεπτό, γιατί μπορεί να μην καταλάβουν οι ακροατές. Είχαν τιμωρούσαν, εν πάση περιπτώσει, τιμωρούσαν τους ανθρώπους οι οποίοι, τους Ελβετούς, οι οποίοι πολέμησαν ενάντια στο ναζισμό. Για να καταλάβουμε τώρα τι ήταν αυτή η στάση ουδετερότητας των Ελβετών, έτσι. Περί αυτού πρόκειται.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Εντάξει, πάμε στα άλλα τώρα.
1: Στη Γερμανία θα σας πω εγώ τώρα, καθώς η ακροδεξιά AfD, η εναλλακτική για τη Γερμανία, έχει κυριαρχήσει στις δημοσκοπήσεις πλέον και επίσημα, διευρύνει περιττέρω το δημοσκοπικό της προβάδισμα από τους χριστιανοδημοκράτες του CDU-CSU. Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση του Ινστιτούτου YouGov, η AfD κερδίζει μία μονάδα μέτρηση σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση και φτάνει το 29%, με τη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση να περιορίζεται στο 20%. Στη συγκεκριμένη μέτρηση το CDU καταγράφει το ιστορικά χαμηλότερο ποσοστό του. Η διαφορά των 9 μονάδων είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ως σήμερα σε οποιαδήποτε αντίστοιχη έρευνα κοινής γνώμης. Οι πράσινοι βρίσκονται στην τρίτη θέση με 14%, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα ακολουθεί με 12% και η αριστερά, τον Die Linke, με το ίδιο ποσοστό.
0: Πού αλλού πάμε?
1: Πάμε στο Λίβανο, καθώς είχαμε την πρώτη αιματηρή επίθεση μετά τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Να θυμίσω πως ο Λίβανος περιλαμβάνεται στη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Επρόκειτο για μια επιδρομή του Ισραήλ με ντρόουν, η οποία έπληξε ένα αυτοκίνητο στο νότιο Λίβανο, σκοτώνοντας τον οδηγό του. Σύμφωνα με τις αρχές του Ισραήλ, επρόκειτο για κάποιο μέλος της Χεζμπολάχ. Η συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν αναμένεται να βάλει τέλος σε αυτόν τον πόλεμο στο Λίβανο, αλλά σε αυτή δεν γίνεται αναφορά ούτε σε μια Ισραηλινή αποχώρηση, ούτε στην πάυση της υποστήριξης της Τεχεράνης στη Χεζμπολάχ, αφήνοντας πολλά εκκρεμή προβλήματα στο Λίβανο.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στη Χαλκίδα, στο Λονδίνο, στη Χριστίνα, στη Λαμία, στη Νέα Υόρκη. Να είστε όλοι και όλες καλά. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, στο Ενώπιος Ενωπείο, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής, από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα, στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
2: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
1: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
3: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
1: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
0: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα.
0: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα πρωτέρια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Όταν κοιτάς από ψηλά,
7: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές.
10: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
11: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
12: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025-120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
13: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολιμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
14: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
15: Άνοιξε και εσύ μια ΒΑΠ.
14: Αναψυκτικά ΒΑΠ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
16: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8, το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.
17: Άνοιγμα του θαλάσσιου περάσματος στο Ορμούς. Θα είναι χωρίς διόδια και πέραν των 60 ημερών, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι θα επιβληθούν τέλη για τη διέλευση πλοίων. Παρεμβάσεις σε μισθούς του δημοσίου, φορολογία και ιδιωτικό χρέος περιλαμβάνει το νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Μεταξύ άλλων προβλέπει αντικατάσταση της προσωπικής διαφθοράς στο δημόσιο με επίδομα έως 300 ευρώ, αύξηση του ακατάσχετου στα 1.600 ευρώ και παράταση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου της ρύθμισης για την προστασία των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αλλαγές στο ΣΥΡΙΖΑ εισηγήθηκε ο πρόεδρος του κόμματος Σοκράτης Φάμελος. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι στη θέση του Νίκου Παπά τοποθετούνται ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος και Κώστας Μπάρκας, ενώ εκπρόσωπος τύπου στη θέση του Κώστα Ζαχαριάδη αναλαμβάνει ο Χρήστος Γιαννούλης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τους επόμενους τρεις μήνες κηρύχθηκαν Τίνος και Αλόνισσος προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα λειψιδρίας.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Σέντρα σε μία ώρα στην αναμέτρηση της Γαλλίας με τη Σενεγάλη για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Σοβαρά επεισόδια ανάμεσα σε οπαδούς της Αργεντινής και της Αλγερίας σημειώθηκαν στην Times Square της Νέας Υόρκης λίγες ώρες πριν το μεταξύ τους αγώνα στις 4 τα ξημερώματα στο Κάνσας. Περισσότερα στο philathlos.gr. Άστατος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

στους 97,8.

0: να βάλουμε και ένα τρίτο τραγούδι να παίξει.
1: Κοίταξε, μέχρι να τελειώσει τον ποτέ σου, μπορεί να χρειαστεί.
0: Τι να κάνω.
1: Καλησπέρα σας καταρχάς.
0: Καλησπέρα, είναι τρίτη βράδυ, δηλαδή τι να κάνω.
1: Τρίτη βράδυ, 16 Ιουνίου.
0: Λίγο να μην περιποιηθώ και εγώ τον εαυτό μου.
1: Και στο στούντιο του Real FM, η Ελένη Κατσαμπέκη και η Ντένι Μαρκορά.
0: Πολύ.
1: Που βάζει Εβιάν στο πρόσωπο. Και το ρωτάμε γιατί το κάνεις αυτό και λέει κάνω...
0: Hydration break.
1: Αυτό.
0: Τι να κάνω.
1: Εγώ και η Μαρία Ψάλτη προσπαθούμε όλο αυτό να το διαχειριστούμε. Εδώ και ενάμιση τραγούδι.
0: Να σου πω κάτι, γιατί όταν εσείς τα κάνετε αυτά, εγώ λέω κάτι.
1: Στη θάλασσα. Ναι, στο μπάνιο, του σπιτιού μας.
0: Όλη μέρα είμαι στη σκόνη, στη ζέστη.
1: Ωραία, άντε λοιπόν εγώ να τα καταπιώ ότι έκανες το hydration break. Ναι, εντάξει. Το άλλο που έβγαλες στο μπουκαλάκι και έβαλες κάτι σταγόνες και τις έβαλες στο μούσι σου, τι ήταν... Τι ήταν αυτό? Τι ήταν αυτό? Άλλο είναι αυτό, τρίτο μπουκαλάκι είναι αυτό. Είναι τρίτο μπουκαλάκι, Μαρία. Για τα μαλλιά είναι αυτό. Τι είναι αυτό?
2: Τα γένια.
1: Και αυτό για τα γένια. Δύο προϊόντα για τα γένια. Με χρώμα είναι.
0: Τι χρώμα, μωρέ? Αυτό είναι conditioner. Το άλλο λαδάκι.
1: Μα τώρα είναι δυνατό? Μα με οδηγεί στην τρέλα. Τι γίνεται? Τι γίνεται?
0: Κάνεις μασάζ στις ρίζες.
1: Εντάξει, Μανώλη, είσαι καλά γενικά. Πώς είσαι, πώς νιώθεις? Όχι, μίλα μας, δεν είναι.
0: Πολύ καλά.
1: Όλα ωραία. Καταρχάς, με γεια το κούρεμα.
0: Ευχαριστώ.
1: Είσαι πάρα πολύ ωραίος. Είσαι πάρα πολύ ωραίος.
0: Δεν πήγα τώρα, πήγα νωρίς.
1: Πήγες νωρίς. Και έκανες μια επαναστατική αλλαγή. Πολύ μεγάλη αλλαγή από το πολύ μακρύ μαλλί.
0: Πολύ μεγάλη αλλαγή.
1: Είναι μεγάλη αλλαγή, ρε παιδί μου. Έκανες ένα, πώς να το πω τώρα, αρκετά προχωρημένο καπελάκι.
0: Χειροβομβίδα τώρα ήταν αυτό.
1: Ναι, χειροβομβίδα ήταν κάτι τέτοιο. Ναι. Ναι,
0: χειροβομβίδα το λες.
1: Ξέρω, μπορεί να το κάνεις και κοκοράκι αυτό για να θυμίζεις λιγάκι τον Κρίς.
0: Μπορώ να φτιάξω λίγο που ακούσαμε.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1978.
0: Τον πιλό τον έχω σταμάξει.
1: Εντάξει, φέρτο. Φέρ το να κάνεις.
0: Ναι, πιλό, πιλό για να μην.
1: Να το. Ναι, να το παίξεις. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Κι άλλο μπουκαλάκι.
0: Σκορπιός.
1: Τι σκορπιός είναι αυτός? Είναι ένα κόκκινο υγρό και το μπουκαλάκι να. Είναι ένα σκορπιό απ' έξω. Μισό λεπτό.
0: Pain relief.
1: Συγγνώμη, είναι massage oil αυτό. Είναι λαδάκι μασάζ. Δεν ξέρω, πραγματικά.
0: Τι άλλα?
1: Εγώ για τον Κρίς ήθελα να πω.
0: Ό,τι θέλεις.
1: Ναι.
0: Να το περάσει το Σύνταγμα. Εντάξει.
1: Πρέπει να έχει
0: την αναθεώρηση. Ό,τι θες να το περάσει την αναθεώρηση.
1: Ό,τι θέλω, δηλαδή. Ό,τι
0: νομίζεις ότι εν πάση περιπτώσει και μετά θα λες, απ, είναι στο Σύνταγμα. Μην το κάνεις. Μην γλέβεις κλέφτη, μην γλέβεις κλέφτη.
1: Είναι αντισυνταγματικό.
0: Είναι στο Σύνταγμα. Τώρα η μικρή εξερευνήτρια. Μην γλέβεις κλέφτη.
1: Εντάξει, τώρα εμείς λέμε τα αστεία μας για ένα πάρα πάρα πολύ σοβαρό θέμα.
0: Ωραία, το θέμα είναι σοβαρό.
1: Η αντιμετώπιση
0: των πολιτικών δεν είναι.
1: Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε καταλάβει γιατί αυτό μπαίνει ως μια πρόβλεψη στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης.
0: Δεν το κατάλαβα. Το συζητούσα πριν την ώρα που μίλαγες στο τηλέφωνο. Εγώ το συζητούσα και με τον Νίκο. Ούτε εγώ μου λέει το κατάλαβα.
1: Ναι, δεν το έχουμε καταλάβει πάρα πολύ καλά αυτό.
0: Μάλλον
1: ότι
0: μόνο
1: αυτό θα αποθαρρύνει δηλαδή τους δράστες.
0: Ψηφίστε μας.
1: Ψηφίστε μας, είναι.
0: Καλά, τι.
1: Θα ακούσουμε κι άλλα, πιστεύεις τέτοια? Πιστεύεις ότι τελικά είναι κοντά οι εκλογές, Μανώλη?
0: Κοίτα, εγώ έχω πει ότι οι εκλογές, κατά την προσωπική μου άποψη, θα γίνουν το 2026 τώρα. Έτσι αισθάνομαι.
1: Ναι. Είδες ότι επισπεύστηκαν οι διαδικασίες για την Επιτροπή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.
0: Εντάξει, αυτό είναι μια ένδειξη ενδεχομένως.
1: Το φέρνουν πιο μπροστά. Ήτανε Αύγουστο, έρχεται Ιούλιο.
0: Εάν του πούνε ότι στο τετράμινο, πεντάμινο, που απομένει εξάμινο, πόσο απομένει, δεν υπάρχει περίπτωση αυτοδυναμίας, δεν έχει λόγο να περιμένει. Γιατί μπορεί το ποσοστό να πάει συν ένα ή να πάει μείον ένα.
1: Και δεν είμαστε για τέτοια.
0: Δεν μπορεί να το προβλέψει αυτό κανείς. Τη στιγμή νομίζω που θα έχει μια σχετικά καλή συσπήρωση και ένα σχετικά καλό ποσοστό και θα έχει προαναγγείλει και αυτά που θα έχει προαναγγείλει στη ΔΕΘ, ενδεχομένως και λίγο πριν να δώσει το 250 συν 50 300 ή λίγο μετά, εκεί κάπου νομίζω θα γίνουν εκλογές. Θα κάνω και λάθος.
1: Ναι. Πάντως φαίνεται σαν να γίνεται μια πρόβλεψη για να γίνουν νωρίτερα, εάν και εφόσον, έτσι. Αλλά σαν να γίνεται μια πρόβλεψη για κάτι τέτοιο.
0: Θα δούμε.
1: Είναι πάντως, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η περίοδος.
0: Θα δούμε.
1: Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και έβλεπα ότι και οι πολιτικοί αρχηγοί αυτές τις μέρες είναι σε ένα κλίμα περιοδιών.
0: Ναι.
1: Ομιλιών.
0: Ναι.
1: Επικοινωνίας με τον κόσμο.
0: Τώρα είναι...
1: Συγκεντρώσεων, με όποιο τρόπο το εννοεί ο καθένας.
0: Είναι η ώρα του Γιάννη Βαλάρα. Τώρα ήρθε η ώρα να ακουστεί ο λαός. Ήρθε η ώρα να ακουστεί η βάση, όπως έλεγε ο Γιώργος Χατζαφέρης. Γιατί η βάση...
1: Η
0: βάση, εντάξει, είναι μία υποδόση την οποία έχουν ξεχάσει περισσότερο, δεν χρησιμοποιούν πια. Η βάση του κόμματος, τώρα μιλάει, έλεγε στην εκπομπή του, τώρα μιλάει η βάση.
1: Η βάση. Η βάση.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ακουστεί η βάση.
1: Λόγος στο λαό.
0: Ναι, να πει τα παράπονά της η βάση, ότι δεν φτάνουν, δεν βγαίνουν τα λεφτά, δεν φτάνουν. Κάνατε εκεί, κάνατε χαζομάρα εκεί, κάνατε βλακεία, δεν μου κάνατε αυτό, δεν μου κάνατε εκεί. Να ακουστεί η βάση, να πάει μετά να ψηφίσει και μετά να τους ξεχάσουν πάλι όλοι. Μέχρι τις όταν θα έρθει πάλι η ώρα.
1: Χιλιοπεγμένο όλο αυτό, ρε παιδί. Χιλιοπεγμένο. Και ξέρεις, ό,τι τρόπους και αν βρίσκουν για την επικοινωνία με τον κόσμο, τελικά το διατάφτα ένα είναι. Αυτό που περιέγραψες.
0: Γιατί
1: ήρθα εδώ για να σας ακούσω, δεσμεύομαι ότι, απολογούμε διότι δεν, πάμε να ψηφίσουμε. Ψηφίστε με. Αυτό. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Κάπως έτσι πηγαίνει.
0: Ναι, όχι και τα δύο που αρώτα διάλεξε η Ελένη. Το πρώτο λέει το διάλεξε ο Μη και το, όχι, και τα δύο τα διάλεξε η Ελένη. Εγώ δεν έχω...
1: Το Don't Pay the Ferryman, το μαράκι μας.
0: Α, δεν είναι, α,
1: το μαράκι μας.
0: Το πρώτο λοιπόν το δύο, πω, το, καλά το, που αρώησε.
1: Το
0: πρώτο. 0-2. Κάτι σαν μπέκει ο Παρδάλης, έκανε και νύχια.
1: Για να δω, μισό λεπτά, για να το
0: περίμενε,
1: δωσεκάρω.
0: Περίμενε. Γιατί φοβάσαι και ρωτάς. Μην αφήσω σημάδια. Τι είναι τούτο τώρα πάλι, τι αδιακρισία είναι αυτή.
1: Δεν έχεις πια κάνει παντός νυχάκι.
0: Όχι βέβαια.
1: Όχι.
0: Ακόμα.
1: Όχι ακόμα. Ο Μανώλης.
0: Μεσοβδόμαδα.
1: Όχι, μεσοβδόμαδα δεν γίνεται ποτέ το νύχι, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Αμέ, το Σαββατοκύριακο.
1: Όχι, γιατί και δουλειές, ναι, θα χαλάσει. Δεν. Λοιπόν, ναι, για Σαββατοκύριακο. Την Παρασκευή, Σάββατο εκεί παίζει το νύχι.
0: Ότι πάει, κάποτε οι άντρες βάφανε το ένα τους νύχι. Συνήθως το μικρό.
1: Ναι, το μικρό.
0: Γιατί, ξέρεις, όχι δεν τα αφήνανε. Τι να είναι. Όχι ρε εσύ, βάφανε τον νύχι για το μάτι.
1: Το κακό.
0: Ναι, για να μην σε πιάνει λέει το μάτι.
1: Βάφανε μαύρο τον νύχι το μικρό. Ναι, δεν το ξέρω αυτό.
0: Ούτε εγώ το ξέρω. Ναι.
1: Έχουμε τον κύριο Ρίζο απόψε, να το πούμε αυτό.
0: Ναι, το είπα και χθες.
1: Το είπες και χθες. Ναι, έχουμε πολλά. Έχουμε
0: απίστευτα
1: πολλά.
0: Πράγματα λέγανε χθες οι ακροάτες. Με τα κεπά, απίστευτα πράγματα. Ναι. Στείλανε σε άνθρωπο επιστολή, είπε θα μας τη στείλει. Γιατί αρχίζω και σκέφτομαι πως είναι κομπίνα. Του στείλανε επιστολή και τον ρωτούσανε στη λήξη της διετίας.
1: Ναι.
0: Θέλετε να μείνετε στο ίδιο ποσοστό αναπηρίας ή να κάνουμε επανεξέταση.
1: Πολύ καλό.
0: Εν τω μεταξύ, ο άνθρωπος του έχουν βγάλει ένα πολύ ψηλό ποσοστό αναπηρίας, αλλά δεν παίρνει επίδομα. Οπότε, ό,τι και να του δώσουν, πάλι δεν θα παίρνει επίδομα. Και λέει για να αποφύγω την ταλαιπωρία, τους έστειλα και εγώ απάντηση. Θέλω να παραμείνω στο ίδιο.
1: Ναι.
0: Και πήρε και αριθμό πρωτοκόλλου. Και μετά πήγε στον ΕΦΚΑ, εδώ στο Μαρούσι, και του είπανε, αν δεν το ξέρουμε, λέει, εμείς δεν έχουμε πάρει τίποτα. Δεν έχουμε ιδέα. Λέω, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι, κοιτάξτε, είστε ακόμα ανάπηρος. Στα χαρτιά.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Ναι, γιατί αυτή τελείωσε η διετία. Ερώτηση. Θέλετε να μείνετε στο ίδιο ποσοστό αναπηρίας. Δηλαδή, σαν να το ζανάρτο χαρισό, ήταν όλα καλά. Θα θέλατε κάτι άλλο? Να φέρω το λογαριασμό.
1: Ναι.
0: Τι είναι τούτη, ρε.
1: Μανώλη, έχεις πάρα πολλά σχόλια από τους ακροατές μας για, για τις καταπληκτικές έτσι, επιδόσεις στον ποτέ και στη φροντίδα, στην αυτοφροντίδα. Εντάξει, πρέπει να σας πω ότι πραγματικά έχει γίνει δουλίτσα σήμερα.
0: Να σου πω κάτι.
1: Έχει γίνει δουλίτσα.
0: Δεν καταλαβαίνω, δεν πρέπει και εμείς να προσέχουμε τον εαυτό μας. Έχω πάρει και κρεμουλά για τους μαύρους κύκλους, δεν την έβαλα.
1: Με μωρό από.
0: Να σου πω, περνάνε τα χρόνια. Τι ψυχή θα παραδώσω εγώ?
1: Καλοπισμένη. Αν μη τι άλλο.
0: Και δεν καταλαβαίνω.
1: Είναι καλοπισμένη.
0: Σας κουράτζω θα πάω. Δηλαδή ένα πράγμα, ρε παιδί μου, να είναι λίγο.
1: Το μεταξύ, Μαρία, χτυπάει ξύλα, χτυπάει.
0: Μαρία μου, ό,τι και να χτυπήσεις, ό,τι είναι γραμμένο, είναι γραμμένο. Δεν έχει. Είτε βάλω κρεμούλα, είτε δεν βάλω. Ναι, αν αργήσει.
1: Εν τω μεταξύ, νομίζω ότι σου έχει ανεβάσει και τη διάθεση όλο αυτό το ποτέ.
0: Ναι, αυτό πια.
1: Δηλαδή, όλα αυτά τα 15 μπουκαλάκια που είσαι αγοράσει. Το καταπληκτικό κούρεμα. Το κούρεμα σου μου αρέσει πάρα πολύ. Με το που σε είδα, κάτω που σε είδα, είδες τι σου είπα. Τα καλύτερα. Τα καλύτερα.
0: Στο διάλειμμα φέρω και τον πυλό σου πλέον. Για να το αναστήσω λίγο. Λοιπόν, έχει στείλει ένα φοβερό σκίτσο πάνος. Είναι μια γυναίκα ξαπλωμένη στο έδαφος. Της έχουν κόψει τα χέρια. Και τριγύρω από τα κομμένα χέρια έχει κοιλίδες αίματος. Και έχει πάρα πολύ κόσμο μπροστά της. Πάρα πολύ κόσμο. Το πρόβλημα με τον κόσμο είναι ότι κοιτάει από την άλλη μεριά.
1: Έχει γυρισμένη την πλάτη στη γυναίκα.
0: Βεβαίως. Και είναι αυτό το σχόλιο του Πάνου για, για τις γυναικοκτονίες. Που το Πασόκ πρότεινε και ψήφισαν όλοι.
1: Πρότεινε και ναι θετικά ανταποκρίθηκε η αντιπολίτευση.
0: Πες το μου ακριβώς πώς.
1: Θα σου το πω έτσι ακριβώς, γιατί δεν θέλω να κάνω λάθος για να μην.
0: Τι κρατική.
1: Περιμένε σου λετάκι, γιατί να το πούμε πάρα πολύ σωστά. Μιλάμε για τα περιστατικά εμφυλής βίας και γυναικοκτονιών. Η πρόταση είναι στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης να υπάρξει πρόβλεψη, ειδικά για αυτές τις, για αυτά τα εγκλήματα. Δηλαδή, στο άρθρο 5 του συντάγματος πρέπει να αναγράφεται ότι η προστασία από την έμφυλη βία. Δώστε μου μισό λεπτό μόνο, γιατί δεν πρέπει να κάνουμε εδώ πέρα. Και τις γυναικοκτονίες είναι υποχρέωση του κράτους και το αιτιολογούν τονίζοντας ότι προτείνεται η αναμόρφωση του άρθρου 5 ώστε να αντανακλά το περιεχόμενο του άρθρου 19 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέει, προστίθεται η αναπαραγωγική ελευθερία στο δικαίωμα προστασίας της υγείας, προστίθεται παράγραφος 6 με την οποία τίθεται η προστασία από την έμφυλη βία καθώς και οι γυναικοκτονίες, να μπει δηλαδή αυτή η προσθήκη.
0: Οι γυναικοκτονίες δεν είναι στην έμφυλη βία, δεν εντάσσονται?
1: Νομίζω ναι, αλλά δεν μπορώ να το πω με απόλυτη βεβαιότητα.
0: Και εγώ δεν ξέρω πραγματικά, τα έχω χαμένα.
1: Ναι, δεν μπορώ να το πω με απόλυτη βεβαιότητα. Με εμένα λογικά, δηλαδή η έννοια ομπρέλα είναι η έμφυλη βία. Δηλαδή τα εγκλήματα που έχουν, οι ρίζες τους στηρίζονται στο θέμα του φύλου.
0: Δεν ξέρω, στο ζήτημα του φύλου. Έχω αρχίσει λίγο και δεν. Ναι. Δεν ξέρω. Κάτσε λίγο να πάμε σε διαφημίσεις, τίτλους και να επιστρέψουμε. Δεν ξέρω, μπορεί να μας βοηθήσει και ο κύριος Ζήζος.
1: Μπορεί.
0: Σε δεύτερο χρόνο με αυτό.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank Όχι, γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, του Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Uh-huh.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
7: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
12: Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
13: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
14: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βούλα. Ο Τζάμπα 1 ανταγωνίζεται, το Τζάμπα 2 δήλωσε και κάλεσε τους πολίτες να είναι επιφυλακτικοί απέναντι σε αυτούς που υπόσχονται να μοιράσουν αυτά που, όπως είπε, δεν υπάρχουν. Προανήγγειλε νέα πλατφόρμα ενημέρωσης των καταναλωτών για τις καλύτερες τιμές πετρελαίου ανά πάσα στιγμή. Πάυση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο Ορμούς και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης μεταξύ των 10 ώρων του Μνημονίου Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στη Λουκέρδη και όχι στη Γενέβη, η υπογραφή της συμφωνίας την Παρασκευή. Αντικρουόμενες πληροφορίες για την αυσιπλοεία στο Ορμούς. Χωρίς διόδια και πέραν των 60 ημερών, η διέλευση πλοίων ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα υπάρξουν τέλη διέλευσης, υποστηρίζει η Τεχεράνη. Περισσότερα στο real.gr. Στην εντατική του νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύονται δύο παιδιά 13 και 16 ετών που τραυματίστηκαν σε διαφορετικά ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια.

0: 33 λεπτά μετά τις 9, εδώ είμαστε Real FM 97,8. Βλέπω τα στοιχεία που έχει δώσει η ΑΛΚΟ, τη δημοσκόπησή της, για το πόσοι δηλώνουν θα πάνε διακοπές φέτος. Λοιπόν, σε σχέση με πέρσι. Πέρσι θα πήγαινε το 49%, φέτος θα πάει το 44%. Πέντε μονάδες κάτω.
1: Ναι.
0: Δεν θα πάει πέρσι το 43%, φέτος το 47%. Εντάξει, τώρα λίγο ίδιες το 59% σε χρονική διάρκεια, λιγότερες
1: 21%. Σε χρονική διάρκεια, μάλιστα.
0: 21% λιγότερες, 15% περισσότερες. Σε συγγενικό σπίτι ή δικό τους το 46%, σε ξενοδοχείο το 37%, Airbnb το 12%, 15% κάμπινγκ. Την απόφαση επηρέασε το κόστος διαμονής περισσότερο από όλα. Η κάλυψη άλλων αναγκών δεύτερη, το κόστος των εισιτηρίων τρίτο και το κόστος του αγητού τέταρτο. Διαμονής περισσότερο από όλα. Η κάλυψη άλλων αναγκών δεύτερη, το κόστος των εισιτηρίων τρίτο και το κόστος του αγητού τέταρτο. Τώρα,

0: Έχει ενδιαφέρον αυτό που λες.
1: Τι είχε δηλώσει πέρυσι το ίδια? Καλύτερη ή χειρότερη? Mm. Γιατί καλύτερη δηλώνει μόλις το 7%.
0: Mm. Ναι.
1: Καλά είναι να το λέμε, αλλά να δούμε και τι έλεγε πέρσι.
0: Τι έλεγε πέρσι. Γιατί αν έλεγε χειρότερη, έχει μείνει σταθερά στο χειρότερο. Ναι. Εκεί είναι,
1: άρα,
0: δεν είναι ότι...
1: Άρα το χειρότερη είναι 47%.
0: Ναι. Πρέπει να. Βέβαια.
1: Γιατί αν είναι πέρσι χειρότερη και φέτος έμεινε ίδια, στάσιμη μεν, αλλά πέρσι ήταν χειρότερη. Ή μπορεί να ήταν καλύτερη.
0: Τέλος πάντων, σε χαμηλό επίπεδο, σε επίπεδο που δεν ήταν.
1: Δεν ξέρω. Εγώ, δηλαδή αυτό είναι ατελές για μένα ως ερώτημα.
0: Σωστό.
1: Τι πάνε να πει η ίδια.
0: Βέβαια.
1: Πέρσι τι δήλωσε το ίδια.
0: Βέβαια.
1: Δεν ξέρω. Αυτά τα στοιχεία εμένα μου αρέσουν στις δημοσκοπήσεις. Αυτά θεωρώ ότι έχουν αξία.
0: Βέβαια έχουν αξία.
1: Τώρα τα υπόλοιπα ποσοστά 22, 23, 25, 14.
0: Εντάξει, τα ποσοστά των κομμάτων. Ναι. Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ απολύτως.
1: Σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Επίσης, θέλω να έλαβες.
0: Μένα μου κάνει και έτσι εντύπωση αυτά τα στοιχεία που είπες, ότι το κόστος διαμονής, από ό,τι είπες, είναι αυτό που προβληματίζει περισσότερο, γι' αυτό δεν θα πάνε. Mm. Του φαγητού.
1: Δεύτερο.
0: Είναι με πολύ μικρότερο ποσοστό, έτσι. Είναι 40 κάτι, μου είπες, ότι είναι το ποσοστό για το φαγητό.
1: Να το πω αμέσως. Το φαγητό. Η διαμονή είναι 76%, 74% είναι η κάλυψη άλλων. Ναι, έχεις δίκιο. Κάλυψη άλλων αναγκών είναι δεύτερη.
0: Ναι.
1: Κόστος εισιτηρίων τρίτο 59%, κόστος φαγητού 49%.
0: Ναι. Πιθανότατα, γιατί πολλοί στις διακοπές βρίσκουν καταλήματα που μπορούν κάποια γεύματα να τα παρασκευάζουν.
1: Περίμενε,
0: εκεί.
1: 49% πολύ το κόστος του φαγητού και 23% λίγο. Άρα συνολικά, άρα, το κόστος,
0: ναι,
1: του φαγητού,
0: σωστά, σωστά,
1: πάει στο 70, 50, 72.
0: Ναι.
1: Πολύ, λίγο πολύ.
0: Και βλέπω επίσης ότι λένε ότι θα πάνε λιγότερες μέρες διακοπές, ναι, στο 21%.
1: Λιγότερες μέρες διακοπές και λένε ότι θα πάνε και λιγότεροι και περισσότεροι βέβαια δεν θα πάνε. Από πέρσι. Δεν ξέρω. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι άμα μοιράζεις πλούτο, γίνονται και αυτά.
0: Βέβαια, διότι το τζάμπα δεν υπάρχει, όπως ξέρουμε.
1: Ποιος είναι ο τζάμπα 1 και ο τζάμπα 2?
0: Ναι.
1: Ο τζάμπα 1 πρέπει να είναι ο Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Ο τζάμπα 2 πρέπει να είναι ο Ανδρουλάκης.
0: Δεν μ' αρέσει να ερμηνεύω, περίμενε. Μητσοτάκης για Τσίπρα Ανδρουλάκη.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, σε καφέ το είπα αυτό, να ξέρεις. Επειδή λέγαμε κάτι για καφέ.
1: Εντάξει. Αυτά κοίτα,
0: λοιπόν,
1: να δεις τώρα.
0: Να τα λέμε αυτά. Ναι. Θα σου πω μισό λεπτάκι. Για τις εξαγγελίες, λέει, του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα. Είναι οι μεταφορές, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, δωρεάν μεταφορές.
1: Ναι.
0: Είπε πως υπάρχει ένας πολιτικός διαγωνισμός, λέει, του τζάμπα 1, ο οποίος συναγωνίζεται το τζάμπα 2. Ναι. Και είπε ότι μην τους πιστεύετε αυτούς. Εμείς δημιουργούμε πλούτο στην κοινωνία. Δημιουργούμε, συγγνώμη. Εμείς δημιουργούμε πλούτο. Πλούτο, Μανώλη.
1: Ακούω.
0: Ωραία. Εμείς δημιουργούμε πλούτο στην κοινωνία.
1: Ακούω.
0: Ναι, ναι. Που γίνεται μέρισμα στους πολίτες, χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο τα δημόσια οικονομικά.
1: Ξεκάθαρα.
0: Είναι πολύ σαφές, νομίζω.
1: Είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι. Πάρα πολύ σαφές.
1: Είναι, φαίνεται παντού. Λοιπόν. Τι άλλα, βλέπω εδώ πέρα, στη Λάρισα δίκυκλο παρέσυρε ανήλικο, στη Μύκονο μία Ιταλίδα τουρίστρια νεκρή είχε ταξιδέψει για το bachelorette party της.
0: Mm.
1: Τροχαίο. Στο Δελτίο άκουσα τραυματίες από Πατίνια.
0: Ναι, είναι δύο περιπτώσεις, νομίζω, σήμερα. Δύο παιδιά.
1: Με τον Τούρκο ακόμα που έφαγε τις σφαίρες στο κεφάλι, δεν ξέρουμε τι έχει γίνει.
0: Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει.
1: Ξέρουμε.
0: Νομίζω πως όχι.
1: Όχι.
0: Και ασχολούμαστε βέβαια και με τα σημεία της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Εγώ, γιατί, ρε παιδί μου, δεν μπορώ ακόμα να δεχτώ ότι όλο αυτό θα τελειώσει εδώ πέρα? Γιατί θεωρώ ότι έχει πολύ δρόμο ακόμα? Και γιατί έχω στο μυαλό μου ότι το ενδεχόμενο ακόμα και να υπάρξει ανατροπή? Υποτίθεται ότι τώρα το κλίμα είναι πως οδεύουμε προς μια συμφωνία ειρήνης. Εκεί οδεύουμε.

0: Όμως, αν καθίσεις να βάλεις κάτω τις λεπτομέρειες, αυτά που δίνει μία πλευρά και αυτά που δίνει άλλη ως διαρροές ή ως πληροφορίες για τη συμφωνία, για αυτή την περιβόητη συμφωνία,
1: ναι,
0: απέχουν αρκετά. Το ΔΕ Ιράν, το οποίο είναι αρκετά φιδωλό στις δηλώσεις, πολύ πιο φιδωλό από την αμερικανική πλευρά, λέει ότι εδώ πέρα δεν έχουμε ολοκληρώσει αυτά που πρέπει να συμφωνηθούν. Έχεις και έναν Νετανιάχου, ο οποίος
1: λέει ότι... τώρα λέει τα δικά του, ρε παιδί,
0: ναι, έτσι. Δεν είναι έτσι απλά η περίπτωση του Νετανιάχου για
1: ναι,
0: μένα.
1: Ναι, αλλά ο Τραμπ είναι
0: ναι, αλλά ο Νετανιάχου όμως, εάν εκείνος θέλει να συνεχίσει μια κατάσταση στην περιοχή, εκείνος είναι στην περιοχή.
1: Εκείνος είναι στην περιοχή.
0: Και έχει και πολλά ερίσματα στις ΗΠΑ.
1: Αν μπορεί να κάνει κάτι χωρίς να έχει την στήριξη της, των ΗΠΑ. Γιατί... Δεν ξέρω.
0: Μπορεί να κάνει κάτι χωρίς στήριξη μένα, αλλά με την ανοχή δεν. Δεν ξέρεις πώς δεν είναι αυτό. Θέλω να πω ότι δεν είμαι απολύτως σίγουρη ότι πηγαίνουμε σε λύση του ζητήματος.
1: Όχι, λες.
0: Δεν λέω όχι με κάθε το τρόπο. Απλά έχω τις αμβολίες μου.
1: Ναι.
0: Για το πώς θα ολοκληρωθεί αυτή η ιστορία.
1: Πότε είπαμε υπογραφές?
0: Την Παρασκευή μπαίνουν υπογραφές.
1: Παρασκευιάτικα, δηλαδή θα έχουμε. Ναι. Να ηρεμήσουμε Παρασκευιάτικα.
0: Εμείς λέγαμε την Παρασκευή, ρε παιδί, να το πάμε πάλι λίγα και πιο μελωδικά. Αλλά
1: θα το
0: τώρα...
1: πάμε.
0: Ναι, θα το πάμε. Θα δούμε πώς θα. Και δεν ξέρουμε και τι ώρα κιόλας θα γίνουν όλα αυτά.
1: Το πάμε.
0: Ναι.
1: Εδώ μεταξύ, το Σαββατοκύριακο ξέρεις τη γιορτή, είναι έτσι.
0: Τι?
1: Την Κυριακή είναι η γιορτή του πατέρα. Το σημείο του μήνα.
0: Σωστά.
1: Δεν ξεχνιόμαστε.
0: Σωστά. Οι υπέροχοι παπάδες.
1: Ο κύριος Ρίζος, ο εργατολόγος μας, ο κύριος Διονύσης Ρίζος, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα κύριε Ρίζο.
2: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
1: Τι κάνετε?
2: Στους
1: έχουμε, καλά, έχουμε κάτι.
2: Προσπαθώ να προσδιορίσω πώς θα ανατοκίζεται το ποσό στην εκατοστή δόση.
0: Α, μάλιστα.
1: Α, για...
2: Είδα αυτό το τον ακροβατισμό των servicers που λέει ότι όταν θα φτάνει το στη δόση, ο τόκος θα είναι για το ποσό των 100 δόσεων αθρηστικά.
1: Ναι,
2: και τελικά βγαίνει μεγαλύτερο το ποσό από ό,τι θα πλήρωνες με την αρχική πρόταση.
1: Άρα αυτό πάλι δεν χρήζει ερμηνείας ή τι γίνεται?
2: Νομίζω ότι, κοιτάξτε, οι αποφάσεις των δικαστηρίων δεν είναι γνωμοδοτήσεις για να παίρνει ο καθένας όποιο τρόπο θέλει και να λέει κατά το δοκούν τι θεωρεί. Ούτε προφανώς ερμηνεύονται με βάση τα συμφέροντα ορισμένου. Δεν τίθεται ζήτημα, θεωρώ, συγγνώμη, στο θέμα της απόφασης του Αρείου Πάγου. Είναι προφανές ότι η τοκοφορία αφορά μία και μόνη δόση και όχι διάφορες αλχημίες επί των δόσεων. Απλά θα περιμένουμε την ερμηνεία του πώς αυτό θα εφαρμοστεί, όχι αν εννοεί το ένα ή το άλλο.
1: Ναι. Αυτό το θα περιμένουμε. Κύριε Ρίζο, τι χρονικό το λέω, γιατί η καθαρογραφία, ας πούμε...
2: Εγώ θεωρώ ότι δεν τίθεται ζήτημα περαιτέρω αναμονής πάνω από ένα μήνα. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα έχουμε την απόφαση στα χέρια μας, θεωρώ ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στέλνουν ένα εξώδικο στην τράπεζα με το οποίο να ζητάνε ακριβώς την αλλαγή του δοσολογίου επί του... θέματος του οποίου αναφέραμε. Τώρα, αν η τράπεζα θεωρεί ότι υπάρχουν εκκρεμότητες, θα απαντήσει η τράπεζα ότι, ξέρετε, θεωρούμε ότι πρέπει να ερμηνευτεί κλπ. Αυτό το θεωρεί η τράπεζα, δεν το θεωρεί ο Δανειολήπτης. Ο Δανειολήπτης θεωρεί ότι έχει λυθεί το θέμα.
1: Ναι, αλλά σε αυτή την περίπτωση τι μπορεί να κάνει ο Δανειολήπτης?
2: Να καταβάλει το ποσό χωρίς τόκους.
1: Κάποιος όμως. Ναι,
2: όταν ερμηνευτεί, το ποσό θα
1: όταν ερμηνευτεί.
2: Όχι όταν ερμηνευτεί, όταν έχουμε πλήρη τα στοιχεία του τρόπου εφαρμογής.
0: Αυτά τα στοιχεία του τρόπου εφαρμογής θα τα έχουμε όταν οριστικοποιηθεί, τι, δηλαδή όταν θα πρέπει να υπάρξει κάτι ερμηνευτικό, θα πρέπει να υπάρξει κάποια...
2: Η απόφαση του Αρείου Πάγου απάντησε σε κάποια θέματα. Συγγνώμη, συγχωρείτε με λίγο.
1: Κουλωμένος.
2: Ναι. Λοιπόν... απάντησε σε κάποια ερωτήματα που είχε θέσει το πρωτοδικείο Ιωαννίνων. Ακριβώς λοιπόν στην καθαρογραμμένη απόφαση θα απαντώνται αυτά τα ερωτήματα.
0: Μάλιστα.
2: Από τη στιγμή που θα έχουν απαντηθεί αυτά τα ερωτήματα, θα είναι θέσφατο αυτό που θα έχει απαντηθεί και θα εφαρμοστεί. Δεν χωρεί επιπλέον ερμηνεία ή διαφορετικού τύπου ερμηνεία. Έτσι. Άρα θα είναι υποχρεωμένοι όλοι να εφαρμόσουν αυτά τα οποία ορίζει η απόφαση περιοχή.
1: Τώρα, εγώ που δεν τα ξέρω τα νομικά, κύριε Ρίζο, και επειδή τα fans έχουν από πίσω τους φοβερό νομικό οπλοστάσιο, ομάδες δηλαδή ολόκληρες, πιστεύετε ότι δεν θα βρουν κάποιο παραθυράκι στην απόφαση πάνω στο οποίο να μπορούν να πατήσουν? Δεν ξέρω, σκέφτομαι.
2: Με βάση τα σημερινά δεδομένα, όχι. Ναι. Γιατί έχουμε και την εισήγηση της αγγελέως του Άριου Πάγου, η οποία ήταν θετική και ακριβώς περιέγραφε τον τρόπο.
1: Ναι. Ναι, ότι θα είναι ξεκάθαρο δηλαδή και δεν θα χωρεί καμία αμφισβήτηση.
0: Στέλνει εδώ ένας ακροατής, ο κύριος Νίκος. Λέει, εγώ με εμένα πάντως που είμαι στον νόμο Κατσέλη, σήμερα, πριν από λίγο, το δάνειο από 4,25% επιτόκιο πήγε 4,50% και από 320,76 ευρώ που έδινα πήγε 325,95 ευρώ. Μάλλον η απόφαση είναι για τον κάδο, δεν τη λαμβάνουν υπόψη.
1: Όχι, αυτή είναι αύξηση των επιτοκίων.
0: Είναι των επιτοκίων, ναι.
2: Έτσι.
0: Αυτό εδώ επηρεάζεται από την αύξηση των επιτοκίων, έτσι.
2: Ακριβώς.
1: Αλλά πιθανότατα όμως η δόση... Έτσι.
2: Να έπρεπε να είναι χαμηλότερο.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι άλλο
2: λέω
1: θέμα.
2: Ότι θα αλλάξει το δοσολόγιο.
1: Αυτό είναι άλλο θέμα. Γιατί όταν αυξάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
0: Εκεί δεν μπορείς, δεν είναι.
1: Στην επακόλουθο θα αυξάνεται τα επιτόκια.
0: Προφανώς.
2: Μην μπλέκουμε τα δεδομένα. Όπως είχαμε πει, εδώ λοιπόν η απόφαση του Ιερίου Πάγου αφορά αποκλειστικά και μόνο όσους έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Δηλαδή έχουν αποφάσεις με βάση τις οποίες γίνεται η διαδικασία της υπαγωγής στον νόμο και του δοσολογίου με βάση τον νόμο. Αυτοί οι άνθρωποι πληρώνουν το συγκεκριμένο ποσό, γιατί είναι η δόση τους και με βάση αυτό έχει υπαχθεί το δοσολόγιο, με βάση το επιτόκιο το οποίο έχουν ορίσει αυτοί. Επομένως, θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει αναδοσολόγηση, να πληρώνεται η καινούργια δόση.
1: Μάλιστα. Είπαμε ένα μήνα, περιμένουμε σε κάνα μήνα να έχουμε το οριστικό. Η επικαιρότητα έχει κάτι, κύριε Ρίζο, εκτός από αυτό?
2: Η επικαιρότητα έχει δύο νομοσχέδια που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εκκρεμότητα, ένα στο Υπουργείο Εργασίας και ένα του Υπουργείου Οικονομικών. Το Υπουργείο Οικονομικών νομίζω ήταν σήμερα να φύγει από τη διαβούλευση και να περάσει στη Βουλή. Είναι αυτό που είπαμε, που είναι και το επίδομα για τα παιδιά μέσα και πρέπει να ψηφιστεί άμεσα αν θέλει να γίνει εν τέλει καταβολή στο τέλος του μήνα. Το βλέπω δηλαδή να εισάγεται προς συζήτηση εντός των επόμενων ημερών. Mm. Αφορά όλες αυτές τις παροχές που έχουμε συζητήσει, το επίδομα τέκνων, το επίδομα την αλλαγή στο όριο το
0: ακατάσχητο
2: από τα 1250 στα
1: 1600
2: και όλες τις άλλες παροχές. Υπάρχει και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ενσωμάτωση της οδηγίας για τον ΚΑΠ στα φύλλα, το οποίο τη διακρίσει δηλαδή στην εργασία. Έχει μέσα και κάποιες συνταξιοδοτικές διατάξεις για τον ΕΦΚΑ. Και έχουμε και τη δέσμευση της κυρίας Κεραμέως ότι θα υπάρξουν 2-3 εγκύκλοι εντός του μήνα, οι οποίες 2-3 εγκύκλοι θα αφορούν την συνολική αλλαγή κάποιων θεμάτων στον ΕΦΚΑ, που θα επιλύσουν κάποια μικροπροβλήματα όπως τα θέματα του παράλληλου χρόνου, όπως τα θέματα των επιδομάτων. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα τα οποία έχουν ανακύψει και φυσικά το τεράστιο θέμα των συντάξεων εγχειρίας που έχει έρθει πάλι στην επικαιρότητα. Και από τη μια μεριά η κυβέρνηση τάζει ότι δεν θα γίνει περικοπή, αλλά δεν μας λέει πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Εάν από εδώ και πέρα οι συντάξεις εγχειρίας δεν θα περικόπτονται, θα είναι το 70% γενικά και θα παραμένουν στο 70% και ούτω καθεξής.
1: Ναι. Και υπάρχουν και 72 δόσεις, περιμένουμε.
2: Ναι. Και η ρύθμιση των 72 δόσεων.
1: Που είναι και αυτή...
0: Αυτό είναι άμεσο, είναι στα άμεσα, έτσι.
2: Ακριβώς.
1: Ναι. Φυσιολογικά πρέπει τώρα και αυτό εντός των ημερών, δηλαδή μέσα στον Ιούνιο, δεν ξέρω, κύριε Ρίζο, λογικά να ψηφιστεί.
2: Ναι, περίπου.
1: Και βασικά να δούμε και τις λεπτομέρειες, γιατί. Τα έχουμε γαραμπόλα ρυθμίσεων. Έχουμε διακοπή. Πολύ σύντομη διακοπή.
0: Πολύ σύντομη.
1: Και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα.
3: Real FM.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Πιάνω.
9: Πιάνω.
8: Βάζω.
9: Βάζω.
8: Το κεφάλι.
9: Το κεφάλι.
8: Κατεβάζω.
9: Κατεβάζω.
8: Φτιάχνω τα χέρια μου.
9: Φτιάχνω τα χέρια.
8: Και σηκώνω ψηλά.
10: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
11: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
12: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Εγώ γιατί νόμιζα ότι άνοιξε το μικρόφωνο.
0: Ο Μανώλης μιλούσε κανονικά. Μιλούσε. Σας απευθυνόταν, κύριε Ρίζο. Ο Μανώλης δεν τον ακούγατε. Τα έλεγε πολύ ωραία πάντως. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, λέει εδώ, κύριε Ρίζο, ο κύριος Γρηγόρης, είχα λέει ένα χρόνο παράλληλη ασφάλεια το 82. Τι έγινε με την παράλληλη σύνταξη πριν το 16, θα μπορούμε να κάνουμε έτσι ή να μην κάνουμε?
14: Έχει υποσχεθεί η κυρία Κεραμέως ότι θα επιληθεί το συγκεκριμένο ζήτημα και ίσως και μέσα στο μήνα θα εκδοθεί η σχετική εγκύκλειος για να ξεκινήσουν να υποβάλουν αιτήσεις όσοι είναι συνταξιούχοι πριν από το 16. Αυτό το θέμα έχει δημιουργήσει δύο ταχύτητες συνταξιούχων και για αυτό το θέμα μάλλον έχουν δημιουργηθεί δύο ταχύτητες συνταξιούχων. Η μία, συγγνώμη, ταχύτητα είναι εκείνη που έχουν παράλληλο χρόνο μετά την 1η-1η του 2000, μετά τον Μάιο του 2016 έχουν υποβάλει τη συνταξιοδότηση. Αυτοί για τον παράλληλο χρόνο παίρνουν κανονικά προς αύξηση στη σύνταξή τους. Η δεύτερη κατηγορία είναι όσοι είχαν παράλληλο χρόνο πριν το 2016, οι οποίοι μέχρι στιγμής ο παράλληλος χρόνος τους δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Έχουν υποβάλει άνθρωποι αιτήσεις και η απάντηση από τον ΕΦΚΑ είναι ότι εκκρεμεί στη νομική υπηρεσία ενημέρωση κλπ. Ελπίζω να τελειώσει το θέμα άμεσα. Έχει πει η κυρία Κεραμέως ότι θα τελειώσει άμεσα για να μπορέσουν να πάρουν και μια προσάφηση στη σύνταξή τους και αυτή η κατηγορία των συνταξιού.
0: Ακροατής μας είναι παλιός ασφαλισμένος στο ΙΚΑ πριν το 1993 με πρώτο ένσημο στο ΝΑΤ. Λέει ότι αφού άφησα τα καράβια γρήγορα, άρχισα να κολλάω ένσημα στο ΙΚΑ, πιο μετά στον ΟΑΕ και σήμερα πάλι στον ΕΦΚΑ. Είμαι 58 χρονών και φαντάζομαι πως τα 62 θα έχω δικαίωμα στη σύνταξη. Έμαθα πως αυτοί που έχουν έστω και ένα ένσημο, το πρώτο, στο ΝΑΤ, έχουν δικαίωμα να μεταφέρουν την υπηρεσία της ξηράς στο ΝΑΤ και να βγουν στη σύνταξη με τις διατάξεις του ΝΑΤ. Αυτό σημαίνει πως βγαίνω ή θα μπορούσα να βγω στα 52 χρόνια?
14: Εφαρμογή διατάξεων διαδοχικής ασφάλισης λέγεται αυτό. Μπορεί να συνταξιοδοτηθεί ο κύριος πράγματι με μεταβίβαση του αιτήματός και κρίση από τον φορέα, όχι αυτόν που βρίσκεται ασφαλισμένος αυτή τη στιγμή, που είναι το ΝΑΤ, και να πάρει άμεσα σύνταξη. Εάν σήμερα είναι ασφαλισμένος αυτοαπασχολούμενος, δηλαδή ως το πρώην ΤΕΒΕ κλπ, πρέπει αυτό να γίνει μετά τα 60. Εάν είναι στο ΙΚΑ, μπορεί να το κάνει και άμεσα.
1: Να είναι στον ΕΦΚΑ.
14: Αν είναι στον ΕΦΚΑ ως μισθωτός. Δηλαδή στο πρώην ΙΚΑ, μπορεί να το κάνει άμεσα. Δεν χρειάζεται να έχει συμπληρώσει το 60 έτος ηλικία.
0: Είναι 58 ετών. Είναι 58 ετών.
14: Αν όμως είναι στον ΕΦΚΑ των αυτοαπασχολούμενων, δηλαδή ήταν στο ΤΕΒΕ και πέρασε τώρα στον ΕΦΚΑ ως αυτοαπασχολούμενος, πρέπει να συμπληρώσει το 60 έτος ηλικία για να κάνει αυτή τη διαδικασία.
0: Μάλιστα.
1: Ο κύριος Κωστής λέει: κατέθεσα, λέει, τα χαρτιά σύνταξης τέλος Μαρτίου. για Ίκα και Ογά. Μέχρι τώρα ούτε φωνή ούτε ακροαστή να περιμένω. Το έτσι που το ρωτάει, απαντήστε εσείς, γιατί άμα να απαντήσω εγώ δεν θα μπορεί να γίνει και απάντηση.
14: Επειδή υπάρχει στον, με τον ΟΓΑ υπάρχει μια προβληματική εκεί με τα θέματα του χρόνου κλπ. Αν δεν φαίνεται ότι θεμελιώνει δικαίωμα με μόνο το χρόνο του ΙΚΑ, θα έχει κάποια καθυστέρηση στην περίπτωση.
1: Ναι. Τώρα να ρωτήσω κάτι, κύριε Ρίζο. Εσείς με τα ΚΕΠΑ ασχολείστε καθόλου?
14: Αρκετά.
1: Ναι. Χτες λοιπόν, για κάποιο λόγο η εκπομπή μέχρι αργά το βράδυ κύλησε με αρκετούς ακροατές που έθεταν ζητήματα και εμπειρίες με τα ΚΕΠΑ. Ένας εξ αυτών από το Μαρούσι, περιμένω όμως να έρθει να μου φέρει την επιστολή. Έλαβε ηλεκτρονική επιστολή στο τέλος της διετίας που είχε ορίσει η Επιτροπή την αναπηρία του. Δεν δικαιούται επίδομα, αλλά του είχε δώσει ένα υψηλό ποσοστό αναπηρίας, στο οποίο τον ρωτούσε αν θέλει να επανεξεταστεί ή να διατηρήσει το ίδιο ποσοστό αναπηρίας. Απάντησε ο γιος του ηλεκτρονικά και πήρε και αριθμό πρωτοκόλλου.
14: Άρχισαν... Θέλει να επανεξεταστεί.
1: Όχι, ότι δεν θέλει να επανεξεταστεί για να αποφύγει την ταλαιπωρία, γιατί ούτως ή άλλως δεν δικαιούται επίδομα.
14: Μισό λεπτό. Δεν μπορείς να διατηρήσεις το ίδιο ποσοστό αναπηρίας εάν δεν σου έχει βγάλει εφόρου ζωής. Το ποσοστό αναπηρίας είναι παροδικό.
1: Αφορά
14: αποκλειστικά και μόνο την περίοδο που αναφέρει πάνω η απόφαση. Αν η απόφαση σου λέει από τον Ιούνιο του 24 μέχρι τον Ιούνιο του 26, τον Ιούνιο του 26 πάβει το ποσοστό αναπηρίας. Πρέπει να ξαναπεράσει.
1: Πρέπει να ξαναπεράσει.
14: Αν δεν κάνεις έτσι να ξαναπεράσει, θα το χάσεις το ποσοστό αναπηρίας. Οπότε υπάρχει πιθανότητα εδώ να του λέει εφόρου ζωής η απόφαση. Και να λέει, αν δεν θέλει να ξαναπεράσει, για βελτίωση. Και να σας πω, λογικά. Δεν μου έχει έρθει, δεν μου έχει τύχει εμένα να στείλουν τέτοιο email.
1: Και εγώ περιμένω, μου είπε ότι θα μου φέρει το email να το δω και την απάντηση. Για να μπορέσω να καταλάβω, γιατί ήρθε εδώ στον Εύκα στο Μαρούσι και του λέγανε δεν ξέρουμε τίποτα. Και του λέω το πρώτο που πρέπει να ρωτήσετε είναι αν σας υπολογίζουν ακόμα ως ανάπηρο, εφόσον
14: έχει
1: δεν έχετε.
14: Έχει να κάνει κατά κύριο λόγο με την περίοδο. Εάν η περίοδος λυγεί, δηλαδή.
1: Έχει λήξει, γιατί έχει λήξει, γι' αυτό το λέω.
14: Πρέπει να ξαναπεράσει. Δεν, δεν διατηρείται το ποσοστό.
1: Δεν διατηρείται το ποσοστό, μάλιστα. Φοβάμαι μήπως είναι καμιά κομπίνα, αυτό σκέφτομαι.
14: Τι να σας πω.
1: Γι' αυτό και θέλω να δω το mail. Και επίσης πάρα πολλοί μου λέγανε ότι αναγκάστηκαν να κάνουν ένσταση και στην ένσταση έπαιρναν πάντα λίγο παραπάνω, αλλά όταν κάνουν ένσταση πληρώνουν ένα παράβολο το οποίο είναι 45 ευρώ αν δεν κάνω λάθος.
14: Ισχύει. Τι παράβολο είναι αυτό, δεν μπορείς να κάνεις κάτι.
1: Όχι, εγώ δεν λέω ότι μπορείς, αλλά προσπαθώ να καταλάβω ποια είναι η λογική του να κάνεις ένσταση και τελικώς η Επιτροπή να επανεξετάσει και να ανεβάσει το ποσοστό της αναπηρίας. Δηλαδή τι αλλάζει μέσα σε ένα δίμηνο, τρίμηνο.
14: Όταν κάνεις ένσταση αναφέρεις τους λόγους ένστασης. Λες ότι δεν έχετε εξετάσει σωστά την αναπηρία μου ή την πάθησή μου και κάνουμε ξανά επανεξέταση της πάθησης.
1: Να, μάλιστα.
14: Όπως καταλαβαίνετε, το να ελέγξει η Επιτροπή έναν φάκελο κατά κύριο λόγο ελέγχει έγγραφα. Δεν σου κάνει εκείνη την ώρα διάγνωση.
1: Όχι, αυτό παλιά, πολύ παλιά γινόντουσαν, εξετάζανε.
14: Παλιά υπήρχε η λεγόμενη ασφαλιστική αναπηρία.
1: Ναι, επί πραγματικού πεδίου.
14: Εκτός της ιατρικής αναπηρίας, εξεταζόταν η λεγόμενη ασφαλιστική αναπηρία. Ναι. Δηλαδή, κατά πόσο σε εμποδίζει από το να ασκήσεις το επάγγελμά σου το ποσοστό αναπηρίας που έπαιρνες. Και έπαιρνες προς αύξηση ποσοστού. Επειδή αυτό, όπως το καταλάβατε, όπως το καταλαβαίνετε, γινόταν πολύ μεγάλη εκμετάλλευση με διάφορους τρόπους. Ναι. Δεν θέλω να αναφερθώ τώρα.
1: Ναι.
14: Κόπηκε. Και είναι μόνο ιατρική αναπηρία με βάση τον κώδικα. Γενικά τα ΚΕΠΑ πάντως είναι μια πρόοδος αρκετά μεγάλη. Είναι λίγο πιο αρτηριοσκληρωτικά. Δηλαδή είναι πιο δύσκολο να πάρεις ποσοστό αναπηρίας. Μάλλον ποσοστό αναπηρίας σου δίνουν. Τα επιδόματα πετσοκόβουν.
1: Ναι.
14: Δηλαδή πολύ δύσκολα σου δίνουν.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.

0: Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Πέδρο Αλμοδόβαρ, Λούκα Γκουαντανίνο, Τζοάννα Χόγκ, Ντέρεκ Τσάρμαν, Τζιμ Τσάρμους, Ολιβιέ Σαγιάρ, Τιμ Βόκερ, Απιτσατόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
1: Real FM. Η ώρα είναι 10.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ευθείες βολές στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την περιοδία του στη Βούλα, καλώντας τους πολίτες να έχουν μεγάλη επιφύλαξη απέναντι σε αυτούς που μοιράζονται αυτά που δεν υπάρχουν. Ο Τζάμπα 1 συναγωνίζεται το Τζάμπα 2, αλλά Τζάμπα δεν υπάρχει, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, προειδοποιώντας ότι όποιος υπόσχεται παροχές που δεν υπάρχουν, θα τα πάρει από τους πολίτες. Επιπλέον, δεσμεύτηκε ότι η πτώση στις τιμές του πετρελαίου θα περάσει στην αγορά και προανήγγειλε την παρουσίαση αύριο μιας πλατφόρμας που θα δώσει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τις καλύτερες τιμές. Παύση εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο Ορμούς και έναρξη διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά της Τεχεράνης είναι μεταξύ των 10 βασικών όρων που περιλαμβάνει το μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ Ιράν, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα, αντικρουόμενες είναι οι πληροφορίες που αφορούν στο καθεστώς που θα διέπει την αυσιπλοεία μετά το άνοιγμα του Ορμούς. Για διέλευση χωρίς διόδια κάνει λόγο Ντόναλντ Τραμπ, εν τη Τεχεράνη ωστόσο να υποστηρίζει ότι θα επιβληθούν τέλη διέλευση στα εμπορικά πλοία. Η υπογραφή της συμφωνίας πλαίσιο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή σε απομονωμένο θέρετρο έξω από τη Λουκέρδη. Παρεμβάσεις σε μισθούς του δημοσίου, φορολογία και ιδιωτικό χρέος περιλαμβάνει το νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Μεταξύ άλλων προβλέπει αντικατάσταση προσωπικής διαφοράς στο δημόσιο, αύξηση του ακατάσχετου στα 1.600 ευρώ και παράταση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου της ρύθμισης για την προστασία των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Αναλυτικά στο ενικός. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν για τους επόμενους 3 μήνες η Τίνος και η Αλόνισσος προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της λειψιδρίας που αντιμετωπίζουν τα νησιά.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Πρόταση ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ για συμβόλαιο 3 χρόνων έχει κάνει ο Παναθηναϊκός στον Ζέλικο Μπράντοβιτς προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ σύμφωνα με σερβικό μέσο ενημέρωσης. Στον Στίβο, ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε την πρώτη θέση στο επικοντό με 5 μέτρα και 82 εκατοστά στο meeting που διεξήχθη στην Οστράβα της Τσεχίας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather.
7: Άστατος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: 97,8.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τις 10. Πού το θυμηθήκατε αυτό το τραγούδι? Άχλη τα νιάτα μου. Ολίβια Νιούτον Τζον.
1: Είπαμε σήμερα, έτσι. Σαν σήμερα μεταφέρθηκε στο κινηματογράφο του Κρις, που ήταν έως τότε θεατρική παράσταση. Από τις πιο έτσι δροσερές, νεανικές, γλυκές ταινίες της εποχής της, νομίζω. Και με καταπληκτική μουσική.
0: Το Γκρίζ.
1: Ναι.
0: Δεν τρελάθηκα ποτέ, θέλω να σου πω.
1: Εντάξει, σου λέω ότι ήταν δροσερή. Ήταν ανάλαφρη, ήταν ευχάριστη. Είναι μια πολύ γλυκιά και ευχάριστη ταινία. Και νομίζω ότι έκανε μόδα κιόλας στην εποχή της.
0: Ναι, εντάξει, μόδα έκανε.
1: Έκανε μόδα, γιατί ήταν σίγουρα ο Τζον Τραβόλτα.
0: Ναι. Ο Νίκος γιατί κερνάει?
1: Ο Νίκος κερνάει γιατί πήρε από τον κύριο Ρίζο την απάντηση ότι μπορεί να βγει σε σύνταξη ο άνθρωπος. Και εγώ θα κέρναγα στη θέση του.
0: Οκ. Okay.
1: Εντάξει.
0: Δεν έχει άδικο.
1: Γιατί είναι 58 ετών και έμαθε σήμερα από τον κύριο Ρίζο ότι μπορεί να βγει σε σύνταξη.
0: Ναι. Ωραία, μακάρι άνθρωπος να πάνε όλα καλά και να μην έχει, πες το, να μην έχει καθυστερήσεις. Λοιπόν, τι στέλνετε, κύριε Τάσο, στέλνετε. Κύριε Τάσο, έχετε εμπλακεί σε ένα γαϊτανάκι με τα social media που δεν είναι πολύ καλό, πρέπει να σας πω. Γιατί διαβάζετε πράγματα τα οποία, πρώτον, δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι είναι έτσι όπως τα παρουσιάζουν. Και δεύτερον, τώρα ποιος κάνει παρέα με ποιον και δεν ξέρω τι σημασία έχουν όλα αυτά. Ο κύριος Σάββας λέει, αν λέει δεν γίνεται καμιά συμφωνία ειρήνης, αν σε σημαδεύουν με όπλα. Συνέλθετε.
1: Εμείς.
0: Ναι. Μην πιστεύετε Τραμπ. Φυσικά λέει μετά από 200 χρόνια Πασόκ. Λογικό είναι να πιστεύετε ότι σας πουν τα social. Ναι, γιατί και το Πασόκ το 81 ήταν τα... Ευτυχώς αν δεν υπήρχαν τα social, τα είχαμε πάρει χαμπάρι.
1: Ναι.
0: Τα social, κύριε Σάββα, το 81 γινόντουσαν με ξύλινο κοντάρι και πλαστική σημαία.
1: Τι φοβερά social κι αυτά.
0: Έτσι, και ήταν η σημαία πάνω στο κοντάρι με σειραπτικό.
1: Ναι. Αυτό το δυνατό, το γερό, το σειραπτικό.
0: Ναι. Το πιστόλι.
1: Το πιστόλι.
0: Ναι,
1: και τα καφενεία επίσης ήταν τα social.
0: Ενώ καλά το καφενείο.
1: Τα καφενεία ήταν καταπληκτικά social. Έχουν αφήσει εποχή.
0: Το καφενείο είχε και social μέσα στο social, γιατί έμπαινε στο καφενείο, άκουγε την άποψη και διάβαζε και εφημερίδα.
1: Βέβαια. Οπότε ήταν η πλήρηση.
0: Win-win ήταν. Δεν
1: ναι, ναι, ναι. Η κοινωνικοποίηση 100% και πολιτικοποίηση.
0: Το γράφει εφημερίδα.
1: Το γράφει εφημερίδα. Τελεία. Τι εποχέ
0: λοιπόν,
1: και αυτέ.
0: Ο Τραμπ λέει το μόνο που κάνει εδώ και πάνω από ένα χρόνο είναι να ανεβοκατεβάζει τι αγορέ και κρύπτο. Και να πλωτίζουν κι άλλο η γη του και οι φίλοι. Εν τω μεταξύ, είδες κάτι φωτογραφίες από κάπου έναν αγώνα, κάπου πήγανε. Ήτανε, λέει, η Μελάνια πάλι έδωσε. Και ήτανε μία της οικογενείας.
1: Η εγγονή.
0: Δεν ξέρω, η οποία είναι bodybuilder, δεν ξέρω τι είναι.
1: Α, δεν την είδα αυτή.
0: Αλήθεια. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι bodybuilder η γυναίκα, αλλά ήτανε φλέβες πεταγόντουσαν από παντού.
1: Ναι. Αγία μου, στέμα. Εν τω μεταξύ, σε αγώνα, σε αθλητικό event ήταν αυτό το πράγμα, έτσι.
0: Κάτι, ναι.
1: Πολύ καλοντημένοι δεν ήταν για όλο αυτό. Κάτι μαύρα ταγιέρ, κάτι δερμάτινα σακάκια, κάτι γόβες.
0: Πρώτη κυρία, είναι και η οικογένεια, τι θες να πω, θε να πάνε.
1: Μα ένα αθλητικό γεγονός δίνεσαι έτσι.
0: Εντάξει. Έβγαλε, λέει, λεφτά στους πετρελαιάδες, τώρα βγάζει και στους άλλους. Και κρύπτο, λέει, μην ξεχνιόμαστε. Εκεί με το κρύπτο, κύριε Σάββα. Δείτε πόσο βαθιά χωμένη είναι η γη του στα κρύπτο. Ανεβοκατεβάζει τις αγορές, τίποτα άλλο δεν κάνει.
1: Ναι, πάντως, κυρία Σάββα, εμείς εκφράσαμε επιφυλάξεις προς τη Συμφωνία Ειρήνης. Οπότε...
0: Α, όχι, εσύ. Εγώ καμία επιφύλαξη.
1: Εσύ δεν έχεις επιφύλαξη, Μανώλη. Δηλαδή, πιστεύεις ότι πάμε καρφί με χρυσές υπογραφές κτλ.?
0: Εγώ πιστεύω ότι αυτό το υπογράφουμε, δεν υπογράφουμε.
1: Ναι.
0: Θα το ζούμε όσο το Ιράν είναι στο Μουντιάλ. Αν προκριθεί, ναι, στην επόμενη φάση θα το ζήσουμε κι άλλο.
1: Και θα πηγαίνει έτσι το πράγμα.
0: Νομίζω, ναι.
1: Μα υποτίθεται ότι την Παρασκευή.
0: Κάτι, ρε παιδί μου, θα γίνει τώρα. Κάτι θα υπάρξει ένα κόλλημα που δεν θα είναι αρκετά πολύ σοβαρό, αλλά θα είναι αρκετά, ναι, σοβαρό.
1: Πάντως νομίζω ότι αυτό που θα υπογράψουν το μνημόνιο είναι η έναρξη των συνομιλιών, οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους θα γίνουν οι τελικές συνομιλίες.
0: Δηλαδή, δεν είναι αυτή η ολοκληρώνεται αυτό. Μνημόνιο συναντήληψης.
1: Βεβαίως. Γιατί το έχεις βαρεθεί.
0: Το αφήγημα.
1: Ναι.
0: Πώς το, τι άλλο. Situation room.
1: Καλά, αυτό είναι καταπληκτικό το situation
0: break. Δεν μπορώ άλλο. Αυτή η σημειολογία μας έχει φάει τα σηκώτια. Δεν γίνεται.
1: Γιατί αντιδράς τόσο πολύ.
0: Τι σημαίνει μνημόνιο συναντήληψης.
1: Κυριολεκτικά τη σημαίνει.
0: Ότι όχι, παίζω, εξήγησε. Μνημόνιο. Ναι, θα υπογράψουμε λίγο ένα μνημόνιο συναντήληψης.
1: Σημαίνει ότι εγώ και εσύ υπογράφουμε ένα χαρτί, το οποίο είναι ένα μνημόνιο, στο οποίο δηλώνουμε σε ποια θέματα συμφωνούμε, ποια είναι η υποσυζήτηση, ποια είναι η υποαίρεση, και βάσει αυτού ξεκινάμε ένα διάλογο που αφορά στη συνεργασία μας.
0: Άρα μεταφέρουμε το δημόσιο διάλογο σε ένα μπακαλόχαρτο.
1: Πιο δημόσιο, είναι διάλογος δύο μεριών, δύο πλευρών. Δύο μερών, μεριών, μερών. Δύο, εγώ και εσύ. Καταλαβες? Δεν καταλαβαίνω γιατί σε ενοχλεί τόσο πολύ.
0: Δεν με ενοχλεί, δεν μπορώ άλλο. Όλες αυτές τις φράσεις κλισέ μας έχουν φάει τη ζωή.
1: Εντάξει, αυτά η διπλωματία τα έχει, τις έχει αυτές τις φράσεις.
0: Μπορείς το
1: ένα πράγμα να το πεις με τέτοιο τρόπο. Είναι αυτό που είχε πει ο Βαρουφάκης περί ασάφειας, έτσι. Δημιουργικής. Είναι ένα κομμάτι. Η δημιουργική ασάφεια νομίζω ότι είναι ένα πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό. Διαπνέει πολλούς τομείς.
0: Ο Τραμπ βρίσκει τις μεθόδους του Νετανιάχου άγριες. Θέλει η Συρία τώρα να αναλάβει να την αντιμετωπίσει τη Χεσμπολάχ.
1: Α, θα βάλει τη Συρία να το. Ποιος το θέλει αυτό?
0: Ο Τραμπ.
1: Ο Τραμπ, ναι.
0: Η Συρία, ποιοι ηγούνται τώρα τη Συρία?
1: Ναι, ναι. Και θα καθαρίσουν.
0: Οι πρώην τρομοκράτες που έγιναν επαναστάτες.
1: Ναι. Και συνομιλητές επίσημοι.
0: Αφού έγιναν επαναστάτες, προφανώς.
1: Ναι, επαναστάτες δικοί μας, όχι επαναστάτες.
0: Δεν είναι πια τρομοκράτες.
1: Ναι, όχι, δεν είναι.
0: Βγάλανε την παραλλαγή και βάλανε κουστούμι.
1: Φυσικά, και γραβάτα.
0: Και έγιναν επαναστάτες.
1: Και γραβάτα. Εκείνοι όμως το κράτησαν το Μούσε, εσύ το καλοπίζεις. Θα μου πεις και εκείνοι το καλοπίζουν.
0: Γιατί αυτοί τι νομίζω έχουν αφήσει το ότι είναι. Άντε μωρέ τώρα. Χαζομάρες. Λοιπόν.
1: Επίσης να ξέρεις ότι όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός, οι πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου τώρα, όπως ξέρεις, έχει πέσει το Brent. Είναι στο 80 κάτι. Θα περάσει την αγορά, να ξέρεις.
0: Αφού σήμερα που είχα πάει για βενζίνη, επειδή είχε πέσει το Brent, μου λέει, μου λέει λίγο πίσω, λίγο μπρος, γιατί έτσι όπως είναι πεσμένο το έχεις πατήσει. Άσε μας, λέει.
1: Άκου λοιπόν τώρα, γιατί εσύ τα παίρνεις επιπόλαια κάποια πράγματα και είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρά. Λοιπόν, το διαβάζω εδώ πέρα στο Earth News, έτσι, από την
0: Ελλάδα. Μάλιστα.
1: Προαναγγέλλοντας, λέει ο Πρωθυπουργός, ότι αύριο Τετάρτη η κυβέρνηση θα παρουσιάσει μια καινοτόμα πλατφόρμα, την Πόσο Κάνει. Που θα δώσει δύναμη στον καταναλωτή να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τις καλύτερες τιμές. Πλατφόρμα.
0: Πώς τη λέγανε την προηγούμενη? Έλα, ήταν αντιεμπορικό το προηγούμενο τελείως. Το ή καταναλωτής.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι μία λέξη, Μανώλη. Πόσο κάνει. Στο τέλος κάνει.
0: Το συλλαβίζει, γιατί νομίζω ότι δεν.
1: Για να πεις να δεις αύριο. Μεθαύριο, όποτε θα είναι έτοιμο.
0: Έχει διαφορά από το καταναλωτής? Ναι. Απλά τώρα γράφεις πόσο κάνει.
1: Συγκρίνει τιμές σε πραγματικό χρόνο στα σούπερ μάρκετ. Αύριο θα γίνει σύσκεψη. Αύριο στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου.
0: Μπορούμε να
1: βρούμε. Την ώρα που θα ψωνίζεις, άκουσε με λιγάκι.
0: Τόσα δίνω πόσα θες.
1: Στα λαδάδικα.
0: Ναι, αυτό μπορούμε. Αυτό μπορούμε. Για μετά, γιατί είναι, με πόσο κάνει δεν έχουμε.
1: Λοιπόν, θα πηγαίνεις να ψωνίσεις
0: στην αγορά του Αλχαλίλη,
1: κατά τη διάρκεια των αγορών σου.
0: Ναι, θα μπαίνω
1: στην
0: μέσα
1: αγορά του Αλχαλίλη.
0: Περίμενε μισό λεπτό, θα πηγαίνω στο ταμείο και θα μισό λεπτό να μπω στο πόσο κάνει.
1: Περίμενε. Θα μπαίνεις λοιπόν στο σπαρ. Να σου εξηγήσω λιγάκι όπως το έχω καταλάβει.
0: Ναι, ναι,
1: ωραία. Θα έχεις την εφαρμογή Πόσο Κάνει. Κάνει. Έτσι προ...
0: ναι.
1: Λοιπόν, θα μπαίνεις μέσα στο σούπερ μάρκετ, θα βρίσκεις το προϊόν που σε ενδιαφέρει.
0: Πολύ καλά.
1: Και εκείνη την ώρα, ζωντανά, θα ενημερώνεσαι άμεσα εκείνη την ώρα για τις διαθέσιμες τιμές στην αγορά. Δηλαδή, θα έχεις τη δυνατότητα να δεις αν η τιμή αυτού του προϊόντος που βλέπεις, που θες να αγοράσεις, είναι ανταγωνιστική ή αν υπάρχει πιο φθηνή τιμή σε κάποιο άλλο κατάστημα. Βέβαια τώρα να σου πω κάτι, λέει, θα φύγεις, θα πας σε άλλο μετά. Από τη δουλειά θα κάνουμε. Και αν μετά στο άλλο βρεις ένα άλλο προϊόν που στο προηγούμενο.
0: Και στο ή καταναλωτής, το ίδιο έκανες. Και μπορούσες να κάνεις συνδυασμό αγορών.
1: Ότι πάω σε αυτό, παίρνω αυτά.
0: Ναι, κάτσε. Όσο ναι. Κάνει. Να δούμε τώρα τι δείχνει. Πόσο κάνει. Πόσο και είναι γράφω, εντάξει.
1: Γι' αυτό το είπα εγώ ακριβώς πώς πρέπει να το βάλεις.
0: Πείτε μου τι ακριβώς ψάχνετε για να σας πω την τιμή. Ξεκινάει το πόσο κάνει.
1: Ναι.
0: Πόσο κάνει.
1: Θα αντικατασταθεί το e-καταναλωτής.
0: Να το αντικαθιστά το e-καταναλωτής. Ναι. Χρησιμοποιεί την AI.
1: Βεβαίως.
0: Για real time επιτήρηση της αγοράς.
1: Φίλε. Πάνω από 10.000 κωδικοί προϊόντων. Δεν είναι απλό. Δεν είναι απλό, μην το παίρνεις έτσι.
0: Δεν το κόκα θέλω, δεν το παίρνω έτσι.
1: Ναι.
0: Πόσο κάνει για την έξυπνη επιτήρηση της αγοράς. Πάμε. Πόσο, δεν δουλεύει ακόμα.
1: Όχι, μα αύριο θα γίνει σύσκεψη. Σου είπα στο μεγάλο
0: μαξίμου. Μήπως.
1: Όχι. Μέσα στη βδομάδα θα γίνει η πρεμιέρα αυτής της νέας εφαρμογής. Θα μας το πούνε αύριο, θα το ανακοινώσω.
0: Είναι εφαρμογή που δείχνει που είναι φθηνότερα τα προϊόντα στο σούπερ.
1: Βεβαίως.
0: Χαμός θα γίνει. Θα ξεχυθούμε τώρα στους δρόμους. Σύγκριση και με τη Μεσνά. Α, και στην Ευρώπη θα έχει σύγκριση.
1: Α, θα έχει και στην Ευρώπη.
0: Σου λέω.
1: Δηλαδή θα βλέπεις το ίδιο προϊόν πόσο κάνει στην Ευρώπη.
0: Ναι, και άμα είναι πιο φθηνό θα πηγαίνεις.
1: Θα πηγαίνεις.
0: Εργαλείο, λέει, για το καθημερινό καλάθι. Οι κωδικοί που θα ενταχθούν στην πλατφόρμα έχουν επιλεγεί με τη συνδρομή της Σιρκάνα Ελλάς. Βάσει εμπορικής κίνησης των προϊόντων στο σούπερ μάρκετ.
1: Ναι. Μάστε.
0: Λοιπόν, σε μια περίοδο, λέει, που η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τα νοικοκυριά, το πόσο κάνει έρχεται να απαντήσει ένα απλό αλλά κρίσιμο ερώτημα.
1: Βεβαίως.
0: Πού συμφέρει περισσότερο να αγοράσω σήμερα τα ίδια προϊόντα.
1: Ναι.
0: Να το δούμε.
1: Το δούμε, βεβαίως.
0: Να τεθεί σε εφαρμογή και να το δούμε.
1: Ναι, βέβαια. Να σου πω τώρα πρακτικά. Εγώ δεν χρησιμοποιώ αυτές τις εφαρμογές και προφανώς με ενδιαφέρει να βρίσκω πού είναι τα πιο φθηνά. Αλλά δεν προλαβαίνω, Μανώλη, να κάνω αυτή τη δουλειά.
0: Και
1: δηλαδή να οργανώσω και τη λίστα του σούπερ μάρκετ, αυτά που χρειάζομαι τα απαραίτητα, ας πούμε, και να βρω πού είναι τα πιο φθηνά και να αρχίσω και να πηγαίνω γύρω-γύρω στα σούπερ μάρκετ να βρίσκω το φθηνότερο.
0: Θα σου πω κάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις ένα μέρος, ένα σημείο που να έχει όλα τα φθηνότερα προϊόντα.
1: Σίγουρα.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος μέσα σε αυτή την τρέλα της καθημερινότητας που ζούμε που να έχει το χρόνο να κάτσει να αθροίσει ποιο είναι το σημείο εκείνο, το εμπορικό σημείο, που έχει την πλειονότητα των φθηνότερων από τα προϊόντα που θέλει και να πάει εκεί να τα επιλέξει και μετά να δει αν θα ψωνίσει και κάτι άλλο ή θα πάει κάπου αλλού για να ψωνίσει τα υπόλοιπα. Δεν ξέρω αν. Γιατί και το e-καταναλωτής δεν είχε το AI, αλλά έτσι με αυτόν τον τρόπο λειτουργούσε.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό και λέγαμε ότι δεν. Καλά, δεν ξέρω και πώς ανανεώνονταν. Θα δούμε τώρα το πόσο κάνει, πώς θα ανανεώνεται. Δεν ξέρω πόσο πρακτικό μπορεί να είναι για τον καταναλωτή. Ότι θα σου παρέχει.
1: Να ήξερα πώς το χρησιμοποιούν αυτοί.
0: Ότι θα σου παρέχει. Ότι θα σου παρέχει πληροφορία για το φθηνότερο. Ναι, αλλά να σου πω κάτι, αν μου βγάλει ότι είναι το φθηνότερο στο πέραμα, δεν θα πάω στο πέραμα.
1: Όχι βέβαια, γιατί θα
0: μου βγάζει το φθηνότερο,
1: αυτό.
0: Ξέρω εγώ, στην περιοχή σου. Που και πάλι και το η περιοχή είναι λίγο σχετικό.
1: Είναι σχετικό.
0: Επίσης θέλω να σου πω ότι υπάρχουν και κάποια άλλα κριτήρια με τα οποία ψωνίζει ο κόσμος. Τι θέλω να πω. Τα περισσότερα σούπερ μάρκετ έχουν έναν τρόπο επιβράβευσης των αγορών.
1: Βέβαια. Θες να μαζεύεις πόντους για παράδειγμα.
0: Μπράβο, να μαζεύεις πόντους που.
1: Έχεις κάρτα που.
0: Ναι, που. Λοιπόν, σου δίνει. Που μπορεί να σου δίνει εκπτωτικά προϊόντα ή μαζεύοντας πόντους να αφαιρείς χρήματα από τις αγορές σου κτλ. Αυτά.
1: Επιταγές.
0: Ναι, αυτά δύσκολα μπορεί να τα ανταγωνιστεί μία εφαρμογή για τον εξής απλούστατο λόγο. Γιατί γνωρίζεις εκ των προτέρων ότι θα αγοράσεις κάτι πιο ακριβά, αλλά θα σου θα αποκομίσεις ένα όφελος μετά από κάποιες αγορές ή και με συγκεκριμένες αγορές, γιατί υπάρχουν προϊόντα που δίνουν πόντους απευθείας ή πρέπει να συμπληρώσεις ένα ποσό για να βγάλεις.
1: Είναι
0: πολλοί συνδυασμοί.
1: Είναι.
0: Έτσι που.
1: Που λειτουργούν και ως ένα κίνητρο να παραμείνεις στο συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ να ψωνίζεις. Προφανώς γίνεται γι' αυτό το λόγο.
0: Λοιπόν,
1: και είναι μελετημένα προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Ναι, και είναι αρκετά. Δηλαδή υπάρχουν άλλα σούπερ μάρκετ τα οποία έχουν αυτό το. Βάζουν αυτή τη στοχοθεσία. Έχουν άλλα τα οποία μαζεύεις, ας πούμε, κουπόνια για να τα ανταλλάξεις με προϊόντα. Πολλά.
1: Άρα λοιπόν,
0: που
1: όταν
0: παίζουν
1: εσύ,
0: και αυτά ρόλο.
1: Για να είναι όσο γίνεται πιο φθηνό το καλάθι σου, πηγαίνεις σε διάφορα σούπερ μάρκετ και τη βενζίνη βεβαίως. Στην περιοχή σου, δεν σου λέω να πας πάρα πολύ μακριά, αλλά κάνεις κάποιες μετακινήσεις. Τρως χρόνο κτλ. Στο τέλος δεν ξέρω πόσο κερδισμένος βγαίνεις, εάν δεν έχεις αυτό που μου περιέγραψες.
0: Ναι. Και θα σου πω και κάτι που μου έκανε χτες εντύπωση. Τι πήρα χτες που είχε όριο 3 προϊόντων ανακαταναλωτή. Δεν θυμάμαι όμως τι ήταν αυτό. Προσπαθώ να θυμηθώ τι πήρα. Τι θέλω να πω, ότι υπάρχει πάντα και ο κίνδυνος την προσφορά να μην την προλάβεις.
1: Ναι.
0: Οι μεγάλες αλυσίδες δεν ξεμένουν από προϊόν, αλλά τα μικρότερα σούπερ μάρκετ, τα συνοικιακά ή αυτό, μπορεί να ξεμείνει από την προσφορά. Γιατί ο κόσμος τα παρακολουθεί.
1: Ναι, και είναι και πιο περιορισμένες ποσότητες.
0: Γι' αυτό το λέω. Σου έχει τύχει να περάσεις από σούπερ μάρκετ στο άνοιγμα και να δεις κόσμο απ' έξω?
1: Στο άνοιγμα ποτέ δεν έχω περάσει από σούπερ μάρκετ.
0: Επειδή λοιπόν εγώ τυχαίνει πάρα πολύ συχνά, υπάρχουν 1-2 σούπερ μάρκετ που ο κόσμος περιμένει απ' έξω.
1: Γιατί έχουν κάνει συγκεκριμένες προσφορές.
0: Συγκεκριμένες μέρες, συγκεκριμένες προσφορές.
1: Ναι.
0: Αν λοιπόν δεν το παρακολουθείς και απλά δεις τον κόσμο, θα ανακαλύψεις ότι είναι 2 μέρες μέσα στην εβδομάδα. Δεν θέλω να σου πω γιατί δεν έχει νόημα.
1: Ναι.
0: 2 μέρες, δηλαδή αν δεν ξέρεις τι μέρα είναι, με το που θα δεις τον κόσμο αυτομάτως μαθαίνεις τη μέρα. Γιατί είναι 2 μέρες που περιμένουν να ανοίξει η πόρτα.
1: Ναι.
0: Εκεί,
1: άρα
0: λοιπόν,
1: αυτή την έρευνα αγοράς ο κόσμος την κάνει, αλλά μέσω άλλων,
0: ναι,
1: διάφορων.
0: Την κάνουν μέσω των ενημερωτικών των
1: που
0: ίδιων των σούπερ μάρκετ.
1: Στο Viber και τα λοιπά.
0: Ή τα φυλάδια τα οποία παίρνουν όταν πάνε να κάνουν τις αγορές.
1: Άμα έχεις την κάρτα του σούπερ μάρκετ, σου έρχεται μήνυμα.
0: Ναι.
1: Για τις
0: εντάξει,
1: προσφορές.
0: Εντάξει, σου λέω για τους ανθρώπους που δεν είναι εξοικειωμένοι με τεχνολογία και που υπάρχει το φυλάδιο.
1: Το οποίο
0: ή το παίρνει από το σούπερ μάρκετ ή μοιράζεται. Door to door.
1: Ναι.
0: Στα χωριά το λένε έτσι. Πόρτα-πόρτα είναι κανονικά, έτσι.
1: Πόρτα-πόρτα.
0: Ναι, όχι, απλά το λέω.
1: Το ξέρουμε, ναι.
0: Τίτλοι ειδήσεων.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Για τις καλύτερες τιμές πετρελαίου ανά πάσα στιγμή. Παύση εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο Ορμούζ και έναρξη διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά της Τεχεράνης μεταξύ των 12 βασικών όρων του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ Ιράν σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Περισσότερα στο real.gr. Μπλόκο στην ενταξιακή πορεία της Άγκυρας βάζει έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που τίθεται αύριο προς ψήφιση στην Ολομέλεια. Επισημαίνει ότι η Τουρκία έχει μετατραπεί σε μια πραγματικά αυταρχική χώρα και εκφράζει αμφιβολία για το ρόλο μιας τέτοιας χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

στους 97,8.

0: Έχει πολλούς τρόπους αξία, λέει τον καταναλωτή. Βλέπεις το ράφι παραδείγματος χάρη ρέγκα καπνιστή. Τι ωραία ρέγκα καπνιστή, ρε. Και γράφει τιμή 12 λίρες, δηλαδή περίπου 2,5 ευρώ. Αλλά αυτό εννοείται 100 γραμμάρια και όχι τη συσκευασία. Τώρα ξεκίνησαν, λέει, και με το κρέας. Βλέπεις διάφορες τιμές, νομίζω ότι είναι καλές. Αλλά με μικρά γράμματα. Λέει ότι η τιμή είναι για τα 200 γραμμάρια κρέατος. Εντάξει, 200 γραμμάρια κρέας.
1: Ναι.
0: 200 γραμμάρια κρέας. Τι, μια πυρουνιά είναι.
1: Γιατί όταν το ψήσεις αυτό, μένουν τα.
0: 70, 50 θα μείνουν. 50 γραμμάρια τι είναι. Μια μπουκιά.
1: Εδώ πάντως δεν το έχουμε αυτό το πρόβλημα, η αλήθεια είναι. Έτσι, δηλαδή.
0: Δεν το έχω
1: αυτό είναι ευκρινές. Βλέπεις.
0: Αν υπάρχει κάπου, δηλαδή, εγώ δεν το έχω δει.
1: Εντάξει, στις τιμές, τα καρτελάκια υπάρχει του κιλού η τιμή και τη συσκευασία η τιμή.
0: Ναι.
1: Εκεί δεν νομίζω ότι γίνεται εδώ. Όχι, στην Ελλάδα μπέρδεμα. Δεν ξέρω, εμένα μου είναι δεν πολύ ξέρω, εύκολο και αυτό, πολύ απλό.
0: Ναι,
1: δηλαδή, εγώ αυτό που κοιτάω είναι η τιμή η μεγάλη του κιλού ή τέλος πάντων λίτρου, ό,τι
0: ξέρεις
1: είναι.
0: Τι γίνεται τώρα με τις παραγγελίες. Θα μου πεις γιατί παραγγέλνεις. Ναι, βλακεία είναι, αλλά τέλος πάντων. Δεν μπορείς να υπολογίσεις.
1: Τίποτα, συγγνώμη. Τίποτα μας θυμίζει ο Πουαρό. Hydration break, κύριε Μανώλη, μην ξεχνιέστε. Δηλαδή, όσο τα λέμε αυτά. Το ανακοινεί πρώτα. Ψεκάζει. Κάνει ένα α. Κλείνει μάτια. Βάζει το καπάκι ξανά. Α.
0: Τι ωραία, πράγμα, ρε,
1: και συνεχίζουμε για τις τιμές να σου
0: πω. Αυτό που ήταν σωστό. Θα ξεχαστεί τόση ώρα.
1: Το θύμισε ο άνθρωπος.
0: Αφυδατώνομαι, δεν μπορώ.
1: Hydration break, κύριε Μανώλη.
0: Ναι,
1: μην ξεχνιέστε, κύριε Μανώλη.
0: Αχ, τι ωραία.
1: Είπαμε, τέτοια μαρκορά.
0: Μια δροσιά, ρε, παιδί μου.
1: Ναι, ναι.
0: Θες λίγο.
1: Όχι, ευχαριστώ, κύριε Μανώλη.
0: Μαρία, όχι.
1: Όχι, τα κορίτσια
0: καλά. Σας βρήκανε, παιδάκι μου, τι πράγμα είναι αυτό. Λοιπόν.
1: Ούτε σκορπιό θέλουμε.
0: Ε?
1: Έχει και ένα λαδάκι σκορπιού. Ναι. Όχι, δεν θα θέλεις.
0: Είναι για μασάζ, επειδή ακούς λαδάκι, μην νομίζεις, ναι.
1: Μαρία Χριστοδούλου στο...
0: Μαρία Χριστοδούλου στη δίχνη στον ήχο. Τι έλεγα, δεν θυμάμαι, γιατί τώρα με την ενυδάτωση. Άνοιξαν οι πόροι τώρα και δεν είναι. Η φαιά ουσία αποχωρεί ενδόξως. Λοιπόν.
1: Τι να κάνει και αυτή, πόσο να αντέξει.
0: Λοιπόν, τι λέγα, κάτι έλεγα, τι έλεγα.
1: Έλεγες για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, ότι. Βοήθησε με.
1: Ότι.
0: Δεν θα πάει καλά αυτό, θέλω να σου πω.
1: Όχι, δεν θα πάει καλά.
0: Α, ναι, μπράβο για το παραγγέλνω.
1: Ορίστε.
0: Δεν μπορώ να υπολογίσω. Έτσι, δεν μπορώ να υπολογίσω. Γιατί, ναι, ρε παιδί μου, καμιά φορά δεν προλαβαίνεις.
1: Σωστά.
0: Και τώρα με όλα αυτά τις εφαρμογές, επειδή υπάρχουν, πώς θα το πω τώρα, οπωροπολία που έχουν ενταχθεί μέσα στο σύστημα, και επειδή εγώ δεν είμαι, δηλαδή, και να πάω, λίγα πράγματα θα διαλέξω μόνος μου. Θα πω στον άλλο, βάλε μου εσύ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δεν μπορώ να υπολογίσω τις ποσότητες. Δηλαδή, παίρνω μπανάνες και μου έρχονται, ας πούμε, δύο μπανάνες.
1: Βρε Μανώλη, δεν γίνεται αυτό το
0: κάνω,
1: πράγμα.
0: Κάνω, γιατί, ξέρεις, γιατί πατάω το τικ στις μπανάνες και δεν βλέπω την ποσότητα.
1: Μα αυτό δεν πρέπει να το δεις, για να δεις και αν η τιμή είναι καλή.
0: Μα δεν σου είπα ότι είμαι έξυπνος. Δεν είπα τέτοιο πράγμα, δεν υπονόησα κάτι τέτοιο. Δεν είδα ότι γράφει 200 γραμμάρια. Να βάλω ένα κιλό, 1,5.
1: Έβγαλε για τα καλλιντικά του Παρθάλη ο Κούλης εφαρμογή για το πιο φθηνό φαρμακείο. Είναι το πιο φαρμακείο είναι φθηνότερο.
0: Πώς το είπαμε αυτό το...
1: πόσο κάνει.
0: Πόσο κάνει.
1: Πόσο κάνει.
0: Ναι. Λοιπόν, πόσο κάνει του φαρμακείου, πώς μπορούμε να το λέμε. Κάτσε να το σκεφτούμε λίγο αυτό τώρα. Φαρμακείο.
1: Φθηνό φαρμακείο.
0: Όχι,
1: μεγάλο.
0: Φθηνό φαρμακείο. Τι είναι αυτό τώρα. Φθηνό φαρμακείο. Φαρμακείο.
1: Φαρμακείο.
0: Ωραίο.
1: Φαρμακείο. Πολύ καλό, Μαρία.
0: Λοιπόν. Πόσο κάνει. Ένεση κάνει. Έτσι, ένα τέτοιο. Κάτι θα σκεφτούμε.
1: Ναι. Να βγει μια τέτοια πλατφόρμα, πιστεύω. Καλό θα είναι. Εσένα θα σε βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Είναι σίγουρο, είναι δεδομένο.
1: Ναι.
0: Ζήτας.
1: Βέβαια.

0: απ' όλα, πες μου πόσους έχεις δει να κυκλοφορούν με το σαντάκι με τα φάρμακα.
1: Μαρία, και όλοι το σκεφτήκαμε, δεν το είπαμε όμως. Όλοι το σκεφτήκαμε. Τους μεγάλους ανθρώπους.
0: Πολύ καλοί άνθρωποι.
1: Αλλά δεν τώρα, ειδικά ο Μανώλης μας με αυτό το ρεκτιφιέ που έχει κάνει σήμερα. Και την ανανέωση, έτσι. Δεν το συζητάμε.
0: Εγώ και ο Γρίλος μου. Λοιπόν. Εν τω μεταξύ, θέλω να σου πω στο 38ο λεπτό η Γαλλία με τη Σενεγάλη στο 0-0.
1: Ναι. Ναι. Εντάξει, σήμερα έχει σπουδαίο αγώνα. Τα ξημερώματα.
0: Εννοείς.
1: Σπουδαίο αγώνα. Εντάξει. Απόψε παίζει η Αργεντινή.
0: Για πες μας.
1: Εντάξει. Δεν παίζει η Αργεντινή απόψε.
0: Για πες μας.
1: Θα σου πω, ρε παιδί μου, θα σου πω. Εγώ θαυμάζω πάρα πολύ την Αργεντινή, έχω να σου πω.
0: Καλά, εγώ έχω πει ότι θα το πάρει η Αργεντινή.
1: Για ακού.

0: Με αυτό είναι με τον Αλ Πατσίνο που παίρνει μια ωραία κοπελίτσα και πάει και τη χορεύει και μετά έρχεται ένας βούτυρο μπεμπές που την είχε στήσει και τους χαλάει την παρέα και μετά, πάνε και παίρνουν μια Πόρσε αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι. Που είναι τυφλός ο Αλ Πατσίνο.
0: Ναι, και οδηγεί. Ναι. Εντάξει, η ταινία αυτή. Ναι. Καλά, το ταγκό είναι επικό. Πρώτον. Δεύτερον, ναι. Ο Αλ Πατσίνο είναι επικός ούτως ή άλλως, διότι παίζει το ρόλο του τυφλού και έχει την αίσθηση ότι πραγματικά δεν βλέπει. Δεν σπάει το βλέμμα του ποτέ.
1: Όλη η κίνησή του. Ναι, όλη η στάση του σώματός του. Μα και, το σώμα του κινείται σαν να είναι τυφλό.
0: Ναι, είναι δύσκολο.
1: Αυτό είναι το Πορούνα Γκαμπέζα. Κάρλος Γκαρντέλ, Αργεντίνος, καταπληκτικός. Ναι. Προφανώς και έγινε γνωστό Εβραίος.
0: Σταμάτα να μιλάς,
1: σταμάτα. Ναι, το κλείνω.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Θέλω μόνο να πω στο χιλίαρχο ότι είμαι χιλίαρχη, είμαι πολύ πιο μπροστά από ό,τι μπορείς να φανταστείς.
1: Χιλιόμετρα.
0: Άστο. Αυτά με τα κουτάκια. Τα μικρά, το μικρό κουτί, κουτάκι. Είναι, δεν είναι, είναι έτσι. Πολύ ξεπερασμένα.
1: Μπορούν να χωρέσουν τον πληθωρικό Μανώλη Παρδάλη.
0: Πολύ ξεπερασμένα.
1: Όχι.
0: Πολύ ξεπερασμένα. Δεν κάνουν τίποτα. Λοιπόν, σε λίγο ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης της Γαλλίας με την Σενεγάλη. Α, έχει 6 λεπτά καθυστερήσεις.
1: Πάμε στο Δημήτρη.
0: Για πάμε στο κύριο Δημήτρη Σταυρακάκη. Ελάτε, κύριε Δημήτρη.
2: Ναι, δεν έχουμε γίνει και σοφότεροι από αυτό το μάτς που γίνεται τώρα. Ένα πολύ μέτριο παιχνίδι ανάμεσα στη Γαλλία και στην Σενεγάλη. Ένα δοκάρι με τον Τζάκσον έχουν η ομάδα της Σενεγάλης. Από εκεί πέρα τίποτα ιδιαίτερο.
0: Τίποτα, τίποτα.
2: Πολύ μέτριο στο Εμπαπέ, κάτω του μετρίου. Για να τα λέμε όλα. Τη Γαλλία που είναι από τα φαβορί για τον τίτλο. Να μπαίνει στο, μέχρι στιγμή στο 0-0 με τη Σενεγάλη.
0: Κοιτάξτε, φαβορί την έχουν χρήσει. Εγώ δεν ξέρω γιατί είναι.
2: Ναι, γιατί είναι η Γαλλία και είναι φαβορί. Γιατί είναι μία τη ομάδα που έχει τίτλους, που έχει ένα πολύ καλό σύνολο με παίκτες. Νομίζω ότι είναι στην χρηματιστηριακή μορφή, είναι το νούμερο ένα με τους παίκτες που έχει. Οπότε γι' αυτό είναι και ένα πολύ καλό σύνολο. Γιατί διαφωνούμε σε αυτό. Θα διαφωνήσουμε, είμαι βέβαιος γι' αυτό.
0: Κοίτα,
2: δεν είναι... τώρα πώς διαφωνώ με τον Παρδάλη και τι μπορεί να γίνει τα επόμενα 10 λεπτά μέχρι να πάμε σε 11, τι μπορεί να γίνει.
0: Δεν είναι κακό.
1: Πολλά, πολλά μπορούν να γίνουν. Δημήτρη μου, να προσέχεις.
0: Δεν είναι κακό.
1: Είναι υποχθόνιος.
0: Ναι, αλλά για να σου πω κάτι, η Σενεγάλη έχει παιχταράδες.
2: Η Σενεγάλη φυσικά έχει παιχταράδες. Δεν είναι. Και μην ξεχνάμε ότι η Σενεγάλη είναι η κάτοχος του Κόπα Αφρικα.
0: Γι' αυτό θέλω,
2: εντάξει, ήθελα
0: να σου
2: πω. Εντάξει, το πήρε το Μαρόκο, δηλαδή... αλλά τώρα πώς το πήρε το θυμόμαστε.
0: Δεν έχει σημασία.
2: Δεν έχει σημασία. Είναι μια πολύ, είναι νομίζω μέσα
0: δηλαδή,
2: στις τρεις καλύτερες ομάδες μαζί με την Αίγυπτο, το Μαρόκο.
0: Σε σύνολο, εγώ δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι η Γαλλία είναι ανώτερη της Σενεγάλης.
2: Είναι λοιπόν. Είναι λοιπόν.
0: Επειδή έχει τον Εμπαπέ.
2: Πάπα, μακριά. Δεν το συμπαθώ.
0: Εγώ γι' αυτό.
2: Είναι παιχτούρα όμως.
0: Εντάξει.
2: Είναι παίκτης πρώτης γραμμής. Λοιπόν,
1: οι άλλοι αγώνες, Δημήτρη.
2: Μία η ώρα, Ιράκ Νορβηγία, που είναι στον ίδιο όμιλο με τη Γαλλία.
0: Διπλό καρφωτό.
2: Διπλό καρφωτό. 4 το πρωί η Αργεντινή με Μέση κανονικά απέναντι στην Αλγερία. Και 7 η ώρα. Γελάω τώρα.
0: 7 η ώρα το πρωί.
2: Ναι.
0: 7 η ώρα το πρωί, εγώ θα πάω για εξετάσεις.
2: Αυστρία η Ιορδανία. Σκέφτομαι τους φλεγματικούς Αυστριακούς. Στη Βιέννη τώρα, 6 ώρα Βιέννη. Θα είναι εκεί το παιχνίδι.
0: Ποιο μόνο θα σηκωθεί 6 ώρα να την πάρει.
2: Η πνευματική Αυστριακή τώρα στη Βιέννη, στο Ινσμπουργκ, στο Σάλσμπουργκ, που θα βλέπουν παιχνίδι με την Ιορδανία.
0: Να σου πω κάτι, με τα Χριστουγεννιάτικα δέντρα αναμένα, τα φωτάκια θα έχουν.
2: Ναι,
1: βέβαια.
0: Τι συζητάμε.
2: Καταρχήν ο Νεϊμάρ για τη Βραζιλία προπονήθηκε, όμως δεν ήταν με το Μαρόκο, δεν θα είναι και στο δεύτερο παιχνίδι την IT.
0: Αν προκριθεί η Βραζιλία, μπορεί να παίξει και κανένα παιχνίδι.
2: Στην Γερμανία είχαν κάποιο θεματάκι εκεί στη Βόρεια Καρολίνα, στο προπονητικό κέντρο, γιατί εμφανίστηκε ένα δηλητηριώδη φίδι.
0: Ναι.
2: Και το προλάβανε. Και είπε παίκτη τη Γερμανία ότι εντάξει, είμαστε φιλόζωοι. Στη Γερμανία δεν έχουμε τέτοια, αλλά μας είπαν ότι αν γινόταν το έργο, έπρεπε αμέσως να πάμε στο νοσοκομείο, γιατί θα είχαμε πρόβλημα.
1: Εκεί στις εγκαταστάσεις δηλαδή.
2: Ναι, στις εγκαταστάσεις.
0: Το ότι εμφανίστηκε στη Γερμανία, έχει, πιστεύεις ότι συνδέεται με κάποιο τρόπο?
2: Δεν ξέρω. Σου θυμίζω ότι εκεί που κάνει η Ελβετία, δεν θυμάμαι σε ποια περιοχή είναι, είναι οι εβραϊκές εγκαταστάσεις ενός κολεγίου, δεξιά βγάλανε σχεδιάγραμμα. Και ήταν το γήπεδο το κεντρικό, το προπονητήριο. Από πίσω ήταν εκεί που κάνανε βάρη οι τέντες και όλα αυτά. Και πάνω δεξιά με κόκκινο έγραφε περιοχή φιδιών. Εντάξει.
0: Ωραία. Πολύ καλό.
2: Έχουν και αυτά τώρα, εντάξει.
0: Ναι, ωραία. Ναι.
2: Λοιπόν, μεγάλη ταλαιπωρία για το Ιράν. Δηλαδή αυτό που γίνεται το Ιράν, ανεξάρτητα πολιτικά, τι πιστεύει ο καθένας, τι.
1: Τα χιλιόμετρα που κάνουν, Δημήτρη, τα χιλιόμετρα που κάνουν.
2: Δεν είναι χιλιόμετρα, με αεροπλάνο γυρίζουν στην Τιχουάνα.
0: Είναι τυχεροί που δεν τους πάνε σαν Ήπειρο.
2: Ναι, αλλά από το Λος Άντζελες τελείωσε το παιχνίδι το 2-2 με τη Νέα Ζηλανδία και φύγανε πίσω αεροπορικώς να γυρίσουν στη Τιχουάνα στο Μεξικό που είναι το προπονητικό του κέντρο.
3: Ωραία,
2: θα,
3: πεις,
2: ναι, θα παίξουν μετά από 5 μέρες, 6 πότε ξαναπαίζουν. Αλλά και μόνο ότι πάνε αυτημερών σαν να είναι η Μεσοποταμία Καστοριάς, Μεσοποταμία Καστοριάς και να πάνε να παίζει με τη Φαρκαδόνα Λάρισσας αυτημερών. Αυτό εντάξει είναι ένα θέμα.
3: Αυτό το παιχνίδι που είπες καλύπτεται μονοκάμερο, θέλω να σου πω.
2: Τι?
3: Μονοκάμερο το καλύπτουν αυτό με τη Φαρκαδόνα.
2: Ναι.
3: Βάζουν μια κάμερα στο κέντρο και αν προλάβει να γυρίσει.
2: Απλώς σου συγκρίνω ότι δεν είναι επίπεδο τώρα στο Μουντιάλ μια ομάδα να μένει σε άλλη χώρα και να πηγαίνει αυθημερών και μετά μόλις τελειώσει να γυρίζει. Και μας λέει ο Ινφαντίνο ότι είναι επιτυχία, ναι, που ήρθαν, ναι, εντάξει, ωραία επιτυχία είναι, αλλά υπάρχουν και συνθήκες. Διότι όταν τελείωσε το μάτς το σημερινό τους, ο Ταρέμι μαζί με άλλον έναν, ταλαιπωρήθηκαν πολύ στο Ταρέμι του Ολυμπιακού, ταλαιπωρήθηκαν πολύ στο αεροδρόμιο, γιατί περάσαν από ελέγχους, τους είπανε άξον-άξον ότι η βίζα που να πούνε ήταν σε ισχύ, η βίζα όμως να βγούνε είχε λήξει.
3: Mm-hmm. Ωραία.
2: Δηλαδή τους βάλανε μέσα και μετά τους λένε ότι η βίζα αυτή για να βγείτε, είχε λήξει. Λοιπόν,
3: εντάξει, αυτά δεν...
2: ταλαιπωρήθηκαν, το αεροπλάνο περίμενε, είναι τσάρτερ φυσικά, όχι γραμμή, έστω πάνε και με τσάρτερ, δεν πάνε και με τη γραμμή.
3: Πάλι καλά.
2: Νομίζω ότι πάνε
3: να σου πω κάτι, τώρα. Μπορεί με τη γραμμή να μην είχε τόσο ταλαιπωρία.
2: Όχι, όχι, πάνε με τσάρτερ.
3: Γιατί δεν τους παίρνει ο Ιφαντίνο, γιατί δεν τους παίρνει με τον τζετ.
2: Ο Ισαντίνο έχει ένα τζετ και πάει περιοδία.
3: Γι' αυτό, επειδή κάνει βόλτες με το τζετ, γι' αυτό λέω.
2: Εντάξει, δεν προλαβαίνει όλα. Δηλαδή, μπορεί να είναι στο παιχνίδι.
3: Πόσα κούραση, ρε παιδί μου, γι' αυτό.
1: Πόσα να κάνει.
2: Δεν προλαβαίνει όλα. Μπορεί να είναι στο παιχνίδι απόψε στη μία και μετά να προλάβει τον 7 το πρωί. Στο 4 παιδιά μετά δεν το προλαβαίνει.
3: Σου μιλάω για τρελή ταλαιπωρία.
2: Ναι.
3: Κατάρα αυτό, να έχει αυτό το ρόλο. Κατάρα, πραγματικά.
2: Ο Ισαντίνο, σε πληροφορώ όμω, αγαπητέ Μανώλη, ότι αν κάτσει κάτω και δει πόσες χώρες το ψηφίζουν, από όλο τον πλανήτη.
3: Για να κάνει, κάνει την κότα όταν ένας ομαλός πάει να μπει στην Αμερική. Ωραίο είναι.
2: Καταλαβαίνεις ότι είναι, είπε ότι δεν μπορούμε να τα διορθώσουμε.
3: Δεν μπορούμε, όλα. Όχι, όχι. Σωστά.
2: Θα κάνουμε όλα.
3: Σωστά. Πόσα παίρνει ο Ινφαντίνο, θυμίσέ μου.
2: Δεν θυμάμαι, έχει μισθό.
3: 0-0.
2: Τελείωσε 0-0 το ημίχρονο. Τίποτα σημαντικό. Εντάξει, η Γαλλία με τη Σενεγάλη. Λέγαμε λοιπόν ότι Ινφαντίνο λέει ότι πανηγυρίζουμε που είναι το Ιράν και εμείς τα καταφέραμε, μπράβο όλα αυτά. Αλλά έκοψαν 15 άτομα από το Ιράν. Θα μου πεις, το λες να το εμπεδώσουμε. Εντάξει, δεν είναι δυνατόν να αλλάζουν τελευταία στιγμή τον αναλυτή που έχει τα γραφεία τύπου ότι δίθεν αυτοί είναι τρομοκράτες. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνει και εμπλοκή οι άνθρωποι.
3: Αυτός με τα γραφεία τύπου είναι λογικό, Δημήτρη μου, διότι ασχολείται με τα social media.
2: Ναι.
3: Δεν ξέρεις τι...
2: Εντάξει τώρα, αυτά είναι τώρα υπερβολές, υπερβολές, Μανολιάς.
3: Υπερβολή της υπερβολής.
2: Είναι υπερβολές.
3: Για το ότι βάλανε οι Νεοζηλανδοί δύο γκολ που είχαν ξεχάσει πως είναι το τέρμα. Υπερβολή ήταν.
2: Σου λέγα λοιπόν ότι ο Ιφαντίνο πήγε από 32 στους 48. Θα μου πεις πήγανε μόνο τρεις ευρωπαϊκές γιατί άκουγα κάτι στην άλλη που τους σχολιάζανε. Αλλά αυτή είναι η ομορφιά ενός μια διοργάνωσης.
3: Εντάξει,
2: που έχει από όλο τον κόσμο.
3: Εντάξει, είναι η ομορφιά μιας διοργάνωσης που στίβει τους παίχτες μη και μείνει καμιά σταγόνα.
2: Ναι, γιατί μην ξεχνάμε ότι σήμερα παίζουν. Τώρα οι Γάλλοι θα ξαναπέψουν μετά από 5 μέρες.
3: Όχι, γιατί θα τελειώσει το Μουντιάλ.
2: Θα τελειώσει το Μουντιάλ και αμέσως.
3: Και θα ξεκινήσουν τα προκριματικά.
2: Όχι, κοιτά. Οι πρωτοπλασάτοι ευτυχώς δεν θα παίξουν προκριματικά.
3: Δεν θα παίξουν, αλλά δεν έχουν ούτε ένα μήνα.
2: Αλλά δεν ένα μήνα είναι πολύ που είπε.
3: Αυτό σου
2: λέω. Αν έχουν οι πρωτοπλασάτοι 15 μέρες και μη μου πει κανένα, γιατί το άκουσα και το λέει αμείβονται, δεν σημαίνει άνθρωποι είναι, έναν οργανισμό έχουν, μία σωματοδομή. Μπορεί η σωματοδομή να μην είναι σαν τη δική μου, τη δική σου. Ή τη κυρία Καταμπέκη.
3: Έχει
2: είναι...
3: να πει κάτι για τη σωματοδομή μας, δεν έχω καταλάβει.
2: Περίμενε, ναι. Είστε τη Καταμπέκη που είναι πιο fit και γυμνασμένη, να μην είναι σαν τη δικιά μας, αλλά και αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάποιες αντοχές, κάποια όρια. Εντάξει, το είναι εξοντοτικό. Αυτό είναι εξοντοτικό. Μάλλον νομίζω 12 Αυγούστου είναι το ευρωπαϊκό Super Cup Aston Villa Paris Saint Germain.
3: Ναι.
2: Εκεί θα σφυρίξει ο φίλος ο Σομαλός.
3: Ευτυχώς.
2: Τον βάλανε εκεί το παλικάρι να στηρίξει.
3: Ο Μπράντοβιτς.
2: Τι?
3: Ο Μπράντοβιτς έρχεται.
2: Ο Μπράντοβιτς το απόγευμα και μετά έχουμε μεταδώσει τις σερβικές ιστοσελίδες. Αναφέρουν ότι του έχει γίνει πρόταση για 5 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια να διαδεχθεί τον Εργένα Ταμάν. ξαναλέω ότι αυτό που και μεταδίδεται και γράφεται και όλα θα πάρει για κλειδιά του μαγαζιού για να μπορέσει να είναι αυτός ο απόλυτος κυρίαρχος.
3: Μάλιστα.
2: Και θα είναι αυτός.
3: Έχει πέσει ξύλο, λέει, μεταξύ Αργεντίνων και Αλγερινών.
2: Τα μεταδώσαμε στις 8 η ώρα, στις 7 στο δελτίο ειδήσεων, τα είπαμε. Τα είπαμε αυτά.
1: Έχουν επεισόδια.
2: Ναι, είχαν επεισόδια στην Νέα Υόρκη μεταξύ τους. Τους αφήσαν, δάστηκαν και μετά πήγε η αστυνομία για να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται. Εντάξει, τους αφήσαν και δάστηκαν και μετά ξαναλέω πήγε η αστυνομία.
3: Τώρα συγγνώμη, αυτό σου κάνει εντύπωση.
2: Τι?
3: Σου κάνει εντύπωση, σου θυμίζει κάτι?
2: Όχι, απλώς στην Ελλάδα θα τους είχαν προλάβει λίγο. Ή σε άλλη ευρωπαϊκή
3: στο
2: χώρα.
3: Τέλος, εννοείς.
1: Λίγο εντωμεταξύ, λίγο ρε παιδί μου, λίγο.
2: Ενώ ο αγώνας δεν
1: γίνανε συλλήψεις, Δημήτρη, από ό,τι γράφουν. Δεν έγιναν καν συλλήψεις.
2: Ναι, ο αγώνας Αργεντινής δεν είναι στη Νέα Υόρκη, είναι στο Κάνσας. Ναι.
3: Ο Ταρέμι, λέει εδώ ο Νίκος Λεβαδιακός, έχει παίξει 200 ευρωπαϊκά μάτς με Πόρτο, Ίντερ, Μίλαν, Ολυμπιακό. Δεν το ξέρουν και τον ψάχνουν για βίζα.
2: Ναι,
3: το Νετανιάχου, λέει, πρέπει να ψάχνουν. Μην έχει πάρει μπουκαλιάγους από το Duty Free και το Διεθνές Ένταλμα.
2: Του είπανε στους Ιρανούς ότι ξέρετε, είχε βίζα και μπήκε, αλλά για να βγει η βίζα δεν είναι σε ισχύ. Τρελάθηκαν αυτοί, είναι λήξη.
3: Εντάξει, εγώ βλέπω ότι όλοι ξυφουλγούν κατά του θρύλου μας. Εγώ αυτό βλέπω.
2: Είπανε τη λέξη ότι είναι λήξη πρόθεσμη η βίζα.
3: Τι είναι λήξη πρόθεσμη? Για ούρτι είναι, τι είναι?
2: Λοιπόν,
1: οι βίζες λήγουν.
2: Άρχισαν, έμαθα ότι αρχίσαν να παίρνουν τηλέφωνα σε υψηλό βαθμό στελέχη της FIFA και αυτοί τους λέγανε κάτι οι αμερικανικές αρχές. Μάλιστα τα ρίχνουν ως εξής, ότι κάθε πολιτεία έχει διαφορετική νομοθεσία.
3: Καλά, σε αυτό δεν έχουν άδικο.
2: Εντάξει, εκεί τα ρίχνουν. Ναι, αλλά όταν κάνεις ένα τέτοιο event,
3: παγκοσμίου
2: ενδιαφέροντος, που είναι σαν να είναι Ολυμπιακοί αγώνες, φροντίζεις κάποια πράγματα να τα έχεις οργανώσει και να μην υπάρχουν τα προβλήματα αυτά.
3: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, 0-0 η Γαλλία, στο τέλος
3: θα τα ξαναπούμε.
2: Θα είμαστε εδώ για να δούμε αυτό το παιχνίδι πώς εξελίχθηκε.
3: Ευχαριστούμε, κύριε
1: Ευχαριστούμε,
3: Δημήτρη,
1: για το παιχνίδι
2: μας. Επειδή έχει πολύ καλούς παίκτες στην Γαλλία, ναι, και όχι μόνο έναν, να κάνουν αυτό που πρέπει για να ξεκινήσουν με το δεξί.
3: Εντάξει.
1: Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Καλό
3: βράδυ. Γεια σας, κύριε Δημήτρη. Θα τα ξαναπούμε. Γεια σας, κύριε Ελένη.
1: Γεια σας, κύριε Μάτσο.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο, κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.
5: Δημοσιογραφικές βολές κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
6: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025-120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
7: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: αύριο νέας πλατφόρμας που θα δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να γνωρίζουν ανα πάσα στιγμή τις καλύτερες τιμές προϊόντων στην αγορά. Η νέα εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης θα βρεθεί στο επίκεντρο της σύσκεψης στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου. Παύση εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο Ορμούς και έναρξη διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά της Τεχεράνης μεταξύ των 12 βασικών όρων που περιλαμβάνει το μνημόνιο κατανόησης, είπα, Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Η υπογραφή της συμφωνίας πλαίσιο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή σε απομονωμένο θέρετρο έξω από τη Λουκέρδη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Μπλόκο στη διαδικασία ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που τίθεται προς ψήφιση αύριο στην Ολομέλεια. Δεν μπορεί να επανέλθει στην ενταξιακή πορεία υπό τις σημερινές συνθήκες, επισημαίνεται στην έκθεση, ενώ υπογραμμίζεται ότι η Τουρκία έχει μετατραπεί σε μια πραγματικά αυταρχική χώρα και ως τέτοια δεν μπορεί να έχει ρόλο στην ευρωπαϊκή κοινότητα. Στην εξάρθρωση κυκλώματος που διακινούσε κοκαίνη στην Αττική προχώρησαν οι αρχές λαμβάνοντας 9 άτομα ηλικίας 24 έως 43 ετών. Αναζητούνται ακόμη 5 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί ως μέλη του κυκλώματος που είχε αποκομίσει σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ.
1: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Γαλλία Σενεγάλη 0-0 στο ημίχρονο για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Στον στίβο ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε την πρώτη θέση στο επικοντό με 5 μέτρα και 82 εκατοστά στο μίτινγκ που διεξήχθη στην Οστράβα της Τσεχίας. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr. Άστατος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, 9 λεπτά μετά τις 11, βράδυ Τρίτης, 16 Ιουνίου. Μαζί και απόψε μέχρι τις 2, όπως κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή ξημερώματα Σαββάτου. Με την κυρία Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων, την κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 211-200-8200 το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να καλείτε για να επικοινωνήσουμε ζωντανά εδώ στον αέρα του αληθινού ραδιοφώνου, στούντιο papakirialfm.gr. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Χαιρετήσαμε την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη και πάμε, έχει αρχίσει και το δεύτερο ημίχρονο τώρα, ένα λεπτό. Παίζουμε Γαλλία Σενεγάλη πάντα στο 0-0 στο 47ο λεπτό. Λοιπόν, τσίμισε λέει χειρανάρα χτες. Αν πάρει το Βέλγιο, πέρασε φουλ για 32 το πειρατικό και βλέπουμε ο Σάββας του 4 να ετοιμάζει βαλίτσες για ο Γκουαντάναμο, εκεί θα γίνει ο τελικός. Εντάξει, πόσο να προχωρήσει. Γιατί δίνουν λέει ένα ειστήριο κτηλουσίνος μέχρι 24 που είναι ακριβό και δεν τους δίνουν από μια Φεράρι σαν τις Πόπης που είναι τσάμπα. Σωστά. Γεια σας κύριε Νίκο από τον Πειραιά, χαιρετισμούς. Πόσους Σενεγαλέζους έχει η Εθνική Γαλλία? Ωραία ερώτηση κύριε Δανίλ. Και πόσους Γάλλους έχει η Εθνική Σενεγάλης, θα μπορούσαμε να πούμε. Ο Ιωσήφ από την Αριζόνα, έλεγε Ιωσήφ.
1: Καλησπέρα φίλε μου.
0: Γεια σου Ιωσήφ.
1: Θα πάω να δώσω χαιρετισμούς στον αγάπητο κύριο Αποβλέμωνο, την κυρία Σμαράγδα, την κυρία Ιώτα, τον Ξενομερίτη, τη Λευτέρη Αριστοτέλη, Μαύρο Ρόδο, Μπούμεραγκ, κυρία Κατερίνη, κυρία Ελένη και σε όλους που ζουν στο κλαστερ Φακιστάν, τους εύχομαι καλό κουράγιο.
0: Σου χάλασα την Πόρσε, τη Φεράρι την έκανα Πόρσε.
1: Λοιπόν, το πρώτο τρέξιμο. Βρε, μου την έκανε στη Φεράρι κατακόκκινη, καθάρι
0: πολυτελεία. Έχεις δίκιο, ναι, έχεις δίκιο. Καλά, εγώ τώρα με τα μάξια δεν είμαι.
1: Τι είχε πει ο Κλάρκσον, ας πούμε, για την 911 στο χαμστεράκι?
0: Δεν ξέρω.
1: Του είχε πει αυτή τη στιγμή, λέει, είναι στον καρά σου και μελετά τρόπους το πώς θα σε σκοτώσει.
0: Α.
1: Σκαθάρι πολυτελείας είναι.
0: Ναι.
1: Τι να πω, δεν μπορώ, θα σκίσω τα ρούχα μου. Τα ρούχα μου θα σκίσω. Αχ, τι μου κάνεις.
0: Ναι. Εντάξει, θα το ξεπεράσεις, φαντάζομαι.
1: Τώρα το ξεπέρασα.
0: Εντάξει.
1: Είχαμε κάνει μια συζήτηση προάλλες, αλλά ήθελα να βγω να το ξανασυζητήσουμε. Και τώρα που είναι πιο έτσι νωρίς, γιατί ναι, θέλω να. Αυτό το που είχαμε πει, το θέμα των αυτοκτονιών των αντρών σε σχέση με τις γυναίκες στην Ελλάδα και γενικότερα παγκόσμια. Αλλά στην Ελλάδα ειδικά, επειδή είναι σχεδόν διπλάσιο το πρόβλημα, επειδή είναι γύρω στο 4,9 με 5 προς 1, δηλαδή 5 άντρες αυτοκτονούν για κάθε μία γυναίκα. Και είναι ένα σοβαρότατο πρόβλημα αυτό για το ανδρικό φύλο. Και γενικότερα αυτή η πατριαρχία, μήπως δεν είναι τόσο πατριαρχία όσο νομίζουμε?
0: Ναι, εγώ και εγώ.
1: Γιατί εγώ έχω κάποια στατιστικά, λίγο να μου επιτρέψεις, να σου πω, ας πούμε, κάποια στατιστικά εδώ από την Αμερική. Ας πούμε, στην Αμερική εδώ έχουμε ακόμα τη θανατική καταδίκη, έτσι?
0: Όχι σε όλες τις πολιτείες.
1: Και ενώ, ας πούμε, σε κάποιες πολιτείες, δεν σε όχι όλες. Και ενώ το ποσοστό, ας πούμε, των δολοφονιών που γίνονται από τις γυναίκες, έτσι, είναι περίπου 8 προς 1, έτσι. Το ποσοστό, δηλαδή 8 άντρες προς μία γυναίκα, έτσι. Συγγνώμη, λάθος έκανα, 7 άντρες προς μία γυναίκα. 7 άντρες προς μία γυναίκα.
0: Τι εννοείς, 7 άντρες δολοφονούν γυναίκες αντιστοίχως μία γυναίκα.
1: 7 άντρες διαπράττουν δολοφονία.
0: Αυτό σου λέω.
1: Άσχετο αν διαπράττουν προς γυναίκα ή προς άντρα.
0: Άσχετο.
1: Σε κάθε μία γυναίκα που διαπράττει μία δολοφονία.
0: Ναι.
1: Το ποσοστό πως καταδικάζονται στα θανατική ποινή,
0: ναι,
1: είναι 49 προς 1.
0: Δεν το κατάλαβα,
1: που λέμε ότι στην Αμερική δεν στέλνουμε τη μαμά σε θανατική καταδίκη.
0: Κατάλαβα. 7 προς 1 είναι η αναλογία ανδρών προς γυναίκες δράστες, ναι, αλλά σε επίπεδο
1: 49 προς 1.
0: Καταδίκης είναι 49 προς 1 σε θανατική ποινή.
1: Πολύ σωστά. 92 με 93% των θανατηφόρων ατυχημάτων στη δουλειά υποκύπτουν οι άντρες. Και προτού πούνε κάποιοι ότι οι άντρες είναι υπηρετούν στο στρατό, από αυτό το ποσοστό των ατυχημάτων, μόνο το 30% έχουν σχέση με το στρατό.
0: Ναι, να σου κάνω όμως μια ερώτηση. Την κάναμε και την προηγούμενη φορά αυτή την κουβέντα. Και προσπαθώ να σκεφτώ με αυτό που λες, τι προσπαθείς να αναδείξεις.
1: Προσπαθώ να πω, ξέρεις, επειδή ακούω κάποια πράγματα. Δηλαδή, ας πούμε, έχω ακούσει το λευκό προνόμιο.
0: Το.
1: Έχω ακούσει το λευκό προνόμιο. Δηλαδή, όταν είστε λευκός, σου τα φέρνουν όλα στο πιάτο. Έτσι.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο
1: το πιάτο το δικό μου δεν ξέρω που είναι ακόμα. Ψάχνω να το βρω. Αλλά στο δίνουν το πιάτο άμα είστε λευκός. Άμα είστε άντρας, περνάς καλά, άμα είστε γυναίκα, υποφέρεις. Και λέω, καθίστε ρε παιδιά, λίγο να δούμε μήπως τι λένε.
0: Όλα αυτά.
1: Ναι, να δούμε λίγο τι λένε τα γεγονότα. Γιατί άμα είναι τόσο ωραία η ζωή για τους άντρες, γιατί έχουμε τόσο υψηλό ποσοστό αυτοκτονίας. Αλλά, να πω και κάτι εδώ πέρα, η Ελλάδα είναι πάνω του μέσω σε αυτό το πράγμα. Είμαστε 31η. 31η στο ποσοστό ανδρών προς γυναικών. Είναι και κάτι που είμαστε άνω του μέσου όρου.
0: Ναι. Κοίτα να δεις, δεν ξέρω αν έχεις παρακολουθήσει την ειδησιογραφία εδώ στην Ελλάδα. Είχαμε μία δολοφονία, μία ακόμα γυναικοκτονία, αστυνομική και οι δύο. Μαχαίρωσε τη γυναίκα του άντρας και μάλιστα δεν προηγήθηκε πάλι, προκύπτει τώρα από τα στοιχεία. Της κατάφερε αρκετές μαχαιριές και μετά αυτοκτόνησε. Και μάλιστα
1: άρα γι' αυτό αυτοκτονούν, δηλαδή.
0: Όχι, ρε παιδί μου, τώρα σου δίνω. Όχι, τώρα απλά σου δίνω μία είδηση των τελευταίων 48 ώρων. Αυτό το οποίο προκύπτει από αυτή την είδηση, τη συγκεκριμένη, είναι ότι ο άνθρωπος αυτός τη ζήλευε παθολογικά, την παρακολουθούσε σε όλες τις εκφράσεις της ζωής της, είτε κοινωνικά δίκτυα είτε οτιδήποτε, χωρίς να έχει δώσει αφορμή. Θέλω δηλαδή να πω ότι υπάρχουν η αναλογία, ας πούμε, των γυναικοκτονιών είναι συντριπτική στην Ελλάδα.
1: Ναι, ναι, κοίταξε, να πω ότι θα το πω διαφορετικά όμως, αν μου επιτρέπεις. Πιστεύω ότι οι άντρες είναι πιο αποτελεσματικοί, και αυτό ισχύει και για τις αυτοκτονίες, όταν πάνε να πάρουν ζωή, είτε τη δικιά τους κάποιο άλλο.
0: Ναι,
1: γιατί, για παράδειγμα, εγώ θυμάμαι εκείνη τη γυναίκα την οποία της έριξε κάποιος ή κάποια οξύ στο πρόσωπο.
0: Γυναίκα ήταν.
1: Το θυμάσαι αυτό.
0: Γυναίκα ήταν.
1: Α, γυναίκα. Ναι, πω να δεις, ρε φίλε. Πω. Ναι, πω. Ήταν γυναίκα τελικά. Αλήθεια. Ναι. Σαρκαστικά το λέω αυτό τώρα, βέβαια.
0: Το κατάλαβα το λέω σαρκαστικά. Δεν ξέρω αν άντρας θα έκανε κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή, αν θα χρησιμοποιούσε την ίδια μέθοδο.
1: Το οποίο θα έλεγα ήταν εξίσου ικτρό,
0: Τι ικτρό, εγκληματικό είναι. Η γυναίκα αυτή έζησε από θαύμα.
1: Επειδή δεν τη σκότωσε και δεν τη σκότωσε, ίσως από θαύμα.
0: Μα από θαύμα γλίτωσε, γιατί το οξύ είναι χειρότερο και από τη σφαίρα πολλές φορές, γιατί το οξύ σε διαπερνάει και τρέχει μέσα σου.
1: Θέλω να σου πω όμως. Ναι, εκεί, κοίταξε, διάβαζα κάτι στατιστικές που λέγανε, ας πούμε, ότι στα ομόφυλα ζευγάρια, δηλαδή ότι αν είναι άντρας με άντρας, το ποσοστό διασυζυγικής βίας, και τώρα παντρεύονται εδώ οι ομόφυλοι,
0: ναι.
1: Λοιπόν, είναι συντριπτικά χαμηλότερο από ότι είναι στα γυναικεία ομοφυλοφιλικά ζευγάρια.
0: Να σου πω κάτι, δεν ξέρω όμως και τι.
1: Γιατί αφού είμαστε τόσο βάναυσοι, τόσο βίαιοι, έτσι, από τη φύση μας, και ο άντρας είναι όντως πιο βίαιος από τη φύση του. Δεν θα το συζητήσω αυτό. Συγγνώμη, φυσιολογικά βίαιος, όχι λεκτικά ή ψυχολογικά. Το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
0: Φυσιολογικά βίαιος, τι σημαίνει.
1: Ψυχολογικά και λεκτικά, ούτε κεράκι δεν τους κρατάμε. Ούτε καν κεράκι.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι διαπιστωμένα πράγματα, δεν τα λέω εγώ, δεν τα βγάζω από τη μύτη.
0: Γενικώς, Ιωσήφ, να σου πω κάτι. Εγώ έχω εγώ βέβαια, αυτό είναι η προσωπική μου άποψη. Εγώ έχω καταλήξει.
1: Ναι.
0: Το έχω πει εγώ. Δεν βλέπω φίλο, βλέπω ανθρώπους.
1: Ναι, κοίταξε, συμφωνώ κι εγώ, όμως όταν τους βάζεις όλους σε ένα τσουβαλιά.
0: Μα δεν το έχει, δεν τους βάζω στο τσουβάλι.
1: Και λέει, υπάρχει πατριαρχία. Οι άντρες είναι έτσι. Τι γίνεται αυτό, το άλλο κλπ. Και εγώ σε κάποιο σημείο λέω, όπα ρε παιδιά, μήπως να καθίσουμε να δούμε κάποια
0: στιγμή.
1: Όταν βγαίνει, συγγνώμη λίγο, όταν βγαίνει άλλη και σου λέει, ας πούμε, ξέρετε, για κάθε δολάριο που πληρώνεται ένας άντρας, εμείς πληρωνόμαστε 77 σέντ.
0: Λοιπόν, τώρα...
1: Αλλά δεν σου λένε, συγγνώμη, ότι ο μέσος στους υπαλλήλους που δεν πληρώνονται με την ώρα, μιλάμε έτσι, ότι τι κάνει, ας πούμε, πόσες ώρες εργάζεται ο μέσος άντρας που είναι μισθωτό σε σχέση με μια γυναίκα. Ή δεν σου λέει τι είδους δουλειές κάνουν οι άντρες σε σχέση με τις γυναίκες. Γιατί, ας πούμε, δεν έχω δει πολλές γυναίκες να πηγαίνουν να, όπως σου είχα πει την προηγούμενη φορά, να κάνουν ηλεκτροκόλληση, εξυγονοκόλληση, να κάνουν τις δουλειές οι οποίες είναι
0: ευρώπικες. Δεν έχω δει κι εγώ, αλλά μπορεί να υπάρχουν.
1: Να γίνονται ανθρακορύχοι. Γιατί δεν πάνε να γίνουν ανθρακορύχοι?
0: Σου λέω, δεν έχω δει, αλλά μπορεί να υπάρχουν. Θα σου πω όμως κάτι. Τώρα με τι είναι.
1: Η εξαίρεση δεν κάνει τον κανόνα.
0: Όχι, όχι, δεν τον κάνει.
1: Για τον κανόνα,
0: έβλεπα τώρα με το Μουντιάλ.
1: Το αυτό που σου είπα.
0: Ναι, ναι, το
1: η εξαίρεση δεν κάνει τον κανόνα.
0: Σε κάθαρο είναι αυτό. Άκου τώρα τι γίνεται. Ναι. Τώρα με το Μουντιάλ μένει πολλές ώρες η τηλεόραση στην ΕΡΤ.
1: Και... Η ΕΡΤ όχι.
0: Ναι, πάντα η κρατική δείχνει αυτές τις διοργανώσεις. Λοιπόν, τι γίνεται. Έχω ανακαλύψει δύο.
1: Η Γερμανία τώρα είναι ακόμα δικιά μας.
0: Όχι, δικιά μας είναι. Έχω ανακαλύψει δύο-τρεις εκπομπές, τις οποίες δεν τις ήξερα και μάλλον δεν θα τις έβλεπα κιόλας, γιατί είναι ώρες που γυρνάω από τη δουλειά και εκείνη την ώρα θέλω να δω κάτι πιο ανάλαφρο. Αλλά λόγω της μπάλας μένει στην κρατική. Είχε λοιπόν. Εντάξει,
1: το Μουντιάλ, ξέρεις, δεν ξεκινάει μέχρι την Τετάρτη. Την Τετάρτη ξεκινάει το Μουντιάλ.
0: Γιατί?
1: Γιατί την Τετάρτη παίζει η Αγγλία.
0: Αγγλία, ναι. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Και εγώ είμαι, πιστεύω θα το πάρει η Αργεντινή, αλλά και εγώ τους Άγγλους τους. Εντάξει, σε εθνικό.
1: Πίκφορντ, αγόρι μου, Πίκφορντ και
0: σε εθνικό επίπεδο πάντως δεν έχουν καταφέρει κάτι.
1: Μα δεν τους αφήνουνε.
0: Καλά, δεν τους αφήνουνε. Τώρα, άμα παίξει μπάλα.
1: Και ξεκινάει μάλιστα με τη Ρεβάνς. Ξεκινάει με τη Ρεβάνς, Αγγλία-Κροατία.
0: Άκου λοιπόν τώρα.
1: Είχε
0: λοιπόν ένα αφιέρωμα. Είχε ένα αφιέρωμα στα Σφακιά. Όπου μιλούσανε και με νεαρούς, μιλούσανε και με ανθρώπους που με βοσκούς, με ανθρώπους που ασχολούνται με τη γη και με γυναίκες που κρατάνε το σπίτι, που μαγειρεύουν κτλ. Κτλ. Ήτανε πάρα πολύ, πρώτα απ' όλα ήταν καλογυρισμένο και είχε πολύ ενδιαφέρον. Στο τέλος λοιπόν, ξέρεις, λέγανε διάφορα για το... Για τη μενταλιτέ που έχουν οι κριτικοί κτλ. Στο τέλος λοιπόν, όλοι οι άντρες που μίλησαν σε αυτή την εκπομπή είπαν ότι για τα Σφακιά, έτσι, ότι η γυναίκα είναι εκείνη που έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο μέσα στο σπίτι. Ασχέτως του τι φαίνεται προς τα έξω. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Και γιατί μου έκανε εντύπωση? Για τα Σφακιά. Είναι μια περιοχή που και υψηλή εγκληματικότητα στην έννοια της βεντέτας, το λέω έτσι, έχει.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Όχι εγκληματικότητα, μην παρεξηγηθώ τώρα ότι είναι εγκληματίες οι άνθρωποι. Που έχει δηλαδή.
1: Κατάλαβα, ναι. Κατάλαβα.
0: Και που ρε παιδί μου, οι κριτικοί τους έβλεπε οι μαυροντημένοι. Δηλαδή ένας δεν υπήρχε που να μην είναι μαυροντημένος και με. Και οι γυναίκες ήταν καλοβαλμένες κυρίες στην κουζίνα τους. Πλάθανε, κάνανε. Βέβαια, θα μου πεις τώρα, εκπομπή είναι πλάνα, είναι. Εντάξει. Δεν θα παίρνουν βέβαια και ένα όπλο να πηγαίνουν να πυροβολάνε στα βουνά. Αλλά το συμπέρασμα στο τέλος ήταν αυτό, ότι η γυναίκα είναι εκείνη.
1: Μόνο τον αέρα, και όπου πέσει η σφαίρα.
0: Ναι, είναι εκείνη που καθορίζει την τύχη του σπιτιού. Μου είχαν πολύ μεγάλη εντύπωση. Αλλά σου ξαναλέω, εμένα η άποψή μου είναι ότι.
1: Είδε τι κακό πράγμα η πατριαρχία.
0: Εγώ δεν πιστεύω ότι στην Πατριαρχία, ούτε στη Μητριαρχία.
1: Όχι, δεν κατάλαβες το να σου πω. Υπάρχει πραγματικότητα και υπάρχει το αφήγημα.
0: Καλά, πάντα.
1: Όταν βγαίνει, κοίταξε να σου εξηγήσω κάτι, ό,τι πιστεύω για κάποια τέτοια
0: πράγματα. Κοίτα, υπάρχουν γυναίκες που περνάνε πολύ δύσκολα.
1: Το αφήγημα πάντα εξυπηρετεί κάτι. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό. Και με αυτό να κλείσω, γιατί έχουμε καθίσει ώρα. Λοιπόν, το αφήγημα εξυπηρετεί κάτι. Δηλαδή, ας πούμε. Βγάλαμε το Me Too, έτσι. Το Me Too. Το θυμάσαι το Me Too?
0: Ναι.
1: Έγινε ένας χαμός εκεί πέρα με το Me Too. Και ρωτούσα, έκανα εγώ την πιο απλή ερώτηση που μπορούσα να κάνω. Υπήρχε μεγαλύτερη δυσαναλογία ισχύως από το να είσαι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλοι να είναι intern?
0: Όχι.
1: Γιατί μιλάμε για το θέμα ισχύως, έτσι. με εκμεταλλεύτηκε ο άλλος γιατί δούλευα, ήμουν εργαζόμενη κλπ. Και ρωτάω εγώ, ο άλλος υποτίθεται ήταν ο πιο ισχυρός άνθρωπος του κόσμου. Έτσι, αυτό δεν λέγανε τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Ότι είναι ο πλανητάρχης. Τι πάει να πει πλανητάρχης.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και άλλοι, όχι απλά δεν ήταν εργαζόμενοι, ήταν intern, έτσι. Και εκεί του πεκεί. Γιατί δεν εξυπηρετούσε κάποια πολιτικά δεδομένα, έτσι. Βγαίνουν μετά όλες αυτές οι σακαθιάδες και λένε κάποια πράγματα. Δεν αμφιβάλλω ότι πολλές από αυτές υπέφεραν. Δεν το αμφιβάλλω, δεν το μειώνω. Αλλά μία εξ αυτών συγκεκριμένα, μετά βγήκε ότι είχε κάνει κακοποίηση σε ανήλικο, κακοποίηση με ποια έννοια, ότι είχε κάνει σεξουαλική σχέση μαζί του. Είχε ανεβάσει και στο Instagram, ή που το είχε ανεβάσει, το έξω που είχε ανεβάσει, φωτογραφία αυτός που ήταν οι δυο μαζί στο κρεβάτι, έτσι. Γιατί τους έβλεπες από το νόμο και πάνω το φορούσαν τίποτα, ήταν μαζί εκεί πέρα στο κρεβάτι, καλυμμένοι από σεντόνι και χασκογελούσαν. Προφανώς δεν παίζανε πρέφα. Δεν νομίζω να παίζανε πρέφα.
0: Μάλλον έτσι. Όχι.
1: 17 αυτός, 37 αυτοί. 17 νομικά είναι βιασμός.
0: Νομικά,
1: δεν μπορεί να δώσει την κατάσταση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν μπορεί να δώσει την κατάσταση. Λοιπόν, και αυτή το έκανε εκεί πέρα, πες το εκεί πέρα, τον πλήρωσαν να μην κάνει τίποτα και εξαφανίστηκε. Και μετά από μερικούς μήνες έβγαινε και διαδήλωνε στον κόσμο πώς την κακοποίησαν.
0: Πάντως υπάρχουν...
1: Δεν λέω ότι δεν έγιναν τέτοια πράγματα.
0: Καλά, προφανώς.
1: Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι πολλές φορές αυτά τα πράγματα εξυπηρετούν σκοπιμότητες. Είναι αφηγήματα.
0: Ναι, εγώ αυτό...
1: Και όταν αφήνουμε το αφήγημα να γίνει η ζωή μας και παίρνουμε εκεί πέρα ένα τέτοιο και ένα σουτιέν και το καίμε και αρχίζουμε και φωνάζουμε, κάπου έχουμε ξεφύγει.
0: Εγώ αυτό που θέλω να πω, Ιωσήφ, είναι ότι υπάρχουν γυναίκες που περνάνε πάρα πολύ δύσκολα.
1: Δεν όπως... το αφιβάλλω καθόλου. Ναι, έχω φίλες οι οποίες περνάνε επέσχυντα.
0: Ναι, όπως υπάρχουν και άντρες που περνάνε.
1: Τραγικά.
0: Όπως υπάρχουν και άντρες
1: να
0: που
1: πω,
0: περνάνε.
1: Δηλαδή, εγώ αν ήμουν ο άνθρωπος ο οποίος τις είχε φέρει σε αυτές τις καταστάσεις, θα ντρεπόμουν να βγω από το σπίτι μου.
0: Όπως υπάρχουν και άντρες που περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Η αναλογία βέβαια ανδρών-γυναικών νομίζω ότι είναι συντριπτικά υπέρ των γυναικών, δηλαδή οι περισσότερες γυναίκες που περνάνε άσχημα. Αλλά νομίζω ότι έχει να κάνει με την ποιότητα του ανθρώπου. Δηλαδή, αν ένας άντρας.
1: Σου είπα, όχι, ναι. Θα διαφωνήσω σε αυτό που είπες. Θα διαφωνήσω με ποια έννοια. Σου είπα ότι είμαστε ο μπόξερ. Την φάρμα των ζώων. Και το είπα αυτό για συγκεκριμένο λόγο.
0: Ναι,
1: ο Μπόξερ τι έκανε. Προχωρούσε μέχρι που δεν μπορούσε να περπατήσει πια και μετά τον στείλανε να γίνει κόλλα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Με ποια έννοια. Ότι υπάρχει. Έχουμε. Δεν δίνουμε καθόλου βάρος στην ψυχολογική βία. Δεν είναι ότι η φυσιολογική βία δεν μετράει.
0: Όχι, όχι,
1: αλλά
0: η ψυχολογική βία είναι πολύ, πολύ σοβαρή κατηγορία, αλλά ξέρεις, δεν στοιχειοθετείται εύκολα.
1: Ναι, δεν αντιλέγω αυτό.
0: Έτσι.
1: Δεν αντιλέγω αυτό. Αλλά πρέπει να βλέπουμε λίγο και την ψυχολογική βία.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό λοιπόν, σε ευχαριστώ, φίλε.
0: Να σε καλέ, Ιωσήφ μου. Καλό.
1: Συγγνώμη που πήρα τόσο πολύ χρόνο.
0: Όχι,
1: και
0: όχι,
1: μα
0: εντάξει, κάνουμε μια κουβέντα. Έχει ενδιαφέρον. Ευχαριστώ,
1: καλή,
0: να σε καλά.
1: Να σε καλά εβδομάδα.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, ζήτησε πέναλτι νωρίτερα ο Μπαπέ. Πήγε στο βάρο διαιτητή. Δεν υπήρχε κανένα πέναλτι. Υπήρχε προβολή από τον Σενεγαλέζο. Αλλά δεν τον ακουμπάει. Και το είδα, δηλαδή, φάνηκε καθαρά. Ο κύριος Γιώργος από την Αθήνα, Ελλάδα, κύριε Γιώργο.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
2: Θα σας κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ. Θα σας κόψω σε δύο λεπτά, γιατί τους θα επιστρέψουμε. Ελάτε.
2: Ναι. Αν μπορείτε να βρείτε μια λύση για το εξής πρόβλημα.
0: Ναι.
2: Ότι κάποιος θα πάει σε ένα ιδιωτικό λύκειο.
0: Ναι.
2: Θα αγοράσει βαθμολογία στο απολυτήριο.
0: Ναι.
2: Και μετά θα πάει και σε ένα πανεπιστήμιο ιδιωτικό και επίσης θα έχει την ευκαιρία ενδεχομένως να αγοράσει και εκεί.
0: Να βρω λύση, τη λύση να βρω.
2: Α, το θεωρείτε ότι δεν είναι πρόβλημα.
0: Όχι, μισό λεπτό. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τώρα φέτος δημιουργήθηκαν, δεν υπήρχαν.
2: Δεν έχει σημασία, τι σημασία έχει αυτό.
0: Όχι. Μισό λεπτό. Άλλο το περνάω,
2: όσα λεπτά περνάω μια τάξη. Όσα λεπτά θέλετε, όχι ένα λεπτό. Όσα λεπτά θέλετε.
0: Άλλο το περνάω μια τάξη και άλλο το αποκτώ έναν τίτλο σπουδών. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή στο μυαλό μου η διαφορά είναι και μεγάλη και διακριτή.
2: Ωραία, και λοιπόν.
0: Τι εννοείται και λοιπόν?
2: Τι σημαίνει αυτό?
0: Πάρα πολλά πράγματα.
2: Δηλαδή αυτό αποκλείει κάποιος να πάει στο πανεπιστήμιο ιδιωτικό και να αγοράσει τις βαθμολογίες του?
0: Νομίζω πως ναι.
2: Για ποιο λόγο?
0: Σας εξήγησα τον λόγο.
2: Υπάρχουν, μα με συγχωρείτε, δηλαδή εσείς...
0: Μα με ρωτάτε την άποψή μου, αλλά δεν τη δέχεστε.
2: Όχι, ναι, τη δέχομαι, αλλά κάνουμε και διάλογο.
0: Ωραία, θα περιμένετε να πάμε στους τίτλους και μόλις γυρίσουμε να σας εξηγήσω το ποια είναι τα επιχειρήματά μου.
2: Ναι.
0: Ευχαριστώ.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.

Πολύ. Σφοδρή επίθεση Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση. Ο Τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το Τζάμπα 2, δήλωσε ο Πρωθυπουργός και κάλεσε τους πολίτες να είναι επιφυλακτικοί απέναντι σε αυτούς που μοιράζουν αυτά που δεν υπάρχουν. Προανήγγειλε νέα πλατφόρμα ενημέρωση των καταναλωτών για τις καλύτερες τιμές προϊόντων στην αγορά ανά πάσα στιγμή. Παύση εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο Ορμούς και έναρξη διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά της Τεχεράνης μεταξύ των 12 βασικών όρων του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ Ιράν, σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Περισσότερα στο real.gr. Μπλόκο στην ενταξιακή πορεία της Άγκυρας βάζει έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που τίθεται αύριο προς ψήφιση στην Ολομέλεια. Χαρακτηρίζει την Τουρκία πραγματικά αυταρχική χώρα και εκφράζει αμφιβολία για το ρόλο της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης κοκαίνης στην Αττική. Σε 9 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 άτομα.

0: Εδώ είμαστε 34 λεπτά μετά τις 11. Έχουμε ξεκινήσει μια κουβέντα με τον κύριο Γιώργο. Ελάτε, κύριο Γιώργο.
1: Ναι.
0: Σας έλεγα λοιπόν το εξής. Θα πάει κάποιος να βγει πολιτικός μηχανικός από ένα πανεπιστήμιο. Θα πάει να βγει γιατρός. Είναι δυνατόν να έχει αγοράσει το δίπλωμά του?
1: Εσείς ξέρετε πώς το αποκλείεται.
0: Θα σας εξηγήσω. Ναι. Για να πάει να εργαστεί κάπου, έτσι, ο γιατρός που βγαίνει από ένα πανεπιστήμιο δεν ανοίγει ιατρείο. Ο πολιτικός μηχανικός δεν ανοίγει γραφείο. Ο αρχιτέκτονας δεν ανοίγει γραφείο. Κάπου θα πάει να εργαστεί αρχικός. Είναι δυνατόν να μην έχει τις γνώσεις? Δεν θα γίνει αμέσως αντιληπτό αυτό?
1: Δεν, από όσο ξέρω...
0: Τι, από όσο ξέρετε, ξέρετε κανέναν που να προσλαμβάνει κάποιον που είναι άσχετος με το αντικείμενο και δεν θα το καταλάβει μέσα στην επόμενη μέρα?
1: Άλλο το άσχετος.
0: Αλλά τι?
1: Δεν είπα ότι θα είναι άσχετος.
0: Αλλά τι θα είναι?
1: Δεν θα έχει την επάρκεια.
0: Για πώς δεν θα την έχει?
1: Δηλαδή, ενώ θα έπρεπε για να είναι ένας, ας πούμε, ακίνδυνος, ας πούμε, επαγγελματίας ή καλός επαγγελματίας.
0: Ο καλός επαγγελματίας γίνεται...
1: Μα δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω.
0: Μισό λεπτό, ο καλός επαγγελματίας γίνεται...
1: Μα δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω κάτι στην πράση όμως. Mm. Απίστευα να ολοκληρώσω την πράση. Mm. Λέω, για να είναι κανείς ένας μέτριος ή ανεπαρκής ή οτιδήποτε... Mm. Μάλλον για να είναι ικανός μπορεί να χρειάζεται ένα βαθμό α. Mm. Αν θα πάρει όμως κάτω από το α, δεν σημαίνει ότι είναι άσχετος.
0: Ωραία, πείτε τι θέλετε να πείτε.
1: Αυτό.
0: Και εγώ λοιπόν σας λέω ότι κανένα πανεπιστήμιο δεν βγάζει ανθρώπους έτοιμους να ασκήσουν το επάγγελμα στο 100%. Η εμπειρία σιγά σιγά και σε ορισμένες περιπτώσεις η ειδικότητα έρχεται και σε κάνει επαρκέστερο και καλύτερο στο επάγγελμά σου. Σε ορισμένες περιπτώσεις η ειδικότητα έρχεται και

0: πιο αδέκαστη από τους καθηγητές δευτεροβάθμιας. Έτσι. Οι διάνθρωποι. Ενδεχομένως οι καθηγητές δευτεροβάθμιας πολλές φορές είναι πολύ ικανότεροι από τους καθηγητές πανεπιστημίου. Από τα πλευρά ικανότητας το μιλάμε.
1: Πώς τους συγκρίνετε?
0: Λέω, ενδεχομένως λέω.
1: Όχι, πώς συγκρίνετε έναν καθηγητή δευτεροβάθμιας με έναν καθηγητή πανεπιστημίου? Πώς τους βάζετε να τους συγκρίνετε, με βάση ποιο κριτήριο συγκρίνονται αυτοί οι δύο?
0: Λέω, ενδεχομένως μπορεί κάποιος δευτεροβάθμιας να είναι πιο ικανός από κάποιον ενδεχομένως.
1: Τώρα εξαιρετικά, μου συγκρίνετε, μίλαμε πορτοκάλια.
0: Με πάση περιπτώσει, γιατί κολλάμε εκεί?
1: Γιατί εσείς το είπατε.
0: Ξεφεύγουμε από το θέμα.
1: Μα εσείς το είπατε.
0: Ναι, θέλω να πω ότι μπορεί ένας καθηγητής πανεπιστημίου δεν σημαίνει ότι είναι αδέκαστος σε σχέση με έναν καθηγητή ηλικίου. Μπορεί ένας καθηγητής του ηλικίου να είναι πιο αδέκαστος από έναν καθηγητή πανεπιστημίου.
1: Μπορεί.
0: Ένας καθηγητής πανεπιστημίου, άμα του δώσεις ένα ικανό ποσό, πολλοί θα υποχωρήσουν. Είναι θέμα τι θα του δώσεις πολλές φορές. Οπότε εγώ θα ήθελα να μου πείτε πώς εσείς τι λύση βρίσκετε για να αποκλειστεί ότι κάποιος θα πάρει ένα πτυχίο, θα αγοράσει έτσι, για να λέμε, το πτυχίο του και από εκεί και πέρα όποιος και στην αγορά κάνει να το λέει.
1: Εσείς έχετε κάποια λύση, γιατί εγώ δεν έχω.
0: Όχι, εγώ δεν έχω πάει, επειδή εσείς μου είπατε ότι δεν είναι δυνατόν.
1: Ναι, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι δεν είναι δυνατόν.
0: Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, θα το συνεχίσουμε.
1: Και ξέρετε γιατί θεωρώ ότι δεν είναι δυνατόν? Ναι. Διότι οι καθηγητές των πανεπιστημίων είναι άνθρωποι, όπως όλοι μας, οι οποίοι έχουν έναν ακαδημαϊκό ρόλο και το όνομά τους έχει μία αξία η οποία αυξάνεται από την παρουσία των την μετέπειτα επαγγελματική παρουσία των φοιτητών τους.
0: Μα καλείς να αντιλέγει ενδεχομένως γι' αυτό.
1: Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Ναι, καλείς να αντιλέγει ενδεχομένως γι' αυτό. Έχω δει εγώ καθηγητές πανεπιστημίου που άμα τους συνέκρινα με τους καθηγητές που είχα στο Λύκειο ήταν...
1: Πάλι μου κάνετε μια σύγκριση η οποία δεν έχει καμία βάση.
0: Εν πάση περιπτώσει, εσύ θεωρείτε δηλαδή ότι άπαξ και είναι καθηγητής πανεπιστημίου, αποκλείεται να τα πάρει.
1: Δεν σας είπα αυτό.
0: Αυτό μου λέτε.
1: Όχι, όχι. Μην μου βάζετε στο στόμα μου λόγια που δεν έχω πει.
0: Αυτό μου είπατε.
1: Εντάξει, με την ίδια λογική λοιπόν και ένας καθηγητής λυκείου μπορεί να τα πάρει.
0: Συγγνώμη, εγώ σας ρώτησα αν έχετε τρόπο να αποκλείσετε. Αν έχετε λύση. Εν πάση περιπτώσει.
1: Εγώ δεν είμαι η πολιτεία.
0: Εμπάστε το σπάμ παρακάτω. Λοιπόν, στην Κύπρο τι γίνεται, χαμός? Εκεί δεν έχουν ευθύνη υπουργών? Δεν νομίζω με ευθύνη υπουργών. Έχουν ή δεν έχουν, ξέρετε?
1: Δεν είμαι βέβαιος για το αν... Όχι, δεν νομίζω
0: γιατί,
1: ότι...
0: Γιατί αν δεν έχουν, ανοίξαν οι φυλακές.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Αν τυχόν δεν έχουν προβλέψει...
1: Ευτυχώς έχουμε εδώ.
0: Αν δεν έχουν προβλέψει όπως έχουμε προβλέψει οι δικοί μας, δεν σου βλέπω καλά. Καθόλου. Χαμός.
1: Ίσως να είναι καλό που, αν δεν έχουν.
0: Όχι, ίσως. Πολύ καλό θα είναι.
1: Λέω, ίσως να είναι καλό.
0: Όχι, ίσως. Σίγουρα είναι καλό. Να ξεβρωμίσουμε λίγο. Γιατί η κατάσταση, από ό,τι κατάλαβα, είναι χαμός γίνεται. Δηλαδή. Όλη η κυβέρνηση είναι. Λοιπόν. Τώρα, εμείς βέβαια, τώρα κοιτάξτε, εμείς στην Ελλάδα έχουμε. Προσέξτε τώρα. Έχουμε Υπουργό Υγείας. Υπουργό Υγείας, προς εκεί. Όνομα Άδωνης. Πρωθυπουργός, όνομα Κυριάκος. Ο νοονοήτου. Λοιπόν, δηλαδή η Ελλάδα...
1: Δεν το κατάλαβα.
0: Εντάξει, ο νοονοήτου, είπαμε. Λοιπόν, η Ελλάδα βρίσκεται σε μια λιμώδη κατάσταση. Μην γελιόμαστε, έτσι. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ...
1: Θέλουμε αντιβίωση, δηλαδή.
0: Χρειάζεται αντιβίωση, σίγουρα. Και βαριά αντιβίωση και... Ναι, οπωσδήποτε. Είναι κατάσταση, μην το συζητάμε τώρα. Νομίζω ότι ο καθένας καταλαβαίνει. Εντάξει, και δυστυχώς, ναι, όπως λέτε, δεν έχουμε και τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, κοιτάξτε τι γίνεται τώρα. Από την πλευρά της αντιπολίτευσης τι γίνεται τώρα. Θα γνωρίζετε το ότι...

0: την ιστορία με τις δύο μάνες που μαλώνουν πια. Πιανίστη είναι το παιδί.
1: Όχι, δεν την ξέρω.
0: Ήταν μια δύο μάνες που μαλώνουν πιανίστη είναι το παιδί.
1: Ναι.
0: Και η μία έλεγε δικό μου το παιδί, θα το πάρω εγώ, η άλλη έλεγε δικό μου το παιδί. Και πήγα στη Βασίλισσα, ας πούμε, να αποφασίσει ποια έχει δίκιο.
1: Ναι.
0: Και η Βασίλισσα είπε, εντάξει, αφού, ας πούμε, ξέρω εγώ, συζητήσανε και τα λοιπά και τα λοιπά, στο τέλος της λέει, για να τη δοκιμάσει, της λέει, ωραία, αφού είναι έτσι, θα κόψουμε το παιδί στη μέση και θα πάρει το μισό η μία και μισό η άλλη.
1: Λοιπόν, α, μία... κατά, την ξέρω την ιστορία, ναι.
0: Ωραία, ναι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτός που νοιάζεται για κάτι, έτσι, κοιτάει πρώτα να σώσει. Αν η Ελλάδα ήταν ένα παιδί, ας πούμε, έτσι, και τα κόμματα θα ήταν, οι πρόεδροι των κομμάτων θα ήταν αυτοί που θα διεκδικούσαν να κυβερνήσουν την Ελλάδα, έτσι, όσοι ενδιαφερόντουσαν για την Ελλάδα θα λέγανε ότι ενδεχομένως εγώ παρετούμε από το να είμαι εγώ υποψήφιος πρωθυπουργός, έτσι. Και επειδή υπάρχουν, κατά πάσα πιθανότητα βλέπω να υπάρχουν δύο κόμματα που θα έρθουν, ξέρω που θα είναι η Νέα Δημοκρατία, κατά πάσα πιθανότητα, και μετά, κατά πάσα πιθανότητα, ο Τσίπρας ή ενδεχομένως η Καρισιάνου. Το λέω αυτό για όσους, ας πούμε, έτσι επιμένουν, καλά, το Κουτσούμπα, τον υπολογισμό, ο άνθρωπος είναι ο εγωισμός, αυτοπροσώπος, προσωποποίηση, έτσι. Ζαμαφού, ποιος ενδιαφέρεται για το λαό, έτσι.
1: Γιατί εγωισμός.
0: Η καρέκλα να είναι καλά. Για το Κουτσούμπα λέω.
1: Ναι, γιατί εγωισμός.
0: Ναι, γιατί
1: δεν έχει μια σταθερή. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει μια σταθερή θέση.
0: Ναι, μα γι' αυτό, για τη σταθερή μιλάω, ότι δεν τον ενδιαφέρει καθόλου αν θα κυβερνήσει ο Μητσοτάκης ή όχι. Ζαμαφού. Δεν τον ενδιαφέρει, δεν τον νοιάζει αυτό.
1: Συμπέρασμα δικό σας είναι αυτό.
0: Όχι, θέλω να πω ότι αν ενδιαφερόταν θα μπορούσε να πει ότι εγώ θα στηρίξω ένα άλλο κόμμα, το δεύτερο κόμμα, τον Τζίπρα, ξέρω την Καριστιανού, αλλά να αποφύγουμε τη λίμωξη.
1: Μα δεν τον ενδιαφέρει. Δεν μπορεί κανένα κόμμα.
0: Δεν τον ενδιαφέρει η λίμωξη του ανθρώπου. Δεν τον ενδιαφέρει. Δεν πάει να είναι η λίμωξη σε όλη την Ελλάδα, η δημόδη στην Ελλάδα, Ζαμανφού ο Κουτσούμπα. Τι να κάνω.
1: Γιατί λέτε για τον Κουτσούμπα και δεν λέτε για τον Ανδρουλάκη.
0: Για όλου αυτού, για όλου που κοιτάζουν, που δεν θέλουν να συμμαχίσουν, να κάνουν μια συμμαχία, να στηρίξουν ένα άλλο κόμμα.
1: Μπορεί στο τέλος ο Τσίπρας να στηρίξει το Μητσοτάκη για να αντιμετωπιστεί η λίμωξη.
0: Το βλέπετε πιθανό σενάριο.
1: Όχι, αλλά σας λέω.
0: Το βλέπετε πιθανό σενάριο.
1: Όχι, σας λέω, αλλά.
0: Άμα το βλέπετε, μην το λέτε, δεν νομίζω να είναι πιθανό. Μάλλον δεν πιθανό είναι αυτό.
1: Όσο πιθανό ήταν να συνεργαστεί και η Νέα Δημοκρατία με το Πασόκ τότε που συνεργάστηκαν.
0: Όχι, εγώ λέω απλώς ότι για μένα.
1: Έτσι, το βλέπατε πιθανό σενάριο τότε.
0: Για μένα η κατάσταση είναι λιμώδη, σας το είπα. Ναι. Λιμώδη, δηλαδή σε κατάσταση προχωρημένη.
1: Μάλιστα.
0: Και όταν είναι έτσι τα πράγματα, έτσι, κάποιος που ενδιαφέρεται για την Ελλάδα, έτσι, δεν κοιτάζει την καρέκλα του. Κοιτάζει όπως έκανε και ο Θάμελος. Πολύ σωστά, εγώ συμφωνώ μαζί του. Δεν κοιτάει την καρέκλα του, κοιτάζει, έχει το συμφέρον της Ελλάδας για μένα. Για μένα, λοιπόν, όταν βγαίνει τώρα, εγώ την Κωνσταντοπούλου συμπαθούσα με όλο αυτό που έχει κάνει τελευταία, αλλά βγαίνει τώρα και την πέφτει στον Τζίπρα, την πέφτει. Λοιπόν, όταν ενδιαφέρεσαι, η κατάσταση είναι σοβαρή. Είναι λιμώδης και ο ασθενής είναι, να το λέμε, αλλά Παπαδόπουλο, το πάμε, ξέρει το Παπαδόπουλο.
1: Όχι, να μην το πάμε, αλλά Παπαδόπουλο.
0: Ο ασθενής είναι στο κρεβάτι.
1: Αφήστε τους γύψους τώρα και τον Παπαδόπουλο.
0: Ναι, ορίστε.
1: Αφήστε, λέω, τους γύψους και τον Παπαδόπουλο.
0: Μια παρομοία σε έκανε.
1: Ναι, αυτό λέω, αφήστε το.
0: Γιατί?
1: Μην τα αφήνεις.
0: Μια παρομοίωση έκανε.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Αυτός μπορεί να το έλεγε λάθος. Όμως η κατάσταση σημερινή είναι πραγματικά έτσι.
1: 2-0 η Γαλλία της Σενεγάλη.
0: Καλά, εντάξει. Οι Αφρικανοί είναι πάρα πολύ ικανοί στο κόσμο. Το συζητάμε.
1: Ολοκληρώστε, κύριε Γιώργο.
0: Ναι, θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, αυτός που πραγματικά νοιάζεται για την Ελλάδα, έτσι, και θα φανεί αυτό,
1: ναι,
0: και φαίνεται ήδη. Δεν πρόκειται να κοιτάξει την καρέκλα του. Είναι τόσο απλό. Πολύ απλό.
1: Φαίνεται ήδη, είπατε.
0: Και η ίδια η Καρισιανού, αν ενδεχομένως δεν στηρίξει τον Τσίπρα στο δεύτερο γύρο, αν και ο Τσίπρας δεύτερος, και εκείνη πάλι δεν θα ενδιαφέρεται να μην ξαναγίνει τέμπη. Να μην ξαναγίνουν τέμπη.
1: Άρα, αν ο τρίτος δεν στηρίξει το δεύτερο, όποιος και αν είναι αυτός, Τα δείχνει αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας. Σύντομη διακοπή και πάμε στην κυρία Σταυρούλα.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 48 λεπτά μετά τις 11, λέτε κυρία Σταυρουλά. Κυρία Σταυρουλά, από την πλατεία Κουμουντούρου. Για καλέστε κυρία Ειρήνη, την κυρία Σταυρουλά. Μήπως και στην Αμερική λέτε περισσότερα τα φημισμένα πανεπιστήμια είναι ιδιωτικά. Υπάρχει το ABET, Accreditation Board for Engineering and Technology, θετικές επιστήμες που δίνει πιστότητα στα πανεπιστήμια, στα πτυχία του όλου του κλάδου, και αυτό το ίδρυμα το κάνει και σε χώρες εκτός Αμερικής, όπως παραδείγματος χάρη στην Τουρκία, αλλά όχι στην Ελλάδα. Γιατί εμείς πιθανόν έχουμε δικά μας συστήματα πολύ ανώτερα από αυτά που δίνουν κυρίως τα μηχανολογικά και τεχνολογικά παραρτήματα. Που όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Που έχουν κάτι σχολεία, δεν είναι σχολεία της πλάκας τώρα το MIT και το. Το Carnegie δεν το ξέρω, το Stanford το ξέρω. Δεν το έχω ακούσει, δεν μπορεί να είναι κάπως αλλιώς να λέγεται. Εδώ έχουμε εξαιρετικές σχολές. Γεια σας κυρία Ελένη. Στην Αγγλία λέει ένας έγχρωμος έριξε οξύ στο πρόσωπο ενός πανέμορφου μοντέλου επειδή δεν ανταποκρινόταν στις παρενοχλήσεις του. Επίσης στην Ινδία κατά χώρον ρίχνουν οξύ στις δυστυχισμένες γυναίκες στο πρόσωπο πολλές φορές για ασήμαντους λόγους. Και η κυρία Φυγένη ισχύει. Ο κύριος Πάρης από τη Γερμανία έπεσε λίγο μαύρο στο χωριό μου κάτω Νευροκόπη για την Αντιγόνη. Γνωρίζω την οικογένεια στη γειτονιά μου ζούσε. Στο χωριό ο πατέρας της έφυγε από τη ζωή. Τη γνωρίζω την καημένη. Κρίμα, ήθελε να χωρίσει το δολοφόνο, αλλά δυστυχώς άργησε. Δεν ξέρω κι αν κάποια πράγματα νομίζω ότι είναι από τη στιγμή που συναντώνται δύο άνθρωποι, νομίζω ότι είναι προδιαγεγραμμένα. Την έχουμε την κυρία Σταυρούλα. Όχι. Κυρία Λευκή, ελάτε.
1: Τι έγινε σήμερα, καλησπέρα.
0: Έγινε.
1: Δεν ξέρω. Πολλές διαφωνίες άκουσα
0: τι να
1: εδώ στην αναμονή. Mm.
0: Mm. Έχουμε και από αυτό.
1: Γιατί?
0: Γιατί να μην έχουμε.
1: Ισχύει.
0: Ποιο?
1: Ότι που άκουσα μια έρευνα προχθές και δεν πίστευα στα αυτιά μου.
0: Ότι?
1: Ότι οι Έλληνες 131% λέει είναι λέει αυξημένο το ποσοστό στην Ευρώπη, η πρώτη χώρα που έχει κατοίκους με διαταραγμένη προσωπικότητα.
0: Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει 131%.
1: Έτσι είπε.
0: Δεν υπάρχει.
1: Εφού είπε.
0: Δεν υπάρχει. Το ποσοστό είναι 100%. Πάνω από το 100% δεν υπάρχει ποσοστό.
1: Ναι, έτσι έλεγε ο συνάδελφος.
0: Όποιος το έλεγε έκανε λάθος. Όπως
1: και άκουσα και το μεσημέρι.
0: Δεν υπάρχει ότι μέτρηση 131%.
1: Ναι. Είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που είναι.
0: Δεν την έχω δει εγώ αυτή την έρευνα, δεν την έχω διαβάσει, δεν την ξέρω.
1: Και εγώ την άκουσα από το μυαλό μου, την έβγαλα.
0: Δεν σας είπα αυτό, σας λέω ότι δεν την ξέρω.
1: Ναι. Και εγώ δεν έμεινα έκπληκτη όταν άκουσα το μεγάλο ποσοστό. Και μετά άρχισα να σκέφτομαι ότι πολύ οξύθυμοι είναι οι Έλληνες.
0: Η αλήθεια είναι ότι ως λαός.
1: Ναι,
0: είμαστε οξύθυμος
1: πολύ. Γιατί?
0: Δεν ξέρω τι μας έχει.
1: Δηλαδή
0: μας
1: περνούσανε
0: έχει
1: καλά και δεν περνάνε. Γιατί ήταν το τσοβόλα Θεός χωρές τον δώσα όλα. Τον είχα και γείτονα.
0: Καλά, κάτω, δεν είναι.
1: Το γραφείο, όχι το.
0: Η εποχή το του τσοβόλα, του τσοβόλα δώσα όλα.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ πίσω για να χρονικά, για να το πιάσουμε από εκεί και να.
1: Τι πίσω τώρα, τι είναι αυτά που ακούω.
0: Τώρα, ορίστε, ναι. Πείτε κι εσείς για να μην μιλάω.
1: Εγώ είμαι αυτή που έλεγα εδώ 5-6 χρόνια στον αέρα, 10 δεν ξέρω πόσα, ότι οι Έλληνες ζούσαν 5 και 10 φορές πάνω από τις οικονομικές δυνατότητες της χώρας.
0: Και τις δικές
1: δεν
0: τους.
1: Δεν τα βλέπαμε.
0: Και τις δικές τους.
1: Δεν τα βλέπαμε.
0: Και τις δικές τους.
1: Και ξαφνικά αναρωτιόμασταν όλοι από πού προέρχονται τα χρήματα. Τι γίνεται αφού ήμασταν προς πτώχευση. Δεν ήμασταν προς πτώχευση.
0: Mm.
1: Τα χρήματα από πού ερχότανε. Από τα δάνεια που παίρνουμε και συνεχίζουμε να παίρνουμε σαν συνέτεροι στην Ευρώπη.
0: Δεν ξέρετε από πού ερχόντουσαν.
1: Ναι. Και ξαφνικά εδώ, ακούω τώρα εδώ κοντεύει μήνας, τόσες χιλιάδες. Σήμερα άκουγα 10.000, 11.000 λέει θα διορίσουν γιατρούς. Τόσους λέει θα πάρουν στο δημόσιο εδώ και 5-6 μήνες θα ακούμε αυτά. Να τακτοποιηθούν οι συνάδελφοι οι διάφοροι δικοί σας στην ΕΡΤ λέει που είναι αδικημένοι. Να γαυγίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ οι πρώην του ιδιωτικού ραδιοφώνου που βολεύτηκαν στο κρατικό.
0: Και ναι, όλα να σας πω, οι σκύλοι γαυγίζουν, οι άνθρωποι δεν γαυγίζουν.
1: Και βγαίνει ένας το απόγευμα που τον άκουε, τον νόμιζα παλιότερα λίγο σοβαρό, και βγαίνει και λέει, εάν δεν είχαμε την ακρίβεια θα ήταν όλα ιδανικά. Και λέω, τι λέει αυτός, λέω, εδώ, που είναι η πείρα του, λέω. Τόσο, λέω, κομματόσκυλο είναι, επειδή πήγε από το ιδιωτικό ραδιόφωνο στο κρατικό. Και τρέπονται λίγο, δεν έχουν τσίπα καθόλου. Καθόλου. Αξιοπρέπεια μηδέν. Και ξαφνικά άλλαξε τον Κυρανάκη που πριν την κλείσω τη τηλεόραση πήγε να άκουγα κάτι τέτοιο περίεργο για να δω και το ύφος. Τη φωνή που στις 10 φορές στις 9 την καταλάβαινα ποιος μιλάει. Συγγνώμη, είναι προχιασμένη. sorry. Και ξαφνικά βλέπω τον Κυρανάκη, το σκεφτόμουν έντονα προχθές, γι' αυτό και το ανέφερα, που μάλλον εκεί πέρα, στη συνάντηση που είχανε, γιατί δεν μ' αρέσει να λέω το πάνελ, εγώ είμαι αυτή που χρησιμοποιώ ξένες λέξεις, στο πάνελ, τον κακό του στον καιρό. Και ξαφνικά, τώρα λέει, ήταν έτοιμος να σηκωθεί από την καρέκλα να ορμήξει. Μιλάμε, τη θυμάμαι αυτή την εικόνα, δηλαδή τραμπουκισμό κανονικό έκανε.
0: Και το δεν, άλλο, δεν το παρακολούθησε αυτό που μου λέτε.
1: Το λέω τώρα από που το είδα εγώ δηλαδή.
0: Μα δεν σας λέω ότι δεν το είδατε, εγώ λέω δεν το έχω δει.
1: Έτσι, το είδα και το λέω, αλλιώς γιατί να το πω, από πού να το πω, που το έπανε.
0: Εντάξει,
1: εγώ
0: το
1: λέω, άκουσα με τα αυτιά μου, χρόνια το λέω αυτό, είδα με τα μάτια μου, αλλά γίνονται πράγματα που δεν τα βλέπουμε και λέγονται που δεν τα ακούμε. Και τον άλλον, το χλιδάτο τώρα αρκετά χρόνια, το Μεϊμαράκι, να είναι στο έδρανο της Βουλής και να λέει στους Σιριζαίους άλλα φρούτα, αλλά έχει και σοβαρούς, όπως είναι ο Φάμελος, είναι σοβαρός ο Φάμελος. Απόψη μου. Και να λέει, τώρα θα δείτε τι θα πάθετε, θα δείτε τι καλά παιδάκια είμαστε. Αυτός εκεί ο άθλιος, τόσα χρόνια οριζομένος, που τρώει από το κράτος και δεκάδες σαν αυτόν. Εδώ μιλάμε για καμόρα, καμόρα. Και μας είπε το απόγευμα πάλι ο Πρωθυπουργός, ξεχρεώνουμε. Από πού είναι τα χρήματα που ξεχρεώνουμε, είπα, πριν 15-20 μέρες. Από την ακρίβεια που κάνουμε πάρτι, από τις απλήρωτες συντάξεις, από τα άδεια ταμεία. Από πού είναι. Δεν μας λέει ότι τα έχουμε αυτά τα χρήματα, τα έχουμε εισπράξει από αυτή την πλευρά.
0: Η αλήθεια είναι ότι αποπληρώνουμε νωρίτερα οφειλές, ναι, αλλά δεν ξεχρεώνουμε, γιατί δεν πρόκειται να ξεχρεώσουμε, εν πάση περιπτώσει.
1: Και συνέχεια εδώ και πέντε από που είναι τα χρήματα, χρόνια,
0: από όλους μας είναι τα χρήματα.
1: Μας συγκρίνουν, είπα και τώρα πριν κανένα μήνα το είπα αυτό, μας συγκρίνουν με την Ιταλία. Και γύρισα κι εγώ και είπα, ποια Ιταλία, λέω. Το απόγευμα τα ίδια μας έλεγε στη Βουλιαγμένη, που πνίγονται συνέχεια. Δηλαδή, η Ιταλία είναι 6 φορές πάνω από εμάς σαν πληθυσμός. Και είπα εγώ το παράδειγμα ότι ίδια έξοδα έχουν τα 2 άτομα ή τα 3 σε μια οικογένεια, ίδια τα 4 και τα 5. Όχι.
0: Ίδιο
1: χρέος χρησιμοποιούν τα 10 εκατομμύρια και κάτι, ίδιο τα 60 ή τα 50 ή τα 30. Τι είναι αυτά δηλαδή που ακούμε κάθε μέρα για ανθρώπους που αποφασίζουν για μας, λέω εγώ. Το έχω κάνει
0: συγγνώμη,
1: αυτό συνήθεια.
0: Ναι.
1: Και ξαφνικά δεν φέρνουν νόμο να φύγουν οι μισοί, σύμφωνα με τον πληθυσμό, λέει, εδώ και χρόνια.
0: Οι βουλευτές.
1: Βεβαίως.
0: Τα έχουμε πει αυτά, κυρία Λευκή, δεν πρόκειται να γίνει.
1: 100 φορές τα έχουμε πει.
0: 101 και 201. Δεν θα φεύγουν.
1: Όλοι.
0: Χρειάζονται 300.
1: Οι περισσότεροι δεν έχουν εργαστεί ποτέ στον ιδιωτικό τομέα, στο επάγγελμά τους. Αφού φτάσαμε στο κατάντημα, έχω πει, να έχουμε υπουργό υγείας τον βιβλιοπόλη, τον φιλόλογο. Είχαμε τον Τζιάρα, τον 3 φορές έγινε υπουργός. Ο μικροβιολόγος φέρεται ότι είναι. Δεν είδα πτυχίο. Αυτός αποφασίζει για όλους εμάς.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και ξαφνικά τώρα συζητάμε και συζητάμε και θα δώσω, λέει. Και είπα εγώ προχθές, τι θα δώσει, λέει ο Πιερακάκης, ο διπλοθεσίτης και διπλοπληρωμένος. Δεκάρικα και εικοσάρικα, και μου είπες εσύ ναι, και αυτά είναι καλά. Δεν θέλω δεκάρικα. Θέλω αυτά που πλήρωσα.
0: Μην τα πάρετε εσείς. Άλλοι θα τα πάρουν.
1: Αυτά που πλήρωσα και μου κρατάνε 500 ευρώ το μήνα. Σύμφωνα με αυτά που φαίνονται. Όχι αυτά που δεν επιδίωξα να τα πάρω από τον τελευταίο εργοδότη, πρώην συνάδελφο. Γιατί ήταν νηστικός. Δεν είχε να φάει τη ρόπιτα, λέω, όταν ήταν ιδιωτικός υπάλληλος. Κατάλαβατε τώρα τι λέμε.
0: Κάτι καταλαβαίνω.
1: Και πηγαίνουμε εδώ πέρα και λέμε μπλα μπλα μπλα και μπλα μπλα μπλα και εκείνοι κάνουν τη δουλειά τους. Και ξαφνικά διορίζει και διορίζει και διορίζει. Τι διορίζει, από πού θα πληρωθούνε. Και δίνουν και την κρατική σύνταξη, έχουμε πει 15 φορές. Ποια κρατική σύνταξη? Έχεις περιουσία. Και τη γράφεις σε άτομα που είναι εμπιστοσύνης. Και περιμένεις γιατί δεν πλήρωνες. Έκανες ακίνητα, κινητά, δεν ξέρω τι έκανες.
0: Ναι.
1: Και περιμένεις να πάρεις.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: υπουργός, προειδοποιώντας ότι όποιος υπόσχεται παροχές που δεν υπάρχουν θα τα πάρει από τους πολίτες. Επιπλέον δεσμεύτηκε ότι η πτώση στις τιμές του πετρελαίου θα περάσει στην αγορά και προανήγγειλε την παρουσίαση σήμερα νέας πλατφόρμας που θα παρέχει δυνατότητα στους καταναλωτές να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή τις καλύτερες τιμές προϊόντων στην αγορά. Η νέα εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης θα βρεθεί στο επίκεντρο της σύσκεψης στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου. Παύση εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο Ορμούς και έναρξη διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά της Τεχεράνης μεταξύ των 12 βασικών όρων που περιλαμβάνει το μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ Ιράν σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Η υπογραφή της συμφωνίας πλαίσιο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή σε απομονωμένο φέρετρο έξω από τη Λουκέρνη. Περισσότερα στο enikos.gr. Μπλόκο στη διαδικασία ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που τίθεται προς ψήφιση σήμερα στην Ολομέλεια. Δεν μπορεί υπό τις τρέχουσες συνθήκες να επανέλθει σε ενταξιακή πορεία να φέρει έκθεση υπογραμμίζοντας ότι έχει μετατραπεί σε μια αυταρχική χώρα και ως τέτοια δεν μπορεί να έχει ρόλο στην ευρωπαϊκή κοινότητα. Στην εξάρθρωση κυκλώματος που διακινούσε κοκαίνη στην Αττική προχώρησαν οι αρχές λαμβάνοντας 9 άτομα ηλικίας 24 έως 43 ετών. Αναζητούνται ακόμη 5 που έχουν ταυτοποιηθεί ως μέλη του κυκλώματος, το οποίο φέρεται να έχει αποκομίσει από την παράνομη δράση του σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Γαλλία Σενεγάλη 3-1 για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Σε μία ώρα παίζουν Ιράκ Νορβηγία, στις 4 το πρωί η κάτοχος του τίτλου Αργεντινή με την Αλγερία και στις 7 η Αυστρία με την Ιορδανία. Στον στίβο ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε την πρώτη θέση στο επικοντό με 5 μέτρα και 82 εκατοστά στο meeting που διεξήχθη στην Οστράβα της Τσεχίας. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Άστατος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, άλλαξε ένα μέρα. 17 έχει πλέον ο μήνας. Ελάτε, κυρία Λευκή.
1: Ναι. Αυτό το φεδρό που άκουσα, λέει πήγαν σε ένα λόφο, σε ένα βουνό, λέει, για να μην έχουν πρόσβαση, λέει, όποιος θέλει εκεί πέρα να τους πλήξει, να τους ενοχλήσει, θα το πω απλά τελείως. Τα ντρόν γιατί τα έχουν. Δεν μπορούν με κάποιο ντρόν να τους κάνουν κακό. Εννοείται μπορούν. Αυτό που δεν λέει κανείς,
0: συγγνώμη, τα ντρόν να τους κάνουν κακό, τι είναι.
1: Θα ρίξουν κάτι από πάνω εκεί που κάνουν τη σύσκεψη. Ναι.
0: Τι να ρίξουν, σε ποια.
1: Πήγανε, λέει, κάποια βόμβα, κάτι να ρίξουν.
0: Α, ναι.
1: Ναι, τι πήγαν εκεί, λέει, να μην έχουν πρόσβαση, να δυσκολευτούν όσοι θέλουν να τις ενεχλήσουν.
0: Καλά τώρα, εντάξει, δεν τα μέτρα ασφαλείας σε αυτές τις περιπτώσεις είναι.
1: Επειδή είναι ανηφόρα και δεν θα μπορούν να ανέβουν.
0: Δεν είναι θέμα ανηφόρας, είναι.
1: Εδώ μιλάμε για φρίκι. Έτσι ακούμε.
0: Να, ωραία.
1: Και το πιο σοβαρό, που ήθελα να το πω εδώ και ένα μήνα, ακούστηκε. Καλά, γλίτωσε ο Τσίπρας. Έχω πει ότι δεν τον έβαλε φυλακή η χλιδάτη κόκκινη με τα 32 ακίνητα που λέγεται ότι έχει. Το κάνει για τα λεφτά, έλεγε. Αφού την κρέμπησε, είπαμε, από το θόκο της Προέδρου. Και ξαφνικά. Όλοι δεν έχουν, τώρα έχει αποθρασινθεί ο Μαρινάκης τελείως αφού δεν τον άλλαξε, γιατί δεν θέλουν να πάρουν τη θέση του Μαρινάκη πολύ, έχουν και λίγο τσίπα. Και ένα και να χειροκροτούν σαν στρατιωτάκια όταν είναι για κανένα να περάσουν κάποιο νόμο εις βάρος του αυτό, σε όσους δεν είναι βολεμένοι. Και άντε τώρα να μην σε φέρω σε δύσκολη θέση,
0: εμένα,
1: να πω
0: δεν
1: πάλι
0: τετράποδα. Ότι... Ναι, δεν νομίζω ότι...
1: Όταν λέω τα έρπετα, θυμώνεις.
0: Δεν
1: και ξαφνικά
0: ότι...
1: το σοβαρό εδώ που δεν μιλάει κανείς, γι' αυτό λέω συνέχεια τους τελευταίους μήνες τι δημοσιογραφία είναι αυτή, ότι ήταν και στο δικό μου επάγγελμα, είπαμε, που τα ζούσα από μέσα έτσι, και ξαφνικά που έκλεισε τις τράπεζες, που ήμασταν έτοιμοι να βγούμε από το ευρώ και εκείνο. Και δεν λέει κανείς, το άκουσα προχθές αυτό σε επανάληψη, γιατί εγώ άμα δεν ακούσω τη φωνή του Εμμανουήλ ή του Νίκου, του Κωνσταντίνου, θέλω να ακούσω τη φωνή. Όπως είπα για την προχθές, τέλος πάντων τώρα, να πω, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Και ξαφνικά έκλεισε τις τράπεζες, όλο αυτό λένε, καραμέλα, δύο καραμέλες έχουν, 7 χρόνια αυτό λένε. Και δεν λέει κανείς ότι ο Τσίπρας που θα βγω, ότι τον υποστηρίζω. Τι υποστηρίζω, αφού δεν ψηφίζω κανένα, πώς υποστηρίζω. Λευκό ψηφίζω, είπαμε, και δύο ανοιχτές παλάμες. Και πολύ τους πάει και αυτό. Αλλά έχουνε. Έχουνε στρατό, όπως τώρα είπα, της αρχή της κουβέντας. Θα διορίσουμε τώρα, θα βολέψουμε, έστω και με αορίστου χρόνο. Πριν κλείσει τις τράπεζες ο Τσίπρας, είχε συναντηθεί με τον Στουρνάρα. Και το συζητήσανε. Και βγαίνει, και είχα πει εγώ τότε, είναι καταγεγραμμένες οι εκπομπές, πάντα καταγράφονται, ότι θα είχαμε εμφύλιο, είπα εγώ. Και ξαφνικά προχθές που το άκουσα σε επανάληψη τη φωνή του Στουρνάρα και λέει, αναντικατάστατος και εκείνος, δεν έχουμε άλλον, αν μας πάθει κάτι ομιγένετο, βγάζω την υγεία έξω, τι θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε χωρίς Στουρνάρα. Και συναντήθηκε με τον Στουρνάρα για να δουν τι θα κάνουν. Γιατί εάν τα παίρνανε τα χρήματα αυτοί που είχαν λίγα πολλά, που είπε η Μπακογιάννη, πάρτε τα λεφτά σας, πάρτε τα... Ποια λεφτά μας, βρε, μη νυχτιάτικα τώρα τη στολίσω μαζί με τον Γεωργιάδη.
0: Όχι, μη στολίσετε νυχτιάτικα.
1: Οι κυφήνες του δημοσίου και δεν τρέπονται να φύγουνε. Και ξαφνικά ακούω τη φωνή του Στουρνάρα που λέει θα είχαμε αιματοχυσία, λέει, άμα κλείνανε οι τράπεζες. Και αυτά δεν τα λέει κανείς. Και αυτοί είναι δημοσιογράφοι. Ποιοι είναι δημοσιογράφοι? Ποιοι? Οι ταϊσμένοι? Οι μπουκωμένοι μαζί με τους εκλογομάγειρες? Και βγαίνει ένας πριν ένα μήνα και λέει το μεσημέρι 12 η ώρα στο Real καλεσμένος, θα το ευχαριστηθώ, λέει, να πάθει μεγάλη ζημιά ο Τσίπρας, λέει. Δεν ταΐζω ο Τσίπρας, λέμε. Μάζεται.
0: Εσείς γιατί κάθεστε και ακούτε?
1: Τι να ακούω, αφού ζω εδώ, πού να πάω?
0: Εγώ εντάξει, να
1: πάω στη Γαλλία την πτωχευμένη.
0: Όχι, αν κάτι σας ενοχλεί, να μην τα ακούτε.
1: Ορίστε.
0: Αν κάτι σας ενοχλεί, να μην τα ακούτε.
1: Τι να ακούω, Ακούω εδώ τι λένε αυτοί που έχουν δημόσιο θόκο, λέω.
0: Mm.
1: Ποιον ακούω, τον κάθε Τενεκέ που άμα το...
0: Αφήστε τους Τενεκέδες ήσυχους.
1: Τώρα, άμα δεν μιλάς στις κακομύρες και κακομύρα και άμα μιλάς στις κακός άνθρωπος. Και νομίζω ότι περνάει το δικό τους. Και τι λέει εδώ τώρα και να κλείσω, λέει ο Τζάμπα ένας, ο Τζάμπα τρία.
0: Όχι, Τζάμπα ένα, δύο. Τζάμπα δύο.
1: Και ο τρία.
0: Δεν έχουμε πει τρία
1: ακόμα. Ο αερολόγος, ο τίποτε.
0: Δεν έχουμε ακόμα Τζάμπα τρία.
1: Θα θέλει τρίτη θητεία. Και τρίτη θητεία. Και δεύτερη με τους ταϊσμένους την πήρε. Όσο για τον κύριο Γιώργο να του πω την καλησπέρα μου, οι ίδιοι καθηγητές του ΑΣΕΠ λέγανε περνάνε 5 από την είσοδο και 50 από το παράθυρο.
0: Καλά, αυτά να μου βρείτε έναν που το έλεγε. Να μου βρείτε έναν που το έλεγε. Ελάτε, ελάτε τώρα κυρία Λευκή που περνάνε 50.
1: Πώς θα γίνει.
0: Καλά, βρείτε μου που το έλεγαν.
1: Λοιπόν τώρα τι θα λέμε, ιστορίες να περνάει.
0: Τι θέλετε να μου πείτε δηλαδή, ότι τώρα βγαίνουν από τα πανεπιστήμια επιπληρωμή.
1: Τα παιδιά, επειδή είναι καλοί καθηγητές.
0: Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Αυτό είναι άλλη συζήτηση.
1: Να ρωτήσουμε το Στουρνάρα αύριο.
0: Αυτό είναι ο Στουρνάρα. Ο Στουρνάρα δεν έχει σχέση με αυτό, αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση.
1: Δεν ακούω, μιλάμε μαζί.
0: Ναι, αυτό είναι άλλη συζήτηση όμως. Τα φροντιστήρια, αν θέλετε να κάνουμε συζήτηση, θα κάνουμε.
1: Ποιο θα έχει, εγώ που δεν πήρατε ένα ευρώ μαύρο. Δηλαδή, τι παριστάνουν και κλέφτες. Και
0: δεν ξέρω, και εδώ μου λένε όλοι ότι χωρίς τα μαύρα δεν μπορεί να κινηθεί η οικονομία.
1: Σοβαρά.
0: Ναι.
1: 50 δις μαύρα στα 10 εκατομμύρια και κάτι. Την καλησπέρα μου στους δύο Γιάννηδες. Γεια σου που μεραν.
0: Έχει στείλει.
1: Βραχνιάσα.
0: Βραχνιάσατε γιατί φωνάζετε. Μονίμως. Μονίμως φωνάζετε, γι' αυτό βραχνιάζετε.
1: Ένα τώρα, είπαμε.
0: Είδατε.
1: Τρώνε.
0: Μια εβδομάδα θα σας κάνει να πέρα. Μια εβδομάδα θα κάνει να σας περάσει ο λαιμός για να ξαναβγείτε.
1: Μια χαρά θα πιω χλιαρό γάλα.
0: Εντάξει, καλό βράδυ. Γεια σας, γεια σας. Μιχάλης Φουστέρης, έλα Μιχάλη. Μιχάλη.
2: Μανώλης, ακούω.
0: Τι κάνεις.
2: Πώς είσαι, καλησπέρα. Μόλις τελείωσε το παιχνίδι της Γαλλίας.
0: Πάνω που είπαμε ότι κάτι πάει να γίνει.
2: Με τη Σενεγάλη. Ένα παιχνίδι το οποίο... Για τους ακροατές μας οι οποίοι έτσι θέλουν να βλέπουν τα φαβορί να επικρατούν, ήταν μια μέρα καλή. Σήμερα η Γαλλία επικράτησε με 3-1 της Σενεγάλης, αλλά η αλήθεια είναι ότι παρακολουθήσαμε ένα παιχνίδι με δύο πρόσωπα. Μέχρι το 60 λεπτό το θέαμα ήταν επιεικώς απαράδεκτο. Δηλαδή ήταν μια Γαλλία η οποία δεν έπαιζε, μια Γαλλία η οποία προσπαθούσε να δημιουργήσει ευκαιρίες παρά το γεγονός ότι ο Ντεσάμπ είχε μέσα όλα τα αστέρια στην ενδεκάδα. Είχε και Μπαπέ, είχε και Ολίσε, είχε και Ντουέ, είχε και Ντεμπελέ. Οι πάντες. Παρ' όλα αυτά, απέναντι στους σκληροτράχυλους Σενεγαλέζους, τα βρήκανε σκούρα. Και έτσι κύλησε το πρώτο ημίχρονο άνυδρο εντελώς, 0-0. Η εικόνα πήγε μέχρι το 60 κάπως έτσι, με τη Γαλλία να προσπαθεί να χάνει ευκαιρίες, μεν να μην τα καταφέρνει. Διαμαρτυρήθηκε για ένα πέναλτι σε ανατροπή του Εμπαπέ, το οποίο ο διαιτητής σε πρώτο χρόνο είπε ότι δεν είναι πέναλτι, τον κάλεσε το ΒΑΡ σε αναψηλάφιση της φάσης, το περίφημο on-field review, αλλά και εκεί, παρά το γεγονός ότι μετά από 2-3 replay φαίνεται να υπάρχει επαφή και να ανατρέπεται ο επιθετικός της Real Madrid, της εν τούτης ο διαιτητής επέμεινε στην αποφασή του και δεν έδωσε πέναλτι. Μετά από λίγο όμως ο Εμπαπέ βρήκε δίχτυα και ουσιαστικά έλυσε το γόρδιο δεσμό. Τα πράγματα μετά απλοποιήθηκαν, πέτυχε δεύτερο γκολ γρήγορα η Γαλλία με τον Μπαρκολά. Προς το τέλος μείωσε με τον Εμπαγέ το μικρό της Paris Saint-Germain, η Σενεγάλη πήγε το παιχνίδι έτσι να ανάψει πάλι. Αλλά ο Εμπαπέ με ένα καταπληκτικό σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή.
0: Ναι, είχε και ένα γκολ offside η Σενεγάλη, καθαρό βέβαια offside.
2: Ναι, ήταν offside.
0: Αλλά η εκτέλεση ήταν εξαιρετική.
2: Ήταν εξαιρετική. Και το γκολ του Εμπαπέ στο τέλος νομίζω ήταν αυτό έτσι που αποζημίωσε και τους φανατικούς θαυμαστές του, αλλά και τους θαυμαστές της Εθνικής Γαλλίας. Το 3-1 έτσι έκλεισε το παιχνίδι, η Γαλλία μπήκε με το δεξί. Μια Γαλλία η οποία, θα το θυμάσαι Μανώλη, πριν από 24 χρόνια είχε χάσει την πρεμιέρα στη Σεούλ στο παγκόσμιο κύπελλο από τη Σενεγάλη με 1-0, που ήταν μάλιστα τότε και η μεγάλη έκπληξη
0: πριν
2: το Μουντιάλ στη Σεούλ.
0: Κοίτα να δεις, Μιχάλη, ο Εμπαπέ είναι πολύ μεγάλος παίκτης, δεν το μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ Είναι υπερφύαλος, δεν ξέρω πώς θα νιώσω να τον χαρακτηρίσω.
2: Εγώ θα σου έλεγα ότι είναι και σκασμένοι περισσότεροι παίχτες. Δηλαδή,
0: εντάξει, πέρα από αυτό, όχι. Ρε παιδί μου, βγάζει ένα βεντετηλίκι.
2: Ναι.
0: Που δεν το βλέπεις εύκολα σε άλλους παίχτες.
2: Έχει όμως την επαφή με τα δίκτυα.
0: Την έχει, προφανώς και την έχει.
2: Ναι, ναι.
0: Προφανώς και την έχει.
2: Ναι.
0: Δεν μπορεί να μειώσει κανείς την ποδοσφαιρική του αξία. Απλά. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει ποτέ αυτό που είναι ο Ρονάλντο ή ο Μέση. Δεν ξέρω αν μπορεί να φτάσει σε αυτό το επίπεδο.
2: Ναι, είναι ένας παίκτης καταρχάς τον οποίο στηρίζεται η Εθνική Γαλλία. Το οικοδόμημα αυτό, μια πολύ μεγάλη ομάδα από την οποία οι θαυμαστές της περιμένουν πάρα πολλά, στηρίζεται στον Εμπαπέ. Βέβαια δεν είναι μόνο Εμπαπέ, αν θέλεις τη γνώμη μου, έχει μια πλειάδα αστέρων. Στο ανέφερα πριν το Ντεμπελέ.
0: Κοίτα, η Γαλλία πάντα είχε πολύ καλό έμψυχο.
2: Γνωρίσα, ναι.
0: Έτσι.
2: Και ο Εμπαπέ, παρά το γεγονός ότι κάποιες φορές είναι αυτό που λες, είναι φλίαρος, είναι υπερφύαλος, είναι επιπόλαιος κλπ. Δύο γκολ τα έβαλε. Και
0: αλλά είδες τώρα, ας πούμε, αυτό το, ιδίως το δεύτερο.
2: Ναι, το δεύτερο.
0: Κάνει μια επαφή έξω από την περιοχή και
2: αυτό.
0: Φοβερό γκολ.
2: Αυτό.
0: Φοβερό γκολ.
2: Γι' αυτό είναι ο Εμπαπέ.
0: Μπρά, αυτό.
2: Λοιπόν, τώρα έχουμε στη συνέχεια τρία παιχνίδια ακόμα για τους φίλους μας που θα το ξενυχτήσουν και απόψε, το έχουν πάρει απόφαση.
0: Θα το ξημερώσουν, γιατί έχει και αυτά το πρωί, δηλαδή.
2: Όπως το λες. Έχει σε λίγη ώρα, είναι τώρα 12 και 4, σε 3 τέταρτα ξεκινάει η αναμέτρηση του Ιράκ με την Νορβηγία.
0: Πολλά με λίγα είναι εδώ, θέλω να σου πω.
2: Εδώ φαίνεται πάλι πολλά με λίγα, αλλά να σου πω κάτι, με τις εκπλήξεις που έχουμε δει μέχρι τώρα στο Μουντιάλ και τις ισοπαλίες. Δεν ξέρω πάλι, ξέρεις, κρατάω μικρό καλάθι.
0: Εντάξει, σωστό είναι αυτό που λες, γιατί και η Νέα Ζηλανδία, ας πούμε, με το Ιράν, ακριβώς. Οι Νεοζηλανδοί είχαν να δουν, είχαν ξεχάσει πως είναι το τέρμα.
2: Ακριβώς.
0: Και βάλανε δύο γκολ.
2: Η Ουρουγουάη με την Σαουδική Αραβία.
0: Καλά αυτό.
2: Όλοι περίμεναν την Ουρουγουάη. Η Σαουδική Αραβία στο πρώτο ημίχρονο ήταν τρομερή. Βέβαια, απάντησε το δεύτερο ημίχρονο η Ουρουγουάη. Παρ' όλα αυτά, ο Γιώργος Οδόνης τον τζίμπησε το βαθμό.
0: Κοίτα, τους έστησε καλά.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα να τα λέμε.
2: Ναι. Τώρα, μία η ώρα λοιπόν είναι Ιράκ-Νορβηγία. Στις 4 η ώρα νομίζω είναι ένα παιχνίδι που το περιμένει πάρα πολλοί κόσμος. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρουν
0: να βγουν. Η Αργεντινή, τι συζητάμε τώρα.
2: Είναι η πρεμιέρα της Αργεντινής, του Λιονέλ Μέση, στην τελευταία παράσταση του μάγου της μπάλας. Το Μουντιάλ αυτό νομίζω είναι το τελευταίο του Μουντιάλ και βιολογικά δεν νομίζω ότι πάει παραπάνω. Η Αργεντινή στην πρεμιέρα θα αντιμετωπίζει την Αλγερία. Και τώρα για τους πιο μερακλείδες, δεν ξέρω τώρα, στις 7 το πρωί υπάρχει ένα μάτς Αυστρία-Ιορδανία. Δεν ξέρω, κάποιος που πάει στη δουλειά του, ξέρω εγώ, λίγο πριν, μπορεί να ρίξει έτσι.
0: Βλέπεις το Αργεντινή-Αλγερία, το βλέπεις εύκολο παιχνίδι. Εγώ το βλέπω πολύ δύσκολο.
2: Θα σου πω το εξής. Μέχρι τώρα από αυτά που έχω δει στο Μουντιάλ, έχουν καταρριφθεί σχεδόν τα πάντα. Άπαξ και η Ισπανία, ας πούμε, το πιο πρόσφατο παράδειγμα, δεν κατάφερε να νικήσει το πράσινο ακροτήρι. Δεν ξέρω τώρα τι άλλο να πούμε. Είδα τη Γαλλία στο πρώτο ημίχρονο σήμερα με τη Σενεγάλη. Αυτό το 3-1 είναι και κάπου μαγική εικόνα. Για όσοι έχουν δει το παιχνίδι, κανείς δεν πίστευε, πιστεύω, στο φινάλε ότι η Γαλλία θα πετύχει 3 γκολ.
0: Ναι.
2: Η Γαλλία στο πρώτο ημίχρονο δεν μπορούσε να αλλάξει ούτε 3 γκολ. Ήταν τρομερό αυτό. Δηλαδή ήταν πολύ κακή η εικόνα τη. Μπήκε ο Μπαρκολά στο δεύτερο ημίχρονο, κάπως συνέφερε την ομάδα του Ντεσάμπ. Δεν ξέρω και τι είπαν στα αποδητήρια, πρέπει να του είπε κάποια πράγματα όμως. Δεν ήταν εικόνα Γαλλία.
0: Αλλά πήγαινε για σβηστό άντερ αυτό, έτσι. Και έχει 4 γκολ τελικά.
2: Και παρόλα αυτά μπήκαν 4 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Να, ισχύει.
2: Εντάξει, υπάρχουν τώρα ξεκάθαρα φαβορί. Είναι η Αργεντινή. Ακόμα και η Νορβηγία απέναντι στο Ιράκ. Είναι αυτό που λες πολλά με λίγα, αλλά θα γίνει έτσι.
0: Τι να σου, δεν ξέρω. Ναι, έχεις δίκιο.
2: Θα δούμε.
0: Αν είναι η μέρα των φαβορί. Έτσι όπως ξεκίνησε τώρα με τη Γαλλία, μπορεί να γίνει.
2: Ναι, ναι, ναι. Άρα. Γιατί υπάρχουν φαβορί που έχουν σπάσει. Έχει σπάσει η Ισπανία, έχει σπάσει η Βραζιλία. Το Βέλγιο ακόμα που. Ναι, με εντάξει,
0: καλά,
2: δεν έχει
0: το μυαλό του
2: ισορροπημένο, ούτε το Βέλγιο είναι.
0: Η Βραζιλία δεν έσπασε. Ο έκτος με τον έβδομο στην παγκόσμια κατάταξη παίζανε.
2: Αυτό που λες είναι σωστό. Αλλά όταν ακούς τώρα Βραζιλία, Μαρόκο.
0: Ναι, εντάξει, σωστό, αλλά.
2: Λες εύκολα ή δύσκολα θα επικρατήσει. Αλλά με την εικόνα του αγώνα, μάλλον το Μαρόκο αδικείται παρά η Βραζιλία.
0: Γιατί η Βραζιλία ήταν απογοητευτική.
2: Ναι, ναι.
0: Τουλάχιστον στο πρώτο παιχνίδι τώρα μπορεί.
2: Και δυστυχώς νομίζω δεν συνεχίζει και ο Νεϊμάρχης. Ακόμα και στο δεύτερο παιχνίδι θα είναι απόν. Που η απουσία του νομίζω στοιχίζει. Βέβαια είναι ένας παίκτης ο οποίος Έχει πολλούς τραυματισμούς τα τελευταία χρόνια. Αλλά είναι ο Νέιμαρ μου.
0: Είναι ο Νέιμαρ, εντάξει. Και ακόμα δεν έχουμε δει την Αγγλία, έτσι.
2: Και ακόμα δεν έχουμε δει την Αγγλία. Σιγά σιγά.
0: Ευχαριστώ.
2: Αυτά, δεν ξέρω αν θα με ρωτήσεις κάτι άλλο.
0: Όχι, όχι, καλά είμαστε.
2: Ωραία.
0: Καλά είμαστε. Τώρα σε 40 λεπτά έχουμε πάλι σέντρα.
2: Ιράκ, Νορβηγία.
0: Έγινε. Να είσαι καλά, Μιχάλη. Καλό βράδυ.
2: Καλό
0: να είσαι καλά, γεια. Μιχάλης Πουστέρης, τον ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ρένα από τον Περισσό, ελάτε.
3: Πέρα, καλημέρα, ό,τι είναι. Ωραία ήταν η κουβέντα. Κοιτάξτε να δείτε, η άποψή μου τώρα, στις μη φαβορή χώρες, όπως το πράσινο ακροτήρι και αυτά, οι παίκτες παίζουν για δύο λόγους, και για την πατρίδα τους και για να φανούν στους σκάουτερς το ένα το άλλο, να ανεβάσουν την τιμή τους. Οπότε ενώ τα αστέρια της Ισπανίας ή της Γαλλίας δεν το έχουν άμεση ανάγκη.
0: Όχι, αλλά εντάξει, όταν μια ομάδα πάει στο αγωνίζεται στο Μουντιάλ, είναι δεδομένο ότι θα εκατομμύρια μάτια θα τους δουν.
3: Θέλω δηλαδή να... παραλιότερα ποιος ήταν ένας που έβαζε γκολ του Καμερούν που πήγαινε και χόρευε στο σημαίακι του
0: Κόρνερ. Ναι. Δεν θυμάμαι το όνομα τώρα.
3: Τέλος πάντων, είναι γενικά είναι. Εγώ να σας πω την αλήθεια, θέλω να απευθύνω θερμούς χαιρετισμούς στους συνέλληνες της Αυστραλίας που κατόρθωσε η Εθνική Αυστραλία και νίκησε την Τουρκία.
0: Σωστό.
3: Αυτό. Αυτό. Εντάξει. Ξέρετε τι, για να μην παίρνουν αέρα όχι μόνο οι Τούρκοι ή οποιοδήποτε, μην πλασάρονται για φαβορί.
0: Εντάξει, καλή ομάδα έχει η Τουρκία. Δεν είναι κακή ομάδα.
3: Βέβαια, βέβαια.
0: Δηλαδή σε σχέση με την Αυστραλία.
3: Όπως εμένα με πείραξε, με στενοχώρεσε το η ήττα της Παραγουάης από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ήτανε πάρα πολύ δυνατοί οι Αμερικάνοι.
3: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Δεν τους περίμενα τόσο δυνατούς.
3: 1994 είχαμε ένα τσικουετέντο και φεύγουμε για Χαλκιδική διακοπές με τον άντρα μου, σύν την τηλεόραση μαζί με τα μπαγκάζια τα άλλα, και βάζαμε ξυπνητήρι για να δούμε το παγκόσμιο του μπάσκετ από τον Καναδά. Τέλος πάντων, ωραία. Όχι, είναι ωραία αυτά τα ξενύχια.
0: Ναι, είναι ωραία.
3: Εντάξει. Λοιπόν, σε αυτό που σας είπα για την εθνική της Ιταλίας, παίζει να γυρίσει ο Μαντσίνη από τη Σαουδική Αραβία.
0: Για να δούμε.
3: Τέλος πάντων, αυτά.
0: Μάλιστα.
3: Κάναμε και ανδρικές κουβέντες.
0: Ωραία. Δεν είναι. Τι είπα να πει.
3: Λοιπόν, δύο-τρία πραγματάκια θέλω να πω. Πρώτα απ' όλα, θα αρχίσουμε να μιλάμε με σύντομα ανέκδοτα. Δηλαδή, όπως λέμε, ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Γιατί το λέω αυτό. Δεν μιλάω για τις καταδικαστικές αποφάσεις, γιατί μιλάμε για την αποφυλάκηση και μεταφυλάκηση, τέλος πάντων. Σαφώς είναι ιδεχθές το έγκλημα, τα εγκλήματα, όχι δεν το συζητάω, αλλά και δεν μπορώ να κρίνω αν έκανε σωστά ή όχι η δικαιοσύνη να δώσει έστω ένα χρόνο πριν από την οριστική αποφυλάκηση να επιτρέψει την αποφυλάκηση.
0: Υπάρχει ένα τυπικό ζήτημα όμως πάνω στο οποίο μπορεί να βρει, όχι μπορεί, βρίσκει ο Άριος Πάγος και αποφασίζει κάτι άλλο. Είναι ένα τυπικό ζήτημα το οποίο έχει ουσία.
3: Πριν βγει οριστική απόφαση τότε, δεν θα έπρεπε να βγει το να αποφυλακίζω για ώστε να έχουμε άλλη παρέμβαση.
0: Ναι. Είναι μια κουβέντα μεγάλη. Εγώ δεν θεωρώ ότι ο ένας χρόνος είναι το ζήτημα.
3: Όχι βέβαια.
0: Έτσι.
3: Όχι, να εξυπηρετήσουμε τους φίλους μας.
0: Ούτε αυτό.
3: Κοιτάξτε, ένας άνθρωπος που κάνει εγκλήμα θα μπορέσει να το κάνει και στα 90 του, που λέει ο λόγος.
0: Εγώ ακούω, πρώτα απ' όλα έχει καταδικάσει και ο ειδικός αυτούργος, ο Γιωτόπουλος.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, εγώ ακούω πολύ περισσότερο το ότι δεν έδειξε ποτέ μεταμέλεια. Αλλά έχω ξαναπεί ότι η άποψή μου είναι ότι τα ισόβια δεν μπορούν να εξαντλούνται στην 25ετία, τέλος. Όποιον και αν αφορούν, και εμένα τον ίδιο. Τα ισόβια, δηλαδή, ας αλλάξουμε λέξη. Ας μην τα λέμε ισόβια.
3: Ναι, ακριβώς. Και δεν αφορά μόνο αυτή την περίπτωση. Δηλαδή, ένας βιαστής που βγαίνει πιο νωρίς, κάνει τα 2/3 της ποινής του. Ή θυμάστε έναν που είχε κατατεμαχίσει τη γυναίκα του. Δεν θέλω να πω το όνομά του γιατί είναι ελεύθερος τώρα και έχει κάνει οικογένεια.
0: Άρα, μα είναι πάρα πολλά χρόνια.
3: Ναι, το 87.
0: Τότε είχε το Έθνος, είχε δημοσιεύσει στην πρώτη, είχε γίνει σάλος γιατί είχε δημοσιεύσει τις φωτογραφίες. Ναι.
3: Στην Άξο ήμουν όταν το είχα δει. Και ο τύπος και δούλεψε μέσα στη φυλακή, πήρε και πτυχίο και αποφύλαξε.
0: Μισό λεπτό. Το να εργαστεί κάποιος μέσα στη φυλακή, το να σπουδάσει, δεν είναι δικαίωμά του να το κάνει.
3: Ναι, το να εργαστεί όμως μειώνει το χρόνο φυλάκης.
0: Ναι, επίσης, πρέπει να αποφασίσουμε στην Ελλάδα αν το σύστημά μας είναι τιμωρητικό ή σοφρονιστικό.
3: Ναι, αυτό έχετε δίκιο.
0: Έτσι, γιατί
3: θα ήταν ο χημικός του ευνοχισμός.
0: Γιατί το λέω αυτό. Εάν αποφασίσουμε ότι όποιος μπαίνει στη φυλακή μπαίνει για να βγει χειρότερος, να ξέρουμε ότι λειτουργεί έτσι. Αλλά να μην λέμε το σοφρονιστικό μας σύστημα. Υποτίθεται το σύστημα έρχεται να σου δείξει ότι έκανες λάθος, να παραδεχτείς το λάθος σου, να μετανοήσεις γι' αυτό και να βγεις στην κοινωνία να μην το επαναλάβεις.
3: Ναι. Όπως ξέρετε...
0: Γίνεται... Πολύ ψύχρεμα το συζητάμε τώρα.
3: Συζητάμε ψύχρεμα
0: γιατί δεν μας έχει τύχει κάτι.
3: Ακριβώς.
0: Έτσι, λοιπόν, καταλαβαίνω όλες τις πλευρές. Προσπαθώ να καταλάβω μάλλον όλες τις πλευρές. Απ' την άλλη, υπάρχουν αποφάσεις για εγκλήματα, δις, τρεις, τετράκις, δεκάκις, ισόβια. Εκεί πρέπει να αποφασίσουμε. Κάποιος που καταδικάζεται 7 φορές ισόβια μπορεί να βγει στα 25 χρόνια?
3: Σαφώς όχι.
0: Το σαφώς όχι, εγώ δεν το λέω έτσι.
3: Όχι, να το πω... γιατί για να πάει τόσο θεωρητικά τον έχουν κρίνει.
0: Λοιπόν, για... αν λοιπόν έχει κριθεί ότι πρέπει να μείνει 7 φορές, 7 ζωές μέσα, πώς θα βγει στα 25 χρόνια? Άρα το ανώτερο της ποινής που μπορεί να επιβληθεί στη χώρα μας τελικά είναι τα 25 χρόνια.
3: Ναι, κάτι άκουσα ότι λόγω του ότι έτσι είναι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Τι πάνε να πεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
3: Πράγματα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αλλά τέλος πάντων, εγώ δεν θέλω να κρίνω αυτά. Εμένα με ενόχλησε το ότι άλλαξε η απόφαση με παρέμβαση τρίτων. Καταλαβαίνετε που θέλω να το πάω?
0: Ναι, δεν ξέρω. Μπορεί να έχει αλλάξει και χωρίς αυτό.
3: Αν είχε αλλάξει, με για τους με χαρά τους. Αλλά αφού το μπορούν και τα ξανακοιτάζουν, ας κοιτάξουν και τις περικοπές των συνταξιούχων. Γιατί αυτά δεν τα κοιτάνε? Λέμε τώρα, αχταρμάς είναι, αλλά τέλος πάντων το συζητάμε αυτό.
0: Ευχαριστώ, κυρία Ρενά.
3: Περιμένετε, δεν έχω τελειώσει.
0: Συγγνώμη.
3: Και σχετικά με τις γυναικοκτονίες.
0: Mm.
3: Χτες, δεν θυμάμαι, η κυρία Γιώτα ήταν, μίλησε για την αξιολόγηση στο δημόσιο. Να σας πω, αξιολόγηση είχαν περάσει. Είχε περάσει και αυτός που δούλευε ως αστυνομικός. Δηλαδή, όλοι πρέπει να περάσουμε.
0: Η αξιολόγηση που λέτε, ή το ψυχογράφημα ή οτιδήποτε άλλο, δεν είναι απαραίτητο ότι θα αναδείξει.
3: Όχι βέβαια.
0: Έτσι.
3: Όχι βέβαια. Και μάλλον περάσαν από ψυχίατρο. Τέλος πάντων.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Απαραίτητο ότι θα δείξει.
3: Ναι, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια σταθερή και συνεχής διαδικασία. Δεν μιλάω για κάθε μέρα. ώστε να μην μπορεί να παίρνει ανάπαυλα.
0: Το κακό είναι ότι πάντα τα συζητάμε κατόπιν εορτής, κυρία Ρένα.
3: Ναι.
0: Και θα τα ξανασυζητήσουμε την επόμενη φορά και τη μεθεπόμενη και το ίδιο πράγμα.
3: Γιατί, γιατί μπορεί να τσατίζεσαι, να εκνευρίζεσαι, να κάνεις να δείξεις, αλλά εκείνη τη στιγμή τουλάχιστον έχεις και δύο παιδιά. Γιατί κοιτάς τον ανδρισμό σου?
0: Όχι, όχι, μην το νομίζω ότι το τοποθετείτε σε λάθος βάση. Τι είπα να πει, αυτά τα εμβρασμό δεν είναι...
3: Δεν ήταν εμβρασμό.
0: Όχι, όχι. Λέω αυτό το εκείνη την ώρα τα νεύρα και αυτό που λέτε και να σκεφτείς τα παιδιά. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να ξεκινάει σκεπτόμενος ότι θα κάνει κακό σε έναν άλλον άνθρωπο.
3: Όχι.
0: Είναι
3: όχι.
0: Όλο λάθος από την αρχή.
3: Επειδή μου είχε τύχει όχι κακοποιητική, να μην το συζητήσω αυτό, αλλά οι άνθρωποι που έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και που αισθάνονται κατώτεροι ή σε μικρές κοινωνίες όπως αυτοί ζούσαν, οι άλλοι λένε, η γυναίκα του το ζήτησε να χωρίσουν. Εντάξει, και τι έγινε, είσαι ο πρώτος ή ο τελευταίος? Και στην τελική κάνε τα κουμάντα σου και πήγαινε και δες τι μπορεί να φταίει. Πήγαινε σε σύμβουλο.
0: Εμείς το συζητάμε απ' έξω τώρα πολύ εύκολα.
3: Ναι, τα παιδιά είναι το θέμα όμως, κύριε Παρδάλη.
0: Ποιος τα σκέφτεται?
3: Κανένας του. Κανένας του, δυστυχώς. Και έχασε και τη μάνα του. Καλά, έχασε τη μάνα του. Πέθανε και η μάνα του. Τέλος πάντων.
0: Ευχαριστώ, αυτά, κύριε Ρένα.
3: Σας ευχαριστώ καλό πάρα
0: βράδυ,
3: πολύ.
0: Να είστε καλά.
3: Γεια σας.
0: Θέλω να πω ότι όταν συζητάμε για τέτοιου είδους κλίματα είναι από την αρχή μέχρι το τέλος όλα λάθος. Δεν βρισκόμαστε, δεν έχουμε έρθει σε αυτή τη ζωή για να καθορίσουμε τη ζωή των γύρων μας. Εδώ καλά καλά δεν μπορούμε ορισμένες φορές να ορίσουμε τη δική μας ζωή. Εδώ καλά καλά ορισμένες φορές δεν μπορούμε να ορίσουμε τη δική μας ζωή και θα καθορίσουμε το πώς θα ζήσουν οι γύρω μας και το αν θα ζήσουν οι γύρω μας, πώς, τι είμαστε εμείς. Δηλαδή ποιοι είμαστε εμείς που φτάνουμε σε ένα σημείο να αποφασίσουμε ότι ένας συνάνθρωπός μας, ό,τι και αν μας έχει κάνει, που μπορεί να μας έχει κάνει και τίποτα, αλλά εγώ σας λέω ότι μας έχει κάνει και ένας, θα σταματήσει να ζει. Από πού προκύπτει αυτό το... Δεν τολμώ να πω δικαίωμα, γιατί δεν είναι δικαίωμα. Πώς προκύπτει? Δεν ξέρω πραγματικά. Θα σταματήσουν να συμβαίνουν? Όχι. Θα μειωθούν? Δεν ξέρω. Αλλά είναι ζούγκλα αυτό το πράγμα. Ελάτε, κύριε Βασίλη.
5: Κύριε Μανώλη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα σε όλους τους ακροατές σου. Την καλημέρα μου με τόνους αγάπης στην κυρία Ειρήνη του τηλεφωνικού κέντρου.
0: Να είστε καλά.
5: Την αγάπη μου και στο φίλο μου τον Γιώργο από το Λονδίνο, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή στην Αμερική. Mm-hmm. Άλλα ήθελα να πω, φίλε, αλλά η αλαμονή στην εκπομπή σου, όπως έχω ξαναπεί, είναι μεταπτυχιακό. Mm. Και με αφορμή την παρέμβαση του αθλητικού σου συντάκτη, θα πω δύο πραγματάκια για το Μουντιάλ, ρε φίλε, επιτρέπετε.
0: Βέβαια.
5: Άκου, ρε Μανώλη, για να παιχτεί ο παπάς χρειάζονται τρεις. Ο παπατζής, ο Τσιλιαδόρος και ο Αβανταδόρος. Με αυτές τις προδιαγραφές, φίλε Μανώ, η CIA και το State Department διαχειρίζονται το φετινό Μουντιάλ με πρωταγωνιστές στο ρόλο του παπατζή οι Αμερικανοί, στο ρόλο του Τσιλιαδόρου οι Μεξικάνοι και στο ρόλο του Αβανταδόρου, φίλε, οι Καναδοί, ξεφτιλίζοντας τη μεγαλύτερη και ιστορικότερη αθλητική διοργάνωση του πλανήτη, κρατώντας, ρε φίλε, για ομήρους, σαν ομήρους μάλλον διαιτητές, σαν, χαρακτηρίζοντας τους τρομοκράτες. Ποδοσφαιρικές αποστολές να κόβονται στη μέση, λέει, γιατί μοιάζουν με τη Χεζμπολάχ, και ταυτόχρονα να κόβονται στο 25% οι βίζες των αφρικανικών αποστολών. Ρε Σιμανόλη, με αυτές τις προδιαγραφές δεν θα ήταν πιο σωστό τα μάτς του φετινού Μοντιάλ να παίζονται χωρίς μπούλινγκ πάνω σε αεροπλανοφόρα κάπου στη μέση του Ατλαντικού και να είναι όλοι ευχαριστημένοι?
0: Μην το δούμε αυτό, ξέρω εγώ, σε καμιά 40-50 χρόνια να γίνεται.
5: Σε 50 χρόνια. Εκεί έπρεπε να διεξάγονται τα μάτς του φετινού Μοντιάλ. Μανώλη, στο Κατάρ υπήρξε το Μουντιάλ των Πετροδόλαρων με τα δεκάδες θύματα των εργατών, το θυμάσαι έτσι?
0: Εντάξει, τώρα η τάφη ήταν κάτω από τα στάδια.
5: Έτσι, μπράβο. Να παίζεται χειμώνα και το Μέση να γελιοποιείται φορώντας την κελεμπία, φίλε, θυμίζοντας τον Γιώργο τον Μάγκα με τον Κλαρίνο, το θυμάσαι?
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Φέτος λοιπόν στην Αμερική, στον Καναδά και στο Μεξικό, όπως προείπα, με διοργανώτριες τις μυστικές υπηρεσίες, τις αμερικάνικες μυστικές υπηρεσίες, έχουμε το δικαίωμα, φίλε, να μιλάμε για την απόλυτη σημαίνη παγκόσμια ποδοσφαιρική ξεφθύλα. Κρίμα βέβαια για όλους όσους το ποδόσφαιρο το αγαπούν, σαν και εμένα και σαν και σένα, και δεκαετίες τώρα το παρακολουθούν με αφοσίωση και αγάπη, ρε φίλε. Οι αθλητές, Μανώλη, δεν είναι άμυροι ευθυνών. Γιατί και πλωσιοπάροχα αμείβονται και ταυτόχρονα προσκυνάνε παντού προκειμένου να παραμένουν στον χώρο. Άμυροι ευθυνών. Γιατί και πλωσιοπάροχα.

0: τρόπος να γυρίσουν όλη την πλάτη τους σε αυτή την αλήθεια, να μην δει κανένας, δηλαδή κανένα μάτς, να μην ασχοληθεί κανείς με αυτή τη διοργάνωση, να απαξιωθεί τελείως δηλαδή αυτό το ανθυγιεινό προϊόν που λανσάρουν οι πολυεθνικές ειδήσεις, μήπως και το πάρουν αλλιώς, φίλε, και γλιτώσει από την καταστροφή αυτό το δημοφιλέστατο άθλημα. Αυτά όμως, φίλε Μανώλη, δεν γίνονται ούτε στις χουλιγουντιάνες
1: ταινίες. Ούτε στα παραμύθια δεν γίνονται.
0: Έτσι, μπράβο. Πόσο μάλλον όταν υπάρχουν οι τρελαμένοι που παιδιαρίζουν λέγοντας μπάλα να είναι και ας είναι βουτυγμένοι και στην κοπρία, να μην πω τίποτα άλλο. Εμείς, λέει, ενθουσιαζόμαστε απλά να βλέπουμε. Τι να βλέπετε, ρε. Μανώλη, είναι τεράστιο το ψυχοπαθολογικό bullying. Η καταπάτηση, φίλε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι απίστευτη και η φασιστική χειραγώγηση, φίλε, των διοργανωτών σε βάρος των συμμετοχόντων για ένα και μοναδικό λόγο, φίλε, για τον έλεγχο των τεράστιων συμφερόντων των πολυεθνικών, οι οποίες είναι τα αφεντικά τους. Φίλε Μανώλη, είναι πολλά τα λεφτά και η παγκόσμια ντροπή, ή μάλλον εκτός από τα πολλά λεφτά, είναι και παγκόσμια ντροπή, φίλε, να ανατίθεται οποιασδήποτε σπουδαία αθλητική διοργάνωση στις Ηνωμένες Πολιτείες, πόσο μάλλον του ποδοσφαίρου που είναι και ο βασιλιάς των σπορ. Εγώ συμβουλεύω τους ατελείωτους ακροατές σου, αν θέλουν να αγνοήσουν αυτή τη διοργανωτική αλήθεια. Φίλε Μανώλη, καλή σου μέρα, σ' αγαπώ.
1: Να είστε καλά, κύριε Βασίλη. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Yeah. 2-11-208-200 για το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Λοιπόν, πολλά μηνύματα. Είναι, λέει, το σύνδρομο του Θεού. Αποφασίζει ποιος θα ζήσει και ποιος όχι. Δεν μπορώ να το καταλάβω, ρε Πουάρο. Πραγματικά. Ποιο σύνδρομο του Θεού? Τι γινόμαστε θεοί και κρίνουμε? Δεν ξέρω. Δεν ισχύει, κύριε Μιχάλη, αυτό που μου λέτε. Δεν ξέρω καν πού αναφέρεστε. Κύριε Μιλτιάδη, την ξέρετε την άποψή μου. Διαφωνώ καθέτος και οριζοντίως. Ο Ροζέρ μιλά, Ροζέρ πρέπει να είναι. Αυτός που χόρευε στο σημαίακι για κάθε γκολ που έβαζε. Η Γαλλία, λέει, θα πάρει τη διοργάνωση εύκολα, νομίζω. Τζογαδόρικα χωρίς συνέστημα, ο Μάνος. Δεν είμαι σίγουρος. Μπορεί, ξέρω εγώ. Όλοι ξέρουμε απ' όλα. Γεια σας, κύριε Νίκο, από τον Πειραιά. Λοιπόν, ο λαός, λέει, ξύπνησε από εποχή, από τα κόμματα συμμετοχή στην άμεση δημοκρατία των δημοψηφισμάτων, όπως στην Ελβετία. Ποιος θα το κάνει αυτό, κύριε Μιχάλη? Για βοηθήστε με λίγο. Ο κόσμος, λέει, Πινά και εσύ, βρε Μανώλη, ασχολείσαι με μουντιάλ που παίρνουν εκατομμύρια. Πόσο δίκιο, λέει, Λευκή. Να μην πω δηλαδή ότι... Ξέρετε, εδώ πέρα, πέραν της παρέας και της κουβέντας που κάνουμε, ασχολούμαστε και με την επικαιρότητα. Πόσο δίκιο έχει ο κύριος Βασίλης, εντάξει. Είπατε Γιώργος, δεν πειράζει. Γιατί, λέει, ορισμένες φορές, κύριε Παρδάλη, η εκπομπή σας σκοτεινιάζει, μαυρίζει, θα έλεγα καλύτερα, με κατάμαυρο σύννεφο. Κύριε Κωνσταντίνα από την Κόρινθο, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ το μήνυμά σας, θέλετε να μου πείτε εσείς τη δική σας άποψη, γιατί νομίζετε ότι συμβαίνει? Πολύ θα ήθελα να διαβάζω την άποψή σας. Όχι, όχι, Ιωσήφ μου, δεν πιάνεις πάνω από 100%. 100% είναι το 100% τέλος. Δεν γίνεται. Κατάλαβα πώς το γράφεις, βέβαια. Γεια σου, Μπουμεράγκ. Νικόλα, όχι. Η αξιολόγηση δεν γίνεται. Τι να σου φορεί, Νικόλα.

0: Ότι έχεις άδικο να σου πω. Πάντως η αξιολόγηση δεν γίνεται έτσι όπως... δεν γίνεται, γίνεται από το δεύτερο. Γιάννη, δεν μου έχασαν στραβά τα 4 γκολ που έβαλε ο Εμπαπέ στον Ολυμπιακό. Μάλλον, ναι, προφανώς μου έκατσαν στραβά γιατί είναι η ομάδα μου. Αυτό δεν μειώνει την... δεν μειώνει την ικανότητα του Εμπαπέ, ούτε το πόσο μεγάλος παίχτης είναι. Προσωπικά όμως δεν μου αρέσει σαν παίχτης. Εγώ μάλλον δεν μου αρέσει η συμπεριφορά του γενικά. Θεωρώ ότι είναι πολύ ελιτίστικη η συμπεριφορά του. Έχω δει πολύ καλύτερους παίκτες. Πολύ καλύτερους παίκτες. Να είναι πολύ πιο σεμνή από τον Εμπαπέ. Δεν έχει να κάνει με το αν έβαλε 4 γκολ στον Ολυμπιακό ή 14 γκολ. Το έλεγα και πριν να παίξει η Ρεάλ με τον Ολυμπιακό για τον Εμπαπέ. Δεν είναι του γούστου μου παίκτης. Αυτό δεν σημαίνει μεγάλος παίκτης. Και εγώ ξαναλέω προσωπικά θεωρώ ότι είναι πολύ... πολύ εγωιστής, δεν ξέρω πώς θα το πω. Ο Ροζέ μιλά. Ο γυρεότερος σκόρερ μουντιάλ σκόρερ σε ηλικία 42 ετών και 39 ημερών. Μάλιστα. Ο κύριος Γιώργος από τη Νέα Υόρκη. Ελάτε κύριε Γιώργο.
1: Γιώργος από τη Νέα Υόρκη.
0: Έλα ρε Γιώργο. όπως το είδα τώρα δεν κατάλαβα. Είναι, εντάξει.
1: Θα σε πάω να την πάω στον Ταλή. Λοιπόν, την καλησπέρα μου, την αγάπη μου στην Ειρήνη και στον Βασίλη. Είπες για Ροζέ μιλά. Που για Γιαουή, εκεί και πειράτα τσιριναναλά και ο Ροζέ μιλά.
0: Μπράβο.
1: Τα γεννάρια του Καμερούν, ρε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά τα προλάβαμε εμείς.
0: Μεγάλη ομάδα, έτσι. Εν τω μεταξύ.
1: Ο πειράτα τσιριναναλά. Όλοι αυτά τα παράδειγμα.
0: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι γίνεται, έτσι. Ένας από αυτούς. Ταυτότητα με σωστή ηλικία δεν πρέπει να έχει.
1: Τι να έχει ταυτότητα, όχι.
0: Με σωστή ηλικία.
1: Ρε η γιαγιά μου, θεός χωρέστε ρε, η γιαγιά μου, που είχε γεννηθεί στη Δράμα, νομίζω είχε ταυτότητα.
0: Όχι ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, αυτή υποτίθεται ότι... Ναι, ναι, ναι.
1: Και μου λέει ο μπαμπάς με δήλωσε τότε, ρε αυτό τι σε δήλωσε, πότε γεννήθηκες. Μου λέει, μεταξύ τότε και τότε.
0: Νομίζω ότι ο τελευταίος παίκτης που πρέπει να πέρασε από τα ελληνικά γήπεδα και δεν μάθαμε ποτέ την πραγματική του ηλικία ήταν ο Φορίκουε.
1: Εδώ υπάρχει ένα αστείο που λέει στην Αγγλία για παίκτες. Λέει πόσο χρόνο είναι αυτός, λέει ο άλλος 28. Λέει ευρωπαϊκά ή αφρικάνικα.
0: Ναι, ναι, ναι. Πραγματικά.
1: Μετά την ανάλυση που σου έκανε ο Ιγνάτιου, ο Βασίλης, μετά αυτή την ανάλυση που σου έκανε, δηλαδή, πες μου, εάν έχει μισό χιλιοστό λάθος στην ανάλυση αυτή.
0: Δεν έχει, αλλά να σου πω κάτι. Εγώ θέλω να βλέπω μπαλίτσα.
1: Άκου. Και μη μου λες εμένα θες να βλέπεις εσύ, γιατί εγώ έχω μεγαλύτερη τρέλα το να βλέπω. Και είμαι και στην Αμερική.
0: Ναι.
1: Άρα, φίλε, να σου πω κάτι. Μετά τα χτεσινά επεισόδια στη Νέα Υόρκη, τα οποία ήταν πάρα πολύ σοβαρά και είναι τα δεύτερα που γίνονται.
0: Mm.
1: Πρόσεξε, τα δεύτερα που γίνονται. Πολύ σοβαρά επεισόδια πάνω. Έτσι. Και έχουν ξαναγίνει όταν παίξανε New York με τους Spurs.
0: Mm.
1: Τα ίδια κάνανε. Λοιπόν, η κατάσταση έχει ξεφύγει. Δεν μπορείς. Κάθισαν τον Ταρέμι. Λέει για το διαβατήριο.
0: Εντάξει, αυτά είναι τραγικά πράγματα. Δεν το συζητάμε. Όχι λοιπόν, επειδή είναι ο Ταρέμι, για οποιονδήποτε.
1: Και πρόσεξε το απίστευτο. Η UEFA, το συγκεκριμένο διαιτητή που είπε ο Βασίλης, τον οποίο του απαγορεύσαν την είσοδο, δηλαδή η ίδια η UEFA, αμφισβητεί αυτή την απόφαση.
0: Θα σφυρίξει το Super Cup.
1: Λέγοντας του ότι θα πληρωθείς κανονικά τα λεφτά όλα. Το ξέρεις αυτό.
0: Ναι, και θα σφυρίξει και το Super Cup.
1: Μπορείστε.
0: Θα σφυρίξει και το Super Cup όσο μάλλον στο...
1: Ναι, θα σφίξει το Super Cup, αλλά εγώ σου είπα ότι θα πληρωθεί σαν να έκανε τα παιχνίδια στην
0: παγκόσμιο κύκλο. Λογικό δεν είναι.
1: Γιατί πρέπει να αξιστεί και οι διαιτητές κάνουν προετοιμασία.
0: Βέβαια.
1: Τα τεστ τους, τα πάντα τους. Αλλά να σου πω κάτι, ρε φίλε. Αυτό είναι μια μορφή που είπε ο Βασίλης αντίδρασης, η οποία πρέπει να υπάρξει παγκοσμίως για να μπορέσουμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα τα οποία θέλουν να μας τα επιβάλλουν κάποιοι με το έτσι θέλω. Άκουγα κάτι τη χάρπα στους που βγαίνανε προκαιρό. Πολλά χρόνια πριν καναλιό. Μας λέγανε για τον Τραμπ. Μας λέγανε θα σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Μας λέγανε ένα κάλο. Πάτε να μην πω τι ρε ένα κάλο, μας λέγανε. Τώρα πού είναι αυτή ρε. Του μπεκιαστήκατε όλοι σας τραπατζίδες. Παπατζίδες, τραπατζίδες. Ε? Εσείς που ήσασταν μη φιλοπόλεμοι και βγαίνατε τότε και φωνάζατε «Ο κράμα, άμα αρχίζει να σταματήσει». Έτσι δεν λέγανε, φίλε Μανώλη.
0: Τι λέγανε, συγγνώμη.
1: Ότι θα σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, ρε. Δεν τα λέγανε αυτά. Ποιος τα έλεγε εγώ, τα έλεγα.
0: Καλά, εδώ τα λέγε.
1: Κάποιος από αυτούς που σε παίρνουν από την Αμερική, ξέρουν ποιοι είναι.
0: Εδώ τα έλεγε ίδιος ο Τραμπ.
1: Δεν με διαφέρει τι έλεγε ο Τραμπ. Ο Τραμπ μπορεί να λέει ότι θέλει ο Τραμπ, που θέλει να φτιάξει την οικονομία. Έχει πει απαγκράφ. Έχει τρεις φορές χρεοκοπήσει. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που τρεις φορές έχει χρεοκοπήσει να θέλει να φτιάξει την οικονομία μιας χώρας, αυτό με ξεπερνάει.
0: Είδες όμως τώρα με το Ιράν τι γίνεται.
1: Τι έγινε. Ο μη φιλοπόλεμος Τραμπ πήγε και έκανε πόλεμο.
0: Ναι, αλλά πάνε από συμφωνία σε συμφωνία πάνε.
1: Ρεάς τη συμφωνία τους κάνανε οι Πέρσες. Πρόσεξε. Εγώ λέω για αυτούς που τον ψηφίσαν τον Τραμπ και που τον στηρίζουν τον Τραμπ. Εγώ για αυτούς μιλάω. Για όλους αυτούς που βγαίνανε κάποτε και κουνάγανε το δάχτυλο λέγοντας για έναν δημοκρατικό άνθρωπο χωρίς να λέω γιατί η Αμερική έχει συγκεκριμένη πολιτική, CIA και NSA, αυτοί κυβερνάνε αυτόν, αλήθεια. Αλλά θα δεις τώρα που θα χάσει το κόγκρεσο τώρα.
0: Στις ενδιάμεσες.
1: Πιστεύεις, έχει να ξέρεις ότι αυτός είναι ο εφιάλτης του.
0: Εντάξει, οι δημοσκοπήσεις δεν είναι... Βέβαια, το ξέρεις ότι τα έχει βάλει με τα μέσα, ότι είναι όλα στημένα κτλ.
1: Ναι, όλοι. Κοιτάξτε να δεις.
0: Την οθεία και
1: τέτοια. Όλοι είναι στημένοι, όλοι είναι... τι ψάχνει να βρεις, ρε άνθρωπος που βγήκε να βγαίνει άλλος πρόεδρος από άλλη χώρα και να έκανε τον Ιησού Χριστό, ρε. Να σήκωνε κανένα τέτοιο. Μιλάμε, καλά έλεγαν κάποτε μια φορά στην Τρούμπα, πολλά χρόνια πριν, σε ένα μπαρ μέσα, δεν θα πω πού. Κάποιος είπε κάτι και του λέει μην είσαι Αμερικανάκι, ρε.
0: Να σου πω όμως κάτι, Γιώργο. Οι δημοκρατικοί δώσανε το δικαίωμα στον Τραμπ.
1: Ρε φίλε, δεν με ενδιαφέρει αν το δώσανε δημοκρατικοί. Εμένα με ενδιαφέρει ότι αυτοί που το ψηφίσανε, το ψηφίσαν για συγκεκριμένα πράγματα. Ναι ή όχι. Απάντησέ μου, ρε Μανώλη, τι. Μου λες κάτι το οποίο δεν μου απαντάς αυτό. Ο Τραμπ γιατί ήρθε. Δεν ήρθε για να αλλάξει την κατάσταση. Ήρθε για να την κάνει χειρότερη, δηλαδή.
0: Για να την κάνει χειρότερη. Όχι, για να την κάνει χειρότερη. Δεν μπορεί να ήρθε για να την κάνει χειρότερη.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να δεχτώ ότι όλοι οι πολίτες, οι Αμερικανοί που ψήφισαν Τραμπ, ψήφισαν.
1: Όχι, γιατί τον ψηφίσανε. Δεν τον ήρθαν για να αλλάξουν την κατάσταση. Για να την κάνει καλύτερη, δεν ήρθε.
0: Προφανώς.
1: Και εγώ σε ρωτάω, την έκανε καλύτερη.
0: Όχι, δεν φαίνεται να την έχει κάνει καλύτερη.
1: Όχι, τι δεν φαίνεται, είναι 2 χρόνια που κυβερνάει τώρα.
0: Ναι, και σου λέω, δεν προκύπτει ότι την έχει κάνει καλύτερη.
1: Αυτό δεν έλεγε προεκλογικά και τον ακούγαν οι ψηφοφόροι του ότι εγώ σε 1,5 μήνα θα σταματήσω τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτό δεν το έλεγε.
0: Ναι, αλλά οι Αμερικάνοι όμως τις σπάνιες
1: γη. Αυτό δεν έλεγε.
0: Ναι, αλλά περίμενε. Τις σπάνιες γης όμως τις πήραν οι Αμερικάνοι.
1: Ποιες πήρανε?
0: Στην Ουκρανία, τις σπάνιες γης.
1: Δεν με ενδιαφέρει τι πήρανε. Εγώ σε ρωτάω αυτό τι έλεγε. Είπε ότι εγώ θα βγω για να πάω στις σπάνιες γης ή θα βγω για να σταματήσω τον πόλεμο.
0: Όχι, είπα θα σταματήσω τον πόλεμο, αλλά τελικά πήρε τις σπάνιες γης και ο πόλεμος δεν σταμάτησε και δεν ασχολείται και κανείς.
1: Μανώλη, μάλλον δεν θέλεις να καταλάβεις. Ή το κάνεις επίτηδες για να με εκνευρίσεις.
0: Κάτσε, Γιώργο, συγγνώμη, δεν μπορώ να σου πω την άποψή μου.
1: Ποια άποψη σου, ρε φίλε, ο άνθρωπος δεν είπε να είναι αυτό για να πάρω τις σπάνιες γης.
0: Όχι, δεν το είπε, αλλά το έκανε.
1: Ορίστε.
0: Δεν το είπε, αλλά το έκανε.
1: Μπράβο. Δεν είπε ότι θα κάνει πόλεμο, αλλά τον έκανε.
0: Ναι, σωστά.
1: Δεν είπε ότι εγώ θα κάνω πόλεμο, εγώ λέει είμαι ειρηνιστής. Αλλά πόλεμο έκανε στο Ιράν. Δεν τον έκανε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν το είπε όμως ότι θα κάνει.
0: Με το Ιράν δεν του βγήκε.
1: Καταλαβες.
0: Με εγώ, τη Βενεζουέλα λέω, νωρίτερα του βγήκε.
1: Εγώ λέω λοιπόν ότι το κοινό που ήταν τότε οι εκλογές πλειοδοκές βγαίνανε οι δικοί μας Αμερικανοέλληνες, όχι Έλληνο-Αμερικάνοι, Αμερικανοέλληνες, ξέρω τι λέω, οι οποίοι πρώτα στηρίζουν την Αμερική και ύστερα οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, βγαίνουν οι δικοί μας εκεί πατσίδες, γιατί περί παπατσίδων πρόκειται, και βγαίνουν και λέγανε ο Τράπουδο ο Πλανητάκης θα φτιάξει τα πάντα. Ποιος ρε ο τυποτάς.
0: Ποιος. Γιώργο, πήγε, και ακόμα μπορεί να το λένε.
1: Αυτός που πήγε και πρόσεξε και τον έχει κάνει το Ιράν, τον ξεβράκωσε το Ιράν.
0: Ναι, να σου πω κάτι. Και ακόμα μπορεί να το λένε.
1: Ορίστε.
0: Και ακόμα μπορεί να το λένε.
1: Και άμα το λένε, η ουσία πια είναι, η αλήθεια είναι. Και εγώ μπορεί να λέω ότι είμαι ο Κολοκοτρώνης, είμαι. Όχι ο Γιώργος που λέει το σταθμό, ο κανονικός, είμαι.
0: Ρε παιδί μου δεν είσαι, αλλά ο καθένας το ότι πιστεύει είναι αυτό που πιστεύει, τι να κάνω εγώ τώρα.
1: Άλλος, ρε φίλε, άκουσε με. Το να πιστεύεις κάπου είναι δικαίωμά σου, το να βγαίνεις να μας λες ότι αυτό που πιστεύεις είναι και το σωστό, δεν είναι δικαίωμά σου.
0: Γιατί περί, κάτσε ρε Γιώργο, κάτσε ρε Γιώργο.
1: Αυτοί βγαίναν τότε και μας λέγανε ότι εμείς είμαστε το λάθος
0: και αυτοί Γιώργο, περίμενε να σου κάνω μια ερώτηση. Ποιος βγαίνει να πει ότι αυτό που πιστεύει είναι το λάθος.
1: Ποιος βγαίνει.
0: Ναι.
1: Ψάξε βρε στις εκπομπές σου να μάθεις.
0: Όχι ρε παιδί μου, ποιος είναι αυτός που βγαίνει και λέει παιδιά εγώ αυτό πιστεύω και είναι λάθος. Όλοι αυτό που πιστεύουν το θεωρούν σωστό. Δεν είναι έτσι.
1: Δεν καταλαβαίνεις τι λέω.
0: Βρε, εγώ καταλαβαίνω τι λες.
1: Το σωστό και το λάθος φαίνεται εκ του πρακτέου. Φαίνεται από το αποτέλεσμα. Εγώ είχα το δικαίωμα, εγώ είμαι ο σωστός και θα σου πω πώς το λέω το είμαι ο σωστός. Εγώ έλεγα ότι ο Τραμπ Παπατζής ήταν και τότε, αυτοί το αρνιόντουσαν και απεδείχθη ότι αυτά που έλεγα τότε είναι στην πραγματικότητα. Έλεγα ότι δεν πρόκειται να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά αυτοί βγαίνανε και λέγανε να το σταματήσει. Έτσι δεν λέγανε. Αυτό δεν λέγανε. Έλεγα ότι δεν θα φτιάξει την οικονομία της Αμερικής, αλλά αυτοί λέγανε θα τη φτιάξει. Έτσι δεν λέγανε.
0: Ναι, και ξέρεις τι μπορεί να σου.
1: Έλεγα ότι είναι φασίστας και ρατσιστής. Αλλά αυτοί μας το λέγανε δημοκράτη. Και εγώ ρωτάω, είναι φασίστας και ρατσιστής ή δεν είναι.
0: Και έρχομαι εγώ να σου πω ότι μπορεί να γυρίσει να κάποιος να σου πει ότι έχει ακόμα τις ενδιάμεσες και άλλα πόσα χρόνια μπροστά του. Θα δούμε στο τέλος.
1: Τι θα δούμε στο τέλος. Μετά από 5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Αυτοί λέγανε σε 1,5 μήνα θα τα καθαρίσει όλα. Ο σκοπός των ρατσιστών και των φασιστών, οι οποίοι δεν μπορούν να κρυφτούν, τα φίδια να ξέρεις δεν κρύβονται. Γιατί οι φασίστες για μένα είναι φίδια, είναι προσωπική μου γνώμη. Δεν κρύβονται. Άμα είσαι φασίστας, είσαι φασίστας. Και δεν αλλάζει. Όσο και να θες να φορέσεις τη μάσκα του δημοκράτη. Δημοκράτης ο φασίστας δεν μπορεί να είσαι ποτέ. Ούτε ο ρατσιστής, η φάτσα του ρατσιστή, πάλι δεν κρύβεται. Αυτός λοιπόν βγήκε. Πήγε όλους τους ανθρώπους που δουλεύαν στην Αμερική, Μαϊάμι, Φλόριντα και το καθεξής, πήγε και τους έβαλε, αν είναι δυνατόν. Πού τους έβαλε, σε ένα νέο ταχάο. Ξέρεις για που μιλάω. Αυτά τα ΚΑΠ που έκανε. Τα immigration ΚΑΠ. ΚΑΠ προσφύγων. Πού,
0: μου γράφει εδώ ο Λευτέρης.
1: Ναι.
0: Ο Τραμπ βγήκε με την υπόσχεση πρώτα η Αμερική.
1: Ναι. Πρώτα η Αμερική, και εγώ ρωτάω, είναι πρώτα η Αμερική. Ρωτάω, διάζω τα λεφτά, είναι πρώτα η Αμερική.
0: Δεν ξέρω, θα πάτε αν στείλει.
1: Ή ακούτε το Ισραήλ. Άμα είναι πρώτη η Αμερική, το Ισραήλ δεν θα πάει να χτυπήσει το Ιράν. Το Ισραήλ επέβαλε, για να ξέρουμε τι λέμε, στην Αμερική θα πάει να το χτυπήσουμε.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Και λέει...
1: Όπως και μέχρι σήμερα λέει ο Τραμπ, λέει. Στον Νετανιάχου λέει. Και ο Νετανιάχου, το πραγματικό του όνομα δεν είναι Νετανιάχου, το ξέρεις να το νομίζω, έτσι δεν είναι. Και ξέρεις που μεγάλωσε, έτσι. Στη Φιλαδέλφεια της Αμερικής. Για να ξέρουμε συγκεκριμένα πράγματα να μιλάμε, έτσι. Λοιπόν, ο Νετανιάχου του πάει βομβάδι στο Λίβανο. Βγαίνει ο Τραμπ, λέει, μη σταματήστε, λέει, μη βοηθάτε. Ο άλλος τον συνδέει κανονικά και πάει και βομβαδίζει.
0: Έχω κι άλλη ερώτηση.
1: Ποιος,
0: αλλά δεν ξέρω, λέω, ο Ιωσήφ ρωτάει. Ποιος
1: δεν
0: είπε...
1: θέλω με τον Ιωσήφ, δεν θέλω καμιά σχέση. Ο Ιωσήφ μπορεί να ρωτάει για σένα, όχι για μένα.
0: Εγώ μα μου λέει, ρώτα τον Γιώργο.
1: Δεν θέλω, ρε παιδί μου. Πάμε παρακάτω, άλλος. Ο επόμενος. Να είσαι του Μίτιου, πες του.
0: Εντάξει, δεν θέλεις, αλλά.
1: Να είσαι του Μίτιου. Έτσι ακριβώς πες του. Να είσαι του Μίτιου.
0: Ναι, εγώ.
1: Ο Ιωσήφ είναι ένας από αυτούς που φώναζε υπέρ του Τραμπ. Ο Ιωσήφ. Είναι ένας από αυτούς.
0: Κάτσε ρε Γιώργο, δεν έχει δικαίωμα.
1: Τα αμερικάνικα αυτοκίνητα, ενώ τα ρωσικά είναι χάλια.
0: Περίμενε, Γιώργο, περίμενε.
1: Είναι Αμερική, ενώ η Ρωσία επιτίθεται Αλλά τώρα που επιτίθεται Αμερική,
0: Γιώργο,
1: ο Ιράν κάνει το τουμπεκί του.
0: Γιώργο, συγγνώμη.
1: Ενώ τότε έγινε ο Ιωσήφ, θα βγει να μας πει συγγνώμη όταν έβριζε τη Ρωσία που έκανε επίθεση στην Ουκρανία.
0: Γιώργο, συγγνώμη, δεν έχω καταλάβει. Δε, ο καθένας δεν μπορεί να πιστεύει και να υποστηρίζει ότι θέλει.
1: Όχι, δεν μπορείς να φίλε δυο μετά και δυο σταθμά. Δεν μπορώ εγώ να λέω όταν εσύ τραβήξεις μια σφαλιάρα σε έναν, ναι. Να βγω και να σε κατακρίνω και να λέω μαζί σου τραβήξεις μια σφαλιάρα. Και την ίδια στιγμή να πηγαίνω εγώ και να βάλω όσο να λάω μια σφαλιάρα. Και να μην μιλάω.
0: Αυτό τι σχέση έχει τώρα με το ερώτημα?
1: Απόλυτη σχέση. Απόλυτη σχέση. Ο Ιωσήφ τότε έβγαινε και όταν έγινε εκείνη το επεισόδιο, όχι το πόλεμο Ρωσία-Ουκρανία, είχε βγει στα κάγκελα οι Ρώσοι που χτυπήσανε οι επεκτατικοί. Τώρα που χτυπάνε οι Αμερικάνοι τους Ιρανούς, ο Ιωσήφ μολάει αϊτό.
0: Τι να μολάει αϊτό, γιατί το λες?
1: Γιατί έχει βγει ποτέ και έχει πει ότι είναι λάθος την εκπομπή σου? Το άκουσες εσύ? Πες μου ποια εκπομπή να πω την άκουσες.
0: Όχι, όχι, δεν έχει πει ότι είναι λάθος.
1: Α,
0: αλλά εάν, γιατί έχουμε μιλήσει σήμερα, δεν έχω πρόβλημα να τον ρωτήσω την άποψή του.
1: Εγώ σε ρωτάω, έχει βγει 15.000 φορές στην εκπομπή σου από τον καιρό που έχει χτυπήσει η Αμερική το Ιράν. Τον άκουσες να πει μισή κουβέντα ότι είναι λάθος? Σε ρωτάω, ρε Μανώλη.
0: Όχι, μπορεί να θεωρεί ότι δεν είναι λάθος.
1: Άμα το χτύπαγε η Ρωσία όμως, θα ήταν
0: μπορεί, σου λέω, να θεωρεί ότι δεν είναι λάθος.
1: Α, εντάξει. Και γι' αυτό δεν θέλω να συζητήσω. Γιατί δύο μέτρα και δύο σταθμά, εγώ στη ζωή μου δεν έχω μάθει. Εάν έχω κάτι κρίνω που είναι λάθος. Και το ίδιο πράγμα που κάνει τέλος, το ίδιο ακριβώς, έχει κάτι διαφορετικό και μάλλον να σου το πω και καλύτερα, ούτε καν το ίδιο, χειρότερο. Γιατί η Ρωσία στην τελική ήταν και δικαίω της κομμάτι η Ουκρανία κάποτε.
0: Καλά, αυτό
1: το Ιράν ποτέ δεν ήταν κομμάτι της Αμερικής.
0: Όχι, δεν ήτανε, αλλά αυτό δεν δικαιολογεί τη στάση της Ρωσίας.
1: Άρα, πολύ... δεν κατάλαβες τι είπα. Εγώ δεν είπα ότι δικαιολογεί. Εγώ είπα ότι η Αμερική έκανε κάτι πολύ χειρότερο από αυτό.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: μια εβδομάδα προ 15 μέρες.
1: Εγώ πάντως τον Τραμπ βλέπω να κόπτεται για τη συμφωνία.
0: Το πρωί σηκώθηκε το Ισραήλ.
1: Γιώργο, εγώ τον Τραμπ βλέπω να κόπτεται πάντως για τη συμφωνία, όχι το Ιράν.
0: Το Ιράν δεν κόπτεται. Το Ιράν γιατί να κόπτει? Το Ιράν τον έχει κερδίσει τον πόλεμο. Δεν το έχει πάρει χαμπάρι, τον έχει κερδίσει τον πόλεμο. Γιατί ο πόλεμος δεν είναι μόνο οι ζωές. Πόλεμος είναι η πολιτική που εφαρμόζει. Άκου φίλε, η συνέχιση της πολιτικής γίνεται με πόλεμο. Πολιτική είναι. Πολιτικά είναι κερδισμένο το Ιράν. Είμαι κατά των μουλάδων, πρόσεξε το σου πω έτσι, μην βγει κανένας και πει τίποτα. Ο Γιώργος, ούτε καν το βλέπω, δεν θέλω. Αυτό όμως δεν μου δίνει το δικαίωμα να πάω σε μια χώρα και να τη διαλύσω, γιατί, πρόσεξε, με πρόφαση ότι δεν γουστάρω τους μουλάδες, ενώ στην ουσία να πάω να τους κλέψω.
1: Μα προφανώς δεν ήταν οι μουλάδες ποτέ το θέμα. Το είχα πει από την αρχή. Θέλει παρέμβαση. Ο Ιωσήφ
0: λοιπόν,
1: θέλει να κάνει παρέμβαση.
0: Λοιπόν, ρε φίλε, άκου να σου πω κάτι. Μπορεί να μου πει ένα κλέφτη που μπαίνει σε ένα σπίτι μιανού, γιατί μπορεί να έχει 2.000 ευρώ, καλώς να μην έχει μία. Είναι χειρότερο από αυτόν που πάει και που βαδίζει μια χώρα για να πάρει αυτά που ανήκουν σε αυτή τη χώρα. Ποιο είναι χειρότερο? Για πες μου.
1: Θέλει να κάνει παρέμβαση ο Ιωσήφ.
0: Όχι, να μην κάνει.
1: Όχι, όχι. Το πώς να μην κάνει, δεν μπορεί να το πει εσύ.
0: Ναι. Πώς θα κάνει? Εγώ ανέφερα το όνομα του Ιωσήφ. Είπα δεν θέλω να κάνω καμιά συμπληρωτική με τον Ιωσήφ. Εσύ μου διάβασες μήνυμα και σου είπα δεν θέλω να κάνω καμιά συμπληρωτική.
1: Προφανώς επειδή δεν απαντάς σε ερώτησή του, θέλει να κάνει παρέμβαση.
0: Πού θα κάνει? Άκου φίλε, παρέμβαση δεν θα κάνει σε μένα. Γιατί δεν μιλάω για τον Ιωσήφ. Παρέμβαση μπορεί να κάνει στην εκπομπή σου και να λέει ό,τι θέλει.
1: Θα κάνει λοιπόν όταν κλείσει.
0: Ναι, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ ούτε τον Ιωσήφ ανέφερα, εγώ είπα για όλους αυτούς τους Αμερικανοέλληνες που ψηφίσαν τον
1: Τραμπ. Όχι, αναφέρθηκε στον Ιωσήφ όταν είπα για την παρέμβαση και είπες ότι δεν βγήκε ποτέ ο Ιωσήφ να πει το ένα και το άλλο.
0: Όχι, φίλε, σούπα, όχι, δεν θέλω να έχω καμιά σχέση. Και μου λες γιατί δεν θέλω να έχω καμιά σχέση. Και σου είπα, γι' αυτό και γι' αυτό δεν θέλω να
1: έχω. Σου λέω ότι είπες για τον Ιωσήφ, οπότε έχει λόγο.
0: Όχι, φίλε, δεν είπα εγώ, εσύ μου είπες. Εσύ μου είπες, έστειλε μήνυμα ο Ιωσήφ. Και σου λέω δεν θέλω να μιλήσω με τον Ιωσήφ. Ούτε παρέμβαση θέλω, ούτε δέχομαι. Και μου λες γιατί. Και σου λέω γιατί ο Ιωσήφ άλλα έλεγε τότε. Και άλλα
1: αυτό σου
0: τώρα.
1: Λέω ότι...
0: Ναι, γι' αυτό σου είπα. Αυτή ήταν η απάντησή μου. Πώς λοιπόν θα κάνει παρέμβαση πάνω στο ταμπουλέο, ρε φίλε. Πώς θα κάνει παρέμβαση.
1: Μπορεί να θέλει να τοποθετηθεί για το θέμα του Ιράν.
0: Ας τοποθετηθεί σαν τη γνώμη του για την Αμερική που ζει και για τίποτα θέλει. Να τοποθετηθεί σε αυτά που λέω εγώ, αυτή μου δεν έλεγα το όνομά του. Αυτό έστειλε μήνυμα.
1: Γιώργο, όταν κάποιος θέλει να κάνει παρέμβαση.
0: Συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Περίμενε, Γιώργο, γιατί το έχεις παρεξηγήσει λίγο. Όταν κάποιος θέλει να κάνει παρέμβαση, εγώ δεν ξέρω γιατί θέλει να κάνει παρέμβαση.
0: Ναι, παρέμβαση για ποιο λόγο να κάνει, ρε φίλε.
1: Έτσι, είπες ότι ο Ιωσήφ δεν έχει τοποθετηθεί για το Ιράν. Εάν θέλει να τοποθετηθεί για το Ιράν.
0: Αυτό άλλο τοποθέτησή του είναι άλλο να κάνει παρέμβαση, μου πες. Παρέμβαση έχουμε να κάνουμε στην εκπομπή. Αν δεν κάνω
1: να σου πω, άσε να κρίνω εγώ. Πώς γίνεται η παρέμβαση, Γιώργο?
0: Κάτσε, περίμενε, ρε Μάλλον.
1: Όχι, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Με συγχωρείτε, δηλαδή, τι θες να μου πεις. Θα βγαίνει ο καθένας. Όχι, τώρα που μιλάω εγώ και θα λέει, θέλω να κάνω παρέμβαση.
1: Γιώργο, δεν είναι ο καθένας. Να σου πω κάτι, όπως και εσύ έχεις κάνει παρέμβαση σε άλλους ακροατές.
0: Όχι, είναι προσωπικού για μένα. Εγώ μίλησα
1: επί προσωπικού. Ωραία, και ο Ιωσήφ, λοιπόν, μπορεί να θεωρεί ότι έχεις πει κάτι προσωπικό για εκείνον.
0: Ρε, μίλησα εγώ για τον Ιωσήφ. Άκουσες το όνομα Ιωσήφ.
1: Ναι, τ' άκουσα.
0: Από μένα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Άκουσε το όνομα Ιωσήφ από μένα.
1: Ναι, είπες ότι ο Ιωσήφ δεν βγήκε.
0: Όχι, δεν είπα.
1: Έχει βγει
0: όχι,
1: το.
0: Είπες εσύ, ο Ιωσήφ.
1: Δεν είπες εσύ ότι ο Ιωσήφ δεν έχει βγει τόσες φορές στην εκπομπή να πει μια φορά για το Ιράν. Ρε, δεν το είπες. Λέω ψέματα.
0: Μου είπες, Γιώργο, μου στέλνει μήνυμα ο Ιωσήφ.
1: Μου λες ότι είμαι ψεύτης.
0: Σου απαντάω. Γιώργο, μου λες
1: ότι είμαι ψεύτης, Γιώργο.
0: Αφήνεις να σου απαντήσω.
1: Μου είπες ότι λέω ψέματα.
0: Αυτό κατάλαβες.
1: Αυτό δεν είπες.
0: Όχι.
1: Δεν το είπες. Κόψε τώρα το απόσπασμα της εκπομπής. Να δούμε τι είπε και τι δεν είπε.
0: Να το βάλεις το απόσπασμα. Να ακούσεις ότι μου λες εσύ. Ο Ιωσήφ έχει στείλει μήνυμα.
1: Κόψε ρε Νίκο, σε παρακαλώ. Λοιπόν, θα πάμε σε ώρα και θα τα ακούσεις μετά, Γιώργο. Σε ευχαριστώ.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη στο Ενώπιο Σενοπείο. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
6: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real Night στους 97,8.
1: Είμαστε 7 λεπτά μετά τη μία, πέμπτη και τελευταία ώρα. Τον έχουμε τον Γιώργο.
0: Ναι, στη γραμμή είμαι.
1: Ναι. Έχω ζητήσει από τον Νίκο να το κόψει.
0: Ναι.
1: Και μόλις το έχω θα το παίξω.
0: Θα το παίξεις. Εμένα, εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά, δεν έχω πάθει Αλτσχάιμερ ακόμα.
1: Ούτε εγώ.
0: Λοιπόν, μπράβο, δεν έχεις πάθει ούτε εσύ, θα το ακούσεις το απόσπασμα. Έχει στείλει μήνυμα ο Ιωσήφ. Και θέλει να σε ρωτήσει κάτι. Και σου λέω: δεν θέλω να κάνω καμία συζήτηση με τον Ιωσή. Εσύ μου το είπες και εγώ σου απάντησα.
1: Ναι. Και μετά γύρισες και μου είπες ότι ο Ιωσή.
0: Και μου λες: γιατί δεν θέλεις, και σου λέω: γιατί ο Ιωσή δεν έβγαινε προ δύο χρόνια να πει αυτό.
1: Μπράβο.
0: Και σου δώσα το λόγο που δεν θέλω εγώ να μιλήσω με τον Ιωσή. Αυτό ήταν η ουσία. Η ουσία ήταν ότι εγώ ούτε μήνυμα του έστειλα, ούτε το όνομά του μίλησα.
1: Όχι.
0: Είπα Αμερικανοέλληνες, άμα έχει τη μοίρα και μοιγιά, δεν δικό του πρόβλημα.
1: Ωραία. Όταν λοιπόν ένας ακροατής ζητάει παρέμβαση.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αυτό που είπες,
0: ναι.
1: Ο Ιωσήφ ή οποιοσδήποτε, δεν ξέρω.
0: Είναι Αμερικανοέλληνας ο Ιωσήφ ή
1: Ελληνοαμερικανός. Δεν ξέρω, δεν έχω μιλήσει μαζί του.
0: Εγώ είπα για Αμερικανοέλληνες.
1: Μπορεί να θέλει να βγει.
0: Τον εαυτό του Αμερικανού.
1: Ρε Γιώργο, μπορεί να θέλει. Ναι. Μου γράφουν εδώ πέρα τώρα οι ακροατές. Είπε για τον Ιωσήφ.
0: Ναι, άσε το τι είπε. Βάλτε το απόσπασμα, σε παρακαλώ.
1: Μόλις...
0: Να το ακούσουμε.
1: Λοιπόν.
0: Εγώ στον αέρα είμαι. Βάλτε το απόσπασμα να με κάνεις και ρόμπα.
1: Λοιπόν, μπορεί να θέλει να, να πει. Δεν ξέρω τι θέλει να πει. Μπορεί να θέλει να πει για αυτό που είπες ότι δεν έχει τοποθετηθεί.
0: Ναι.
1: Δεν έχει δικαίωμα παρέμβασης.
0: Εγώ σε ρώτησα σένα, έχει τοποθετηθεί και μου είπες όχι. Δεν σε ρώτησα.
1: Ναι, σου είπα ότι δεν έχω πρόβλημα όταν θα ξαναμιλήσουμε να το ρωτήσω. Αυτό σου είπα.
0: Εγώ δεν τον έχω ακούσει να τοποθετηθεί κατά του Τραμπ για τον πόλεμο στο
1: Ιράκ. Ούτε εγώ θυμάμαι να έχει τοποθετηθεί.
0: Αν έχει υποθεί και δεν τον έχω ακούσει να
1: τοποθετηθεί. Όχι, ούτε εγώ θυμάμαι να έχει τοποθετηθεί. Αλλά τη δυνατότητα της παρέμβασης την έχει. Όχι πάνω σου.
0: Το να βγαίνει να κάνει παρέμβαση στην εκπομπή σου. Για να πει ό,τι θέλει να πει, δεν με ενδιαφέρει. Το να κάνει παρέμβαση σε μένα. Θα γράψω.
1: Ναι, αλλά δεν μπορείς να με λες εμένα ψεύτη.
0: Πώς.
1: Ορίστε.
0: Έλα, σε είπα, έχω ψευτεί.
1: Βεβαίως.
0: Όπως είπα, ψευτεί.
1: Μου είπες, λες ψέματα. Αυτό είπες.
0: Δεν είπα αυτό.
1: Γιώργο.
0: Μη λες ψέματα. Αυτό σου είπα.
1: Το μη λες ψέματα, τι είναι, ρε Γιώργο.
0: Εγώ δεν ανέφερα το όνομα του Ιωσήφ. Άκουμα, όλοι είναι πολύ απλά τα πράγματα. Είναι καταγεγραμμένη η εκπομπή τώρα, τη στιγμή που μιλάμε. Μου βάζει το απόσπασμα και μου το βάζει από εκεί που από την αρχή που άμα θέλει να πούμε μέχρι που μου λες για το μήνυμα. Να δεις αν εγώ έχω αναφέρει το όνομα.
1: Όχι, όχι, από το μήνυμα. Μέχρι το μήνυμα δεν το έχει αναφέρει.
0: Α, μπράβο. Άρα εγώ δεν το ανέφερα τον Ιωσήφ, εσύ τον ανέφερε. Αυτό είπα. Πολύ απλά. Εγώ δεν τον ανέφερα τον Ιωσήφ.
1: Εγώ τον ανέφερα γιατί είχε κάνει ερώτηση.
0: Μπράβο. Και μου λες, σου κάνει μια ερώτηση ο Ιωσήφ και σου λέει δεν θέλω να απαντήσω.
7: Καμιά σχέση με τον Ιωσήφ. Έτσι δεν σου απάντησα.
1: Και σου λέω γιατί και μου απαντάς.
7: Για ποιο σου εξηγώ γιατί.
1: Ωραία.
7: Μετά σου δώσω τους λόγους και το γιατί.
1: Από την στιγμή λοιπόν που απαντάς, δεν έχει δικαίωμα να παρέμβει για να πει μια άποψη.
7: Ωραία, φίλε, να παρέμβει στην εκπομπή σου να πει οποιαδήποτε άποψη.
1: Ε, αυτό συζητάμε. Άρα εγώ που είπα ψέματα.
7: Ποια είναι η άποψή του για τον τραπ.
1: Άρα εγώ που είπα ψέματα.
7: Δεν καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Λες ότι εγώ ανέφερα το όνομα του Ιωσήφ. Εγώ σου απαντάω. Δεν ανέφερα το όνομα του Ιωσήφ. Εγώ είπα Αμερικανοέλληνες, οι οποίοι βγαίνανε εδώ και δύο χρόνια και μας είχαν ζαλίσει το κεφάλι για τον τραπ.
1: Όταν
7: θα σταματήσει τον πόλεμο και οι Ρώσοι κακοί, που είναι κακοί, αλλά δεν τους βλέπω τώρα μολά να ητώ. Δεν τους βλέπω τώρα να παίρνουν θέση για τον πόλεμο στο Ιράκ. Αυτό είπα.
1: Ωραία, ολοκλήρωσε Γιώργο, γιατί περιμένει κόσμος.
7: Λοιπόν, αυτή είναι η ουσία. Για να μην τελειώνουμε. Περιμένω να ακούσω το απόσπασμα, μάλλον.
1: Είπε, να σου πω, μόλις μου το κόψουνε.
7: Α, ωραία, μόλις το κόψουνε.
1: Δεν
7: μόλις
1: είναι εδώ, δεν λειτουργούμε. Είναι και μία η ώρα, ξέρεις.
7: Θα μου το βάλεις, σε παρακαλώ πολύ. Από την αρχή για να δεις ότι.
1: Όχι από την αρχή, δεν θα παίξω όλη την εκπομπή επανάληψη. Θα το βάλω από την ερώτηση.
7: Θα το βάλεις δηλαδή από την ερώτηση και μετά. Που λες εσύ.
1: Προφανώς.
7: Άρα προφανώς εσύ ανέφερες το όνομα του Ιωσήφ και όχι εγώ.
1: Α, εντάξει. Το ποιος το ανέφερε πρώτος είναι το θέμα. Ναι, εγώ το ανέφερα πρώτος.
7: Έτσι. Λοιπόν.
1: Αφού κάνει ερώτηση όπως και ο Λευτέρης, εγώ το ανέφερα.
7: Ναι, και εγώ είπα δεν θέλω να απαντήσω.
1: Ωραία.
7: Και μου είπες γιατί. Και εκεί σου ανέφερα, ναι.
1: Αφού
7: σου... ρέψω στο λεπτό να σου εξηγήσω γιατί δεν θέλω να κάνω συζήτηση.
1: Είδες που τα βρήκαμε.
7: Μια χαρά τα βρήκαμε.
1: Γιατί του Λευτέρη τι δέχτηκε την ερώτηση.
7: Γιατί του Λευτέρη ποια ήταν η ερώτηση που δεν θυμάμαι.
1: Του Λευτέρη, κάτσε να τη βρω. Ότι ο Τραμπ βγήκε με την υπόσχεση πρώτα η Αμερική.
7: Με τον Λευτέρη θέλω να απαντήσω. Δικαίωμά μου είναι να έχω το δικαίωμα να απαντάω όπου θέλω.
1: Προφανώς και έχεις το δικαίωμα. Ούτως ή άλλως του Ιωσήφ την ερώτηση δεν την έχω κάνει.
7: Έτσι.
1: Σου, σου είπα ότι έχει στείλει ερώτηση, δεν σου την είπα.
7: Καμιά σχέση.
1: Ωραία.
7: Το καλύτερο παιδί στον πλανήτη είναι, εγώ είμαι ο χειρότερος, δεν θέλω καμιά σχέση.
1: Ωραία.
7: Και εσύ μου λες και επιμένεις ποιος είναι ο λόγος. Και σου δώσα τις απαντήσεις που σου δώσα.
1: Αφού
7: δεν θα μάθεις το λόγο. Αυτός είναι ο λόγος.
1: Ευχαριστώ Γιώργο μου, να σε καλά.
7: Να είσαι καλά, καλό υπόλοιπο.
1: Για έλα, γεια. Λοιπόν, για δύο λεπτά η παρέμβαση του Ιωσήφ. Έλα Ιωσήφ.
8: Να ξέρεις Μανώλη, αν λες ψέματα, δεν είσαι ψεύτης.
1: Καλά, η παρέμβαση δεν μπορεί
8: όμως,
1: να αφορά εμένα.
8: Κάτσε λοιπόν να τα πιάσουμε ένα-ένα, έτσι. Εγώ δεν είχα να βγω μέχρι που ανέφερε το όνομά μου όπως το ανέφερε. Γιατί μου είπε, γιατί εγώ έχω συνέστηση το τι λέω. Δεν είμαι σαν μερικούς που βγαίνουν στον αέρα και μετά μπερδεύονται και δεν ξέρουν τι είπαν.
1: Άσε το μερικούς. Πες μου.
8: Λοιπόν.
1: Την παρέμβαση
8: έτσι,
1: που είναι.
8: Και μου λέει και λέει ότι εγώ είπα και έλεγα ότι ο Πούτιν ήταν κακός, μπήκε στην Ουκρανία και ότι έκανε το ένα και έκανε το άλλο και τον έλεγα εγκληματία. Που εγώ είχα βγει στον αέρα συγκεκριμένα και είχα πει ότι είχα μιλήσει πώς είχαν κόψει οι Ουκρανοί το νερό στην Κρυμαία. Και γέλαγε το. Ποιο ήταν το Market Watch, ήταν τώρα ή τον Barron's. Κοροϊδεύει και έλεγε ότι θα του κοστίσει δισεκατομμύρια για να κάνει μηχανήματα φαλάτωσης για να έχουν να πιούν νερό. Που το κάνανε με το δελτίο το νερό στην Κρυμαία, έτσι. Ή που του ήθελαν, που τον εκβιάζανε που θα πάει το στόλο. Και έλεγα ότι το μόνο ζεστό λιμάνι που είχε η Ρωσία ήταν στην Κρυμαία. Και θα μου πει τώρα εμένα ο καθένας τι είχα πει εγώ. Και μετά θα μου πει ότι δεν έχω δικαίωμα να κάνω παρέμβαση. Γιατί είναι δικιά του εκπομπή.
1: Όχι, όχι, δεν έχει. Περίμενε. Τα έχετε μπλέξει, Ιωσήφ. Τα έχετε μπλέξει.
8: Έτσι έχουν μάθει μερικοί.
1: Τα έχετε μπλέξει. Παρέμβαση. Παρέμβαση, Ιωσήφ, παρέμβαση. Και ο κάθε ακροατής μπορεί να κάνει. Αν ο άλλος ακροατής που είναι στον αέρα δεν δεχτεί την παρέμβαση, θα την κάνει αφού κλείσω τη γραμμή.
8: Ναι, δεν έχω πρόβλημα.
1: Αυτό δεν τα αποφασίζει κανένα.
8: Ή τι δεν είπα και μετά όταν θέλω εγώ να διορθώσω να πω τι ακριβώς είπα ή τι δεν είπα να μου πει δεν έχω δικαίωμα.
1: Ωραία, πες μου λοιπόν τώρα γιατί η παρέμβαση
8: αυτά
1: είναι...
8: Αυτά τα πολιταρχικά καθεστώτα γιατί... που λατρεύουν
1: επειδή
8: οι μερικοί.
1: Επειδή η παρέμβαση είναι για δύο λεπτά, πες μου τώρα λοιπόν για το Ιράν, τώρα που ξαναπήρες.
8: Όχι, δεν θέλω να απαντήσω για το Ιράν. Δεν
1: γιατί...
8: θα μου υποβάλει αυτό σε μένα. Τι
1: εγώ
8: θα
1: υποβάλω, εγώ υποβάλω
8: την ερώτηση. Όχι, όχι Μανώλη, όχι να χαρείς. Σε αγαπώ, σε εκτιμώ, σε σέβομαι πάρα πολύ. σε θεωρώ φίλο μου, αλλά όχι. Όχι, δεν θα του κάνω το χατήρι.
1: Όχι, όχι, εγώ
8: θα
1: ρωτάω.
8: Θα πάει να κουρευτεί.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, τέτοια. Όχι, δεν είναι.
8: Να το συζητήσουμε άλλη φορά.
1: Την επόμενη φορά θα το συζητήσουμε.
8: Χριστό να με κάνει Μανώλη. Συγγνώμη, είναι η παρέμβασή μου. Άσε με να κάνω την παρέμβασή μου.
1: Κάτσε, όμως κάνεις παρέμβαση για ποιο πράγμα?
8: Για αυτό που είπε ότι είπα που είναι λάθος. Ψεύδες. Ψεύδες είναι.
1: Άρα εσύ δεν θεωρείς λοιπόν ότι ο Τραμπ, ο Πούτιν είναι εγκληματίας?
8: Δεν είπα ότι δεν είναι εγκληματίας ή ότι είναι εγκληματίας. Αλλά είπα ότι η Ρωσία ήταν δικαιολογημένη να κάνει εισβολή στην Ουκρανία. Βάσει αυτών που είχε κάνει ο Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι βγήκε και είχε πει ότι θα ξαναπάρει την Κρυμαία. Και υπήρχαν συνθήκες οι οποίες είχαν υπογραφτεί και γι' αυτό τους έδινε η Ρωσία αέριο, ώστε να μπορέσουν να κρατήσουν τη βάση που έχει ο στόλος, έτσι. Γιατί το μόνο λιμάνι θερμού νερού, λιμάνι θερμού νερού σημαίνει ότι δεν παγώνει και τους 12 μήνες το χρόνο. Το Βλαδιβοστόκ παγώνει. 1-2 μήνες το χρόνο δεν θυμάμαι.
1: Ναι.
8: Το λιμάνι που έχουν στην Κρυμαία είναι το μόνο λιμάνι που έχουν σε ρωσικό έδαφος. Τώρα ρωσικό, μη ρωσικό, αυτό είναι άλλη κουβέντα, αλλά αυτοί το θεωρούν δικό τους, έτσι, που είχαν σαν Σοβιετική Ένωση τότε, το οποίο δεν πάγωνε και τους 12 μήνες.
1: Ολοκλήρωση, Ιωσήφ.
8: Λοιπόν, οπότε δεν θα μου πει εμένα αυτό στο τι είχα πει εγώ. Εγώ τα έχω 400. Όχι σαν μερικούς που δεν ξέρουν τι λένε τη στιγμή που το λένε. Εντάξει. Αυτά.
1: Με τον αλληλοκατηγορήστε δεν θα βγάλουμε άκρη.
8: Πιάσε το κομματάκι, παίχτω από εκεί που τον έκανε στην ερώτηση και δεν σου είπε τι είπα.
1: Από την ερώτηση και μετά ξέρω πολύ καλά τι έχουμε πει.
8: Αυτός
1: και πριν την ερώτηση ξέρω τι έχουμε πει.
8: Αυτός είπε ότι δεν έπιασε το σώμα μου, το όνομά μου. Δεν είπε τι είπα. Δεν έχω δικαίωμα για παρέμβαση. Θα μας βγάλει τρελούς ο τύπος.
1: Ευχαριστώ, Ιωσήφ.
8: Έγινε.
1: Καλό βράδυ, να είσαι καλά. Η κυρία Ανθή από την Κηφισιά, ελάτε κυρία Ανθή. Κυρία Ανθή. Με έκλεισε η γυναίκα, τι περιμένει. Δεν είναι και πρώτη φορά. Κάντε μια προσπάθεια, κυρία Ειρήνη. Δεν νομίζω ότι θα θέλει να μιλήσει η γυναίκα. Λοιπόν. Όχι, είπα ότι οι εκφράσεις αυτές δεν είναι σωστές. Σε καμία περίπτωση. Από τη στιγμή, λέει, που έχεις μόνιμους συνδετημόνες τέτοια άτομα να περιμένεις και διαρκείς τραβώματα των εκπομπών. Μάλιστα. Ο κύριος Πέτρος. Ο Βαγγέλης λέει, όσο δεν τσιμπάει, λέει ο Γιώργος. Εγώ δεν προσπαθώ να κάνω κανέναν τσιμπήσει, να νευριάσει. Τόσο λίτσι τόνεις. Ψέματα είπες όταν είπες ότι ο Γιώργος ανέφερε τον Ιωσήφ. Και αν εννοούσες, λέει, ότι ο Ιωσήφ θέλει γενικά να κάνει παρέμβαση και όχι όσο μιλάει ο Γιώργος, γιατί είπε στον Γιώργο όσο μίλαγε θέλει να κάνει παρέμβαση ο Ιωσήφ? Γιατί μου ήρθε μήνυμα από το τηλεφωνικό κέντρο ότι ο Ιωσήφ είχε καλέσει να κάνει παρέμβαση. Τον αγαθό, λέει, παριστάνεις. Μάλλον δεν ξέρετε πώς λειτουργεί το σύστημα. Υπάρχει ένα τηλεφωνικό κέντρο που όποιος θέλει καλεί και λέει θέλω να κάνω παρέμβαση. Και το τηλεφωνικό κέντρο στέλνει ένα μήνυμα εδώ μέσα στο στούντιο και λέει πήρε ο Ιωσήφ, ο Γιώργος, ο Νίκος και θέλει να κάνει παρέμβαση. Να μην το πω. Ο Πάρης από τη Γερμανία λέει ναι, λέει, είπε καθαρά τον άκουσα, λες ψέματα. Έτσι ακριβώς είπε. Μοιρασμένοι. Η μισή λέτε ότι ο Γιώργος είπε, η άλλη μισή λέτε ο Γιώργος δεν είπε. Η μισή λέτε είσαι ψεύτης για μένα. Η άλλη μισή λέτε δεν είσαι. Εγώ θα πάρω το τι είμαι. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν την έχουμε. Κοιτάξτε. Κύριε Ανθή. Πρώτη φορά πήρε, πρώτη και τελευταία. Πού πάμε? Ο Νίκος από τα Γιάννητσα, έλα Νίκο.
9: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σου, ρε Νίκο.
9: Ειρήνη, μην τέκνα μου.
1: Μπα.
9: Τι μπα.
1: Δεν νομίζω.
9: Πάντως εντάξει, κάτι τέτοια χρειάζονται για να ξυπνάμε και λίγο και για να ανάβουν λίγο τα αίματα, γιατί το πολύ, πώς το λένε, ρελαντί.
1: Ναι, εγώ θεωρώ ότι τα αίματα πρέπει να ξυπνάνε, να υπάρχει κάποιος λόγος.
9: Πάντως, στα περισσότερα θα συμφωνήσω με τον Γιώργο, αν το ξέρεις. Εντάξει, τώρα αν σε είπε ψεύτη, δεν σε είπε ή αν ανέφερε το όνομα του Ιωσήφ, εδώ και εγώ δεν είμαι πολύ σίγουρος. Όταν ανέφερες εσύ το όνομα του Ιωσήφ και μετά νομίζω ότι άρχισε να αναφέρεται και εκείνος.
1: Μα προφανώς.
9: Άρα δεν είναι επί προσωπικού. Εντάξει. Λοιπόν.
1: Κάτσε ρε Νίκο, γιατί θα τρελαθούμε τελείως. Όταν, να σου πω κάνω μια ερώτηση. Όταν στέλνουν ακροατές μηνύματα. Να. Δεν έχω εγώ δικαίωμα να διαβάσω τα μηνύματα.
9: Προφανώς και το έχεις. Αλλά από εκεί και πέρα δικαίωμα είναι και του ακροατή που είναι στον αέρα εκείνη τη στιγμή.
1: Ναι.
9: Να μην θέλει ούτε να απαντήσει.
1: Του το στέρισα.
9: Εντάξει, αυτό.
1: Του το στέρισα.
9: Όχι.
1: Λοιπόν.
9: Δεν ήθελε να ακούσει. Δεν θέλει να έχει καμία σχέση με ο ένας με τον άλλο.
1: Ωραία, αυτό λοιπόν. Όταν λοιπόν παίρνει ο άλλος και λέει θέλω να κάνω παρέμβαση. Εγώ δεν πρέπει να τα αναφέρω.
9: Επί προσωπικού.
1: Ναι, επί προσωπικού, δεν ξέρω επί ποιου. Εγώ δεν είμαι στο τηλέφωνο.
9: Μόνο άμα είναι επί προσωπικού. Γιατί διαφορετικά θα πρέπει εγώ και
1: δύο. Συγγνώμη, ο Ιωσήφ επί προσωπικού δεν βγήκε.
9: Να βγαίνουμε κάθε μέρα.
1: Ο Ιωσήφ επί προσωπικού δεν βγήκε.
9: Λοιπόν, δεν ξέρω για τι πράγμα βγήκε. Γιατί δεν ήταν ακριβώς. Σου είπα, δεν είμαι 100% σίγουρος αν ήταν. Αν στοιχειοθετεί το ο λόγος για να γίνει επί προσωπικού. Εντάξει. Ο άνθρωπος μίλησε γενικά για τους τραμπικούς. Εντάξει. Και δεν ανέφερε ονόματα. Αυτό είναι.
1: Νίκο, πόσα χρόνια παρακολουθείς την εκπομπή?
9: Από τον καιρό που ξεκίνησε.
1: Πόσους τραμπικούς έχει εκπομπή?
9: Δεν τους έχω μετρήσει. Έχει κάποιους.
1: Πού είναι και στην Αμερική?
9: Και στην Ελλάδα, έχει στην Ελλάδα.
1: Όχι, πού είναι και στην Αμερική.
9: Πόσοι είναι? Δύο, τρεις. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Πάμε παρακάτω.
9: Δεν τους μετράω, ξέρεις. Πράγματα που δεν με ενδιαφέρουν δεν κάθομαι να ασχοληθώ μαζί τους ιδιαίτερα. Εκτός και αν με τσιγκλήσει κάτι. Λοιπόν, θα σας αφήσουμε τον μπιφ του Ιωσήφ με τον Γιώργο. Σε σχέση με τον Βασίλη, με τον Πλαταμόνιο, θα συμφωνήσω στο 99,9% μαζί του. Ήταν πέρα για πέρα μέσα.
1: Κάνεις μποϊκοτάζ εσύ στο Μουντιάλ?
9: Δεν βλέπω τίποτα, δεν με απασχολεί τίποτα. Ποιος παίζει, ποιος δεν παίζει, τι κάνει, τι δεν κάνει. Ένα και το αυτό.
1: Δεν ξέρω πόσοι μπορούν να το κάνουν.
9: Δεν με απασχολεί.
1: Όχι, συζητάμε.
9: Ναι, δεν με απασχολεί το θέμα. Από εκεί και
1: δηλαδή
9: πέρα, και
1: εγώ αντιδρώ με αυτά που γίνονται.
9: Να σου πω για το Σάββατο, για την Κυριακή, ας πούμε, για τον τελικό, ναι.
1: Για τον μπάσκετ.
9: Για
1: τον άλλο πράγμα είναι αυτό.
9: Μπράβο. Εκεί πέρα κάτσα το παρακολούθησα. Ένας ωραίος αγώνας, δυνατός αγώνας. Εμείς ήμασταν σε κατεμένοι. Εσείς παίξατε καλύτερα. Το πήρατε. Τουλάχιστον δεν το πήρατε μέσα στο ΆΚΑ. Πάμε παρακάτω.
1: Δηλαδή τώρα σε όλο το Μουντιάλ δεν θα δεις ένα παιχνίδι?
9: Όχι βέβαια. Ούτε καν το τελικό.
1: Από άποψη όμως.
9: Από άποψη.
1: Μα επειδή φέτος, επειδή γίνεται στην Αμερική και στο. Ή γενικά.
9: Αυτά που γίνονται, κοιτάξτε τώρα, εντάξει, τώρα μην ανοίξουμε αυτό.
1: Όχι, ρωτάω από περιέργεια, ρε παιδί μου, γιατί δεν μου.
9: Βασικά δεν πήρα γι' αυτό, έτσι, για να συζητήσω για το Μουντιάλ. Είναι κάτι. Το Μουντιάλ το φετινό, το οποίο, είναι κάτι το οποίο δεν με αφορά, δεν με απασχολεί.
1: Ναι.
9: Με αφήνει παγερά, αδιάφορο. Εντάξει, εγώ για άλλο λόγο. Πήρα στο. Νομίζω στο έγραψε χθε. Δεν ξέρω αν το είδε το μήνυμα.
1: Το είδα. Το διάβασα κιόλας.
9: Α. Ίσως να μου διέφυγε. Λοιπόν. Επειδή
1: για τα κεπά.
9: Και... Μπράβο. Ναι. Επειδή έχω και μια λίγο πρόσφατη ιδιότητα. Όχι πρόσφατη ιδιότητα, μάλλον. Εντάξει, μια φορά που λες πρόεδρος, για πάντα πρόεδρος, εγώ απλά είμαι συνδικαλιστής στο χώρο.
1: Ναι.
9: Θύμισε μου την περίπτωση του Κροατή, κι αν βρήκες εσύ κάτι. Γιατί αφορά και άλλους αυτό.
1: Που του στείλανε mail για το αν θέλει να συνεχίσει.
9: Ναι.
1: Ο άνθρωπος υποστηρίζει ότι του στείλανε ένα mail.
9: Ναι.
1: Για το αν θέλει να συνεχίσει με την ίδια... με το ίδιο ποσοστό αναπηρίας ή αν θέλει επανεξέταση. Σήμερα μιλώντας με τον κύριο Ρίζο μου είπε ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί, διότι από τη στιγμή που ολοκληρώνει τη διετία αυτομάτως χάνει την ιδιότητα του αναπήρου εάν δεν επανεξεταστείς.
9: Επειδή δεν άκουσα την εκπομπή από την αρχή στην
1: και περιμένω, και περιμένω ο άνθρωπος είπε ότι θα είτε αυτοπροσώπος είτε διαλληλογραφίας θα στείλει το mail για να δω τι ακριβώς λέει.
9: Λοιπόν, πες στο Ρίζο χαιρετίσματα ότι ισχύει αυτό. Ισχύει ότι αν θέλεις να μείνεις στο ποσοστό σου ή αν θέλεις να επανεξεταστείς.
1: Συγγνώμη, η υπηρεσία ρωτάει...
9: Θα σου πω μισό λεπτό, Μανώλη. Θα σου πω που είναι το φάλτο το δικό τους. Πήγε ο άνθρωπος με τα χαρτιά στα χέρια, με τα πρωτόκολλα και του είπαν δεν υπάρχει. Εκεί είναι το μπάχαλο του ελληνικού δημοσίου.
1: Κάτσε, κάτσε ρε Νίκο, γιατί θα τρελαθώ τελείως.
9: Έλα, να μην τρελαθείς.
1: Είναι δυνατόν η υπηρεσία που έχει κρίνει ότι μετά από 2 χρόνια πρέπει να επαναξιολογήσει έναν ασθενή να τον ρωτάει εάν θέλει να παραμείνει στο ίδιο ποσοστό αναπηρίας.
9: Και όμως είναι. Το ψάξα σήμερα το μεσημέρι.
1: Ναι.
9: Μιλούσα με συναδέλφους.
1: Το ξέρεις ότι αυτό είναι παράνομο.
9: Ποιο.
1: Μπορεί να έχει επέλθει θεαματική βελτίωση.
9: Μπορεί να έχει επέλθει και θεαματική επιδείνωση.
1: Μπορεί. Πώς η υπηρεσία λοιπόν.
9: Και από αυτού θα σου πω ότι μάλλον θα έπρεπε να απαντήσει ναι, επανεξετάστε με. Βέβαια θα τελεπωριόταν.
1: Μα ο άνθρωπος αυτό είπε ότι επειδή δεν δικαιούται επίδομα και για να αποφύγει.
9: Δεν έχει σημασία, παίρνει ένα εμπειρική σύνταξη.
1: Άλλο σου λέει ότι επειδή δεν δικαιούται επειδή κάτι άλλο, σου λέει ότι για να αποφύγω την ταλαιπωρία, ναι, ας μείνω.
9: Ναι, αλλά
1: ωστόσο δεν είναι δουλειά του ασθενή να αποφασίσει αν θα μείνει σε αυτό το ποσοστό αναπηρίας. Είναι δουλειά της Επιτροπής.
9: Δεν σου είπα ότι είναι σωστό ή λάθος.
1: Γι' αυτό σου λέω ότι είναι παράνομο. Διότι φυσιολογικά, αν δεν επανεξεταστείς...
9: Να σου τελειώσω και μετά να μου πεις. Λοιπόν, δεν είπα αν είναι σωστό ή λάθος. Είπα ότι ισχύει. Δεν είπα είναι σωστό αυτό.
1: Καταλαβαίνεις ότι εδώ μιλάμε για σκάνδαλο.
9: Καλά, σίγουρα.
1: Α, εντάξει.
9: Λοιπόν, ισχύει. Γίνεται αυτό. Το κάνουνε.
1: Στέλνουν mail και ρωτάνε τον ασθενή αν θέλει να παραμείνει.
9: Ναι.
1: Εγώ, αν μου έρθει αυτό το mail στα χέρια μου, καταλαβαίνεις πώς θα το αξιοποιήσω, έτσι.
9: Να, βεβαίως.
1: Γιατί λοιπόν, δεν έχω τέτοιο mail στα χέρια μου.
9: Λοιπόν, άκου τώρα εδώ. Όπως σου είπα, υπάρχει και το ενδεχόμενο να πάρει και παραπάνω ποσοστό.
1: Βέβαια υπάρχει.
9: Εάν επανεξεταστεί.
6: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
9: Ότι επειδή είναι ταλαιπωρία, είναι έτσι, είναι αλλιώς, ήθελε να ζήτησε να παραμείνει ως έτσι.
1: Και πήρε και αριθμό πρωτοκόλλου.
9: Ναι, εντάξει. Εννοείται όλα. Κανονικά. Καθαρά.
1: Εγώ σου λέω, σκέφτηκα. Εγώ το λέω ειλικρινά. Σκέφτηκα την κομπίνα.
9: Κομπίνα.
1: Ότι στέλνουν mail από κάπου που δεν υπάρχει και ζητάνε προσωπικά στοιχεία, δεν ξέρω τι. Μου φάνηκε εντελώς παράλογο.
9: Όχι.
1: Να, δηλαδή, είναι σαν να παίρνεις τον άρρωστο και να του λες θες να παραμείνεις άρρωστος ή να σε ξαναεξετάσω.
9: Ναι. Κομπίνα δεν... Κατά μεγάλο ποσοστό... Δεν
1: γι' αυτό σου λέω ότι θέλω να δω το mail.
9: Κατά 99%...
1: Ναι, θέλω να δω το mail.
9: Ωραία.
1: Δεν αμφισβητώ αυτό που λέει άνθρωπος προς Θεού.
9: Μα σου είπα, ισχύει, αυτό το κάνουνε.
1: Μάλιστα.
9: Και οι περισσότεροι προτιμούν να επανεξεταστούν. Εντάξει, γιατί ξέρουν ότι υπάρχει ή θα πάρουν το ίδιο ποσοστό που πήραν την προηγούμενη, την τελευταία φορά που περάσαν επιτροπή, ή θα μεγαλώσει το ποσοστό τους.
1: Ή θα μειωθεί το ποσοστό.
9: Αυτός ο κίνδυνος ελοχεύει σε κάποιες αναπηρίες.
1: Αυτό σου λέει, υπάρχουν και κάποιες αναπηρίες που μπορεί να συμβεί.
9: Είναι λίγο...
1: Εγώ δεν το πάω στατιστικά. Μπορεί να είναι 1 στις 100. Αλλά πάντα υπάρχει και αυτή η περίπτωση.
9: Τώρα, εγώ περισσότερο στέκομαι στο γεγονός ότι πήγε ο άνθρωπος, έψαξε, πήγε ο ίδιος με τα χαρτιά, με τα πρωτόκολλα και τέτοια και δεν τον βρίσκανε.
1: Ναι, αυτό.
9: Αυτό είναι δηλαδή εξωφρενικό. Τώρα, υπάρχει και μια άλλη, να το πω παράμετρος, πολύ σοβαρή, ένας κίνδυνος μάλλον, ως παράμετρος, ένας κίνδυνος να του κοπεί η σύνταξη.
1: Ναι, γιατί αφού δεν τον βρίσκουνε.
9: Αφού δεν
1: βρίσκουν την απάντηση.
9: Κόβεται η σύνταξη.
1: Βέβαια, γιατί περνάνε τα 2 χρόνια και σου λέει δεν έχει επανεξεταστεί, άρα δεν είναι ανάπηρος.
9: Όχι, λύγει η διετία
1: τελείως. Αυτό σου λέω.
9: Δεν παίζει το δεν είναι ανάπηρος. Λίγη διετία, κόβεται και η σύνταξη.
1: Αυτό σου λέω ότι το πρώτο που θα έπρεπε που του είπα να ρωτήσει είναι το αν συνεχίζει να θεωρείται ανάπηρος για το κράτος.
9: Ενδεχομένως για κάνα 2 μήνες. Ενδεχομένως για κάνα 2 μήνες να συνταξιοδοτηθεί. Μετά τέλος. Αν δεν γίνει κάτι. Αν δεν το ψάξει, δεν το κυνηγήσει.
1: Να.
9: Και είναι δύσκολο μετά να επανέλθει η σύνταξη, γιατί εκεί πέρα δεν μπορεί να παρέμβει άνθρωπος. Είναι το σύστημα που κόβει.
1: Ναι, βέβαια, αν όμως έχει απαντήσει και έχει πάρει αριθμό πρωτοκόλλου, είναι καλυμμένος. Δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν ξέρω.
9: Λοιπόν, αυτό είναι πολύ σοβαρό και αφορά πολλούς συναδέλφους. Έτσι.
1: Δεν το έχω ξανακούσει εγώ πάντως.
9: Ούτε εγώ το είχα ξανακούσει. Παρόλο που ασχολούμαι, ήμουν εκλεγμένο στην Κεντρική Μακεδονία, τη διοίκηση εκεί πέρα του Πανελλήνιου, της Περιφερειακής Ένωσης Κεντρικής Μακεδονίας. Λοιπόν, και επειδή γύρισα στην Αθήνα, παραιτήθηκα. Δεν γινότανε. Ούτε εγώ το είχα ξανακούσει αυτό. Ούτε εγώ το είχα ξανακούσει. Εντάξει. Τώρα, είπε και κάτι ότι πήγε στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών και όχι Σύλλογο, Σύνδεσμο Τυφλών και δεν τον δεχτήκανε.
1: Ναι.
9: Εντάξει.
1: Θέλω να πιστεύω εκ παραδρομής.
9: Αφού είχε απόφαση και πά.
1: Όχι και πά.
9: Είχε.
1: Είχε την απόφαση...
9: Ποιας επιτροπής.
1: Πρόκεπα.
9: Εγώ έτσι κατάλαβα ότι είχε
1: και εγώ κατάλαβα ότι είχε την πρόκεπα. Δεν ήταν η ίδια περίπτωση.
9: Του ταμείου.
1: Ναι, δεν ήταν η ίδια περίπτωση. Ο κύριος Όμηρος από το Μαρούσι με τον...
9: Όχι, ναι. Δεν μιλάω για τον Όμηρο.
1: Άλλη περίπτωση είναι.
9: Τον Όμηρο δεν τον... Για να είμαι ειλικρινής.
1: Ο κύριος Όμηρος είναι από το Μαρούσι που...
9: Ναι.
1: Όχι, συγγνώμη.
9: Δεν έχει σημασία τώρα από πού είναι. Τον Όμηρο που ήταν έχω
1: κάνει. Όχι, ο κύριος Όμηρος είναι από τον Άγιο Δημήτριο, δεν είναι από το Μαρούσι.
9: Λοιπόν, όχι, σωστά. Για να είμαι ειλικρινής, τον Όμηρο δεν τον άκουσα χθες, δεν πρόλαβα. Το Μαρούσι, πώς θα έλεγανε το...
1: Δεν θυμάμαι τώρα κι εγώ.
9: Κώστας, δεν είμαι σίγουρος. Τέλος πάντων, εκείνος ξέρει καλύτερα. Εάν είχε απλά την απόφαση του Ταμείου που τον έβγαλε, που τον έστειλε για εξέταση και τελικά να πάρει την αναπηρική σύνταξη, αυτό δεν ισχύει. Ισχύει μόνο απόφαση υγειονομικής επιτροπής. Και εν προκειμένου, απόφαση και πά. Αυτό είναι καταστατική διάταξη του Πανελλήνιου. Δεν είναι ότι δεν τον δέχτηκαν οι συνδικαλιστές. Αυτή η ελεηνή και τρισάθλη που του
1: λέω. Ναι, αλλά συγγνώμη, εάν έχει πάρει αναπηρική σύνταξη πριν από την, πώς το λένε, πριν από την ίδρυση των ΚΕΠΑ.
9: Δεν παίζει αυτό.
1: Τι δεν παίζει.
9: Κάποια υγειονομική επιτροπή του δημοσίου δεν μπορεί.
1: Σου λέω, ναι, αλλά όχι όμως από τα ΚΕΠΑ.
9: Άμα δεν έχει από ΚΕΠΑ, δεν μπαίνει.
1: Γιατί να μην μπει.
9: Γιατί υπήρχαν... το καταστατικό του σωματείου.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά γιατί πρέπει να ξαναπεράσει από επιτροπή όταν ήδη...
9: Όχι, βέβαια. Τι, να περάσει επιτροπή για να γραφτεί στον Πανελλήνιο.
1: Μα αυτό λέω κι εγώ.
9: Έλεος, όχι βέβαια.
1: Η επιτροπή δηλαδή που προϋπήρχε τον ΚΕΠΑ δεν αναγνωρίζεται
9: ήταν
1: από το...
9: Πριν τα ΚΕΠΑ ήταν οι υγειονομικές επιτροπές.
1: Ωραία, αυτές δεν αναγνωρίζονται από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο.
9: Εάν πέρασε και έστω και τέτοια επιτροπή, γιατί και εγώ είχα περάσει τέτοια επιτροπή.
1: Μα αυτό λέει ο άνθρωπος. Και ότι λέει μέσα ότι αυτές είναι οι σάξεις στον ΚΕΠΑ και...
9: Λοιπόν, άρα κάποια υγειονομική επιτροπή του
1: δημόσιου
9: πέρασε. Εντάξει.
1: Που προϋπήρχε τον ΚΕΠΑ.
9: Ή πριν ιδρυθούν τα ΚΕΠΑ.
1: Αυτό σου λέω που προϋπήρχε τον ΚΕΠΑ.
9: Αυτή η λέρα, αυτά τα σφαγεία να πούμε των αναπήρων, που περνάγαμε επιτροπές της νομαρχίας, ας πούμε, της πρόνοιας. Σου είπα, εγώ μια τέτοια επιτροπή είχα περάσει τελείως. Πήγα, γράφτηκα εδώ και 40 τόσα χρόνια. Λοιπόν, η απόφαση ΚΕΠΑ. Απλά πράγματα. Και το ταμείο δεν πιάνει. Που το από 40 τόσα χρόνια. Λοιπόν, η απόφαση ΚΕΠΑ. Απλά πράγματα.

0: Είναι καταστατική διάταξη αυτή του σωματείου, γιατί διαφορετικά, εντάξει, είδα εγώ, λέω, αν ξέρετε κάτι, είμαι τυφλός, δεν βλέπω, δεν κάνω δράμα, θέλω να γραφτώ. Ποιος μου το πιστοποιεί αυτό? Εσύ μπορεί να είσαι πιο ανοιχτομάτης και από γεράκι. Το ξέρω. Ποιο να μου το παίζει, να πούμε τυφλός. Γι' αυτό ζητάμε απόφαση επιτροπής. Και μιας και μιλήσαμε για τον Πανελλήνιο, αύριο 10.30 γίνεται κινητοποίηση στο Μέγαρο Μαξίμου, αν ακούνε συνάδελφοι.
1: Τι κινητοποίηση?
0: Υπάρχει μια κινητοποίηση προς το Μέγαρο Μαξίμου για τα προβλήματα των τυφλών. Ανεργία, εκπαίδευση και άλλα. Πολλά. Έχει βγάλει ανακοίνωση και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών. Έχουμε βγάλει και εμείς ανακοίνωση σαν παράταξη. Εμείς είμαστε μειοψηφία στο σωματείο. Συμμετέχουμε και εμείς. Και πάμε να δούμε. Τάει και συμπάθεια βέβαια. Θα ξαναδούμε μπροστά μας, αλλά εντάξει. Αυτό είναι το ελληνικό κράτος. Λοιπόν, Μανώλη.
1: Γεια σου, ρε Νίκο.
0: Και καλημέρα σε όλους.
1: Ο Μπράντοβιτς.
0: Ε?
1: Ο Μπράντοβιτς.
0: Γιατί όχι, μια χαρά θα μας
1: κάνει. Όχι, καλά δεν σου είπα εγώ. Απλά να σου πω αυτό
0: και ένα καλό ρόστερ και σου λέω εγώ.
1: Ναι, αλλά να σου πω, ο Μπράντοβιτς είναι... Δεν δέχεται παρεμβάσεις.
0: Α, ας μην δέχεται, ας τον, θα τα βρει αυτός.
1: Ναι, καλά, προφανώς.
0: Θα τα βρει με τους... Αν δεν μην πω. Εγώ δεν είμαι... Εγώ δεν, κοίταξε, εγώ δεν ακολουθώ μια ομάδα για τους προέδρους της ή για τους αντιπροέδρους της. Εμένα με ενδιαφέρει η ομάδα και μόνο η ομάδα. Τους άλλους τους φτύνω για να μην πω κάτι άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Έξι.
1: Γεια σου, Ρενικό.
0: Λοιπόν, φιλιά, καλημέρα σε όλους.
1: Καλό ξημέρωμα. Γεια. Ο κύριος Κώστας από το Εγάλεο, ο Νίκος Ολικούρης έχει αναλάβει τη ρύθμιση των ηχών. Ελάτε, κύριε Κώστα.
2: Ο Κώστας από το Εγάλεο, εγώ μιλάω. Με εσύ, με εμένα.
1: Δεν είπε ο κύριος Κώστας από το Εγάλεο.
2: Ναι, εντάξει. Εγώ θέλω να πω κάτι που τ' άκουσα χτες στην ακροατή μας.
1: Ναι.
2: Από τη Σαλαμίνα. Ήταν ο
1: κύριος. Μπράβο, από τη Σαλαμίνα.
2: Ο κύριος Σαλαμίνα, Παύλος, κύριος, ή Παύλος ή Πέτρος.
1: Που πλήρωσε τόσα λεφτά στους γιατρούς, γιατί
2: Ναι.
1: Τα περισσότερα δηλαδή στον οφθαλμίατρο, ναι.
2: Ναι. Θέλω να του πω κάτι. Μας είπε όλη την ιστορία ο κύριος ότι ήταν από αναπηρία από 28 χρονών, 29, πόσο ήταν, και του βγήκαν, ας πούμε, αορίστου. Για να βγεις αορίστου πρέπει να περάσεις 12 χρόνια. Ξέρω εγώ από αυτά που σας μιλάω. Δηλαδή στην αρχή του δώσανε ένα χρόνο, μετά δύο, μετά τρία. Τέλος πάντων, σε 12 χρόνια αυτομάτως βγαίνεις αορίστου. Αναπηρία από το ΙΚΑ, παράδειγμα, για να γίνει κατανοητό. Από το ΙΚΑ, πες από το ΙΚΑ, έτσι. Έτσι, από το πιο ασφαλιστικό του ταμείο είναι. Λοιπόν, από το ΙΚΑ, λέω εγώ, για να γίνει κατανοητό. Σε 13 χρόνια, αορίστου. Από εκεί και πέρα, ο κύριος έχει το δικαίωμα να περάσει και από τα ΚΕΠΑ για επίδομα τυφλότητας, νομίζω ότι είχε 95% του δώσανε, νομίζω κάτι τόσο, κάτι τέτοια. Έχει δικαίωμα να περάσει από ΚΕΠΑ για να πάρει το προνοιακό επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ, δηλαδή τα 390 ευρώ το μήνα. Έπρεπε να το έχει κάνει ο κύριος. Αύριο κιόλας πρέπει να το κάνει, να πάει εδώ, να πάει δηλώσει εδώ στις δημαρχίες, πάνε εδώ, στις δημαρχίες έχουν εκπροσώπους, δηλώνεις ότι θέλω να πάρω μέρος, ας πούμε, για επιτροπή για αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ, έτσι, και θα πας και τις εξετάσεις σου αυτές. Αν έχεις, ας πούμε, τυφλότητας, να πούμε, θα έχεις πάει, ας πούμε, στον οφθαλμίατρο, θα σου έχει κάνει και παραστατικό, πως θα λένε, κάπως έτσι τα λένε, και ο οφθαλμίατρος, ας πούμε, τα στέλνει στην επιτροπή του ΚΕΠΑ, στου ΚΕΠΑ, και περνάς. Γιατί, αφού το δικαιούται αυτό, 460 ευρώ, 460 ευρώ.

0: 2 ευρώ λέει παίρνει σύνταξη. Άπαρε και 3,90 πάει 8,5 κατοστάρικα. Καταλάβατε, αυτού τα δικαιούται. Εδώ τα παίρνουν πολύ. Αυτά σας το έχω πει και την άλλη φορά. Μην τα παρατάτε. Μην τα παρατάτε, γιατί η ανάπηρη τα δικαιούται αυτά τα πράγματα.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ξέρετε, και για να το διεκδικήσει κάποιος, δεν είναι εύκολο πράγμα.
0: Όχι, γιατί τι ευκολότατα, αφού το δικαιούται. Άμα, άμα έχει τα όλα τα.
1: Δεν είπα ότι δεν το δικαιούται, αλλά πολλές φορές ο χρόνος που χρειάζεται. Τα χρήματα για τους γιατρούς και τα λοιπά και τα λοιπά,
0: ναι.
1: Είναι παράγοντες που μπορεί να...
0: το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Είναι αυτό το πράγμα, εντάξει, ξέρω εγώ, θέλει.
1: Προφανώς και πρέπει να διεκδικούμε ότι δικαιούμαστε,
0: ναι.
1: δεν είναι για όλους εύκολο.
0: Ναι, δεν είναι όλους για όλους εύκολο, αλλά τι να κάνουμε ρε παιδιά, αφού τα δικαιούστε αυτά τα πράγματα. Και καλωρικά άκουσα που το δώσανε επιτροπή. Αφού σου του δώσανε 2 χρόνια, αυτή τη στιγμή έπρεπε να του είχαν δώσει 5 χρόνια.
1: Δεν το ξέρω. Αυτό,
0: ναι,
1: εξαρτάται από την...
0: να του είχαν δώσει 5.
1: Αυτό εξαρτάται από την επιτροπή και πώς θα κρίνει την ασθένεια.
0: Ναι, ναι, ναι. Γιατί είπε έχει τυφλότητα 95%, κάτι άκουσα, κάτι τέτοια. Λοιπόν, αυτά μην τα αφήνετε να τα κυνηγήσετε. Γιατί τα δικαιούστε. Έτσι. Και αυτό τώρα που άκουσα κάτι, κάτι είχα ακούσει προχτές, αλλά δεν είχα καταλάβει. Αποκλείεται να έστειλε τα ΚΕΠΑ να στείλανε η Επιτροπή, να έστειλε. Πώς το, τι έστειλε. Πώς το είπες, μωρέ. Του στείλανε.
1: Να του στείλανε mail που να το ρωτάνε.
0: Αποκλείεται. Κάνα του κάνε πλάκα, αποκλείεται.
1: Μα δεν μπορεί να του κάνε πλάκα, γιατί απάντησε και πήρε και αριθμό πρωτοκόλλου.
0: Και στείλανε.
1: Τι να σας πω, περιμένω να μου το φέρει.
0: Αυτό
1: είπα ότι περιμένω να μου το είπε ο άνθρωπος ότι θα το στείλει,
0: ναι.
1: Και περιμένω να το στείλει για να το δω με τα μάτια μου, να δω τι είναι.
0: Σας είπα, έτσι ξεκινάει. Ξεκινάει τα ΚΕΠΑ. Ξεκινάνε ένα χρόνο, 2 χρόνια, 3 και ξέρω εγώ στη 12η αιτία αυτομάτως πηγαίνεις αορίστου χρόνου από το ασφαλιστικό σου ταμείο. Έτσι.
1: Γι' αυτό λέω ότι να το δω για να καταλάβω τι ακριβώς λένε. Ναι. Δεν μπορεί η Επιτροπή να ρωτάει τον ασθενή.
0: Όπου δεν υπάρχει. Μα άμα δεν περάσεις την προθεσμία που σου δίνει, σου την κόβει.
1: Γι'
0: αυτό σου λέει, κάνε πιο νωρίς, ένα-δύο-τρεις μήνες πιο νωρίς, να μην σου κοπεί η σύνταξη.
1: Σωστό.
0: Αυτή καταλάβω. Επίσης ξέρω από αυτά. Δεν μπορώ να... Άλλη φορά μπορώ να σου εξηγήσω αναλυτικά. Λοιπόν, μην τα αφήνετε. Αυτό πάντως, αυτό που του το έκανε αυτό το πράγμα δεν ξέρω. Δεν ξέρω να ανακαλύψει ποιος του το έκανε. Αποκλείεται τα ΚΕΠΑ να κάνουν τέτοιες αηδίες, οι λιθιότητες. Κάποιος του έχει κάνει πλάκα για να του καθυστερήσει. Αχού, θα τον ρωτήσει το ΚΕΠΑ αν θέλεις να μείνεις στην αυτή σου στη... ή να μείνεις ή να δώσεις άλλες εξετάσεις. Αφού όμως το λέει
1: ξέρω,
0: έτσι, αυτή είναι η διαδικασία.
1: Κύριε Κώστα, επειδή και εγώ δεν το έχω ξανακούσει, θέλω να το δω για να μπορώ να μιλήσω. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να μιλήσω.
0: Ναι. Αυτό το πράγμα που το έκανε ένας ανήθικος. Αυτός είναι ανήθικος για μένα. Και να πρέπει να τον ανακαλύψει ποιος είναι.
1: Ας το στείλει ο άνθρωπος να το λάβω στα χέρια μου να δω τι είναι.
0: Είναι ανηθικότητα. Τέλος πάντων, ακούμε τώρα εδώ πέρα ο κύριος Μητσοτάκης, όταν ρωτάει, ας πούμε, του λέει κάποιος ότι πρέπει να δώσεις κάποια αυξήσεις, το ένα και το άλλο, και εισιτήρια και το ένα και το άλλο, αστικές συγκοινωνίες. Αμέσως έχουμε πρόβλημα, λέει, και δεν μπορούμε και το ένα και το άλλο. Ναι, έτσι λέει ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά δεν μας λέει, ας πούμε, πόσα εισπράττει. Δηλαδή την περίοδο Γενάρη, Μάη, κύριε Μητσοτάκη, τώρα το πρωτογενές πληρώσμα έφτασε στο 3.638 εκατομμύρια. Έναντι του στόχου είχατε 1.243, άρα διπλά. Οικονομήσατε λεπτά, δηλαδή η ληστεία του λαού δίνεται μήνα με το μήνα, κύριε Μητσοτάκη. Έτσι. Τα καθαρά έσοδα, ας πούμε, τώρα που ήρθαν το εξάμηνο, έχετε εισπράξει πάνω από 30 δισεκατομμύρια, κύριε Μητσοτάκη. Έτσι. Σε 5 μήνες. Τα καθαρά έξοδα. Λοιπόν, τι γίνεται, να πούμε. Δηλαδή όταν σε ζητάει κάποιος μια αύξηση, κάτι για το λαό, αμέσως υπάρχει πρόβλημα. Ε, γιατί το λέτε αυτό? Α, γιατί θέλετε να θωρακίσετε την καπιταλιστική κερδοφορία. Α, που γιατί κύριε Μητσοτάκη, τώρα έρχονται μεγάλα ζόρια για την καπιταλιστική οικονομία. Ε, αυτό το ξέρετε, αν το περιμένετε. Έτσι, και θέλετε να τη θωρακίσετε. Λοιπόν, κονομάτε πολλά χρήματα, κύριε Μητσοτάκη.
1: Ζόρια έρχονται, όχι για την, μόνο για την Ελλάδα, για όλους έχουμε.
0: Αυτό το παραμύθι δεν το θέλω. Αυτό είναι μία μεγάλη ψέμα της κυβέρνησης και των δημοσιογράφων και των καναλιών. Δεν υπάρχει ούτε ακρίβεια στο εξωτερικό, τόσο όσο υπάρχει.
1: Όχι,
0: και
1: εγώ, δεν μίλησα για την ακρίβεια, εγώ μίλησα για τα
0: και
1: χρέη.
0: Για μισό λεπτό, να τελειώσω. Και ακρίβεια, ναι. Και αυτό εδώ πέρα που λένε, αυτά είναι μία παραμύθα της κυβέρνησης. Ναι. Έτσι, όταν ξεσηκώνεται ο λαός να αντιδράει με αυτό το πράγμα, ότι δεν γίνεται, δεν κάνουμε. Αυτά είναι ψέματα του κύριου Μητσοτάκη. Ψέματα. Και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει τόση ακρίβεια και κλεψιά όσο υπάρχει εδώ πέρα στην Ελλάδα με την ανοχή της κυβέρνησης. Σας το έχω πει και θα το πω πάλι ακόμα μια φορά. Αυτή η κυβέρνηση του Μητσοτάκη έχει ένα σκοπό. Από την αρχή. Λοιπόν, κλέφτε, φάτε, δείχτε, μπείτε. Αύριο, όσο μπορείτε, αύριο μπορεί να μην είμαι εγώ στην εξουσία. Καταλάβατε, αυτό είναι το παιχνίδι του.
1: Πάντως, κύριε Κώστα, να σας πω κάτι.
0: Ναι.
1: Εγώ να σέβομαι ναι. Την άποψή σας προφανώς.
0: Όχι, εγώ κουβέντα λέω, θέλω και τη δικιά σου.
1: Κουβέντα κάνουμε προφανώς, ναι, σέβομαι ναι, την άποψή ναι. Σας. Αλλά θα σας πω κάτι.
0: Ναι.
1: Και έχω ξαναπεί, για να μην παρεξηγηθώ, ότι ναι. Τις δημοσκοπήσεις... Τις διαβάζω τόσο όσο.
0: Μάλιστα.
1: Ε, η Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα.
1: Ακόμα και αν δεν ξέρω ποιο θα είναι το ποσοστό της όταν θα γίνουν εκλογές. Παραμένει πρώτο κόμμα.
0: Μάλιστα. Ναι. Είπατε αυτό. Σου έχω κουβεντιάσει κι εγώ.
1: Όχι, εκεί. Προσέξτε τι λέω. Δεν ξέρω το ποσοστό.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι,
1: παραμένει
0: ναι,
1: πρώτο
0: ναι,
1: κόμμα.
0: Ναι. Το λένε οι δημοσκοπήσεις αυτές που λένε. Μάλιστα. Άκου να δεις κι εγώ, φίλο μου, τι δημοσκοπήσεις κάνω. Όχι, δεν θα την πω δημοσκόπηση. Στο έχω ξαναπεί.
1: Εσείς και εγώ δημοσκοπήσεις δεν μπορούμε να
0: όχι,
1: κάνουμε.
0: Όχι, όχι, δεν κάνω δημοσκόπηση. Κουβέντα κάνω που
1: ναι,
0: κοιμάω.
1: Ναι, από κουβέντα. Εντάξει, τώρα
0: κουβέντα,
1: η κουβέντα.
0: Κουβέντα κουβεντιάζω με τους ανθρώπους, καταλαβες. Λοιπόν, φίλε μου, δεν έχω δει άνθρωπο, μα για το Θεό που τους βρίσκουνε, δεν έχω βρει άνθρωπο να υποστηρίζει αυτή την κυβέρνηση. Όλα όποτε. Λέω ρε παιδιά, πώς περνάτε με την ακρίβεια το ένα και το άλλο. Πάπα Βαλτό, εσύ και το Μητσοτάκη μου λένε. Όχι ρε παιδιά, έτσι κουβέντα πιάνουμε. Του λέω. Δεν έχω. Αρχίζουν να βρίζουν τις χρονολογίες. Εντάξει, δεν λέμε, δεν ασχολούμαι εγώ με τις χρονολογίες. Με επιχειρήματα ασχολούμαι. Δεν έχω δει ρε παιδί μου άνθρωπο πραγματικά. Δηλαδή με το σταγονόμετρο. Ξέρω εγώ να του μετρήσω στα δάχτυλά μου. Τη μια του χεριού, τη μια παράμυ. Να υποστηρίζει αυτή την κυβέρνηση. Εγώ το έχω μελετήσει και σας το έχω πει, η κυβέρνηση έχει πάρει μια μεγάλη κατρακύλα, ναι ακριβώς, κουτρουβαλίζεται και πού θα βρεθεί ντουβάρι να στουκάρει. Εγώ την υπολογίζω την κυβέρνηση να στουκάρει στο 17% και με το ζόρι. Η δική μου άποψη. Κράτησέ το, το έχω πει κι αλλού και δεν το θυμάστε. Δεν ξέρω τι κάνουν αυτοί οι δημοσκόποι, δεν ξέρω τι είναι, τι δουλειά τους κάνουν, δεν ξέρω τι κάνουν. Εγώ έχω τη δικιά μου δημοσκοπική αυτή, καταλάβες πώς το λένε, την κουβέντα με το λαό μου ρε παιδί μου. Ε, τι να κάνουμε να πούμε. Λοιπόν, να πω και κάτι άλλο. Εδώ πέρα στο κέντρο εκπαίδευσης νεοσύλλεκτων στην Καλαμάτα, έτσι κάνουν παράπονο οι φαντάροι μας. Οι σωλήνες σύνδρευσης, εκτός από πολύ παλιές, είναι κατασκευασμένες και από αμίαντο. Έτσι.
1: Σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας υπάρχουν αμίαντο σωλήνες ακόμα.
0: Το απαρέλεκτο αυτό γεγονός έχει αναγκάσει τη διοίκηση του στρατοπέδου να απαγορεύσει στους φαντάρους να πίνουν νερό από τις βρύσες. Με αποτέλεσμα να πληρώνουν τα νερά από τις τσέπες. Αγοράζουν νερό, εμφιαλωμένοι φαντάροι και τα πληρώνουν τις τσέπες τους. Έχει και στο στρατόπεδο έχει εκδηλωθεί η γλαστεντερίτιδα, χωρίς να υπάρχει ενημέρωση στους φαντάρους. Επίσης δεν δίνεται το απαραίτητο υλικό για την καθαριότητα και την απολύμαση των κοινόχρηστων χώρων. Καταλάβατε τώρα. Τι θα γίνει, κύριε, εσείς εκεί των ενόπλων δυνάμεων? Θα αγοράζουν οι φαντάροι το νεράκι για να πίνουνε? Εδώ και τώρα πρέπει να κοιτάξετε τι θα γίνει. Να αλλάξετε τις στολίνες. Κάτι να αλλάξετε. Να δείτε τι γίνεται. Να υπάρξει σωστή εγκατάσταση της σύνδευσης στη μονάδα. Έτσι και να απομακρυνθεί, ας πούμε, αυτός ο αμύδος από τα συνεργεία. Τι να δει. Δηλαδή, δεν μπορώ. Άσε που το άλλο δεν αφήνουν τους ανθρώπους να ενημερώνονται από τις εφημερίδες, να διαβάζουν λογοτεχνικά, πολιτικά, επιστημονικά βιβλία. Τους κατασχέτουνε. Με ποιο δικαίωμα, κύριε? Ο φαντάρος είναι ελεύθερος άνθρωπος και πρέπει να διαβάζει τα πάντα. Να είναι ενημερωμένος πολίτης. Πώς του κατασχέτεις τα λογοτεχνικά βιβλία, τις εφημερίδες που έχει ο καθένας, ό,τι εφημερίδα γουστάρει να έχει, να διαβάσει? Δεν τον θέλεις να είναι ο ενημερωμένος ο φαντάρος? Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, τι το θέλει στο φαντάρο? Στρατιωτάκια αγέλαστα και ακούνιστα. Είμαστε σοβαροί, κύριε? Λοιπόν, σε αυτό πρέπει η κυβέρνηση να το κοιτάξει. Πρέπει να το κοιτάξει. Και κάτι τώρα εδώ να τελειώνει με αυτό το Predator. Επιτέλους, κύριοι, ο λαός να απαιτήσει να βγει στους δρόμους, να απαιτήσει να ξαναγίνει αυτό το πράγμα, να μάθει ο κόσμος την αλήθεια. Εδώ πέρα μας λένε αυτός εδώ πέρα ο Ντίλιαν, πώς θα λένε, ότι εμείς εδώ η ελληνική κυβέρνηση, ξέρω εγώ, χρησιμοποιήθηκαν για την υποστήριξη, ας πούμε, της εξαγωγής του Predator σε άλλες χώρες. Την υποστήριξη, δηλαδή το 2021. Ναι, κατάλαβες. Δηλαδή στο Σουδάν, να το εξάγει στο Σουδάν, ή στη Μαδαγασκάρη και στην Ουκρανία. Δηλαδή, βέβαια, οι σχετικές άδειες, λέει, φέρεται να εγκρίθηκαν από την διάθεση Β6 του Υπουργείου, η οποία είναι αρμόδια για τις εξαγωγές προϊόντων, έτσι, τέτοιο. Δηλαδή, τι μας παραμυθιάζει η κυβέρνηση ότι δεν ήξερε τίποτα και τότε. Και κάτι άλλο.
1: Ολοκληρώστε, κύριε Κώστα.
0: Ναι, να το υπενθυμίσουμε, γιατί αυτά πρέπει να ακούγονται.
1: Ναι.
0: Τον Απρίλιο του 23, ο τότε αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης είχε παραδεχτεί δημοσίως ότι είχε χορηγηθεί άδεια εξαγωγής του Predator προς το Σουδάν. Έτσι, επρόκειται για την πρώτη επίσημη κυβερνητική επιβεβαίωση ότι οι ελληνικές αρχές είχαν εγκρίνει εξαγωγή του συγκεκριμένου λογισμικού, κύριε Μητσοτάκη. Αν τα αφήσετε αυτά.
1: Υπάρχουν πολλά στοιχεία.
0: Υπάρχουν στοιχεία, αλλά ο κύριος πρόεδρος...
1: Υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία χρήζουν διευκρινήσεων.
0: Χρήζουν διευκρινήσεως. Πώς γίνεται διευκρίνηση? Καλά στα αυτόν εκεί τον άνθρωπο και του λες, έλα εδώ μας τώρα, ρίξε μου τα χαρτιά σου να δούμε τι λες. Τι λες, ως κυβέρνηση σοβαρή, δώσε μου τα χαρτιά σου, να πάμε εκεί πέρα, θες να γίνει δικαστήριο, καλά θα κάνουν εφετείο, έχει εφετείο αυτός, έτσι ότι όχι ότι είμαι με αυτό, αυτά τα ρουφιανιλίκια πρέπει να πάνε στη φυλακή όλοι να πούμε, λοιπόν να μείνουν ισοβίως, διαβίου.
1: Ευχαριστώ, έλα, κύριε Κώστα, πρέπει να κλείσουμε.
0: Λοιπόν, είναι υποχρεωμένο να ενημερώσει η κυβέρνηση και ο Άριος Πάγος στον ελληνικό λαό. Έχει αμφιβολίες, κύριοι, και δεν εμπιστεύει. Με τα καμώματά σας κάνετε το λαό να μην εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη. Μόνοι σας τρώτε το κεφάλι σας, κύριοι δικαστές. Εμείς σας το δηλώνουμε, σας το λέμε την αλήθεια, είσαστε μορφωμένοι άνθρωποι, πράξτε. Πράξτε και έτσι. Λοιπόν, για χαρά, και να κοιτάξουν οι ανάπηροι, να κοιτάξουν τα δικαιώματά τους και μην αφήνουν τίποτα. Να τα διεκδικούν όλα. Να τα διεκδικούν γιατί τα δικαιούνται. Έτσι.
1: Να είστε καλά, κύριε Κώστα. Καλό ξημέρωμα.
0: Ξέρω σας, πολύ καλά τι λέω από αυτά. Κατάλαβε, είμαι μέσα στα πράγματα.
1: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, κύριε Κώστα. Να είστε καλά.
0: Γεια
1: σας, γεια σας. Λοιπόν, ξηρομερίτη, τι λέμε ένα μήνυμα όταν μπορέσεις. Έτσι την άποψή σου. Μόλις μου κλείσε και το κινητό, το λέω προς κάθε ενδιαφερόμενο. Από μπαταρία. Ναι, μωρέ Νίκος, τ' άκουσα, αλλά ο κύριος Κώστας έχει τώρα το, έχει τη δική του. Έχει το δικό του τρόπο. Γεια σας, κύριε Αριστοτέλη, φιλιά στο χαιρετισμού στο Σίδνεϊ. Γεια σας, κυρία Σόφη μου. Εάν λέει αναλογιστούμε τι συμβαίνει παγκοσμίως, σίγουρα θα ζητήσουμε συγγνώμη ένας από τον άλλο που χωρίς λόγο δημιουργούμε εντάσεις υγείας όλους μας και ειρήνη παγκοσμίως. Και το ένα και το άλλο, κυρία Σόφη. Η Γενική Γραμματής λέει φεύγουν, οι Φαρισαίοι μένουν. Ωραίο. Γεια σου, Πουαρού. Ξηρομερίδη, όταν θα ανοίξει το κινητό θα το δω, άμα στείλεις. Λοιπόν, Νίκος Λικούρης στη ρύθμιση των ήχων, Μαρία Χριστοδούλου νωρίτερα, Μαρία Ψάλτη ακόμα πιο νωρίς.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: 9 μέχρι τις 11. Η κυρία Πελαγιά Κατσούλη στα δελτία ειδήσεων. Μιχάλης Πουστέρης και Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση. Απόψε, μετά τις 9, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, μετά τον Νίκο Πογιόπουλο, στον Real FM. Να είστε καλά.
2: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, στο ενώπιο σενοπείο, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα, στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Σας τα έχω πει να μην τα ξαναλέω. Αν δεν δω τις υπογραφές κάτω από τη συμφωνία, δεν πρόκειται να ησυχάσω. Μιλάμε για τον πρόεδρο, ο οποίος είπε 38 φορές τη λέξη ειρήνη πριν δώσει εντολή για χτυπήματα στην Τεχεράνη. Οπότε, ας περιμένουμε την Παρασκευή να δούμε τις υπογραφούλες να μπαίνουν μπροστά στις κάμερες για να χαλαρώσουμε. Παρότι τα έχουμε ξαναπεί και δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνουμε, για πολλούς μήνες ακόμη θα πληρώνουμε τις συνέπειες των όσων συνέβησαν στη Μέση Ανατολή. Δεν πρόκειται να επανέλθουν τα πράγματα στην προηγούμενη κατάσταση αυτόματα. Θα χρειαστεί χρόνος και προσπάθεια. Καταρχήν, σημειώστε το απολύτως προφανές. Έχουν καταστραφεί μια σειρά από κρίσιμες εγκαταστάσεις και υποδομές στην περιοχή. Έχουν καταστραφεί δηληστήρια, έχουν καταστραφεί λιμάνια, έχει γίνει μεγάλη καταστροφή, η οποία απαιτεί πολλά χρόνια για να αποκατασταθεί.

Εν τω μεταξύ, σας κάνει καθόλου εντύπωση ότι μία από τις πρώτες δηλώσεις Τραμπ, τώρα, χθες νομίζω, ήταν ότι πρόκειται να κάνουν ράλι τα χρηματιστήρια? Δεν ξέρω γιατί τόσο μεγάλο άγχος και αγωνία για τα χρηματιστήρια ο πρόεδρος. Μήπως φόρτωσε την περίοδο του πολέμου? Μήπως φόρτωσε στην πτώση? Γιατί είναι επίσης κοινό μυστικό ότι το κορυφαίο κουτσομπολιό της περίοδου στους χρηματιστηριακούς κύκλους στην Αμερική ήταν ότι οι δηλώσεις του Προέδρου πήγαιναν παράλληλα με τους δείκτες των χρηματιστηρίων και ότι πολλές φορές η αίσθηση που δινόταν ήταν ότι κάνει trading, ότι δηλαδή πουσάρει τους δείκτες είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω.

Τώρα, φαίνεται ότι υπάρχουν εκκρεμότητες πριν από τις τελικές υπογραφές της Παρασκευής στη Γενέβη. Το έχει σήμερα πρώτο θέμα η εφημερίδα Απογευματινή. Έχει τον εύστοχο τίτλο «Η ειρήνη με τέσσερις αστερίσκους». Ποιοι είναι οι αστερίσκοι? Ακούστε τους για να καταλάβετε ότι έχω δίκιο που αγωνιώ για τις υπογραφές της Παρασκευής. Αστερίσκος πρώτος στα στενά του Ορμούζ. Αυτό δεν είναι αστερίσκος, είναι κεντρικό θέμα. Αστερίσκος δεύτερος, οι κυρώσεις. Η άρση των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν. Αστερίσκος τρίτος, το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Μα είναι αστερίσκος το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης ή είναι το κεντρικό θέμα της διαπραγμάτευσης? Και βέβαια, αστερίσκος τέταρτος και κατά τη γνώμη μου επίσης πάρα πολύ σημαντικός, το Ισραήλ που αρνείται να αποχωρήσει από το Λίβανο και που είναι κοινό μυστικό ότι δεν θέλει τη συμφωνία και την υπονομεύει με όλους τους τρόπους, γιατί απλούστατα ο Νετανιάχου έχει εκλογές τον Οκτώβριο, βρίσκεται μπροστά στο ενδεχόμενο μιας εκλογικής ήττας που γι' αυτόν η εκλογική ήττα θα σημάνει κατά πάσα πιθανότητα και την παραπομπή του σε δίκη. Ενώ όσο διαρκεί ο πόλεμος, διατηρεί υψηλά ποσοστά δημοφιλίας και ελπίδες ότι μπορεί να κερδίσει για άλλη μια φορά την εξουσία. Ας ευχηθούμε και ας προσευχηθούμε να φτάσουν στις υπογραφές την Παρασκευή.

Τώρα εδώ είμαστε full σε προεκλογική περίοδο. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Δεν έχει σημασία αν οι εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο ή τον Απρίλιο του 27. Οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν βγει στους δρόμους και στις πλατείες. Χθες Αλέξης Τσίπρας στη Νίκαια έχει κάνει κάτι έξυπνο στα πλαίσια της πολιτικής του εκστρατείας. Έχει ανοίξει ένα κύκλο συζητήσεων με τους πολίτες. Η χθεσινή συγκέντρωση είχε τίτλο «Τώρα μιλάνε οι πολίτες, τώρα μιλάει η κοινωνία» και πηγαίνει και ακούει τα αιτήματα, τα σχόλια, τις προτάσεις των πολιτών. Είναι έξυπνο. Και θα είναι ακόμη πιο έξυπνο αν στο πρόγραμμα που θα ανακοινώσει το Σεπτέμβριο περιλάβει αυτά που του λένε οι πολίτες. Ο Πρωθυπουργός πάει σήμερα Ανατολική Αττική. Άκουσα καλά, νομίζω Ανατολική Αττική πάει σήμερα. Ήταν Σαββατοκύριακο στη Ρόδο. Είναι όλες τις περιοδίες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επίσης πήγε χθες σε λαϊκές αγορές και έκανε δηλώσεις στη συνέχεια για την ακρίβεια. Φουλ προεκλογική περίοδος, φουλ. Γι' αυτό ξαναλέω, δεν ξέρω αν οι κάλπες θα πάνε για τον Απρίλιο. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αντέξει το πολιτικό μας σκηνικό και η κοινωνία και η χώρα τόσους πολλούς μήνες προεκλογικής οξύτητας και έντασης. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι εκεί στα τέλη Αυγούστου ο Πρωθυπουργός θα ζυγίσει τις δημοσκοπήσεις, το πολιτικό κλίμα, την ατμόσφαιρα, τα μελούμενα, την πορεία του πληθωρισμού, αυτό εννοώ τα μελούμενα, το πώς θα πάει η οικονομία το επόμενο διάστημα. Αν έχει μπροστά του έναν δύσκολο οικονομικά χειμώνα, θα προτιμήσει να πάει Οκτώβριο στις κάλπες.

Αγαπητέ Γιάννη, MOU έχει υπογραφεί, όχι η συμφωνία. Είναι αυτό το προσύμφωνο. Το προσύμφωνο. Η κατανόηση, η αμοιβαία κατανόηση των θέσεων των δύο πλευρών. Από αυτό μέχρι την τελική συμφωνία υπάρχει δρόμος. Γι' αυτό και λέω να ευχηθούμε και να προσευχηθούμε για την Παρασκευή.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στο Νέστορα που μου στέλνει ένα μήνυμα, θα το διαβάσω αμέσως γιατί είναι κάτι που έχω επισημάνει και σε συζητήσεις με τους αρμόδιους υπουργούς. Μου γράφει ο Νέστορας ότι από 32.100 ευρώ που κάναμε πέρυσι ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, φέτος είμαστε 33.300 και χάνουμε για 300 ευρώ το φοιτητικό επίδομα ενοικίου για δύο φοιτήτριες. Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Γιατί με κάποιες μικρές αυξήσεις που δίδονται, από την άλλη πλευρά χάνονται για τους δικαιούχους μια σειρά από επιδόματα που είναι κρίσιμα για τις οικογένειες. Τώρα μια οικογένεια που έχει ετήσιο εισόδημα 33.300 ευρώ και δύο παιδιά που σπουδάζουν, καταλαβαίνετε για πόσο ζόρι μιλάμε. Το να χάνουν επειδή πήρανε 1.200 ευρώ αύξηση ετήσια, δηλαδή 100 ευρώ το μήνα, το να χάνουν το φοιτητικό επίδομα ενοικίου για δύο φοιτήτριες, είναι πραγματικά εξοντωτικό. Και το λέω το παράδειγμα για να το δουν εκεί στις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων και να πάρουν κάποιες αποφάσεις για το πώς θα διαχειριστούν αυτές τις υποθέσεις που είναι πάρα πολύ σοβαρές. Και μια που μιλάμε διαρκώς για το δημογραφικό μας πρόβλημα, ας είμαστε πιο ευαίσθητοι σε τέτοιες περιπτώσεις. Καλημέρα και στη φίλη μου τη Σόφη. Ναι, αυτό είπε και ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, αυτός ο εξαίρετος διεθνολόγος, χθες στο Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα, ότι καλές είναι οι υποσχέσεις του Τραμπ, αλλά ας περιμένουμε να δούμε και τις αντιδράσεις του Ισραήλ και κυρίως να δούμε τι θα γίνει την Παρασκευή. Το Ισραήλ το έχουμε ξαναδεί να τεινάζει στον αέρα η κεχηρία, πηγαίνοντας ουσιαστικά κόντρα στη βούληση της Ουάσιγκτον.

Καλημέρα και στον Γιώργο από την Ηλιούπολη που μου λέει χθες είχε και μεγάλη συγκέντρωση το κουκουέ στο Περιστέρι. Είχε συγκέντρωση αλληλεγγύη στον κουβανικό λαό. Δεν την ανέφερα, αγαπητέ Γιώργο, γιατί θα την αναφέρω σε λίγο. Είναι το κεντρικό θέμα του ριζοσπάστη και γιατί δεν ήταν στα πλαίσια προεκλογικής περιοδίας. Αφορούσε έναν άλλο σκοπό.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειες σας. Χθες είχαμε και την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, για τον αρχηγό της 17 Νοέμβρη, ο οποίος ποτέ δεν παραδέχθηκε τα εγκλήματά του και ποτέ δεν έδειξε την παραμικρή μεταμέλεια. 17 φορές σε ισόβια έχει καταδικαστεί και πήγαν να τον βγάλουν στα 24 χρόνια, μη έχοντας συμπληρώσει καν τα 25 χρόνια που προβλέπει κανονικής κάθειρξης, που προβλέπει ο νόμος για τους πολυισοβίτες. Και για μένα, ανεξάρτητα από την υπόθεση Γιωτόπουλου, που δεν κατάλαβα γιατί έφυγε με ταξί από το σπίτι του, αυτό δεν το κατάλαβα. Και στον επόμενο δρόμο τον περίμενε το περιπολικό για να μην τον δουν, λέει, να συλλαμβάνεται μπροστά στις κάμερες. Γιατί αυτή η ιδιαίτερη προστασία? Αν ένα χαμίνι του δρόμου κάνει μια μικροκλοπή, τον συλλαμβάνουν όχι μπροστά στις κάμερες και στους φωτογράφους, αλλά με εξαιρετικά ταπεινωτικό τρόπο. Σε αυτόν γιατί αυτή η ιδιαίτερη μεταχείριση? Γιατί πήγε με ταξί στον παρακάτω δρόμο για να μην υπάρχουν κάμερες όταν επιβιβαστεί στο περιπολικό? Αν μπορεί κάποιος αρμόδιος, κάποιος υπεύθυνος να απαντήσει για να το καταλάβουμε, θα είναι καλά. Εν πάση περιπτώσει, ανεξάρτητα με το τι έγινε στην περίπτωση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, υπάρχει ένα θέμα με τα ισόβια και με το τι σημαίνουν ισόβια. Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για απαξιωτικά εγκλήματα, βαριά εγκλήματα. Για παράδειγμα, όταν μιλάμε για βιασμούς, όταν μιλάμε για δολοφονίες, όταν μιλάμε για εγκλήματα πολύ βαριά, μεγάλης ηθικής απαξίας. Αλλιώς να μην λέμε ότι υπάρχει ποινή ισοβίων, να λέμε ότι υπάρχει ποινή κάθειρξης 25 ετών. 17 φορές σε ισόβια και βγαίνω στα 24 χρόνια ή στα 25 σε ένα χρόνο από τώρα, δεν είναι ισόβια. Τώρα θέλω και ένα άλλο σχόλιο να κάνω που ξέρω ότι θα δυσαρεστήσει πάρα πολύ κόσμο και πολλούς φίλους μου. Θα δυσαρεστήσει και κόσμο του Ολυμπιακού, στον οποίο εγώ ψυχικά ανήκω, είμαι Ολυμπιακός από τα γενοφάσκια μου, αλλά και κόσμο του Παναθηναϊκού. Αυτοί οι δύο που πιάστηκαν στα χέρια στον τελικό του πρωταθλήματος, αν είμαστε σοβαρή πολιτεία, δεν πρέπει να ξαναπαίξουν σε ελληνικό πρωτάθλημα. Ξέρω ότι δυσαρεστώ και φίλους μου στον Ολυμπιακό με αυτό που λέω και φίλους που ανήκουν στον Παναθηναϊκό, δεν με ενδιαφέρει. Η εικόνα που έδωσαν στα παιδιά μας, στους νέους ανθρώπους που θαυμάζουν τους αθλητές των δύο μεγάλων αυτών σωματείων, των δύο μεγάλων αυτών συλλόγων που πρωταγωνιστούν και στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα, ήταν μια εικόνα άθλια, μια εικόνα δραματική. Επαγγελματίες παίκτες που παίρνουν εκατομμύρια ευρώ για να αγωνίζονται στους δύο ελληνικούς συλλόγους, πιάστηκαν στα χέρια, γρονθοκοπούσαν ο ένας τον άλλον και καθυβρίζονταν. Αυτοί οι δύο, αν είμαστε σοβαρή πολιτεία, καλημέρα στον Υπουργό Αναπληρωτή Αθλητισμού, καλημέρα και στο Μέγαρο Μαξίμου, αυτοί οι δύο δεν πρέπει να ξαναπαίξουν σε ελληνικό πρωτάθλημα.

Αγαπητέ Γιάννη, αυτό λέω, ότι θα έπρεπε να έχει παραδεχθεί ο Γιωτόπουλος τις πράξεις του, για τις οποίες τον έδειξαν και οι υποτιθέμενοι συνεργάτες του στην 17 Νοέμβρη. Οι υποτιθέμενοι συμμαχητές του, δεν ξέρω, συντροφοί του, πώς αποκαλούνται μεταξύ τους αυτοί με τους 23 φόνους. Τον έδειξαν όλοι, ως τον λάμπρο, ως τον αρχηγό της οργάνωσης. Αυτό λέω. Το ότι δεν παραδέχεται δείχνει πόσο αμετανόητος είναι. Πόσο σκληρός και αμετανόητος. Λέμε το ίδιο με άλλο τρόπο. Γιάννη, προφανώς μπήκες τώρα στη συχνότητα και δεν άκουσες τι είπα για τον Νετανιάχου. Όταν θα ανέβει η εκπομπή στη συνέχεια στο site μας, τότε μπορείς και εσύ να σβήσεις το mail που έστειλες. Δημήτρη, απάντησα ήδη στο επιχείρημα ότι δεν μπορεί να δείξει μεταμέλεια για κάτι που αρνείται. Απάντησα ήδη. Το γεγονός ότι αρνείται ακόμη και τώρα που όλοι τον δείχνουν, ακόμα και οι συνεργάτες του στη 17 Νοέμβρη, δείχνει πόσο αμετανόητος είναι. Δημήτρη, άσε τώρα τις εξυπνάδες. Είναι ακριβώς αυτό το σχόλιο που περίμενα και γι' αυτό μίλησα για μερικούς μου φίλους που θα στεναχωρηθούν. Ωραίος συμψηφισμός μου, γράφει Jones και Nan Nicola. Δεν υπάρχει κανένας συμψηφισμός. Εγώ δέχομαι ότι τον προκάλεσε ο Nan, γιατί από τα βίντεο αυτό προκύπτει, ότι πρώτος προκάλεσε ο Nan. Η απάντηση του άλλου έπρεπε να είναι η γροθιά ή το να καταγγείλει το περιστατικό στις αρμόδιες αρχές. Στείλε μου μια απάντηση. Πάμε για τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. One ticket, please.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Ξεκινώ από τις πρωινές και την Καθημερινή, που έχει τίτλο «Στο σημείο 0 μετά 350 εκατομμύρια και 10 χαμένα χρόνια. Στο φιλότιμο των εργαζομένων βασίζονται πλέον τα ΕΛΤΑ». Στα βιβλία των ΕΛΤΑ την τελευταία δεκαετία, γράφει η Καθημερινή, έχουν εγγραφεί 353 εκατομμύρια ευρώ από αποζημιώσεις καθολικής υπηρεσίας, ένα δάνειο 115 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ένα δαπανηρό πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, η απορρόφηση των ΕΛΤΑ Courier και δύο αναδιαρθρώσεις του δικτύου. Το αποτέλεσμα ωστόσο είναι λίγο πολύ το ίδιο, το οξύτατο πρόβλημα των ΕΛΤΑ, αποτυπώνεται στην ηλεκτρονική επιστολή του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού της εταιρείας που αποκαλύπτει η Καθημερινή. Με αυτό το mail καλούνταν στελέχη και διοικητικό προσωπικό να βάλουν πλάτη και να εργαστούν εθελοντικά ως courier για μία ημέρα προκειμένου να μειωθεί ο όγκος των προσδιανομή δεμάτων. Ακόμη επιστρέφει στη φυλακή ο Γιωτόπουλος, το σκεπτικό της απόφασης. Αλβανία, η μαφία πίσω από τη μεγάλη επένδυση, οι έρευνες για ύποπτες αγοραπολισίες οικοπαίδων στην περιοχή και ΗΠΑ Ιράν, συμφωνία με νάρκες, χωρίς το Ισραήλ. Το πλαίσιο για ειρήνευση και τα κρίσιμα ανοιχτά ζητήματα είναι ο τίτλος της Καθημερινής. Ο Ριζοσπάστης έχει τίτλο «Μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύης στον κουβανικό λαό». «Οι λαοί θα νικήσουν», «Βενσερέμος», «Άσταλα Βικτόρια Σέμπρε», μαζικό μήνυμα καταδίκης του αμερικανικού υπεριαλισμού και των βρώμικων σχεδίων του ενάντια στο νησί της Επανάστασης, έστειλε η χθεσινή συγκέντρωση του Κουκουέ στο Περιστέρι για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Φιντέλ Κάστρο και μεγάλη φωτογραφία στην πρώτη σελίδα από την ομιλία του Γενικού Γραμματέα του Κουκουέ, του Δημήτρη Κουτσούμπα, σε μια πραγματικά μεγάλη συγκέντρωση που έκανε το Κουκουέ στο Περιστέρι. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα έχει τίτλο «Ο Τσίπρας αντιστρέφει τους ρόλους για να ακουστεί η φωνή του λαού. Τώρα μιλάνε οι πολίτες, τώρα μιλάει η κοινωνία». Από την εμβληματική πλατεία της 17ης Αυγούστου στη Νίκαια, ο Αλέξης άρχισε τη μεγάλη πορεία για την ανατροπή της δεξιάς, γράφει η Κόντρα. Και καταγγέλουν την κυβέρνηση για αδιαφορία στα μπλόκα ξανά τα τρακτέρ των αγροτών. Καμπανάκι Πιερακάκι, με την τεχνητή νοημοσύνη βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Ακόμη, σε λειτουργία, λέει η Κόντρα, η πλατφόρμα, τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι για τις διαδικασίες του νέου ανακαινίζω 2026.

Και έχει κεντρικό άρθρο η κόντρα για τα άμεσα αντανακλαστικά που έδειξε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης όταν πληροφορήθηκε το δράμα μιας οικογένειας που προκάλεσε η κατάσχεση χρημάτων που είχε καταθέσει το Υπουργείο Παιδείας για την αγορά ακουστικών ενός 9χρονου παιδιού. Επικοινώνησε αμέσως ο Υπουργός με τον κύριο Πιτσιλή της ΑΔΕ και στη συνέχεια προχώρησε σε νομοθετική ρύθμιση ώστε να μην κατάσχονται ποσά τα οποία αφορούν σε βοηθήματα για ζητήματα υγείας. Τα ποσά αυτά πλέον θα είναι ακατάσχετα και θα εισπράττονται από τους δικαιούχους ανεξαρτήτως αν οι λογαριασμοί τους είναι δεσμευμένοι. Έβγε στον Υπουργό Οικονομικών. Τα νέα έχουν τίτλο «Έρχονται τα νέα σκευάσματα με AI, φάρμακα και εμβόλια της επόμενης ημέρας. Θα προσφέρουν καθολική ασπίδα», γράφουν τα νέα, «σε γνωστούς ιούς και παραλλαγές τους μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Για ποιες ασθένειες βρίσκονται στο τελικό στάδιο οι κλινικές μελέτες, ποια είναι τα 170 φάρμακα τα οποία μπήκαν σε φάση δοκιμών». Ακόμη από την πρώτη σελίδα των νέων διαβάζω ποιες φορολογούνται και ποιες όχι, τα μυστικά και οι παγίδες με τις χρηματικές δωρεές, το χαρτζιλίκι μέσω Άιρις και το αφορολόγητο των δωρεών. Στη σκιά της G7 υπογράφηκε, λένε τα νέα, το μνημόνιο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Μακρόν, η Ευρώπη θα είναι παρούσα στα στενά του Ορμούζ. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Λαθρέος Υπουργός Μετανάστευσης». Παντελώς αποτυχημένος ο Θάνος Πλεύρης, γράφει η Δημοκρατία. Αυτοδιαφημίζεται ως υπέρμαχος της σκληρής γραμμής και των δραστικών μέτρων, την ώρα που χιλιάδες παράνομοι αποβιβάζονται ανεμπόδιστοι κάθε εβδομάδα στην Κρήτη. Επέρεται, λέει η εφημερίδα, για τις σκληρές ανακοινώσεις που εκδίδουν εναντίον του διεθνείς οργανισμοί, αλλά κατάπια τη γλώσσα του, στις βαρύτατες καταγγελίες του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών για συνεργασία αξιωματούχων του ΟΗΕ σε Ελλάδα και Λιβύη για μεταφορά λαθρομεταναστών. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας διαβάζω «Εθνικός κίνδυνος, αλωνίζουν ανεξέλεγκτοι οι δίθεν πολιτικοί πρόσφυγες εκ Τουρκίας, μαφιόζοι και πράκτορες παίρνουν τον δρόμο σε όλη τη χώρα». Και «Ακούς Άδωνη, καθυλωμένα τα μισά ασθενοφόρα που διαθέτει το ΕΚΑΒ στην Αττική», γράφει η Δημοκρατία, «παραμένουν ανεκμετάλλευτα λόγω βλαβών, ελλείψεων ανταλλακτικών και προσωπικού». Το πρώτο θέμα της απογευματινής σας το έχω ήδη διαβάσει στον πρόλογο της εκπομπής, η ειρήνη με τέσσερις αστερίσκους. Εκκρεμότητες πριν από τις υπογραφές της Παρασκευής στη Γενέβη. Ακόμη από την απογευματινή διαβάζω γέφυρα συνεργασίας με Ανατολική Λιβύη και στο βάθος ΑΟΣ, Μητσοτάκης Σαντάμ Χαφτάρ, η χθεσινή συνάντηση, και η Αλεξία Εύερτ για το 3 εξ αμαρτήν του Αντώνη Σαμαρά. Εχμές από πλεύρη Κερίδη. Γυναικοκτονία στη Δράμα, πάλι γυναίκες από πλεύρη Κερίδη.

εστία έχει κεντρικό θέμα σήμερα. Συντάξεις 1.400 ευρώ στο βαθύ κράτος, 763 ευρώ στον κόσμο της εργασίας. Βαθιές κοινωνικές ανισότητες, λέει η εστία, δείχνουν τα στοιχεία της βάσεως δεδομένων Ήλιος. Οι κυβερνήσεις προστάτευσαν το δημόσιο τομέα και αρνούνται να δώσουν 13η σύνταξη στους υπαλλήλους του ιδιωτικού. Η εφημερίδα των συντακτών Μέση Ανατολή, συμφωνία ΙΤΑ της Αμερικής. Το Ιράν επέβαλε σχεδόν όλους τους προπολεμικούς όρους του, έτοιμο να τορπιλήσει το deal το ανεξέλεγκτο Ισραήλ. Παγκόσμια ικανοποίηση για το έστω και σταδιακό άνοιγμα των στενών του ορμούς. Ανακούφιση αλλά και σκεπτικισμός στις αγορές. Επιφυλακτική Λαγκάρτ για την πορεία των επιτοκίων. Αλέξης Τσίπρας από Κοκκινιά, διαβάζω στην εφημερίδα των συντακτών. Στόχος η νίκη από την πρώτη κάλπη. Μονοψήφια διαφορά κατέγραψε δημοσκόπηση. Το μανιφέστο Black Humor Τσίπρα για το κράτος δικαίου. Μιλάνε όλοι, μιλάει και ο καθέξιν καταπατητής. Πλούσιο βιογραφικό, λέει το μανιφέστο, Σκευωρία Νοβάρτης, παραϊπουργείο δικαιοσύνης στο Μαξίμου, σύμφωνα με τον Κοντονή, τηλεοπτικές άδειες με βοσκοτόπια, χειραγώγηση και εξόντωση μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας στο Μανιφέστο ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου ο Άριος Πάγος, επέστρεψε στη φυλακή ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη. Ο αρχιτρομοκράτης Γιωτόπουλος ουδέποτε δήλωσε μεταμέλεια για τις πράξεις του. Σενάρια και φήμες, συμπόρευση Ανδρουλάκη με Κασελάκη, με προξενήτρα τη Τζάκρη, γράφει το Μανιφέστο, και είναι ένα σενάριο που ακούγεται έντονα τις τελευταίες μέρες. Η Political έχει τίτλο «Η Gen Z βγάζει κυβέρνηση». Φάκελος Political, ποιος θα κερδίσει τη γενιά της δυσπιστίας. Έρευνα interview, τι πιστεύουν οι νέοι για το μέλλον και τις ευκαιρίες στην Ελλάδα. Ακόμη από την στήλη Politically Incorrect της Political, του εκδότη της Political, του Νίκου Καραμαλή, διαβάζω «Ο κήπος στο Μέγαρο Μαξίμου που ανθίζει και ο επίμονος Αλέξης, η αμερικανική σκακέρα και τα γεωπολιτικά χαρτιά στην Ηρώδου Αττικού, έρχεται μεγάλο επιχειρηματικό διαζύγιο». Και πάντα από την Political, συμφωνία σταθμός, ποια τα επόμενα βήματα μετά την επίσημη είσοδο της Εύρων στο Μπλοκ 10. Η ελεύθερη ώρα. Νίκο Δένδια, μήπως είσαι παγανιστής? Αξιωματικός του στρατού ορκίστηκε στον Δία. Και η ναυτεμπορική 7 κλειδιά για έξοδο από την αβεβαιότητα, παγκόσμια οικονομία, πώς θα ανακτηθούν τα κεκτημένα μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Διαφημίσεις, όταν επιστρέψουμε θα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο διακεκριμένος διεθνολόγος, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης.

myself. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you? Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Καλημέρα, κύριε Φίλη.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Ένα σύντομο σχόλιο σας θέλουμε σήμερα το πρωί. Αν καταρχήν πρέπει να κοιμόμαστε ήσυχοι μέχρι την Παρασκευή ή αντιθέτως να αγωνιούμε για το αν θα πέσουν όντως οι υπογραφές στη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και κυρίως αν θα καταφέρει το Ισραήλ για άλλη μια φορά να ναρκοθετήσει τη Συμφωνία ή είστε αισιόδοξος ότι θα έχουμε την Παρασκευή το τέλος του πολέμου.
1: Στον κόσμο που ζούμε, κύριε Χατζηνικολάου, με όλες αυτές τις μεταβλητές και το ευμετάβλητο, θα έλεγα, συνολικά του διεθνούς συστήματος, θα έλεγα ότι μάλλον πρέπει να κοιμόμαστε ανήσυχοι για παραπάνω από τις επόμενες τρεις μέρες, χωρίς αυτό να σημαίνει, να είμαστε σε μια εγρήγορση δηλαδή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα πρέπει να αγωνιούμε ή να ανησυχούμε. Βέβαια, στην πραγματικότητα, να πούμε τι έχουμε εδώ, πολύ σύντομα. Έχουμε μια συμφωνία που δεν είναι συμφωνία οριστική, που δεν είναι συμφωνία η οποία επιλύει τα καρπόδη ζητήματα. Αντιθέτως, είναι μια προσυμφωνία, θα έλεγα, η οποία αποτελεί έναν οδικό χάρτη βάσει του οποίου τα δύο μέρη συμφωνούν ότι για τις επόμενες 60 μέρες θα συνεχίσουν με την κατάπαυση του πυρός και τοποθετούν χρονικά, μεταθέτουν χρονικά την διευθέτηση των ακαθόδων ζητημάτων, όπως είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν μεταξύ άλλων, για αυτές τις επόμενες 60 μέρες, που βέβαια κανείς δεν ξέρει αν θα καταφέρουν να βρουν πράγματι εκεί πέρα κοινό τόπο. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι η διευθέτηση αυτή ήταν μια ανάγκη του Προέδρου Τραμπ να κλείσει έστω και με αυτόν τον τρόπο για την ώρα το ζήτημα. Δεν ξέρω αν πιστεύει ο ίδιος ότι το διευθετεί οριστικά, αλλά πάντως αυτή ήταν η πρόθεσή του εδώ και πάρα πολλές μέρες. Και μόνο το γεγονός ότι είχαμε 37 μέρες πολέμου και πάνω από δύο μήνες εκεχηρίας, χωρίς δηλαδή πολεμική αντιπαράθεση με κάποιες βέβαια συμμαχίες, ήταν αποκαλυπτικό των προθέσεων του Αμερικανού Πρόεδρου. Όμως ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκίνησε μόνος του μαζί με τον Νετανιάχου αυτόν τον πόλεμο και φάνηκε, κύριε Χατζηνικολάου, στην πορεία των εβδομάδων ότι οι σύμμαχοί του, είτε οι Ευρωπαίοι είτε οι σύμμαχοί του, οι περιφερειακοί, αναφέρουμε στις χώρες του κόλπου όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κατάρ και ούτω καθεξής, τον άφησαν μόνο του. Δηλαδή, οι όποιοι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών ενεπλάκησαν σε αυτή τη διαδικασία, ενεπλάκησαν υπό τη μορφή διαμεσολαβητών. Και όχι ως σύμμαχοι των ΗΠΑ. Θυμίζω στους ακροατές μας ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε απαιτήσει από τους Ευρωπαίους να τον βοηθήσουν στο άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, ας πούμε. Πράγμα το οποίο δεν συνέβη ποτέ. Ούτε καν σε επίπεδο δηλώσεων δεν είχαμε υποστήριξη απέναντι στις ΗΠΑ. Άρα, μόνος του μαζί με τον Νετανιάχου ξεκίνησε τον πόλεμο. Μόνος του χωρίς τον Νετανιάχου, για να έρθω και στο δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας, είναι που φαίνεται ότι θα τον τελειώσει, ενώ απέναντι στο Ιράν. Τώρα, ο Νετανιάχου βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση.
0: Έχει εκλογές τον Οκτώβριο.
1: Έχει εκλογές τον Οκτώβριο πρώτον. Δεύτερον, υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις. Τρίτον, οι δύο κυριότεροι αντίπαλοι του, ο Μπένετ και ο Λαπίντ, έχουν συνασπιστεί και αυτή τη στιγμή το πιθανότερο σενάριο είναι να τις χάσει τις εκλογές του Νετανιάχου. Τέταρτον, έχει υποσχεθεί στους Ισραηλινούς ολοκληρωτική νίκη σε σχέση με το Ιράν. Η ολοκληρωτική νίκη δεν έχει έρθει. Δεν έχουμε αλλαγή καθεστώτος, δεν ξέρουμε τι θα συμβεί ακριβώς με το πυρηνικό πρόγραμμα. Ξέρουμε ότι το Ιράν θα είναι πλέον ο πανίσχυρος παίκτης σε σχέση με το στενό του Ορμούζ και κάτι ακόμα και θέλω να το κρατήσουμε. Από τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίσουν να αποστασιοποιηθούν από την περιοχή της Μέσης Ανατολής, αν αυτό συμβεί, τότε, κύριε Χατζηνικολάου, εκ των πραγμάτων είναι υποχρεωμένα τα κράτη της περιοχής να βρουν ένα modus operandi, να βρουν δηλαδή ένα κοινό τόπο με το Ιράν. Γιατί διαφορετικά μπορεί να βρεθούν στο στόχαστρό του, όπως συνέβη τις περασμένες εβδομάδες, που υποτίθεται ότι είχαν για την αμερικανική υποστήριξη και ομπρέλα, την οποία τελικά κανείς δεν είδε να ενεργοποιείται. Για να κλείσω. Ο Νετανιάχου, ο οποίος έχει μάθει να επιβιώνει πολιτικά, μεν, αυτό είναι αδιαφυσβήτητο, ο μακροβιότερος πρωθυπουργός του Ισραήλ από την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ και μετά, έχει σήμερα πρόβλημα. Γιατί αισθάνεται εγκλωβισμένος από αυτή τη συμφωνία. Αν απεγκλωβιστεί από αυτή τη συμφωνία, κινδυνεύει να μπει στο στόχαστρο του Τραμπ και πιστέψτε με, κανείς δεν θέλει να έχει τον Τραμπ αυτή τη στιγμή απέναντί του. Τρίτον, αν επιμείνει, δηλαδή δεν μπορέσει να ξεφύγει από τα συμφωνηθέντα, θα έχει πρόβλημα στο εσωτερικό. Γιατί θα τον κατηγορούν ότι τελικά η επιχείρηση σε βάρος του Ιράν δεν απέδωσε καρπούς και αυτό μπορεί να αποβεί μοιραίο για τον ίδιο εκλογικά.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί ήδη στα βιβλιοπωλεία, το καινούριο.
1: Βεβαίως, κυκλοφορεί ήδη εδώ και 1,5 μήνα και
0: θυμίστε
1: πολύ καλά.
0: Θυμίστε μας τον τίτλο και τον εκδοτικό οίκο.
1: Το δίκαιο της ισχύως, Το εκδοτικό σήκος είναι Παπαδόπουλος και είχα τη χαρά να το συγγράψω με τον Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο.
0: Τον καθηγητή, εξαιρετικός.
1: Διευθυντή του Ιδρύματος Καραμαλή.
0: Καλό τάξιδο, ευχαριστούμε πολύ κύριε φίλη, καλημέρα.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την Big Win. Η Big Win γιορτάζει μαζί με το Spetses Mini Marathon τα 15 χρόνια της επιτυχημένης πορείας του κορυφαίου multi-sport event της Ελλάδας. 8 χρόνια η Big Win αποτελεί το μεγάλο χορηγό της διοργάνωσης που διεξάγεται με φόντο τα μαγευτικά νερά του Αργοσαρονικού. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και να τον παρακαλέσουμε να είναι πολύ σύντομος.
3: 4 ισοπαλίες σε ισάριθμα παιχνίδια στο παγκόσμιο κύπελο. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2024 η Ισπανία έφερε 0-0 με το πράσινο ακροτήρι. Πρώτη εμφάνιση για τη χώρα της Δυτικής Αφρικής. Το Βέλγιο 1-1 με τη μαχητική Αίγυπτο. Η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη ήρθε ισόπαλη με 2-2, με 1-1 συγγνώμη, με την ομάδα της Ουρουγουάη. Στο Λος Άντζελες το Ιράν 2-2 με την Νέα Ζηλανδία, με τον Ταρέμι, τον άστρο του Ολυμπιακού, να παίζει. Έχουμε σήμερα στις 10 Γαλλία Σενεγάλη και στις 4 η Αργεντινή παίζει με την Αλγερία. Τα δικά μας πριν από λίγο ανακοινώθηκε επίσημα από τον Ολυμπιακό ότι αποχωρεί ο Άλεξ Πίτερς από τον Βασκετικό Ολυμπιακό και συνεχίζει στην Αρμάνι Μιλάνο. Χθες είχαμε τίτλους τέλους στην εργασία του Παναθηναϊκού με τον προπονητή τον Εργίν Αταμάν. Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, στο Ενώπιο Σενοπείο, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Τον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εκεί η Αμαλία, εκεί που η ουρανή είναι γαλάζιοι.
1: Και εδώ είναι γαλάζι στην Ελλάδα.
0: Ναι ρε παιδί μου, γενικότερα.
1: Τι εννοείς?
0: Εκεί στο West, εκεί δυτικά. Go West πλήττει το τραγούδι.
1: Go West.
0: Εκεί είναι όλα ωραία.
1: Μια χαρά.
0: Είναι μια χαρά, είναι όλα υπέροχα. Καλά.
1: Μοναδικά είναι,
0: μοναδικά. Εξαιρετικά.
1: Ναι, γιατί πού είναι εξαιρετικά όλα αυτά?
0: Δυτικά.
1: Α, δυτικά, να πάω δυτικά τότε. Ναι, μια χαρά είναι δυτικά. Ναι.
0: Εντάξει, και τον Donald Trump προεδράρα.
1: Εντάξει, τώρα ησύχασα. Είμαι ήσυχη.
0: Μοναδικός.
1: Ανεπανάληπτος.
0: Καλά, τι γενέθλια ήταν αυτά.
1: Τι υπερπαραγωγή.
0: 60 εκατομμύρια δολάρια λέει. Κόστησαν τα γενέθλια του Donald Trump, το show που έκανε στο Λευκό Οίκο. Πέρναγαν από πάνω τα μαχητικά, έπαιζαν οι μπάντες. Είχε βάλει και κάτι αρκουδιάριδες εκεί, αθλητές πολεμικών τεχνών. Να δέρνονται εκεί σε ένα ρίγκ μέσα στο Λευκό Οίκο.
1: Εντάξει, παιδί μου, πόλεμο. Συγγνώμη, Αμερικανός πρόεδρος είναι, τι, εντάξει.
0: Η αποθέωση του Κίτς μιλάμε, ρε παιδί. Καρακιτσαριό δηλαδή, πραγματικά.
1: Καρακιτσαριό, πραγματικά. Καρακιτσαριό, ναι, ναι.
0: Και όχι τίποτα άλλο.
1: Εκτός, εμένα δεν είναι της αισθητικής μου, ακαλά τώρα. Πρωί-πρωί είναι από δύσκολες λέξεις. Δεν είναι όλο αυτό πράγμα, πραγματικά. Έτσι. Εδώ ο κόσμος καίγεται και εδώ αυτό. Αλλά τι να πεις τώρα.